0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Μπορεί πλέον να μην υπάρχει ο στόχος της Ευρώπης, αλλά ο Άρης θέλει το διπλό επί του κυπελούχου Όφη που θα τον φέρει πιο κοντά στην κατάληψη της πέμπτης θέσης. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Όφη Άρης για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφυλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
8: Ύστερα ακούς μόλις είπανε κοιτάξτε αυτοί ότι όχι δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
9: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
10: Απολύτως.
9: Τις κάλψες.
11: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νους σας.
12: Είσαι κομμουνιστής!
13: Όχι!
12: Είσαι αριστερός!
13: Όχι!
12: Είσαι δεξιός!
13: Όχι!
12: Είσαι κέντρο!
13: Όχι!
12: Είσαι πακ!
13: Όχι!
12: Είσαι δά! Τι με ρωτήσατε! Είσαι αντιστασιακός!
13: Σας ακούω! Δεν σας βλέπω!
12: Α, όχι! Είναι ο πατέρας σου!
13: Όχι!
12: Ήταν όμως ο παππούς σου!
13: Όχι!
14: Έχετε ώρα!
13: Όχι!
15: Υπομονή, κύριε! Υπομονή! Θα πληρωθείτε! Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός! Μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
16: Πάρτε να μην στα χρωστάω.
17: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί. Βαρέθηκα πια τη ζωή. Τους φόνους και τα μίση, αλλή και τρισαλλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή, να με καρατομήσει.
18: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμών φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμό πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται επεξαίρεσης. Συμφωνούντος τον λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης, με κακούργημα να πούμε. Και Τέλος πάντων, η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ, παίρνεις το παράσημο. Αμέ!
10: Για ρίξτε μια ματιά σε αυτές εδώ τις υπεύθυνες δηλώσεις.
14: Πού να ξέρω εγώ, κύριε Υπουργέ. Αυτές είναι της Πλατανιάς. Πού θέλετε να ξέρω εγώ τι γίνεται εκεί κάτω.
10: Έννοια σου, έχω οράματα για τη δική σου τη γούνα. Εσύ τι λες, Γκουρουέζα.
14: Όριξε.
10: Όριξε να μην έχεις να φας. Για κοίταξε μου.
14: Με αδικείτε, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια, με αδικείτε. Εγώ σκοτώνομαι για το κόμμα. Και εσύ να με βγάλετε και καταχρεστή.
10: Α, στα λόγια, Γκουρουέζα, εδώ υπάρχουν κοιτάπια. Εδώ υπάρχουν μάρτυρες.
14: Όχι, δηλαδή, έβαλα τίποτα στην τσέπη μου εγώ, κύριε Υπουργέ.
10: Τότε λοιπόν, τι γίνανε αυτά τα λεφτά, Γκουρουέζα. Εγώ από τη στιγμή που μ' άνοιξαν τα μάτια, ανακάλυψα διαφορές εκατομμυρίων. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, ρε, παιδιά.
14: Στο κόμμα πάνε τα λεφτά, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια είναι. Κόμμα είναι, λεφτά θέλει. Ε, βέβαια. Πρέπει να έχουμε φίλους, κύριε Υπουργέ.
10: Καλά, εσύ δεν μου λέξεις ότι πίνουν νερό στο όνομά μου, ρε.
14: Βέβαια, πίνουν νερό, αλλά θέλουν και κάτι να φάνε οι άνθρωποι, να μην πάθουν καμιά υδροπικία. βέβαια, έτσι είναι η κοινωνία σήμερα, κύριε Υπουργέ.
10: Δεν μου λες, δεν κρούεζα. Εσύ είσαι του κόμματος.
14: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
10: Ρε, ας τις κουβέντες, ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
14: Φυσικά είμαι.
10: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα.
14: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
10: Και τι δουλειά κάνεις, ρε κρούεζα. Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι.
14: Ποιο. Έλα, Παναγίου. Ρωτάει αν. Μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνουμε για το κόμμα.
10: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα. Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Και όπου υπάρχει σάπιο, υπάρχουν και σκουλίκια. Εγώ, βέβαια, και αυτό το κατάλαβα, δεν είμαι άξιος. Δεν είμαι ικανός να καθαρίσω αυτό το σάπιο, αλλά μην αμφιβάλλετε ότι κάποια μέρα θα βρεθεί αυτός ο Χριστιανός. Και μαζί με το σάπιο θα εξαφανιστούν και τα σκουλίκια. Σαν και σέναν και σαν και σέναν.
14: Εγώ ξέρετε, κύριε Υπουργέ.
10: Γιώργο, φύγε, το καλό που σου θέλω θα φας πολύ ξύλο.
14: Όχι, κύριε Υπουργέ, από την εποχή του Μακαρίτη του παππού σας. Να έχετε υπόψη, κύριε Υπουργέ, ότι...
10: Καταλάβω,
14: κύριε. Πούστ!
19: Για να μείνετε ο λίγο, τι. Αλλά πώς, σε δώσω κάτι άλλο, μην τα ακούσει αυτός, σε δώσω ντομάτα πιλτέλα, αγκαδά.
20: Θα το πω λοιπόν σήμερα για να το ακούσουν καλά. Και αυτοί που νομίζουν ότι βρήκαν ευκαιρία να ξετρυπώσουν από τον σκούπιδο τενεκέ της ιστορίας, αλλά και διάφοροι άλλοι ανόητοι που τους ημερίζονται προκειμένου να ψαρέψουν στα θολά εκλογικά νερά της ακροδεξιάς. Δεν πουλάει η αριστερά τη Μακεδονία. Σώζει η αριστερά την πολιτισμική και ιστορική κληρονομιά της Μακεδονίας. Αυτό κάνει η αριστερά με τη Συμφωνία των Πρεσπών.
10: Για ρίξτε μια ματιά σε αυτές εδώ τις υπεύθυνες δηλώσεις.
14: Πού να ξέρω εγώ, κύριε Υπουργέ. Αυτές είναι της Πλατανιάς. Πού θέλετε να ξέρω εγώ τι γίνεται εκεί κάτω.
10: Έννοια σου, έχω οράματα για τη δική σου τη γούνα. Εσύ τι λες, Γκουρουέζα.
14: Όριξε.
10: Όριξε να μην έχεις να φας. Για κοίταξε μου.
14: Με αδικείτε, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια, με αδικείτε. Εγώ σκοτώνομαι για το κόμμα και εσύ να με
18: βγάλετε. Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
21: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.

0: δροσιά.
1: Κατεγράφει στην εφημερία του νοσοκομείου Αττικών εικόνες ντροπής με περισσότερα από 150 ράντζα στους διαδρόμους και σε κάθε διαθέσιμο χώρο του κτηρίου. Η κατάσταση στο χώρο της υγείας παραμένει αποκαρδιωτική, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να μάχεται με τις ελλείψεις και την υποστελέχωση.
2: Νοσοκομείο Αττικών. Μία ακόμα εφημερία έκλεισε αφήνοντας πίσω της αυτές τις εικόνες ντροπής. Περισσότερα από 150 ράντζα έχουν στηθεί στους διαδρόμους, μετατρέποντας κάθε διαθέσιμο χώρο σε πρόχειρους θαλάμους νοσηλείας.
3: Εγώ στον τρίτο όροφο που ήμουνα είδα γεμάτο ράντζα.
4: Νέο αρνητικό ρεκόρ καταγράφηκε στη χθεσινή εφημερία του Αττικών, με τα ράντζα που τοποθετήθηκαν να αναπτύσσουν ένα δεύτερο νοσοκομείο μέσα στο ήδη υπάρχον.
5: Έχουμε ακόμα στα επίγοντα μέσα και αυτά έχουν ασθενείς. Βάλαμε πάνω από 150 ράντζα στους διαδρόμους. Δηλαδή, ένα μικρό νοσοκομείο έχει εγκατασταθεί στους διαδρόμους στο νοσοκομείο, σε ράντζα. Που νοσηλεύονται 33 ασθενείς μέσα και 15 ασθενείς σε ράντζο σε κάθε κλινική του Αττικού, υπάρχουν απόγευμα και νύχτα 2 νοσηλεύτριες για 50 ασθενείς.
2: Ασθενείς που νοσηλεύονται σε διαδρόμους επί ώρες, ακόμη και μέρες, συνοδοί εξαντλημένοι, ανήμποροι να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους.
6: Η κατάσταση, ειδικά στο Αττικό, όταν εφημερεύει, είναι πολύ επιβαρημένη.
7: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.

0: όταν λέει ονόματα Μητσοτάκης, ναι. Δημητριάδης, ναι. Αυτό δεν λέει συμμορία γενική, ναι, γαλάζια συμμορία, τέλος, ναι, πάντων να πούμε. Όχι, μια υπερβολή. Μάλιστα,
1: μάλιστα,
0: εδώ είναι συκοφαντική δυσφήμιση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λέει, ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός, τέλος πάντων τα έχει αντέξει όλα. Ο άλλος άνθρωπος όμως έχει φύγει και έχει τη δουλειά του, είναι δικηγόρος. Mm. Δεν μπορεί εσύ να έρχεσαι δήθεν κάτω από μια ασυλία που για τη συκοφαντική δυσφήμιση δεν υπάρχει και να λες Δημητριάδης, συμμορία. Τι θα πούν οι πελάτες του,
1: για αν τον πάει στο δικαστήριο.

0: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κάρτα στη μέτρηση. Ρωτήθηκαν οι πολίτες για το ποια είναι η γνώμη τους και αν η συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει καλό ή όχι. Εδώ υπάρχει ένα συντριπτικό ποσοστό, το 78%, που λέει ότι ωφελεί τη χώρα μας η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ένα ανεμικό 14% που λέει τη βλάπτει. Αυτό τι σημαίνει για την κυβέρνηση? Ότι και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο των ψηφοφόρων της, προφανώς και θέλει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η ασόβαρη για κάποιους, εκείνη που έστειλε αυτές τις δικογραφίες, οι οποίες είναι αβάσιμες.
1: Πεσκιάρα, είναι εγώ, όλα αυτά είναι...
2: Ο Βίχας ήταν του Άρη, έτσι, του Πρωτοσάλτε.
0: Πεσκιάρα. Η Κοβέση είναι ο σατανάς
2: μεταμόρφωσης. Να δείτε τη φάτσα στο βίντεο του Πρωτοσάλτε.
0: Η ασόβαρη για κάποιους, εκείνη που έστειλε αυτές τις δικογραφίες, οι οποίες είναι αβάσιμες.
1: Πεσκιάρα, είναι εγώ, όλα αυτά
0: που
1: είναι...
0: έχει πολιτικές σκοπιμότητες.
1: Που
0: η Κοβέση είναι ο σατανάς μεταμορφωμένος.
1: Φορτώ, φορτώ που λέγει ο συγχωρεμένος ο Γονάτσος. Φορτώ, φορτώ.
0: Αυτό

Το Μετρόπολης 95,5 από την πραγματική Μακεδονία, από την πρωτεύουσά της, από τη Θεσσαλονίκη. Τετράωρο θα είμαστε έτσι γεμάτο. Ξεκινήσαμε ήδη από τις 6. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, γιατί ως γνωστόν αυτό το Σαββατοκύριακο ο Κώστας ο Παπαζαφυρίου δεν είναι εδώ, δεν είναι στην παρέμβασή του.

Πάντως το τι γίνεται ρε παιδιά έτσι γενικά δεν λέγεται, και δεν είναι μόνο που δεν λέγεται, δεν νοείται κιόλας. Δεν νοείται, δηλαδή αυτά τα πράγματα τα οποία ακούγονται, τα οποία γίνονται, τα οποία μεταδίδονται, άνθρωποι οι οποίοι πιάνουν θέσεις δηλαδή, και είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν την υπογραφή με το μέλλον μας, είναι κάτι φοβερό. Εδώ στο σημείο αυτό ο Άδωνης, από ό,τι κατάλαβα, εξηγούσε γιατί δεν ξέρει καλά αγγλικά ο Ανδρουλάκης.

0: Εξωδικαστικός μηχανισμός. Είναι κάτι σποτάκια, ρε παιδί μου. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να τα μεταδίδουμε συνέχεια. Να μην σταματάμε ποτέ, γιατί επαναλαμβάνω, αυτά που γίνονται είναι φοβερά πράγματα. Ποιος να τα πίστευε δηλαδή.
1: Τελευταίο διάστημα στον εξωδικαστικό μηχανισμό, αίτηση που έκαναν δανειολήπτες, όχι ένας και δύο, γι' αυτό το αναφέρω, όπου εμφανίστηκε στην πλατφόρμα μία οφειλή άσχετη από αυτή που είχαν. Άσχετη. Yeah. Και επέμεναν οι άνθρωποι ότι δεν είναι αυτή η οφειλή. Το θέμα δυστυχώς τα funds δεν βοήθησαν να λυθεί και αναγκαστήκαμε και το πήγαμε στο Υπουργείο. Και προς τιμή της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους της κυρίας Αλαμπάση, το έψαξε, μίλησε με το fund και τελικά αποδείχτηκε ότι είχαν βάλει στην πλατφόρμα διπλασιασμένη οφειλή.
2: Διπλασιασμένη.
1: Αφαίρετα.
2: Υπουργείο, για
1: δεν θα πρέπει να φτάνουμε στο Υπουργείο και να χτυπάμε την πόρτα του Υπουργείου και να λέμε. Έτσι λοιπόν, αυτό διορθώθηκε. Είπαν τα φαντς ότι ήταν τεχνικό πρόβλημα. Το οποίο λοιπόν, πολύ προσοχή, αν βλέπετε στην πλατφόρμα ποσά τα οποία πιστεύετε δεν αντιστοιχούν σε αυτό που χρωστάτε, μην διστάσετε να το ψάξετε. Δεν επιτρέπεται άνθρωποι που είναι ρυθμισμένοι από τον εξωδικαστικό να λαμβάνουν διαταγές πληρωμής και να λένε μετά τα φαντς, μα δεν το ξέραμε, δεν ξέραμε ότι είναι ρυθμισμένοι. Δεν επιτρέπεται.
3: Όταν δεν δίνεις δοσολόγιο, κάνεις ό,τι θέλεις.
1: Όταν όλος είναι ρυθμισμένος, μην τον βάζεις στη διαδικασία να πάει σε δικηγόρο και μετά να πρέπει να πληρώσει.

0: Πάμε έτσι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Ξημερώνει σιγά σιγά και στη δική μας πόλη. Να προσέχετε στους δρόμους, γιατί είχαμε βροχές το βράδυ. Ένα διάστημα είχαμε και ένα, έτσι, έναν καλό αέρα.
1: Το αίμα τους, τη μάνα τους τρελάναν. Στην πρώτη αγάπη τους.
0: Συντονισμένοι και οι Έλληνες ναυτικοί, από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματα, σε πλάτη και μήκη της γης. Με την ελληνική σημαία να ταξιδεύει παντού και στα στενά του Ορμούς, φυσικά, όπως γινόταν πάντα, με τον πρώτο στον κόσμο ελληνικό ναυτικό εμπορικό στόλο. Με την ευχή πάντοτε σε αδέρφια μας που μας ακούνε στα δύσκολα πελάγι πλέον του κόσμου, εκεί ιδιαίτερα που υπάρχουν εμπόλεμες καταστάσεις, με την ευχή όλων μας να έρθουν να γυρίσουν πίσω στην οικογένειά τους, στα σπίτια τους, να δουν τα παιδιά τους, τις γυναικούλες τους, τις μανούλες τους, γιατί όχι, αν δεν είναι παντρεμένοι, και τις φιλενάδες τους. Στο ναυτικό όμως έχουμε και κοπέλες, έχουμε και γυναίκες, οι οποίες φυσικά όταν έχουν παιδιά είναι πιο συνδεδεμένες περισσότερο με την οικογένειά τους. Καλή επιστροφή, κορίτσια, και σε εσάς.

0: Κράτα, κράτα, φίλε, γερά, γιατί πρέπει να κρατήσουμε όλοι. Κυριακή 3 του Μαΐου σήμερα.
1: Πονέσανε τα μάτια τους, όνειρα να θυμούνται.
0: Έρθενο καλομηνάς, η τρίτη ημέρα του, ο πέμπτος μήνας του έτους. Είδε, κοντεύουμε να φάμε μισό χρόνο, αν το έχετε καταλάβει. Του παραλίτου είναι σήμερα, Αγίας Μαύρας Μάρτυρος Αγίου Ροδοπιανού. Γιορτάζει ο Μαύρος, η Μαύρα, η Μαυρούλα, η Μαυρίτσα, η Ροδόπη, η Βυθερδά, και αυτή γιορτάζει σήμερα. Αύριο γιορτάζουν οι Πελαγίες, οι Πελαγούλες, ο Ιλάριος, ο Μέλιος, η Μελίτσα, ο Μελής, ο Πελάγιος. Γιατί αύριο είναι Αγίου Πελαγίου Μάρτυρος και Ιλάριου του Θαυματουργού και Μελδά του Μάρτυρος, αύριο αυτά. Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν, σήμερα, αύριο, όλη τη βδομάδα και πάντα. Τα μηνύματά σας τα γνωστά. Πλέον ξέρετε πώς διαβάζω τα μηνύματά σας. Κουρσάρος Μακ, Κάπα Μη κεφαλαίο με ελληνικά γράμματα. Στο Facebook, στο Messenger.

0: Κράτα φίλε γερά, γιατί θα το ξαναμεταδώσω αυτό σήμερα.
1: Αναλαμβάνετε κύριε Πρόεδρε την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.

0: γαλέτες παξιμά.
1: Τρώγαμε κάτι ωραίες γαλέτες στο στρατό, δεν ξέρω υπάρχουν τώρα.
0: Μαλλιά μας έτραταρανε. Ζακυνθός και κυρά δεν θα σας ξαναειδώ.
1: 1837 σαν σήμερα εγκαινιάζεται το Οθόνιον Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνων, που στεγάζεται προσωρινά στην Πλάκα. Ήταν η πρώτη ανώτατη σχολή σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Κεραφάλ στην Ανατολική Μεσόγειο και σύγχρονες φρεγάτες. Εμείς έχουμε έτσι, 2020 τόσο. 1921 ψηφίστηκε ο νόμος του 1920, ο οποίος διαιρεί την Ιρλανδία στη Βόρεια και Νότια Ιρλανδία.
0: Τα ρούχα του γυρεύει, τα...
1: Από τότε έχουν κάποιοι να πιάσουν στο στοίχημα που παίζουν Ιρλανδικούς αγώνες.
0: Σαν κυνθός κερκυρά δεν θα σας ξαναειδώ.
1: 1946, λίγες ημέρες μετά τον θρίαμβο στο Μαραθώνιο της Βοστόνης, ο Στέλιος Κυριακίδης γίνεται δεκτός από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τον Χάρι Τρούμαν, στο Λευκό Οίκο, εξασφαλίζοντας παράλληλα αθλητικό υλικό και 250.000 δολάρια για τον ελληνικό αθλητισμό. Τότε. Τότε 250.000 δολάρια, 1946. Τι γίνανε τα λεφτά αυτά? Δεν υπήρχαν κοβέσεις τότε. Κάποιοι τα πήραν, ο ελληνικός αθλητισμός. Τι έγινε τα λεφτά αυτά?
0: Μας πάνε, στη Κέρκυρα μας πάνε να μας κρεμάσουνε.
1: Όπα.
0: Στην Κέρκυρα μας πάνε, στην Κέρκυρα.
1: Τώρα μας κρεμάνε παντού, δεν είναι ανάγκη να μας πάνε στην Κέρκυρα.
0: Μας πάνε.

0: Εποχές κορονοϊού 2021, πώς το θυμάμαι, εκείνη την μέρα τη θυμάμαι. Εκείνη την ημέρα, σαν σήμερα, εν έτη 2021, γέμισαν τα εστιατόρια, γέμισαν τα ταβέρνες, γέμισαν τα μπαρ, γέμισαν τα πάρκα, γέμισαν τα καταστήματα. Καφέ, εστιατόρια και μπαρ ξανά άνοιξαν στην Ελλάδα μετά από 6 μήνες, γιατί άρχισαν να έρονται τα μέτρα για τον COVID-19. Τώρα περιμένουμε τον COVID-20 ή κάτι παρόμοιο. Η νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας μεταφέρθηκε από τις 9 μέχρι τις 11. Παναλαμβάνω, η νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας μεταφέρθηκε από τις 9 μετά μεσημβρίας μέχρι τις 11. Έτσι, με συγχωρείτε, στις 11. Μέχρι τις 11 λέω. Στις 11. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τις 11 μπορούσαμε να πάμε, έτσι, σαν σήμερα πριν από κάποια χρόνια, το 2021, πριν από μερικά χρόνια, μπορούσαμε να πάμε, να κάνουμε τη βόλτα μας, να πολτάρουμε, να πιούμε το καφεδάκι μας, έτσι, να πάμε στην ταβέρνα. Θυμάμαι αυτή τη μέρα, παιδιά. Είναι αποτυπωμένη στο μυαλό μου. Και κατέβηκα κάτω στην Κρίνη, κάτω εκεί στην παραλία, μπροστά από το Μαϊάμι, και έκοπα βόλτες εκεί μπροστά που είναι το Αρόδον σήμερα, που έχει ένα πάρκο, Θερμαϊκός κλπ. Κατέβηκα και έκανα βόλτες και είχα πάει και στην περιοχή της Χαράς. Εκεί που το μέρος ρημάζεται, έτσι, εκεί που θα έπρεπε να είναι Μονακό και είναι η Μαύρη Κατάντια. 100 μέτρα, 200, στην μια ευθεία από τη Μίκρα, το μετρό και τον πρώην Υπηκόμηλο, ο οποίος δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει Υπηκόμηλος, πηγαίναμε κάποτε, χαζεύαμε που λένε τα άλογα, τους αναβάτες και τις αναβάτριες. Τώρα δεν πηγαίνουμε γιατί δεν έχει τίποτα εκεί πέρα. Από πίσω είναι κάτι παλιά βαρέλια, έτσι, είναι ένας τριτοκοσμικός χώρος και εκεί στην περιοχή που τα βάζω εγώ όλα αυτά κατά διαστήματα στο διαδίκτυο, έτσι, για να ξυπνήσω κάποιες συνειδήσεις. Να δούμε αν ξυπνήσουν κάποια στιγμή. Αυτά, δεν βρήκα κάτι άλλο, έτσι, δεν βρήκα, σαν σήμερα, δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν η ημερομηνία σχετικά με το Λόρδο Βίρονα, για να το βρω λίγο να σας το πω. Ο 22χρονος Λόρδος Βίρονας 1810 διασχίζει κολυμπώντας τον Ελίσποντο σε 1 ώρα και 10 λεπτά. Σημαντικό, ο Λόρδος Βίρονας 1 ώρα και 20 λεπτά διέσχισε τον Ελίσποντο. Μάλιστα, άλλο ένα γεγονός το οποίο, επειδή Λόρδος Βίρονας, έτσι, νομίζω ότι θα έπρεπε να το πούμε στην εκπομπή, και αυτό κάναμε, διαφημιστικά μηνύματα, επανερχόμεθα εντός ολίγου και έχουμε και καιρό. Τώρα τελευταία ούτε επικαιροποιείται ο καιρός, ούτε κλειδώνει.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Μετρόπολης 95,5 και έχουμε σχηματίσει όλοι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά ακόμα δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ανεχόμαστε κάποιους να βάλω σε εισαγωγικά τρέλους ή να βγάλω τα εισαγωγικά. Εσείς τι λέτε?

Θα σας πω τι είναι αυτό για να καταλάβετε. Είναι κραυγές, έτσι, έβαλαν φτερά, έβαλαν πούπουλα και δημιούργησαν ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, προσέξτε, κραυγής γλάρων. Έτσι, και από πίσω είναι τα σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλώ. Ενδεχομένως από κάποιους χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άλλοι πεθαίνουν, έτσι, και δεν έχουν να φάνε και τους παίρνουν τα σπίτια και βόμβες πέφτουνε. Αυτά συμβαίνουν, αυτά. Φωτιές, με καρβούνα, στον Ιάσονα στείλαμε σήμερα καλημέρα. Ελεύθερος είναι, δεν είναι σαν αυτό. Δεν το συλλάβαν τον Ιάσονα. Είναι ελεύθερος, ναι, εντάξει. Να μην ανησυχώ δηλαδή.

0: Λοιπόν, τα μηνύματά σας ήρθαν, βλέπω, αρκετά και θα πρέπει έτσι σιγά σιγά να επισέλθω και σε αυτά, αλλά να πάμε έτσι κανονικά το πρόγραμμά μας, γιατί θα πρέπει σε λίγο, εντός ολίγου, να έρθουμε να περάσουμε και στον καιρό. Αλλά τώρα, παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή πριν περάσουμε στον καιρό, μου αρέσει αυτό, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει αυτό, γιατί πάντοτε οι υποσχέσεις των υποσχεσιολόγων αυτών, έτσι οι οποίοι έρχονται στην εξουσία, είναι πραγματικότητα. Οι υποσχέσεις τους γίνονται σε τακτό χρονικό διάστημα. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο, να τον ακούσουμε λίγο.
1: Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω.
0: Ή θα λιποθυμήσει.
1: Η ΔΕΗ από το συνολικό πακέτο που πληρώνει κάθε καταναλωτής, στο τέλος, όταν έρχεται ο λογαριασμός, θα εισπράξει παραπάνω λεφτά στην προσπάθεια να τη στηρίξουμε, διότι είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Αλλά την ίδια στιγμή αυτή η αναπροσαρμογή προς τα πάνω στα τιμολόγια της ΔΕΗ θα ισοσταθμιστεί, θα εξισορροπηθεί με δύο μειώσεις. Μία μείωση που έγινε από την προηγούμενη.
0: Όπως τα λέει ο κύριος Υπουργός, τι ωραία που τα λέει.
1: Υποτιθέμενης αξίας για το ΦΠΑ στο ρεύμα και από άλλη μια μείωση που θα κάνουμε εμείς στο λεγόμενο ΕΤΜΕΑΡ, που είναι αυτά που πληρώνουν οι καταναλωτές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο κόσμος.
0: Για να μην νομίζετε ότι μας δουλεύουν, δηλαδή, έτσι. Την είδατε την τιμή της βενζίνης σήμερα? Είδατε στα πρατήρια, εσείς που είστε στον δρόμο, περάσετε από πρατήρια. Την τιμή την είδατε? Τώρα συνέβη και κάτι περίεργο. Δηλαδή, ένα πρατήριο στη γειτονιά μου που το είχε τη βενζίνη 2049, σήμερα την είδα 2067, και ένα άλλο πρατήριο εδώ που την είχε 2067, πριν από 2-3 μέρες πάλι την έχει 2067. Ναι. Πρέπει να πηγαίνει το φορτηγό με πιο ακριβή βενζίνη όταν φορτώνει στη γειτονιά μου, έτσι.

0: Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ. Για να δούμε εδώ πέρα. Για να δούμε γιατί έχω εδώ πέρα. Τι λέει αυτή η είδηση. Έχω μια είδηση εδώ, ρε παιδί μου. Είναι από την Πάφο. Και τι λέει, ότι λέει ότι στην Κύπρο ενδεχομένως η Κυπριακή Δημοκρατία ενημέρωσε ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε και χαλάζι σε ορισμένες περιοχές της Κύπρου, έτσι, όπως παραδείγματος χάρη στην Πάφο, όπως εδώ Πάφος είναι, ναι, χαλάζι λέει, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, αυτό από την Κύπρο.
1: Και εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φωνέ, ρε δε βαριέ,
0: δε βαριέσαι αδερφέ.
1: Και εμείς...
0: Για να δούμε Θεσσαλονίκη, τώρα που η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εδώ μας έχει μία θερμοκρασία της τάξεως, για να δούμε, εδώ Θεσσαλονίκη, ναι, Θεσσαλονίκη 10 με 16 βαθμοί Κελσίου, πράγματι τόσο ήταν η θερμοκρασία. Τόσο ήταν, τώρα που ερχόμουνα, ήταν η θερμοκρασία βαθμοί Κελσίου 10. Και το μεσημέρι θα πάει 16 και έχουμε και χάρτη με βροχές και για σήμερα. Έτσι, και αστραπόπλοντα ενδεχομένως λίγο πιο μετά, θα τα δούμε αυτά αργότερα, λίγο πιο μετά δηλαδή κατά τις 12, 12 και κάτι, για να δούμε. Για να δούμε, σήμερα Κυριακή 3 Μαΐου, η μέρα θα πάει με βροχές μέχρι το μεσημέρι, αλλά μετά θα λάμψει όσο δεν βραδιάσει, ο ήλιος λαμπρός γύρω στις 5-5.30 και μετά, και η θερμοκρασία θα ανέβει, θα σκαρφαλώσει, θα πάει στους 16 βαθμούς σε Κελσίου. Ενώ στις 12 η ώρα θα έχουμε 12 βαθμούς σε Κελσίου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Νταν. Στη Φλόρινα που είναι τα δύσκολα, σήμερα ήταν λίγο πιο ψηλή η θερμοκρασία από ότι το χθεσινό πρωίνο. Σήμερα ήταν λίγο έξω από την πόλη, 5 βαθμοί σε Κελσίου. Και εκεί θα έχουμε βροχή, θα φύγει η βροχή. Και από εκεί πέρα θα βγει αργότερα ο ήλιος. 5 με 14 οι βαθμοί Κελσίου σήμερα στην Φλόρινα. 2 με 17 και ηλιοφάνεια αύριο. Έτσι να σας κάνω λίγο, να σας πω ότι η θερμοκρασία θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει και την Τετάρτη το μεσημέρι και στη Φλόρινα μπορεί το πρωί η θερμοκρασία να είναι γύρω στους 10 βαθμούς Κελσίου, αλλά το μεσημέρι θα πάει, θα σκαρφαλώσει, θα φτάσει τους 23. Να προσέχετε τις ομίχλες αυτές τις ημέρες παντού και στην Εγνατία Οδό και κοντά στον Πολύμηλο, γιατί σημειώνονται κατά διαστήματα αρκετές ομίχλες, ανεξάρτητα ώρα του 24ωρου.
1: Και κλαίνε.
0: Ώρας μάλλον, το 24ωρο, έτσι να είμαι πιο σαφής.
1: Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε.
0: Έλατε. Στο Αργυρόκαστρο ο καιρός σήμερα θα έχει νευριά, θα έχει και ήλιο και θα φτάσει και τους 20 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Έτσι ένα 12 είχε το πρωί. Στο Αργυρόκαστρο. Έτσι να περνάω σιγά σιγά από όλες τις ελληνικές περιοχές.

Να πάμε έτσι γενικότερα να πούμε ότι οι αέριδες είναι βοριάδες ισχυροί στο Αιγαίο, σε πολλές των περιπτώσεων φτάνουν και τα 8, ιδιαίτερα στο κεντρικό Μποφόρ. Δεν ξεπερνάνε τα 5 Μποφόρ πουθενά στο Ιόνιο. Πιο υψηλός ο άνεμος μεταξύ Ζακύνθου και Κέρκυρας. Από εκεί και κάτω τα πράγματα ηρεμούν. Έχουμε 3 με 4 Μποφόρ. Εδώ στο Θερμαϊκό προς το παρόν τα πράγματα είναι καλά. Δεν έχουμε αέρα, έτσι είναι γύρω στα 3 Μποφοράκια. Αργότερα μπορεί να φτάσει και τα 4, να ξαναπάει στα 3, να ξανανεύει λίγο αύριο, ιδιαίτερα πρωί και μεσημέρι, να ξαναφύγει και να προσπαθεί και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο από αύριο και μετά να επέλθει, από αύριο το απόγευμα και μετά, νυνεμία, ηρεμία, γύρω στους 3 με 4 βαθμούς. Παραδείγματος χάρη θα έχουμε 3 με 4 από φόρμες, συγχωρείτε, θα έχουμε στο μεγαλύτερο κομμάτι του Αιγαίου την Τρίτη πλην νοτιοανατολικού, που εκεί θα έχουμε και 6 υποφοράκια και σιγά σιγά θα προσπαθήσουν και οι αέριδες να μας ηρεμήσουν με θερμοκρασίες. Να πω για την Καβάλα, μην παρεξηγηθεί πάλι ο φίλος μου ο Δημήτρης, και μου λέει, λέει επάνω μόνο για τον Εύρο, και μετά πηγαίνεις λέει Σέρες και Θεσσαλονίκη. Εντάξει, Καβάλα σήμερα το μεσημέρι θα έχει 16 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί είχατε ένα τριαράκι νωρίς το πρωί, που δεν είχες ξυπνήσει ακόμα, Δημητράκη. Ήταν 3 βαθμοί του Κελσίου. Πάνω στον Εύρο, στο Τριεδές, θα έχει 14 βαθμούς. Στη Θάσο το μεσημέρι θα πάει 16 βαθμούς. Στα Μουδανιά, εδώ στη Χαλκιδική, 13 βαθμοί Κελσίου. Στις Σέρες θα έχουμε 19 με 20. Στη Θεσσαλονίκη τα είπαμε. Η Δυτική Ελλάδα θα έχει 20. 20 θα έχει το μεσημέρι. Ας σας πω ότι 20 θα έχει η Γουμενίτσα, 20 θα έχει η Άρτα, 19 βαθμούς θα έχουμε στην Κεφαλονιά, 18 θα έχουμε στο κομμάτι εκεί της Πελοποννήσου μεταξύ Αχαΐας και Ηλίας. Η Κόρινθος δεν θα έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία, θα είναι γύρω στους 12 με 13 βαθμούς στα ανατολικά. Άρα αυτοί οι καλές θερμοκρασίες, οι πραγματικά ανοιξιάτικες, προς καλοκαιρινές θα αρχίσουν σιγά σιγά να έρχονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, και η πρωτεύουσά μας δεν βλέπω εδώ. Τι 15 είναι αυτό? 15 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι η Αθήνα, μπράβο. Και τα νησιά μας, κρύο είχαν τα νησιά μας σήμερα και θα εξακολουθήσουν να έχουν εκεί 14, 15 και στο Αιγαίο. Αύριο θα έχουμε κάνα 2 βαθμούς θερμοκρασίες εκεί μεγαλύτερες και θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει από την Τρίτη. Την Τρίτη θα έχουμε μεταξύ Ροδό και Καστελόριζου γύρω στους 18-19 βαθμούς σε Κελσίου. Στον κάμπο την ίδια μέρα την Τρίτη η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς, παιδιά. Έτσι, αυτά. Αυτά, ο καιρός προσπαθεί, τίνει, έχει φορά προς άνοιξη για να έρθει όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια συνήθως άμεσα το καλοκαίρι. Άμεσα, αμέσως δηλαδή. Έτσι, μέσα 2-3 μέρες η άνοιξη γίνεται καλοκαίρι. Πολύ ωραία. Τις αμολάνε και οι αγελάδες κάθε μέρα μολύνουν την ατμόσφαιρα και θέλουν από τα Υπουργεία της Ευρώπης, έτσι, να τις εξαφανίσουν. Α, συμβαίνουν αυτά, τι να κάνουμε.

0: Στην Τουρκία μιλάνε για, για μια επιχείρηση Αμαλίκ. Αμαλίκ. Αμαλίκ. Από το Ισραήλ λέει. Αυτά τα λένε οι Τούρκοι. Λένε για ότι διέρευσε το σχέδιο του Ισραήλ. Έρχεται, λένε οι Τούρκοι, επιχείρηση Αμαλίκ. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, το ΜΕΙΤΑ. Προετοιμασία επίθεσης από Ισραήλ σε Τουρκία και κατεχόμενα. Δηλαδή στην Τουρκία παραδέχονται ότι είναι κατεχόμενα. Σας το πω κάπως έτσι. Και αυτά τα λέει σύμβουλος στο Υπουργικό Συμβούλιο, έτσι, των κατεχομένων. Και όλα αυτά έγιναν μετά από τις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Μακρόν. Βλέπουν ότι η γεωπολιτική μεταβάλλεται στην περιοχή, ότι οι ΗΠΑ έρχονται όλο και πιο κοντά στην Ελλάδα.
1: Είδα πολέμους, είχανε λουλούδια, τίγια, σφαίρες.
0: Και είναι και μια δήλωση την οποία έχει κάνει ο πρώην επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και πάνω σε αυτή βασίζονται οι Τούρκοι. Τι είπε λοιπόν ο Αμερικανός? Ότι θα αποχωρήσουμε από το ΝΑΤΟ ώστε να μπορέσουμε να ταχθούμε με το Ισραήλ όταν η Τουρκία και το Ισραήλ συγκρουστούν στη Συρία. Λένε βέβαια ότι αυτό μπορεί να ήταν μια παραδοχή, αλλά ήταν δεν ήταν παραδοχή, υπόθηκε. Και μάλιστα οι Τούρκοι ετοιμάζονται, έχουν ισχυρισμούς οι οποίοι ακούγονται κάποιοι πολιτικοί, καθηγητές και τα λοιπά, Τούρκοι, ότι η Συμμαχία Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου θα εξαπολύσει μια de facto επίθεση εναντίον των σκλαβωμένων της Κύπρου, της ελληνικής πλευράς. Και Αμαλίκ λέει, α, το βλέπω τώρα εδώ αυτό. Ευχαριστώ Νίκο, ευχαριστώ για την, ευχαριστώ πάρα πολύ για... Μας γράψεις και εσύ πράγματα, εντάξει, ευχαριστώ πολύ Νικολάκη. Το παλιό όνομα Αποστόλη Τσαμοχώστου είναι Αμαλίκ. Α, μάλιστα, είναι το παλιό όνομα Τσαμοστόχου, Αμαλίκ. Ελευθερία στο Αμαλίκ λοιπόν.

Γενάρη. Σήμερα θα έχουμε εδώ στην εκπομπή 7.30 τον Καλαϊτζή, τον Δημήτρη από την Κατερίνη. Πάρα πολλά νομικά θέματα. Τι γίνεται με τον Άριο Πάγο, γιατί αντιδρούν εναντίον της ηγεσίας του, γιατί αντιδράει ιδιαίτερο ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Θεοφάνης Μαλκίδης στις 8, είναι στους πύργους, είναι στην Εορδαία, ξέρετε, Καλάμπρη, τα πύργη κλπ. Γιατί εκεί υπάρχουν μνήμες και θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, από εκεί θα μας μιλήσει σήμερα ο καθηγητής μας. 8.30 η ώρα θα έχω από Θάνο Γιαννακό, Αντιδημαρχία Παιδείας, Πολιτισμού και Διαβίωσης Καλαμαριά, διότι μετά από όλες αυτές τις τιμητικές εκδηλώσεις για τον Παύλο Μελά, για τον Σκοπιανό κτλ., τα παιδιά των λυκείων και των σχολείων γενικά της Θεσσαλονίκης θα τιμήσουν τον Κυπριακό Αγώνα. Και σε αυτά ο καλός μου φίλος ο Θάνος ο Γιαννακός είναι πάντοτε μέσα σε ό,τι τέτοιο υπάρχει, όκα, μνήμες κλπ. Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα βλέπω εδώ. Ναι, Δημητράκη, θα σε βάλω το βορειοϋπηρωτικό σου. Θα σε βάλω το τραγούδι της Βορείου Ηπείρου που σου αρέσει, θα το βρω. Θα μου επιτρέψεις να το βάλω σε λίγο. Το μήνυμα του φίλου μου, του Δημήτρη από τη Νέα Καλλικράτεα, μου στέλνει ένα κειμενάκι. Λένε οι Τούρκοι ότι μάλλον η Τουρκία καταραίει, Ισραήλ ακυρώνονται πτήσεις, φτωχαίνουν όλο και περισσότερο οι Τούρκοι πολίτες. Έτσι τα γράφετε λίγο καλά, παιδιά, για να μπορώ να τα διαβάζω κατευθείαν, να μην προσπαθώ να, έτσι, να βγάλω συμπεράσματα. Πολύ ωραία. Και να πάμε, ναι, να πάμε λίγο στα μηνύματά σας, γιατί δεν, έτσι τα άφησα και μαζεύτηκαν και αρκετά από ό,τι βλέπω εδώ μηνύματα, και να συνεχίσουμε και την εκπομπή με τα κανονικά. Τα μηνύματα έρχονται εδώ και πόσες ώρες. Ζηνοβία Ελευθεριάδου, ο κόσμος να ευλογεί την ημέρα μας. Καλή ευλογημένη Κυριακή επίσης, Ζηνοβία. Αναστάσιος Καζαντζίδης, καλημέρα εν Χριστώ αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη, σε όλους τους απάνταχου Έλληνες, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Ο καιρός τρελάθηκε, Μάιο μήνα, έτσι και όλοι οι παγκοσμιοποιητές της ανθρωπότητας θέλουν, από ό,τι μου φαίνεται, να μας εξαφανίσουν όλους από την πολλή αγάπη που μας έχουν με τις πράξεις τους. Ο Θεός να μας φυλάει από όλους αυτούς, τους δίθεν φιλιρινιστές. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Περιμένω κάποια στιγμή, θα το κάνω. Καλημέρα, Τάσο Καζαντζίδη. Να πάμε μέχρι τα Γιάννητσα, να πάμε στα παιδιά που εργάζονται, μας ακούνε, δουλεύουν και σήμερα. Καλημέρα Μαρία, να είσαι καλά. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια και το μήνυμα. Από την Πάτρα ο Γιάννης ο Καλίτσης. Καλημέρα φίλε μου, ελευθερώστο με. Ο Έλληνες Γρηγορείτε σε νέο πολιτικό κόλπο και οικονομικό έγκλημα σε βάρος των συμφερόντων του λαού και της χώρας. Προχωράει η κυβέρνηση και ο κύριος Στάσης. Θα πληρώσουμε 1,3 δις. Καλά το γράψει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι. Έτσι είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έτσι θα πρέπει να λέμε. Δεν υπάρχει τώρα κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, Πασόκ κτλ. Έτσι είναι μια κυβέρνηση μητσοτακική αυτή η οποία κυβερνάει σήμερα. Λοιπόν, προχωράει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο κύριος Στάσης. Θα πληρώσουμε 1,3 δις για να χάσει το δημόσιο και την καταστατική μειοψηφία για να μετατρέψει ο Μητσοτάκης σε 100% ιδιωτική τη ΔΕΗ. Δεν πρέπει, λέει, να τους αφήσουμε. Ας μην τους αφήσουν οι ΔΕΗτζίδες. Κατά κύριο λόγο, Γιάννη, γιατί κλείνουν εργοστάσια και κάποιοι λόγω κομματολαγνίας δεν αντιδράνε. Αν δεν αντιδράσουν οι ίδιοι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Ακούω δηλώσεις, παραδείγματος χάρη, πρώην υπουργών ή βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος από τη Δυτική Μακεδονία και τρελαίνομαι. Λέω, αν αυτοί οι άνθρωποι υπηρετούν το λαό που τους ψήφισε. Τρελαίνομαι στην κυριολεξία. Πάρτε και ένα βορειοϋπηρώτικο τώρα.

0: Τζόρτζ Κάπας, καλημέρα, καλή Κυριακή Αποστόλη, υγεία, αγάπη και δύναμη σε όλους απανταχού Ελλήνων, Ελληνίδων.
1: Γράψε το τηλέφωνο σου, το όνομα, το τηλέφωνο.
0: Αν θυμάμαι καλά, ο Γιώργος είναι από Ρουμανία, έτσι, από Ρουμανία είναι ο Γιώργος. Ναι, τον βλέπω εδώ σε μια φωτογραφία. Πώς λένε την κυρία, για να δω λίγο, να τη στείλω τα χαιρετίσματά μου. Ειρήνα Αλίνα. Κυρία Αλίνα, την καλημέρα μου από εδώ, από την Ελλάδα και σε εσάς.
1: Έτσι γίνεται στα κλέφια, παντότες με τον πατέρα.
0: Έτσι, να ζείτε ευτυχισμένοι με τον Γιώργο, γιατί από εδώ, από τη φωτογραφία, βλέπω ότι αγαπιέστε. Μπράβο.
1: Κάτω από τα τραπεζακιά.
0: Μάικ Κυριακού, κράτα ρε φίλε γερά στην ενημέρωση. Καλημέρα, καλή χαρούμενη Κυριακή. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Μάικ.
1: Πάντω κύτταρα βασάκια, κάτω από τα τραπεζακιά.
0: Η Σοφία από τη Σκίδρα, τη δική της καλημέρα. Η Σοφία, η Σοφούλα από τη Σκίδρα. Καλημέρα, καλημέρα, Σοφία. Λίντς, Δημήτρης, πρωί-πρωί εδώ η Αγγλία μαζί μας. Να μας στέλνεις και κανένα στοίχημα ρε. Εσύ δεν ασχολείσαι με το στοίχημα, τα ξέρεις καλά αυτά.
1: Αν μου ρίξεις τραβασάκι, πάτησε.
0: Ο φίλος μας ο Γιάννης από Μανχάιμ, τη δική του καλημέρα. Από την Κοζάνη ο Γιώργος, εργαζόμεθα και σήμερα Κυριακή και ακούμε Μακριανίδη. Να είσαι καλά ρε Γιώργαρα. Εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης πηγαίνουμε προς εργασία. Δεν υπάρχει κίνηση, να είναι προσεκτικός ο κόσμος. Είπαμε να τρέχουμε μέσα στην πόλη 50, όχι 70. Τώρα αν πηγαίνεις από Βασιλής Όλγας Τρεσί, πώς θα προλάβεις τα φανάρια όλα πράσινα, αν πας 70 χιλιόμετρα. Πολύ περίεργο σήμερα, κανείς δεν πέρασε με κόκκινο, τόσα φανάρια πέρασα για να έρθω εδώ. Κανείς, δεν έχει και κίνηση όμως. Γι' αυτό. Εδώ οι παραβιάσεις γίνονται όχι με κόκκινο, παιδιά, με βυσσινή. Βυσσινή στην κυριολεξία. Α, εδώ μαζί μας, τι μου στέλνεις ρε, μεσημεριάτικο φαγητό μου στέλνεις ρε εσύ, Κώστα από το Σίδνεϊ. Τι φάει, καφέ πάνω, αυτό τι είναι εδώ κάτω, ψάρια αυτά, τι είναι εδώ. Ψάρια, τι είναι αυτά ρε εσύ, για να δω. Πω, πω, πω, πω. Να μεγεθύνω λίγο τη φωτογραφία, κοτόπουλο είναι, τι είναι. Τι ώρα που μισημένο, Κώστα. Καλημέρα, Απόστολε, καλή Κυριακή. Γράφει ο Κώστας Ουάγκου από το Σίδνεϊ. Με υγεία όλα καλά. Εμείς καλά με την πόντια έξω σήμερα. Κοίτα εδώ, ψάρι και σαλάτα. Ναι, ψάρι, καλά το είπα. Πατάτες για δύο άτομα και δύο καπουτσίνο, μόνο 26 ευρώ. 26, ναι, για να δούμε, 26 ευρώ. Έχει καπουτσίνο, πίνουν καπουτσίνο. Για να δω λίγο καλά τις εικόνες. Πολύ ωραίο. 26 ευρώ. 26, ναι, για να δούμε, 26 ευρώ. Έχει καπουτσίνο, πίνουν καπουτσίνο. Για να δω λίγο καλά τις εικόνες. Πολύ ωραίο το

Καλή όρεξη, καλή όρεξη, Κωνσταντίνε, εκεί, εκεί Αυστραλία, Σίδνεϊ, εδώ ακόμα πρωί είναι. Και από εκεί να πάμε μέχρι το Ηράκλειο, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και την καλημέρα μας στον Ανέστη το Καβαλετάκι. Καλημέρα από Ηράκλειο, καλή εκπομπή, γεια σου ρε Ανέστη. Και να πάω και σε ακόμα ένα μήνυμα για να, όσοι στείλατε το επόμενο 15 λεπτό μηνύμα θα τα διαβάσω σε λίγο. Γιώργος Νεράντζης, καλημέρα φιλαράκι μου, να έχεις μια υπέροχη μέρα. Ευχαριστώ ρε Γιώργα. Το προσπαθούμε πάντως, τι έκαμε, το προσπαθούμε το στοίχημα Γιώργο, το προσπαθούμε έτσι. Εντάξει, δεν τα πηγαίνουμε και άσχημα. Τελικά αυτό το Χ2 και over είχα πει ή goal goal. Της Μπεφίκα βγήκε έτσι, 2-2 δεν ήρθανε, 2-2. Παντώτες με κομπατέτια, παντόχι καραβασάλια, κάτω από τα τραπεζάκια. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσω σε λίγο. Θα πρέπει να κάνετε και λίγη υπομονή, διότι έχουμε και μία ειδησιογραφία επίσης. Και σήμερα, η οποία νομίζω έχει την τιμητική τη σήμερα, που θα είμαστε πάλι όπως χθες, 4 ώρες μαζί. Θα είμαστε μέχρι και τις 10.

αυτά και με το τραγουδάκι αυτό το υπέροχο, το μοναδικό, το ανεπανάληπτο. Έτσι, το Ραβασάκια έχει τη δική του αξία. Τι λέει, είναι παιδί μου βορειοϋπηρετικό, αλλά καθαρά ένα τραγούδι ευρωπαϊκό σήμερα. Βλέπετε, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Τι γίνεται στις Βρυξέλλες, τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Ρίξε μου το ραβασάκι κάτω από το τραπεζάκι. Πόσα ραβασάκια πέφτουν κάθε μέρα, έτσι, για να έρχονται οι κοβέσοι κάτω από τα τραπεζάκια. Τελικά δεν υπέκυψαν οι Ιρανοί σε κάποιες ημέρες. Πέρασε τόσος καιρός, κύριε Τραμπ, κύριε Ντόναλτ, και ακόμη δεν μπόρεσε να λήξει αυτός ο πόλεμος, ούτε ο άλλος της Ουκρανίας. Δεν ξέρω, αυτές οι διάρκειες της αντίστασης γενικότερα έχουν εκπλήξει ή έχουν πλήξει την καλή πλευρά της ιστορίας. Παραδείγματος χάρη ότι το Ιράν διέθετε ένα από τα μεγαλύτερα οπλοστάσια βαλιστικών πυράβλων κεντρών στη Μέση Ανατολή, σίγουρα οι δυτικοί το γνώριζαν, διότι η Μοσάντ εκεί έτσι έκανε πάρτι. Αλλά παρά την αρχική καταστροφή 300 συστημάτων εκτόξευσης από Ισραηλινά πλήγματα, το Ιράν διατήρησε ικανή ισχυπηρός, έτσι, και ακόμη διεξάγει και επιθέσεις. Καταστρέφεται από αεροπορικές επιδρομές, επιτίθεται πυραυλικά με σφοδρότητα. Βέβαια, το Ιράν, αν δεν έχανε αυτό το μεγάλο μέρος της αντιαεροπορικής του άμυνας και συγχρόνως διέθετε αξιόπιστη πολεμική αεροπορία, κάτι που δεν κάνει, τα πράγματα ενδεχομένως να ήταν εντελώς διαφορετικά και να μπορούσε να βρεθεί και λύση.

Και επειδή λέμε, συζητάμε πάρα πολύ τώρα για τιμές σε βενζίνη, σε διάφορα προϊόντα κλπ. Ποιοι θα είναι οι χαμένοι? Ποιοι είναι οι χαμένοι? Κλείνουν τα στενά το ορμόνι. Ποιοι είναι οι χαμένοι? Όλη η ανθρωπότητα λόγω τιμής στα κάψιμα. Εντάξει. Οι μεγάλες εταιρείες, παιδιά. Γιατί από εκεί διέρχεται το 1/5 της παγκόσμιας ροής πετρελαίου. Και κυριότερα οι ασιατικές χώρες. Αυτές που εξαρτώνται από το πετρέλαιο του κόλπου. Οι άμεσα χαμένοι είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Ιράκ, το Κατάρ. Αλλά είναι και το ίδιο το Ιράν, που χάνει έσοδα από εξαγωγές. Και αν πάμε λίγο πιο μακριά, χαμένη είναι και η Ινδία, χαμένη είναι και η Κίνα, χαμένη είναι και η Νότια Κορέα, χαμένη είναι

0: και η Ιαπωνία, γιατί αυτές οι τέσσερις, δηλαδή η Κίνα, η Ινδία, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, είναι η μεγαλύτερη εισαγωγή πετρελαίου από αυτόν τον κόλπο.
1: Ρίχνει, μοίρα μου έγινες και φεύγεις μακριά.
0: Έτσι, και αυτός ο κόλπος δεν είναι ένας κόλπος που μπορείς να τον χαϊδέψεις, ας το πω έτσι χαϊδευτικά. Είναι, θα πρέπει να τον προστατεύσεις. Να τον προστατεύσεις. Να είσαι και εσύ εκεί, ανά πάσα στιγμή. Να πλέεις μέσα. Και θα πρέπει να είναι ελεύθερος. Έτσι, η Κίνα εισάγει περίπου το μισό πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούς. Επίσης, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, δύο πολύ μεγάλες χώρες. Το Πακιστάν έχει 250 εκατομμύρια κόσμο και. Το Μπαγκλαντές έχει κάπου 170 εκατομμύριο και. Όλοι αυτοί εξαρτώνται από το Κατάρ. Δεν θα έχουν ενέργεια. Φυσικά, επειδή μιλάμε ποιοι είναι και χαμένοι, είμαστε και εμείς. Είμαστε Ευρωπαίοι. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκτοξεύεται το πετρέλαιο. Από την άλλη, το δολάριο ανεβαίνει. Διότι τα έχουμε πει αυτά. Όσο αυξάνεται το πετρέλαιο, είναι υπέρ του δολαρίου, υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Του λαού, του κοσμάκι, λέτε. Και έχουμε και πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στο διεθνές εμπόριο. Κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό ανεβάζοντας τις τιμές ή κρατάνε προϊόντα όταν τους βολεύει, όταν μπορούν να χτυπήσουν μια καλύτερη τιμή, τα κρατάνε στις αποθήκες για να τα βγάλουν όταν ξανακριβίνουν τα πράγματα. Έτσι έχουμε καθυστερήσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, έχουμε αύξηση του κόστους μεταφοράς έως και 20%. Και το πράγμα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο σιγά σιγά. Και εδώ μιλάμε ότι βγήκαν τα Ηνωμένα Έθνη και είπαν ότι η κίνηση στα στενά από την έναρξη του πολέμου μειώθηκε κατά 97%. Εν τω μεταξύ, οι παρενέργειες, αν θυμάστε, τα λέγαμε και εδώ στην εκπομπή, είχαν ξεκινήσει νωρίτερα. Από τη ΣΥΠΑ, από το Ηνωμένο Ισραήλ, με τις επιδρομές που κάνανε. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Δεν θυμάμαι το από αυτό, ότι δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και η έλλειψη λιπασμάτων. Γιατί τα λιπάσματα πάνω από 30%, τα λιπάσματα προς όλο τον κόσμο, περνάνε μέσα από τα στενά αυτά. Επίσης, περνάνε μεγάλες ποσότητες θείου και αμμονίας. Η προηγούμενη πετρελαϊκή κρίση, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 1970. Τώρα μέσα από δύο ναυτικά μίλια πλάτος, έτσι, μέσα από αυτές τις ναυτιλιακές λωρίδες, θα πρέπει να περάσουν κάποια πλοία, αν όχι όνομα παράνομα. Πώς θα γίνει αυτό? Και είναι και αυτά τα ταχύπλα μικρά επιθετικά σκάφη, αυτά τα jet ski, τα οποία είναι φορτωμένα με εκρηκτικά, και αυτά βγάζουν οι Ιρανοί σε όποιον θέλουν να κάνουν ζημιά και το επιτίθενται. Επίσης έχουν δημιουργήσει μικρά υποβρύχια, είναι φορτωμένα νάρκες. Για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Μακάρι να επέλθει η ειρήνη, γιατί τα χρήματα πηγαίνουν σε πολέμους και οι λαοί πεινάνε, οι λαοί δυστυχούν, οι λαοί σε λίγο, ακόμη και λαοί που μέχρι τώρα μια χαρά τα πηγαίναμε, έτσι, και εδώ στην Ευρώπη βλέπουμε τα πράγματα να σφίγγουν, βλέπουμε το περιβάλλον να στενεύει λόγω πολέμου.

0: Πέρασε η ώρα και δεν το κατάλαβα, γιατί θα πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικά μηνύματα. Ο Γιώργος Αποστόλη δεν έβαλε διαφημίσεις. Δηλαδή τώρα όλοι μαζί κάνουμε παιδιά το πρόγραμμα, έτσι. Ακροατέ και εγώ. Βλέπω εδώ τον Γιώργο στο κινητό μου, μου στείλε μήνυμα και ο Δημητράκης. Α, Δημητράκη, τι έγινε. Να, για να δω λίγο το μήνυμα, να τα πούμε λίγο αργότερα αυτά. Θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά για το φίλο μου τον καλό τον Δημήτρη. Πιστεύω, Δημητράκη, όλα να πάνε καλά. Πάμε διαφημιστικά τώρα με μια μικρή καθυστέρηση.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7
0: και 3 λεπτά.
2: Η ώρα του μεγάλου διαγωνισμού For All. Από 4 Μαΐου έρχεται ο διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Καλέ Ασπασία, πλησιάζουν τα γενέθλια των For All.
4: Αχ, ήρθε η ώρα του διαγωνισμού For All. Πού θα κλείνουν φέτος?
3: 13 χρόνια.
4: 13! Γρουσουζιά.
3: Σιγά με τις ξεματιάσουμε κιόλας. Άντε καλέ. Σπουδαία πράγματα συμβαίνουν όταν τα For All έχουν γενέθλια. Αν είμαστε τυχεροί, θα κερδίσουμε και το αυτοκίνητο.
4: Δεν μου λες, Παρασκευή και 13 δεν γεννήθηκες εσύ?
3: Ναι.
4: Αν έχεις τύχη, διάβανε προς το For All.
2: Έρχεται 4 Μαΐου. Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι.
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα. Χτίζουμε το αύριο.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Εδώ στη Βάρκα δεν ήμασταν, από εδώ από τη Βάρκα να συνεχίσουμε τη μουσική μας.

Το ψωμί είναι το βασικότερο αγαθό. Θερισμός, αλώνισμα, άλασμα σταριού. Η σύνδεση άρτος και άνθρωπος είναι πανάρχη. Η διατροφική αναγκαιότητα επίσης. Το ψωμί για τον Έλληνα μέσα από την παράδοση θεωρείται ιερό. Αυτή την παράδοση συνεχίζουμε σήμερα στο αρτοπείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου. Παπάς Μπέικερη, ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε.

Εδώ μαζί μας και τα τζιροκομικά προϊόντα Πάικο. Αγνά ποιοτικά προϊόντα, φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Με γνώμονα την ποιότητα. Από κτηνοτροφικές μονάδες με ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέπονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. Τυροκομικά προϊόντα Πάικο, φέτα pop, μπάντζιος pop, γιδινοτυρί, μυζήθρα, ανθότυρο, βούτυρο, γιαούρτι πρόβιο. Τυροκομικά Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά, παραδοσιακά. Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε την εκπληκτική μας γραβιέρα. Να απολαύσετε τον μπάντζιο μας. Να γευθείτε τη φέτα μας. Να δοκιμάσετε το ανθότυρο, το βούτυρο, τη μυζήθρα, το γιαούρτι μας.

Τα μηνύματά σας, αν θέλετε να μην αναφέρω το όνομά σας, θα ξεκινάτε το μήνυμα με όχι, μάλλον το επώνυμο σας, με όχι. Αν θέλετε ούτε όνομα ούτε επώνυμο να αναφέρω, απλώς να διαβάζω το μήνυμα, όχι, όχι. Μπροστά και από πίσω ακολουθεί το μήνυμα. Στο Κουρσάρος Μαξ, το Messenger, διαδικτυακά. Κάπα μη κεφαλαίο με ελληνικά. Να σας πω τώρα τι έψαχνα, γιατί διάβασα εδώ ότι είπα πρότειναν, είναι τελευταία είδηση αυτή, σχέδιο 9 σημείων και το Ιράν αντιπροτείνει 14 σημεία για να τελειώσει ο πόλεμος ή ασύμμετρη απάντηση. Και έψαχνα να βρω τι είναι αυτή η ασύμμετρη απάντηση. Ασύμμετρη απάντηση δεν βρήκα τι είναι, βρήκα ασύμμετρη απειλή. Μάλλον είναι το ίδιο πράγμα. Είναι αναφορά σε μία μορφή σύγκρουσης ή κινδύνου όπου οι αντίπαλοι έχουν τεράστια διαφορά στην ισχύ, μέσα και μέθοδοι που χρησιμοποιούν. Δεν πρόκειται για μία συμβατική πολεμική αναμέτρηση, παραδείγματος χάρη στρατός εναντίον στρατού, αλλά για μία προσπάθεια υπονόμευσης ενός ισχυρότερου αντιπάλου χρησιμοποιώντας ανορθόδοξες μεθόδους. Δηλαδή, ανορθόδοξες μέθοδοι, έτσι. Γιατί υπάρχει μία μη ισορροπία, ανισορροπία αν θέλετε, ισχύος. Ποιος είναι πιο ισχυρός τώρα όμως? Το ερώτημα είναι εδώ, αυτό. Ποιος είναι πιο ισχυρός σήμερα? Ποιος έχει κρυφό όπλο? Το μυαλό μας πηγαίνει όλους στην Αμερική, δεν είναι? Δεν πηγαίνει στο Ιράν. Έχουν κάτι επιπλέον οι Αμερικάνοι. Ποιοι έχουν το πιο ισχυρό όπλο σήμερα στον κόσμο? Για να πάμε και κάπου αλλού. Οι Κινέζοι? Οι Ρώσοι? Οι Αμερικάνοι? Οι Ισραηλινοί? Ποιοι? Οι Ινδοί? Οι Ιρανοί? Ποιοι? Αυτό είναι το μεγάλο, το αναπάντητο ερώτημα. Γι' αυτό ο καθένας προσπαθεί για να ελέγξει ολόκληρο τον κόσμο να έχει το πιο φωνικό όπλο. Το πιο φωνικό όπλο. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος, έτσι. Αυτός που θα έχει το μεγαλύτερο όπλο θα είναι και ο μεγαλύτερος εχθρός της ανθρωπότητας. Γιατί σε ένα παγκόσμιο όλεθρο, σε μια νέα παγκόσμια σύγκρουση, θα επέλθει ο όλεθρος και η καταστροφή. Δεν θα μείνει τίποτε απολύτως όρθιο. Γι' αυτό κάποιοι ετοιμάζονται, χρηματοδοτούν, έτσι, για να πάνε να κατοικήσουν και άλλους πλανήτες. Θα σας τα πω αυτά σε μια άλλη εκπομπή. Ήδη υπάρχουν και κάποιοι εδώ, ηγέτες και όχι μόνο, οι οποίοι έχουν κατασκευάσει κρυφά πυρηνικά καταφύγια. Σε έναν όλεθρο αυτοί να πάνε να κρυφτούνε. Είναι οι υποσχεσιολόγοι. Αυτοί που έρχονται κάθε φορά μέσα από τις εκλογές για να σώσουν την ανθρωπότητα. Έτσι, αυτοί είναι. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Τα έχουμε πάρει. Κάποιοι δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Έτσι είναι όμως.

Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, για να μην ξεφύγω από το θέμα, είχαν κάνει μια προσπάθεια, επαναλαμβάνω, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, να δημιουργήσουν μια εναλλακτική διαδρομή πετρελαίου με κατασκευή περισσότερων αγωγών. Και όταν ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα, θα ήταν όλα καλύτερα φαντάζομαι σήμερα και από τις τιμές και εδώ σε εμάς στη δική μας περιοχή που ανήκουμε στην καλή πλευρά της ιστορίας. Βέβαια τώρα εδώ ακολουθεί, ανήκουμε στην καλή πλευρά της ιστορίας, έτσι, μη χ ε σίγμα ωμέγα, αλλά τέλος πάντων. Αλλά το 2019, έτσι, γιατί φαίνεται ξέραν τι θα συμβεί αργότερα, ήταν όλα στα σκαριά, ήταν έτοιμα, υπήρξε μια επίθεση σε έναν αγωγό της Σαουδικής Αραβίας για να αποδειχθεί πόσο δύσκολο είναι το εγχείρημα αυτό. Καταλάβατε? Και εμείς θέλουμε να περάσουμε το καλώδιο, παιδιά, έτσι. Θέλουμε να περάσουμε το καλώδιο. Ένα καλώδιο γιατί, για ενέργεια. Ένα καλώδιο για ενέργεια. Και δεν συμφωνούν, λέει, ποιοι οι Τούρκοι. Δεν συμφωνούν οι Τούρκοι, έτσι, να έρθει ένα καλώδιο, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, ξέρω από πού θα έρχεται, για να έχει ηλεκτρικό ρεύμα, ενδεχομένως πιο φτηνό, να έχουν οι ευρωπαϊκοί λαοί. Και χαϊδεύουν την Τουρκία και δεν συμφωνεί, λέει, η Τουρκία. Δεν θέλει, λέει, είστε καλά εσείς οι Ευρωπαίοι, ρε. Ρε εσείς οι Ευρωπαίοι, εσείς που είστε στις Βρυξέλλες, που είστε στη Γαλλία, στο Παρίσι, που είστε ακόμη και στο Λονδίνο που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είστε στο Μόναχο κλπ. Συγγνώμη, δηλαδή κουμαντάρει ο Τούρκος. Σας κάνει κουμάντο ο Τούρκος. Από πού σας κρατάει ο Τούρκος? Για ποιο λόγο κάνει ό,τι θέλει ο Τούρκος? Για εξηγήστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί τον χαϊδεύετε συνέχεια? Ο Τούρκος πεινάει σήμερα. Ο τουρκικός λαός σήμερα πεινάει. Άμα δείτε τα δημοσιεύματα, είναι τραγικά. Αφήστε αυτά τα οποία προβάλλουν στα κανάλια τους, ιδιαίτερα τα κρατικά. Πεινάνε. Κάποτε πήγαιναν οι δικοί μας σκεψόνες από την Αδριανούπολη. Ή πήγαιναν στη Βουλγαρία. Από τότε που μπήκε η Βουλγαρία στο ευρώ, και οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι στην Ελλάδα έρχονται και ψωνίζουν. Με αυτή την ακρίβεια που υπάρχει. Για καταλάβετε τι γίνεται σε κάποιες άλλες χώρες, αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Για καταλάβετε πού οδηγούμαστε, πού οδηγείται αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει. Μόνο βαλιτσάκια κυκλοφορούν με τούβλα μέσα. Με τούβλα εγγράφων εννοώ, έτσι. Αυτά τα έγγραφα που πηγαίνουν, έρχονται από χώρα σε χώρα για τις καινούργιες αποφάσεις, οι οποίες θα πρέπει να πάρθουν ενδεχομένως και εναντίον των λαών, για να ζήσουν αυτοί οι οποίοι πάντοτε ήταν στο απειρόβλητο. Ίσκαιε για αυτούς ο νόμος της σιωπής. Δεν τιμωρούνται και δεν τιμωρούνταν ποτέ.

0: Περαστικά, Δημητράκη, ο φίλος μου ο Δημήτρης Τσιεσλής. Καλημέρα από το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Καλά ακούω για τον καιρό από χθες το βράδυ. Είμαι στην καρδιολογική κλινική τώρα. Είμαι καλά. Περαστικά, Δημήτρη, περαστικά.
1: Στην καρδιά όλη τη βικραμέλη.
0: Ο Τόρο Γκρέκο, καλημέρα. Αμαλή, κονοητός εθρών πλέον, ανυπότακτος για τους Ιουδαϊστές, ο οποίος εμποδίζει κατά τις γραφές τους να χτιστεί ο τρίτος ναός, ο οποίος συνδέει και το Ιράν. Σε γενικές γραμμές, όσοι με τα αφηγήματά τους δεν υποτάσσονται στις γραφές τους. Ο φίλος μου, ο κάπτεν, ο Κώστας Καπετάνιος, Καπετάνιος από τα Μετέωρα τώρα. Καλημέρα, Απόστολε. Δημήτρης από Κατερίνη, που θα έρθει σε λίγο και σε όλη, το Δημήτρη δηλαδή, και σε όλη τη Μακεδονία, τους ναυτικούς μας, Έλληνες, φιλέλληνες και καλή εκπομπάρα. Και τα ξενιτάκια όλου του κόσμου, υγείαν, ευλογίαν και όλους τους μπορειπηρώτες που ακούω τώρα την τραγουδάρα. Καλή σας Κυριακή. Γεια σου, καπετάνε Κώστα. Ο Γιώργος ο Νεράντζης για το στίχημα, το πιάσαμε λέμε. Γιατί δεν το πιάσουμε, μικροί είμαστε. Τι κάνουμε τόσα χρόνια, μπάμιας κολλάμε. Κωνσταντίνος Άνκου, γεια σου ρε Κώστα. Λοιπόν, Κώστας από Σίδνεϊ. Η σαλάτα ελληνική χωριάτικη, Απόστολε, αυτή που μου στείλες τη φωτογραφία νωρίτερα. Εδώ σήμερα 26 βαθμούς, τον άλλο μήνα κανονικά χειμώνα, αλλά εμείς υγεία, αρχές του μηνός. Α, να έχουμε υγεία για να έρθουμε αρχές του μηνός. Έτσι θα έχετε, γιατί να μην δεν έχετε. Μια χαρά σας βλέπω, ντούρους. Ερχόμαστε, λέει, για τρεις μήνες, όλα καλά να πάνε. Είμαστε έτοιμοι με την τουρκική εταιρεία. Είμαστε ευχαριστημένοι οι Έλληνες. Τι κάνουν, μόνο λόγια. Εξήγησε το λίγο αυτό, Κώστα, αν θέλεις. Δημόπουλος Δημήτρης. Δημήτρης από Χαριλάου, μόλις σχόλασα, έκανα καφέ και σε ακούω, γιατί και εσύ μας ακούς. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σας διαβάζω τουλάχιστον, Δημήτρη Δημόπουλε. Χάρης Ουστίνοφ, τι μου στέλνει, όπα, τι είναι αυτό. Αυτό το χάρη που μου στέλνεις είναι τα χρώματα της Ήριδος, είναι το ουράνιο τόξο. Από πού είναι αυτό? Για γράψτε το μέρος, ωραίο. Βασίλειος Αδαμίδης από το Λονδίνο, παρεπιπτόντως το πιο φωνικό όπλο το κατέχει η Ελλάδα και το λένε αγάπη. Αχ, εσύ ρε Βασίλη. Αχ, ρε Βασίλη, πόσο σου έλειψε εκεί στο Λονδίνο η ελληνική αγάπη. Αθανάσιος Κυρκώστας, καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή στο δρόμο για εθνοφυλακή. Ο φίλος μου ο Θανάσης από τον Βασίλακο Θεσσαλονίκης. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ανέστη από την Καλαμαριά. Αποστόλη, πολύ καλά κάνεις και λες και για την Καλαμαριά, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην παραλία μας και για κάποιους συλλόγους οι οποίοι κατήντησαν αντικοινωνική κομματική. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη από την Καλαμαριά επίσης, η οποία είδε προχθές τις φωτογραφίες από την παραλιακή ζώνη ενός κομματιού της Νέας Κρίνης και έπαθε στην κυριολεξία.
1: Έχω ένα χρόνο να...
0: Ο φίλος μου ο Σάκης, Αποστόλη, τι γίνεται από τη Σύνδο. Τι γίνεται με τον προαστιακό? Μια χαρά πάει. Δεν έρχεται ο προαστιακός κατά κύριε? Έρχεται, πώς δεν έρχεται? Κάνει μια βόλτα.
1: Να πούνε στο σταθμό που πάνε.
0: Ο φίλος μου τώρα εδώ πέρα ο Βαγγέλης τι μου γράφει περί ταυτοτήτων. Για δες λίγο ποια κυβέρνηση κατήργησε την αναγραφή του θρησκεύματος από τις ταυτότητες. Τι θες να πεις δηλαδή, η κυβέρνηση του Σιμίτη.
1: Αρχίζει το σχολείο.
0: Το μορσοπικό αριθμό ποιος τον έβαλε? Η επόμενη κυβέρνηση, μέσα στην οποία κυβέρνηση βρίσκονται και κάποιοι από εκεί, από εκείνη την κυβέρνηση, έτσι, που είχαν υπογράψει για να καταργηθεί η αναγραφή του θρησκεύματος από τις ταυτότητες. Κάτσε ρε φίλε, τι δεν καταλαβαίνεις? Τι δεν καταλαβαίνεις? Δείξε μια ματιά πόσοι από εκείνους που ήταν τότε υπουργοί είναι και σήμερα. Και όταν ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, θυμάμαι, και το είχα πει εδώ αν θυμάμαι επίσης καλά, να διαμαρτυρηθεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας, τι του απάντησαν? Είχα μαζέψει κάπου 3 εκατομμύρια υπογραφές για να αναγράφεται το θρησκεύμα στις ταυτότητες. 3 εκατομμύρια υπογραφές. Το απάντησαν λοιπόν από την Προεδρία τότε της Δημοκρατίας ότι 3 εκατομμύρια υπογραφές δεν ανατρέπουν τις διατάξεις του Συντάγματος. Λες και είμαστε καμιά χώρα Κίνα. 3 εκατομμύρια υπογραφές.
1: και υδρώνω.
0: Για ρίχτε παρακαλώ μια ματιά με πόσες χιλιάδες ψήφους κυβερνάνε τις τελευταίες δεκαετίες οι κυβερνήσεις. Ε, δείτε τι θα πει 3 εκατομμύρια υπογραφές και βγάλετε συμπέρασμα. Ποιος κοροϊδεύει ποιον. Αλλά είπαμε μην μιλάτε, έχουμε τον νόμο της σιωπής. Απ' τη μια μεριά το δικαίωμα να σιωπώ και από την άλλη η σιωπή αυτών που μπορούν να μιλήσουν. Δεν το έχετε καταλάβει μάλλον. Αποστόλη, αυτά που γράφουν ότι μέσα στην πόλη με 2 ευρώ λίτρα χρειαζόμαστε 0,14 ευρώ το χιλιόμετρο, τα πιστεύουν? Εγώ λέει με 1400 κυβικά, μάλλον το αυτοκίνητο εννοείς, και ο 20 λεπτά. Και σε 20 λεπτά. Λοιπόν, δεν ξέρω, να πας να το κοιτάξεις. Εγώ με 1470 κυβικά και ο μέσα στην πόλη, καρατσεκαρισμένο και καταμετρημένο, με 2,05 αναλίτρο, έτσι, 15 λεπτά το χιλιόμετρο, μέσα στην πόλη. Και αν δεν υπήρχε εκείνο το σταμάτα ξεκίνα, έτσι, πρόσεξε, σου βγαίνει από τα δεξιά, σταμάτα βγαίνει από λεωφορεογραμμή, έχει κόκκινο αλλά περνάει, έτσι θα έκαγα και λιγότερο. Να πας μάλλον στο συνεργείο, νομίζω καίει πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι, άμα καθίσουμε και το βάλουμε λίγο κάτω, καίει πάρα πολύ. Με 2 ευρώ λίτρο χρειαζόμαστε 0,14 ευρώ. Τόσο χρειαζόμαστε. 15 λεπτά, ναι, κάπου εκεί γύρω είναι. Έχουν ακριβήνει τα πάντα. Πρέπει τώρα να καθίσω να κάνω τα μαθηματικά. Τα μαθηματικά χθες. Α, τα έκανα για τα σκάνδαλα, παιδιά. Ωραία, εσύ τι σκάνδαλα έχω βρει. Καθόμουν και έχω ένα φάκελο που λέει σκάνδαλα. Και συνεχώς βάζω μέσα, βάζω μέσα, βάζω. Γεμίζει ο φάκελος. Πρέπει να ξανακάνω έναν καινούριο. Πρέπει να πάω να δω το δίσκο, μην κολλήσει και χάσω αυτό το φάκελο.

0: Μοιάζει Τσέχος, Ρώσος, Πολωνός. Ο άνθρωπος πονάει, πέφτει ο ουρανός. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά.
1: Η φίλη μου η Βίκη εδώ από τη Θεσσαλονίκη μου γράφει σχετικά με το σκοπιανό πρόβλημα και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, καλή μου φίλη, σαν σκοπιανό και όχι μακεδονικό, γιατί ξέρεις ότι αυτό το ιδεολόγημα μετά το πικνίκ στις Πρέσπες, έτσι, το ιδεολόγημα του μακεδονισμού από τους σκοπιανούς συνεχίζεται.
0: Τι με νοιάζει εμένα.
1: Και αυτός που θέλει να ξανακυβερνήσει, τσιμουδιά για τις παραβιάσεις, έτσι, που κάνουν οι Σκοπιανοί, ακόμη και με την υπογραφή που έβαλε υπουργός δικής του κυβέρνησης και οι Σκοπιανοί, οι φίλοι του.
0: Έχω δυο αυτιά, τον αμονα...
1: Και θα το φωνάζω, θα το λέω συνέχεια, 57.000 Έλληνες τουλάχιστον επί τίτο ήταν μόνο στην περιοχή γύρω από το μοναστήρι. 57.000 Έλληνες.
0: Ψηλά, εκεί ψηλά στο μήνυτο.
1: Με ένα 20% περίπου του πληθυσμού να είχε ελληνική συνείδηση. Ελληνική συνείδηση. Ελληνική συνείδηση έχει και είχε η ελληνική πολιτεία. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Και τσισίχος τριχά.
1: Διότι κάποιοι Έλληνες αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν, κάποιοι άλλοι αφομοιώθηκαν.
0: Μεγάλο, καλό, πολύ μικρό.
1: Και για εσάς που δεν ξέρετε, να σας πω ότι είχε γίνει απογραφή για το πόσοι Έλληνες εκεί είναι το 1941. Από τους Γερμανούς και βρήκαν ότι σε ένα σύνολο απογραφέντων 800.000 ανθρώπων οι 100.000 ήταν Έλληνες. Άρα το πρόβλημα δεν είναι δικό μας, το πρόβλημα είναι του Σλαβο-Μακεδονισμού, είναι του Σλαβο-Εθνικισμού και κάτι δικών μας εντός Ελλάδος που είναι εντελώς ανιστόρητοι. Εντελώς. Πρέπει αυτοί να έχουν πτυχίο σαν του μακάρι η πτωχή των πνεύματι. Για να δούμε πότε θα φτάσουν τα τρένα και στη Μίκρα. Γιατί τα τρένα φεύγουν, τα τρένα φύγαν. Θα λειτουργήσει, λέει, τώρα η σιδηροδρομική γραμμή πάλι μέχρι τη Φλόρινα. Μεγάλη δουλειά.

Έτσι, να μην ξεχάσω. Να, αυτό έψαχνα τώρα εδώ να βρω. Να μην ξεχάσω να σας πω για τις τροφές. Να κοιτάτε, παιδιά, τι τρώτε και να παρακολουθείτε από πόσες εταιρείες και ποια προϊόντα αποσύρονται. Να το κοιτάτε αν έχετε την ευγενή καλοσύνη αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα. Ωραία. Διάβαζα λοιπόν για τις τροφές. Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνου Γερμανίας. Προσέξτε τώρα. Ανιχνεύθηκαν 39 δείγματα ροφημάτων αμυγδάλου. Η καρκινογόνος ουσία αφλαταξίνη βρέθηκε σε 31 από τα 39 δείγματα. Ουσία για την οποία δεν υπάρχει ασφαλές όριο πρόσληψης, με τεκμεριωμένες επιπτώσεις σε ύπαρ και νεφρά. Αυτό αναγράφει η ανακοίνωση. Βρέθηκαν λοιπόν δείγματα βρώμης με τοξίνες ΤΑΒ2 και ΙΤΑ ΤΑΒ2 σε όλα τα δείγματα τα οποία ανιχνεύθηκαν. Σε ένα προϊόν σόγιας ανιχνεύτηκε ένα αλκαλοειδές τροπανίου σε επίπεδα που μπορεί να προκαλέσει άμεσα προβλήματα στην υγεία, και η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς Ελλάδος με έναρξη λειτουργίας αρχές αυτού του χρόνου άρχισε και αυτή να ρίχνει πρόστιμα. Αλλά αυτή η αρχή ρίχνει πρόστιμα για αθέμητη κερδοφορία. Έριξε λοιπόν πρόστιμα η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς Ελλάδας, έριξε πρόστιμα, έτσι, σε Φεράρο, πώς λέγεται, σοκολατοειδή, ωραία, αλλά και σε έναν κλάδο γαλακτοβιομηχανίας, της οποίας όμως δεν ανακοινώθηκε το όνομα. Και θέλω να ρωτήσω την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς Ελλάδας, που όπως φαίνεται άρχισε να κάνει σωστά τη δουλειά της, γιατί δεν ανακοινώθηκε το όνομα της γαλακτοβιομηχανίας? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Το ερώτημά μου είναι αυτό και κανένα άλλο. Γιατί δεν ανακοινώθηκε, επαναλαμβάνω, και ποιος κλάδος γαλακτοβιομηχανίας ήταν αυτός ο οποίος τιμωρήθηκε για αθέμητη κερδοφορία? Θα μας πει κανείς? Σιγά μη μας πει κανείς. Σιγά μη μας πει κανείς. Για να δούμε, θα τον παρακολουθώ.

Ο φίλος μου ο Κώστας από την, γιατί να μην το ξεχάσω και αυτό, από το Σίδνεϊ, με την τουρκική αεροπορική εταιρεία πετάμε τα τελευταία χρόνια, απόστολε. Έχει καλή πτήση, έχει καλές τιμές. Ελληνική δεν έρχεται, κύριε Κώστα? Για τους Έλληνες λέω, τι κάνουν, που είναι η πολιτική αεροπορία? Μόνο μεγάλα λόγια. Α, δεν υπάρχει ελληνική, φύγεται. Και το άλλο, όσους αεροσυνοδούς είχαμε, μας λέγανε τα παιδιά και ο παππούς ήταν από την Καβάλα. Τους λέγαμε ότι είμαστε Έλληνες, ότι θέλετε, εμείς εδώ είμαστε εξυπηρέτηση σωστή, μέχρι Κωνσταντινούπολη και Θεσσαλονίκη. Ο φίλος μου ο Τάσος, ένα βιντεάκι από μια παλιά ελληνική ταινία, τα είχε πει και ο ξεχωριστός και αξιαγάπητος ηθοποιός Λάμπρος Κωνσταντάρας: όπου υπάρχει βρωμιά μέσα υπάρχουν και τα σκουλίκια. Κάποτε θα βρεθεί ένας χριστιανός να εξαφανίσει τη βρωμιά μαζί και τα σκουλίκια. Καλή σου μέρα, φίλε Απόστολε. Δεν εξαφανίζονται με τίποτε, φίλε Τάσο. Τώρα τα τρώμε κιόλας μέσω αλευροσκούλικου.

0: Καλημέρα στα Γρεβενά, καλημέρα στην κυρία Δήμητρα και τον σύζυγό της. Κρύο Απόστολε, κρύο, άμα δεν κάνει κρύο στα Γρεβενά, που θα κάνει. Ο φίλος μου ο Σάκης εδώ από τη Θεσσαλονίκη, αγωνιστικό χαιρετισμό, να λες πάρα πολλά για τις τροφές, γιατί από τη δικιά σου εκπομπή έψαξα κι εγώ και βρήκα πράγματα και θάματα, και ακόμα περισσότερα πράγματα θα βρεις, και όχι μόνο περισσότερα πράγματα, θα βρεις και περισσότερα θάματα, άμα έτσι, άμα ψάξεις. Καλημέρα στο Μόναχο, καλημέρα στον φίλο μας τον Βαγγέλη Μόναχο, καλημέρα και σε εσάς.
1: Βγάζει το σπίτι μας μικρό καπνό, όλα τα έκαψε σε μια βράδια.
0: Η αναγκαιότητα του ίντερνετ, Απόστολε, λέει ο φίλος μας ο Νίκος από τη Νέα Χαλκιδόνα, είναι αυτή που μας κάνει να διατηρούμε το ελληνικό διαδίκτυο. Ποιο ήθελες να διατηρούμε, το ξένο? Δεν το κατάλαβα αυτό. Μάλλον θες να πεις να διατηρούμε διαδίκτυο, η αναγκαιότητα. Και λόγω εργασίας και όχι μόνο. Δεν ξέρεις, ας πούμε, τι να κάνεις, ρε παιδί μου. Έτσι έχεις κάποιες ελεύθερες ώρες. Δεν έχεις το χρήμα που είχες παλιά να πεις τι να κάνω τώρα. Μπορεί να πάω να δώσω κάνα εικοσάρικο, να πιω κανένα τσιπουράκι κάθομαι που κάθομαι. Σήμερα όχι, δεν είναι. Σήμερα πληρώνεις 25 με 30 ευρώ ανάλογα την εταιρεία που έχεις και περιμένεις να κατέβεις το διαδίκτυο, έτσι, για να δεις μία είδηση την οποία θέλει να δεις, για να δεις ένα βιντεάκι το οποίο κόβεται στη μέση, και από την άλλη εσύ πληρώνεις τις πιο ακριβές τιμές. Έτσι δεν είναι? Τιμές ίντερνετ. Θα σας τις πω μετά, γιατί δεν προλαβαίνω. Επειδή τώρα πρέπει να βάλω και διαφημιστικά μηνύματα και να έχω μαζί μου σε λίγο τον νομικό φίλο Δημήτρη Καλαϊτζή από την Καταρίνη, να μας πει τι γίνεται τώρα εδώ με τον Άριο Πάγο. Γιατί ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και όχι μόνο εναντιώνονται εναντίον του Αρίου Πάγου, δηλαδή ένα κομμάτι της ελληνικής δικαιοσύνης τα έχει βάλει με την ηγεσία της.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί τους στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξυσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Μετά την απώλεια του κυπέλου, ο ΠΑΟΚ παίζει τα ρέστα του για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, θέλοντας μόνο την νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7 το απόγευμα.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: αν πονέσει μαύρος Έλληνας ίνδος.
1: Δημήτρη Καλαϊτζή, καλημέρα. Καλημέρα στην Κατερίνη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, φίλε Απόστολε.
1: Καλημέρα. Ανεπίτρεπτη, λέει, παρέμβαση. Το λέει η Ένωση Εισαγγελέων στο αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για παρέτηση Τζαβέλα. Ποια είναι η γνώμη σου?
2: Καταρχάς, να πούμε ότι ό,τι λέμε για το θέμα της δράσης και της απόφασης του κ. Τζαβέλα δεν αφορά επίθεση στη δικαιοσύνη αυτή καθεαυτή. Αφορά κριτική και εντονότητη μάλιστα σε μια συγκεκριμένη απόφαση ενός συγκεκριμένου δικαστικού λειτουργού, ο οποίος τυχαίνει να είναι στην κορυφή της δικαιοσύνης.
1: Είναι ανεπίτρεπτη η παρέμβαση.
2: Ανεπίτρεπτη η παρέμβαση, μιλάμε για την άρνηση του να ανασύρει τη δικογραφία.
1: Ναι, αυτό καταγγέλει η Ένωση Εισαγγελέων. Ναι.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, η αποσιώπηση λόγων αυτοεξαίρεσης για αποχή από μια υπόθεση συνιστά και πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα. Δηλαδή, ο κ. Τζαβέλας το 2022 επικαλέστηκε καθήκον εχεμήθειας λόγω γνώσης της υπόθεσης εκ των έσω. Τότε, κ. Τζαβέλας, ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το Σεπτέμβριο του 2022, δήλωσε ότι οποιαδήποτε διάταξη άρσης του απορρίτου για εθνική ασφάλεια, διερεύνηση εγκλημάτων ή περιστατικών τρομοκρατίας, για όποια διάταξη υπέγραψα, λέει, πάντοτε είχα υποπτία των λόγων και πάντοτε είχα προσωπική επικοινωνία με τους υπεύθυνους αξιωματικούς που χειρίζονταν τις συγκεκριμένες υποθέσεις, γνωρίζοντας εγώ εκ των έσω για ποιο λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση του τάδε κινητού του οποιοδήποτε προσώπου. Και αρνήθηκε τότε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη διαδικασία των νόμιμων επισυνδέσεων και είχε τονίσει λέγοντας ότι δεν έχω άποψη καμία και δεν μπορεί να έχω άποψη, διότι δεσμεύομαι από το καθήκον εχεμήθειας που εισάγει διάταξη του το άρθρο 14 του νόμου 3649 του 2008 όσον αφορά πληροφορίες για να απαντήσω σε ερωτήσεις για τη διαδικασία και για λόγους εθνικής ασφάλειας είτε του κυρίου Κουκάκη είτε του κυρίου Ανδρουλάκη. Αυτός λοιπόν ο εισαγγελικός λειτουργός ήταν εκείνος που έχει την υπογραφή του σε 11 παρακολουθήσεις συγκεκριμένων προσώπων. Να μην αναφέρω τα ονόματα, μεταξύ στην κορυφή είναι και ο Κωστής Χατζηδάκης που υπέγραψε ο ίδιος και κάποιοι άλλοι, ο Κουκάκης, ο Μπαρδάκης, τώρα ο υπουργός ο Γιώργος Μιλωνάκης, ο υπουργός και άλλοι πολλοί. Αυτοί λοιπόν οι...
1: Έπεσαν πολλές υπογραφές δηλαδή σχετικά.
2: Ναι, ήταν ο ίδιος τότε σαν εισαγγελέας εκεί στην ΕΕΠ. Άρα λοιπόν, εφόσον είχε εμπλοκή στην τότε διαδικασία, όφιλε να αυτοεξαιρεθεί. Διότι δεν μπορεί την Παρασκευή, συνάδελφος, να πηγαίνει καινούργια στοιχεία μετά την απόφαση του Πλημμυλιοδικείου της Αθήνας που έβγαλε μια απόφαση 2.000 σελίδων εμπεριστατωμένη και ότι προσκομίστηκαν στη διαδικασία αυτή που κράτησε πάρα πολύ καιρό. Έτσι πολλά στοιχεία τα προσκόμισε λοιπόν ο δικηγόρος ανθρώπων που έκαναν την καταγγελία και ήθελαν να καταθέσουν και άλλες 6 μηνύσεις την Παρασκευή και το πρωί του θαύματος τη Δευτέρα βγήκε η απορριπτική διάταξη. Βέβαια αυτή η διάταξη δεν αποτελεί απόφαση, έτσι. Η απόφαση, τα στοιχεία αυτά σίγουρα θα τα δούμε μπροστά μας και θα τα δούμε μπροστά μας όταν θα γίνει το εφετείο που θα δικαστούν ξανά οι 4 οι κύριοι του Πρέτατορ. Λοιπόν, αυτή η συμπεριφορά ενός δικαστικού λειτουργού πραγματικά προβληματίζει όλο τον νομικό κόσμο της Ελλάδος, γιατί τι κάνει άλλο στα κεραμίδια, δηλαδή είναι σκοπούμενη. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να αλλάξει η διαδικασία εκλογής των εισαγγελέων και των πρόεδρων του Αρείου Πάγου, διότι μην ξεχνάμε και προηγούμενη πρόεδρος του Αρείου Πάγου μπήκε αμέσως σε μια επιτροπή από την κυβέρνηση. Είναι πράγματα δηλαδή που και ο απλός ο κόσμος τα καταλαβαίνει, τα κατανοεί.
1: Καταρχάς, όπως λέει και η αξιωματική αντιπολίτευση για τις υποκλοπές, αυτός που εκβίαζε τον Πρωθυπουργό δεν κλείθηκε να καταθέσει. Τι πιο απλό.
2: Ναι, και ο κύριος εισαγγελέας τότε επικαλέστηκε την υποχρέωσή του για εχημίδια για τις παρακολουθήσεις. Εντάξει, οι παρακολουθήσεις που γινόταν νόμιμες με υπογραφή κάποιου εισαγγελέα, δεν έχει σημασία, είναι το ίδιο. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποιοι λόγοι. Γιατί δεν πληροφορούν, παράδειγμα, αυτούς τους ανθρώπους, για ποιους λόγους, παράδειγμα, ο Κουκάκης έκανε μήνυση ο δημοσιογράφος, έτσι. Γιατί δεν τον πληροφορούν, για ποιο λόγο τον παρακολουθούσαν, αφού έγινε νόμιμη επισύνδεση με υπογραφή και συνένεση εισαγγελέα σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος. Γιατί δεν τον πληροφορούν. Καταλαβαίνετε τώρα, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Αλλά εμένα προσωπικά δεν με ξενίζει τίποτα. Απόστολε, ξέρεις τι γίνεται. Όταν, παράδειγμα, στην κοινωνία της πληροφορίας που λέμε, γίνεται της κακομοίρας από τρολ και από επικοινωνιακό κουρνιαχτό, και θα ήθελα λίγο να σταθώ σε ένα θέμα που είχε και η δικαστική αντιμετώπιση, τον κύριο Θεοδόση Μούγιος. Ξέρεις ποιος είναι αυτός?
1: Τον είχαμε ξαναφέρει, μου φαίνεται, στην εκπομπή. Είναι αυτός το τρολ.
2: Ναι, αυτός ο κύριος
1: το τρολ
2: που είχε προφίλ διαδικτυακό με το ψευδόνυμο Ζούκο.
1: Και τον είδαμε και πρώτο τραπέζι πίστα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
2: Βεβαίως ήταν στενός συνεργάτης του Υπουργού Θεόδωρου Λιβάνιου της Νέας Δημοκρατίας. Καταδικάστηκε για συκοφαντική δυσφήμιση και αποκαλύφθηκε, αυτό ήταν το ζουμί, ότι αποκαλύφθηκε ποιος είναι πίσω από το προφίλ Τζόρτζι Ζούκο.
1: Αφού τον είχα και εγώ στο Twitter, τον έβλεπα, τον διάβαζα.
2: Λοιπόν, μπράβο, λοιπόν, υπέβαλε μήνυση δικηγόρος Άννα Κούρτοβεκ. Λοιπόν, και βγήκε η απόφαση.
1: Οπότε τα έμαθα από τους πρώτους.
2: Έπεσε η μάσκα, για να καταλάβουμε πώς γίνονται τα τρολαρίσματα. Θα σου πω και μια φρέσκια περίπτωση. Αυτή η κοπέλα, η γιατρός της Σάμο, που βγήκε, που έπαθε αμόκ από τις 5 ημέρες συνεχόμενης εφημερίας, βγήκε στο κανάλι.
1: Που ήρθαν πολλοί και την κατηγόρησαν. Κατηγόρησαν το κοριτσάκι και δεν τρέπονται κιόλας. Και δεν τρέπονται κιόλας. Αυτούς όλους οι οποίοι γράψαν κάτι εναντίον τους, θα πρέπει να τους φωνάξει η ελληνική δικαιοσύνη σήμερα.
2: Αυτό μόνο.
1: Και να τους βάλει να δουλέψουν τις μισές ώρες από ό,τι δουλεύει. Αυτή να είναι η τιμωρία τους. Από ό,τι δουλεύει αυτή η κοπέλα και οι άλλοι νοσηλευτές, νοσηλεύτερες, γιατροί και γιατρέσες.
2: Βγήκε επίσημα εκείνη την ώρα σε παράθυρο στην εκπομπή μια άλλη παιδίατρος. Να δεις πώς λεγότανε.
1: Άλλο τρολ. Για τρολ θα μου πεις.
2: Όχι τρολ. Αυτό είναι η παραπληροφόρηση η οποία παρουσίασε την κατάσταση στα νοσοκομεία και στις άμμους, πήγε και αυτή, λέει, κάποιος που είναι
1: λοιπόν, κακάτσε, λες για την κυρία η οποία συμμετείχε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Βεβαίως. Δηλαδή,
1: και τα είδε όλα καλά.
2: Ναι, τα είδε όλα καλά, δηλαδή ο κόσμος που πάει σε νοσοκομεία.
1: Και εγώ άμα συμμετείχα στο συνέδριο του Πασόκ, τον Ανδρουλάκη θα βλέπα καλύτερα, δεν θα βλέπα κάποιον άλλον.
2: Είναι δυνατόν τώρα αυτά τα πράγματα, ξέρεις το διαδίκτυο που έλεγες πριν και για το διαδίκτυο, το ίντερνετ, έχει και τα καλά του. Έχει και τα καλά του. Σήμερα η πληροφορία μοιράζεται τόσο γρήγορα και ο κόσμος ενημερώνεται και όποιος θέλει δεν ανήκει στην κατηγορία του 20%.
1: Και βγαίνουν στη φόρα τα τρολ και αναγκάζεται η ελληνική δικαιοσύνη να τα δικάσει.
2: Ακριβώς. Αλλά λέω, ο κόσμος δεν τρώει σαν ότωρα. Έχει αλλάξει ο κόσμος. Μην νομίζεις, επειδή ήταν ένα δεκάρι.
1: Γι' αυτό θέλουν να τον κάνουν ακόμα πιο φτηνό. Για να αρχίσει να τον τρώει πάλι.
2: Βλέπεις τώρα σε τι ποσοστό, παράδειγμα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο ελληνικός λαός συμφωνεί να υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη την ελληνική. Το ίδιο ποσοστό λέει ναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ίδιο περίπου ποσοστό λέει δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό δεν είναι ντροπή μας. Δεν είναι ντροπή μας σε μια χώρα που θέλουμε να λεγόμαστε ευρωπαϊκή χώρα, που υπηρετούμε ευρωπαϊκούς θεσμούς και θεσμούς υπέρ των λαών. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πλέον έχει φτάσει στο όσο εδώ και μη παρέγει. Κάπως πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Κάπως πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος και καλά έκανε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας, διότι είναι ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος στην Ελλάδα και βεβαίως εννοείται ότι είναι η συλλειτουργή της δικαιοσύνης και έτσι έχουν το δικαίωμα και να κρίνουν τους κρίνοντες. Δηλαδή τους δικαστικούς.
1: Ναι. Να ρωτήσω λίγο, να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το θέμα, να πάμε κάπου αλλού, να πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης ταλαιπωρεί ιδιαίτερα την ελληνική κοινωνία, τα ελληνικά νοικοκυριά, η ακρίβεια, οι συνεχείς ανατιμήσεις. Να σου πω λοιπόν ότι λένε ότι κάνουν ελέγχους. Θα πρέπει μήπως να παρέμβει η δικαιοσύνη για να γίνουν πραγματικοί έλεγχοι. Ας σου πω ένα απλό παράδειγμα. Έπαιρνα ένα γιορτσάκι, ας πούμε, την τριάδα, αυτές τις τριάδες που παίρναμε, έκανε 3,20. Ναι. Το 3,20 έγινε 3,40. Έτσι, δεν άνοιξαν τα στενά το Ορμούζ, έγινε 3,90 πριν από μερικές μέρες και χθες το πήρα 4,20.
2: Τον έλεγχο.
1: Τρία γιαουρτάκια.
2: Ρώτησε αν πρέπει να παρέμβει η ελληνική διοίκηση.
1: Ναι, 4,20. Μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα.
2: Σωστά. Και πολλά, δεν, και πολλά άλλα προϊόντα.
1: Δεν το κατάλαβα. Δεν το έχω καταλάβει αυτό.
2: Για να παρέμβει η ελληνική δικαιοσύνη, πρέπει πρώτα να παρέμβουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, να βεβαιώσουν παραβάσεις και όπου χρειάζεται να παρέμβει σύμφωνα με τον νόμο ελληνική δικαιοσύνη ή απλά το κράτος με πρόστιμα, λοιπόν, να γίνει επιβολή των προστήμων. Λοιπόν, η ελληνική δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι πίσω από κάθε αύξηση
1: το Υπουργείο.
2: Και κερδοσκοπία.
1: Το Υπουργείο.
2: Μπράβο, το Υπουργείο. Οι μηχανισμοί ανοίγουν στο Υπουργείο. Το Υπουργείο οφείλει να βάλει πρόστιμα εκεί που υπάρχουν κερδοσκοπίες. Αλλά εδώ, τι να πρωτοβάλει, εδώ όλα τα προϊόντα ανεβαίνουν. Δηλαδή, πρέπει να γίνονται έλεγχοι τακτικοί σχεδόν καθημερινοί για να ελέγχουν τα σκαπανεβάσματα των τιμών. Λοιπόν, άλλη τιμή τη μια ημέρα, άλλη τιμή την άλλη.
1: Δηλαδή, όπως το στοίχημα έγινε. Στο 90 είναι ένα και ένα, στο 97 γίνεται ένα, δύο και δεν το καταλαβαίνεις, χάνεις το στοίχημα, χάνεις και τις ντομάτες.
2: Το στοίχημα, εντάξει, είναι στοίχημα.
1: Να χάνεις και τις ντομάτες, αντί να πάρεις 8, παίρνεις 5.
2: Τζογάρισε, αλλά το ελληνικό νοικοκυριό, Απόστολη, δεν μπορεί να τζογάρει πια. Έτσι, δε, γιατί δεν τα βγάζει πέρα.
1: Δεν τζογάρουμε, τι κάνουμε, άθελά μας.
2: Ναι, τζογάρουμε μόνο σε 4 χρόνια. Ενώ το στοίχημα του μπορείς να το κάνεις κάθε μέρα.
1: Δεν μπορείς να είσαι σε μια χώρα που το 25% του μηνιαίου εισοδήματος των οικοκυριών να πηγαίνει στα καθημερινά ψώνια, έτσι, με αυτή την πίεση που υπάρχει στην ακρίβεια, και ένα ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει σπίτι να δίνει το άλλο 40% στο ενίκιο. 40 και 25-65. Τα άλλα τα παίρνει η ΔΕΗ, το διαδίκτυο, σωστά, που πρέπει να έχεις, γιατί το διαδίκτυο σημαίνει και δουλειά. Κάποιοι δουλεύουν στο διαδίκτυο, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Με το μεγαλύτερο ποσοστό του λαού. Δεν έχουν όλοι διαδίκτυο μόνο για πλάκα ή για να περνάνε την ώρα τους. Την έχουν για να κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι δεν είναι.
2: Βεβαίως.
1: Πώς θα ζήσει ο πολίτης. Πώς θα δρέψει τα παιδιά του. Πώς θα αγοράσει ένα μαγιό το παιδί του να πάει δυο Σαββατοκύριακα να κάνει μπάνιο στη θάλασσα ο άλλος. Πώς θα το κάνει με το παιδί. Δεν τον περισσεύουν, χρωστάει. Πώς είναι δυνατόν ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού να μην μπορεί να πληρώσει τα αναγκαία κάθε μήνα. Θα μου πεις τώρα ηλεκτρικό ρεύμα. Όσο πληρώναμε σε ένα μήνα, σε ένα δίμηνο, πληρώναμε τώρα σε ένα μήνα. Αλλά οι μισθοί δεν διπλασιάστηκαν. Εδώ σε πραγματικές τιμές μειώθηκαν κιόλας.
2: Κοίταξε, συμβαίνουν στην κοινωνία μας τα εξής παράδειγμα. Βλέπεις τώρα, έφεραν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μιλάμε για εργασιακές ρυθμίσεις. Εγώ τις λέω εργοστασιακές ρυθμίσεις σύμφωνα με τα δεδομένα της κυβερνώσεως παράταξης. Έφεραν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 13ωρο συνεργασία. Ανέχονται συνθήκες γαλέρας για πολλούς εργάτες, όπως έγινε με το ατύχημα εκεί στην Θεότιδα. Λοιπόν, τα εργατικά ατυχήματα ήδη σπάνε ρεκόρ. Βλέπει συνταξιούχοι να αναγκάζονται να εργαστούν. Οι εργαζόμενοι κόβουν το ρεπό τους για να μην χάσουν το μεροκάμα του, για να πληρωθούν, για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ξέρεις τι ποσοστό συνταξιούχων εργάζεται, Απόστολε? Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Με τον κίνδυνο να φορολογούνται επιπλέον, να χάνουν αρκετά χρήματα, αλλά αυτά που παίρνουν, ενώ είναι συνταξιούχοι, είναι ένα βοήθημα για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Γιατί μόνο με την σύνταξη και ένα χιλιάρικο να παίρνει ο συνταξιούχος δεν το φτάνει τη σήμερον ημέρα.
1: Μάλιστα.
2: Σου λέω δηλαδή μια μεγάλη, μεγάλη τέλος πάντων, μια μεσαία σύνταξη. Εδώ γίνονται πράγματα τα οποία δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πού οδηγούμαστε. Και ξέρεις, να τα φορτώνουμε όλα στους πολέμους όπως έγινε στην αρχή με την Ουκρανία και τώρα που, με τον πόλεμο με το Ιράν. Δεν γίνεται να τα φορτώνουμε. Βρίσκουν ευκαιρία, ξέρεις, ο λίγος στην αναπομπούλα χαίρεται. Λοιπόν, αυτοί που έχουν μάθει να κερδοσκοπούν με τέτοιο μαεστρικό τρόπο που χαμπάρι δεν παίρνουμε εμείς. Παίρνουμε βέβαια γιατί έχουμε την τσεπούλα μας που τσούζει, αλλά εδώ δεν γίνεται. Πέραν της ακρίβειας έχουμε την υπερφορολόγηση. Λοιπόν, έχει δώσει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ο λαός στα κρατικά ταμεία δισεκατομμύρια, 12 δισεκατομμύρια έπραξε το κράτος φέτος. Από ποιους? Από τους πολλούς, όχι από τους λίγους, έτσι. από τους πολλούς. Και πήγε, έδωσε τώρα ένα, αυτό το βοήθημα λοιπόν, ξόδευσε 500 εκατομμύρια και κάτι τρέχει στα γύφτικα, θα κάνει κανένα fuel pass ακόμη, αλλά για μείωση του φόρου ειδικής κατανάλωσης καμία δεν μιλάνε για να υπάρχει οριζόντια έτσι ελάφρυνση στα νοικοκυριά. Και δεν είναι μόνο στα νοικοκυριά, άντε. Θα πληρώσουμε με στο πετρέλαιο και 5 εκατοστάρια που λέμε το χρόνο επιπλέον. Η παραγωγή, οι αγρότες, οι μεσαίες βιοτεχνίες, οι επαγγελματίες που η ενέργεια ανεβαίνει πάνω από 30%, πώς θα τα βγάλουν πέρα. Βλέπεις τώρα η παραγωγή, σκέφτονται να οργώσουν. Ο άλλος σκέφτεται, θέλει λέει, να κάνει 2 οργώματα στο χωράφι, έλεγε κάποιος προχθές, και δεν θα κάνει 2, θα κάνει 1. Για να καλλιεργήσει. Ξέρεις γιατί? Με κίνδυνο να μην γίνει καλή η παραγωγή και να μην έχει απόδοση. Γιατί δεν βγαίνει από τα πετρέλαια, Απόστολε. Δεν βγαίνει από τα πετρέλαια τα μηχανήματα. Δεν κινούνται με νεράκι. Με πετρέλαια κινούνται. Η ακρίβεια έχει φτάσει στο απροχώρητο.
1: Κάποιος υπάρχει εδώ από την Ελλάδα, από πού ήταν, είχε βρει ένα κόλπο να κινούνται τα μηχανήματα με νεράκι, αλλά τον εξαφάνισαν.
2: Πού είναι αυτός? Υπήρχε τέτοια περίπτωση.
1: Έλατε.
2: Να επιβιώσει άνθρωπο.
1: Έλατε. Δημήτρη,
2: να πάω. Θέμα, ρε, πώς να συζητήσουμε λίγο.
1: Βεβαίως.
2: Που είναι πολύ κοινωνικό, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, μόνο που το σκέφτεσαι, τρελαίνεσαι. Για τα πατίνια, για το θάνατο αυτού του παιδιού.
1: Α, ναι, λέγαμε και χθες στην εκπομπή. Κάτω στην Πελοπόννησο.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Αλλά εγώ ήθελα να το θέσω με.
1: Σε ένα χωριό του Πύργου.
2: Μια διαφορετική οπτική, Απόστολε. Όταν θέλει.
1: Στο Παρίσι θέλει, καταργήθηκαν, ξέρεις, η δημοσιογραφική τα κατήργησε όλα.
2: Ναι, θα σου πω τώρα, όταν θέλει το κράτος, η παγκοσμιοποίηση, να περάσει κάποια πράγματα, τα περνάει επιστημονικά. Και για να γίνω σαφής στο θέμα των πατινιών, τι εννοώ. Mm-hmm. Σίγουρα ξέρει, σίγουρα και ο κόσμος ξέρει, ότι αν πας στα πάρκα που παίζουν παιδάκια, 4-5 χρονών, έχω εγγόνιο και ξέρω τι γίνεται, όλα έχουν ένα ξέρεις, και το πατίνι με 3 ρόδες και κάνουν πατίνια από 4-5 χρονών. Όταν θα μεγαλώσει αυτό το παιδί και γίνει 10 χρονών, θα απαιτήσει από τον πατέρα πατίνι κανονικό, αυτοκινούμενο, με μπαταρία. Συμφωνείς, συμβαίνει αυτό?
1: Ναι.
2: Αυτά τα πέρασαν οι βιομηχανίες πλέον ως παιχνίδι αρχικά, να γίνει βίωμα στο ένα παιδί, ούτως ώστε ο πατέρας ή οι γονείς να μην μπορούν να το αρνηθούν όταν ζητήσει πατίνι ηλεκτρικό κανονικό. Και έτσι συνηθίζουν, εφίζουν που λέμε, εφίζουν και τα παιδιά σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού αρχικά και μετά ως μέσο μετακίνησης. Και μετά απορούμε γιατί και λέμε φταίει η νομοθεσία, φταίει η δικαιοσύνη. Όχι, σε αυτό το πράγμα δεν φταίει η δικαιοσύνη, δεν φταίει η νομοθεσία. Θα σου πω τι φταίει. Υπάρχει στον καινούριο κόπο, υπάρχουν προβλέψεις, πρόστιμα κτλ. Κτλ. Να φοράνε κράνος, να μην πηγαίνουν στους δρόμους ταχύτητας κυκλοφορίας. Δεν τηρούνται. Τι πρέπει να γίνει? Εντάξει, να γίνουν έλεγχοι από την αστυνομία. Εντάξει, ζητάμε από την αστυνομία να κάνει ελέγχους. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε έναν τροχονόμο σε κάθε πατίνι. Να το πω έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Τα πατίνια είναι εκατοντάδες. Αν βγεις έξω στις επαρχιακές πόλεις, είναι εκατοντάδες.
1: Και οι κίνδυνοι που παραμονεύουν επίσης εκατοντάδες είναι.
2: Ναι, και δεν φτάνει που έχουν εθίσει τα παιδιά σε αυτόν τον τρόπο κίνησης. Λοιπόν, βγάλανε τον κόκ, εντάξει, αλλά όμως οι Δήμοι πρωτοπορούν, έχουν παρκαρισμένα πατίνια σε αρκετές γωνίες της πόλης για να περνάει ο πιτσιρικάς να το παίρνει να κάνει τη βόλτα του. Πρόσεξε.
1: Κάποια συμφέροντα υπάρχουν από πίσω για να κυκλοφορούν έτσι τα πατίνια.
2: Γι' αυτό είπα στην αρχή.
1: Δημήτρη, συγγνώμη λίγο, να πω κάτι εδώ. Να πω την άποψή μου έτσι και να πω και προς τους αρμοδίους αυτό και να το καταλάβουν. Οδηγούν αυτά τα πατίνια όποιος θέλει το οδηγάει. Παίρνει μια κάρτα, τη βάζει μέσα και οδηγάει το πατίνι. Ωραία. Όποιος θέλει. Όσο χρονών και να είναι. 12, 13 χρονών. 14, 15. Αυτός ο 15 έχει δίπλωμα κυκλοφορίας. Ξέρει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ξέρει ποιος πρέπει να είναι ο εξοπλισμός του. Ξέρει ότι δεν κυκλοφορούμε σε πεζοδρόμια ανάμεσα σε πεζούς, μόνο σε ποδηλατόδρομο όπου υπάρχει. Ξέρουν ότι δεν πηγαίνουμε στη μέση του δρόμου. Ξέρουν ότι το αυτοκίνητο έχει προτεραιότητα και μετά είμαστε εμείς. Τα ξέρουν αυτά.
2: Τα παιδάκια. Κοίταξε.
1: Δεν ξέρουν τίποτε. Γιατί η πολιτεία τους επιτρέπει να μην ξέρουν τίποτε σε αυτή την ηλικία και τους αφήνει να οδηγούν πατίνια.
2: Τους αφήνει να οδηγούν πατίνια, να πάνε στο αντίθετο ρεύμα, να χώνονται ανάμεσα σε αυτοκίνητα. Λοιπόν, αθόρυβα όπως είναι, δεν καταλαβαίνεις πότε.
1: Και τα παιδιά είναι παιδιά, θα κάνουν το κάτι παραπάνω. Έτσι, θα κάνουν αυτό που δεν θα κάνουμε εμείς. Έτσι δεν είναι, δεν θα το κάνουμε σίγουρα.
3: Βέβαια.
1: Η πολιτεία πρέπει να επέμβει, όχι τα παιδιά.
2: Η πολιτεία έπρεπε να βάλει περιορισμό στην χρήση, όχι πρόστιμα στον κώδικα δικής κυκλοφορίας. Αυτά είναι για να είχαμε να λέμε τα πρόστιμα. Λοιπόν, άντε και θα πληρώσει και 30 ευρώ, λέει κάπου υπάρχει πρόστιμο. Θα το πληρώσει ο πατέρας. Το ζητούμενο είναι να μην φτάσει στο σημείο ο πατέρας να κλάψει το παιδί του ή στην καλύτερη περίπτωση να το τρέχει στα νοσοκομεία με κατάγματα και άλλου.
1: Ή να έχει μια ζωή ένα παιδί ανάπηρο λόγω ενός πατινιού.
2: Έτσι, μπράβο, έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Θέλω επίσης να πω κάτι άλλο για να προλάβουμε. Πάλι σχετικά με τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Ναι. Που τα περισσότερα μέτρα είναι σωστά. Ακόμη θα σου πω για κάποια πρόστιμα, για κάποιους που περνάνε με κόκκινο, τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα, δεν προσέχουν τίποτα, δεν έχουν το μυαλό τους στην οδήγηση. Ή μιλάνε με το κινητό, πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Έχω δει δύο ατυχήματα εγώ στον περιφερειακό με κινητό. Δύο ατυχήματα. Ναι. Λοιπόν, λέω λοιπόν τώρα. Έρχεται η εφαρμογή της υποχρέωσης για νέο φαρμακείο. Πρώτα εγώ στον περιφερειακό με κινητό. Δύο ατυχήματα. Ναι. Λοιπόν, λέω λοιπόν τώρα. Έρχεται η εφαρμογή της υποχρέωσης για νέο φαρμακείο.

0: να πάρουμε και μία. Να έχουμε μαζί μας όταν ταξιδεύουμε, κάνουμε μεγάλο ταξίδι και μία νοσοκόμα, να πάρουμε και έναν διασώστη.
1: Και να έχεις και απεινιδωτή.
0: Εντάξει.
1: Μόνο και αυτό δεν μας ζήτησε.
0: Ναι. Όχι, ναι. 16 διαφορετικά είδη, τα παραπάνω είναι ιατρικά.
1: Ναι,
0: και σου βάζουν και ένα πρόστιμο, λέει 30 ευρώ. Αν δεν έχεις το φαρμακείο.
1: Κάποια είδη τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι του επαγγέλματος. Δεν είναι νοσοκόμοι, διασώστες. Ή κάποιος και απλώς όταν είναι εξειδικευμένος, όταν έχει παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια αυτής της μορφής για να παρέχει πρώτες βοήθειες σε ώρα ανάγκης. Αυτό όμως, ποιος οδηγός το μπορεί να το κάνει? Είναι εντελώς άχρηστα αυτά τα είδη. Συγκεκριμένα είδη που υπήρχαν και πριν στα φαρμακεία χρειάζονται. Δηλαδή για ματώματα, για κάποιους τραυματισμούς, εκείνη την ώρα να σταματήσει την αιμορραγία.
0: Πρέπει να ξέρει κάποιος, να ξέρει. Αν δεν γνωρίζει, τι θα κάνει?
1: Θα κάνει οποιοδήποτε πολίτη.
0: Θα πάρει το φαρμακείο και θα τα πετάξει απάνω στα μούτρα του τραυματισμένου, τι θα κάνει? Δεν μπορούσα να καταλάβω. Αλλά όλο αυτό βέβαια εντάξει γίνεται για το χρήμα. Αυτό το κουτάκι του φαρμακείου που έχουμε πόσο κοστίζει? 5 ευρώ, 8, 10, πόσο? Το καινούργιο θα κοστίζει 28 με 30.
1: 30 ευρώ.
0: Έτσι, όλη η ιστορία αυτή είναι.
1: 30 ευρώ.
0: 30 ευρώ. Όλη η ιστορία είναι αυτή.
1: Κοίταξε να δεις, άμα γίνει ένα τύχημα όμως και χρειάζονται αυτά τα είδη και βρεις στον δρόμο παράδειγμα ένα γιατρό, μια νοσοκόμα, να παρέχεις πρώτες βοήθειες, είναι δυνατόν. Δηλαδή όπου συμβαίνει ατύχημα να υπάρχει και εξειδικευμένος να παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Δεν είναι δυνατόν.
0: Δεν είναι λογικό. Αυτό τώρα δεν είναι. Εγώ δεν το βρίσκω τώρα. Λογικό τώρα.
1: Δεν στέκει στη λογική, γιατί πρακτικά δεν πρόκειται να συμβεί.
0: Δεν στέκει.
1: Θα συμβεί μία φορά στο
0: καθένα. Μόνο αυτό είναι. Πόσες αποφάσεις έχουν πάρει που δεν στέκουν στη λογική? Μία και δύο.
1: Α, δεν τους νοιάζει. Τώρα αυτές οι αποφάσεις.
0: Τι τους νοιάζει?
1: Αυτά τα λέμε μικρά-μικρά. Λες τώρα εκεί που ξοδεύω για το αυτοκίνητο.
0: Τι τους νοιάζει?
1: Ας δώσω και 30 ευρώ. Έτσι. Να πάρω το φαρμακείο.
0: Σουσά.
1: Είναι το λιγότερο. Απλά ξέρεις, είναι η κίνηση. Είναι η λογική που επικρατεί. Είναι η λογική του να πληρώνει ο κόσμος πράγματα για να κατευθυνθούν σε μία πηγή εισπράξης των ποσών μας. Κάπου πάνε αυτά, σε κάποιους ανθρώπους που κάνουν εισαγωγή. Κάποιος έχει το χεράκι του από πίσω που θα είναι κεντρικός εισαγωγές να τις επώσει, γιατί θα είναι εκατομμύρια, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Πολλά λεφτά.
0: Σίγουρα. Και δεν θα τα αγοράσουν μόνο Έλληνες, θα τα αγοράσουν και ξένοι, σίγουρα. Θα έρθει κάποιος στην Ελλάδα, δεν θα έχει φαρμακείο, θα του πούν αγόρασε και σε ένα φαρμακείο για να κυκλοφορήσει τους δρόμους μας.
1: Τόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν.
0: Αυτοί λοιπόν είναι οι νέοι κανονισμοί σύμφωνα με τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και βγάζουν τους κανονισμούς αυτοί, οι οποίοι δεν γνωρίζω αν ξέρουν τι σημαίνουν οι 300 πινακίδες οι οποίες υπάρχουν στον δρόμο. 300 πινακίδες έχουμε στον δρόμο.
1: Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας κάποτε, όταν είχαμε συνταχθεί, που θυμάμαι παλιά.
0: 300 διαφορετικά είδη πινακίδας, να το πω έτσι.
1: Κάποιες βασικές αλλαγές, γιατί είμαι συνδρομητής στην επιθεώρηση συγκοινωνιακού δικαίου χρόνια και παρακολουθώ των ατυχημάτων κτλ. Οι κώδικες πάντα βγαίνουν σύμφωνα με την εξέλιξη της κοινωνίας, με την εξέλιξη των δρόμων, έτσι, με την αύξηση των οχημάτων, δικύκλων ή αυτοκινήτων ή φορτηγών κτλ. Με κάποιες επιτροπές εξειδικευμένων. Εγώ ξέρω ότι η νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συντάσσει τις αλλαγές του ΚΟΚ, λοιπόν, και ειδικά οι τελευταίες επιτροπές κάτω από τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος έχει κάνει τις αλλαγές των νόμων σαν τα πουκάμισα που αλλάζει καθημερινά και στην διαδικασία των δικαστηρίων και όλα αυτά, και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και στον κώδικα πολιτικής οικονομίας και στον ποινικό κώδικα. Αυτές οι αλλαγές δεν μπορεί να γίνονται σύμφωνα με επικοινωνιακή ανάγκη, γιατί βλέπεις, έγινε παράδειγμα ένα έγκλημα μιας μορφής, βγάζει μια διάταξη, λοιπόν υπάρχει η αύξηση της παιδικής εγκληματικότητας και των εφήβων, βγάζει μια αυστηροποίηση. Δεν είναι αυτά, ρε παιδιά, η λύση. Αυτά είναι ημίμετρα. Λοιπόν, αν δεν βάλεις προγραμματισμό να ξεκινήσει το παιδί από τα σχολεία να διδάσκεται κάποια βασικά πράγματα, ψυχολογία, λοιπόν, κοινωνιολογία. Παλιά είχαμε και αγωγή του πολίτου, αν θυμάσαι, Απόστολε, λοιπόν, που μαθαίναμε συμπεριφορές. Όχι να γίνεις πολιτικός. Η αγωγή του πολίτου αφορούσε την εν γέννη συμπεριφορά και τη στάση ενός πολίτη από τη μικρή του ηλικία μέσα σε μια οργανωμένη κοινωνία, σε ένα οργανωμένο κράτος. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να διδάσκονται, να δημιουργούμε συνειδήσεις και τρόπους ζωής στη νεολαία που μεγαλώνει δυστυχώς στο χειρότερο κοινωνικό περιβάλλον.

0: στο χειρότερο κοινωνικό περιβάλλον και στο χειρότερο οικονομικό περιβάλλον. Γιατί τα προβλήματα τα οικονομικά μιας οικογένειας δεν αφήνουν ανέγγιχτα τα νέα τα παιδιά. Αν κάθουμε και συνυπολογίσουμε πόσες οικογένειες δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν στα παιδιά τους βασικά πράγματα, δεν μιλάμε γιατί εκείνος να έχει πατίνι και εγώ να μην έχω, μιλάμε για άλλα πράγματα που θεωρούνται ίσως τη σημερινή εποχή αναγκαία για το παιδί για να παίξει, να απολαύσει την ηλικία του, σε αυτή την ηλικία που είναι. Δεν έχουν τη δυνατότητα οι γονείς να τα πάρουν. Τι προβλήματα δημιουργούν στα παιδιά? Πολλά προβλήματα, νιώθουν κατώτεροι, λοιπόν ψυχολογικά προβλήματα, και πολλές φορές αυτές οι καταστάσεις δημιουργούν παιδιά που αντιδρούνε. Mm. Αντιδρούνε με πολύ άσχημο τρόπο, και έτσι αυξάνεται και η παιδική παραβατικότητα των ανηλίκων σε τέτοιο βαθμό που τέλος πάντων είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και μια μάστιγα για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.
1: Δημήτρη Καλαϊτζή, να σε ευχαριστήσω, να σου πω ότι σε λίγο μετά τα διαφημιστικά θα περάσουμε στο Θεοφάνη Μαλκίδη που βρίσκεται, ναι, αυτή την ώρα στην ηρωική γη της Καστράνιτσας.
0: Είμαι
1: στο Βέρμιο.
0: Έχω μια αγωνία να ακούσω σήμερα να μας πει για τις εξελίξεις ο Θεοφάνης ο Μαλκίδης, να μάθουμε κάποια καινούργια πράγματα που έτσι κάποιοι και κάποια μέσα ποτέ δεν τα προβάλλουν. Ευτυχώς υπάρχουν λίγες φωτεινές εξαιρέσεις σαν τη δικιά σου την εκπομπή και λοιπόν και κάποιες ελάχιστες άλλες που πραγματικά λένε τα πράγματα με το όνομά τους για να πληροφορηθεί ο κόσμος ακριβώς το τι συμβαίνει.
1: 318 ψυχές, παιδάκια, νήπια, άντρες, γυναίκες, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, ηλικιωμένοι, θυσιάστηκαν εκεί 24 Απριλίου του 1944 στο βωμό του μίσους, των Ναζί, της αλαζονίας, της καταπίεσης, της θέρεσης, της ελευθερίας.
0: Ναι, ναι.
1: Σε έναν τόπο εδώ στην Ελλάδα που γέννησε ελευθεριά. Γέννησε ελευθεριά, τη γέννησε και την ψάχνει ακόμα, δυστυχώς. Δημήτρη Καλαϊτζή, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στην Κατερίνη. Πάμε διαφημιστικά, επανερχόμεθα σε λίγο.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
9: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
10: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
9: Πάτα και καμπανάκι.
10: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
9: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
11: Radio City, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
12: Σας το έλεγα! Το σύστημα! Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Μπορεί πλέον να μην υπάρχει ο στόχος της Ευρώπης, αλλά ο Άρης θέλει το διπλό επί του κυπελούχου Όφη που θα τον φέρει πιο κοντά στην κατάληψη της πέμπτης θέσης. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Όφη Άρης για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Από την καρδιά της Μακεδονίας, από την πραγματική Μακεδονία, από την πρωτεύουσά της, από τη Θεσσαλονίκη, είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί και έχουμε σπουδαία θέματα, εκτός των άλλων να συζητήσουμε με τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, κοινωνιολόγο, παιδαγωγό, διδάκτορα του Παντίου Πανεπιστημίου. Με κείμενα που έχει γράψει έχουν μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες, γαλλικά, αγγλικά, ρώσικα, αρμένικα, ιταλικά, ισπανικά. Συνολικά, αγαπητέ Θεοφάνη, σε 9 γλώσσες του κόσμου, αν θυμάμαι καλά.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ναι. Ο Κύριος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, ειδικά για το γεγονός που αναφέρει της Μακεδονίας, μια και τούτες τις μέρες τιμούμε τη μνήμη ενός ακόμα αλλοκαυτώματος κατά τη διάρκεια της κατοχής εδώ στην καρδιά της Μακεδονίας.
0: Θα μιλήσουμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό, από το 1943 που εντάθηκε ο απελευθερωτικός αγώνας, η αντίσταση του ελληνικού λαού εναντίον των γερμανικών και ιταλικών στρατευμάτων. Οι Γερμανοί έφτασαν σε κάποιες καταστάσεις οι οποίες έδειξαν ένα απάνθρωπο πρόσωπο, όπως είναι στα Καλάβρητα και φυσικά στην ηρωική γη της Καστράνιτσας, στην οποία βρίσκεσαι εσύ σήμερα, στους πύργους Εορδέας. Θα μας τα πεις εσύ καλύτερα για αυτές τις 318 ψυχές που χαθήκαν εκείνο το πρωινό της 24ης Απριλίου 1944.
1: Είναι μεγάλη τιμή για ακόμα μια φορά. Έχω την πρόσκληση να είμαι ομιλητής στις εκδηλώσεις μνήμης αλλά και απαράγραπτης απέτησης για δικαιοσύνη του Δήμου Εορδέας και της μαρτυρικής κοινότητας πύργων, όπου το 1900, στα τέλη του 43 και αρχές 44 έγινε η μαγιάτικη καταιγίδα, μια εκστρατεία δολοφονιών απίστευτων εγκλημάτων των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων μαζί με τους ελληνόφωνους συνεργάτες τους, όπου ξεκινώντας από εδώ, από τους πύργους, το Μεσόβουνο, την Κλεισούρα, το Άνω και το Κάτω Γραμματικό και κατεβαίνοντας Περχιάδας, την Υπάτη και τελικά καταλήγοντας στο Δίστομο, οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής δολοφόνησαν πάνω από 1.500 ανθρώπους, αθώους Έλληνες και Ελληνίδες, οι οποίοι και οι οποίες δεν είχαν απολύτως καμία ευθύνη για οτιδήποτε συνέβη. Ειδικά εδώ στους πύργους, όπου το έγκλημα είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα στην περίοδο της κατοχής μετά από αυτό των Καλαβρίτων, πάνω από 318 Ελληνίδες και Έλληνες, όπως πολύ σωστά ανέφερες, δολοφονήθηκαν. Και πραγματικά υπάρχουν στιγμές, μια και οι ακροάτρες και οι ακροατές δυστυχώς δεν γνωρίζουν πάρα πολλά, όχι μόνο για το συγκεκριμένο ολοκαύτωμα, αλλά γενικότερα για τα πάνω από 600 ολοκαυτώματα σε όλη την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας είχε πάνω από 500.000 θύματα από την πείνα, από τις σφαγές, από τα ολοκαυτώματα, από οτιδήποτε προκάλεσε η κατοχική δύναμη, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Βούλγαροι, ακόμα και οι Αλβανοί και φυσικά οι ελληνόφωνοι συνεργάτες τους. Και οφείλω να πω ότι εδώ στους πύργους Εορδέας συνέβησαν απάνθρωπα εγκλήματα, κάηκαν ζωντανοί άνθρωποι, βιάστηκαν γυναίκες μέσα στην εκκλησία, δολοφονήθηκαν παιδιά, ακόμα και νεογέννητα, βρέφη, έμβρια, ξεσκίζοντας τις μήτρες των Ελληνίδων που μόλις είχαν γεννήσει ή ακόμα που ήταν έγκυες. Και παρότι ακούγονται αυτά πολύ σκληρά, αυτή είναι η πραγματικότητα, ο ρεαλισμός δεν μπορεί να εξοραϊστεί ούτε να αεροποιηθεί, οφείλουμε να πούμε ότι η απαράγραπτη απέτησή μας απέναντι στη Γερμανία και τις υπόλοιπες δυνάμεις που δυστυχώς έμειναν ατιμώρητες είναι απαράγραπτη και δεν μπορεί κανένα συμφέρον, κανένα ιδιωτελές κίνητρο, καμιά διπλωματική τακτική να παραγράψει αυτά τα εγκλήματα.
0: Εκεί λοιπόν, γύρω στα 30 χιλιόμετρα από την Πτολεμαϊδά, είναι το χωριό.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Υπήρχε.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί που γίνεται το μεγαλύτερο ολοκαύτωμα στην Ελλάδα μετά από αυτό των Καλαβρίτων, όπως είπες και εσύ, εκεί που οι Γερμανοί εκτελούσαν όποιον έβρισκαν μπροστά του, δεν κοιτούσαν ούτε ηλικία ούτε τίποτε, κοντά στη λίμνη Ευεγορίτιδα. Αυτή όλη την ενέργεια την ονόμασαν μαγιάτικη καταιγίδα.
1: Ακριβώς. Και συνιστά ένα έγκλημα το οποίο επικεφαλής του ο Καρλ Σίμερς, όχι απλώς δεν τιμωρήθηκε, άρα παρασυμμορφωρήθηκε, και αν δεν σκοτωνόταν σε ένα τροχαίο ατύχημα λίγους μήνες μετά, θα ζούσε μαζί με τους υπόλοιπους εγκληματίες στη Γερμανία,
0: λαμβάνοντας στρατηγικές
1: θέσεις.
0: Ή στη Βραζιλία.
1: Ακριβώς. Ή στην Αργεντινή, με την
0: Λατινική Αμερική.
1: Και τη βοήθεια ακόμα και θεσμών, οι οποίοι έπαιξαν κεντρικό ρόλο στην αθώωση αυτών των ανθρώπων και φυσικά ο ψυχρός πόλεμος και τα συμφέροντα που επικράτησαν μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχε ως αποτέλεσμα πάρα πολλοί εγκληματίες, πολέμουν όχι μόνο να μην τιμωρηθούν ποτέ, αλλά να απολαύσουν και τα αξιώματά τους. Και κορυφαία περίπτωση όπου συνέβη αυτό ήταν ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Κουρτ Βαλτχάιμ, ο οποίος ως Ναζί αξιωματικός βαρυνόταν με εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τελικώς όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε, αλλά πήρε και αυτή την δημόσια θέση.
0: Και να πούμε εδώ πέρα ότι οι Γερμανοί όσους δεν σκότωσαν, τους μάζεψαν, λαϊλάτισαν το χωριό, το έκαψαν και τους έφεραν. Τους πήγαν μάλλον στην Πτολεμαΐδα με τα πόδια, 30 χιλιόμετρα όπως είπαμε περίπου μακριά, και μετά σφίξαν την καρδιά τους οι άνθρωποι και όσοι απέμειναν μετά από κάποια χρόνια γύρισαν στο χωριό το οποίο υπάρχει σήμερα. Αλλά στο μυαλό όλων όταν περνάς έξω από τον δρόμο, την παλιά Εθνική Οδό Κοζάνης Εδέσης, Πτολεμαΐδα Έδεσα και βλέπεις την πινακίδα, μόνο πύργη Ορδέας, σφίγγεις και εσύ την καρδιά σου μαζί με αυτούς και κάνεις σίδερο τα χέρια σου.
1: Και πρέπει να τονίσουμε σε αυτά τα οποία σωστά ανέφερες το γεγονός ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα εγκλήμα το οποίο δυστυχώς η μεταπολεμική Γερμανία και η ενωμένη ενιαία Γερμανία συνεχίζει να το αρνείται. Συνεχίζει να αρνείται την ευθύνη της για τα εγκλήματα, για την πείνα, για τη λαϊλασία και την καταστροφή της παραγωγής και των υποδομών, για το κατοχικό δάνειο, για τις 8.500 κλεμμένες αρχαιότητες, για τα έργα τέχνης, για το 1/3 ευρώ που οφείλει όσο απαράγραπτη απέτηση. Και εδώ πρέπει να πούμε ένα ζήτημα το οποίο αφορά τον αγώνα των απογόνων αλλά και των διασωθέντων αυτών των ολοκαυτωμάτων και ειδικά των πύργων.
0: Να φύγουμε λίγο από αυτό το θέμα, να έρθουμε στα δικά μας τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Να έρθουμε στα δικά μας. Βέβαια τώρα εγώ συγκινούμαι και εύκολα με τέτοιες περιπτώσεις επειδή έχω περάσει από το χωριό, ξέρω και ανθρώπους εκεί. Έχω και ένα βιβλίο κάποιου ο οποίος έγραψε εκεί για το χωριό του, μου το είχε κάνει δώρο. Ξέρεις ότι αυτή η ώρα είναι λίγο συγκινησιακή για μένα. Πιστεύω να το καταλαβαίνεις.
1: Το καταλαβαίνω, το κατανοώ όχι μόνο της καταγωγής σου αλλά και για το γεγονός ότι βρίσκεσαι μπροστά σε μια ζώσα ιστορία και ειδικά για το γεγονός ότι είναι μεγάλη ευθύνη όταν μιλάς για αυτά τα ζητήματα και όταν αγωνίζεσαι για ένα τόσο ηθικό θέμα το οποίο αφορά την αποκατάσταση της ύβρεως, την έμεση, τη δικαιοσύνη και όχι απλώς την αποζημίωση ή ορισμένα χρήματα τα οποία θα πάρουν οι απόγονοι των διασωθέντων.
0: Και είναι ντροπή όλων όσων περάσαν από το Υπουργείο Παιδείας και δεν βάλαν ένα μάθημα για αυτά τα ζητήματα μέσα στα σχολεία. Όταν οι Τούρκοι λένε και όλοι οι γείτονες γενικά τόσα εναντίον των Ελλήνων. Όταν αν εξετάζεις το DNA τους ελληνικό θα βγει.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και αν προσθέσω το γεγονός ότι για αυτά τα 600 ολοκαυτώματα, μαρτυρικά χωριά και πόλεις δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες αναφορές, δυστυχώς δεν υπάρχει καμία γνώση για το γεγονός ότι αυτά τα εγκλήματα των Γερμανών, των Ιταλών, των Βούλγαρων και των Αλβανών κατακτητών και των ελληνόφωνων συνεργατών τους παραδίδονται στη λύθη, σιωπή και αδιαφορία και από επίσημα χείλη λένε ότι αυτά πρέπει να τα ξεπεράσουμε, ανήκουν στο παρελθόν, δεν πρέπει να προκληθούν σχέσεις. Εμείς δεν ήρθαμε, και αναφέρω τα λόγια της Αντιγόνης μέσω του Σοφοκλή, εμείς δεν ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο για να μισούμε. Ήρθαμε για να αγαπούμε. Η αποκατάσταση όμως της δικαιοσύνης δεν έχει καμία σχέση με τη λύθη και τη σιωπή.
0: Έτσι, και αντί να ασχοληθούμε με τα πόσα χρήματα, όχι με χρήματα, αίμα μας οφειλούν οι Γερμανοί. Όχι χρήματα, αίμα. Ένα κομμάτι της ιστορίας έπρεπε να ξαναγραφεί με χρυσά γράμματα μέσα στα ελληνικά σχολικά βιβλία, κάτι που δεν έγινε.
1: Ας πούμε για ποιο λόγο οι Γερμανοί έχουν δώσει τόσες αποζημιώσεις σε άλλους λαούς που έχουν επιφέρει βλάβη, έχουν δολοφονήσει τόσους χιλιάδες ανθρώπους.
0: Και οι Πολωνοί θέλουν και άλλα χρήματα.
1: Ακριβώς. Και για την Ελλάδα κρατούν αυτή τη στάση.
0: Άρα λοιπόν εδώ πέρα ενδεχομένως σε άλλες χώρες να μην είχαν Siemens γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Ή να μην είχαν πολιτικούς οι οποίοι αθώνωναν τον Χασάπη της Θεσσαλονίκης και τους υπόλοιπους εγκληματίες κατά τη διάρκεια της κατοχής.
0: Σωστό και αυτό. Αλλά εδώ πέρα θα πρέπει να πούμε κάποια πράγματα όμως σχετικά με ότι σε άλλη εκπομπή για να προλάβουμε σχετικά με το τι διδάσκονται τα δικά μας παιδιά στα σχολεία. Και κυβερνήσεις που έρχονται κοιτάνε να ονομάσουν να δώσουν ένα ψεύτικο όνομα σε μια χώρα αντί να κοιτάνε τα πραγματικά γεγονότα τα οποία έγιναν.
1: Ναι, ίσως αυτό που λέει ο Πλάτωνας ότι όταν οι θεσμοί αδρανούν τότε οι πολίτες πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, ίσως ήρθε η ώρα να το κάνουμε. Εμείς πράξαμε και πήραμε μια πρωτοβουλία.
0: Μακάρι.
1: Και πρέπει να σου το πω προθύστερα, μια και νομίζω ότι θα μιλήσουμε γύρω στη 19η Μαΐου.
0: Βεβαίως.
1: Εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία ως επιστήμονες, ως Παποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος και ήδη δημιουργήσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο για τη γενοκτονία, το οποίο βρίσκεται ήδη στο διαδίκτυο, στο YouTube, μπορείτε να αναζητήσουν οι ακροάτες και ακροατές, το οποίο το Υπουργείο Παιδείας το έθεσε υπό την αιγίδα του και θα πάει σε όλα τα σχολεία της πατρίδας.
0: Πολύ σημαντικό. Σημαντικότατο και μπράβο. Και μπράβο και καλά κάνεις και το αναφέρεις. Ποιος είναι ο τίτλος στο YouTube που μπορούμε να το βρούμε?
1: Είναι η ιστορία του Πόντου, η γενοκτονία, και νομίζω ότι μέσα σε ελάχιστα λεπτά τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι μπορούν να μάθουν την ιστορία μας, μπορούν να μάθουν για την υπόθεση γενοκτονίας. Και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό πλέον μαζί με το υπόλοιπο υλικό θα πάει σε όλα τα σχολεία, επαναλαμβάνω, της πατρίδας μας.
0: Αυτό ήταν η καλή είδηση της ημέρας, μπορούμε να πούμε. Πάμε τώρα στα γεωπολιτικά, να έρθουμε στην Ελλάδα βέβαια, αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Υπάρχει μια εμπλοκή του τουρκικού Υπουργείου Αμήνης, σχετικά με το στολίσκο. Επέμβαση Ισραηλινών, έγραψαν, λένε οι Τούρκοι, εντός της ζώνης ευθύνης της Ελλάδος για έρευνα και διάσωση. Και ποιος το λέει αυτό? Οι Τούρκοι που παραβιάζουν καθημερινά τον ελληνικό εναέριο χώρο, που οι ψαράδες τους φτάθαν μέχρι την Εύβοια, που η ελληνική πολιτεία αδρανεί και δεν κάνει έστω ένα μπαμ ή να τους στείλει από εκεί που ήρθαν.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και πρέπει να επεκτείνουμε λίγο και την αναφορά στο συγκεκριμένο συμβάν. Όπου στην αρχή μας είπαν ότι ήταν νότια της Κρήτης, μετά μας είπαν νότια της Καλαμάτας. Τελικά βρέθηκε η ιστορία κάπου στα Κύθυρα και ένα ελληνικό αρματαγωγό μετέφερε αυτούς τους συγκεκριμένους, οι οποίοι προσπάθησαν να μπουν στα χωρικά είδα του Ισραήλ με το συγκεκριμένο τρόπο. Έχει επίσης ενδιαφέρον αυτό το οποίο αναφέρεις. Το γεγονός δηλαδή ότι ενώ η Τουρκία είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια στις παραβιάσεις εναέριου χώρου, θαλάσσιου χώρου, χερσαίου χώρου, ταυτόχρονα προσπαθεί να προωθήσει ένα πρόσωπο το οποίο είτε είναι ειρηνοποιού, είτε είναι διαπραγματευτή για την ανακοχή και την ειρήνη. Το βλέπουμε αυτό και στην υπόθεση μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Και φυσικά ένα τρίτο ζήτημα το οποίο συνδέεται και με την κοντινή μας περιοχή, τη στενή μας περιοχή. Θυμίζω ότι όταν η Ελλάδα με την Αλβανία σύναψαν μια αρχική συμφωνία για το ζήτημα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, αυτή η συμφωνία κατέρευσε στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας με επιχειρήματα της Τουρκίας, δηλαδή ότι τα νησιά μας δεν έχουν ΑΟΣ, δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, δεν μπορούμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα μετά τα 6 μίλια γιατί θεωρείται αιτία πολέμου κλπ. Άρα λοιπόν κατανοούμε όλοι μας ότι απέναντί μας δεν έχουμε απλώς ένα κράτος το οποίο προωθεί και υπερασπίζει τα συμφέροντά του, αλλά έχουμε ένα παρακράτος το οποίο με bullying και με τρομοκρατικές μεθόδους προσπαθεί να εκφοβήσει και να εκβιάσει τον ελληνισμό.
0: Έχουμε πάντα αυτό το πρόβλημα με την Τουρκία και πάντα συζητάμε το πρόβλημα με την Τουρκία. Από την άλλη μεριά, να μου επιτρέψεις να πω τη λέξη, τη σφίξανε λίγο οι σύμμαχοί μας. Και μάλιστα στην Κύπρο έρχονται και αναβαθμίσεις. Δηλαδή, τι αναβαθμίσεις? Του αεροδρομίου Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο και τη ναυτική βάση στο Μαρί. Δεν είναι η ναυτική βάση, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Μαρί πρέπει να είναι. Εσύ πρέπει να την έχεις επισκεφθεί κιόλας.
1: Βεβαίως, και έχει το όνομα
0: Ευάγγελος Φλωράκης.
1: Ακριβώς, ο οποίος είχε σκοτωθεί με το ελικόπτερο και φυσικά ήταν εκεί η μεγάλη έκρηξη όπου σκοτώθηκαν δυστυχώς στελέχη του πολεμικού μας ναυτικού με προθύστερο τον πλοίαρχο Ιωαννίδη.
0: Έρχονται λοιπόν οι Αμερικανοί να αναβαθμίσουν την αεροπορική βάση. Έρχονται οι Γάλλοι να αναβαθμίσουν την ναυτική βάση. Έρχονται και Γάλλοι εμπειρογνώμονες από ό,τι έμαθα στην Ελλάδα για να μεταβούν στην Κύπρο. Και υπάρχει και μια προκήρυξη από το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου με ένα μεγάλο ενδιαφέρον εταιριών για να αναλάβουν ένα μέρος η καθεμιά του έργου. Όλα αυτά σημαίνουν κάτι, επειδή οι Τούρκοι μιλάνε ότι θα έχουμε πρόβλημα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φύγουν από το ΝΑΤΟ. Οπότε αν κάνουμε κάτι θα μας επιτεθεί το ίδιο το ΝΑΤΟ ενδεχομένως, αφού δεν θα ανήκουμε σε αυτό. Έτσι δεν είναι? Έτσι έρχεται ο Γάλλος πρόεδρος, λέει ότι και να γίνει είμαστε και εμείς εδώ για το Κυπριακό, γιατί με την Ελλάδα έχουμε μία, πρόσεξε, για το Κυπριακό, επειδή με την Ελλάδα έχουμε μία αμυντική συμφωνία. Άρα εσωτερικά όλοι οι Ευρωπαίοι ξέρουν ότι η Κύπρος είναι Ελλάδα. Το γνωρίζουν αυτό, ακόμη και μέσα από τις δηλώσεις τους. Και είναι και οι ίδιοι οι Τούρκοι που λένε ετοιμάζονται Αμερικανοί, Γάλλοι, Έλληνες, Κύπροι, Ισραηλινοί να μας επιτεθούν. Είναι αλήθεια όλα αυτά? Συμβαίνουν?
1: Ναι, και φυσικά συμφωνούμε όλοι μας ότι όλα αυτά δεν γίνονται για τα ωραία μάτια της Ελλάδας ή της Κύπρου ή για τα φυσικά της Κάλη, ούτε για την στενή σχέση ή για τη φιλία που λένε συχνά πυκνά, αλλά προφανώς για τα συμφέροντα τα οποία αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται μέσω από αυτή τη σχέση.
0: Ναι, γιατί μετά την αμυντική συμφωνία που υπογράφουν δύο ηγέτες, παραδείγματος χάρη, ας τους πω ηγέτες, έρχονται και υπογράφουν από πίσω, στο ίδιο γραφείο, αμέσως μετά, κάποιες εταιρείες. Τι υπογράφουν? Παραγγελίες.
1: Οι οποίες εταιρείες είναι οι ίδιες οι οποίες δώσανε συγκεκριμένα οπλικά συστήματα στην Τουρκία.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτές όμως παραμένουν εταιρείες. Οι συμφωνίες παραμένουν συμφωνίες. Το παιχνίδι παίζεται καλά. Οι βόμβες πέφτουν. Άνθρωποι σκοτώνονται και λαοί υποφέρουν.
1: Συν το γεγονός ότι οι συμφωνίες για την εξέβρεση υδρονοδραχάνσκων γίνανε μέσω μιας εταιρείας πάλι από την ίδια χώρα, η οποία ανέλαβε τη σχετική έρευνα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η συγκυρία εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Να επεκτείνω τη σχέση, την θέση σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Πήγανε οι Patriots στην Κάρπαθο. Η Κάρπαθος είναι ένα από τα 25 νησιά, τα οποία η Τουρκία θεωρεί ότι πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα, δηλαδή δεν πρέπει να έχει ούτε ένα στρατιώτη ούτε μια σφαίρα. Γιατί δεν υπήρξε αντίδραση για τους Patriot. Θα πάνε Patriot στη Σαμοθράκη και στην περιοχή του Εύρου. Γιατί επίσης δεν υπήρξε αντίδραση? Για ποιο λόγο λοιπόν η Τουρκία, που ενώ βρίσκεται στα σκηνιά με τον ένα με τον άλλον τρόπο, την ίδια στιγμή θεωρεί ότι δεν πρέπει να τη δράσει στην παρούσα φάση? Άρα λοιπόν έχουμε την ιστορική ευκαιρία, έστω και αν ακούγεται υπερβολικό αυτό το σχήμα, έχουμε την ιστορική ευκαιρία να αποκατασταθεί η σχέση και η κυριαρχία μας σε όλο το Αιγαίο, ανακηρύσσοντας αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Κυπριακή Δημοκρατία και ανακηρύσσοντας πλέον και επισήμως το ενιαίο αμυντικό δόγμα, που σημαίνει ότι κανείς και ποτέ δεν θα έχει το δικαίωμα να αφισβητήσει τη θαλάσσια, εναέρια και χερσαία κυριαρχία μας. Συνεπώς όλα αυτά τα οποία λέει η Τουρκία στο επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι ζήτημα το οποίο δεν θα μπορεί να αντιδράσει. Άρα λοιπόν είναι καλό, πέρα από τις διακηρύξεις, πέρα από τα φιλιά, πέρα από τις αγκαλιές, να υπάρξει και πρακτικό αποτέλεσμα για τον ελληνισμό.
0: Να ρωτήσω λίγο τώρα, όλα αυτά τα οποία διαχέονται μέσα στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και μάλιστα το γράφουν εφημερίδες, το γράφουν επίσημα site, γι' αυτό και καταρχάς ξεφύγαν λίγο από το Κουρδιστάν τελευταία, ενώ μας μιλούσαν πάρα πολύ για το καινούριο κράτος που θα γίνει το Κουρδιστάν. Όλοι όμως μιλάνε για μια σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ στη Συρία. Αυτό εμάς, εάν γίνει αυτό πραγματικά, πόσο θα μας επηρεάσει?
1: Να πούμε αρχικώς, και το έχουμε συζητήσει και μαζί, ότι αυτή η σύγκρουση ήδη υπάρχει. Έστω και αν δεν είναι πρόδειλη και προφανής. Και υπάρχει εδώ και χρόνια, ακριβώς γιατί εκεί συγκρούονται συμφέροντα τα οποία αφορούν όχι πετρέλαια, όχι νερό, γιατί η Συρία δεν έχει ούτε το ένα ούτε το άλλο, αλλά συγκρούονται χώροι ισχύος και γενικότερα δίκτυα ασφάλειας, τα οποία και το Ισραήλ αλλά και η Τουρκία τα έχουν ανάγκη. Το δεύτερο ζήτημα, επειδή το ανέφερες, παρότι υπήρξε μια πληροφορία ότι ο Ερντογάν τηλεφώνησε τον Τραμπ και του είπε τουλάχιστον δεν πρέπει να υπάρξει καμιά αλλαγή συνόρων και ειδικά σε ό,τι αφορά το Κουρδιστάν, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στη Συρία πλέον υπάρχει μια de facto κατάσταση, έστω και με τον κανίβαλο Τζολάνι σε ό,τι αφορά τους Κούρδους, οι οποίοι έχουν αναλάβει συγκεκριμένο χώρο ευθύνης, που σημαίνει μια de facto κατάσταση αναγνώρισης ύπαρξης κουρδικού έθνους. Η Τουρκία σε αυτό αντιδρά και φυσικά συνεχίζει την πολεμική της τακτική. Και από την άλλη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στο Ιράκ πολύ σύντομα θα επεκταθεί και στο Ιράν με τον ένα με τον άλλον τρόπο σε ό,τι αφορά το κουρδικό. Άρα λοιπόν η Τουρκία φαίνεται ανήμπορη να αντιδράσει, άρα λοιπόν κάνει οτιδήποτε προκειμένου να μην υπάρξει σύγκρουση. Με ποιο χώρο θα υπάρξει σύγκρουση, με ποιο κράτος? Προφανώς είναι το Ισραήλ. Επανέρχομαι όμως σε αυτό το οποίο είπα πριν. Πριν τρία χρόνια το Ισραήλ και η Τουρκία είχαν σχέσεις μήνα του μέλητος, αποκαλυπτικά και προκλητικά φιλικές, και μάλιστα εις βάρος μας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι αυτό το οποίο συνέβαινε πριν τρία χρόνια το έχει πάει στο άλλο άκρο. Άρα λοιπόν είναι καλό να είμαστε προετοιμασμένοι μήπως ξαναεπιστρέψει, λόγω του γεγονότος ότι οι σχέσεις μεταξύ των κρατών δεν καθορίζονται με φιλίες ούτε με σχέσεις αγκαλιάς και φιλίων, αλλά μόνο στενών, ρεαλιστικών, στεγνών συμφερόντων.
0: Για μια φορά παραγράφονται και οι υπογραφές. Ή διαγράφονται, μάλλον, να το πω έτσι.
1: Ναι, και μάλιστα σιωπηρός, όπως συνέβη με τη συνθήκη των Σευρών, η οποία συνηγορούσε για τον εθνικό όραμα στη Μικρά Ασία, συνηγορούσε για τη δημιουργία κουρδικού και αρμενικού κράτους, αλλά αυτή η συμφωνία αντικαταστάθηκε με τη συνθήκη Λοζάνης, που ήταν μια συμφωνία η οποία μύριζε αίμα και πετρέλαιο.
0: Και όλα αυτά σε μια στιγμή που εντός της καλής πλευράς της ιστορίας, συγγνώμη, υπάρχει μια διάσταση απόψεων. Όπως αυτή, παραδείγματος χάρη, μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Γερμανίας, η κόντρα μεταξύ του Μέρτς με τον Τραμπ, που κάνει αυτή τη στιγμή τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως τουλάχιστον είπε το Αμερικανικό Πεντάγωνο, να αποσύρουν 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε λιγότερο από ένα χρόνο.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση. Να αναφέρω, επειδή τόνισε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αυτό το οποίο έχει καθοριστεί με αυτή τη φράση πρόταση είναι η σχέση μας με την Ουκρανία, ή τουλάχιστον η στάση μας για το Ουκρανικό. Όταν πήγε ο Ζελένσκι πριν λίγες μέρες στην Κύπρο, δεν είπε ούτε μία λέξη για το ζήτημα της εισβολής και κατοχής από την Τουρκία της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρά μόνο ζήτησε, όπως κάνει συνήθως, περισσότερη βοήθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή, εσύ επιθυμείς να έχεις σχέση με ένα κράτος το οποίο είναι κατεχόμενο, έχεις βάλει μια ξένη δύναμη, όπως λες και εσύ, σε ό,τι αφορά τη σχέση σου με τη Ρωσία, αλλά πάβεις και σιωπάς για το ζήτημα της Τουρκίας, γνωρίζοντας τη σχέση που έχεις όχι μόνο με τα ντρόν, όχι μόνο με οτιδήποτε άλλο πολεμικό υλικό, αλλά γενικότερα τη στενή σχέση που έχει η Ουκρανία με την Τουρκία.
0: Πάμε λίγο, για να τελειώσουμε, έχουμε 2 λεπτά ακριβώς. Πάμε λίγο στο ουκρανικό ζήτημα, να συζητήσουμε λίγο και γι' αυτό. Οι εξελίξεις οι τελευταίες είναι πάρα πολλές. Οι διεθνείς διπλωματικές αντιδράσεις επίσης, αλλά παραμένουν αντιδράσεις. Η Ευρώπη, όπως φαίνεται προς τον παρόν, θέλει αυτόν τον πόλεμο για να δείξει άραγε τι προς τη Ρωσία. Δεν μπορεί να δείξει απολύτως τίποτα. Οι ρωσικές εισβολές είναι καθημερινές. Η Ουκρανία, όπως και να έχει το ζήτημα, μικραίνει. Είναι ένα πείραμα πολεμικό ο λαός της Ουκρανίας, είναι πειραματόζω για το τι μπορεί να ακολουθήσει σε μια μεγαλύτερη σύραξη?
1: Ναι, αλλά είναι και 4 χρόνια που πάρα πολλοί κόσμος έχει σκοτωθεί, έχει δολοφονηθεί, έχει προσφυγοποιηθεί. Άρα που καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε στο 2026 να μιλούμε για επίλυση διαφορών με τη βία, επαναφέροντας την ανθρωπότητα σε καταστάσεις ζούγκλας και μεσαίωνα. Και από την άλλη είναι καλό όχι μόνο αυτοί οι οποίοι κερδίζουν και είναι αρκετοί με τις τιμές των πετρελαίων ή γεωπολιτικά με τις σπάνιες γης, να κατανοήσουν ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην ανθρωπότητα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί δηλαδή η ανθρωπότητα να ζει με στη βία.
0: Θυμάμαι όμως τι λέγαμε όταν ξεκίνησε αυτή η μάχη μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων. Λέγαμε ότι εάν οι Ρώσοι δεν καταλάβουν το Κίεβο, ο πόλεμος δεν θα τελειώσει ποτέ. Ισχύει ακόμη αυτό?
1: Ορθώς το αναφέρεις. Βεβαίως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι σε μια επίτευξη συμφωνίας η συμφωνία θα επιτευχθεί μέσω της παρούσας κατάστασης και όχι μιας προγενέστερης, προθύστερης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παρουσία της Ρωσίας στην Ανατολική Ουκρανία, η Ουκρανία έχει συρρυκνωθεί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν οι μεγάλες δυνάμεις θα κάνουν τη νέα Γιάλτα, θα συμφωνήσουν με βάση την κατάσταση η οποία θα υπάρχει εκείνη τη στιγμη.
0: Να ευχαριστήσω τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, κοινωνιολόγο, παιδαγωγό, διδάκτορα του Παντίου Πανεπιστημίου. Ναι, ναι, τέλειωσε εσύ.
1: 10 δευτερόλεπτα βεβαίως, έχω. Όποιο είναι στην περιοχή, 11 η ώρα είναι το μνημόσυνο και η εκδήλωση μνήμης.
0: Στου πύργου Ορδέα.
1: Είναι η παρουσία όλων απαραίτητη, προκειμένου να δείξουμε ότι η απαράγραπτη απέτησή μας για δικαιοσύνη απέναντι στα εγκλήματα στην κατοχή είναι συνεχής.
0: Καλημέρα λοιπόν, καλή επιτυχία και ευχαριστώ στην φετινή εκδήλωση.
1: Να είστε καλά.
0: Να χαιρετήσουμε λοιπόν τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, να περάσουμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα, σε λίγο επανερχόμεθα.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
10: Και εσύ τι είπες?
9: Οι happy days ή τίποτα?
6: Μετασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Το βάλε! Το βάλε!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
14: Τρελάνε μας!
15: Τρίποντο! Τρίποντο!
14: Μεχτάρα μου!
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
23: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε στο Μετρόπολης 95,5. Τι ώρα είναι? 8 και 36 πρώτα λεπτά. Μηνύματα αρκετά, μηνύματα πολλά μπορώ να πω. Σε λίγο θα έχουμε Θάνο Γιαννακό, σε λίγο.

0: Πάμε, πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον κύριο Αθανάσιο Γιαννακό, αντιδήμαρχος παιδείας, πολιτισμού, νεολαίας, διαβίου μάθησης. Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, πώς το λέτε.
0: Πάμε λοιπόν στην Καλαμαριά για να έρθουμε εδώ πέρα τώρα να δούμε κάποια θέματα μετά από το μακεδονικό αγώνα που τον τίμησαν οι μαθητές της 17 Μαρτίου στο Δημοτικό Θέατρο της Καλαμαριάς στο Μελίνα Μερκούρι. Έχουμε εκδηλώσεις μνήμης και τιμής από τους μαθητές της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα τιμήσουν τις ήρωες του Κυπριακού Αγώνα 1955-1959 την Τετάρτη που μας έρχεται, ώρα 8 στην αίθουσα τελετών του Αριστοτηλίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ποιος θα είναι ο ομιλητής, Θανάση?
1: Θα είναι ένας υπουργός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μισό λεπτό, γιατί δεν είμαι σίγουρος, δεν ήταν σίγουροι μέχρι τελευταία στιγμή ποιος θα είναι, αλλά τελικά θα είναι ο ομιλητής ο κύριος Φυτηρής,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι υπουργός δικαιοσύνης και δημόσιας τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα,
1: θα είναι στην αίθουσα τελετών. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται από τους Κυπρίους, από την Ομοσπονδία των Κυπριακών Οργανώσεων της Ελλάδος, μαζί με άλλες κυπριακές ενώσεις ελληνικές. Γίνεται κάθε χρόνο, εδώ και 15 νομίζω χρόνια, στην αίθουσα τελετών του Αριστολίου. Φέτος το ιδιαίτερο είναι ότι θα πάρει μέρος και η δική μας θεατρική ομάδα, η ομάδα της θεατρικής αγωγής, με την θεατρική επιμέλεια της κυρίας Κονταρδά, της Μαριάνδρας Κονταρδά, της θεατρολόγου μας. Όλη αυτή η εκδήλωση, η σκηνοθετική επιμέλεια των δρόμενων, των θεατρικών δρόμενων, των σχολείων που συμμετέχουν, την έχει αναλάβει η κυρία Έφης Γιώγα. Γίνεται υπό την αιγίδα βεβαίως του Γενικού Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που βλέπουμε μέσα από τα ντοκιμαντέρ, τα οποία παρουσιάζουν τα κυριότερα γεγονότα του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ από το 1955 μέχρι το 1959. Όλες αυτές οι αναφορές που γίνονται μέσα και για τον ελληνικό πολιτισμό στο νησί, αλλά άλλο πράγμα να κάνουν κάτι τέτοιο τα σχολεία της Θεσσαλονίκης, να βλέπουν τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, κάποια γεγονότα τα οποία δυστυχώς δεν διδάσκονται καθόλου ή ελάχιστα στα σχολεία σήμερα.
1: Ειδικά στα ελληνικά σχολεία, τα δικά μας τα σχολεία, δεν διδάσκονται καθόλου. Μιλάμε για έναν απελευθερωτικό αγώνα από την Βρετανική κατοχή. Δηλαδή, όπως θα έλεγαν και οι φίλοι μας από την αριστερά ή από το ΚΚΕ, γενικώς της αριστερής ιδεολογίας,
0: ναι,
1: είναι ένας αντιιμπεριαλιστικός αγώνας, στον οποίο μπήκανε και με πάρα πολύ μεγάλη εθνική συνείδηση οι Κύπροι αδελφοί μας το 1955-1959. Είχαμε πάρα πολλούς ήρωες Κυπρίους αγωνιστές, όπως ο Καραολής, ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο Κυριάκος ο Μάτσης, ο Βαγόρας ο Παλικαρίδης, που ο αγώνας τους και η ηρωική τους θυσία δεν είναι γνωστή στον ελληνικό χώρο, σε εμάς, στα δικά μας τα σχολεία, στη δική μας την συνείδηση και στη δική μας τη γνώση. Αυτό είναι μια ευκαιρία που δίνεται από τις Κυπριακές Ενώσεις και την Ομοσπονδία Κυπριακών Σωματείων, ώστε κάθε χρόνο του Αριστολίου Πανεπιστημίου, των τελετών του Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γίνεται αυτή η εκδήλωση η μαθητική, που πραγματικά, αν την παρακολουθείς κανένας, συγκινείται βαθιά, γιατί βλέπει αγώνες και θυσίες Ελλήνων και παιδιών Ελλήνων αγωνιστών, τα οποία δεν είναι γνωστά και τα οποία τελικά όμως οδήγησαν έστω στην πρόσκαιρη απελευθέρωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ασχετά μετά από τα γεγονότα που έγιναν αργότερα. Και
0: θέλω να πω κάτι εδώ, ότι επειδή ανέφερες ας πούμε το ΚΚΕ, ναι, δεν είναι, το Αντάρτικο.
1: Το ΚΚΕ το ανέφερα επειδή στην φρασιολογία του ΚΚΕ κυρίως,
0: ναι,
1: γενικότερα δηλαδή της αριστεράς, είναι οι ιμπεριαλιστικοί αγώνες.
0: Ναι, σωστά.
1: Και πραγματικά αυτός ο αγώνας, ο κυπριακός, του κυπριακού λαού το 1955-59, ήταν ένας αγώνας τον οποίο θέλετε...
0: Ήταν εναντίον των Βρετανών. Ήταν εναντίον των Βρετανών. Εναντίον του καπιταλισμού.
1: Αντιμπεριαλιστικός αγώνας.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά θα ήθελα...
0: Και, συγγνώμη εδώ, μια παρένθεση να βάλω. Αν δεν γινόταν αυτός ο αγώνας, αυτό θέλω να πω για την αριστερά, που το παραδέχονται όλοι, όλα τα κόμματα, σε όλο το φάσμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ότι αν δεν γινόταν αυτός ο αγώνας για ανεξάρτητη κυπριακή δημοκρατία το 60, δεν θα ερχόταν και οι συμφωνίες Λονδίνου και Ζυρίχης του 1959. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η 1η Απριλίου του 1955, η μέρα έναρξης δράσης, έτσι, του απελευθερωτικού αγώνα, εθνική επέτειο στην Κύπρο, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο απελευθερωτικός αγώνας της Κύπρου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας δεξιός, αδέξιος ή αριστερός που δεν θέλει κάποια στιγμή, έτσι, να καταλάβει ότι η Κύπρος είναι Ελλάδα.
1: Κύπρος είναι Ελλάδα, ο αγώνας έγινε για την απελευθέρωση της Κύπρου και για την ένωση με την Ελλάδα, εκείνος ο αγώνας.
0: Βέβαια.
1: Αλλά τέλος πάντων, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής.
0: Και την κάνουν παιδιά, πάρα... έχει σημασία, την κάνει η νεολαία.
1: Την κάνει η νεολαία, την κάνει εδώ και 15 χρόνια περίπου, την οργανώνουν οι Κύπροι αδερφοί μας. Φέτος έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συμμετέχει και ένα δικό μας σχήμα πολιτιστικό του Δήμου Καλαμαριάς, η θεατρική αγωγή, και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό. Την Τετάρτη όποιοι παραβρεθούν θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. Αλλά Αποστόλη, θα ήθελα, αν έχεις την καλοσύνη και αν θα ήθελες, να μιλήσουμε γενικότερα για την Καλαμαριά και τα θέματα της.
0: Για την Καλαμαριά και τα θέματα, επειδή εγώ φωνάζω πάρα πολύ από εδώ. Και μάλιστα δημοσιεύω και κατά διαστήματα κάποιες εικόνες από το τι συμβαίνει στον τόπο. Και εσύ, επειδή είσαι και Κρινιώτης, τα ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αυτό το κατάντημα το οποίο έχει η παραλία, στην Παλιά Χαρά, μπροστά παραδείγματος χάρη, ή στο κομμάτι το οποίο βρίσκεται μπροστά στο Εκκλησάκι, κάτω από το Σύλλογο των Μικρασιατών. Συγγνώμη τώρα, δεν είναι ντροπή για τον τόπο? Για τη Θεσσαλονίκη είναι γενικότερα, για την Ελλάδα ακόμη πιο γενικά.
1: Είναι μια πάρα πολύ κακή κατάσταση, είναι μια άθλια κατάσταση, η οποία βέβαια δεν δημιουργήθηκε ξαφνικά.
0: Όχι.
1: Είναι μια κατάσταση χρόνων, την οποία όμως η σημερινή διοίκηση του Δημήτρη, η σημερινή δημοτική διοίκηση προσπαθεί να βάλει μια τάξη και να επιλύσει κάποια τέτοια θέματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σοβαρά και χρονίζοντα και δεν συνάδουν και δεν πρέπει να έχουν σχέση με την Καλαμαριά που ονειρευόμαστε.
0: Συγγνώμη, επειδή αυτό το ακούω με αυτή τη διοίκηση, με την προηγούμενη, με την προ-προηγούμενη, με την προ-προηγούμενη, επί Λαζαρίδη το ακούω αυτό και δεν γίνεται τίποτα.
1: Γι' αυτό θέλω να πω κάποια πράγματα τα οποία γίνονται τώρα. Λοιπόν, πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ακροατές μας ότι, και γενικότερα οι πολίτες της Καλαμαριάς, ότι αυτή τη στιγμή είναι σε φάση εξέλιξης η μελέτη και με εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση για ένα συγκεκριμένο έργο που λέγεται, αυτό που ονομάζουμε εμβληματικό έργο, το οποίο μιλάει για την και θα προχωρήσει στην ανάπλαση, στη ριζική ανάπλαση της περιοχής, της περιτάφριας περιοχής, δηλαδή εκεί στην τάφρο του Φίνικα που οδηγεί από τον Φίνικα, από το γήπεδο του Φίνικα μέχρι τη σχολή δικαστών, στην οποία επίσης υπάρχει μια άθλια κατάσταση. Είναι ένα έργο πραγματικά εμβληματικό, ένα έργο το οποίο έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, ένα έργο το οποίο η ανάπλαση περιλαμβάνει και το γήπεδο του Φίνικα.
0: Ωραία, κάτω από την Αρετσού, από το πάρκο, τι θα γίνει?
1: Περίμενε. Λοιπόν, είναι ένα έργο για το οποίο λέω έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση και προχωράμε μετά τη σχολή δικαστών και προσπαθούμε και κατά πάσα πιθανότητα θα το πετύχουμε. Θα το πετύχει η διοίκηση, η δήμαρχος, η Χρήση Αράπουγλου, συνολικά η διοίκηση, να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και η ανάπλαση και όλες εκείνες τις περιοχές από τη σχολή δικαστών μέχρι τη Χαρά. Δηλαδή μέχρι και τα γήπεδα του Αγιώργη και της Κρίνης, για τα οποία γίνεται αυτή τη στιγμή μια μεγάλη συζήτηση για το πώς θα γίνει η ανάπλαση και σε εκείνη την περιοχή.
0: Ωραία.
1: Και μέχρι τη Χαρά. Αυτά δεν είναι λόγια του αέρα.
0: Όχι, επειδή σε γνωρίζω προσωπικά και ξέρω ότι αυτό που λες θα το πεις όταν συμβεί, το γνωρίζω αυτό το πράγμα.
1: Κάτι το οποίο συμβαίνει, είναι κάτι το οποίο τα επόμενα 1-2 χρόνια θα ξεκινήσουν οι πολίτες της Καλαμαριάς να το βλέπουν, γιατί θα ξεκινήσει αυτό το μεγάλο έργο να υλοποιείται.
0: Ωραία, να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα.
1: Παράλληλα με τη διάνοιξη της Πόντου, έτσι.
0: Ωραία. Σημαντικό έργο, σημαντικότατο.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να πω κάτι εδώ. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά και να έρθουν αυτά τα δύο χρόνια, μπορούν εκείνοι οι χωματόδρομοι των 100 και 200 μέτρων να γίνουν άσφαλτος? Μπορούν εκείνα τα δέντρα που είναι κάτω από την Αγία για να μην πέσουν στη θάλασσα να στηριχθούν? Μπορούν να φύγουν εκείνα εκεί τα φύκια, εκείνη η μαυρίλα και εκείνη η βρωμιά που υπάρχει μπροστά από το Παναγία, μπροστά στο εκκλησάκι? Αυτά είναι απλά πράγματα. Δεν είναι κάτι τα οποία θα πρέπει να περιμένουμε 2 και 3 χρόνια για να γίνουν, αγαπητέ μου Θανάση Γιαννακέ.
1: Έτσι είναι αποστολή, όπως λες, και είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι θέματα καθημερινότητας. Εγώ αντιλαμβάνομαι και τη δυσαρέσκεια συμπολιτών μας και συνδημοτών μας για θέματα τέτοιου τύπου καθημερινότητας. Νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία είναι εφικτά, είναι πράγματα τα οποία γίνονται. Δηλαδή, έχω την εντύπωση, παρόλο που δεν είναι στο αντικείμενό μου, ότι οι καθαρισμοί των φυκιών ή οι καθαρισμοί σε τέτοιες περιοχές, υπάρχουν συμβάσεις σύμφωνα με τις οποίες υλοποιούνται κάποιοι τέτοιοι καθαρισμοί.
0: Θα πρέπει να ξεκινήσουν σε εκείνες τις περιοχές τώρα.
1: Βέβαια, ξέρεις πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ εύκολη η συγκέντρωση αυτής της κατάστασης, αυτών των φυκιών στις περιοχές.
0: Ναι, αλλά και έχει να καθαριστεί τώρα από το καλοκαίρι.
1: Νομίζω ότι είναι σε φάση που θα ξεκινήσουν οι καθαρισμοί. Τώρα είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω 100%. Εγώ ήθελα...
0: Εντάξει, είσαι σε άλλη αντιδημαρχία, δεν είσαι στην αρμόδια αντιδημαρχία.
1: Μερικά βασικά πράγματα για τα οποία πραγματικά γίνεται μια προσπάθεια και σε 1-2 χρόνια αυτή η κατάσταση, αυτή η καινούργια πραγματικότητα της Καλαμαριάς θα την ζήσουν, θα αρχίσουν να τη ζουν οι πολίτες με τα έργα τα οποία θα είναι σε εξέλιξη και θα υλοποιούνται. Ήθελα να πω κάτι ακόμα για την περιοχή του Φίνικα και την ανάπλαση του γηπέδου. Η ανάπλαση του γηπέδου περιλαμβάνεται μέσα σε αυτό το σχέδιο, το εμβληματικό, για όλη την ανάπλαση εκείνης της περιοχής, η οποία που είπα, την ανάπλαση της περιτάφρειας περιοχής μέχρι τη Σχολή Δικαστών και μετά τη στροφή της μέχρι την Χαρά και την Παναγία, μέχρι τη Χαρά και, και τα γήπεδα του Αγίου Ρήγη και της Κρίνης. Το γήπεδο του Φίνικα θα ξεκινήσει άμεσα σχεδόν η ανακατασκευή των χώρων κάτω από τις κερκίδες με καινούργια αποδυτήρια και καινούργιους χώρους φιλοξενίας αθλητών, συνοδών κτλ. Και γενικότερα το γήπεδο σε 1-2 χρόνια θα είναι ένα καινούργιο γήπεδο, θα είναι ένα κόσμημα της περιοχής του Φίνικα. Παράλληλα θα ήθελα να πω ότι, ότι η Πόντου, η διάνοιξη της Πόντου, η οποία ήταν ένας πόθος, ένας διακαής πόθος και ένα όνειρο και ένα όραμα, σχεδόν ανέφικτο θεωρούνταν από πολλούς, η διάνοιξη της Πόντου είναι πλέον μια πραγματικότητα. Η Πόντου θα αρχίσει να διανοίγεται και στα επόμενα 2 χρόνια.
0: Μα ήδη γίνεται, η Πόντου άρχισε, ξεκίνησε να γίνεται.
1: Δεν ξεκίνησε, αλλά.
0: Μα έγινε το υπόβαθρο. Βλέπω σκάβουν, βάζουν σωλήνες και λοιπά, για να φτάσει κάποια στιγμή να γίνει ο δρόμος.
1: Το σημαντικό είναι, Αποστόλη, ότι έχει ενταχθεί στο εθνικό οδικό δίκτυο, έχει γίνει ένα έργο εθνικού επίπεδου, έχει αναβαθμιστεί δηλαδή ο χαρακτηρισμός του, με ΦΕΚ αυτό έγινε, και πλέον προχωράνε οι απαλωτριώσεις, οι οποίες δεν είναι και λίγα τα χρήματα που θα δοθούν για απαλωτριώσεις, είναι γύρω στα 15 εκατομμύρια, και επίσης είναι ένα έργο το οποίο η μελέτη και η κατασκευή συνολικά είναι ένα έργο περίπου 20 εκατομμυρίων, τα οποία έχουν εξασφαλιστεί με τη συνδρομή φυσικά και της ελληνικής κυβέρνησης, και το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε να υλοποιείται αυτό το μεγάλο έργο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η επιτυχία της δημοτικής διοίκησης. Δεν έχουν ακόμα φανεί πολύ καθαρά στους πολίτες τα αποτελέσματα. Είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της Καλαμαριάς. Είναι ένας δρόμος 40 μέτρων με τεράστια πεζοδρόμια και μια πολύ μεγάλη διαχωριστική λωρίδα 10 μέτρων, η οποία θα είναι γεμάτη φύτευση. Και
0: θα έχει και ποδηλατόδρομο, μαθαίνω.
1: Θα έχει ποδηλατόδρομο, και στις εσοχές του δρόμου αυτού θα υπάρχουν και πάρα πολλοί χώροι στάθμευσης, που είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τις αναπλάσεις που γίνονται, αλλά για το οποίο επίσης η διοίκηση μεριμνά, ούτως ώστε να βρεθούν κάποιες λύσεις και σε αυτό το θέμα.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, πριν τελειώσουμε, να πω, και επειδή μας ακούνε τώρα κάποιοι από το Δημαρχείο και ιδιαίτερα κάποιοι από την Αντιδημαρχία, την Αρμόδια, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι κάποιοι δρόμοι στην Καλαμαριά, όπως είναι παραδείγματος χάρη η οδός Μαρμαρά, την οποία ονομάσαμε εμείς εδώ οδό το Κετού, γιατί αν την περάσει δύο φορές κάποια έγκυος που δεν μπορεί να κάνει, επειδή ξεγεννάει. έτσι, Μαρμαρά, Πλατεία Σκρά κλπ. Ένας δρόμος είναι αυτός τον οποίο εγώ φωνάζω εδώ και θα φωνάζω μέχρι να γίνει, και φωνάζω από εδώ και δύο αντιδημαρχίες πριν, έτσι. Ο δρόμος ξέρεις, περνάς από εκεί.
1: Ναι, ναι, φυσικά ξέρω πώς
0: το. Δεν υπάρχει χειρότερο δρόμο στην Ελλάδα, ούτε στα χωριά δεν είναι έτσι. Και περνάνε αστικά και περνάει κόσμος και περνάνε εκατοντάδες αυτοκίνητα κάθε μέρα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα επίσης είναι σε ορισμένες περιοχές ο ανεπαρκής φωτισμός. Και αυτό το γνωρίζεις.
1: Η οδός Μαρμαρά είναι στο πρόγραμμα να ασφαλτοστρωθεί φέτος. Όπως και κάποιες άλλες ασφαλτοστρώσεις.
0: Πολύ ωραία, θετικό.
1: Θα ήθελα να πω 2-3 πράγματα για το δικό μου το αντικείμενο.
0: Βεβαίως.
1: Να πω καταρχήν ότι σε αυτή την τεράστια προσπάθεια που γίνεται και η οποία ακόμη μπορεί να μην έχει τα αποτελέσματα ή να μην εμφανεί τα αποτελέσματα, αν και τα αποτελέσματα των αναπλάσεων πέραν του ότι δημιουργούν κάποια προβλήματα, μια αναστάτωση στους πολίτες σε αυτό το χρόνο, αυτό το χρονικό διάστημα. Και το πρόβλημα του πάρκινγκ, για το οποίο όπως είπα αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθούν θέσεις πάρκινγκ, ας πούμε το υπόγειο πάρκινγκ της Μουρζιδών θα ανοίξει, αυτό είναι σίγουρο ότι θα ανοίξει, και γίνεται προσπάθεια να ξεβρεθούν.
0: Αυτά θα ανήκουν στο Δήμο, θα είναι ιδιωτικά.
1: Οι μελέτες οι οποίες είχαν γίνει από τον κύριο Δρεδομανέλη τα προηγούμενα χρόνια δεν περιέλαμβαναν την δυνατότητα εξασφάλισης χώρων πάρκινγκ. Λοιπόν, οι μελέτες αυτές λοιπόν, τις οποίες είπα, είχε συγκεκριμένη διοίκηση, η σημερινή διοίκηση, γιατί είχαν χρηματοδοτηθεί αυτές οι αναπλάσεις, έπρεπε να γίνουν με βάση αυτές τις μελέτες και αυτές τις συμβάσεις, διότι αλλιώς όχι απλώς θα χανόταν τα λεφτά, αλλά θα μας ζητούσαν και επιπλέον χρήματα, διότι αυτά τα χρήματα είναι από ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτές οι αναπλάσεις που γίνονται με τον τρόπο που γίνονται και οι μελέτες που γίνονται και δεν περιλάμβαναν οι μελέτες χώρους πάρκινγκ, η διοίκηση σημερινή προσπαθεί να βρει τρόπους να γίνουν και χώροι πάρκινγκ. Και θα γίνει αυτό το πράγμα. Επίσης να πω ότι τρία σχολεία αυτή τη στιγμή γίνονται στη Καλαμαριά. Το ένα το σχολείο είναι, άμα πας στην περιοχή του Φίνικα εκεί πίσω από το Σκλαβενίτη, θα δεις το καινούριο ειδικό σχολείο, το οποίο έχει σηκωθεί, θα ξεκινήσει η λειτουργία του κατά πάσα πιθανότητα με τη νέα σχολική χρονιά. Αν δεν ξεκινήσει με τη νέα σχολική χρονιά, με την έναρξη ακριβώς του
0: Φίνικα. Και αυτό ήταν προσωπικά δική σου ενέργεια και το έχουμε συζητήσει.
1: Είναι πολλές δικές μας ενέργειες και άλλων φυσικά παραγόντων και συνολικά και της Δημάρχου, αλλά βασικά το έτρεξα εγώ αυτό.
0: Είμαι συζητήσει.
1: Είναι πολλές δικές μας ενέργειες και άλλων φυσικά παραγόντων και συνολικά και της Δημάρχου, αλλά

0: Και όπως επίσης και το άλλο ειδικό σχολείο που θα γίνει είναι η μετεγκατάσταση του ειδικού σχολείου από το Δήμο Πηλιάς Χορτιάτη σε δικούς μας εκπαιδευτικούς χώρους του παλιού 23ου Δημοτικού, δηλαδή η Καλαμαριά, τώρα που, ενώ τώρα δεν έχει κανένα ειδικό σχολείο, σε 1-2 χρόνια θα έχει 2 ειδικά σχολεία, ένα ειδικό σχολείο για παιδιά με αυτισμό και ένα ειδικό σχολείο, ένα ειδικό νηπιαγωγείο και ένα ειδικό δημοτικό σχολείο Καλαμαριάς. Και αυτό αποδεικνύει έμπρακτα τη μεγάλη κοινωνική ευαισθησία του Δήμου μας. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να
1: πούμε. Να πω και εγώ κάτι. Θα πούμε και θα μιλήσουμε κι άλλους.
0: Για το καινούργιο πάρκο, ναι, που θα γίνει πάνω από το αλευτικό, το οποίο αλευτικό έχει προβλήματα. Δεν είναι εύκολο να παραδοθεί. Δεν είναι εύκολο να παραλυθεί.
1: Έχει προβλήματα διότι θέλει να γίνει και άλλη προβλήτα. Ήτανε, μάλλον υπάρχει, υπήρχε ένα λάθος εκεί.
0: Η μελέτη είχε πολλά λάθη.
1: Και
0: αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι κατασκευασμένο, δεν μπορεί να παραλυθεί. Δεν είναι ασφαλές. Θα πρέπει να γίνει από τη σημερινή διοίκηση μια καινούργια μελέτη και παράλληλα που θα το καταστήσει ασφαλές το αλληλευτικό καταφύγιο, να μπορούν οι αλλοίοι της περιοχής μας να έχουν επιτέλους το σπίτι τους. Αλλά παράλληλα, κάτι το οποίο επίσης δεν είχε προβλεφθεί στη μελέτη, είναι η αποκατάσταση και η κατασκευή ενός πάρα πολύ σημαντικού και πολύ ωραίου πάρκου 12 στρεμμάτων που θα γίνει στη χερσαία ζώνη του αλληλευτικού καταφυγίου, το οποίο τους επόμενους 2 μήνες, Αποστόλη μου, θα είναι έτοιμο αυτό το πάρκο και θα είναι ένα πάρκο πάρα πολύ σημαντικό. Θα γίνει μια ριζική ανακατασκευή, μια ριζική ανακαίνιση, ένας ριζικός εξοραϊσμός εκείνης της περιοχής και πολλά από τα προβλήματα που ανέφερες στην προηγούμενη σου αναφορά περί εκείνης της κατάστασης εκείνη την περιοχή θα ληφθούν.
1: Αυτά πρέπει να γίνουν αμέσως. Θανάση, εγώ το σπίτι το αγόρασα το 1990, το ξέρεις. Το 1990 το πήρα το σπίτι στην Κρίνη, το ξέρεις. Από το 1990 μέχρι σήμερα 2026, για να πάω στα γηπεδάκια της Μίκρας από πίσω, στο γήπεδο εκεί που πήσες και εσύ μπάλα, πηγαίνω από χωματόδρομο. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις.
0: Και πάλι πηγαίνουμε από χωματόδρομο.
1: Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν από το 1990 μέχρι το 2026 να έχει χωματόδρομο η Καλαμαριά στην παραλία. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω.
0: Κοίταξε,
1: είναι ένα έργο το οποίο θα μου επιτρέψει ότι όλοι εκεί στο Δημαρχείο, κάποιοι τα έβαλαν μαζί μου να γκρινιάζω, γιατί θα πρέπει να γίνει χθες αυτό. Αυτή η άσφαλτος των 200 μέτρων. Θα πρέπει να γίνει χθες.
0: Ξέρεις τις αγγυλώσεις της ελληνική του ελληνικού δημοσίου. Ξέρεις ότι πάρα πολλοί χώροι, πάρα πολλές εκτάσεις, περιοχές.
1: Και έχει σπίτια, Δανάσταν, σπίτια. Σχολείο υπάρχει, σπίτια είναι, γήπεδα υπάρχουν.
0: Δεν ανήκουν και είναι ασαφές το ιδιοκτησιακό καταστήμα.
1: Όχι, αυτό είναι όμως θέμα του Δήμου. Να πάει να πει στο ΤΑΙΠΕΔ, αν ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ, να κάνει το δρόμο. Να το κάνει μήνυση, να το πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Αυτή η μεγάλη προσπάθεια γίνεται τώρα και πίστεψέ με, σε λίγο χρονικό διάστημα τα αποτελέσματα θα είναι ορατά. Προχθές κάναμε μια κουβέντα, έτσι να σου δώσω και μια πληροφορία. Προχθές, την περασμένη εβδομάδα, κάναμε μια κουβέντα με τους ανθρώπους των δύο αθλητικών ομάδων, των δύο αθλητικών συλλόγων, ποδοσφαιρικών συλλόγων της περιοχής της Κρίνης, του Αγιώργη και του Ακρίνης, που ξέρεις πολύ καλά ότι έπαιξα ποδόσφαιρο εκεί πέρα. Και με ενδιαφέρει
1: πάρα πολύ. Και ήταν και πρόεδρος ο πατέρας.
0: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και η ανάπτυξη των συλλόγων και η ανάπτυξη του αθλητισμού και η ανάπτυξη του ποδοσφαίρου της περιοχής και η ανάπτυξη της περιοχής συνολικά εκεί πέρα. Είχαμε μια συνάντηση όπου ακριβώς συζητούσαμε για τη μεγάλη ανάπλαση που σκεφτόμαστε, που προτείνουμε και που είναι στα σκαριά να γίνει σε εκείνη την περιοχή, και συζητούσαμε γιατί όλες αυτές οι μεγάλες παραμβάσεις πρέπει να γίνονται σε συνεργασία, πρέπει να γίνονται συμμετοχικά. Είναι κάτι το οποίο λέω συνολικά για τον πολιτισμό, για τον πολιτισμό της Καλαμαριάς, γιατί είμαι και αντιδήμαρχος του πολιτισμού, ότι η στρατηγική, η πολιτιστική πολιτική του Δήμου πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένες ιδέες, σε συγκεκριμένες λέξεις. Και είναι η ταυτότητα, είναι η συμμετοχή, είναι η κοινωνικότητα, είναι η έκφραση, είναι τελικά η δημοκρατία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα σήμερα.
0: Ευχαριστώ.
1: Ο Θανάσης Γιαννακός είναι στην Καλαμαριά, στο Δήμο, είναι στην Αντιδημαρχία Παιδείας, Πολιτισμού και Διαβίου Μάθησης. Θα τον παρακολουθώ, εγώ παρακολουθώ όλα αυτά τα θέματα, τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Μας ξέφυγε η ώρα. θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα σε λίγο. Να πούμε ότι θα είμαστε μέχρι τις 10 η ώρα μαζί, διότι δεν θα κάνει εκπομπή ο Κώστας ο Παπαζαφυρίου σήμερα. Οπότε θα περάσουμε κανονικά στη θεματολογία. Θα πούμε λίγο καιρό. Θα έρθουμε στην Φόρμουλα 1.

0: θα περάσουμε και στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας τις προβλέψεις μας και στη συνέχεια θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 μέχρι να έρθει εδώ ο Θανάσης ο Κωνσταντινίδης.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 9. Πλησιάζει η ώρα του μεγάλου διαγωνισμού For All. Από 4 Μαΐου έρχεται ο διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Καλέ Ασπασία, πλησιάζουν τα γενέθλια των For All.
4: Αχ, ήρθε η ώρα του διαγωνισμού For All. Πώς θα κλείνουν φέτος?
3: 13 χρόνια.
4: 13! Γρουσουζιά.
3: Σιγά με τις ξεματιάσουμε κιόλας. Άντε καλέ, σπουδαία πράγματα συμβαίνουν όταν τα For All έχουν γενέθλια. Αν είμαστε τυχεροί, θα κερδίσουμε και το αυτοκίνητο.
4: Δε μου λες, Παρασκευή και 13 δεν γεννήθηκες εσύ?
3: Ναι.
4: Αν έχεις τύχη, διάβανε προς το For All.
1: Έρχεται 4 Μαΐου. Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Τίτλοι επικαιρότητας.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικροφόνο η Μαρίνα Μπίκου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως θα μελετήσει νέα πρόταση του Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αφού απέρριψε προηγούμενη Ιρανική προσφορά και απείλησε να κονιορτοποιήσει τη χώρα. Σημαντική ανατροπή στον αεροπορικό χάρτη της Βόρειας Ελλάδας φέρνει η απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης τον προσεχή Οκτώβριο. Την εξέλιξη επιβεβαίωσαν στελέχη της εταιρείας στην πόλη, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Φωτιά σε κεραμοσκεπή οικίας ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Από το σημείο απεγκλωβίστηκαν μία μητέρα με τα 3 ανήλικα παιδιά της, ευτυχώς καλά στην υγεία τους. Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα αυτοκίνητο στην περιοχή της Σταυρούπολης αργά το βράδυ του Σαββάτου. Στο σημείο επιχείρησαν δύο οχήματα με 6 πυροσβέστες χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Τελευταία μέρα αιτήσεων σήμερα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Από αύριο Δευτέρα ξεκινά η διαδικασία αιτήσεων για τους συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών σε συνεργασία με τους εταίρους της επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές διοπτικές αρχές. Τέλος, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
4: Είσαι άνεργος 18 έως 29 ετών και ζεις στις περιφέρειες Μακεδονίας, Θράκης ή Ηπειρού. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης σε ψηφιακά, τεχνικά και επιχειρηματικά επαγγέλματα. Εξασφάλισε πιστοποίηση, εξατομικευμένη συμβουλευτική και εκπαιδευτικό επίδομα έως 2.650 ευρώ. Με την αξιοπιστία της Universal Education. Αδειοδοτημένο κέντρο διαβίου μάθησης με 25 χρόνια εξειδίκευσης στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την αναβάθμιση των προσόντων. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ueducation.gr. Τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης 2310-2832-72. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή.
5: Μετά την απώλεια του κυπέλου, ο ΠΑΟΚ παίζει τα ρέστα του για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, θέλοντας μόνο τη νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7 το απόγευμα.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Τυρόπιτα, σπανακόπιτα, πρασόπιτα, κολοκυθόπιτα, ταχυνόπιτα, πενιρλί διαφόρων γεύσεων, κουρού, πυροσκή. Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36. Παραδοσιακό τσουρέκι, τσουρέκι με κάστανο, τσουρέκι με σοκολάτα, διάφορα παραδοσιακά μπουτήματα. Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36. Και σπεσιαλιτέ μας τριλέτσε, ένα γλύκισμα που αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη γάλακτος και ιδιαίτερο παντεσπάνι εμπλουτισμένο με κρέμα καραμέλας και άσπρη σοκολάτας. Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36, Θεσσαλονίκη. Εσείς μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, ακουστικά βαρικοείας, παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2, στην Πτολεμαίδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14.

Εδώ από αυτά τα άγια χώματα της Μακεδονίας και του αγώνα, με το Μέγα Αλέξανδρο να πεθαίνει το 323 π.Χ., οι Σλάβοι να εμφανίζονται στη Βαλκανική 9 αιώνες αργότερα, τον 7ο μετά Χριστό αιώνα, και κάποιοι υπέγραψαν ισοπαίδωση ιστορίας και αξιοπρέπειας.

Με έναν καιρό ο οποίος σιγά σιγά θα αρχίζει να γίνεται ανοιξιάτικος και στη συνέχεια θα γίνει καλοκαιρινός. Στη Φλόρινα η θερμοκρασία το πρωί σήμερα ήταν χαμηλή, γύρω στους 5 βαθμούς Κελσίου. Βροχές έχει, 14 βαθμούς θα φτάσει. Εδώ στη Θεσσαλονίκη το πρωί είχαμε 10 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα έχουμε 16, πότε έχει συννεφιά, πότε θα έχει ήλιο, πότε θα έχουμε βροχούλες. 9 με 18 αύριο η θερμοκρασία, 12 με 24 βαθμούς την Τρίτη. Αυτά για τον καιρό και στη Θεσσαλονίκη, για να περάσουμε και σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδος με ένα τραγούδι που καλό είναι να αρχίσει σιγά σιγά να μας θυμίζει καλοκαίρι.

Κάνοντας ένα γύρο στα Βαλκάνια και βλέποντας και την Κύπρο, βλέπω ότι ο καιρός παντού σχεδόν είναι ο ίδιος, όπως παραδείγματος χάρη στην Πάφο, όπως στην Αμόχωστο, θερμοκρασίες πάνω κάτω οι ίδιες, οι δικές μας, τόσο στο βόρειο κομμάτι της Ηπείρου όσο και εδώ στην Ελλάδα. Εδώ που η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα το μεσημέρι τους 20 βαθμούς στα δυτικά, παραδείγματος χάρη στην Ιγουμενίτσα, θα έχουμε, εκεί θα είναι η θερμοκρασία και στα νησιά του Ιωνίου. 16 βαθμούς θα έχει το μεσημέρι η Καβάλα, 14 θα έχει πάνω στον Εύρο στο Τριεθνές στα Δίκαια. Η θερμοκρασία στην υπόλοιπη Βόρειο Ελλάδα δεν θα είναι υψηλή. Παραδείγματος χάρη θα έχουμε 9 με 10 βαθμούς στο Λιτόχωρο. Κάτσε λίγο να δω. Μπορεί να χτυπήσει 11 βαθμούς εκεί το θερμόμετρο. Τα πάντα είναι χιονισμένα γύρω-γύρω. Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. 12 βαθμούς θα έχουμε το μεσημέρι στην περιοχή των Γρεβενών. Να πούμε ότι και στον κάμπο στη Λάρισα οι θερμοκρασίες δεν θα ξεπεράσουν τους 15 πουθενά βαθμούς Κελσίου. Στην Πελοπόννησο 17 βαθμούς θα έχει το κομμάτι μεταξύ Ηλίας και Αχαΐας. Στα νησιά το μεσημέρι του Αιγαίου η θερμοκρασία θα είναι από βορρά προς νότο 10 με 13 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Κάπου εκεί θα είναι η θερμοκρασία και στην Κρήτη με 1-2 βαθμούς πιο χαμηλά, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει παντού από αύριο και η χαμηλή το πρωινό, όχι πολύ ιδιαίτερα, 1-2 βαθμούς Κελσίου, γιατί σε κάποιο ορεινά τμήματα έχουμε και κάτω από το 0 τις τελευταίες ημέρες. Αλλά από την Τρίτη όλα θα στρώσουν και θα αρχίσει η θερμοκρασία να ανεβαίνει, να φτάσουμε σε μια Τετάρτη που στη χώρα μας θα παρουσιαστούν στις Σέρες. Οι βαθμοί Κελσίου θα είναι 25. Στην Αθήνα πάνω κάτω ίδια θερμοκρασία και στην Χαλκίδα, ενώ θα πιάσει 21-22 βαθμούς στα νησιά μας. Ενώ την Τετάρτη το μεσημέρι, όπως λέει ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το μεσημέρι στη Φλόρινα η θερμοκρασία θα είναι 19 βαθμοί σε Κελσίου. Όλα ωραία, όλα καλά. Οι άνεμοι ταλαιπωρούν ακόμα λίγο, παιδιά. Έτσι, ξέρετε ότι οι άνεμοι ταλαιπωρούν ακόμα λίγο με αυτές τις βροχές που έρχονται και φεύγουν και τα χιόνια στα ορεινά. Από αύριο τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα, θα πρέπει να σας πω γενικά και από φαινόμενα, με βροχές που έριξε πάρα πολλές φέτος, ενώ θα έχουμε σε κάποια παιδινά και παραθαλάσσια τμήματα σήμερα και μπόρες και βροχές και καταιγίδες. Όσο δε για τους ανέμους που προανέφερα, βοριάδες είναι στο Αιγαίο, φτάνουν και τα 7 και 8 μποφόρ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στο νότιο, ανατολικό και κεντρικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο τα πράγματα καλύτερα, ξεκινάνε από βορρά προς νότο από 3 μποφοράκια και φτάνουν μέχρι και τα 5. Ωραία μέχρι το πρωί. Μακάρι, μακάρι, μακάρι, μακάρι, μακάρι.

Πρώτος θα κινήσει στο Μαϊάμι το βράδυ ο Κίμι Αντωνέλη. Πίεσε ο Μαξ Φερστάπεν. Τέσσερις πρώτες θέσεις, τέσσερις διαφορετικοί κατασκευαστές. Τέταρτο φετινό Grand Prix, Φόρμουλα 1. Κίμι Αντωνέλη, πρωτοπόρος της βαθμολογίας, κατέκτησε στο Μαϊάμι την τρίτη του συνεχόμενη pole position. Όπως αναγράφτηκε στην ειδησιογραφία της Φόρμουλα 1, έδειξε μία πνευματική αξιοθαύμαστη δύναμη. Ακολούθησε λοιπόν η Red Bull, τη Mercedes του Κίμι Αντωνέλη με το Max Verstappen. Είχαμε έναν πάρα πολύ καλό αγώνα, κατατακτηρίων δοκιμών, pole position. Τρίτη θέση Ferrari, Charles Leclerc. Ο Λάντο Νόρις μπορεί να κέρδισε στο sprint, αλλά ήταν τέταρτο. Συμπλήρωσε την πρώτη τετράδα με τη McLaren. Τζον Ράσελ απογοητευμένος, πέμπτη θέση. Υψηλές πτήσεις από τον Φράγκο Κολαπίντο, που έφερε την Αλπίν στην 8η θέση και άφησε πίσω και Χατζάρ, Red Bull και Γκασλί, έτερο στην Αλπίν. Ο Γιωργάκης ο Ράσελ θα ξεκινήσει λοιπόν πέμπτος, ο Χάμιλτον θα ξεκινήσει έκτος. Έπονται οι άλλοι οδηγοί, περισσότερα την άλλη εβδομάδα. Για να δούμε τι θα δούμε σήμερα στο Μαϊάμι μετά τους δύο αγώνες που γινόταν σε χώρες του κόλπου των στενών του Χορμούζ, Ορμούζ δηλαδή, και δεν έγιναν. Είμαστε εδώ στο Μετρόπολης 95,5 και θα πρέπει να συνεχίσουμε την εκπομπή μας μέχρι και τις 10, μιας και ο Κώστας Παπαζαφυρίου δεν είναι εδώ. Δεν ήταν εδώ και χθες, αυτό το Σαββατοκύριακο. Για να έρθει μετά ο Θανάσης ο Κωνσταντινίδης να μας πάει στις, το τι γίνεται σήμερα στον κόσμο ολόκληρο. Θα ακολουθήσει Βαρδάκης. Για να δούμε με ποιους δημάρχους, αντιδημάρχους, αν μιλήσει με κάποιον ο οποίος είναι πάνω στα χιονοδρομικά κέντρα. Αλλά ο χειμώνας φεύγει. Το καλοκαίρι θα έρθει. Τα μπάνια θα γίνονται συνήθως πλέον Σαββατοκύριακα, οπότε θα έχουμε μεγαλύτερη κίνηση στους δρόμους. Ιδιαίτερη προσοχή στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Εκεί που οι δρόμοι είναι πανάρχαιοι. Μαζί με τα πετράλωνα.

Ο φίλος μου ο Κισηλής, έχω πολλά μηνύματα και παλιότερα, τι να κάνω, ο Διαμαντής. Καλή Κυριακή, υγεία και υπομονή μεγάλη. Ελευθέριος Σαρίδης, κάτω Τούμπα. Βγήκε η Άννα η Διαμαντοπούλου, λέει, τέτοια ντροπή δεν ξανάδα και έπλεξε το εγκόμιο του Μητσοτάκη, αφού δεν έχετε στοιχεία γιατί κατηγορείτε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Ούτε λέει ο Μαρινάκης δεν τα κάνει αυτά. Ντροπή, Λευτέρης. Γιάννης Αποστολίδης, παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, Τζον Γκρικ, εγγόν του Κοντζά, Αναστάς, Άγιος Αθανάσιος, δράμας. Το μεγαλύτερο όπλο, λέει, στον κόσμο είναι η πείνα που έρχεται με τις πράξεις όλων αυτών που για τη μείωση του πληθυσμού της γης. Τα κάνουν όλα ετούτα. Εμείς ερχόμαστε να αλλάξουμε, να φέρουμε δικαιοσύνη, όχι στον προσωπικό αριθμό και ταυτότητες. Καλά, κάτσε εσύ τώρα, Γιάννη, χωρίς ταυτότητα θα κυκλοφορούμε. Η ενέργεια του μέλλοντος βρίσκεται στο διάστημα, για να πάμε στο διάστημα. Είναι το μέλλον στη γη μας, ψηφίστε μας, δικαιοσύνη, ελευθερία, όχι στην ακρίβεια, ένας για όλους και όλοι για έναν, πολύ σωστός ο Γιάννης. Πέτρος Καραβίδας, καλημέρα, Απόστολε, καλή εβδομάδα με υγεία, επίσης Πέτρο. Ο κύριος Μουρατίδης από την Κοζάνη, την καλημέρα του, καλημέρα σας κύριε Μουρατίδη. Ο φίλος μου ο Γιάννης από το Λεβερκούζεν είναι εδώ, είναι μαζί μας. Ο Δημήτρης ο Καζαντζίδης για τη συζήτηση που είχαμε αρκετά πριν με το Θεοφάνη Μαλκίδη. Στο Χορτιάτι ίσως είναι λιγότεροι νεκροί, Απόστολε, από τον κορονοϊό. Πόσοι ήταν στην Ελλάδα. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις, αγαπητέ μου και καλέ μου φίλε, κύριε Καζαντζίδη. Ευχαριστώ τη Λίνα για τα πολύ καλά της λόγια και για το υπέροχο λεξιλόγιο για το πρόσωπό μου. Λίνα, καλημέρα. Καρλίτο Τάσος, Καλαμαριά, τα δέντρα, κακίες κλπ. Έχουν μπει στα μπαλκόνια του κόσμου, είναι ακλάδευτα. Τρίτη χρονιά, κυρία Ράπογλου, δηλαδή δύο γεμάτα χρόνια από την εκλογή. Ντροπή τα τηλέφωνα τα σηκώνουν μετά από αιώνες, σου λένε το καταγράψαμε και δεν έρχονται ποτέ. Και γενικά μιλάει για τα σκουπίδια στην Καλαμαριά. Να σου πω κάτι, Τάσο, ευτυχώς όμως, να πούμε τώρα εδώ για την αλήθεια, όταν περνούσε παλιά το απορριμματοφόρο, γέμιζαν οι δρόμοι, αυτό που λέγαμε εμείς, ζουμιά. Έτσι, κάτι τουλάχιστον στη δική μου γειτονιά δεν συμβαίνει τώρα. Άγγελος Ζμαραγδής, τι μου στέλνει, καφεδάκια μου στέλνει, φαγητά μου στέλνει. Καλημέρα, λέει, στη χώρα μας πρέπει να γίνουν καταστάσεις όπως γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλλοί, μελισσοκόμοι, εργάτες, βιομηχανικές μονάδες, σερβιτόροι. Αλλά στην πρώτη γραμμή, όλοι, λέει, υπάρχουν ανθέληνες, παράξενες μήκα από όμικρον, θα πρέπει να γνωρίζουμε τι μας γίνεται. Η μέρα στην Μάσα πήγε σούπερ, ξεκίνησα από τη Βέρεια και τέλειωσα στα Πεύκα μέχρι τις 11 το βράδυ. Όπως σου είπα, πρώτα Μάσα και ξάπλα. Τώρα λίγο εδώ μπερδεύτηκα. Έτσι που μετά έγραψες, καλέ μου φίλε Άγγελε, την καλημέρα μου να έχεις ευχάς και δια το υπόλοιπο της ημέρα σου, καλέ μου φίλε Άγγελε Μαραγδί. Παναγιώτης Βόρεια Λέγκα, καλημέρα, καλημέρα, Χριστός Ανέστη φίλε Απόστολε, να έχεις μια όμορφη Κυριακή με υγεία και ευλογία από το όμορφο Πολύπετρο.

Εδώ που ρωτάτε για τον κύριο Παπαζαφυρίου, τον Κώστα, θα έρθει κανονικά τα άλλα από τον κύριο, από ό,τι ξέρω θα έρθει, δεν τρέχει κάτι. Μην ανησυχείτε δηλαδή. Νικολάκης Γιαμπανόπουλος, δυτικά, δυτική Θεσσαλονίκη. Κύριος Αλεξιάδης, Ωραιόκαστρο, την καλημέρα μου. Ανέστης Καλαμαριά, επίσης την καλημέρα μου. Επίσης από την Καλαμαριά, καλή μου φίλη Γεωργία, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα γράφεις, γιατί τα ζούμε καθημερινά, έτσι, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα γράφεις, είναι όπως τα είπαμε με τον Αντιδήμαρχο, έτσι ακριβώς είναι. Και βλέπεις, εγώ δεν κρύβομαι πίσω από τα δαχτυλάκια μου, αυτά που είναι να πω τα λέω. Τιμές ίντερνετ, διάβαζα καινούργια στοιχεία, 18η θέση. Με το πιο ακριβό ίντερνετ σχεδόν στον κόσμο, στην Ελλάδα. Αναμονάδα, Γερμανία, 1,04 δολάρια. Γερμανία, σε δολάρια το μετράνε, δεν ξέρω γιατί. Εμείς να το πάμε σε ευρώ. Αυστρία, Βέλγιο, Αγγλία 0,36, Ελλάδα 0,34. Exterminate. Δανία 0,30, Ολλανδία 0,22, Νορβηγία 0,21, Φιλανδία 0,20, Τσεχία 0,18, Πορτογαλία 0,10, Ελλάδα 0,34, Κροατία και Βουλγαρία 0,08, Γαλλία 0,06. Βέβαια αυτό είναι πριν γίνει ευρώ στη Βουλγαρία, έτσι. Exterminate. Πολωνία 0,03, Ρουμανία 0,01, Ελλάδα 0,34. Και να ήταν μόνο αυτό. Είμαστε στον πάτο της Ευρώπης, στις ταχύτητες σταθερού ευρωζωνικού ίντερνετ. Κάτω από την Ελλάδα μόνο είναι το Κόσοβο, τα Σκόπια και η Βοσνία. Τελικά το πρόγραμμα δεν είναι γεωγραφικό, αλλά είναι ρυθμιστικό. Είναι πολιτικό. Είναι, αν θέλετε, αντιεπενδυτικό. Οι διακηρύξεις πολλές, πάρα πολλές, αλλά η εμπειρία των Ελλήνων παραμένει κατώτερη των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν δεν υπάρχει ουσιαστικός ανταγωνισμός, όταν η συζήτηση εξαντλείται σε διακηρύξεις και χαλασμό δρόμων από ίνες, που τι στα κομμάτια τις βάλανε αφού μεγάλες διαφορές δεν είδαμε, όταν τα επιμελητήρια, εμπορικό, βιομηχανικό, φωνάζουν για το πρόβλημα εδώ και πόσα χρόνια, για τα μεγαμπάιτ. Όταν για να δώσεις μεγαμπάιτ, να πάρεις μάλλον μεγαμπάιτ που συμβαίνουν, που υπάρχουν στην Ευρώπη, πρέπει να πληρώσεις περισσότερο. Όταν κυνηγάμε ακόμα τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών, θα έρχεσαι εδώ Μακριανίδη, θα ανοίγεις να κατεβάσεις πρωί-πρωί τις 6 και κάτι τον καιρό και θα κατεβαίνει μετά, δεν ξέρω κι εγώ, θα αλλάζει ο καιρός και θα κατεβαίνει μετά. Σύγχρονη δουλεία ανθρώπων, Ευρωπαϊκή Ένωση, εμπορία ανθρώπων, νέα στοιχεία. Καταγεγραμμένα θύματα, συν 41%. 10.093 το 2022. Αυξάνονται και πληθύνονται. Τζίρος για τα λαμόγια 236 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. 49,6 εκατομμύρια άνθρωποι κάνουν εξαναγκαστική εργασία στον κόσμο. Κάποιοι από αυτούς κάνουν και υποχρεωτικό γάμο. Σε μουσουλμανικές χώρες, επιτρέψτε μου τη λέξη παρακαλώ, παλιόγεροι 70 χρονών παίρνουν κοριτσάκια 14 και 15 χρονών. Δεν την παίρνω πίσω τη λέξη. Right, 71% των γυναικών θύματα παγκόσμια. Η στρατολόγηση γίνεται μέσω κοινωνικής δικτύωσης και τεχνητής νοημοσύνης. Κυριότερο αντικείμενο εμπορίας, η σεξουαλική εκμετάλλευση 49%, η εργασιακή εκμετάλλευση 37%, η εμπορία παιδιών μέσα από εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19%, εμπορία παιδιών, έκθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης.
και 55% τα ανθρώπινα θύματα εμπορίας που προέρχονται από τρίτες χώρες. Δολοφονίες, βιασμοί, όργανα. Έτσι, πόσες φορές χάθηκαν παιδάκια και όταν τα βρήκαν δεν είχαν τα ανθρώπινα όργανα τους. Αυτά συμβαίνουν στον πολιτισμένο κόσμο σήμερα. Ακόμη βλέπετε τι γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα γεγονότα είναι πάρα πολλά. Ξεφεύγουμε πλέον από τον ανθρωπισμό. Πηγαίνουμε κάπου αλλού. Αυτό σε κάποια στιγμή θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας και να ξεφύγουμε από αυτή τη λούμπα. Και όταν πέσει κάτι στην αντίληψή μας, θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να το καταγγέλουμε. Και να καταγγέλουμε ό,τι κακό βλέπουμε, ό,τι κακό γίνεται σε αυτόν τον τόπο.

0: Τι δεν είπα σήμερα, Αποστόλη, δεν είπε σήμερα, λέει, κάτι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς δεν είπαμε, δεν είπαμε. Μας ξέφυγε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτσε να βρω να βάλω κάτι. Περίμενε, περίμενε να βρω να βάλω κάτι, περίμενε λίγο. Πού θα πάει, θα το βρω. Περίμενε, πού το έχω, για να δω. Έλα, να πω κάτι και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Δεν υπάρχει
2: κύριε Τάπαλε.
3: Ελάτε,
2: όλη στην Ελλάδα πληρώνουμε πετρέλαιο.
0: Αυτό είναι για το πετρέλαιο.
2: Πληρώνουμε πετρέλαιο 2 ευρώ και οι εφοπλιστές το πληρώνουν 60 λεπτά.
4: Δεν το γνώριζα.
2: Μπορείτε μια φορά να ακούσετε και κάποιον που σας λέει την πραγματικότητα και όχι αυτά που σας λένε τα υπουργεία.
4: Μόνο αυτό κάνω,
0: Όπου και πέ, δεν μπόρεσα, παιδιά, να βρω τον καλό μου φίλο, τον πρόεδρο του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμματος χθες, γιατί δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή, δεν ξέρω που ήτανε. Πήρα τρεις φορές τηλέφωνο, δεν ακουγόταν, ειλικρινά μιλάω, δεν ακουγόταν απολύτως τίποτε. Λες και δεν υπήρχε το τηλέφωνο, δεν υπήρχε τηλεφωνική γραμμή. Και άλλη φορά έγινε αυτό και από ό,τι μου είχε πει τουλάχιστον δεν το είχε κλειστό. Και αν το είχε κλειστό, πώς θα με έβλεπε να με έπαιρνε αμέσως μετά ο ίδιος, ε? Αλλά εγώ δεν στεναχωριέμαι καθόλου με όλα αυτά τα οποία λέγω μην τα λαμβάνετε υπόψη. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν το έχετε μάθει. Καλά, δεν έχετε μάθει ένα γεγονός ανεπανάληπτο το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα ζηλεύουν οι Ευρωπαίοι, κύριοι.
5: Και αυτό, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι που κάνει η δικιά μας παράταξη. Να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Με τον Δημήτρη Παστεργίου έχουμε φτιάξει ψηφιακά εργαλεία που τα κοιτάω σε όλη την Ευρώπη και τα ζηλεύουν για την ειδικά. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Το My Health App. Και τα βλέπουν και τα ζηλεύουν. Αυτή είναι η Ελλάδα που ονειρευόμαστε. Η Ελλάδα που δεν είναι ο ουραγός, αλλά η Ελλάδα που είναι.
0: Εδώ μεταξύ, παιδιά, ο Δημήτρης Κόκαλο. Έτσι, ο Δημήτρης Κόκαλο, να δεις πως τον κοιτούσαν όλοι όταν φώναζε και μίλαγε ο κύριος Γεωργιάδης, και στη συνέχεια όμως, παρότι τον κοιτούσαν παράξενα, μόλις τον χειροκρότησε ο Πρωθυπουργός, τον χειροκρότησαν όλοι. Γιατί είπαμε, έδωσε το σύνθημα ο αρχηγός να χειροκροτήσουν όλοι, όπως σε κάτι άλλες παλιές δημοκρατίες που δεν ήταν δημοκρατίες.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
8: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αν ψάχνεις για επαγγελματικά αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, έλα στην autokinesi.gr. Με 35 χρόνια εμπειρίας, σου προσφέρουμε Mercedes-Benz Sprinter και Vito σε όλη τους την γκάμα. 7 θέσια, κλούβες, κόφες με υδραυλική πόρτα, γερανοφόρα και πολλά άλλα. Εισαγόμενα με αυστηρούς ελέγχους, με εγγυημένα χιλιόμετρα, έτοιμα για δουλειά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Παράδοση με εξάμηνη γραπτή εγγύηση σε άριστη κατάσταση. autokinesi.gr. 19ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων, Γέφυρα Ρησίου. Autokinesi.gr. Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά και σας υποσχόμαστε μια τέλεια συνεργασία.
10: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Είναι απ' έξω.
11: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
10: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
12: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
13: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
15: Προς τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες και τους πραγματικούς δικαιούχους.
16: Όχι, είμαστε λίγο χειρότερα από ό,τι ήμασταν όταν βγήκαμε στα μπλόκα.
17: Το πιστεύετε? Το πιστεύετε?
16: Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πόσα λεφτά δικαιούμαστε και πόσα θα πάρουμε στο τέλος.
18: Δεν υπάρχει φράγκο.
16: Δεν γίνονται ομαλές πληρωμές.
19: Όμως η μεγάλη μεταρρύθμιση τώρα υλοποιείται. Η ευθύνη του προσδιορισμού και αποπληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων μεταβιβάστηκε στην ΑΔΕ.
16: Το πάρτι συνεχίζεται κανονικά, απλά τώρα στην ΑΔΕ δεν μπορεί να ελέγξει κανένας το πάρτι.
20: Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
16: Γιατί η ΑΔΕ
21: συνεχίζεται κανονικά το πάρτι, κύριε Μόσχο. Δηλαδή όλα αυτά που ακούμε στις συνομιλίες συνεχίζουν να γίνονται.
22: Αυτά σου λέω λοιπόν!
16: Ναι, εκτός από ότι συνεχίζουν να γίνονται, οι ανθρώποι που δεν έχουν ζώα και παίρνουν παράνομα επιδοτήσεις συνεχίζουν να παίρνουν κανονικά επιδοτήσεις παράνομα.
23: Εξασφαλίσαμε ότι δεν θα έχουμε καμία απώλεια στα προγράμματα της αγροτικής ανάπτυξης. Τα διαπραγματεύτηκα προσωπικά γιατί ήθελα να εξασφαλίσω όχι μόνο το παρόν, αλλά το μέλλον των αγροτών μας.
19: Φτάνει πια με τους υποκριτές
21: τώρα που μιλάμε.
15: Γνωρίζετε δηλαδή συγκεκριμένες περιπτώσεις νόμιμων δικαιούχων που δεν έχουν επιδοτηθεί και άλλων παρανόμων που επιδοτούνται?
16: Γνωρίζω ότι μοιράζονται επιδοτήσεις σε 18 εκατομμύρια πρόβατα περίπου, ενώ στην Ελλάδα πραγματικά παραγωγικά εγώ πρόβατα έχουμε περίπου 5 εκατομμύρια.

0: σόνιο.
1: Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καραβίδα. Καλή εβδομάδα Πέτρο να έχουμε. Ο Δημήτρης ο Καζατζίδης στο Χορτιάτι ίσως είναι λιγότερη η νεκρή Απόστολε. Αυτό το διάβασα το μήνυμα. Τριαντάφυλλος, δεν είναι, για να δω. Έλα κατέβαβε μήνυμα. Τριαντάφυλλος. Απόστολε, όσο υπάρχουν κομματόσκυλα, η χώρα θα τραβάει αυτά που τραβάει. Αγοραστική δύναμη μηδέν, μας έχουν περάσει ακόμη και αφρικανικές χώρες. Άγια Μετέωρα, Νικολάκης Κοτοπούλης. Και τώρα αυτό πώς το διαβάσω ρε εσύ. Πώς το διαβάσω τώρα αυτό για τον Παπαστεριό, πώς το διαβάσω, δεν μπορώ. Δεν γίνεται να το διαβάσω, Νικολάκη, καλημέρα. Από την Κοζάνη, ο φίλος μας ο Γιάννης, αγωνιστικό χαιρετισμό. Εδώ από Θεσσαλονίκη, από Εύωσμο, ο Νίκος. Νίκο, καλημέρα. Ο κύριος Παπαδόπουλος Γεώργιος, στη δική του καλημέρα στέλνει. Η φίλη μας η Φωτεινή από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με τα συζύγου, καλημέρα. Καλημέρα Φωτεινή. Αναστάσιος, αδελφός Αναστάσιος από το περιβόλι της Παναγιάς. Καλημέρα και καλή ευλογημένη Κυριακή Αποστόλη, καλή δύναμη. Ο φίλος μου ο Γιάννης από Ζωγράφο, από Αθήνα, είναι και αυτό σήμερα εδώ, είναι μαζί μας. Όπως και ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Φραγκφούρτη. Για να δούμε πως ξέχασα κάποιο μήνυμα. Να, εδώ έχω και το φίλο μου το Σάκη από το Ανόβερο. Αποστόλη, καλημέρα. Δεν έδωσε στοίχημα. Θα δώσω τώρα, σε λίγο. Περίμενε, θα δώσω. Πάμε να ρίξουμε λίγη έκσταση μέσα και να πάμε στο στοιχηματικό κουπόνι, κυρίες και κύριοι της ημέρας. Έχουμε αγώνες σήμερα, έτσι. Πιστεύω να το ξέρετε ότι έχουμε αγώνες σήμερα. Λεβαδιακός Βόλος στις 5, Όφι Άρης στις 5, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7, Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9 η ώρα. Ντάγκ.

Έχω πει και άλλη φορά ότι στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας θα ασχοληθώ λίγο εντί, επειδή έρχεται και καλοκαιράκι με Νορβηγία, με Σουηδία, με Φιλανδία. Και με πρώτη και με δεύτερη εθνική κατηγορία, έτσι. Έτσι, για σήμερα έχω από Νορβηγία Start Τρόμψο στις 6 η ώρα, H2 και over. Start Τρόμψο, H2 και over. Από Σουηδία Μάλμε Μιάλμπι, ένα σκέτο γκολ-γκολ, γιατί είναι δύσκολος αγώνας. Αυτούς τους άσους, τους μεγάλους που δίνουν οι μπουκ, αφήστε τους. Γκολ-γκολ παίχτε το. Και έχουμε επίσης ένα καλό γκολ-γκολ στη β' κατηγορία της Σουηδίας, Helsingborg Brage. Και αυτό είναι ακόμα ένα, έχω την εντύπωση, καλό γκολ-γκολ. Έτσι μάζεψα αρκετούτσικα. Μάλιστα αρκετούτσικα σήμερα. Όπως παραδείγματος χάρη θα ρίξω ένα άλλο στοιχηματικό κουπόνι. Θα φύγω από εδώ, θα ρίξω δύο δελτία. Θα παίξω το goal-goal της Θέλτα με την Έλτσε. Δεν με παίρνει η ώρα, δεν μπορώ να κάνω ιδιαίτερη ανάλυση. Το ξέρετε εξάλλου αυτό. Έχουμε εδώ τους ειδήμονες και είναι πολλοί, δεν είναι λίγοι. Στο Μετρόπολης 95,5. Επαναλαμβάνω, στο δεύτερο κουπόνι Θέλτα, Έλτσε, goal-goal. Bournemouth Crystal Palace. Καλά τώρα η Crystal, οι Λονδρέζοι, το μυαλό τους που το έχουνε στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ, έτσι δεν είναι? Bournemouth Crystal Palace, ένα χ και over 1,5. Άσο το βλέπω βασικά, τέλος πάντων ένα χ και over 1,5. Αυτά για το κουπόνι. Έχουμε 20 λεπτά ακόμη εκπομπής. Είχα αρκετά πράγματα να πω και σήμερα και για τα αλευροσκούλικα. Έτσι τώρα με τα αλευροσκούλικα πρέπει να αλλάξουν μετρήσεις και τα βιβλία θερμίδων. Γιατί άλλαξε και ο αριθμός των θερμίδων των τροφίμων με τα αλευροσκούλικα. Στο μεταξύ, επειδή έλεγα για αθλητικά τώρα λίγο πριν για στοίχημα, κλείνει, λέει ο κύριος Γιανακόπουλος του Παναθηναϊκού, προσέξτε, το Instagram, απενεργοποιεί δηλαδή το λογαριασμό του για πνευματική συντήρηση. Πνευματική συντήρηση. Στανώ. Έψαξα και εγώ να βρω τι είναι αυτή η πνευματική συντήρηση. Στανώ. Είναι, λέει, η διαδικασία αναζήτησης νοήματος και σκοπού, καθώς και σύνδεσης με τη ζωή. Δηλαδή, αν έχεις θολούρα, για διαφόρους λόγους, πρέπει, κατά την άποψη του επιτυχημένου μπασκετικού προέδρου, παρακαταθήκη θείου και πατέρα του Παναθηναϊκού, να ανιχνεύσεις το πνεύμα σου. Να το κάνω κάπως πιο λιανό. Ξεφεύγεις από τα καθημερινά, έρχεσαι στην ολιστική προσέγγιση, σώμα, ψυχή, πνεύμα, ώστε να επέλθει η ηρεμία. Μακάρι να τα καταφέρει ο άνθρωπος. Νομίζω ότι και κάποιοι πολιτικοί πρέπει να το ακολουθήσουν αυτό. Δεν μπορώ επίσης τώρα τελευταία να καταλάβω, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα. Βγαίνει παραδείγματος χάρη υπουργός ή βουλευτές που θέλουν να συμμετάσχουν σε ένα νέο κόμμα που θα ηγείται ένας παλιός πρωθυπουργός. Παραδείγματος χάρη, λέω τώρα εγώ έτσι. Και κάνουν δηλώσεις για την Πρωτομαγιά. Ότι η Πρωτομαγιά, λέει, θεμελίωσε τα εργασιακά δικαιώματα τα οποία σήμερα βάλλονται, κάποια καταργήθηκαν κλπ. Συγγνώμη, από ποιους βάλλονται? Από ποιους καταργήθηκαν? Δυο κυβερνάτε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Οπότε η ερώτησή μου νομίζω είναι σαφής. Από ποιους βάλλονται και από ποιους καταργήθηκαν? Συγγνώμη δηλαδή. Στο μεταξύ διάβαζα, γιατί εγώ διαβάζω, ξέρετε πάρα πολλά, όταν ακούω για μανιφέστα είμαι μέσα. Βρίσκω λοιπόν έναν τίτλο, Μανιφέστο καινούριο Τσίπρα. Λέω κάτσε να διαβάσουμε, λέω, το καινούριο μανιφέστο του, τώρα που έφυγε ο Αλέξης, που δεν έφυγε, που λέει και το τραγούδι. Διάβαζα λοιπόν ότι γεννά το μανιφέστο αυτό μία νέα αριστερά προσαρμοσμένη στις προκλήσεις του 21ου αιώνα για να γκρεμιστούν τα παλιά τείχη. Πρώτη ερώτηση. Η θάλασσα δεν έχει τείχη, έτσι? Δεν έχει σύνορα, αλλά δεν έχει και τείχη. Και δεύτερον, τα παλιά ποιος τα έκτισε? Τώρα, κοιτάξτε όλοι ανεξαιρέτως. Έτσι τώρα, ποια δεξιά και ποια αριστερά. Το μεροκάματο στην υπόγα παραμένει πείνας.
Και εσείς που κάνετε έτσι, που θέλετε να ξανάρθετε στην, από ό,τι βλέπω στην εξουσία, ενώ ο λαός πεινάει, εσείς ξαναγεμίσατε ή μάλλον γεμίσατε λιπαρά. Μπουχτίσαμε στο σώσιμο τόσα χρόνια. Μπουχτίσαμε στο σώσιμο.

Και επειδή τώρα πολιτικολόγησα, είπα να μην το κάνω μωρέ σήμερα, είπα να ξεφύγω λίγο, να πω άλλα πράγματα. Είπαμε πολλά, όμως ήμασταν και μια ώρα παραπάνω μαζί. Λοιπόν, η ηγεσία του Πασόκ δεν θέλει να ακούει για Τσίπρα, δεν θέλει να ακούει για Δούκα. Υπάρχει εδώ τώρα μία εξίσωση με δύο αγνώστους που προσπαθώ να τη λύσω εδώ και 15 μέρες. Υπάρχει μία γραμμική εξίσωση όπου Α Τσίπρας και όπου Β Δούκας, ίσον Γ. Μία ευθεία γραμμή στο επίπεδο. Ξέρετε, εδώ στις γραμμικές εξισώσεις, όταν η αλλαγή είναι σταθερή, μοντελοποιούνται οι σχέσεις. Η λύση λοιπόν μιας γραμμικής εξίσωσης με δύο αγνώστους απαιτεί μία δεύτερη εξίσωση για να βρεθεί μία και μοναδική λύση. Λύνουμε τη μία εξίσωση ως προς τον ένα άγνωστο και αντικαθιστούμε στη δεύτερη εξίσωση. Για να μην σας κουράζω, Τσίπρας, Δούκας, το σημείο, το μης είναι η λύση. Να σας πω τι βγαίνει. Α ίσον κοντά στο Β. Δηλαδή Δούκας ίσον κοντά στον Τσίπρα. Μια εξίσωση αυτή. Αυτή την έλυσα πήγα σε μια καινούρια. Έχει συνέχεια δηλαδή. Οι εξισώσεις, καλοί μου φίλοι και φίλες, λύονται, λύνονται. Και μετά δε δένουν. Ας πούμε λοιπόν Νέα Δημοκρατία, ο Χ. Συναστάθμητοι παράγοντες, ο Ψ. Δεν θα βάλω το Μακάριο σε αυτή την εξίσωση, τον έχω βγάλει απ' έξω. Γιατί δεν ξέρω πόσο καλά μαθηματικά έμαθες στο κολέγιο. Η εξίσωση λοιπόν ήταν ελλειμμένη από την αρχή. Οι άγνωστοι Χ και Ψ δεν πολλαπλασιάζονται μεταξύ τους. Η Νέα Δημοκρατία με τους αστάθμητους παράγοντες. Οπότε αντάρτικο δεν υπήρξε. Εξάλλου αντάρτικο και δεξιά δεν συνάδουν. Απλώς απήχαν κάποιοι εκ του Χ και δήλωσαν απόντες κάποιοι εκ του Ψ. Και η λύση είναι κενών. Εκείνο το κυκλάκι με μια γραμμή στη μέση. Τώρα είμαι σε μια τρίτη εξίσωση. Γραμμική επίσης. Όπου Χ παράγοντες ξένοι στο σώμα της Νέας Δημοκρατίας. Συν ψ, συνέπειες. Ίσον, ξέρετε τι βγήκε. Πρώτη λύση ο ΠΚΠ. Δεύτερη Πρέντατορ. Να σας πω αμέσως λίγο να μην παρεξηγήσετε κάποιοι, να γίνω πιο σαφής. Αυτή η εξίσωση στη λύση της δίνει το όνομα υπουργού με χειρισμού στην υπόθεση του ΠΚΠ. Έτσι, με την ιδέα του ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή και όπως δημοσιεύτηκε παρέσυρε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το γάμο των ομόφυλων ζευγαρδών. Άμα αρχίζεις να λύνεις μια εξίσωση και πάρεις τους αγνώστους, και τι δεν βρίσκεις στο διάβα. Η εξίσωση δε στη λύση της δείχνει ότι από το 2019 της διακυβέρνησης Κυριάκου επιβιώνει ο μόνος ίσως πολιτικά εντός του Μαξίμου. Γι' αυτό το τελευταίο πάλι τι έχετε να πείτε. Και κάτι άλλο που ακούγεται τώρα τελευταία, κυρίες και κύριοι, εξαιρετικής εξισωτικής λύσης. Εντάξει, και αυτό χρήζει νομίζω κάποιες κουβέντες. Δεν ξέρω αν το ακούσατε εσείς. Κόμμα ομπρέλα. Ομπρέλα, στην Κοζάνη οι παλιοί την ομπρέλα την έλεγαν παρασόλι. Είναι η πιο σωστή λέξη, διότι χρησιμοποιείται το καλοκαίρι για την προστασία στον ήλιο. Είναι αυτό που λέμε ανεξήλιον δηλαδή. Για όσους έχουν πάρει πτυχίο. Για όσους τους έχουν δώσει πτυχίο ή για όσους δεν έχουν πάρει, εντάξει, δεν μπορώ να γίνω πιο σαφή. Γιατί κάποιους, ξέρετε, τους το δώσανε. Τους είπαν τι έκανες εδώ τόσα χρόνια, δεν μπορείς να το πάρεις το πτυχίο. Πόσα μαθήματα χρωστάς, έλα μωρέ, πάρτε. Λοιπόν τώρα αυτό το κόμμα ομπρέλα, ρε τι κάθομαι και σας εξηγώ σήμερα. Είναι η εσωκομματική τάση, η πτέρυγα αν θέλετε, που συστεγάζει ιδεολογικές αποχρώσεις ή ομάδες λειτουργώντας ως ενιαίο μπλοκ. Και καμιά φορά βάζουν και κανένα τρόλ στο Twitter, αλλά άμα δεν κάνει καλά τη δουλειά του, τον πιάνουν, δεν μπορεί να τον σώσει κανείς, πάει φυλακή. Στο μεταξύ έχω μπλέξει με τις εξισώσεις, Και άλλη εξίσωση είχα βρει προχθές. Άμα βάλω Χ ίσον Νέα Δημοκρατία, σημερινή.
δεξί ίσον αριστερά που ετοιμάζεται. Δυσκολεύτηκα λίγο και για να βρω τη λύση ανέβασα εξίσωση στην ιωστήν. Αλφα ιστινή δηλαδή, όπου νήσων αλφα υπ' αλφα υπ' αλφα υπ' αλφα υπ' αλφα και πάει λέγοντας. Έβγαλα το Γεωργιάδη απ' έξω γιατί με πήρε τα αυτιά και δεν μπορούσα να λύσω την εξίσωση, έβγαιναν μουντζούρες. Έβαλα το ίσον, έβαλα το ίσον εκεί πέρα, κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ψι, αλφα, ιστινή και τα λοιπά και τι βρήκα, τι βρήκα, παλιό ΣΥΡΙΖΑ λέει. Η τότε προεδρική, ο ένας νη, η διαφοροποιούμενη με κασελάκι, ο άλλος νη, η σημερινή νη, από το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, άλλη νη, από τη Νέα Αριστερά και όλοι αυτοί μαζί θα υπογράψουν ένα κείμενο, θα μου το θυμηθείτε, ομπρέλας, παρασολιού, να μην τους καίει ο ήλιος, ο γαλάζιος και ο πράσινος. Κάποτε σε αυτό το κόμμα, Σκόπια, χρωματιστή υπερκολεξιών κτλ. Υπήρξε βαθιά εσωστρέφεια, η οποία έφερε χάσιμο Καρέκλας, ιδιαίτερα λόγω Βουμουκού, έτσι, Σκοπίων. Η θάλασσα δεν έχει σύνορα κλπ. Κυριάρχησαν οι φυγόκεντρες τάσεις. Η δύναμη δηλαδή που σπρώχνει ένα αντικείμενο προς τα έξω που ενδεχομένως να προέρχεται από εργοστάσιο γερμανικό, αμερικάνικο, βρυξελιώτικο, αλλά όταν χάνεται η καρέκλα κλείνει η ομπρέλα, κρίνει και το εργοστάσιο και ανοίγει ένα άλλο ή τουλάχιστον προσπαθεί να ανοίξει ένα άλλο ακόμα πιο χρωματιστό σαν τα τιμολόγια της ΔΕΗ.

Και επειδή η κουβέντα, φίλοι και φίλες, έφερε τα κομματικά γενόμενα στην Ελλάδα, επιτρέψτε μου να επιθυμίσω στα νέα κομματόπεδα, ή μάλλον καλύτερα να τα προτείνω να μελετήσουν τα παλιά συνέδρια των κομμάτων στα οποία ανήκαν. Τα συνέδρια τα παλιά, τα οποία ασχολιόνταν με τα πραγματικά προβλήματα, με εμβάθυνση στις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθηθούν. Δεν ήταν απλά η ομιλία του αρχηγού ή των περί του αρχηγού και διαφόρων κομματικών μακαρίων, η πτωχή το πνεύματι. Υπήρχε ουσιώδης πολιτική συζήτηση, υπήρχε αυτοκριτική. Έβγαζαν στη φόρα τα στελέχη τα αρνητικά, όχι τα θετικά. Και δεν έκαναν τον γλυψολόγο στον πρωθυπουργό, για να μην λένε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη, και να λένε το κόμμα Μητσοτάκη. Ούτε χρησιμοποιούσαν εχθρικές λεκτικές ατάκες, αλλά ουσιώδεις αντιπολιτευτικές, με συγχωρείτε, και για τον ίδιο τους τον παραδεξιακό χώρο. Ιδιαίτερα για την αντιπολίτευση. Όταν δεν μπορείς τέτοιες εποχές να δημιουργήσεις πλειοψηφικό ρεύμα, αυτό οφείλεται σε δικά σου σφάλματα, όχι των αντιπάλων. Θα μου πεις τώρα, λες, έχεις καμιά πρόταση ή μόνο λες? Τι νομίζω εγώ τώρα, ποια είναι η εναλλακτική πρόταση δηλαδή, έτσι? Ποια είναι η πρόταση? Να γίνει το 12%, 14,5% παραδείγματος χάρη της αντιπολίτευσης και να χειροκροτήσουν όλοι μαζί ότι ανεβήκαμε σε ποσοστά, άρα είμαστε νικητές. Κοιτάξτε να δείτε, η κοινωνία έχει προσδοκίες που σήμερα στην πατρίδα μας, έτσι, τις τσαλαπάτησε η πλειοψηφία και η ακολουθήσα μειοψηφία δεν δείχνει ικανή να γραπώσει την ευκαιρία. Από εδώ είναι η αριστεία, όπως θέλει να λέει. Από την άλλη, καλημέρα σύντροφε. Ποιος σύντροφος? Με τα βαλιτσάκια. Είχαν οι σύντροφοι βαλιτσάκια? Κύριε Κοντζιά, κάτι ξέρετε εσείς? Και εσείς σύντροφος. Καληνύχτα σε όλους, σκεφτού και πάλι από την αρχή. Μπορεί να έχει η Βουλή 18 κόμματα μέσα. Αυτό που ακούγεται από την πλειοψηφία, θα έπρεπε να άλλαζε η κυβέρνηση χθες. Εντάξει, εγώ θα πω προχθές. Ποιος θα συνέχιζε σήμερα με πραγματικό σχέδιο αντιμετώπισης κρίσης? Και μην με γράφετε τώρα στα μηνύματα ονόματα. Σκεφτείτε πρώτα και μεταγράφετε την άλλη φορά τα ονόματα. Διότι πέραν σε κάποια κόμματα του καινού ιδεολογίας, κάποια άλλα δεν έχουν ακόμη πρόγραμμα, εδώ έχουμε και εσωτερική κομματική κρίση. Σκεφτείτε, δεν μπορούν να τα βρουν μέσα στο κόμμα. Έχει κάποια ελπίδα ο λαός?

0: Πολιτικολόγησα λίγο σήμερα παραπάνω ίσως από το κανονικό και είπα να μην πολιτικολογήσω, αλλά δεν άντεξα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και διάβαζα στην ειδησιογραφία και έβλεπα να μεταπηδούν από τα κόμματα. Σε λίγο θα κάνουν και μεταγραφές όπως στο ποδόσφαιρο, από κόμμα σε κόμμα θα παίρνουν και χρήματα. Καλό είναι για κάποιους να πάρουν και χορηγό. Πριν την υποψηφιότητά τους να πάρουν και μια μπλούζα και όταν πάνε να μιλάνε να γράφει εδώ μπροστά Μακεδονικός Χαλβάς.
1: Είμαι σε μια γλαστρά στο σαλόνι.
0: Και όλα αυτά κύριοι του ελληνικού κοινοβουλίου, πολιτικοί και πολιτευτές, έχοντες και κατέχοντες, τρώχοντες και παρατρώχοντες, 1.864.000 Έλληνες δεν μπορούν να πληρώσουν στην ώρα τους τους λογαριασμούς στους κοινοφελείς οργανισμούς. Μην ανησυχείτε όμως, μην ανησυχείτε καθόλου, είπαμε. Παίρνουμε κουπόνια full pass. Έρχονται οι χάντρες και τα καθρεφτάκια. Και μετά μας φορολογούν και τις χάντρες και τα καδρεφτάκια που ήρθαν σε είδος και τον πληρώνουμε σε χρήμα. Ο άλλος πούλησε τον νεφρό για να ζήσει. Τη χολή του την έβγαλαν γιατί χάλασε από τις κυβερνητικές πολιτικές εδώ και πόσων δεκαετιών. Δεν πρόλαβε να την πουλήσει τη χολή.
1: Στριμώξει στη μέσο τυχεία.
0: Και παντού σκάνδαλα. Δεν παίρνω τώρα να σας πω σκάνδαλα. Δεν με παίρνει ώρα. Θα έρθει τώρα ο Κωνσταντινίδης ο Θανάσης να κάνει τη δική του εκπομπή. Μετά θα έρθει ο Βαρδάκης. Δεν με παίρνει ώρα. Έχω πολύ λίγη ώρα. Πρέπει να πω και τους χορηγούς εδώ.
1: Οπα, οπα.
0: Λίγη ώρα. Πρέπει να πω και τους χορηγούς εδώ.

0: Μικρά προϊόντα πάει, κοφέτα pop, μπάτζιος pop, γίδινο τυρί, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, βούτυρο, γιαούρτι πρόβιο. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά, παραδοσιακά.
1: Με έχουνε φυτέψει δημοσιογράφοι.
0: Άστο να πάει, με έχουνε φυτέψει αλευροσκούλικο. Μόνο δημοσιογράφοι και πολιτικοί.
1: Με έχουνε φλωμώσει ζυζανιοκτώνα για να μην...
0: Άστο να πάει στα κομμάτια.
1: Να μην έχω στο...
0: Καλημέρα Βαγγέλη και Νίκο από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Δημήτρη από τα Γεννητσά. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνύματα. Τάσο από τη Φλόρινα. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα και το σύζυγο στα Γρεβενά. Όπα είπα λέω, όπα Νικολάκη Κοτοπούλη είπαμε. Καλημέρα, είπαμε, τι άλλο δεν είπαμε? Δεν ξέρω, δεν πιστεύω να ξέχασα κάποιον, ρε παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το χειροκρότημα. Δεν νομίζω ότι ξέχασα κάποιον. Έτσι, ας μείνουμε ελεύθεροι και ωραίοι, παρακαλώ. Εντάξει, τώρα ελεύθεροι δεν είμαστε, αλλά τέλος πάντων, ωραίοι ας παραμείνουμε. Αποκτήστε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν μαζί με την εκπομπή Τα Οπτικά Κάτανας. Μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, ακουστικά βαρικοΐας, οπτομετρικός έλεγχος όρασης, παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών, δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2, στην Πτολεμαϊδα νοσοκομείου με Βασιλέος Κωνσταντίνου, οπτικά Κάτανας. Τα μάτια σας 14. Ποιος γνωστόν το ψωμί είναι το βασικό αγαθό, έτσι, το βασικότερο ίσως, θα θερισμός, αλώνισμα, άλεσμα σιταριού, γεύση, όλα αυτά πάνε μαζί. Γιατί αυτή η σύνδεση άρτος και άνθρωπος είναι πανάρχια. Η διατροφική, τι με ενημερώνετε εδώ, συγγνώμη, ναι, πάμε και σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων, Μαρίνα Μπίκου, σε λίγο. Η διατροφική αναγκαιότητα επίσης. Το ψωμί για τον Έλληνα μέσα από την παράδοση θεωρείται ιερό. Αυτή την παράδοση συνεχίζουμε σήμερα στο Αρτοπίο Ζαχαροπαστλίο. Παπάς Μπέκερι, Αρτοπίο Ζαχαροπλαστική, μοναδική, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου. Εδώ που ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παπάγουμε. Σε ό,τι συγγνώμη παράγουμε, στην παπάγια πήγα εγώ. Α, για την παπάγια να ξέρετε είναι λίγο επικίνδυνο λόγω φυτοφάρμακο. Έτσι, από Αργεντινή, από Βραζιλία, από πού τη φέρνουν, να τα προσέχετε αυτά, να ρωτάτε. Παπάς Μπέκερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, η περιοχή Χαριλάου. Ενώνουμε λοιπόν το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε.
2: Με δυο ψίχουλα πικρά.
0: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
2: Χρόνια στη σκιά.
0: Θανάσης Κωνσταντινίδης για τη συνέχεια. Λίγο πριν Μαρίνα Μπίκου ειδήσεις.

0: Άντε, πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Γεια σας.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως θα μελετήσει νέα πρόταση του Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς απέρριψε προηγούμενη ιρανική προσφορά και απείλησε να κονιορτοποιήσει τη χώρα. Οι συνεχιζόμενοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο Νότιο Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως έπληξαν δεκάδες θέσεις του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ. Πρόσκειται στο

0: Ιράν. Σημαντική ανατροπή στον αεροπορικό χάρτη της Βόρειας Ελλάδας φέρνει η απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης τον προσεχή Οκτώβριο. Την εξέλιξη επιβεβαίωσαν στελέχη της εταιρείας στην πόλη, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Φωτιά σε κεραμοσκεπή οικίας ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Από το σημείο απεγκλωβίστηκαν μία μητέρα με τα τρία ανήλικα παιδιά της. Ευτυχώς καλά στην υγεία τους. Στις πλόγες τυλίχθηκε ένα αυτοκίνητο στην περιοχή της Σταυρούπολης αργά το βράδυ του Σαββάτου. Στο σημείο επιχείρησαν δύο οχήματα με έξι πυροσβέστες χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Τελευταία μέρα αιτήσεων σήμερα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Από αύριο Δευτέρα ξεκινά η διαδικασία αιτήσεων για τους συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τέλος, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Το αστέρι της Τζίλη είναι εδώ, Star EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
2: Με το σώμα γεμάτο.
3: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
5: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
4: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
5: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
4: Πιστεύω θα τα δω όλα.
5: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
4: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
5: Ποιος παντρεύεται?
4: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
5: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
6: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μπορεί πλέον να μην υπάρχει ο στόχος της Ευρώπης, αλλά ο Άρης θέλει το διπλό επί του κυπελούχου Όφη που θα τον φέρει πιο κοντά στην κατάληψη της πέμπτης θέσης. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Όφη Άρης για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
5: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Ο κόσμος σήμερα στο Μετρόπολης 95,5. Κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τον Θάνο Κωνσταντινίδη. Όλη η αλήθεια για όσα σημαντικά συμβαίνουν σε έναν κόσμο συγκρούσεων που μέρα με τη μέρα αλλάζει, ακολουθώντας τυφλή πορεία χωρίς πηξίδα. Όλα τα γεγονότα που σηματοδοτούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον και επηρεάζουν τη ζωή μας. Εσείς θα μείνετε αμέτωχοι.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Μια Κυριακή ακόμη θα πάμε ένα δίωρο μαζί. Και βέβαια σας αντιλαμβάνομαι πλήρως, γεωπολιτική ανάλυση δίωρων γεννά κατάθλιψη από όλα τα ευχάριστα που συντελούνται στον πλανήτη. Άρα λοιπόν και σήμερα θα δομήσουμε, αναπληρώνοντας κάποιους συναδέλφους, αντικαθιστώντας μάλλον κάποιους συναδέλφους, ένα 45 λεπτό να πούμε την επικαιρότητα και κάποιες προσεγγίσεις σε θέματα γεωπολιτικής. Και λίγο πριν τις 11 ανοίγω γραμμές, γιατί άλλο, για τα αθλητικά, γιατί σήμερα είναι μια ζεστή μέρα. Ζεστή εννοώ όχι θερμοκρασιακά, ζεστή από άποψη αναμενόμενων γεγονότων αθλητικών. Α, όντως. Έλαβα καταιγισμό μηνυμάτων χθες από φίλους της ΑΕΚ, τόσο στο Facebook όσο και στο mail μου. Okay, τουλάχιστον ήταν ευγενική. Υπενύχθησαν βέβαια ότι τελώ εν υπνώση, ότι ονειρεύομαι. Μάγκες, κοιτάξτε κάτι, να τα πούμε τα πράγματα απλά. Προτού κάνουμε εισαγωγή στην επικαιρότητα, θα πρέπει να σας απαντήσω. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι καλό είναι να μην έχουμε έπαρση. Ότι αυτό το υπέροχο που λέγεται ποδόσφαιρο έχει κάνει μουγκούς και μίλησαν. Επομένως, δεν ονειρεύομαι, να είστε σίγουροι. Θα ονειρευόμουν αν τυχόν μαθηματικά είχαν κρυφθεί τα πάντα. Όσο μαθηματικά λοιπόν υπάρχει δυνατότητα, έχω δικαίωμα να ελπίζω. Στην ελπίδα ο καθένας μας έχει ένα δικαίωμα. Το ίδιο λέγατε όταν ο ΠΑΟΚ πριν 2 χρόνια έφερε μια ισοπαλία στη Λαμία και είπατε κρύθηκε ο τίτλος. Έτσι είχατε πει. Να εύχεστε λοιπόν, θα σας πω μια λέξη μόνο, να εύχεστε σήμερα τα αποτελέσματα να έρθουν όπως θέλετε. Διότι αν έρθουν αντίθετα, τότε το πρωτάθλημα θα πάρει φωτιά και για τους τρεις μας. Και υπάρχει θα υπάρξει σοβαρότατη εκδοχή, επαναλαμβάνω, αν έρθουν αντίθετα όσο θέλετε, υπάρχει σοβαρότατη εκδοχή να κρυθεί το πρωτάθλημα και πάλι στην Τούμπα. Και τότε θα δείτε πόσο καλά θα περάσουν. Γι' αυτό λοιπόν χαμηλά την μπάλα, εάν απόψε τα αποτελέσματα έρθουν σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, τότε ναι, κατά 99% είστε πρωταθλητές. Σας χειροκροτώ, συγχαρητήρια. Και εκεί τελειώνει η σεμνή τελετή. Μόνο που δεν έχει τελειώσει ακόμη. Γι' αυτό λοιπόν οι πιο ακριβείς προσεγγίσεις θα γίνουν μετά τη λήξη των σημερινών αγώνων. Okay, εμείς αυτοκτονήσαμε, αλλά ακόμη ζούμε. Έτσι κάναμε απόπειρα αυτοκτονίας, αλλά ακόμη ζούμε. Λέω για τον ΠΑΟΚ. Και τα πάντα μπορούν να συμβούν. Αυτά σε ό,τι αφορά την όλη αυτή τη σειρά των μηνυμάτων που έλαβα από φίλους της ΑΕΚ, που οφείλω να ομολογήσω ότι τα κινήθηκαν όλες στα πλαίσια της ευγένειας ή τουλάχιστον των υπονοούμενων. Δεν υπήρχαν ύβρις, δεν υπήρχε φραστική βία, και αυτό τουλάχιστον είναι ενθαρρυντικό. Να κάνουμε μια εισαγωγή λοιπόν 45 λεπτά στην επικαιρότητα και στις γεωπολιτικές εξελίξεις και μετά να ανοίξω γραμμές στο 90-90-90 για τους φιλάθλους όλων των ομάδων. Πιστεύω ότι ο κάθε φιλάθλος έχει κάτι να πει για την ομάδα του, για το τι έγινε φέτος, για το ποιος φαντάζεται ή το ποιος θα ήθελε να είναι ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν, για το τι έφταξε, για το τι δεν έφταξε.
Είμαι ιδιαίτερα πρόθυμος να σας ακούσω, αλλά επαναλαμβάνω, όταν θα ανοίξω γραμμές, κάνω την προϋπόμνηση να είμαστε σύντομοι για να μπορούν να μιλήσουν πολύ. Χθες περίμεναν πάρα πολύ στις γραμμές και έχουν απόλυτο δίκιο. Ζητώ συγγνώμη. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω την εμπειρία της ανοιχτής ακρόασης. Πιστεύω ότι σήμερα θα είμαι καλύτερο στην κατανομή του χρόνου. Ζητώ και πάλι συγγνώμη, ήταν δικό μου το λάθος. Να πάμε λοιπόν τώρα στην εξέλιξη των πολλών επεισοδίων των διεθνών στη γεωπολιτική που παρατηρούμε. Θα λέγαμε ότι η επικαιρότητα εστιάστηκε σε τρεις κύριους άξονες την εβδομάδα που μας πέρασε. Πρώτα απ' όλα είχαμε το γεγονός της αναχέτησης μιας διεθνούς νεοπομπής ανθρωπιστικής βοήθειας κοντά στην Κρήτη που προορίζονταν για τη Γάζα. Συνελήφθησαν λοιπόν ακτιβιστές, μεταξύ τους και αρκετοί Αυστραλοί, η απελευθέρωση των οποίων αναμένεται στην Ελλάδα. Το γεγονός κλιμάκωσε κατακόρυφα την ένταση γύρω από τον αποκλεισμό της Γάζας. Επρόκειτο για ένα κλασικό επεισόδιο ναυτικής τριβής, όπως ονομάζεται, που ενισχύει τη διεθνή πίεση στο Ισραήλ και επηρεάζει την Ελλάδα γεωπολιτικά. Ο δεύτερος άξονας ήταν κάποιες σημαντικές ενεργειακές και γεωπολιτικές κινήσεις από την πλευρά της πατρίδας μας για συμφωνίες με το Κατάρ προς ενίσχυση της συνεργασίας σε ενέργεια, σε επενδύσεις και άμυνα. Και αυτό, πιστέψτε με, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού το Κατάρ, πέραν πάσης αμφιβολίας, συνιστά έναν ενεργειακό παίκτη παγκόσμιας κλίμακας, και έτσι η Ελλάδα ενισχύει ρόλο ως κόμβος ενέργειας και επενδύσεων. Από εκεί και πέρα, βέβαια, έχουμε και δύο γεγονότα, το ένα συναφές και το άλλο εξάρτητο. Δημιουργήθηκε μια άνευ προηγουμένου ελληνοτουρκική ένταση μέσω του γεγονότος της επέμβασης των Ισραηλινών δυνάμεων στην Ιωπομπή, καθώς υπέραν του αρχιπελάγους σύμμαχοί μας μας κατηγόρησαν για αδράνεια στο περιστατικό της νεοπομπής κοντά στην Κρήτη. Και αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί επανέφερε θέμα κυριαρχίας και θαλάσσιας ευθύνης και εντάσσεται γενικότερα σε ένα γνωστό μοτίβο πίεσης που εδώ και δεκαετίες ασκεί η Τουρκία. Επιστημονικά έχουμε να παρατηρήσουμε ένα νέο εύρημα επιστημόνων για τα ηφαίστεια στην Ελλάδα. Έγινε μια σοβαρότατη μελέτη, μια επιστημονική προσέγγιση στο ηφαίστειο των μεθάνων, και απεδείχθη ότι υπάρχουν ηφαίστεια τα οποία μπορεί να τελούν εν υπνώση, να κοιμούνται 100.000 χρόνια και ωστόσο να παραμένουν ενεργά. Κάποια στιγμή σας υπόσχομαι, αν και δεν είμαι ηφαιστειολόγος, να πούμε 2-3 πράγματα και μάλιστα για τα ηφαίστεια να φιλοξενήσουμε έναν ειδικό ηφαιστειολόγο, καθώς δεν είμαι για κάθε αντικείμενο επιπαντός επιστήτου ο κατάλληλος. Υπάρχουν άνθρωποι πολύ πιο ενήμεροι από μένα πάνω σε τέτοιου είδους κρίσιμα ζητήματα. Ειδικές μου γνώσεις την ηφαιστειολογία είναι ιδιαίτερα φτωχές. Θα λέγαμε λοιπόν ότι αυτό το πόρισμα στο οποίο κατέληξαν οι επιστημονικές έρευνες αλλάζει άρδιν την αντίληψη για το γεωλογικό ρίσκο και για τον γεωλογικό κίνδυνο, επιφορτίζοντας περαιτέρω τον κρίσιμο τομέα της πολιτικής προστασίας. Μυστικές συζητήσεις, και αυτό είναι επιβεβαιωμένο, υπάρχουν για πιθανό ρόλο, ανάληψη ρόλου από μέρους της Ελλάδας σε αποστολές στα στενά του Ορμούζ.
Αυτό συνδέεται άμεσα με ενεργειακή ασφάλεια και με ναυτική παρουσία υπό τη μορφή της προβολής ισχύως. Εδώ θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, το οποίο η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να το αντιμετωπίσει ως έναν τομέα με τεράστιο ειδικό βάρος, καθώς οι συνέπειες σε ένα τέτοιο σενάριο, αν και εφόσον ελοποιηθεί, θα είναι μη προβλέψιμες. Ήδη η κατάσταση εκεί είναι και ασταθής και εκρηκτική. Αν το δούμε λοιπόν στρατηγικά, η επικαιρότητα συγκλίνει σε αυτούς τους άξονες και σε μια εσωτερική πίεση στην πατρίδα μας, σε θέματα κοινωνικά, σε θέματα ασφάλειας. Μπορούμε να πούμε λοιπόν εγκατακλείδη ότι σήμερα δεν είναι απλά μια άλλη μέρα ειδήσεων. Είναι μια μέρα που καταδεικνύει για μια εισέτη φορά πόσο έθραυστος είναι αυτός ο κόσμος μας. Μια νεοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας σταματά στη θάλασσα, όχι από κύματα αλλά από ανθρώπους. Στη Μέση Ανατολή η ένταση δεν αποκλιμακώνεται αλλά μετασχηματίζεται. Περνάμε από τον πόλεμο στην πίεση και από την πίεση σε μια σειρά μηνυμάτων. Από το μήνυμα μεταβαίνουμε στο φόβο. Και εδώ στην Ελλάδα, την ίδια στιγμή που συζητάμε για επενδύσεις, ενέργεια, ρόλο στον κόσμο, ένας ηλικιωμένος ανοίγει πύρ στην καρδιά της Αθήνας. Δυο πραγματικότητες, δυο κόσμοι, ο ίδιος φόβος. Γιατί τελικά η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, ούτε στα σύνορα, ούτε στις πόλεις, ούτε στην καρδιά μας. Και το πιο ανησυχητικό, ότι όλα αυτά έχουμε αρχίσει πια να τα συνηθίζουμε. Ναυτικές εντάσεις, γεωπολιτικά παιχνίδια, πυροβολισμοί, μέρα μεσημέρι, σαν να πρόκειται για μια απόλυτη κανονικότητα. Μα πιστεύω ότι δεν είναι. Και αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε σήμερα, δεν είναι ο φόβος, είναι η επίγνωση. Είναι η αναγνώριση ότι ζούμε σε μια εποχή όπου η σταθερότητα δεν κατάραει απότομα, αλλά διαβρώνεται σιωπηλά. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Και κάποια στιγμή ξυπνάς και δεν υπάρχει πια. Το περιστατικό, κύριε, με την ιοπομπή δεν είναι ανθρωπιστικό. Είναι επεισόδιο ελεγχόμενης κλιμάκωσης. Το Ισραήλ επιβάλλει έλεγχο θαλάσσιας ροής. Οι ακτιβιστές δημιουργούν νομικό και πολιτικό πλαίσιο τριβής. Η Ελλάδα μπαίνει γεωγραφικά στο κάδρο. Αυτό δεν είναι τυχαίο σημείο, είναι χώρος μεταξύ επιχειρησιακής δράσης και πολιτικής πίεσης. Έτσι λοιπόν η πατρίδα μας, από απλός παρατηρητής εξέλιξης και μεταβολής των γεγονότων, μετατρέπεται σε ενδιάμεσο κόμβο. Τώρα για την αντίδραση της Τουρκίας, την απομέ. Επαναφορά γκρίζων ζωνών ευθύνης, στρατιωτική κλιμάκωση, ψυχολογική και διπλωματική φθορά, δημιουργεί ζήτημα μίζων για ευθύνη της Ελλάδας σχετικά με το περιστατικό.

0: La Casa di Irene, λοιπόν, ένα ξέχαστο ιταλικό τραγούδι. Αυτή η γλώσσα ώρες-ώρες μοιάζει με μουσική. Πραγματικά μία από τις μεγαλύτερες εμπειρίες της ζωής μου είναι όταν βρέθηκα στο Μιλάνο σε ιταλική όπερα. Είπα στον εαυτό μου ότι κάπως έτσι πρέπει να είναι το όνειρο, καθώς τότε άκουσα τους τρεις τενόρους, τρεις μεγάλους, τον εν ζωή τότε Παβαρότη, τον Καρέρας και τον Ντομί. Επρόκειτο για κάτι ονειρόδες. Άλλες εποχές, άλλα ήθη, άλλα ήθη. Ίσως και άλλα συναισθήματα. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας για να πάμε μετά στα αθλητικά, να δώσουμε γραμμές. Θέλω να μιλήσουν και οι φίλαθλοι των άλλων ομάδων, όχι μόνο οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Και του Άρεως έχουν πολλά να πούν, και του Ηρακλή που είναι χαρούμενοι και μπράβο τους. Και οι απολωνιστές και οι φίλοι μου, οι πατριώτες μου, οι δοξέοι. Οι οπαδοί όλων των ομάδων, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, να μου πούν τις προβλέψεις τους, σκέψεις τους, τους προβληματισμούς τους. Κλείνουμε λοιπόν με ένα πολύ σημαντικό θέμα, φίλοι, σήμερα, με το ζήτημα της τουρκικής λίρας, η οποία βρίσκεται στο χείλο Σαββίσου. Σήμερα λοιπόν διαγράφεται ισοδυναμία 200 τουρκικές λίρες ίσον με 3,8 ευρώ. Και αυτό συνεπάγεται περίπου 1 ευρώ, περίπου 52-55 τουρκικές λίρες. Επομένως έχουμε συνεχή υποτίμηση, η οποία ραγδαία και αδιάλειπτα εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια, με απρόβλεπτες συνέπειες και στη χρηματοπιστωτική αξιοπιστία της Τουρκίας και στην κοινωνική της συνοχή. Δεν είναι απλά η τουρκική λίρα ένα αδύναμο νόμισμα, αλλά ένα νόμισμα το οποίο τελεί ενδιαρκή απώλεια της εμπιστοσύνης, διάβρωση εμπιστοσύνης. Εδώ ο φίλος ο Γιώργος με ρωτά ποιες είναι οι βασικές αιτίες. Φίλε μου, δεν είναι απλοϊκές. Εδώ είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο ονομάζεται νομισματική πολιτική. Πρόκειται για παρεμβάσεις στην Κεντρική Τράπεζα, για μη ορθόδοξα επιτόκια, δηλαδή ζήτημα υψηλού πληθωρισμού. Και αυτό δημιουργεί αρνητικά πραγματικά επιτόκια. Υπάρχει το ζήτημα λοιπόν του πληθωρισμού, ο οποίος είναι υψηλότατος, συχνά μεγαλύτερος του 50% ο πραγματικός, ο οποίος κατάφορα διαβρώνει την αγοραστική δύναμη. Το νόμισμα αποδυναμώνεται γιατί κανείς δεν θέλει να κρατά λίρες. Έτσι συγκροτείται ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ξένοι επενδυτές μειώνουν την έκθεση και αυξάνουν το ασφάλιστρο κινδύνο. Βέβαια, για να δούμε τα πράγματα με το όνομά τους και εν πλήρη ρεαλισμό, η υποτίμηση δεν σημαίνει κατά ανάγκη αυτόματη κατάρρευση. Η Τουρκία έχει αποκτήσει ισχυρή βιομηχανική βάση. Αυτό οφείλουμε να τις το αναγνωρίσουμε. Εξαγωγική οικονομία, μεγάλο πληθυσμό, άρα πολύ μεγάλη εσωτερική αγορά, και στρατηγική θέση, δηλαδή γεωπολιτική μόχλευση. Αλλά εδώ σχηματίζεται η εξής παράδοξη ακολουθία. Αδύναμο νόμισμα, ανθεκτική οικονομία. Πάρα πολλά χρόνια λέμε ότι η τουρκική οικονομία είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης, αλλά ποτέ δεν δικαιωνόμαστε. Το σιωπηλό όπλο της ανταγωνιστικότητάς της, φίλε μου, στην ερώτησή σου απαντώ, είναι φτηνότερες εξαγωγές και η τουριστική όθηση τεράστια. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. 10 λεπτά θα συνεχίσω και μετά ακούω τις απόψεις σας γύρω από τα αθλητικά. Επαναλαμβάνω τις γραμμές που θα ανοίξω στο 90-90-90. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις, Γιάννη μου.
1: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιών για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Τι.
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Coupons.
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μετρόπολης!
20: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Επομένως, φίλε μου, για να κλείσω, να μην πω πολλά. Η τουρκική λίρα δεν πέφτει απλά. Αναδιαμορφώνει την οικονομία. Κάνει τις εξαγωγές φτηνότερες, αλλά και τους πολίτες, τους Τούρκους, φτωχότερους. Και αυτό δεν είναι ατύχημα, είναι μια σημαντική επιλογή με κόστος. Το τελευταίο ζήτημα για σήμερα, πρωτού πάμε στα αθλητικά, ένας πηχαίος τίτλος, ο οποίος αποτελεί framing, διαμορφώνει και διαφοροποιεί την πραγματικότητα και την εικόνα, τη ρεαλιστική. 1,2 εκατομμύρια χρήστες του τσάπ, της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζουν αυτοκτονικές τάσεις. Η πληροφορία, η ψευδής, έρχεται πριν τα γεγονότα, τρέχει πιο γρήγορα. Αυτό, όπως γράφεται, είναι ένα παραπλανητικό framing. Καταρχάς, από πού προκύπτει το 1,2 εκατομμύρια? Συνήθως τέτοια αριθμοί προέρχονται από συγκεντρωτικά δεδομένα ή από περιστατικά όπου χρήστες εξέφρασαν σκέψεις και ζήτησαν βοήθεια. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη, λοιπόν, ότι 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι παρουσιάζουν αυτοκτονικές τάσεις και μάλιστα λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Επομένως, εδώ έχουμε μια σύγχυση αιτίας και καταγραφής. Άλλο το κάποιοι χρήστες εξέφρασαν σκέψεις και άλλο το σύστημα δημιουργεί τέτοιου είδους τάσεις. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα κλασικό σφάλμα συσχέτισης και αιτιότητας. Ο τίτλος, λοιπόν, κάνει πονηρά κάτι πολύ συγκεκριμένο. Συνδέει την τεχνητή νοημοσύνη με τις αυτοκτονικές τάσεις χωρίς να υπάρχει σχέση αιτιότητας. Στην πραγματικότητα, τι συμβαίνει? Τα συστήματα αυτά έχουν πρωτόκολλα ασφαλείας. Όταν δουν ένα τέτοιο περιεχόμενο, κατευθύνουν άμεσα σε βοήθεια και αποφεύγουν ρητά επικίνδυνες απαντήσεις. Λειτουργούν δηλαδή περισσότερο ως ανιχνευτές και φίλτρα παρά ως αιτία. Ερώτηση: υπάρχει νομικό θέμα? Γεωργία: ναι, Γεωργία, αλλά όχι όπως το σκέφτεσαι. Θα μπορούσε να υπάρξει θέμα αν είχαμε τη δυνατότητα να αποδείξουμε ότι υφίσταται σκόπιμη παραπλάνηση ή διαστρέβλωση δεδομένων. Αλλά αυτό χρειάζεται συγκεκριμένη τεκμηρίωση και όχι απλά ένα τίτλο εφημερίδας ή ενός site. Αυτό που διαβάζεις και βλέπεις είναι μια παραμόρφωση με έντονο συναισθηματικό φορτίο. Και όταν βλέπετε, φίλοι μου, στο διαδίκτυο μεγάλους αριθμούς, χωρίς πηγή, χωρίς πλαίσιο, χωρίς τεκμηρίωση, μην τα υπολογίζετε, να τα αμφισβητείτε. Επομένως, από εδώ και πέρα ανοίγουμε γραμμές, παράλληλα αναφέρομαι σε κάποια κρίσιμα ζητήματα. Είμαι στη διάθεση των ακροατών για τις ομάδες τους. Υποβάλλω ως προϋπόμνηση μια παράκληση: να είστε σύντομοι και περιεκτικοί. Είναι λίγο άδικο να περιμένει ο άλλος στο τηλέφωνο ώρες, μεγάλη χρονική διάρκεια, για να μιλήσει και για τη δική του ομάδα. Να μας διέπει μια ευγένεια και μια διακριτικότητα. Περιεκτική και σύντομη. Μεταβαίνω τώρα. 90-90-90, λοιπόν, οι γραμμές ανοιχτές για τα αθλητικά σας σχόλια. Και ήθελα κυρίως από τους δικούς μου συνοπαδούς, από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, να μου πούν, αν αμέσως θα λάβω τη γραμμή τώρα, αν πράγματι ονειρεύομαι ή ελπίζω, ή και αυτοί ελπίζουν, όταν ακούω ότι πάμε για τη δεύτερη θέση μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Ναι, φίλε μου, σ' ακούω. Έπεσε γραμμή. Μάλιστα. Ωραία, δεν πειράζει. Εντάξει. Θα ήθελα, λοιπόν, τώρα να αναφερθώ σε ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο ζήτημα και πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό. Ένα ζήτημα το οποίο αφορά την πατρίδα μας. Περιμένοντας λοιπόν γραμμές για αθλητικές απόψεις. Ναι φίλε, σ' ακούω.
1: Καλημέρα κύριε Κωνσταντινίδη.
0: Καλημέρα σας.
1: Ακούγεστε πάρα, είναι πολύ βαθιά η γραμμή, δεν ξέρω αν με ακούτε εσείς.
0: Ναι, ναι, σας ακούω πεντακάθαρα.
1: Θα ήθελα να σας μιλήσω για αθλητικά, αλλά εγώ είμαι ένας, όχι φανατικός, ένας πορωμένος ακροατής θαυμαστής σας στη γεωπολιτική. Δεν σας χορταίνουμε κύριε Κωνσταντινίδη. Οι γνώσεις και οι αναλύσεις σας πραγματικά μας αφήνουν αποσβολωμένους και μας βοηθάν πολύ στο για να καταλαβαίνουμε το γίγνεσθε σε κάθε διάσταση με την ανάλυση που κάνετε. Πραγματικά θα θέλαμε να ζητήσουμε περισσότερη ώρα στο θέμα της γεωπολιτικής να σας δώσει αυτό το ραδιόφωνο. Έχετε τα συγχαρητήριά μου και την αγάπη μας.
0: Το επίπεδό σας δείχνει ότι δεν έχετε ανάγκη από τα δικά μου φώτα, διότι μετέρχεστε την ελληνική γλώσσα άριστα και επομένως το επίπεδό σας είναι τέτοιο που εγώ απλά προσφέρω μια πολύ πολύ μικρή βοήθεια λέγοντας ή προσεγγίζοντας με μια προσπάθεια την αλήθεια. Σας ευχαριστώ
1: πάντως. Δεν θέλω να κολακεύω, αλλά απλά δεν έχω μάθει τη ζωή να κολακεύω, δεν το έχω ανάγκη για κανέναν, απλά είναι μια αντικειμενική σχέση που νιώθω με το άκουσμα της φωνής σας, ότι πραγματικά μέσα από τον τρόπο που κάποιος αναλύει και κρίνει γεγονότα και παρουσιάζει τις δικές του απόψεις όπως εσείς, δείχνει και το ήθος του. Ένα πράγμα που λείπει πραγματικά από τους ανθρώπους που παρουσιάζουν γεγονότα και καταστάσεις στην τηλεόραση. Το ήθος σας. Μείνετε έτσι, σας ευχαριστούμε πολύ. Ένας πραγματικά, όχι ακροατής, αλλά οπαδός σας. Ευχαριστώ πολύ για όλα.
0: Ευχαριστώ εγώ φίλε μου, να σε καλά, να σε καλά. Ναι φίλε μου, σ' ακούω.
2: Και ο Μπαρδάρης ακούει.
0: Γεια σου ρε κούκλε.
2: Και ο Μπαρδάρης ακούει, Θανάση Κωνσταντινίδη και γουστάρι, να ξέρεις.
0: Τι γίνεται ρε μάγκα, για πες μου, πώς είσαι καταρχάς.
2: Τι γίνεται εσύ, με τέτοια σούρα από βραδείς, ξεκινάμε για την Τούμπα και να σε πω και κάτι. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν σήμερα στην Τούμπα. Αλλών να είναι όλοι εκεί στην Τούμπα. Πρέπει σήμερα η καψούρα μας, η σούρα μας να μας διατρέψει μάγκα.
0: Φίλε μου, αν τυχόν τα αποτελέσματα έρθουν όπως γουστάρουμε να έρθουν, το βράδυ είμαι στα μπουζούκια, σου μιλάω ειλικρινά, δηλαδή...
2: Και εμένα θα με έχεις απ' έξω ρε μάγκα.
0: Όχι ρε συμμάγκα μου, πώς θα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά...
2: Και ένα είναι σήμερα το σύνδημα στην Τούμπα 7 η ώρα. Παουκάρα γερά με τσαμπουκά.
0: Γεια σου.
2: Τιμή μαζάς.
0: Γεια σου ρε κομμάτο, γεια σου.
2: Και τα περαστικά μου στον Κωνσταντίνο Παπαζαθηρίου.
0: Την άλλη, το άλλο Σαββατοκύριακο θα είναι εδώ,
2: ναι,
0: και παντοδύναμος.
2: Είναι πολύ πολύ πολύ αλλιώτικο στο μίλημα, Κωστά. Θανάση μου.
0: Βέβαια. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
2: Παροκάρα γερά με τσαπουκά. Είμαστε τώρα εξοδόν, ξεκινώντας να πάμε στην κατίνα του Σιώτου να πιούμε και καμιά ρετσίνα παραπάνω από εκεί και μετά να τυχωθούμε, Θανάση.
0: Γεια σου καλή τύχη φίλε στην ομάδα μας. Γεια σου, γεια σου, να σε καλά. Έλα φίλε.
3: Γεια σου καλή τύχη φίλε στην ομάδα μας. Γεια σου. Γεια σας καλά.
0: Γεια σας φίλε.
3: Έλα φίλε.
0: Έλα φίλε. Φίλε μου, ζητώ συγγνώμη, δεν ακουγόσουνα καθόλου καλά, ίσως μιλούσα από ίντερνετ. Αν θέλεις και αν έχεις την καλοσύνη, πάρα από τηλέφωνο. Έχουμε γραμμή. Ωραία. Λοιπόν, χθες το βράδυ πραγματικά ίσως και να ξέφυγα συναισθηματικά στην εκπομπή του Βραζιλιάνου, διότι έκανα μία μελέτη, όχι μόνος μου, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Είχα στοιχεία, είχα δεδομένα, είχα data από αυτό το οποίο συντελείται στην πατρίδα μας και το οποίο ονομάζεται δημογραφικός μαρασμός. Θα τολμήσει να πει κανείς ότι η Ελλάδα πεθαίνει δημογραφικά, εννοώ. Ναι, το δημογραφικό έχει μετατραπεί σε μια αθόρυβη, φίλοι μου, εθνική κρίση. Και η Ελλάδα δεν καταραίει, η πατρίδα μας, με θόρυβο. Δεν καταραίει μέσα από ένα πόλεμο, από μια σύγκρουση. Η Ελλάδα συρρυκνώνεται πληθυσμιακά. Κάθε χρόνο γεννιούνται λιγότερα παιδιά. Κάθε χρόνο πεθαίνουν περισσότεροι άνθρωποι από όσους έρχονται στη ζωή. Έλα φίλε, σ' ακούω.
2: Κύριε Θάνο, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα φίλε μου.
2: Λοιπόν, πάνω σε αυτό το θέμα ακριβώς θα σε έπαιρνα να μιλήσουμε λίγο. Για μένα, καταρχάς με φωνάζει με Αριστοφάνη, επειδή Αριστοφάνη του τσιγκλάω, έτσι, μου αρέσει να τσιγκλάω. αλλά καμιά σχέση με Αριστοφάνη, θα είναι πανεπιστήμονας, καμιά σχέση. Εγώ δεν με ενδιαφέρει αν η Ελλάδα μετά από 30-50% χρόνια είναι 2-3 εκατομμύρια. 100.000 να μείνουν, αλλά να είναι Έλληνες. Λείπει η ελληνική παιδεία μας. Τα παιδιά μας δεν διδάσκονται. Αν ρωτήσει κάποιον Πλάτων, Αριστοτέλη, Σοκράτη, τι ήταν αυτοί, θα σε κοιτάνε έτσι μόνο. Και αυτοί ήταν φιλόσοφοι. Αν πάμε λίγο πιο πίσω και αρχίζεις, θα λύσω μιλήσεις, Πιτακός, ο Μυτιλινέος,
0: Χίλωνα
2: και Δαιμόνες. Τι είναι αυτοί, θα σε κοιτάνε έτσι, χωρίς να ξέρουν. Και αυτοί έχουν φτάσει στο απόγειο της γνώσης. Έχουν φτάσει. Και αναρωτιέμαι, λέμε, γιατί δεν διδάσκονται αυτοί. Τι είναι αυτοί που μας δίνουν.
0: Γιατί υπάρχει πολιτικό κόστος, φίλε μου.
2: Ακριβώς αυτό, για ποιοι είναι αυτοί που μας διδάσκουν. Παρακαλώ από τα βάθη της καρδιάς μου τους δασκάλους, τους καθηγητές. Αυτό που κάνουν δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα. Να διδάξουν ελληνική παιδεία, από εκεί ξεκινάνε όλα. Από εκεί ξεκινάνε, δεν φοβάμαι τίποτα. Και 100.000 να μείνουμε. Τι να το κάνουν να είμαστε 100 εκατομμύρια και να είμαστε μαϊμούνια, μαϊμουνάκια.
0: Είναι μια πολύ σοβαρή άποψη αυτή που διατυπώνεις. Βέβαια.
2: Μίλησες προηγουμένως για, για τη λατινική γλώσσα, τον Καρέρα και τον. Η γλώσσα, η λατινική είναι αρχαία ελληνικά χωριάτικα. Με 1 εκατομμύριο λέξεις. Τα αρχαία ελληνικά ήταν 6 εκατομμύρια λέξεις. Αυτά που έχουν βρεθεί από το 3% από 3% από την παιδεία μας που βρέθηκε. 6 εκατομμύρια λέξεις, 90 εκατομμύρια ελεκτρικούς συνδυασμούς. Τρία γέννη,
0: 8 χρόνια. Από άποψη δομής η ελληνική γλώσσα είναι ασυναγώνιστη και ασύγκριτη. Από άποψη, και κοίταξε κάτι. Θέλω να σου πω, επειδή έχω πολλούς φίλους Ιταλούς.
2: Ναι, ζητώ συγγνώμη για τους φίλους. Αλλά αυτά εγώ και εγώ καταδρομέας ελεκτροδοτής υπηρέτησα.
0: Σε ποια μάλλη,
2: Δευτέρα μάλλη μου, δευτέρα μοίρα.
0: Όταν ήταν στο Χαϊδάρι, μετά που μεταφέρθηκε.
2: Στο Χαϊδάρι.
0: Άρα πια...
2: Τρία στρατόπεδα ήταν. Είμαι 69 χρονών είμαι.
0: Μπράβο, και εγώ ήμουν τέταρτη μοίρα και Ρεντίνα, μάλιστα.
2: Έχω πάει και στη Ρεντίνα, πήγα και στη... Και στην πέμπτη μοίρα, και τη μαύρη τη μοίρα, γιατί...
0: Η μαύρη μοίρα, ναι. Ήταν η μαύρη μοίρα, ναι. Η μαύρη μοίρα, έχεις δίκιο.
2: Να μην καθυστερούμε τους φίλους. Ελληνική παιδεία, μόνο εκεί θα αλλάξουν. Τίποτα άλλο. Όταν τα παιδιά μας μαθαίνουν... Ακούς τώρα τα παιδάκια με ωραία πόδια και ωραία σιλικονά τα στήθη. Ωραία τραγουδίστρια. Βρε, μάθετε την ιστορία. Λαός χωρίς ιστορία χάνεται.
0: Δεν έχει αύριο. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πολύ και ξαναπάρε τηλέφωνο κομμάτω.
2: Πολύ, πολύ καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε. Γεια χαρά.
2: Πατριώτες, γεια.
0: Έτσι λοιπόν, μία μόνο ένσταση έχω για το φίλο που τα είπε τέλεια. Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι απλά ένα κοινωνικό ζήτημα, φίλοι. Είναι αποδόμηση. Είναι ένας αθόρυβος μετασχηματισμός που αν δεν ανακοπεί οδηγεί σε κάτι πολύ πιο σοβαρό. Στον ίδιο τον κίνδυνο της εθνικής μας υπόστασης. Το ερώτημα δεν είναι αν το πρόβλημα υπάρχει. Το ερώτημα είναι πότε αρχίσαμε να το αγνοούμε. Πότε ακριβώς αρχίσαμε να εξαφανιζόμαστε ως λαός. Υπάρχει μια αθόρυβη κατάρρευση. Η πιο επικίνδυνη μορφή της κρίσης. Οι κοινωνίες έχουν μάθει να αντιδρούν σε κρίσεις που φαίνονται. Σε κρίσεις που έχουν ένταση. εικόνα, αφήγηση. Το δημογραφικό δεν έχει τίποτα από αυτά. Ο μαρασμός αυτός έρχεται αργά, ανεπαίσθητα, αλλά σταθερά. Δεν γεμίζει πρωτοσέλιδα. Δεν κινητοποιεί άμεσα. Και ακριβώς γι' αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και αυτή μας η ψευδαίσθηση συνιστά το μεγαλύτερο κίνδυνο. Βάλα ένα τραγούδι να ακούσω και αν βγει κάποιος φίλος για τα αθλητικά το διακόπτουμε το τραγούδι. Έλα φίλε.
2: Έλα φίλε να μιλήσουμε, καλημέρα.
0: Καλημέρα σου, καλημέρα σου.
2: Λοιπόν φίλε να πούμε πρώτα και για τον ΠΑΟΚ, γιατί εγώ με τον ΠΑΟΚ είμαι άρρωστος. Θα πούμε δύο πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Εγώ σήμερα τα παιχνίδια τα βλέπω και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού ΣΑΕΚ, τα βλέπω ισοπαλία και τα δύο φίλε. Και θα γίνει αγωνιστική σαν να μην έχει γίνει αγωνιστική.
0: Μάλιστα.
2: Τα βλέπω και τα δύο ισοπαλία.
0: Εάν έρθει ισοπαλία, ΠΑΟΚ, είναι κάτι που συμφέρει την ΑΕΚ.
2: Εγώ βλέπω και τα δύο ισοπαλία και τα παιχνίδια είναι σαν να μην έχουν γίνει. Η αγωνιστική θα παραμείνει έτσι. Οπότε δηλαδή, εγώ βλέπω το ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει, είναι άρρωστο φίλε μου καλέ. Έχει πολλά προβλήματα. Όσο και να λέμε πριν το παιχνίδι, να χαιρόμαστε, να τραγουδάμε, να φωνάζουμε, να λέμε όμως την αλήθεια. Μετά το παιχνίδι μόνο τελειώνει, αρχίζουμε και κλαίμε. Και μετά αρχίζουμε τις δικαιολογίες. Η ομάδα έμεινε γυμνή. Το Γενάρη μεταγραφές ο κύριος Σαββίδης δεν έκανε. Λοιπόν, είμαι πολύ στεναχωρημένος, γιατί όταν αγαπάς κάτι δεν το αφήνεις στο απειρόβλητο. Ο κύριος Σαββίδης από ό,τι μας λέει χρόνια εδώ, ότι αγαπάει, λέει το ΠΑΟΚ και τον έχει στην καρδιά του. Εγώ δεν το βλέπω αυτό, κύριε. Βλέπω κάτι άλλο εγώ.
0: Μια παρένθεση για τον κύριο Σαββίδη, αν μου επιτρέψει, φίλε.
2: Βεβαίως.
0: Ο κύριος Σαββίδης έχει αποδείξει, ναι. Έχει αποδείξει. Δεν είμαι συνήγορος του κύριου Σαββίδη.
2: Ναι.
0: Όπως και δεν υπήρξα ποτέ συνήγορος του κυρίου Μουσταγίδη. Για τον κύριο Σαββίδη έχω να πω το εξής. Ο κύριος Σαββίδης είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έβγαλε από την αναξιοπιστία.
2: Ναι, φίλε μου, τα έχω αυτό,
0: πει. Γι' αυτό σαφώς έχεις δίκιο. Αλλά να πάω στην ουσία και στο διατάφτα.
2: Έτσι, αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω να απαντήσεις.
0: Ναι, ναι. Θα πάω στο διατάφτα. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν capital control από τη Ρωσία για εκροή ρωσικών κεφαλαίων. Και από εδώ έχει σταματήσει η ρευστότητα λόγω της ευρωπαϊκής τάσης και του πολέμου
2: φίλε,
0: στην Ουκρανία.
2: Λίγο, φίλε, έχω κουραστεί. Ακούω το Μετρόπολη όλη τη βδομάδα. Έχω κουραστεί με αυτά. Σε παρακαλώ. Δεν θέλω να ακούω τέτοια. Εγώ δεν είμαι κανένα παιδάκι, ούτε χαζός άνθρωπος είμαι.
0: Πες μου.
2: Αυτά τα παραμύθια αλλού, κύριε. Δεν θέλω τέτοια παραμύθια.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη.
2: Να, εγώ περιμένω ο ΠΑΟΚ να είναι πρώτος.
0: Συγγνώμη.
2: Μπορεί ο κύριος Σαββίδης να το κάνει το ΠΑΟΚ πρώτο. Μπορεί.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα. Δεν είστε αποδέκτης, παιδί, για να σας λέω αφέλειες. Υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία αφορούν
2: αυτό, δηλαδή,
0: εκροή κεφαλαίων. Δηλαδή ο Σαββίδης τα προηγούμενα χρόνια που δίνει υφίστατο αυτή η κατάσταση ήταν ο ίδιος με αυτόν που είναι σήμερα, όχι.
2: Όχι, δεν ήταν ο ίδιος, αλλά κατάλαβε τι γίνεται στην Ελλάδα και σου λέει μέχρι εδώ και παρέ και σου λέει φτάνει, δώσαμε λεφτά, σου λέει. Αλλά εγώ ένα πράγμα θα πω φίλε μου ακόμα, κύριε Κωνσταντινίδη. Εγώ ακούω μόνο λέτε πόσα λεφτά έχει βάλει ο κύριος Σαββίδης. Λέτε ότι έχει βάλει 200 εκατομμύρια. Όλοι έτσι λέτε. Ακούω εγώ. Όλο αυτό το τρεπάριο έχετε στο ράδιο Μετρόπολης. Ότι έχει βάλει 200 εκατομμύρια. Συγγνώμη. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει έσοδα. Αυτή η ομάδα με τέτοιο λαό, με εκατομμύρια λαό από πίσω, με τρελούς, φανατικούς, να κουρουθάμε την ομάδα παντού. Αυτή η ομάδα δεν έχει έσοδα. Μόνο έξοδα έχει δηλαδή.
0: Όχι. Αυτή η ομάδα έχει και έσοδα.
2: Άμα έχει έσοδα, πώς έχει βάλει 200 εκατομμύρια τότε. Πώς έχει πάρει, δεν μας λέτε όμως, λέτε. Δεν μας λέει κανένας από εσάς εκεί που είστε στο Μετρόπολης που δουλεύετε. Δεν μας λέει κανένας πώς έχει πάρει από το ΠΑΟΚ.
0: Τέλος πάντων, εγώ έχω την αίσθηση, φίλε, μάλλον την πεποίθηση, φίλε μου, ότι προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την αλήθεια. Πάντων, δεν είμαστε απλά ΠΑΟΚτσίδες. Δεν έχουμε υποταγή σε κανέναν.
2: Διότι πέφτει μεγάλο δούλεμα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Πέφτει πάρα πολύ μεγάλο δούλεμα από όλους. Λοιπόν, κοίταξε, ο κύριος Σαββίδης για μένα έχει πιάσει ταβάνι. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν θέλω να μου αλλάξει κανένα τη γνώμη. Η γνώμη μου είναι αυτή. Έχει πιάσει ταβάνι. Δεν μπορεί να
0: σεβαστή η γνώμη σου, αδερφέ μου. Ακούστηκε. Σεβαστή η γνώμη.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι και ένα πολιτικό να ρίξω και να κλείσω.
0: Ναι, ναι, πες μου.
2: μη ψηφίζετε αυτό τον απατεώνα, τον κλέφτη, τον μαφιόζο, τον Μητσοτάκη. Αλλιώς η Ελλάδα καταστρέφεται. Αυτό τίποτα άλλο.
0: Έγινε φίλε, γεια σου.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου. Ρε παιδιά, δεν είναι καλές αυτές οι εκφράσεις, ούτε πρέπουσες. Ας είμαστε λίγο πιο κόσμοι. Έλα φίλε ο επόμενος.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα φίλε μου.
4: Δεν θα συμφωνήσω με το τελευταίο πολιτικό μήνυμα του φίλου, ήταν αγενέστατο αυτό που είπε.
0: Ναι, νομίζω ότι υπερεύει τα σκαμμένα και δεν θα συμφωνήσω καθόλου.
4: Ήταν αγενέστατο αυτό που είπε.
0: Ναι, νομίζω ότι υπερεύει τα σκαμμένα και δεν θα συμφωνήσω καθόλου.

0: δημοσιογράφοι του Μετρόπολης και εκτός Μετρόπολης φυσικά. Το άλλο το οποίο δεν αναρωτιέται ο μέσος οπαδός του ΠΑΟΚ είναι η συμπεριφορά γενικά του Προέδρου που δεν είναι κοντά στην ομάδα. Οι φήμες οι παλιές λέγανε ότι ήταν άρρωστος. Πέρασε μία περίοδος η οποία να το βλέπουμε μία αρκετά μεγάλη περίοδος που λέγανε ότι είναι πολύ άρρωστος, δεν μπορεί να έρθει εκτός από τα που ήταν τότε στη Ρωσία, στην Πετρούπολη, ήρθε στην Ελλάδα. Τον είδαμε ότι εμφανισιακός είναι μια χαρά, απλώς είχε αφήσει το μούσι του. Ήρθε μια φορά στην Τούμπα, μετά εξαφανίστηκε. Δεν είναι αυτή μια στάση σοβαρή του Προέδρου. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν θα μπορούσε να πει στο λαό του ΠΑΟΚ να δώσει μια συνέντευξη μαζί με τον προπονητή, με τους όλους δημοσιογράφους, να τους καλέσει και να πει, ρε παιδιά, η πορεία του ΠΑΟΚ από εδώ και στο εξής με το γήπεδο έχει τόσα θέματα να συζητήσει. Είχαμε στο μυαλό μας τότε που κατέβαινε στην Τούμπα και ήταν στο, έξω από το λεωφορείο, κατεβαίνανε ένας-ένας οι παίκτες, τους ενθάρρυνε.
1: Θυμάμαι αδερφέ, αλλά να ξέρεις κάτι.
0: Ναι.
1: Ο Σαββίδης, καταρχάς εγώ κάποτε κατηγορήθηκα ότι είμαι εναντίον του Σαββίδη, δεν υπήρξα ποτέ εναντίον του Σαββίδη. Εγώ έκρινα απλά ότι ένα μνημόνιο, ένα προσύμφωνο, γιατί για μνημόνιο δεν επρόκειτο, δεν είχε καταληκτικές ημερομηνίες. Και αυτό το δέχτηκε η ίδια η ΠΑΕ και διαφοροποίησε το μνημόνιο και το βελτίωσε και το διόρθωσε. Εγώ είμαι ευγνώμων απέναντι στο Σαββίδη, γιατί μας έβγαλε από ένα στάδιο αναξιοπιστίας. Λάθη σοβαρότατα γίνανε και θα πρέπει να γίνει μια αυτοκριτική και μια ενημέρωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σχετικά με την εμφάνιση δεν απαντήσατε όμως.
1: Σχετικά με την εμφάνιση ποια?
0: Με την εμφάνιση του Σαββίδη να είναι μέσα στο γήπεδο.
1: Θα έλεγα ότι είμαι μαζί σου. Θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη τον πρόεδρό του. Είμαι απόλυτα μαζί σου. Είμαι απόλυτα μαζί σου. Ευχαριστώ που πήρες τηλέφωνο, γιατί περιμένουν και κάποιοι άλλοι φίλοι. Σε ευχαριστώ, φίλε μου.
0: Έγινε, ευχαριστώ και εγώ.
1: Έγινε. Ο επόμενος.
2: Δεν παρακαλώ, μιλάω εγώ τώρα.
1: Ναι, αγόρι μου.
2: Ναι, καλή σου μέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Θέλω να ξεφύγω λίγο από τα τετριμένα του ποδοσφαίρου και να ξαναγυρίσω πίσω στα θέματα της παιδείας. Και θέλω θέλω την άποψή σας. Αυτή η καθεύδουσα τάξη των εκπαιδευτικών, της στοιχειώδους, της μέσης και εν μέρη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τι είναι αυτό που τους κάνει να μην αντιδρούν στο εξής? Από το 1969 που δημιουργήθηκε αυτή η επιτροπή, η οποία ορίζει ποια θα είναι η διδακταία ύλη και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ήταν τριμερής το 1969 και έγινε ενδεκαμελής. Αυτή τη στιγμή τα 11 μέλη του πρώτου ορόφου του Υπουργείου Παιδείας που καθορίζουν τι θα διδαχθούν τα παιδιά μας, ποιοι είναι? Ένα ερώτημα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Από το 2015 μέχρι το 2019, η σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τώρα από ό,τι διαβάζω θα φύγει η λέξη θρησκευμάτων, είχε και τρία κεφαλαία γράμματα ΚΙΣ. Κάτω από ποια συλλογιστική αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν τη χώρα από το 2015 μέχρι το 2019 προσάρμοσαν τα τρία αυτά κεφαλαία γράμματα ΚΙΣ στη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας? Μπορώ να σ' ακούσω, αγαπητέ, τελείωσα. Μπορώ να σ' ακούσω.
1: Η αλήθεια είναι ότι η παιδεία μας νοσεί και νοσεί υπό το βάρος του πολιτικού κόστους. Δηλαδή, εάν κανείς μελετήσει την εξεταστησωμένη ύλη για την εισαγωγή στα ΑΕΗ, να ξεκινήσω από εκεί, γιατί εκεί νομίζω ότι η εμπειρία μου είναι μεγαλύτερη, κάθε χρόνο συρρυκνώνεται η ύλη λόγω πολιτικού κόστους. Υπάρχουν μαθήματα που αποτελούν πυλώνες της σκέψης και τα οποία έχουν καταργηθεί. Η γεωμετρία πέθανε, η ελληνική γλώσσα πέθανε, Οι μετοχές πέθαν.

0: έγιναν, επικράτησε η μπαμπινωτή διαλογική, άλλαξαν τα πάντα και βέβαια το λεξιλόγιο των μαθητών συρρυκνώθηκε σε 5 λέξεις. Ο δικός μου, ο δικός σου, δικέ μου, αν παίζει, πώς τη βλέπεις. Η αλήθεια, λοιπόν, η αλήθεια λοιπόν είναι ότι υπάρχει μία ένδια γνωστική σε όλους τους τομείς. Εάν θέλετε να συγκρίνουμε με άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη στη Ρουμανία ή στην Σερβία ή στη Ρωσία, θα δείτε ότι η ύλη την οποία διδάσκονται στο γυμνάσιο ή εν πάση περιπτώσει όπως ονομάζεται στο λύκειο είναι πολλαπλασίως ογκωδέστερη και πολλαπλασίως δυσχερέστερη από την ελληνική. Επομένως δεν υπάρχουν τα ερίσματα, δεν υπάρχει η ελληνική γλώσσα, δεν μελετάμε την ποίηση όπως πρέπει, δεν μελετάμε τα μαθηματικά ή τη φυσική όπως πρέπει. Και η αιτία είναι μία, φίλε μου, το πολιτικό κόστος. Όταν κάποιος ηγέτης αποφασίσει να θυσιάσει αυτό το επάρατο πολιτικό κόστος για να δώσει ζωή, πνοή και όραμα στην νεολαία, τότε ίσως η Ελλάδα να αλλάξει. Έχετε απόλυτο δίκιο και ευχαριστώ που πήρατε τηλέφωνο. Θέλω να ξαναπάρετε να τα πούμε, γιατί περιμένουν πάρα πολύ και το θέμα που θίξατε είναι σοβαρότατο.
1: Το δεύτερο ερώτημα δεν απαντήσατε.
0: Για πείτε μου.
1: Από το 15 μέχρι το 19 κάποιοι φωστήρες αποφάσισαν στη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας να βάλουν τρία κεφαλαία γράμματα, ΚΑΠΑ, ΙΟΤΑ, ΣΥΓΜΑ. Ποιοι ήταν αυτοί και γιατί το έκαναν?
0: Το ΚΑΠΑ, ΙΟΤΑ, ΣΥΓΜΑ, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, πείτε μου τι απεικονίζει, πώς μεταφράζεται. Κέντρο.
1: Επιτρέψτε μου να σιωπήσω, γιατί μπορεί να βρεθώ σε κανένα κατάκι.
0: Έγινε, το σέβομαι. Το σέβομαι. Έγινε, φίλε μου. Σε ευχαριστώ. Επόμενος φίλος. Έχουμε χορηγό. Ναι, έχουμε χορηγούς και διάλειμμα. Οκ. Okay.
2: Η ώρα είναι 11. Πλησιάζει η ώρα του μεγάλου διαγωνισμού For All. Από 4 Μαΐου έρχεται ο διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Καλέ Ασπασία, πλησιάζουν τα γενέθλια των For All.
4: Αχ, ήρθε η ώρα του διαγωνισμού For All. Πού θα κλείνουν φέτος?
3: 13 χρόνια.
4: 13! Γρουσουζιά.
3: Σιγά με τις ξεματιάσουμε κιόλας. Άντε καλέ, σπουδαία πράγματα συμβαίνουν όταν τα For All έχουν γενέθλια. Αν είμαστε τυχεροί, θα κερδίσουμε και το αυτοκίνητο.
4: Δε μου λες, Παρασκευή και 13 δεν γεννήθηκες εσύ?
3: Ναι.
4: Αν έχεις τύχη, διάβανε προς το For All.
2: Έρχεται 4 Μαΐου. Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές τραπεζών για καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Επιδιώκει να θέσει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Σημαντική ανατροπή στον αεροπορικό χάρτη της Βόρειας Ελλάδας φέρνει η απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης τον προσεχή Οκτώβριο. Την εξέλιξη επιβεβαίωσαν στελέχη της εταιρείας στην πόλη, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Φωτιά σε κεραμοσκεπή οικίας ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Από το σημείο απεγκλωβίστηκαν μία μητέρα με τα τρία ανήλικα παιδιά της, ευτυχώς καλά στην υγεία τους. Στις φλόγες στυλίχθηκε ένα αυτοκίνητο στην περιοχή της Σταυρούπολης αργά το βράδυ του Σαββάτου. Στο σημείο επιχείρησαν δύο οχήματα με 6 πυροσβέστες, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Τελευταία μέρα αιτήσεων σήμερα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Από αύριο Δευτέρα ξεκινάει η διαδικασία αιτήσεων για τους συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως θα μελετήσει νέα πρόταση του Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αφού απέρριψε προηγούμενη ιρανική προσφορά και απείλησε να κονιορτοποιήσει τη χώρα. Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής παραμένει το Ισραήλ, με τις ένοπλες δυνάμεις να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για το ενδεχόμενο νέων εξελίξεων στο μέτωπο της ευρύτερης περιοχής, τόσο προς το Ιράν όσο και προς το Νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τα πλήγματα σε στόχους, ενώ παράλληλα εκδίδει νέες εντολές εκένωσης περιοχών, εντείνοντας το ήδη τεταμένο κλίμα. Τέλος, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
13: Και εσύ τι είπες?
12: Happy days ή τίποτα!

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Πεχτάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μετά την απώλεια του κυπέλου, ο ΠΑΟΚ παίζει τα ρέστα του για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, θέλοντας μόνο τη νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7 το απόγευμα.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
9: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
8: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
10: Είσαι άνεργος 18 έως 29 ετών και ζεις στις περιφέρειες Μακεδονίας, Θράκης ή Ηπειρού? Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης σε ψηφιακά, τεχνικά και επιχειρηματικά επαγγέλματα. Εξασφάλισε πιστοποίηση, εξατομικευμένη συμβουλευτική και εκπαιδευτικό επίδομα έως 2.650 ευρώ. Με την αξιοπιστία της Universal Education. Αδειοδοτημένο κέντρο διαβίου μάθησης με 25 χρόνια εξειδίκευσης στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την αναβάθμιση των προσόντων. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ueducation.gr. Τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης 2310-2832-72. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή.
11: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μετρόπολης!
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Έλα φίλε μου. Έλα φίλε, είσαι στον αέρα.
15: Καλημέρα.
14: Καλημέρα σου,
15: κύριε Κωνσταντιδηδη.
14: Καλημέρα σας.
15: Ο πιο προηγούμενος που είπε για το Σαββίδη, τι έπρεπε να κάνει φέτο ο Σαββίδης και δεν το έκανε?
14: Νομίζω ότι είναι δογματικά προσιλωμένο σε μια άποψη η οποία είναι λαθεμένη και το λέω με σεβασμό αυτό. Υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα και το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής θα εξηγήσω σε κάποιους, μάλλον θα εξηγήσω, είναι εγωιστικό. Θα πω την άποψή μου σε κάποιους γιατί κάνουν λάθος, γιατί τα πράγματα δεν είναι έτσι. Εγώ φοβήθηκα όταν μίλησα ότι ο Σαββίδης θέλει να κάνει τα πάντα για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν όμως καταστάσεις οι οποίες επικαλύπτουν όχι μόνο τον Σαββίδη και τον κύριο Μιστακίδη και το μεγαλύτερο επιχειρηματία του κόσμου.
15: Όλους.
14: Έτσι. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για εκροή κεφαλαίων από τη Ρωσία και έχει δώσει εντολή ο Πούτιν ότι δεν βγαίνουν πια κεφάλαια από τη Ρωσία. Ένα.
15: Το ξέρω.
14: Δεύτερον, δεν μπορούν να έρθουν ούτε μέσω τρίτης χώρας, ούτε μέσω Κατάρ, ούτε μέσω Κύπρου. Τρίτον, και εδώ αναφέρομαι και συγγνώμη που σας διέκοψα, αλλά πρέπει να τα μάθει αυτά ο κόσμος.
15: Και τα μάθει.
14: Ναι. Όταν λοιπόν ισχυρίζεται ένας άνθρωπος με τεράστια δημοσιογραφική εμπειρία, τον οποίο τον εκτιμώ, είναι πάρα πολύ έντιμος, ότι ο κύριος Σαββίδης έχει ελληνική ταυτότητα, αυτό δεν λέει τίποτα. Είτε Σύριος είσαι, είτε Λιβανέζος, είτε Έλληνας, είτε Ισραηλίτης, εάν η πηγή των χρημάτων είναι η Ρωσία, έχεις πρόβλημα. Δεν μπορούν να έρθουν τα χρήματα ούτε από το Κατάρ, ούτε από την Κύπρο.
15: Να πω κάτι.
14: Επομένως, αυτή τη στιγμή οι Αθηναίοι λένε ότι όταν ήρθε ο κύριος Μιστακίδης και βρήκε τον κύριο Σαββίδη, μας βρήκε μια ευλογία Θεού και εμείς τη μετατρέψαμε σε κατάρα. Αντί να είμαστε ενωμένοι, αντί να κάνουμε τον ΠΑΟΚ Μπαρτσελόνα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, καθόμαστε και ο ένας στρέφεται εναντίον του άλλου και είναι πραγματικά λυπηρό. Είναι πραγματικά λυπηρό.
15: Και προχθές, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε και οι δύο να πάνε στο Βόλο και οι δύο να πάνε στην Ισπανία στο τελικό.
14: Έχεις απόλυτο δίκιο.
15: Και κάτι άλλο τώρα. Ο Σαββίδης δεν πλήρωσε 12 εκατομμύρια το χειμώνα για τον Τζαφίρι. Ποια άλλη ομάδα πλήρωσε για ποδοσφαιριστή?
14: Εγώ νομίζω ότι είναι απαξιωτικό αυτή τη στιγμή να μιλάμε για τον προπονητή, για τον πρόεδρο, να απαξιώνουμε ποδοσφαιριστές. Ωραία, ο φίλος είπε ότι προβλέπει σήμερα ισοπαλίες. Ωραία, εγώ προβλέπω νίκη της ομάδας μου και όχι νίκη της ΑΕΚ. Μπορεί να διαψευστώ, να πέσω έξω. Είμαι όμως ΠΑΟΚτσής και μέχρι την τελευταία στιγμή θα παλεύω με νύχια και με δόντια. Σε ευχαριστώ που πήρες, σε ευχαριστώ γιατί περιμένουν κι άλλοι.
15: Συγγνώμη. Δικαίωμά του να έχει την άποψή του.
14: Δικαίωμά του, βέβαια.
15: Δεν θέλει ισοπαλία. Και εγώ έχω άλλη γνώμη. Και κάτι άλλο. Το Σαββίδης πόσα στόματα σήμερα εδώ ταΐζει. Πόρτο Καρά, Μακεδονία Παλάς, Σουρωτή.
14: Έχει βοηθήσει άρρωστα παιδιά τα οποία τα έχει στείλει δίες εξόδης στην Ελβετία. Αυτά όλα συνθέτουν μια προσωπικότητα ενός συναισθηματικού ανθρώπου. Δεν μπορώ να ακούω να απαξιώνεται ο Σαββίδης, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου. Παιδιά, δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Περιμένετε. Σε ευχαριστώ που πήρες.
15: Ο κύριος είπε να θέλω τον ΠΑΟΚ πρώτο. Και καλά, ο ΠΑΟΚ θα παίρνει κάθε χρόνο το πρωτάθλημα.
14: Εντάξει, αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν το κάνει ούτε η Ρεάλ, ούτε η Ίντερ, ούτε κανείς. Σε ευχαριστώ που πήρες. Ναι, ο επόμενος. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε.
16: Καλημέρα.
14: Καλημέρα, ρε φίλε.
16: Θα κερδίσω ΠΑΟΚ σήμερα. Πώς το βλέπεις?
14: Έχω την ελπίδα και την πεποίθηση ότι θα κερδίσει, φίλε μου. Αν πέσω έξω, γιατί το ποδόσφαιρο είναι αστάθμητος παράγοντας, έπεσα έξω και αν κερδίσει ΑΕΚ, το πρωτάθλημα κατ' ουσία έχει κρυθεί.
16: Θα την πω να την πάρουν τη δεύτερη θέση.
14: Φίλε μου, ειλικρινά σου μιλάω και το λέω μέσα από την ψυχή μου. Δεν λέει για μένα πολλά πράγματα η δεύτερη θέση. Θέλω τον ΠΑΟΚ εκεί που θέλω να είναι. Μέχρι την τελευταία στιγμή που έχω έστω και 1% ελπίδα, θα παλέψω μέχρι το τέλος. Αν έρθει η δεύτερη θέση, καλώς να έρθει. Θέλω να κοιτάω την προσπάθειά μου για να έρθω στην πρώτη θέση. Και υπάρχει ελπίδα να κρυθεί. Υπάρχει ελπίδα να κρυθεί το πρωτάθλημα στην Τούμπα. Και υπάρχει βάσιμη ελπίδα. Εγώ σε αυτό ελπίζω και αυτό προσεύχομαι. Τέλος. Αν τυχόν έρθω δεύτερος ή τρίτος, ήρθα. Αλλά δεν θα σταματήσω να παλεύω. Αυτό σημαίνει ΠΑΟΚτσής.
16: Ναι, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
14: Να είσαι καλά, παλίγαρε. Να είσαι καλά. Πάρε ο επόμενος σας μιλήσει.
17: Ναι.
14: Ναι, φίλε μου.
17: Ανάση.
14: Ναι, πες μου.
17: Καλημέρα.
14: Καλημέρα σου.
17: Καλή εβδομάδα.
14: Καλή εβδομάδα και
17: να είναι... Ρίζος, ναι. Εχθές που μιλήσαμε.
14: Α, ναι.
17: Παοξής και γκεβαριστής και κατατηδικός.
14: Ωραία, πολύ ωραία.
17: Πολύ λοιπόν, ωραία. Συμφωνώ μαζί σου ότι ο Παοξής είναι αυτό που είπες. Παλεύουμε μέχρι τέλους, έστω και έχοντας μαθηματικές
14: Πολύ μικρές ελπίδες, εντάξει.
17: Μαθηματικές ελπίδες, αλλά παλεύουμε μέχρι τέλους για το πρωτάθλημα. Εγώ αυτό γουστάρω, Θανάση μου, κατάλαβες.
14: Αυτό πιστεύω κι εγώ και ήθελα να τα φέρει ο Θεός έτσι, ώστε ναι, να κρυθεί το πρωτάθλημα στην Τούμπα για να δεις πόσο καλά θα περάσουμε.
17: Ακριβώς, ακριβώς.
14: Πόσο καλά θα περάσουμε χωρίς τον κύριο Κομίνη, έτσι.
17: Εγώ, Θανάση, πιστεύω ότι αν κερδίσουμε τον Ολυμπιακό σήμερα και την ΑΕΚ μετά, και την ΑΕΚ όμως, έτσι οπωσδήποτε την ΑΕΚ, έτσι οπωσδήποτε την ΑΕΚ, έχουμε ελπίδες, έχουμε ελπίδες.
14: Και όσο έχουμε ελπίδες, θα παλεύουμε όσο έχουμε ελπίδες.
17: Έτσι ακριβώς.
14: Έγινε, φίλε, ευχαριστώ που πήρες. Ευχαριστώ,
17: Θανάση,
14: πάμε.
17: Σ' αγαπώ πολύ, να ξέρεις.
14: Και εγώ να το ξέρεις.
17: Επειδή... και να μην ξεχάσουμε και το κρασάκι μας να το πιούμε καμιά μέρα.
14: Να είσαι σίγουρος. Και θα βάλουμε και το Σαββατόβραδο του Καζαντζίδη να γουστάρουμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
17: και θα σου τραγουδήσω εγώ, να ξέρεις.
14: Έγινε. Τότε θα το πιούμε δύο φορές πιο σίγουρα. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Ναι.
18: Ναι.
14: Ναι, φίλε μου.
18: Ναι, μ' ακούτε.
14: Βεβαίως.
18: Εγώ για το ποδόσφαιρο θα πω λίγα πράγματα. Εκείνο που μου αρέσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο περισσότερο απ' όλα είναι τα σήματα των ομάδων. Είναι τα καλύτερα, τουλάχιστον τα περισσότερα, 90% τα καλύτερα και της Ευρώπης και παγκοσμίως. Μόνο αυτό. Εκείνο που πέστε με και ρομαντικό, θα ήθελα να ακούω στις μεταδόσεις των αγώνων ελληνικά ονόματα σε ένα ποσοστό τουλάχιστον 80%. Δεν είναι δυνατόν να λες πάω, κάει, εκείνο,
14: μπράβο,
18: το άλλο, μπάσκετ και τα λοιπά, και να μην ακούς ελληνικά ονόματα.
14: Μπράβο, έχεις απόλυτο.
18: Τέλος πάντων, με τον αθλητισμό ας το σταματήσω εδώ. Λοιπόν, και κάτι άλλο, επειδή βλέπω την ευαισθησία που έχετε για τη γλώσσα.
14: Ναι, ναι.
18: Λοιπόν, θα ήθελα δύο παρατηρήσεις και επειδή δεν έχω πρόσβαση σε κομπιούτερ και μηνύματα και τέτοια και αυτά, μόνο ένα απλό τηλέφωνο, θα ήθελα τουλάχιστον στο σταθμό σας να κάνετε μια διόρθωση για την οποία έχω πάρει τηλέφωνο, αλλά δεν βλέπω να διορθώνεται.
14: Για παιδά μου.
18: Επειδή... είστε στο σταθμό και θα έχετε πρόσβαση στους ανθρώπους.
14: Ναι, ναι.
18: Η λέξη ειδησεογραφία, με έψιλον, ειδησεογραφία, θα παρακαλούσα να προφέρετε σωστά από την εκφωνήτρια των ειδήσεων. Δεν μπορεί να ακούω συνεχώς. Έχουν ματώσει τα αυτιά μου. Κυκλοφορώ με ματωμένα αυτιά και μου λένε τι έπαθες.
14: Πάντως
18: δεν
14: οφείλετε...
18: μπορώ να ακούω ειδησεογραφία.
14: Ωραία.
18: Δεν γίνεται.
14: Έχετε
18: αυτό
14: όμως...
18: είναι μια ντοπιολαλιά ίσως.
14: Έτσι. Θα πρέπει όμως να δεχθούμε ότι αυτή η κοπέλα έχει μια εκπληκτική φωνή. Γενικότερα...
18: Όλα τα λέει τέλεια.
14: Έτσι.
18: Αυτή τη λέξη όμως δεν μπορώ να την ακούω.
14: Θα τη το πω και να ξέρουμε όλοι μας ότι πως όλοι κάνουμε λάθη. Δεν υπάρχει κανείς αλάθος.
18: Συμφωνώ. Και... ίσως δεν το είπε κανείς.
14: Με την καλή σας...
18: Το διαβάζει.
14: Με την καλή
18: μόνο
14: σας
18: το λέει,
14: πρόθεση.
18: Είναι μαγνητοφωνημένο, δεν μπορώ να το καταλάβω.
14: Έγινε, θα γίνει διόρθωση, σας το υπόσχομαι εγώ.
18: Όπως και στα κρατικά κανάλια έχω πάρει. Και είναι δυνατόν να ακούς της Εθνική Οδού, να πούμε.
14: Καλά,
18: είναι δυνατόν στο πρώτο κανάλι της χώρας να ακούς τέτοια πράγματα.
14: Εντάξει, εκεί αυτό ξεκινάει από το Λύκειο.
18: Ορίστε.
14: Αυτό ξεκινάει από το Λύκειο, ξεκινάει από αυτό που είπατε.
18: Για την παιδεία που λέγαμε προηγουμένως.
14: Για την παιδεία ακριβώς, ναι.
18: Α,
14: όταν
18: είναι
14: λοιπόν.
18: Αναπληρωτής λέει εκπρόσωπος κόμματος.
14: Ναι.
18: Και λέει του πρωτομελές πρωτοδικείου. Θα τρελαθούμε εντελώς δηλαδή.
14: Εντάξει, είναι η χορύπανση αυτή. Θα το,
18: το φροντίσω. Του λέω, ματώνει τα αυτιά μου, τι να κάνω δηλαδή.
14: Θα το φροντίσω να είστε σίγουρος. Ευχαριστώ που πήρες, φίλε μου, και για τη σωστή σου παρατήρηση.
18: Να ξαναπάρεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ
14: καλά.
18: Και εγώ. Θέλω να τα ακούσω όμως.
14: Βεβαίως. Άμεσα θα το πράξω.
18: Με έψιλον.
14: Να είστε σίγουρος.
18: Καθαρά, η ειδησεογραφία.
14: Έγινε, εντάξει.
18: Ευχαριστώ πολύ.
14: Έγινε, να είστε καλά. Έλα, φίλε, σ' ακούω, είσαι στον αέρα.
19: Ναι, καλημέρα.
14: Καλημέρα, φίλε μου.
19: σας ακούω οποτεδήποτε έχετε εκπομπή. Πραγματικά χαίρομαι που υπάρχουν άτομα σαν και εσάς στα μέσα ενημέρωση.
14: Αν θέλεις, κλείσε το τηλέφωνο για να ακούγεσαι καλύτερα.
19: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Λέω ότι χαίρομαι πραγματικά που υπάρχουν στα μέσα ενημέρωσης άνθρωποι καταρτισμένοι με το δικό σας επίπεδο γνώσεων. Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ, είμαι μια άλλη ομάδα Θεσσαλονίκης.
14: Δεν έχει σημασία. Αλλά... Πες μου τι ομάδα όχι, είσαι. Ναι, όποια ομάδα είναι τιμημένη, όποια ομάδα και να
19: είσαι. Ναι, ναι. Άρης είμαι.
14: Μπράβο. Μια χαρά είσαι.
19: Σέβομαι πραγματικά το ήθος του οπαδού και του φιλάθλου που είστε εσείς και θα ήθελα προς αυτή την κατεύθυνση να προσπαθήσετε να επηρεάσετε και άλλους συνοπαδούς σας. Το να υποστηρίζεις μια ομάδα, κύριε Κωνσταντινίδη, είναι ένα χόμπι,
14: είναι μια χαρά και τίποτα άλλο.
19: Αλλά σε καμία περίπτωση, κύριε Κωνσταντινίδη, δεν είναι αξία, σε καμία περίπτωση. Πράγμα που δημιουργεί όλα αυτά που τα τελευταία χρόνια θερίσαμε στο ποδόσφαιρο. Δεν αποτελεί αξία το ποδόσφαιρο. Αξία αποτελεί η δικαιοσύνη, αξία αποτελεί η ελευθερία, άλλα πράγματα πολύ ανώτερα από μία αγάπη και από ένα χόμπι.
14: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και εύχομαι κάποτε, έστω και αν ακούγεται αυτό ανοιχτή ρομαντικό, να ξαναγυρίσουμε σε μια εποχή όπου να κάνουμε επικοδομητικές συζητήσεις, αντικειμενικές δίκες, να χειροκροτούμε τον αντίπαλο, να πηγαίνουμε μαζί στο γήπεδο, να κάνουμε μια ευγενική καζούρα ο ένας τον άλλον, όπως ήταν εκείνα τα πανέμορφα χρόνια που πηγαίναμε μαζί αγκαλιά στο γήπεδο οι Αριανοί με τους Παοξίδες. Όλο αυτό το έσχος και η φραστική βία θα πρέπει να σταματήσουν. Αυτό όμως, φίλε μου, είναι αλληλένδετο με τις ρίζες της παιδείας μας. Ίσως θα πρέπει να εισαχθεί στο λύκειο ή στο γυμνάσιο ή ακόμα και στο δημοτικό η αθλητική παιδεία και το σκάκι. Ίσως μπορούμε να κάνουμε, να μην είναι αργά για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο και για τις σωστές παρατηρήσεις.
19: Ευχαριστώ να είστε πολύ καλά. Καλή συνέχεια στην όμορφη εκπομπή σας.
14: Να είστε όμορφα, να είστε όμορφα. Έλα, φίλε μου.
20: Ναι.
14: Ναι, φίλε μου, σ' ακούω.
20: Εγώ είμαι.
14: Βεβαίως.
20: Καλή σας μέρα.
14: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
20: Καταρχάς θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για τις τρομερές εκπομπές που κάνετε. Χίλια συγχαρητήρια. Να συνεχίσετε έτσι, γιατί μορφωνόμαστε καθημερινά κάθε φορά που σας ακούμε. Χίλια συγχαρητήρια. Όσο για τον ΠΑΟΚ, τα γονίδια μου είναι μαύρα. Είμαι συνάδελφός σας, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γυναικολογίας.
14: Α, ωραίοτατα, ωραίοτατα.
20: Συγχαρητήρια, κύριε Κωνσταντινίδη, και θα ήθελα, αν και δεν μπορώ, είμαι και γύρις, να βρισκόμασταν να τα πούμε και από κοντά.
14: Βεβαίως, αφήστε το τηλέφωνο στην γραμματεία, εύχομαι από την καρδιά μου περαστικά.
20: Χίλια συγχαρητήρια. Μπράβο σας, μπράβο σας.
14: Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, περαστικά σας, περαστικά σας.
21: Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
14: Έλα φίλε, γεια σου, εδώ έχω το φίλο μου το Βαρδάκη.
21: Βλέπετε οποίος... ότι μέσα από τις εκπομπές όλοι μαθαίνουμε τις δικές σας πράγματα και μάλιστα όταν σας παίρνουν επιστήμονες και σας όταν σας παίρνουν επιστήμονες και σας συγχαίρουν, αυτό σημαίνει πάρα πολλά, ότι ανεβάζετε και το επίπεδο της εκπομπής αλλά και το κοινό έχει ανάγκη να ακούει διαφορετικά πράγματα.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Όχι, σας το λέω εγώ που ξέρετε.
14: Σε ευχαριστώ φίλε μου.
21: Είμαι της σχολής Βαρδαρίου, αλλά και εγώ μαθαίνω από σας.
14: Έλα φίλε μου, είσαι στον αέρα.
22: Παρακαλώ.
14: Έλα φίλε μου, σ' ακούω. Καλημέρα σου. Καλησπέρα.
22: Ναι, καλημέρα.
14: Ναι, ναι. Σ' ακούω, πες μου.
22: Ακούτε.
14: Έχεις δίκιο, είναι καλημέρα γιατί είναι 11:28. Εγώ έκανα λάθος. Πες μου.
22: Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα να αναφερθώ σε έναν προηγούμενο ακροατή που συμπεριφέρθηκε, τι να πω, πρώτον θέλω να τον προφυλάξω και τον ίδιο για την
14: δίκιο,
22: οικογένειά
14: έχετε
22: του
14: δίκιο, έχετε δίκιο.
22: Και το σταθμό, γιατί εμείς ακούμε συνεχώς ράδιο Μητρόπολης.
14: Έχετε
22: δεν
14: δίκιο.
22: Είναι δυνατόν να βγαίνει στο ραδιόφωνο και να λέει μην ψηφίσετε αυτόν τον απατεώνα τον Μητσοτάκη.
14: Όχι, όχι. Ήταν πολύ άσχημο και ειλικρινά για έναν πρωθυπουργό της Ελλάδας. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αλλά για οποιοδήποτε άνθρωπο, όχι μόνο για πρωθυπουργό, η λέξη απατεώνας είναι μία λέξη.
22: Ο Μητσοτάκης δεν πήρε την εξουσία με τα όπλα. Το ψήφισε λαός.
14: Έχετε δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο.
22: Εντάξει.
14: Έχετε απόλυτο
22: θέλω
14: δίκιο.
22: Πάνω απ' όλα να προφυλάξω το σταθμό.
14: Έχετε
22: εκείνος
14: δίκιο.
22: Τώρα, αν γίνει κάποια καταγγελία από οποιονδήποτε, θα κλείσει το σπίτι.
14: Έχετε απόλυτο δίκιο και είδατε ότι αντέδρασα και του είπα ότι όλα αυτά είναι απαράδεκτα.
22: Είναι κρίμα.
14: Είναι απαράδεκτα.
22: Ας προσέχουμε λοιπόν.
14: Ακόμα και για την.
22: Ξέρουμε τι λέμε.
14: Ακόμα και για την υπόθεση Κύπρος 74. Αν προσέξατε όταν αναφέρθηκα σε αυτή, μίλησα για ενδείξεις προδοσίας. Το να χρησιμοποιήσεις υπό την έννοια ότι κάποιοι επιτελικοί αξιωματικοί εκτέλεσαν πλημελώς τα καθήκοντά τους. Η λέξη προδότης, η λέξη απατεώνας, η λέξη πρέπει να εκλείψουν από το λεξιλόγιο μας.
22: Είναι απαράδεκτα αυτά.
14: Είναι απαράδεκτα ακριβώς. Είναι πολύ βαριές.
22: Είναι απαράδεκτα.
14: Και
22: τελείως.
14: Ειλικρινά θα ήθελα.
22: Είμαστε μια δημοκρατική χώρα. Μπορούμε να λέμε όλη την άποψή μας δίχως να βρίζουμε και δίχως να συκοφαντούμε.
14: Είναι αυτό που είπε κάποιος πολύ σωστά, κύριε μου, ότι στις δικτατορίες οι άνθρωποι σκέφτονται και δεν μιλούν. Τις δημοκρατίες
22: δηλαδή
14: μιλούν χωρίς να σκέφτονται.
22: Να πω κάτι.
14: Βεβαίως, πείτε κάτι τελευταίο.
22: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος πες ότι βρισκόταν στη Ρωσία και έλεγε μην ψηφίστε τον Πούτιν γιατί είναι απατεώνας.
14: Γιούλακ.
22: Καταλαβαίνετε τι είχε να πάθει.
14: Τέλος πάντων, πιστεύω ότι ήδη μετάνιωσε γιατί νομίζω ότι
22: έτσι,
14: δεν το έκανε.
22: Έτσι, είμαστε λίγο προσεκτικοί.
14: Αν σκεφτεί, θα πιστεύω ότι θα ήταν εξοργισμένος.
22: Εμείς δεν θέλουμε να πάθει ζημιά ο σταθμός.
14: Ήταν εξοργισμένος.
22: Γιατί ακούμε Ράδιο Μητρόπολης.
14: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο.
22: Σας ευχαριστώ.
14: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα πάμε σε ένα λιγόλεπτο διάλειμμα, φίλοι μου. Αν υπάρχουν κάποιοι, τι να πω, αντί να χρεώνεστε, πάρτε σε λίγο. Αν θέλετε, περιμένετε. Σας ευχαριστώ.
0: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
23: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
24: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
25: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
24: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
25: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
24: Πιστεύω θα τα δω όλα.
25: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
24: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
25: Ποιος παντρεύεται?
24: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
25: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
26: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Cosmote TV Sports αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφυλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
5: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
4: Πάτα και καμπανάκι.
5: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
4: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Σας το λέγα! Το σύστημα!
3: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Έλα φίλε μου, είσαι στον αέρα. Καλημέρα. Δεν ξέρω αν ακούς. Έλα φίλε μου.
1: Δεν ακούει. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κύριε καθηγητά, συγχαρητήρια. Πραγματικά έμαθα ότι αρχίζετε μια, βγάζετε σχολή για την παιδεία των οπαδών. Είναι αλήθεια? Γιατί γελάτε?
0: Είναι πολύ μικρός για να επηρεάσω τόσο μεγάλη μάζα.
1: Ναι, αλλά έχετε βγει και εσείς από τα σπλάχνα της θύρας 4, έχω μάθει. Αλλά απλώς έχετε άλλες διαδρομές και αυτό είναι το ευχάριστο.
0: Έτσι είναι, ναι. Έτσι είναι, αλλά λυπάμαι με όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Και όλα αυτά που είπατε, ότι η παιδεία πρέπει πράγματι να αλλάξει κάποια πράγματα. Πρέπει στην παιδεία να μπει η λέξη τουρισμός, πρέπει να μπει επαγγελματικός προσανατολισμός, αθλητική βία,
0: ηθική.
1: Και
0: σκάκι.
1: Σκάκι και επίσης, όταν μιλάμε, δεν ξέρουμε.
0: Για να μάθεις να χάνεις, φίλε μου.
1: Ναι.
0: Για να μάθεις να χάνεις.
1: Μα και επίσης εκείνο που έχω να σου πω, κύριε καθηγητά, εμάς η ομάδα μας μας ταξιδεύει τουλάχιστον εμένα από το 1974. Αυτά με έχω. Εμάς μας ταξιδεύει η ομάδα μας και μας πήγε σε όλη την Ευρώπη, είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε βόλεϊ, και σε όλη την Ελλάδα. Άλλος πήγε μέχρι τη Λιβαδιά, άλλος πήγε μέχρι την Οριστιάδα. Αυτό δεν είναι κακό. Το ταξίδι μένει για μένα.
0: Το ταξίδι και κυρίως τα διόδια. Δεν ξέρω, είναι κανένας στον αέρα? Γεια σου φίλε, καλημέρα.
2: Κύριε καθηγητά, γεια σου Δημάρα Βαρδάκη, ντερβίτσα μου.
0: Γεια σου. Λίγο πιο δυνατά να ακούγεσαι, γιατί έχεις και όμορφη φωνή.
2: Κύριε καθηγητά, δεν είναι να έχω όμορφη φωνή. Έχω φωνή που βαράω κόκαλο και μιλάω ομά και δεν αντέχουν κάποιοι την αλήθεια. Γιατί οι περισσότεροι πιστεύω να συμφωνείτε, γιατί ξέρετε 100 κιλά τόνους γράμματα, όλοι είναι προσποιητοί δήθεν. Και την δυσκολία του, ξέρετε που θα την βγάλουνε. Τη δύσκολη. Καμιά φορά, ρε αγαπητέ μου κύριε καθηγητά και κύριε Βαρδάκη Δημάρα, που σε αποθύμησα, λέω ρε, γιατί να είναι τόσο φευγάτη τσίπλα μου και να μην τα βλέπω κάποια πράγματα, ρε. Λοιπόν, τεντώστε τα αυτάκια σας. Και όσοι δεν αντέχετε, κλείστε το ράδιο. Λοιπόν, πάμε. Στην Ελλάδα περνάνε καλά. Τα καρτέλ, οι τράπεζες, τα φαν, οι πολυεθνικές, τα επενδυτικά του χρηματιστήριου, η προνομιούχη της κυβέρνηση και εισαγωγικά απά του ΟΠΕΚΕΡ μπλε, οι τηλεπικοινωνίες, το κράτος μάλλον το παρακράτος είναι εχθρός του Έλληνα πολίτη. Μας έχετε χρεωμένους 440 δις και βάλε. Σε πουλάτε τη χώρα μας που την κάνατε χώρο σας. Σωστός ο παίκτης.
0: Σωστός ο παίκτης. Σωστός.
2: Και όλοι σας έχετε για 500 ζωές να ζούνε όλοι τις συγγενείς σας και τα παρασυγγενιδάκια σας.
0: Σωστός μοίρασε.
2: Λοιπόν, ακούστε με τώρα για να γιατί βαράω κόκαλο και ομά. Σαμαράς και Βενιζέλος κατέργησαν τα δώρα με τα μνημόνια και μας είχαν πει θα τα επαναφέρουνε. Τα σπίτια μας τα ξαναπληρώνουμε με το έμφυα. Αφαιρούνε τα επιδόματα που δικαιούνται οι φτωχοί Έλληνες, μάλλον τα ψευτοεπιδόματα. Τα φαν για 1000 ευρώ στηρίζουνε τα σπίτια και τα οικόπεδά μας και αυτονών γελάνε. Αυτοί οι αϊτονίκηδες που σπουδάσανε, που κάνουνε τις κομπίνες, είναι κουμπιναδόροι, ελεηνοί, λαμόγια, σαρκοφάγοι του κράτου. Κρατοφάγοι, έτσι, δεν είναι κρατοφάγοι. Την προσποίηση, τη δυσυνιά και την ψευτιά.
0: Φίλε μου, πιστεύω ότι κρύβονται αλήθειες σε αυτά που λες.
2: Και δεν έχουν αντίπαλο, μόνοι τους, ρε κύριε καθηγητά.
0: Σε αυτά που λες υπάρχουν αλήθειες. Στο ότι δεν υπάρχει αντίπαλος είναι επίσης μια πολύ μεγάλη αλήθεια, και ότι το σύστημα είναι δομημένο έτσι, ούτως ώστε να λειτουργεί έτσι, να μην νοιάζεται πολύ για το λαό, για τα προβλήματα, για ότι δεν βγαίνει ο μήνας, για ότι δεν μπορείς να σπουδάσεις το παιδί σου, γιατί η σκληρότερη στιγμή για ένα και πιο πικρή στιγμή για ένα γονέα είναι να περάσει το παιδί του σε ένα πανεπιστήμιο στο Βόλο και να αναγκαστεί να του πει ότι αγόρι μου ή κορίτσι μου, δεν έχω τη δυνατότητα να σε στείλω. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για ένα πατέρα.
2: Κύριε καθηγητά, πολύ καλά. Και όσο για τον πιο προηγούμενο στην ακροατή που είπε ότι... Πώς είπε... Η δισεογραφία, εμένα δεν με πειράζει κύριε μου αυτό. Εδώ βγάλανε την Πυρισπομένη και τη Δασία. Έτσι, εμένα με πειράζει που ακούμε αυτά που γίνονται και που μας καυτιλίζουν και μας ζουφάνε το μεδούλι με το χοντρό το καλαμάκι που πίνουμε τα μοσίτο στις παραλίες. Δεν με πειράζει αν το λέει η δισεογραφία ή δισεογραφία. Αυτά που γίνονται και αυτά που μας κάνουν, που μας έχουν στα τέσσερα και λένε ευχαριστώ.
0: Είσαι χυμάρος, είσαι χυμάρος και ειλικρινά δεν αποτελεί τυπική πρόσκληση, αλλά πρόσκληση καρδιάς. Θα έρθεις μια φορά από εδώ για να φύγουμε και να πιούμε και μια μπύρα ή ένα κρασί. Χάρηκα πάρα πολύ φίλε μου γιατί είσαι φορά παρτίδα και την επόμενη φορά θα έρθεις να πιούμε όπως σου είπα κρασί ή μια μπυρίτσα, θα κεράσω εγώ. Χάρηκα πάρα πολύ που πήρες. Να μιλήσει και κάποιος επόμενος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εδώ έχουμε και ένα μήνυμα από επώνυμο Θεσσαλονικιό που λέει: έχετε ψάξει περισσότεροι υπουργοί παιδείας που ανήκουν και παίρνουν εντολές. Έχετε πολύ δίκιο κύριε Παναγιώτη, αλλά και οι γονείς πλέον δεν συμμετέχουν στα σχολεία για να είναι κοντά στον καθηγητή. Και λέει ο καθηγητής: α, το δικό σου το ζώο θέλεις να περνάει με 17 και 18 και 19 και 20, βάλ το 22 να φύγει από τα πόδια μου. Διότι έχω λάθος κύριε καθηγητά, οι γονείς συμπαραστέκονται στην παιδεία στους καθηγητές.
0: Όχι. Και ο θεσμός οικογένειας
1: σε παρακαλώ τώρα. Γι' αυτό και φτάσανε οι καθηγητές να τα φτάνουν. Εσείς Δευτέρα, Τρίτη γυμνασίου έλεγαν κύριε καθηγητά, κύριε Τάδε, πάρτε το παιδί να μάθει μία τέχνη. Το λένε τώρα?
0: Όχι, δεν το λένε. Για να δούμε γιατί περιμένει ένας φίλος στο σταθμό, μην περιμένει τζάμπα ο άνθρωπος. Έλα, φίλε μου.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, καλησπέρα.
3: Καριοφίνης λέγομαι.
0: Ναι, ναι.
3: Από Βάιμπινγκ, στο Στουτκάρδη παίρνω τηλέφωνο.
0: Από Γερμανία, επομένως, ναι.
3: Ναι. Βασικά σας ακούω προσεκτικά και σας θαυμάζω, αλλά σήμερα απογοητεύτηκα.
0: Πείτε μου γιατί.
3: Και θα σας πω το λόγο.
0: Ναι, ναι.
3: Που δεν ξέρετε τι θα πει το KISS. Που είναι στο
0: Υπουργείο Παιδείας
3: και Πολιτισμού.
0: Πες το μου λίγο.
3: Ναι, ναι. Στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Θρησκευμάτων από κάτω έχει τρία γράμματα, το KISS που σημαίνει Κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο. Αυτό σας λέει τίποτα? Για το μου απογοητεύεται να μην δεν το γνωρίζετε αυτό εδώ.
0: Νομίζω φίλε μου, αν μου επιτρέπεις, το μικρό σου όνομα είναι, το μικρό σου...
3: Καριοφίλης.
0: Ναι, ναι. Κύριε Καριοφίλη, επειδή... επειδή πιστεύω ότι μάλλον απεικονίζει τη λέξη στην τούτο και όχι Ισραήλ, θα μου επιτρέψετε να το διερευνήσω το όλο ζήτημα.
3: Το έψαξα, μόλις είχα μπει στο Google για σιγουριά.
0: KISS με ελληνικά γράμματα λέτε και το γιώτα απεικονίζει, ωραία. Σας δίνω το λόγο μου ότι την επόμενη... στην επόμενη εκπομπή μου, είτε Σάββατο είτε Κυριακή, εάν την ακούσετε, επειδή το θεωρώ ιδιαίτερα, δεν μπορώ να τα αφισβητήσω γιατί δεν το γνωρίζω. Συνήθως όταν έπαιρνα τα βιβλία των μαθηματικών, με ενδιαφέραν τα μαθηματικά ας πούμε και όχι το τι έγραφε, αλλά επειδή το θεωρώ ιδιαίτερα, πώς θα το πω, όχι υπερβολικό, το θεωρώ απίστευτο να σας πω, να σας μιλήσω με ανοιχτή γλώσσα καρδιάς.
3: Και όμως θα σου ευχαριστείτε και εγώ έχω σου ευχαριστεί και αφήστε με λίγο και δύο λεπτά λίγο να...
0: Βεβαίως.
3: Και ήθελα να πω ότι όχι μόνο αυτό εδώ, μας κυβερνούν όλοι οι Εβραίοι και θέλω να σας πω ότι τα αρχεία του Epstein είναι όλη η αλήθεια. Αυτοί εδώ που μας κυβερνούν στις Βρυξέλλες έχουν ένα στόχο, τον παρουσιάζουν τον Πούτιν, τον κακό και την Ορθοδοξία μας. Θέλουν την Ορθοδοξία μας και οι Ισραηλίτες το ίδιο θέλουν.
0: Ναι, σίγουρα. Ο Πούτιν έχει γίνει ο στόχος της Ευρώπης.
3: Και στην ουσία είναι η Ορθοδοξία μας, γιατί τα σκάνδαλα όλα έρχονται από τον Βατικανό. δεν μιλάει κανένας για την Ορθοδοξία μας ότι θέλουν να την πολεμήσουν.
0: Βλέπεις όμως, φίλε μου, ότι και η Ορθοδοξία μέσα της διατηρεί τάσεις διασπαστικές. Από εκεί και πέρα, εκείνο το παραδοσιακό παλιό ορθόδοξο τόξο Ελλάδας, Σερβίας, Ρωσίας παρέμεινε στην πράξη απραγματοποιητό.
3: Αφού είναι όλα πουλημένα, είναι, όλοι έχουν πουληθεί, τα πάντα.
0: Και λοιπόν, η εισβολή στην, δυστυχώς, στην Ουκρανία υπήρξε μεν τυπικώς παράνομη, αλλά ουσιαστικά όχι απρόκλητη. Σου δίνω το λόγο.
3: Και να ξέρετε κάτι, ότι χάνουμε τις πατρίδες μας. Το ίδιο γίνεται και εδώ στη Γερμανία. Ο Ισλαμισμός κυριαρχεί, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Χάνουμε τις πατρίδες μας και η Γερμανία και η Ελλάδα, αφού είναι όλοι στο ίδιο καζάνι.
0: Και αρκετές σκανδιναβικές χώρες να συμπληρώσουν.
1: Συγγνώμη λίγο που διακόπτω, ο κύριος. Ήταν κάποτε λέγανε Ομοσπονδιακή Δυτική Γερμανία. Και όταν έπεσε το τείχος, γιατί η Γερμανία ήταν ανατολική, τους μπρόξανε και αυτούς μέσα και διαλύθηκε η Γερμανία.
0: Ναι, εντάξει, υποτίθεται ότι τυπικά φέρονταν ενία.
1: Ναι.
0: Φίλε μου, σου δίνω το λόγο μου ότι θα μελετήσω, γιατί ειλικρινά με σόκαρες, θα μελετήσω αυτό το KISS και πραγματικά είναι ανατριχιαστικό, εφόσον μου το λες εσύ.
3: Και υπάρχουν και μερικά σύμβολα, άμα δείτε έξω από τη Βουλή, δείτε τα σήματα, είναι από το Χίτλερ που είχαν έρθει τότε. Οι Γερμανοί έχουν αφήσει τα ίδια σήματα που αυτοί τα είχαν χτίσει. Εκεί τα έχουν παρατημένα ακόμα.
0: Θα κάνω μία μελέτη και αν θέλεις ξαναπάρε ένα τηλέφωνο να κάνουμε μία συζήτηση, κύριε Καρκιοφίλη, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε. Και σας λέω ειλικρινά, είμαι σοκαρισμένος. Πάρτε πάλι μία άλλη φορά τηλέφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη που σας απογοήτευσα.
3: Όχι, κανένα θέμα, εντάξει.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Υπάρχει άλλη γραμμή. Έλα, φίλε μου, στον αέρα.
4: Δημήτρη, σας αποχαρλάω.
0: Έλα, φίλε μου, Δημήτρη. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα. Για πάλι για το ΚΙΣ πήρα και εγώ.
0: Ναι, για πείτε μου.
4: Έτυχε. Ο κύριος που είπε, ο πρόεδρος που το ανέφερε το θέμα, που φοβήθηκε να μην το αποκαλύψει τα αρχικά, να μην βρεθεί σε κανένα χαντάκι, έτσι δεν είπε.
0: Ναι.
4: Για στη μελέτη που θα κάνεις, μήπως είναι τα αρχικά για κέντρο ιστορικής συρρήκνωσης.
0: Εγώ κάτι τέτοιο φαντάζομαι, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, φαντάστηκα στην αρχή κάποιο Ινστιτούτο, φαντάστηκα κάποιο κέντρο ιστορική, δηλαδή το ιστορικό ήταν το δεύτερο ενδεχόμενό μου. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν και τελείως ασύμβατο με ένα εγχειρίδιο διδακτικό να περιλαμβάνεται αυτή η απεικόνηση η λεκτική, ενιολογική. Και ειλικρινά θα το ερευνήσω. Διότι αν τυχόν συμβαίνει αυτό, είναι παράνομο καταρχάς.
4: Ναι,
0: είναι παράνομο και νομικά και εθνικά παράνομο, έτσι.
4: Όπως είπε και ο... το 2015 δεν είναι...
0: Ακριβώς.
4: Αυτό μου φαίνεται είναι.
0: Θα το διερευνήσω και πολύ γρήγορα.
4: Λίγο και θα τα ξαναπούμε.
0: Πολύ
4: θα
0: γρήγορα.
4: Θα το φτιάξω και εγώ από την πλευρά.
0: Πάντως δεν πρόκειται να το αφήσω αναπάντητο. Διότι με αφορά άμεσα σαν Έλληνα, με αφορά άμεσα σαν καθηγητή, με αφορά άμεσα σαν μαθηματικό, να δω τι ακριβώς συμβαίνει.
4: Γιατί το είδα και στα βιβλία τώρα της κόρης μου,
0: ναι.
4: Στο Λύκειο, και όντως το αναγράφει πάνω.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, πιθανόν με καλή προαίρεση οι προηγούμενοι φίλοι, μήπως έχουν πέσει θύματα κάποιας συνωμοσιολογίας, μήπως έχουν δίκιο. Το ερχόμενο Σάββατο θα έχω την απάντηση, να είστε σίγουρος.
4: Έγινε. Και
0: έγινε.
4: Εγώ θα σε βοηθήσω σε αυτό, θα το ψάξω λίγο παραπάνω.
0: Έγινε, χίλια ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Πάντως, κύριε καθηγητά, και στις δύο περιπτώσεις το KISS στα αγγλικά σημαίνει φιλί. Άρα από πού θα το φας το φιλί είναι.
0: Εσένα το μυαλό σου, κύριε.
1: Τι να κάνω, κύριε καθηγητά, αφού άρεσε.
0: Έγινε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον επόμενο φιλό.
5: Έλα, φιλαράκι.
0: Έλα, φίλε μου.
5: Καλησπέρα.
0: Την καλησπέρα μου.
5: Λοιπόν, Είμαι ο Μενώτη, είναι πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σου. Θέλω να σου πω τώρα για αυτό το ΚΙΣ. Κατά λάθος το έμαθα, δεν ήξερα, αλλά το έμαθα. Ο διπλανός μου πούλησε το διαμέρισμά του. Και το πούλησε, μου λέει, το πούλησα στους Ισραηλινούς στο ΚΙΣ. Τι είναι αυτό το ΚΙΣ, δεν ήξερα, και μου είπα, είναι κέντρο σωματείων Ισραηλινών, τι με είπε να λέει, και με πλήρωσε και καλά, με είπε και τα λεφτά μου, λέει, το διαμέρισμα έφτιανε κάνα 80, ο Μεσίτης το ανέβασε γιατί αυτοί ήταν φορτόκες, λεφτά, φράγκα, πέφτανε, το πούλησε 95, άντρο, το πούλησε τόσο πολύ, ναι, με λέει, μέσω ΚΙΣ να πούμε. Και κοίταξε τώρα τι έμαθα από αυτό το ΚΙΣ, ότι βγήκε ένας νόμος αβαβά, δεν το μάθαμε, δεν το ακούσαμε. Εγώ από αυτό το άκουσα που το πούλησε το φιλαράκι το σπίτι του σε Ισραηλινό στο ΚΙΣ και βγήκε ένας νόμος ότι μπορούν να αγοράσουν όσα σπίτια θέλουν οι Ισραηλινοί γιατί πρέπει να τους βοηθήσουν αφορολόγητα. Άκουσον, άκουσον, δηλαδή αφορολόγητα. Ένας Ισραηλινός παίρνει 2, 3, 5, 100 σπίτια όταν ακούμε κατά καιρούς ο τάδε υπουργός αυτό, βουλευτής, έχει 50, 60, 70 σπίτια και λέμε πώς γίνεται αυτό τώρα. Εμείς έχουμε ένα, δύο, δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε. Αυτοί πώς μπορούν και τα πληρώνουν όλα αυτά τα έξοδα. Είναι αφορολόγητα. Αφορολόγητα δηλαδή δεν πληρώνει ούτε πες το χρόνο, πόσα λέτε, ξέχασα το ΦΠΑ, τέλος πάντων, δεν πληρώνουν τίποτα αφορολόγητα. Και αγοράζουν αυτή τη σπίτια, δηλαδή κοιτάξτε τώρα, ο Ισραηλινός τι έκανε δίπλα μου. Το αγόρασε το σπίτι, το τιμαχίζει σε δύο γκαρσονιέρες και τα νοικιάζει σε φοιτητές από 4 κατοστάρικα. Μιλάμε για ένα διαμέρισμα 55 τετραγωνικά, αν έχεις το Θεό σου, να μαζευτούμε όλοι μαζί χέρι-χέρι να πάμε να αυτοκτονήσουμε. Για να κολομπάνει πονηροί και παρατρεχάμενοι. 55 είναι δίπλα από τα πανεπιστήμια εκεί πέρα μένω, απέναντι από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, 55 τετραγωνικά. Κάνει αυτή τη μαγιά, το χωρίζει σε δυο καρσονιερίτσες και ρωτά τα παιδιά τους φοιτητές από δίπλα γιατί τους ενοχλώ, βάζω πρωινιάτικα δυνατά μουσική και ένας με έκανε παράπονα, ρε φιλαράκι, θέλω λίγο να κοιμηθώ λίγο πιο σιγανά τη μουσική, εντάξει ρε φιλαράκι, σώρα μας ενοχλώ, τη χαμήλωσα τη μουσική. Από 4 κατοστάρια, μια τρύπα, δυο καρσονιερίτσες, 800 ευρώ για να κονομπά ο Ισραηλίτης, να βοηθήσουμε τους Ισραηλινούς αφορολόγητα. Δεν πληρώνεται ούτε φόρο. Πώς το λένε αυτό το φόρο που πληρώνουμε κάθε χρόνο, ρε. Το έφυγα, έφυγα. Ούτε έφυγα ούτε τίποτα. Και κορομάρε, αγοράζουν αυτή τώρα παράδειγμα που ακούμε 50, 60, 70 διαμερίσματα και μένουμε με αρεστό το στόμα και παγώνει το αίμα μας. Τρελαίνουν το μυαλό μας και λέμε καλά, πώς αγοράζουν όλα αυτά. Έτσι τα αγοράζουμε. Τα δικά μας τα λεφτά κάνουμε μπάκες τους πονηροτρεχάμενους. Καταλάβατε τι γίνεται. Παοξίδες, γιατί είμαι και παοξίδες, είμαι τρελαμένος, είμαι πληγωμένος, είμαι ταπεινωμένος, γιατί πήγαινα για τάμπλ και δεν πήρα τίποτα και σήμερα θα πάω στο γήπεδο μόνο και μόνο για να φωνάξω αυτό που θέλω να φωνάξω, σήμερα να τα ακούσει η διοίκηση και ο Ρασβάν. Το έχω στο μυαλό μου.
0: Σήμερα θα γυρίσεις χαρούμενος. Γι' αυτό που είπες δύο λέξεις μόνο για να μιλήσει και ο επόμενος. Φίλε μου,
5: ναι.
0: Αν συμβαίνουν και συμβαίνουν, δεν έχω κανένα λόγο να μην σε πιστέψω. Φαίνεσαι αξιόπιστος άνθρωπος.
5: Βρε μου το πέτο,
0: αν, αν συμβαίνουν αυτά, είναι επέσχυντα και θα πρέπει να γίνει καταγγελία. Πρώτον. Δεύτερον, υπάρχουν αρχικοί χαρακτήρες οι οποίοι είναι ίδιοι και οι οποίοι απεικονίζουν διαφορετικές έννοιες. Το ΚΙΣ σε ένα βιβλίο εγχειρίδιο σχολικό μπορεί να μην σημαίνει αυτό το οποίο υπονοείς. Γι' αυτό το επέσχυντο το οποίο όντως μπορεί να συμβαίνει, αφού μου το λες. Θα το διερευνήσω και το επόμενο Σάββατο θα έχεις την απάντησή μου, σου δίνω το λόγο.
5: Ναι, ναι, ναι, φιλαράκι, σου λέω και εγώ δεν το ήξερα. Το έμαθα από το παιδί, από το διπλανό μου, το γείτονα 50 χρόνια τον είχα γείτονα, που το πούλησε σε Ισραηλινό και μου τα είπε αυτά. Και είναι αφορολόγητα, ειδικά για αυτούς. Θέλει το ελληνικό κράτος, το ΝΑΤΟ, ΜΑΚΟ, σε ποιο σωματείο είμαστε, να βοηθήσει τους Ισραηλινούς.
0: Λοιπόν,
5: για να το τελειώνουμε τώρα. Σήμερα όλοι στην Τούμπα πάμε να χειροκροτήσουμε την πληγωμένη μας Παοκάρα, αλλά θα ξεκαθαρίσουμε, θα κάνουμε και ξεσκαρτάρισμα. Προπονητές, προέδροι, αντιπροέδροι θα τα ακούσουν συνδυματικά. Εγώ τα έχω στο μυαλό μου ή θα αποφασίσουμε εκεί πέρα που κάθομαι εγώ, επιτόπιο δικαστήριο. Αν θέλουμε να μείνει ο Ρασβάρη να φύγει, αν θέλουμε να μείνει, θα το χειροκροτήσουμε Ρασβάρη Λουτσέσκου. Αν θέλουμε να φύγει, Ρασβάρη φύγει από τον ΠΑΟΚ.
0: Θα πάμε όλοι ενωμένοι για την νίκη.
5: Άρα μπράβο, πάω κάρα.
0: Όλοι ενωμένοι. Ο επόμενος φίλος. Υπάρχει επόμενος. Ναι, σ' ακούω φίλε μου.
6: Μ' ακούσε.
0: Ναι, βεβαίως.
6: Μ' ακούσε.
0: Ναι, βεβαίως. Πείτε μου.
6: Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Ναι.
0: Ναι, βεβαίως.
6: Μ' ακούσε.
0: Ναι, βεβαίως. Πείτε μου.
6: Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: τηλέφωνο από το Ρίο Ντε Τζανέιρο, από τη Βραζιλία.
1: Τυχερός είσαι.
0: Υπάρχει εκεί ένα μπαρ το οποίο συχνάζουν Έλληνες. Και είναι ένα μπαρ το οποίο συχνάζουν Έλληνες παοξίδες. Τους έχω γνωρίσει.
1: Απανταχώς στον πλανήτη.
0: Να με ευχηθούν απόψε να νικήσει ο παοκάρα μας, να το κάψουν λέει, τον παρόντο από χαρά. Γι' αυτό και εμείς να ευχόμαστε απόψε η ομάδα μας πρόσφατα να νικήσουμε.
1: Άκου το Βαρδάκι τώρα, άκου το Βαρδάκι.
2: Πάνε εκεί τώρα στο Θείο Σαμ, πιες κανένα δυο ρετσίνες και μετά έλα στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι.
2: Στο σουρωτήρι.
0: Άντε,
2: γεια σου, γεια, γεια.
0: Θα σε ευχηθούμε όλα να πάνε καλά.
1: Όλα θα πάνε καλά, να είμαστε ενωμένοι, όχι διχόνοια.
2: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, για να ολοκληρώσουμε, έχουμε το εξής φαινόμενο. Τα 80 χιλιάρικα τα έκανε 95, χάρηκε. Το ότι αυτός τα έκανε 2 σαραντάρια, στεναχωρέθηκε. Δηλαδή, το χρήμα είναι πάντα το δόλωμα. Είναι έτσι ή δεν είναι? Ενώ υπάρχουν τώρα πολλά εξοικονομώ και τα λοιπά, γιατί ο ίδιος που δεν το έκανε 2 σαραντάρια για να παίρνει αυτό στα 400άρια? Άρα πιο εύκολο είναι να πάρουν τα 95.
1: Σαφώς.
2: Κατάλαβες τι λέω?
1: Πάντως αυτό που είπανε τα παιδιά, φίλε μου,
2: βρε, ισχύει πολύ, αυτό που είπε,
1: πολύ
2: ισχύει.
1: Σημαντικό.
2: Ισχύει, μα ισχύει.
1: Εγώ το ΚΙΣ θα το ερευνήσω.
2: Εγώ δεν ξέρω για το ΚΙΣ
1: και θα προχωρήσω, και θα προχωρήσω σε περίπτωση κατά την οποία. Ναι, θα προχωρήσω. Εγώ προσωπικά σαν απλός Έλληνας πολίτης σε καταγγελία.
2: Καλά, εσύ έχεις...
1: Διατηρώ την εικόνα...
2: Έχεις δίκιο, μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Ναι, ναι.
1: Ότι το ΚΙΣ πρέπει να απεικονίζει κάποια άλλη έννοια, κάποιο άλλο όρο. Απλά συμπίπτουν οι χαρακτήρες. Ναι. Έχω αυτή την εντύπωση. Ναι. Μπορώ να πέφτω έξω.
2: Να σε θυμίσω και πριν 25 χρόνια και κάποιοι άλλοι παίρνανε δάνεια άτοκα. Επανειλωστούντες.
1: Κατάλαβα.
2: Θυμάσαι, άτοκα.
1: Λοιπόν, πρωτού κλείσουμε να πω μία λέξη μόνο. Δεν θέλω, παιδιά, σήμερα, απλά σαν ανώνυμος παοξής, με το Βόλεϊ ασχολούμαι, στο Διοικητικό Συμβούλιο εκεί ανήκω, αύριο θα φύγω για το ΜΕΤΣ. Σήμερα θα είμαι στην Τουμπά. Θέλω οι φωνές μας να ενωθούν σε μία λέξη, ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να πληγώσουμε ανθρώπους, είτε τον πρόεδρο, είτε τον προπονητή, είτε μεμονωμένα κάποιους παίχτες. Σήμερα πρέπει να πάμε εκεί για την νίκη, ελπίζοντας ότι σήμερα θα μπει φωτιά στο πρωτάθλημα. Η πίκρα μας υπάρχει. Δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα χωρίς ενότητα. Όταν θα έρθει η ώρα να κλείσει η σεζόν και να απαιτήσουμε μια αυτοκριτική από τους αρμόδιους και κάποιες εξηγήσεις για εμάς, θα το πράξουμε. Σήμερα δεν είναι η ώρα για διχόνιες. Σήμερα φωνάζουμε μόνο ΠΑΟΚ. Αυτό έχω να πω. Να είστε καλά, να περάσετε μια όμορφη Κυριακή. Καλή νίκη στην ομάδα μας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για Φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, Φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Μάιος με χιόνια καταγράφεται σε πολλές ορεινές περιοχές της Υπριωτικής χώρας, με Πάρνηθα, Παρνασσό, Πύλιο, Κορινθία και Καλάβρητα να έχουν ντυθεί στα λευκά από την κακοκαιρία, η οποία συνεχίζεται για τρίτη ημέρα. Τέλος στα ψηλά γράμματα, αλλά και σε παράτυπες πρακτικές τραπεζών για καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ επιδιώκει να θέσει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Σημαντική ανατροπή στον αεροπορικό χάρτη της Βόρειας Ελλάδας φέρνει η απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης τον προσεχή Οκτώβριο. Την εξέλιξη επιβεβαίωσαν στελέχη της εταιρείας στην πόλη, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Τελευταία μέρα αιτήσεων σήμερα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Από αύριο Δευτέρα ξεκινάει η διαδικασία αιτήσεων για τους συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως θα μελετήσει νέα πρόταση του Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αφού απέρριψε προηγούμενη ιρανική προσφορά και απείλησε να κονιορτοποιήσει τη χώρα. Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής παραμένει το Ισραήλ, με τις ενόπλες δυνάμεις να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για το ενδεχόμενο νέων εξελίξεων στο μέτωπο της ευρύτερης περιοχής, τόσο προς το Ιράν όσο και προς το Νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τα πλήγματα σε στόχους, ενώ παράλληλα εκδίδει νέες εντολές εκένωσης περιοχών, εντείνοντας το ήδη τεταμένο κλίμα. Τέλος, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Αν ψάχνεις για επαγγελματικά αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, έλα στην autokinesi.gr. Με 35 χρόνια εμπειρίας, σου προσφέρουμε Mercedes-Benz, Sprinter και Vito σε όλη τους την γάμα. 7 θέσια, κλούβες, κόφες με υδραυλική πόρτα, γερανοφόρα και πολλά άλλα. Εισαγόμενα με αυστηρούς ελέγχους, με εγγυημένα χιλιόμετρα, έτοιμα για δουλειά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Παράδοση με εξάμηνη γραπτή εγγύηση σε άρεστη κατάσταση. autokinesi.gr. 19ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων, Γέφυρα Ρησίου. Autokinesi.gr. Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά και σας υποσχόμαστε μια τέλεια συνεργασία.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
12: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
11: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές στο χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας. Στην εκπομπή σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Στο μικρόφωνο σήμερα Κυριακή από τις 12 μέχρι τη 1 θα σας κρατήσει τροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Γιάννη Τσιράπη και στην γραμματική υποστήριξη και το τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας στο 2310-90-90-90 ή τηλεφωνώντας από το κινητό σας 955. Αφήνετε κενό, γράφει το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 19129. Καλή ακρόαση.

Για να κάνετε τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, ροξάκια, τουλουμπάκια, κουρκουμπίνια, εσλί και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας σε σιροπιαστά. Φωτεινή Νικηφόρου, η πιο γλυκιά από όλα στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο. Παράδοση γίνεται και μέσω box. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577. Επαναλαμβάνω, 2310-243-577. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και τα σιροπιαστά της κυρίας Νικηφόρου. Καλή απόλαυση. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956, με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς, τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον 3 γενιές. Domenico Construction, Ηρών Πολυτεχνείου 69 στον Εύωσμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-64-11-40. Domenico Construction, η οικοδομή των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο, για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το συμφέρον σας.

Καλησπέρα σας. Κυριακή 3 Μαΐου του 2026. Είναι η 123η ημέρα του χρόνου, μια μέρα με ιδιαιτερότητες από καιρικές συνθήκες. Διότι όταν στην κεντρική Ευρώπη έχει 25 βαθμούς και κυκλοφορούν όλοι με κοντομάνικα και στην πόλη μας έχει 11 και χρειάζεται καμπαρντίνα και μπουφάν και στα ορεινά 3 Μαΐου χιονίζει, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι δεν πάει καλά. Επίσης φίλες και φίλοι, σαν σήμερα 3 Μαΐου του 2011 έφυγε από τη ζωή το σύμβολο του ελληνικού κινηματογράφου που είχε τον τίτλο «Ο καλός μας άνθρωπος», ο Θανάσης Βέγκος, ο οποίος το 1948-50 έως 50 υπηρέτησε τη θητεία του ως ανεπιθύμητο στρατιώτη στη Μακρόνησο, γιος αντιστασιακού, ο οποίος εκδιώθηκε από την εργασία του. Αλλά ποτέ ο ίδιος ο Θανάσης Βέγκος δεν πολιτεύτηκε. Γι' αυτό έμεινε και στην ιστορία «Ο καλός μας άνθρωπος».

0: Επίσης, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ένα μεγάλο σύμβολο του Γυραιού, ένας μάγκας του ελληνικού ποδοσφαίρου, με 196 συμμετοχές από το 1967 μέχρι το 1979, ο Γρηγόρης Φανάρας, ο οποίος μάλιστα είχα και την τύχη, πριν φύγει από τη ζωή, να το φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας και είπαμε πράγματα που τότε, για εκείνη την εποχή, ήτανε φοβερά ωραία πράγματα. Διότι, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής προηγουμένως, τότε πηγαίναμε όλοι αγκαλιά μαζί στο γήπεδο και διασκεδάζαμε. Γιατί τότε οι ομάδες μας ταξίδευαν. Ήταν η διασκέδασή μας, η χαρά μας. Και έτσι με αυτή τη χαρά φτάσαμε μέχρι σήμερα, φίλες και φίλοι. Αλλά όπως σας έχω υποσχεθεί από τη δικιά μας εκπομπή, θα μαθαίνουμε τι γίνεται στην πόλη μας, τι γίνεται στις γειτονικές πόλεις, τι γίνεται στη χώρα μας από πλευράς εκδηλώσεων, από πλευράς πανηγυριών, όπως το λέγαμε εμείς παλιά λαϊκά και μας μεγαλώσανε τις γονείς μας, και θα πάμε κατευθείαν δίπλα εδώ στο Ρετζίκι, γιατί έρχεται η πανήγυρη του Αγίου Εφραίμ και μάλιστα πρέπει να το μάθει ο κόσμος, γιατί αν δεν το επικοινωνούμε δεν πρόκειται να γνωρίζουμε τι γίνεται δίπλα μας, που πραγματικά το καθένα έχει την αξία του. Γι' αυτό και τώρα αυτή τη στιγμή θα φιλοξενήσω τον πατέρα Ιωάννη που πρωταγωνιστεί σε αυτή την πανήγυρη του Αγίου Εφραίμ. Καλησπέρα πατέρα Ιωάννη.
1: Καλησπέρα Χριστός Ανέστη. Εντάξει, δεν υπάρχουν πρωταγωνιστές στα πανηγύρια. Το πανηγύρι πρωταγωνιστής είναι ο Άγιος.
0: Ναι, αλλά και κάποιος... Κάποιος πάτε...
1: Εμείς όλοι είμαστε διάκονοι. Διακονούμε το λαό του Θεού να χαίρεται αυτά τις ευλογίες που του δίνει ο Θεός μέσα στους Αγίους του.
0: Τέλεια, Χριστός Ανέστη. Χαίρομαι να ακούω από εσάς που είστε ένας λαϊκός άνθρωπος, ένας οικογενειάρχης, ένας άνθρωπος που λέγαμε και εμείς που λέμε άνθρωπος της πιάτσας είστε, πάτερ. γιατί να το κρύψουμε. Επικοινωνείτε με τον κόσμο κάθε μέρα, ακούτε τα προβλήματά τους. Ακούτε...
1: Γιατί να το κρύψουμε, να άλλωστε.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλλά πέστε μας τώρα για αυτό που θα γίνει την Δευτέρα 4 του μηνός και την Τρίτη 5 του μηνός.
1: Λοιπόν, ναι, κοιτάξτε τώρα. Την Τρίτη 5 του μηνός είναι η εορτή του Αγίου, η μέρα της κοιμήσεώς του, του μαρτυρίου του. Και έτσι η παραμονή, και αν είναι η μέρα αυτή, είναι η μέρα που γίνεται το πανηγύρι του. Φυσικά γίνεται ένα τεράστιο πανηγύρι στην Ασίνα, στη Νέα Μάκρη, στο μοναστήρι του, όπου ψηρέει εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος ήδη από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη. Εμείς εδώ στην Θεσσαλονίκη δεν τον πολύ ξέραμε τον Άγιο Εφραίμ, τον γνωρίσαμε σιγά σιγά και μέσα από το λείψανο του που βρίσκεται στο ναό μας και από ανθρώπους που είχαν βιώσει έτσι γεγονότα.
0: Συγγνώμη, όταν λέτε βρίσκεται στο ναό μας εδώ στο Ρετζίκι.
1: Στο Ρετζίκι έχουμε ένα τεμάχιο του λείψανου, το οποίο μας το έδωσε η γερότησα που το ανακάλυψε το αλείψαμε πριν από 50 χρόνια, 60 που το έχει βρει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ήρθε πραγματικά με ένα θαυματουργικό τρόπο σε εμάς, γιατί η γερόντισσα έχει απαγορεύσει και δεν δίνονται κομμάτι λείψανο αλλού, πουθενά, ποτέ. Απαγορεύεται να δοθεί λείψανο, σε εμάς έδωσε. Και το έδωσε όχι απευθείας, το έδωσε τότε, το 1982, και ήρθε αυτό σε εμάς το 2015, γιατί τελικά το ήθελε ο Άγιος να γίνει έτσι και να είναι εδώ ένα προσκύνημα, όπως μας είπε και η γερόντισσα στα γράμματα που ανταλλάξαμε. Έλεγε θέλουμε να υπάρχει στη Θεσσαλονίκη ένα κέντρο που να βρίσκει κανείς τον Άγιο, γιατί η Αθήνα είναι μακριά να κατεβεί ένας στη Θεσσαλονίκη. Και πραγματικά από τα Βαλκάνια, μέχρι από την Κωνσταντινούπολη, από τη Βουλγαρία, από τη Σερβία, από παντού έρχονται κόσμος, τους στέλνει και η ίδια η γερότητα από κάτω εδώ από το μοναστήρι για να προσκυνήσουν τον Άγιο εδώ. Και όταν μπορέσουν να πάνε και στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Άρα,
1: και
0: λοιπόν...
1: τώρα το σημαντικό είναι ότι φέτος είναι τα 600 χρόνια από το μαρτύριο του Αγίου και είναι έτσι μια ιδιαίτερη χρονιά. Το 1426 μαρτύρησε μετά από 8 μήνες μεγάλων βασάνων από τους κουρσάρους που είχαν, τους Οθωμανούς που είχαν καταλάβει το μοναστήρι και το είχαν κάψει. Και έτσι ο Άγιος με όλη την πίστη και την αγάπη του, είναι μεγάλη ιστορία για να την πούμε τώρα, δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλη ώρα. Σημασία έχει ότι βρίσκεται ανάμεσά μας ένα τεμάχιο του λειψάνου, το οποίο δίνει ευλογία και χάρη σε όσους με πίστη έτσι προστρέχουν και τους δίνει δύναμη να αντιμετωπίσουν τα όσα μας φέρνει η ζωή. Γιατί το θέμα αυτό είναι, ζητάμε από τον Θεό όχι να μην έχουμε προβλήματα, γιατί προβλήματα θα έχουμε. Ζητάμε να μας δώσει δύναμη
0: να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Να τα ξεπεράσουμε και να αντιμετωπίσουμε. και με τη βοήθεια του Θεού και με τις πρεσβείες των Αγίων μας.
0: Έχετε
1: και με δίκιο. Πολύ αγάπη με τους άλλους ανθρώπους.
0: Έχετε πολύ δίκιο, Πάτερ, ότι η ζωή είναι ένας πόλεμος εντός εισαγωγικών. Είναι κάθε μέρα, πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, αρκεί να έχουμε πίστη και δύναμη για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αν αφήσουμε τον εαυτό μας και λέμε δεν μπορώ, δεν κάνω, νομίζω ότι είναι άδικο. Αδικούμε την ίδια μας τη ζωή, τον ίδιο μας τον εαυτό.
1: Έτσι, εγώ απλά θα έλεγα κάτι διαφορετικό, λίγο σε χρήση, ότι έχει σημασία πώς το βιώνουμε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί μπορεί να το βιώνεις με έναν ήρεμο τρόπο, με αγάπη, με πίστη, με αγάπη για τους άλλους ανθρώπους, και έτσι από πόλεμος να γίνεται αγώνας και φροντίδα και προστασία και βοήθεια, ή να το βλέπεις έτσι εγωιστικά, προσωπικά, φύγω, με ενοχλούμε και αντιδράω, οπότε να είναι κάτι εντελώς αρνητικό.
0: Σωστά μιλάτε, διότι εσείς σαν ιερέας μπορείτε και τα βλέπετε τα πράγματα με πιο ξεκάθαρη εικόνα και με πιο...
1: Δεν σημαίνει ότι εγώ τα βλέπω πάντα.
0: Όχι.
1: Διαφορετικά, έτσι.
0: Εντάξει, έχετε πιο ξεκάθαρη εικόνα.
1: Άνθρωποι είμαστε και όλοι έχουμε προβλήματα και θέματα στη ζωή μας.
0: Για πέστε μας λίγα λόγια τώρα για το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει δείξει αύριο το απόγευμα, 5.30 ώρα, θα γίνει πρώτα απ' όλα η λιθανία έτσι μέσα στο Ρετζίκι. Θα υπάρχει ένα άγημα, θα... Μου είπαν και κάποιοι φίλοι εδώ από την περιοχή, θα έρθουν μετά άλογα τους να συνοδέψουν τον Άγιο. Θα κάνουμε μια μικρή περιφορά και στις 6.30 ώρα θα φύγει ο Μητροπολίτης μας, ο κ. Βαρνάβας, και θα κάνουμε τον πανηγυρικό Εσπερινό επίσημα. Μαζεύει πολύ κόσμο ο Άγιος, πάρα πολύ κόσμο, και φαντάζομαι και φέτος το ίδιο θα γίνει. Λοιπόν, και την αρτοκλασία και όλη αυτή την απογευματινή λειτουργία που γίνεται, ακολουθία που γίνεται σε αυτή τη φάση. Τώρα, την άλλη μέρα το πρωί, την Τρίτη το πρωί, θα έχουμε όρθρο και θεία λειτουργία και πάλι έτσι θα κοινωνήσει ο κόσμος που θέλει και θα γιορτάσουμε, και όλη μέρα θα περνάει ο κόσμος να προσκυνάει και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη. Την Τρίτη απόγευμα θα κάνουμε ευχέλαιο και την Τετάρτη απόγευμα παράκληση. Το πρωί θα έχει λειτουργία, δηλαδή πάντα θα υπάρχει μια ακολουθία, ενώ θα είναι ανοιχτός για να περάσει ο κόσμος να χαιρετήσει και να πάρει ευλογία. Και με τη χάρη του Θεού, έτσι μέσα στο φως και τη χαρά της Αναστάσεως, να μοιραζόμαστε μεταξύ μας αυτή τη χαρά, να νοιαζόμαστε ένας για τον άλλον, να φροντίζουμε ένας τον άλλον και έτσι να είμαστε όπως θέλει ο Χριστός. Να είμαστε χαρούμενοι, αυτό το χαίρεται που λέει κάθε φορά όταν εμφανίζεται μετά την Ανάστασή Του, είναι αυτό ακριβώς. Μας θέλει χαρούμενους και να δίνουμε ένας τον άλλον ό,τι περισσότερο μπορούμε. Αυτό είναι ο σκοπός μας.
0: Αυτό είναι, όπως το λέτε. Θα πρέπει να χαιρόμαστε απλά και ταπεινά την κάθε μέρα, την κάθε στιγμή, γιατί έτσι είμαστε και πιο ήρεμοι και απολαμβάνουμε κάθε στιγμή ξεχωριστά. Εάν έχουμε μεγάλα και μακροπρόθεσμα όνειρα και τα λοιπά, απογοητευόμαστε όταν δεν γίνονται, γιατί δεν ξέρεις το μέλλον σου. Αλλά από ό,τι φαντάζομαι θα είναι και ο Δήμαρχος ο Σίμος ο Δανειλής.
1: Ναι, και ο Δήμαρχος θα είναι και δεν ξέρω και ποια άλλη. Επίσημο πιστεύουν ευπρόσδεκτοι όλοι.
0: Εγώ χαίρομαι που ακούω ότι είμαστε όλοι μια παρέα. Γιατί
1: ακριβώς.
0: Όλοι αυτοί πηγαίναμε και στο ίδιο σχολείο, ξέρετε.
1: Το ξέρω, που τα έλεγε στην άλλη φορά.
0: Και ξέρετε, χαίρομαι που μέσα από τις εκδηλώσεις, μέσα από τα πανηγύρια, μέσα από όλα αυτά βρισκόμαστε και τα λέμε.
1: Έτσι, έτσι. Και να προσθέσω και κάτι άλλο. Αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Είναι η κοινωνία.
0: Μπράβο.
1: Αυτή η ένωση. Ο ένας με τον άλλον, όλοι μαζί με τον Χριστό. Γινόμαστε όλοι ένα κομμάτι, ένα κύτταρο στο σώμα του Χριστού και όλοι μαζί με τον Χριστό κεφαλή είμαστε μια αγκαλιά. Αυτό είναι. Αυτό κάνει και τα προβλήματα πιο εύκολα και τις δυσκολίες να τις αντιμετωπίσουμε και να αντέξουμε και να προχωρήσουμε και να είμαστε και για πάντα μαζί.
0: Ξέρετε, επειδή θέλω να το ακούσει ο κόσμος και από το στόματος του ειδικού σας, ακόμα και όταν γίνανε και οι σύλλογοι και τα σωματεία που είχαν ένα αθλητικό σκοπό, ο σκοπός ήταν να χαιρόμαστε.
1: Έτσι, ο Παπαβαμβίνης μας, που είχε κάνει την ανάληψη, και εμείς κάναμε το Ρετζίκι, τους μαχητές. Έγινε μεγάλη, μεγάλη δουλειά, πολύ μεγάλη.
0: Μπράβο. Δεν πρέπει να τα λέμε ότι και η Εκκλησία έκανε αυτή την ομάδα.
1: Η Εκκλησία δεν πρέπει να τα λέει, γιατί διδάσκει την ταπείνωση. Αν να τα λέει μόνη της, δεν κάνει τίποτα. Το να το βιώνει ο κόσμος, αυτό είναι που θα το κάνει να φανεί. Ο ένας με τον άλλο θα το πει.
0: Βλέπετε όμως, Πάτερ, ότι όλα αυτά τον κόσμο τον ενώναν και τον κάναν χαρούμενο. Τον αθλητισμό το βλέπα σαν παιχνίδι.
1: Την εκκλησία, όχι ανταγωνισμό.
0: Ναι, την εκκλησία τη βλέπανε με σεβασμό και όχι με αντιπαλότητα. Όλα τα βλέπανε με μια καλοσύνη.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Δημοσθένη μου, όπως
0: και
1: τα
0: αυτό
1: λες.
0: Πρέπει να περνάμε στον κόσμο κάθε μέρα, Πάτερ. Κάθε μέρα.
1: Συμφωνώ
0: σήμερα, σήμερα έχει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Πρέπει να πάμε ταπεινά, να χαρούμε, ναι, αυτήν όλη την ατμόσφαιρα. Διότι αν, να το πούμε έτσι, ο Άγιος Εφραίμ συμπλήρωσε 600 χρόνια, εμείς ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει 100 χρόνια.
1: 100. Κοίταξε, θέλουμε και να κερδίσουμε όμως, ρε παιδί.
0: Φυσικά, Πάτερ.
1: Πρέπει να κερδίσουμε, αλλά να το αξίζουμε, συγγνώμη. Να μην στεγνόμαστε.
0: Ναι.
1: Έτσι, να βάζουμε και την μπάλα στην αιστεία, βέβαια.
0: Από το στόμα σας και στο Θεού τα φτύπα.
1: Αμήν, το βράδυ θα το δούμε.
0: Άντε, να είστε καλά, εμείς θα έρθουμε να προσκυνήσουμε.
1: Χριστός Ανέστη, σας περιμένουμε όλους και όλο τον κόσμο που ακούει στο Ρεντζίκι, στα Πεύκα. Και αύριο το απόγευμα και την Τρίτη το πρωί και το απόγευμα και την Τετάρτη να σας υποδεχτούμε, να πάρετε την ευλογία του Αγίου και να σας χαρούμε.
0: Και όχι μόνο, να πούμε και στον κόσμο ότι το Ρεντζίκι και τα Πεύκα έχουν Ηρακλειδής, ανεβαίνει ο Ηρακλής. Και αυτός να απολαύσει την διαδρομή που του έλειπε.
1: Έτσι, χρειάζεται να έχουμε ομάδα Θεσσαλονίκη. Τι τώρα, θα πηγαίνουμε 10 φορές να πηγαίνουμε.
0: Έτσι. Μπράβο, Πάτε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Δημοσθένη μου. Χριστός Ανέστη σε όλους. Να είστε γεροί και χαρούμενοι. Παναγία μαζί σας. Χριστός Ανέστη.
0: Γεια σας. Βλέπετε, φίλες και φίλοι, πώς έρχει τα πράγματα, τα νοήματα. Από τον Πάτερ ακούσαμε τα θρησκευτικά, ακούσαμε τα αθλητικά, ακούσαμε τα οπαδικά, αλλά σε μια άλλη ατμόσφαιρα, σε ένα άλλο περιβάλλον, χαρούμενο, ήρεμο. Λοιπόν, να ακούσουμε τι λέει και ο φίλος μας ο Δίτσι.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χαλιβοπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μπορεί πλέον να μην υπάρχει ο στόχος της Ευρώπης, αλλά ο Άρης θέλει το διπλό επί του κυπελούχου Όφη που θα τον φέρει πιο κοντά στην κατάληψη της πέμπτης θέσης. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Όφη Άρης για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons! Coupons!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μετρόπολης 95,5, η ώρα είναι 12:37 πρώτα λεπτά και όπως σας είπαμε από τις εκπομπές μας θα μαθαίνετε τι εκδηλώσεις γίνονται στην πόλη μας και γύρω, στις γύρω πόλεις και παντού, γιατί έτσι μπορούμε και να συμμετέχουμε και να τις απολαμβάνουμε και να τις χαιρόμαστε και να έχουν και εκδηλώσεις επιτυχία, διότι χωρίς τον κόσμο δεν υπάρχει επιτυχία. Και αμέσως θα τρέξουμε στο γειτονικό Δήμο Θερμαϊκού, όπου εκεί θα καλησπερίσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Σαλπιγκίδη. Γιώργο, καλησπέρα κύριε Σαλπιγκίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Βαρδάκη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: 38 Αργύρια Επανομής.
1: Πάρα
0: γιορτάζει πολύ και σας προσκαλεί σε ένα πλούσιο πρόγραμμα που ξεκίνησε από χθες έως 24 Μαΐου. Πολιτισμός, παράδοση, μουσική, χορός και πλήθος δραστηριοτήτων για μικρούς και μεγάλους. Κύριε Σαλπιγκίδη, χαίρομαι που βάζετε σε αυτή τη δυνατότητα τον κόσμο να συμμετέχει σε τέτοιες εκδηλώσεις.
1: Και συμμετέχει όντως, ευτυχώς, παρότι ο καιρός δεν είναι καλός. 11 Μαΐου λοιπόν είναι ο Πολιούχος της Επανομής, ο Άγιος Αργύριος της Επανομήτης. Οπότε στο πλαίσιο αυτό έχουμε τα αργύρια, 308 αργύρια φέτος στην Επανομή, με εκδηλώσεις που ξεκινήσανε όντως από χθες, μια θεατρική παράσταση. Σήμερα είναι ο 21ος ποδηλατικός αγώνας που φέτος μεγάλωσε. Έχουμε και διαστηλογικούς αγώνες στη συνεργασία με το ποδηλατικό όμιλο Βέλος. Και την
0: παιδιά συμμετέχουν, κύριε Σαλπιγκίδη?
1: Βεβαίως, είναι για παιδιά. Μπράβο. Μία η ώρα είναι ο λαϊκός που συμμετέχουν. Έχουμε ήδη 120 εγγραφές και προχωράμε για τα παιδιά. Γίνανε διασυλλογικοί, ολοκληρώνονται και συνεχίζουμε με το λαϊκό αγώνα. Και παρότι ο καιρός δεν ήταν καλός, ο κόσμος ήρθε, που φαίνεται ότι το έχουν ανάγκη.
0: Μπράβο. Ο κόσμος συμμετέχει όταν ξέρει ότι θα περάσει καλά, ήρεμα και χαλαρά. Και μάλιστα το μυστικό είναι αυτό που είπατε. Να συμμετέχουν τα παιδιά, κύριε Σαλπιγκίδη.
1: Προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρα και ενάσματα στα παιδιά και μέσω του αθλητισμού και μέσω του πολιτισμού, να τους δώσουμε έτσι αφορμές να συμμετέχουν. Και ξεκινάμε το πρόγραμμα των αργυρίων, που παράλληλα δημιουργείται και η εμπορική έτσι, έκθεση στο πάρκο της Επανομής, στο νέο πάρκο της Επανομής.
0: Να ξεκινάμε το λέμε με τη λέξη τους, εμποροπανήγυρη, για να έχει αξία και να γουστάρουμε.
1: Ωραία, εμποροπανήγυρη, έτσι το λέμε, έκθεση εμπόρων, αλλά... Είμαστε κοντά στο ίδιο πλαίσιο. Ξεκινάμε την Πέμπτη. Την Πέμπτη είναι η έναρξη, το απόγευμα, με παραδοσιακά χορευτικά. Συνεχίζουμε την Παρασκευή με χοροδίες. Το Σάββατο είναι η κεντρική εκδήλωση με τον γνωστό σε όλους μας Πασχάλη.
0: Είδες με τι τραγούδισα ξεκινήσαμε.
1: Ακριβώς.
0: Με Πασχάλη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Που περιμένουμε ότι, αν ο καιρός είναι καλός, γιατί πάντα εδώ παίζουμε λίγο με τον καιρό εξωτερικές εκδηλώσεις. Ευελπιστούμε βέβαια. Συνεχίζουμε Κυριακή Βασιλεία Τζίνα ένα live και κλείνουμε τη Δευτέρα ανήμερα του Αγίου Αργυρίου με ένα παραδοσιακό λαϊκό γλέντι με επανομήτες μουσικούς. Έχουμε, έχουμε.
0: Νερά θέλει ο κόσμος.
1: Όχι, έρχονται και ήρθε μια έγκυος μόλις και μου λέει αν έχουμε και γιατρό εδώ αν χρειαστεί. Λέω,
0: βέβαια, τα πάντα έχουμε. Έτοιμοι για όλα είμαστε.
1: Έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Σήμερα να σας ενημερώσω και γι' αυτό. Έχουμε από αναβολή την εκδήλωση της Πρωτομαγιάς στην Περαία, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Λόγω Παρασκευή, λόγω καιρού το αναβάλαμε. Σήμερα ευτυχώς κράτησε ο καιρός και έτσι όλα βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Χαίρομαι που πραγματικά, Γιώργο, με το μικρό σε αποκαλώ, γιατί είσαι και νέος και ωραίος και μάλιστα είσαι από τους λίγους νέους που ασχολούνται με την τέχνη. Ζωγράφος, δεν είσαι?
1: Ζωγράφος, ναι, ναι, τώρα ετοιμάζομαι για μια επικείμενη έκθεση.
0: Μπράβο, είσαι ζωγράφος, είσαι νέος και ξέρεις. Πιο εύκολα τα παιδιά μαθαίνουν από νέους, γιατί ξέρεις και τη γλώσσα τους, να το πούμε έτσι λαϊκά, και μπορείς και επικοινωνείς μαζί τους. Και πραγματικά τώρα, αν πούμε στην Επανομή υπάρχει αντιδήμαρχος που είναι ζωγράφος, θα σε κοιτάζουν όλοι στα μάτια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο η διπλή ιδιότητα αυτή, αλλά τις έχουμε βρει τις ισορροπίες.
0: Όχι, μα ξέρεις τι γίνεται. Κάθε περιοχή... ανάλογα με τα ήθη και έθιμα, με την που βρίσκεται η γεωγραφική του σημείο και τα λοιπά, σου λέει ψαράς θα είναι και λογικό θα είναι, Γιωργός θα είναι και τα λοιπά. Μπράβο που μπορείς όμως μέσα, γιατί ξέρω και ασχολείσαι και με την γεωργία και με όλα, είσαι και ζωγράφος.
1: Ζωγράφος, κύριος, αυτό είναι το επάγγελμά μου, εικαστικός και εκπαιδευτικός, στην εκπαίδευση δηλαδή, στα εικαστικά. Προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε όλα, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής βγαίνουν.
0: Ναι, αλλά εδώ τώρα θέλω να κάνω μία πρόσθεση, για να το βάλετε και αυτό στο πρόγραμμα, να, μέσα στο πρόγραμμα στα Αργύρια να βάλετε και μια εκδήλωση, έναν αγώνα, κάτι 5x5 για το Σταύρο του Σαράφη. Διότι...
1: Α, αυτό παρέλειψα να σας το πω, συγγνώμη, γιατί είναι πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Έχουμε και το τουρνουά ποδοσφαίρου, αν δεν κάνω λάθος τώρα, δεν έχω πρόγραμμα μαζί μου, 16 και 17, είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Α, μάλιστα.
1: Νομίζω είναι 16 και 17, είναι από τις Ακαδημίες της Αναγέννησης, το οποίο ονομάζεται Σταύρο Σαράφη.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ σωστά. Και επίσης να σας πω και ένα καινούριο που θα γίνει τώρα που βγήκε. Η Αναγέννηση Επανομής κλείνει 100 χρόνια φέτος και ετοιμάζουμε παρέα μια επαιτειακή εκδήλωση, βοηθάμε εμείς, επαιτειακή εκδήλωση όπου θα έχει περίπου 20 αθλητές διεθνείς και legends του 2004 για την ημερομηνία που δεν θυμάμαι καλά, 23-25, θα σας το πω όμως όταν το έχω.
0: Μάλιστα.
1: Και θα παίξουν εδώ με βετεράνους της Αναγέννησης, θα είναι επίσημη μια πολύ ωραία διοργάνωση. Μόλις έχω περισσότερες πληροφορίες θα σας ενημερώσω.
0: Μα να σας πω κάτι τώρα, να σας πω κάτι Γιώργο. Ο Σταύρος Σαράφης τώρα για μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ ας πούμε, που έχει τις περισσότερες συμμετοχές και έχει βάλει τα περισσότερα και ωραιότερα γκολ με το κεφάλι. Δηλαδή είναι κάτι σπάνιο. Και μπράβο, ναι, τώρα πράγματι που μου το λες, το βλέπω και εγώ Σάββατο 16 Κυριακή 17 Μαΐου Ακαδημίες Αναγέννησης Επανομής, τουρνουά Σταύρος Σαράφη.
1: Ακριβώς.
0: Και χαίρονται και τα παιδιά, ξέρεις, γιατί συμμετέχουν, σου λέει, σε αυτή την εκδήλωση, σε αυτό το τουρνουά που είναι αυτινού του Σταύρου του Σαράφη, που πραγματικά για την εποχή του. Τι να πούμε τώρα για το Σταύρο, εντάξει.
1: Έχει αφήσει την εποχή.
0: Υποκλεινόμαστε, ναι, βέβαια.
1: Έτσι, έτσι. Ναι. Και εν όψη λοιπόν των Αργυρίων, προσπαθούμε να αναδείξουμε και να εντάξουμε όσα περισσότερα στοιχεία μπορούμε μέσα από τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και η τοπική κοινωνία. Δεν το συζητάμε, βοηθάει πάρα πολύ και οι επαγγελματίες και οι σύλλογοι και τα σωματεία και εθελοντές. Γιατί αυτά δεν μπορούν να γίνουν μόνο από μια υπηρεσία και μια αντιδημαρχία, το καταλαβαίνει.
0: Πάνω απ' όλα είναι
1: συμμετέχουν. Είναι υποστηρικτική όλη και η συμμετοχή του κόσμου.
0: Πάνω απ' όλα είναι ο κόσμος, έτσι όπως το λες, διότι όταν συμμετέχει ο κόσμος και είναι ενεργός, αμέσως δραστηριοποιεί και την τοπική κοινωνία και όχι
1: ακριβώς.
0: Μόνο. Όλοι έχουν παρέες και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική και στους γύρω νομούς και τον παίρνει τηλέφωνο και του λέει έλα ρε φίλε θα κάνουμε αυτό, εκείνο και το άλλο, πάρε την οικογένεια κτλ. Κτλ. Και μάλιστα νομίζω ότι είναι και μια τουριστική έναρξη θα έλεγα αυτές όλες οι εκδηλώσεις.
1: Ακριβώς, έτσι. Αυτές οι εκδηλώσεις που είναι έτσι στο Μάιο και στον Ιούνιο προσκαλούμε κόσμο, ο οποίος έρχεται κόσμος για τις εκδηλώσεις, γνωρίζει τον τόπο μας, θα πάει να φέρει ένα ψαράκι, θα κάνει βόλτα στις παραλίες σε όλο το Δήμο, έτσι, γιατί το τουριστικό μας κομμάτι, αυτό το παραλιακό μέτωπο είναι υπέροχο και μεγάλο και δίνουμε άλλον ένα λόγο στον κόσμο να επισκεφτεί την περιοχή μας και να τη γνωρίσει.
0: Καταρχάς είναι η Ριβιέρα της Θεσσαλονίκης, να το πούμε και αυτό. Και όχι μόνο τα 52 χιλιόμετρα παραλία που έχει όλος ο Δήμος, θα πρέπει όλα αυτά να είναι ενεργά και θα πρέπει και εσείς σαν τοπική κοινωνία να δείτε και εκεί για το κάμπινγκ της Επανομής που κάποτε έσφυζε σε κόσμο και είχε πάρα πολλούς τουρίστες από όλη την, τουλάχιστον και από τα Βαλκάνια, αλλά ερχόταν, θυμάμαι και από Πολωνία ερχόταν και Τσέχη ερχόταν, τα θυμάσαι αυτά, δεν ξέρω αν τα πρόλαβες εσύ.
1: Φυσικά, μικρός ήμουν, αλλά τα θυμάμαι και από αφηγήσεις και από δικές μου εικόνες.
0: Θα πρέπει και εκεί να δώσουν ζωή, δεν μπορεί τώρα ένα παραλιακό μέτωπο να είναι κλειστό τόσα χρόνια όπως και της Αγίας Τριάδος, διότι αυτά τα μέρη, Γιώργο Σαλπιγκίδη, αν ήταν στην Νότιο Γαλλία, θα πληρώναμε 500 ευρώ διόδια μόνο για να μπούμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είσοδο.
1: Γίνονται κινήσεις από τη Δημοτική Αρχή, το γνωρίζω, να έρθουν εις πέρας όλα αυτά και να φτάσουμε στο σημείο που ήμασταν κάποτε και να το ξεπεράσουμε. Προσπαθούμε. Η προσπάθεια γίνεται, ελπίζω ότι θα έχουμε και αποτελέσματα άμεσα.
0: Νομίζω ο καιρός άρχισε να σιάσει. Εγώ αυτό είδα.
1: Ευτυχώς. Από το πρωί που είμαι εδώ έχει αλλάξει η ψυχολογία μας μαζί με τον καιρό πάρα πολλές φορές. Ευτυχώς δείχνει ότι ανοίγει, δεν μας το χάλασε τουλάχιστον, υλοποιούνται οι εκδηλώσεις και ελπίζουμε να ζεστάνει, γιατί οι επόμενες μέρες είναι φορτωμένες με εξωτερικές εκδηλώσεις. Ελπίζουμε.
0: Λογικό είναι όταν είσαι σε τέτοιο δήμο και όταν έχεις αυτό όλο το παραλιακό, όχι μόνο μέτωπο αλλά και το ορεινό μέτωπο, να κάνεις εκδηλώσεις στον εξωτερικό χώρο.
1: Εννοείται. Και ελπίζουμε κάθε φορά ο καιρός να είναι συμμαχός μας.
0: Πάντως εγώ στο υποσχέθηκα χθες τηλεφωνικά ότι με το που έρχομαι κοντά σας θα σιάξει ο καιρός.
1: Αυτό περίμενα. Αυτό ακριβώς. Όταν έτρωσε ο καιρός, λέω μάλλον ο Δήμος ήρθε.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, καλή επιτυχία. Θα έρθω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: σίγουρα,
1: για το βήμα που μας δίνετε.
0: Σίγουρα και σύντομα. Σίγουρα και σύντομα θα έρθω να τα πούμε και από κοντά, να το απολαύσω. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, φίλε. Καλή επιτυχία. Γεια.

0: Και επιστρέφουμε, επαναρχόμαστε σε ένα γειτονικό δήμο στη Δύση, που η Δύση πάντα έφερνε τα μηνύματα, είτε το θέλαμε είτε δεν το θέλαμε, και θα πάμε στο Δήμο Ιβόσμου, όπου εκεί γίνονται πολλές εκδηλώσεις, και μάλιστα γίνονται εκδηλώσεις για την νεολαία, διότι είναι από τους λίγους ίσως και ο μοναδικός δήμος που έχει τόσο παιδιά, τόση νεολαία. Θα φιλοξενήσουμε τον Δήμαρχο, τον Ελευθέρη τον Αλεξανδρίδη, τον οποίο καλησπερίζουμε. Καλησπέρα κύριε Αλεξανδρίδη, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Αληθώς Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους, υγεία σε όλο τον κόσμο. Όντως, όπως τα είπατε, είμαστε ο πιο νεανικός δήμος και έχουμε αυτή την ευτυχία να έχουμε πάρα πολλούς νέους. Έχουμε 18.500 μαθητές και όντως κάνουμε εκδηλώσεις. Έχουμε το Φεστιβάλ Παιδείας αυτή τη στιγμή, το οποίο τρέχει και θα ολοκληρωθεί μια εβδομάδα μετά που κλείνουν τα σχολεία, με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Και είχαμε και τη εβδομάδα που μας πέρασε, την Τετάρτη, είχαμε την ημέρα χορού που ήταν 800 χορευτές στην πλατεία του Δημαρχείου.
0: 800!
1: 800 χορευτές από 30 πολιτιστικούς συλλόγους.
0: Έλληνες όλοι. Μεγάλη... Έλληνες όλοι, Δήμαρχε.
1: Έλληνες όλοι. Από τον, οι περισσότεροι ήταν, η πλειοψηφία των συλλόγων ήταν από τον Δήμο, σαφώς και ήταν και τα τμήματα του Δήμου τα χορευτικά. Αλλά ήρθαν και μερικοί από όμορους Δήμους σε πολιτιστικοί σύλλογοι. Και ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα έχουμε πολύ περισσότερους.
0: Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, γιατί σε μια συναυλία που πήγα της Νταγάκη, που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής, που ήρθαν από τον πολιτιστικό σύλλογο το δικό σας και χορέψανε κριτικά.
1: Ναι, έχουμε όλοι, είχε έρθει νομίζω ο πολιτιστικός σύλλογος Αλέξανδρος.
0: Ναι.
1: Και χόρεψε, πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό οι δικοί μας πολιτιστικοί σύλλογοι και τα τμήματα τα πολιτιστικά του Δήμου και μας εκπροσωπούν. Αυτή η περιοχή, κύριε Βαρδάκη, δεν έχει ούτε ακρογιαλιές, ούτε βουνά. Έχει πολιτισμό και νέους.
0: Αυτό είναι το μυστικό. Άμα δεν έχεις πολιτισμό και νέους, και νέο δήμαρχο ηλικιακά, να το πούμε και αυτό.
1: Πολιτισμό και νέους. Και σε αυτούς τους νέους έχουμε επικεντρώσει τη φροντίδα μας. Να σας πω ότι τρέχει αυτή τη στιγμή και ολοκληρώνεται αύριο μια άσκηση που κάνουμε για αντιμετώπιση κινδύνου του σεισμού για τα σχολεία, με μια πρωτοποριακή άσκηση με εικονική πραγματικότητα, με VAR, για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν 200 εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται σε αυτή την άσκηση, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο του σεισμού την ώρα που είναι τα παιδιά μέσα στο σχολείο.
0: Ξέρετε,
1: και θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες ασκήσεις και για άλλους κινδύνους.
0: Ξέρετε, αυτά είναι πολύ ωραία όταν τα προλαμβάνει, διότι όχι μόνο το παιδί, και όλος ο κόσμος μπαίνει σε μια διαδικασία να βλέπει, να σκέφτεται και να μην ευνηδιάζεται. Διότι ξέρετε, ο χειρότερο πράγμα είναι ο ευνηδιασμός. Εγώ επειδή το ζήσαμε και εμείς σαν μαθητές το 1978 που έγινε ο σεισμός στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: το ζήσαμε σαν μαθητές, και όταν πήγαμε μετά στο στρατό και έγινε το 81 στην Κόρινθο, αυτοί που δεν ξέραν πέφτανε από τα παράθυρα και εμείς βγαίναμε ήρεμοι και ήσυχοι μέσα από το στρατόπεδο. Θέλω να πω ότι πάνω απ' όλα είναι να μαθαίνει και να εκπαιδεύεται, ειδικά ο νέος, σε όλα αυτά. Δεν μην το κρίνουμε, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Θα πρέπει να είμαστε εκπαιδευμένοι.
1: Και να κρατιούνται τα πρωτόκολλα, διότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα και όταν κρατιούνται μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς τους κινδύνους. Είτε είναι από φωτιά, είτε είναι από πλημμύρα, είτε είναι από σεισμό.
0: Μα ούτως ή άλλως μέσα στη ζωή είναι όλα. Τι να κάνουμε τώρα, μπορούμε να τα αποφύγουμε.
1: Λοιπόν,
0: και μάλιστα μαθαίνω ότι κάνετε και πολλές άλλες εκδηλώσεις, λέει ανοιξιάτικα ταξίδια στα παραμύθια στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
1: Σωστά, έχουμε και αυτή την εβδομάδα έχουμε για ειδική μερίδα για την ποίηση. Σας είπα, μόνο πολιτισμός. Εδώ υπάρχει πολιτισμός, υπάρχουν νιάτα, υπάρχει μια πολύ καλή αγορά, νομίζω η πιο φημισμένη αγορά μετά το κέντρο της πόλης. Και νομίζω ότι αυτός ο Δήμος έχει ευκαιρίες και για τους επιχειρηματίες για να μπορέσουν να τοποθετηθούν, αλλά και για τους καταναλωτές οι οποίοι βρίσκουν προϊόντα σε πάρα πολύ καλή ποιότητα και καλές τιμές.
0: Και μάλιστα και σήμερα, 3 του Μαΐου, γιορτάζεται εκεί στην εκκλησία σας, στο Αγίου Αθανασίου.
1: Ναι, χθες ήταν το Αγίου Αθανασίου. Σήμερα έχουμε εκδηλώσεις στο Διαπολιτισμικό Σχολείο στο προαύλιο και θα είναι όλο το βράδυ, θα έχουμε χορούς παραδοσιακούς, θα έχουμε το παραδοσιακό σουβλάκι, θα είναι μια πάρα πολύ εκδήλωση και καλό είναι οι ακροατές που μας ακούνε να έρθουν να απολαύσουν.
0: Σε ποια σημεία γίνεται στον Εύωσμο, Δήμαρχε?
1: Οι εκδηλώσεις του Αγίου Αθανασίου γίνονται πίσω από την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, ένα μνημείο που είναι από το 1810 αυτή η εκκλησία, από τις πιο παλιές εκκλησίες της Θεσσαλονίκης. Πραγματικά είναι ένα ιστορικό μνημείο για την πόλη. Να σας πω ότι όλη αυτή η περιοχή στη Δυτική Θεσσαλονίκη που περιλαμβάνεται ο Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου δεν είχε άλλη εκκλησία, ήταν η μοναδική εκκλησία αυτή του Αγίου Αθανασίου, η οποία είναι από τουρκοκρατίας ακόμη.
0: Σε ποια οδό είναι, γιατί είναι όπως ανεβαίνουμε τη Δροποτάμου αριστερά?
1: Είναι όπως είναι η Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο κεντρικός ο δρόμος, ναι, ναι, που είναι η αγορά του Ευόσμου,
0: ναι, ναι.
1: Στρίβουμε από την Αγίου Αθανασίου ανεβαίνοντας προς τα πάνω και συναντάμε τη Μάρκου Μπότσαρη.
0: Α, μάλιστα.
1: Στρίβοντας δεξιά τη Μάρκου Μπότσαρη, στο αριστερό μας χέρι είναι η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Εδώ ήταν και τα παλιά κημητήρια και σήμερα βρίσκεται εδώ το γυροκομείο του Ιδρύματος Παπαγεωργίου. Είναι το συσίτιο του Αγίου Αθανασίου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπως είναι και η στέγη των Αγγέλων, η οποία τι είναι? Είναι ένας χώρος ειδικά διαμορφωμένος, ο οποίος εδώ στεγάζει όλους τους ανθρώπους που έρχονται από την επαρχία για να επισκεφτούν τα νοσοκομεία και να κάνουν θεραπείες ή και τους συνοδούς τους. Βρίσκουν εδώ πέρα στέγη και φαγητό, όλα δωρεάν από την εκκλησία μας. Και
0: αξίζουν
1: πολλά συγχαρητήρια σε αυτό το έργο το οποίο παράγει σήμερα η εκκλησία εδώ στον Εύωσμο. Ο πατήρ Γεώργιος ο Μίλκας, βέβαια με την φροντίδα και τη βοήθεια και της Μητρόπολης και του Μητροπολίτη του κυρίου Βαρνάβα.
0: Βαρνάβας παντού, τέλος. Λοιπόν, όχι, θέλω να τα λέτε αυτά, να τα μαθαίνει και ο κόσμος, γιατί γίνονται πράγματα τα οποία περνάνε έτσι by και δεν ξέρει τι συμβαίνει. Φιλοξενείται κόσμο που έρχεται για τα νοσοκομεία, τους ταΐζεται και τους συνοδούς και τα λοιπά και βρίσκουν και μια θαλπορία. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό.
1: Βέβαια, είναι μια μέρημνα της εκκλησίας, μπράβο τους, η οποία εξυπηρετεί πάρα πολλούς ανθρώπους. Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη ταλαιπωρία αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται, κάνουν χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες. Δεν είναι εύκολο και είναι και κοστοβόρο για να μπορέσουν να μείνουν κάπου, αλλά και δεν βρίσκουν πάντα. Εδώ έρχονται με όλα δωρεάν από την εκκλησία μας.
0: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, άρα έχουμε την εκδήλωση σήμερα εκεί στην εκκλησία από πίσω, όπως είπατε, στον Άγιο Αθανάσιο.
1: Που τιμάμε τον Άγιο μας.
0: Που τιμάμε, μπράβο. Έχουμε την εβδομάδα μας, έρχεται, είπατε, τις άλλες εκδηλώσεις. Τελείωσε το χορευτικό, έρχεται τώρα οι άλλες εκδηλώσεις που είναι ανοιξιάτικα ταξίδια στα παραμύθια, στη βιβλιοθήκη. Έχετε δηλαδή μια σειρά εκδηλώσεις όλη την εβδομάδα, αγαπητέ κύριε Αλεξάνδρου.
1: Και ετοιμάζονται οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού, κύριε Βαρδάκη, η οποία θα είναι η εκδηλώση της γειτονιές, που θα έχουμε σε κάθε γειτονιά εκδήλωση. Αλλού θα υπάρχει συναυλία, αλλού θα υπάρχει ένα ρεμπέτικο γλέντι, αλλού θα υπάρχει κουκλοθέατρο. Σε κάθε γειτονιά θα γίνει ένα δρόμενο.
0: Μπράβο. Συγχαρητήρια.
1: Αυτός είναι ο Δήμος Ελευθερίου Κορδελίου Ευόσμου. Και νομίζω ότι και οι κάτοικοι το ευχαριστούνται, αλλά και πολλοί επισκέπτες.
0: Φυσικά,
1: είμαστε όλοι σε αναμονή για τη μεγάλη λευκή νύχτα που θα έρθει το φθινόπωρο, όπως κάθε χρόνο.
0: Και όπως λέω και εγώ, η ζωή είναι ένα πάρτι. Ή μπαίνεις και διασκεδάζεις ή τρως πόρτα. Εμείς πάντα στείνουμε το πάρτι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και κλείνοντας, θέλω έτσι μια έτσι χαρούμενη και ευχάριστη πρόγνωση για το σημερινό αγώνα.
1: Για το...
0: Και κλείνοντας, θέλω έτσι μια έτσι χαρούμενη και ευχάριστη πρόγνωση για το σημερινό αγώνα.

0: έχετε καλή διάθεση και την νεολαία δίπλα σας, πάντα θα υπάρχει πρόοδος, ανάπτυξη και τουρισμός. Δεν έχει σημασία μόνο η θάλασσα. Πολλοί κόσμος επισκέπτονται σε όλη την Ευρώπη περιοχές που ενώ δεν έχει θάλασσα, έχει όλα αυτά τα στοιχεία που είπατε, κύριε Αλεξανδρίδη.
1: Γι' αυτό το λόγο και στην τελευταία στο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών που κάναμε τροποποίηση, βάλαμε ειδικό τμήμα στην Διεύθυνση Πολιτισμού, το τμήμα τουρισμού.
0: Τέλεια.
1: Γιατί και εμείς πιστεύουμε ότι αυτή εδώ η περιοχή μπορεί να προσελκύσει και τουρίστες, επισκέπτες, οι οποίοι έχουν να θαυμάσουν πράγματα και να απολαύσουν και τα καταστήματά μας, τα εμπορικά, τα υγειονομικό ενδιαφέροντος. Έχουμε πολλά, πολλά καλά καταστήματα
0: και με πολύ καλή κουζίνα,
1: για φαγητό, γαστρονομίας, με φανταστική κουζίνα, και νομίζω ότι όποιος θα επισκεφτεί θα ξανάρθει πολλές φορές.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό. Όλη η κεντρική Ευρώπη δεν έχει θάλασσα. Έχει όμως εκδηλώσεις που την επισκέπτονται νεολαία και γίνεται ένα ωραίο πανηγύρι. Αυτό. Καλή επιτυχία. Ναι. Σας ευχαριστώ
1: να
0: πολύ.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βαρδάκη.
0: Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλή απόλαυση. Σας χαιρετώ. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Το άλλο Σάββατο μπορείτε να απολαύσετε στην επανομή τον Πασκάλη σε μια συναυλία. Ο Πασκάλης έμενε στην οδό Κασάνδρου, ήρθε από το Δοξάτο Δράμας και από 15 χρονών στην πλατεία Δικητηρίου έκανε το πρώτο γκρουπ. Εγώ θα πάω τώρα στην κυρία Νικηφόρου να πάρω τα γλυκάκια μου, διότι χωρίς γλυκά της κυρίας Νικηφόρου δεν πας πουθενά. Και εσείς βγαίστε, απολαύστε, ακούσατε τι εκδηλώσεις γίνονται παντού. Να συμμετέχετε, να συμμετέχετε, να χαίρεστε τα παιδάκια σας. Η ζωή είναι μια χαρά, μια διασκέδαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι μία. Πλησιάζει η ώρα του μεγάλου διαγωνισμού For All. Από 4 Μαΐου έρχεται ο διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Καλέ Ασπασία, πλησιάζουν τα γενέθλια των For All.
2: Αχ, ήρθε η ώρα του διαγωνισμού For All. Πού θα κλείνουν φέτος?
1: 13 χρόνια.
2: 13! Γρουσουζιά.
1: Σιγά με τις ξεματιάσουμε κιόλας. Άντε καλέ, σπουδαία πράγματα συμβαίνουν όταν τα For All έχουν γενέθλια. Αν είμαστε τυχεροί, θα κερδίσουμε και το αυτοκίνητο.
2: Δεν μου λες, Παρασκευή και 13 δεν γεννήθηκες εσύ?
1: Ναι.
2: Αν έχεις τύχη, διάβανε προς τα For All.
3: Έρχεται 4 Μαΐου. Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Σημαντικές αλλαγές στον αεροπορικό χάρτη της Βόρειας Ελλάδας φέρνει η απόφαση της Ryanair να κλείσει τον προσεχή Οκτώβριο τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης λόγω των αυξήσεων στις χρεώσεις που ζητάει η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου. Την έλευση νομοσχεδίου του

0: Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές συμπεριφορές, αναφορικά με δάνεια μέχρι και 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, προανήγγειλε κατά την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός εξήγησε ότι θα υπάρχει δυνατότητα αναίρεσης ενός δανείου μέσα σε 14 ημέρες από τη στιγμή που θα συναυθεί. Το βράδυ της Κυριακής εκπνέει η τρίτη κατά σειρά προθεσμία για τις αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού, με συνολικά 350.000 πολίτες να έχουν υποβάλει αιτήσεις για τις 300.000 επιταγές που δίνονται από το πρόγραμμα. Στην Ελλάδα επέστρεψαν συνολικά 26 αρχαιότητες που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο και είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές διοκτικές αρχές. Στη σύλληψη δύο ατόμων για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Μάλιστα, οι δύο συλληφθέντες ηλικίες 35 και 42 ετών εντοπίστηκαν από τις αρχές την ώρα που προσπαθούσαν να πουλήσουν στις πιάτσες της πόλης ποσότητες ηρωίνης. Στη διεθνή επικαιρότητα, πρόθυμος να εξετάσει τη νέα πρόταση 14 σημείων του Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι θα την απορρίψει, καθώς όπως υποστήριξε, η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει ακόμη το τίμημα για τα όσα έχει προκαλέσει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει διεθνώς τα βίντεο με τις σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες κατά τη διάρκεια φεστιβάλ στη Νότια Νιγηρία. Μέχρι στιγμής οι τοπικές αρχές έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις, συνεχίζοντας την έρευνα για τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης σε κεντρικές οδούς. Τέλος, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 8 έως και 16 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη!
8: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
7: Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
9: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
10: Ο Δίας σε καλεί.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
14: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
13: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
15: Nexus Facility, παρακαλώ.
13: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
16: Είσαι άνεργος 18 έως 29 ετών και ζεις στις περιφέρειες Μακεδονίας, Θράκης ή Ηπειρού. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης σε ψηφιακά, τεχνικά και επιχειρηματικά επαγγέλματα. Εξασφάλισε πιστοποίηση, εξατομικευμένη συμβουλευτική και εκπαιδευτικό επίδομα έως 2.650 ευρώ. Με την αξιοπιστία της Universal Education. Αδειοδοτημένο κέντρο διαβίου μάθησης με 25 χρόνια εξειδίκευσης στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την αναβάθμιση των προσόντων. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο www.eduqueducation.gr. Τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης 2310 2832 72. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή.
15: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
17: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μετά την απώλεια του κυπέλου, ο ΠΑΟΚ παίζει τα ρέστα του για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, θέλοντας μόνο τη νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Καλησπέρα σε όλους, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95 και 5, 11, 12 λεπτά μετά τη μία, 3 του Μάη εδώ είμαστε, καλό μήνα σε όλους, τα είπαμε βεβαίως και χθες, αλλά Bet Show Κυριακή στον αέρα θα είναι μέχρι και τις 4, στο πρώτο, σε αυτό το Μάη, ο οποίος φέρνει βεβαίως και το φινάλε στις σεζόν σε κάθε πρωτάθλημα.

Με Θανάση Καζαμπάκα στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής. Καιρό είχαμε να τα πούμε άθα εδώ, διδυμάκι στον αέρα. Με Γιάννη Διτσιράπη στο production, Κατερίνα Μιχαηλίδου, γραμματιακή υποστήριξη, Παναγιώτη Σωτηρόπουλο στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Με πολλά που έχουμε να πούμε βεβαίως και σήμερα. Με ελληνική Super League να μπαίνει και πάλι στο πρόγραμμα όσον αφορά στα play-off, αφού χθες είχαμε ημέρα play-out και πολύ σημαντικά αποτελέσματα εκεί θα τα δούμε. Με derby που έχουμε απόψε και στην Τούμπα και στη Λεωφόρο, χρονικά βεβαίως τα μεταφέρω, αλλά παρότι το ενδιαφέρον είναι μοιρασμένο και στα δύο γήπεδα, ειδικά για τις πρώτες τρεις θέσεις έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα. Και βεβαίως με φινάλε που σιγά σιγά πηγαίνουμε και στις υπόλοιπες λίγκες, και εκεί το ενδιαφέρον αυξημένο, ήδη κάποιες ομάδες έχουν πανηγυρίσει βεβαίως και τον τίτλο.

play out αρχικά που είχαμε χθες μια νομίζω πολύ σπουδαία νίκη για την Κηφισιά αρχικά στο Αγρίνιο. Κατάφερε να επικρατήσει του Πανετολικού 1-0, πήρε ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα όσον αφορά στη μάχη της παραμονής, ουσιαστικά αγκάλιασε την παρουσία της και στην επόμενη Super League. Μια πολύ σημαντική εξίσου νίκη και για τον Αστέρα Τρίπολης, με σκορ 4-2 επιβλήθηκε του Ατρόμητου. Μια νίκη για την ομάδα της Αρκαδίας, η οποία βγαίνει από τη ζώνη του υποβιβασμού, βεβαίως σε ισοβαθμία με τον Πανσεραϊκό πλέον, στους 28 βαθμούς, μετά το χθεσινό 1-1 στις Σέρες, το παιχνίδι που σχολιάστηκε θαρό περισσότερο από κάθε άλλο, με την εξέλιξή του, με το φινάλε, με το πέναλτι που δόθηκε και με το οποίο ο Πανσεραϊκός έφτασε σε αυτό το 1-1, πηγαίνοντας στους 28 επίσης από τους 27, αφήνοντας την ΑΕΛ στους 25, η οποία είναι ουραγός και βεβαίως πλέον σε πολύ πολύ δύσκολη θέση. Και έχουμε και πολύ ωραίο πρόγραμμα να έρχεται στην επόμενη εβδομάδα, στο επόμενο Σάββατο, οι αγώνες για τα play-out στη Super League. Πανσεραϊκός και Κηφισιά, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος Πανετολικός, οι τρεις αναμετρήσεις. Επαναλαμβάνω, το ενδιαφέρον κατακόρυφο όσον αφορά στην Super League, στα play-out. Δώσαμε και τη βαθμολογία και βεβαίως νομίζω ότι είναι και μια διαδικασία που κρατά το ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε και όλα δείχνουν ότι η μάχη θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος αυτής της διαδικασίας.

Εκτός βεβαίως από τα play-off έχουμε και τα play-off για τις θέσεις 5 με 8, εκεί όπου φυσικά το ενδιαφέρον έχει πλέον ατονίσει, θα έλεγα, σχεδόν απόλυτα. Ουσιαστικά δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον από τη στιγμή που Όφη κατέκτησε το τρόπαιο, έχει πάρει και την ευρωπαϊκή θέση και μάλιστα, όπως είπαμε, και το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο που στέλνει στον Όφη, που στέλνει τον Όφη στα play-off του Europa League, κάτι που σημαίνει ότι στη χειρότερη περίπτωση έχει εξασφαλίσει league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, και αυτή θα είναι το Conference League αν δεν καταφέρει να μπει στο Europa League. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον παρά μόνο το γόητρο για τις αναμετρήσεις, για τις ομάδες που συμμετέχουν, για να το πω καλύτερα, σε αυτό το group, στο group 5 με 8. Και βεβαίως και σήμερα υπάρχει αγωνιστική δράση εκεί, με τον Άρη να αντιμετωπίζει τον Όφη στο Ηράκλειο στις 5 και την ίδια ώρα τον Λεβαδιακό να υποδέχεται το Βόλο.

όπου όπως είπαμε και νωρίτερα, σιγά σιγά ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και όσον αφορά στις ομάδες οι οποίες πανηγυρίζουν την κατάκτηση τίτλων, τις ομάδες όπου εξασφαλίζουν ευρωπαϊκή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν, και βεβαίως υπάρχει και η μάχη της επιβίωσης που είναι πολύ έντονη σε κάποια πρωταθλήματα, και φαίνεται ότι και εκεί μέχρι το φινάλε θα έχουμε πολύ λεπτές ισορροπίες και την παραμονή να αλλάζει χέρια αρκετές φορές, ειδικά στην Ισπανία νομίζω ότι αυτό είναι ακόμα πιο έντονο. Αλλά ξεκινώντας από τους Γάλλους, πλέον και με την Paris Saint-Germain να βρίσκεται πριν από τον δεύτερο πολύ σπουδαίο βεβαίως αγώνα με αντίπαλο την Bayer Μονάχου, πολύ δύσκολα με τα αποτελέσματα που έχουν έρθει στο γαλλικό πρωτάθλημα η Παρί θα χάσει τον τίτλο. Ήταν ούτως ή άλλως το πολύ μεγάλο φαβορί στη διάρκεια της σεζόν. Τα πράγματα κάπως περιπλέχθηκαν για την Παρί. Η Λοριάν ήταν η ομάδα η οποία την πλησίασε πολύ. Πλέον η Λάνς ήταν η ομάδα που την πλησίασε πολύ, διορθώνω. Πλέον βεβαίως και αυτή η ισοπαλία που είχε με τη Λοριάν το 2-2 φαίνεται ότι δεν της κοστίζει, θα διατηρήσει την απόστασή της με την Λάνς, και αυτό διότι η Λάνς δεν κατάφερε χθες να πάρει την νίκη απέναντι στην Νις, έμεινε στο 1-1. Είναι μια απόσταση η οποία στους 6 βαθμούς νομίζω ότι πολύ δύσκολα καλύπτεται στα 3 παιχνίδια που απομένουν για μια ομάδα η οποία έχει την ποιότητα βεβαίως και το πολύ μεγάλο ρόστερ όπως η Paris Saint-Germain για να κάνει απάνωτες γκέλες, και φυσικά και με πολύ λιγότερο άγχος, γιατί αυτό είναι το πολύ σημαντικό που κερδίζει εμέσως η Παρί από το χθεσινό αποτέλεσμα, τη χθεσινή ισοπαλία της Λανς με την Νις, είναι το γεγονός ότι δίχως άγχος θα επικεντρωθεί πολύ περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι με αντίπαλο την Bayern, μια αναμέτρηση που έχω την αίσθηση ότι μπορεί να επαναλάβει το θέαμα το οποίο είδαμε στο πρώτο παιχνίδι, και πολλά τέρματα, αλλά θα ρω ότι ουσιαστικά και οι δύο ομάδες έχουν απόλυτα το μυαλό τους σε αυτό το μάτς, φάνηκε και από την διαχείριση του αγώνα που είχε και η Bayern Μονάχου στο δικό της πρωτάθλημα. Και βεβαίως αυτό είναι και μια καλή πάσα για να πάμε και στην Bundesliga, όπου από του χρόνου, θυμίζω, πλέον θα βλέπουμε και την Schalke. Επίσημα πλέον επέστρεψε μετά από 3 χρόνια στην μεγάλη κατηγορία η Schalke, η οποία κέρδισε την Fortuna Düsseldorf με 1-0, οριστικοποίησε την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία, και βεβαίως θα έλεγα ότι είναι και ένα όνομα το οποίο μπορεί να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το γερμανικό πρωτάθλημα της Bundesliga, μια παραδοσιακή δύναμη, επιστρέφει και θα έχουμε και ένα από τα μεγάλα ντέρμπι στη Βεσφαλία. Πλέον θα βρεθούν και πάλι Dortmund και Schalke στο κορυφαίο επίπεδο, και νομίζω ότι το περιμένουν οι οπαδοί των δύο ομάδων με ανυπομονησία από τώρα αυτό το ντέρμπι, όποτε και αν έρθει στη νέα σεζόν στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Χθες στην Bundesliga η Heidenheim άγγιξε την πολύ μεγάλη έκπληξη στο Μόναχο. Είχε προβάδισμα με σκορ 3-2 στην έδρα της Bayern. Στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Λίσε ισοφάρισε στο τελικό 3-3, επιβεβαιώνοντας ότι αυτή η Bayern, ακόμα και όταν δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, ακόμα και όταν της λείπει το κίνητρο, ακόμα και όταν αντιμετωπίζει έτσι ομάδες χαμηλότερου βερνικούς και ίσως μπορεί να πει κανείς ότι μια τέτοια ομάδα βλέπει και ως αγκαρία κάποια παιχνίδια, αποδεικνύει διαρκώς το αντίθετο. Είναι μια ομάδα η οποία είναι χτισμένη για να κερδίζει, έχει αυτή την οτροπία, αυτή τη λογική, ακόμα και όταν αγωνίζεται με πολλές αλλαγές σε ένα ευρύ rotation, που είναι και φυσιολογικό να πηγαίνουν οι προπονητές όταν ο στόχος είναι συγκεκριμένος και παρεκκλίνει του πρωταθλήματος, είναι ευρωπαϊκός εν προκειμένου για την Bayern Μονάχου. Παρόλα αυτά, ακόμα και σε αυτό το παιχνίδι η Bayern δεν έπεσε θύμα της πολύ μεγάλης έκπληξης, ισοφάρισε στο φινάλι τη Heidenheim, ισόπαλο 3-3, ένα σκορ το οποίο το είδαμε σε ακόμα ένα εντυπωσιακό παιχνίδι χθες στη Γερμανία, στο Hoffenheim Stuttgart, με πρωταγωνιστή τον Κράμαριτς, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ για τους γηπεδούχους. Βεβαίως μία ακόμα πολύ γεμάτη σοπαλία ήταν το 2-2 το παιχνίδι στο Βερολίνο, και ένα αποτέλεσμα το οποίο νομίζω ότι δεν βόλεψε ούτε την Ουνιόν γηπεδούχο ούτε την Κολονία. Καμία από τις δύο δεν έχει ξεμπερδέψει ουσιαστικά απόλυτα με το κομμάτι παραμονής στην Bundesliga. Αντίθετα, με ανατροπή μάλιστα και μέσα στην Φραγκφούρτη, το Αμβούργο το πέτυχε αυτό, ανανέωσε ουσιαστικά την παρουσία του και στην επόμενη Bundesliga κερδίζοντας την Άιντραχτ, ενώ με ελληνικό ενδιαφέρον και εξαιρετική παρουσία του Δημήτρη Γιαννούλη, η Augsburg κατάφερε να πάρει νίκη απέναντι στην Werder, την κέρδισε με 3-1 στη Βρέμη και φυσικά διατηρεί ολοζώντανες ελπίδες ακόμα και για το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το φινάλε χθες η Bundesliga είχε μια μεγάλη βραδιά για τον Patrick Schick. 3 τέρματα σημείωσε ο επιθετικός της Bayer Leverkusen στη νίκη της ομάδας του επί της λειψίας με 4-1, και μάλιστα αυτή η νίκη έφερε και την Leverkusen στην τέταρτη θέση, 2 παιχνίδια πριν το φινάλε στο γερμανικό πρωτάθλημα. Bayern Μονάχου 83, Borussia Dortmund 67, Λειψία 62, Bayer Leverkusen και Stuttgart με 58, όσους έχει και η Hoffenheim πλέον σε μια τριπλή ισοβαθμία, και εδώ το εισιτήριο του Champions League θα ξεκαθαρίσει στο φινάλε για την Γερμανία, η οποία δεν παίρνει το έξτρα εισιτήριο. Η πέμπτη και έκτη θέση θα οδηγήσουν στο Europa League και η έβδομη σε αυτό του Conference League, το οποίο και αυτό διεκδικείται από δύο ομάδες, την Eintracht Frankfurtis και την Freiburg που είναι στους 43, και όπως είπαμε βεβαίως ελπίδες έχει και η Augsburg με αυτή τη νίκη που πέτυχε στην Βρέμη με 3-1, είναι 3 βαθμούς πίσω από Eintracht και Freiburg στους 40 για να διεκδικήσει το εισιτήριο. Όσον αφορά τώρα στην παραμονή, νομίζω ότι εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα, γιατί Κολονία, Gladbach και Werder με 32 έχουν ένα σαφές προβάδισμα για να μην βρεθούν στη θέση του μπαράζ, όπου υπάρχει εκεί μια μάχη στο ποια ομάδα θα βρεθεί. Η Σανκ Πάουλη είναι πιο μπροστά από τις υπόλοιπες, είναι στους 26-25, έχει Wolfsburg 23, η Ουραγός Heidenheim. Οι δύο τελευταίες θέσεις θυμίζω ότι οδηγούν στη Zweite Liga.

Έχουμε βεβαίως εικόνα και στην Premier League, όπου επιστρέφουν σιγά σιγά και ομάδες με βαρύτητα, και ήδη η Coventry εδώ και κάποιες αγωνιστικές έχει εξασφαλίσει από την Championship το εισιτήριο για την επόμενη Premier League. Πλέον από χθες το πανηγυρίζει και η Ipswich, η οποία κατ' ουσίαν άμεσα επιστρέφει και πάλι στη μεγάλη κατηγορία μετά τον περσινό της υποβιβασμό. Κατάφερε να κερδίσει 3-0 την QPR και μαθηματικά πλέον στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου είναι η ομάδα η οποία ακολουθεί την Coventry. Δύο ομάδες που θα τις βλέπουμε από του χρόνου στην Premier League. Η Arsenal ήταν σοβαρή, ήταν απολαυστική στο δικό της παιχνίδι με αντίπαλο την Fulham. Ακόμη μια ομάδα η οποία έχει πολύ πολύ σπουδαίο μάτς μέσα στην εβδομάδα. Η δεύτερη αναμέτρηση με αντίπαλο την Ατλέτικο Μαδρίτη στο Λονδίνο, στον επαναληπτικό του Μετροπολιτάνο, στο 1-1 με τα δύο πέναλτι που είχαμε την εβδομάδα που πέρασε, με Βίκτορ Γιόκερες και Χούλιαν Άλβαρες να σκοράρουν. Ο Γιόκερες ήταν σκόρερ για ακόμα μια φορά για την Arsenal. Σε αυτό το 3-0 κατάφερε να πετύχει δύο γκολ, να μοιράσει και μια assist στον Σάκα, ο οποίος ήταν και ο σκόρερ του τρίτου τέρματος για την Arsenal. Χθες είχαμε ελληνική παρουσία και με Μπάμπη Κοστούλα αλλά και με Κωνσταντίνο Μαυροπάνο. Ο Κοστούλας, ο οποίος είχε και μια πολύ καλή στιγμή για την Brighton, μια πολύ καλή ευκαιρία με ψαλιδάκι για να ισοφαρίσει σε 2-1 στο παιχνίδι της ομάδας του στο St. James Park απέναντι στη Newcastle. Παρ' όλα αυτά, εκεί που δεν έγινε ουσιαστικά το 2-2 για την Brighton, κατάφερε στις καθυστερήσεις η Newcastle να σκοράρει, να πετύχει το 3-1. Αυτή ήταν και η τελική νίκη με τον Barnes scorer για την Newcastle στο match, ενώ όπως είπα και ο Μαυροπάνος είχε συμμετοχή, αλλά ήταν αρνητική, και μάλιστα σε μία, θα έλεγα έτσι, σημειολογική αναμέτρηση για τον ίδιο. Ήταν το 100ο του παιχνίδι με τη φανέλα της West Ham. Παρ' όλα αυτά δεν πήγε καλά η χθεσινή αναμέτρηση για τον Έλληνα στόπερ. Σημείωσε αυτογκόλ στο μάτς με την Brentford. Προσπάθησε ουσιαστικά να το ισορροπήσει, να πετύχει και γκολ, και η αλήθεια είναι ότι το πέτυχε. Αλλά το γκολ το οποίο σημείωσε ο Μαυροπάνος ακυρώθηκε μέσω VAR, και η ομάδα του γνώρισε την ήττα με 3-0. Η Brentford είναι ομάδα η οποία ολοταχώς οδεύει για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην νέα σεζόν της UEFA, βάσει και της βαθμολογίας στην Premier League, που η Arsenal έχει 76, η City με δύο μάτς λιγότερα στους 70, η United 61, η Liverpool 58, όσους έχει και η Aston Villa είναι η πεντάδα η οποία θα βρεθεί στο επόμενο Champions League. Νομίζω ότι δεν απειλούνται, πολύ δύσκολο θα αλλάξουν τα πράγματα. Και βεβαίως σήμερα θυμίζω ότι έχουμε και Derby Manchester United Liverpool στην Αγγλία. Η Brentford στους 51, στην έκτη θέση θα έχει, αν ολοκληρωθούν έτσι τα πράγματα, εισιτήριο Europa League. Η Brighton στην 7η θέση με τους 50, αλλά βεβαίως πολύ κοντά και στην Brentford. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει εισιτήριο Conference League στα χέρια της. 49 για την Bournemouth, 48 για Chelsea και Fulham, 47 για Everton, Sunderland είναι επίσης νομίζω ομάδες που μπορεί να βρεθούν μέσα στα ευρωπαϊκά εισιτήρια από πλευράς Αγγλίας. Η μάχη και στην ουρά είναι αρκετά έντονη, με την West Ham να έχει 36, η Nottingham Forest έχει 39, έχει ένα πολύ καλό momentum, αλλά έχει και ένα μάτς λιγότερο, οπότε νομίζω ότι μπορεί να αυξήσει τη βαθμολογική της συγκομιδή δύσκολα, ή τουλάχιστον είναι πιο κοντά στο να ξεφύγει ολοκληρωτικά από αυτή τη διαδικασία. Δύσκολα τα πράγματα είναι για την Tottenham, και επί της ουσίας η θέση της παίζεται με την West Ham. Αυτή προσπαθεί να ξεπεράσει για να αποφύγει τον υποβιβασμό, στον οποίο πλέον
και μαθηματικά έχουν οδηγηθεί η πρώτη τελευταία Burnley με 20 βαθμούς, αλλά και η Ουραγός Wolves με 18.

Επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί θα πρέπει να πάμε, καθώς φτάσαμε 1:30, θα δούμε πεπραγμένα και στην Ιταλία, να δούμε πώς κυλήσαν τα παιχνίδια εκεί. Θα ασχοληθούμε βεβαίως και με την Ισπανία, να κρατήσουμε και στοιχηματικές επιλογές, αφού σας πω ότι βρισκόμαστε στο πρώτο τέταρτο στην Ολλανδία, Volendam Herenveen 0-1, 30 λεπτό στην Πορτογαλία, δεύτερη κατηγορία, πολύ ζόρικη εκεί και η Πορτεμονένσε και οι Τσάβες έχουν ξεκινήσει με πολύ μεγάλη, θα έλεγα έτσι, διάθεση στο μάτς. Μόλις τα πρώτα 25 λεπτά έχουν σκοράρει οι δύο ομάδες από δύο φορές, ισόπαλες με σκορ 2-2.

0: στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
5: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
5: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
6: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε 39 λεπτά μετά τη μία. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5. Μπέτσο Κυριακή στον αέρα μέχρι και τις 4. Δίχως να έχει αλλάξει κάτι στα παιχνίδια που παίζουν. Να θυμίσω βεβαίως ότι έχουμε ήδη σε εξέλιξη πλέον και την πρώτη αναμέτρηση στο πρόγραμμα στην Ιταλία, με την Μπολόνια να υποδέχεται την Κάλιαρη, μια αναμέτρηση η οποία δεν έχει τρελό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Μπολόνια θυμίζω ότι είχε και πολλές υποχρεώσεις διαφορετικές στη διάρκεια της σεζόν, μπήκε με ένα ρόστερ το οποίο ήταν πλούσιο, κατάφερε να την κρατήσει και στην Ευρώπη αρκετά ψηλά, έχοντας μια επιτυχημένη πορεία στο Europa League. Η αλήθεια είναι ότι κάπου στη μέση έχασε και τις πολλές τις δυνάμεις, προσπάθησε να έχει έτσι συνέχεια και στο πρωτάθλημα και στο θεσμό του κυπέλου, δεν τα κατάφερε. Είναι μια σεζόν που νομίζω ότι αφήνει έτσι με μια γλυκόπικρη, αν μπορεί να το πει κανείς, γεύση την Μπολόνια. Μια ομάδα η οποία έχει δυναμική στην Ιταλία, η οποία έχει επιστρέψει σε καλά πάντως επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Υποδέχεται την Κάλιαρη που δεν έχει πολύ ισχυρό βαθμολογικό κίνητρο. Η αλήθεια είναι ότι οι Σάρδοι βρίσκονται κοντά στην εξασφάλιση της παραμονής τους και μαθηματικά. Το μόνο που τους απομένει είναι να πάρουν ένα αποτέλεσμα, νομίζω σήμερα ίσως και μία ισοπαλία τους αρκεί. Διάβαζα νωρίτερα ότι και ένας βαθμός μπορεί να εξασφαλίσει την Κάλιαρη από σήμερα. Ούτως ή άλλως θα έρθει αυτή η παραμονή για την Κάλιαρη. Τυπικά μπορεί και από σήμερα με μία ενδεχόμενη ισοπαλία να την κλειδώσουν. Στο 0-0 στα πρώτα 8 λεπτά της αναμέτρησης στο Ρενάτο Νταλάρα. Ο Βιτσέντζο Ιταλιάνο έχει ξεκινήσει με Πεσίνα στην εστία στο 4-3-3, Ντε Σιλβέστρι, Χέλαντ, Λουκούμι και Μιράντα τετράδα. Ο Φρόιλερ, ο Μόρο και ο Σόμ στη μεσαία γραμμή. Μπερναρντέρσκι, Όντγκαρτ, οι δύο πτέρυγες και ο Ντομίνγκε στην κορυφή. Η διάταξη για την Μπολόνια σε αυτό το μάτς που αντιμετωπίζει την Κάλιαρη του Φάμπιο Πιζικάνε με το 4-3-2-1 ουσιαστικά. Τον Καπρίλε στην εστία, Ζε Πέδρο, Μίνα, Ντοσένα και Όμπετ στην τετράδα της άμυνας. Ο Αντόπο, ο Ντεϊόλα και ο Γκαετάνο η τριπλέτα στο κέντρο. Και οι δύο που κινούνται πίσω από τον Φολορούνς, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή, είναι ο Παλέστρα και ο Εσπόσιτο.

Αφού βεβαίως πιάσαμε την Ιταλία, ας ξεκινήσουμε από τα χθεσινά αποτελέσματα, τα οποία δεν επηρέασαν και πάρα πολύ τα δεδομένα, ειδικά στην κορυφή. Εκεί σήμερα είναι πολύ πιθανό η Ίντερ να πανηγυρίσει και τυπικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η Νάπολη έμεινε στο 0-0 με αντίπαλο την Κόμο, αλλά αν κάποιος μείνει σε αυτή την ανάγνωση, νομίζω ότι θα είναι λάθος, και το λέω αυτό καθώς το έμεινε δίνει και μία διάσταση πως η Νάπολη ήταν καλύτερη, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Στο χθεσινό μάτς η Κόμο είχε και την μπάλα στα πόδια της και την κατοχή και τη δημιουργία ευκαιριών. Η Νάπολη μέχρι ένα μεγάλο σημείο του αγώνα, περίπου μέχρι το 75-80 λεπτό, ήταν ακίνδυνη στην εστία της ομάδας του Φάμπρεγκας. Προς το τέλος απείλησε. Αυτό το 0-0 θαρώ ότι κατά κάποιο τρόπο μπορεί να πει κανείς ότι άφησε και με μία αίσθηση, όχι ακριβώς αδικίας, αλλά με το ότι κάτι θα μπορούσα να πάρω παραπάνω στους γηπεδούχους της Κόμο, που εδώ που τα λέμε ήταν και η ομάδα που είχε το πιο έντονο κίνητρο στο μάτς. Και το λέω αυτό όχι διότι η Νάπολη είναι αδιάφορη, κάθε άλλο παρά έχει πολύ πολύ μεγάλο κίνητρο να κλειδώσει την θέση του Champions League. Με αυτή την ισοπαλία νομίζω ότι το έχει καταφέρει κατά ένα μεγάλο βαθμό, αλλά βεβαίως είναι πολύ πιο κοντά από ότι η Κόμο, που ήθελε πάση θυσία την νίκη για να έχει περισσότερες ελπίδες να διεκδικήσει εισιτήριο του Champions League. Κατά τα φαινόμενα θα έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μίνιμουμ αυτό που θέλει είναι να έχει το εισιτήριο του Europa League. Αν μπορέσει και της δώσει την ευκαιρία η Juventus να διεκδικήσει και την τέταρτη θέση, τα πράγματα βεβαίως εκεί είναι δύσκολα. Η Juventus είναι και μια ομάδα έμπειρη και με ένα πολύ δυνατό όνομα και φανέλα για να το πετύχει, και έχει και την ευκαιρία σήμερα να ανοίξει διαφορά κερδίζοντας και την Βερόνα, μία από τις ομάδες που είναι καταδικασμένες μαζί με την Πίζα να βρεθεί στην δεύτερη κατηγορία στην Ιταλία. Δύσκολα θα το χάσει με 3 ακόμα αγώνες η Νάπολη το εισιτήριο. Στόχος της πλέον είναι να πάρει και τη δεύτερη θέση. Η Κόμο, η οποία είχε πολλές στιγμές με Δουβίκα βασικό, έχασε τις ευκαιρίες για να σκοράρει. Στο φινάλε του αγώνα βεβαίως η Νάπολη είχε μια καλή στιγμή και με τον Μακτόμινέι, αλλά και το δοκάρι του Πολιτάνο ουσιαστικά να κλέψει το μάτς το χθεσινό 0-0 ανάμεσα σε Κόμο και Νάπολη. Η Αταλάντα αναδείχθηκε ισόπαλη επίσης χωρίς τέρματα 0-0 με την Τζένοα, έμεινε και μαθηματικά εκτός Ευρώπης. Νομίζω ότι είναι πλήγμα αυτό για την ομάδα του Μπέργαμο. Πίεσε, έψαξε και το γκολ η ομάδα του Παλαντίνο, δεν τα κατάφερε γιατί η Τζένο είχε μια πολύ καλή προσέγγιση στο μάτς ανασταλτικά. Και βέβαια νωρίτερα είχαμε χθες ένα αδιάφορο μαθηματικά βαθμολογικά παιχνίδι. Η Ουντινέζε κατάφερε να επικρατήσει 2-0 της Τορίνο, και βεβαίως έτσι να έχει ένα ακόμα μάτς το οποίο μπορεί μεν να μην της δίνει κάτι βαθμολογικά, αλλά όσον αφορά στο κομμάτι της ψυχολογίας, ένα θετικό κλείσιμο στη σεζόν είναι κάτι που μπορεί να αφήσει κάποια χαμόγελα στην Ουντινέζε, και οι δύο ομάδες ούτως ή άλλως είναι στα ίδια περίπου κυβικά, αλλά και στα ίδια βαθμολογικά δεδομένα. Εκεί στη μέση, 10η, 11η, 12η θέση, λογικά κάπου εκεί θα τερματίσουν νομίζω και οι δύο. Η Ίντερ με 79, η Νάπολη με 70, η Μίλαν με 67, η Ιουβέντους με 64. Οι πρώτες τέσσερις θέσεις οδηγούν στο επόμενο Champions League από την Ιταλία. Η Κόμο με 62 στην 5η στο εισιτήριο του Europa. Η Ρώμα έχει 61, δεν μπορεί να τη φτάσει η Αταλάντα, ή και να τη φτάσει δεν έχει την ισοβαθμία μαζί της, οπότε είναι και μαθηματικά εκτός με 55 βαθμούς. Βεβαίως και η Μπολόνια, από εκεί και κάτω όλες οι ομάδες είναι εκτός ευρωπαϊκών θέσεων. Όσον αφορά στην παραμονή, και εδώ τα δεδομένα δεν μπορώ να πω ότι είναι απολύτως ξεκάθαρα, αλλά πλέον τη θέση παραμονής τη διεκδικούν δύο ομάδες. Η Λέτσε που έχει 32
με την πολύ σημαντική νίκη που πέτυχε εκτός έδρας στην έδρα της Πίζας στο προχθεσινό της μάτς το 1-2 και έφτασε στους 32 βαθμούς. Στους 28 είναι η Κρεμονέζε, η οποία αύριο θα αντιμετωπίσει τη Λάτσιο και αν καταφέρει να πάρει τους 3 βαθμούς στην Κρεμόνα θα φτάσει στους 31, οπότε θα έχουμε μάχη παραμονής. Αν δεν τα καταφέρει, νομίζω ότι είναι δύσκολο να καλύψει την διαφορά των 4 βαθμών, ειδικά αν χάσει δηλαδή από τη Λάτσιο, και κατά τα φαινόμενα θα είναι και αυτή η ομάδα που θα ακολουθήσει τη Βερόνα και την Πίζα. Σήμερα στο πρόγραμμα στην Ιταλία θα μείνουμε κυρίως σε δύο γήπεδα, στο Σασουόλο Μίλαν που έχουμε στις 4 με ενδιαφέρον μονόπλευρο βαθμολογικά. Η Μίλαν, η οποία θέλει επίσης να κλειδώσει το Champions League όπως και έκανε ή κατά τα φαινόμενα κάνει η Νάπολη, πολύ δύσκολα θα το χάσει και να διεκδικήσει και τη δεύτερη θέση, να πιάσει με νίκη αν θα τα καταφέρει σήμερα κόντρα στη Σασουόλο την Νάπολη στους 70, και βεβαίως στη συνέχεια να μπορέσει να πάρει και κάτι περισσότερο, να τερματίσει τη δεύτερη θέση πίσω από την Ίντερ. Η εικόνα βεβαίως στο 0-0 με την Γιουβέντους στην προηγούμενη αγωνιστική ήταν άσχημη και οι δύο ομάδες βεβαίως δεν πήραν πολλά ρίσκα. Νομίζω ότι εκεί περισσότερο φοβήθηκαν να μην χάσουν το παιχνίδι. Η Μίλαν σήμερα που δεν θα έχει και το Μόντριτς στη διάθεσή της παραμένει μια ομάδα η οποία είναι δημιουργική. Αντίστοιχα η Σασουόλο, η οποία είναι άνετη βαθμολογικά, δεν κυνηγάει κάτι στο πρωτάθλημα, είναι μια ομάδα επικίνδυνη, επίσης μια ομάδα η οποία δημιουργεί, η οποία σκοράρει, και θυμίζω ότι στο Μιλάνο είχε προκαλέσει προβλήματα στη Μίλαν σε εκείνο το 2-2 στο οποίο της είχε στερήσει βαθμούς, συν της άλλης στο παιχνίδι το οποίο ξεκινά σε 2 ώρες και κάτι. Θα είναι διαθέσιμος και ο Ντομένικο Μπεράρντι, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι απόλυτα ηγετικός για τη Σασουόλο όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και στη Serie B φυσικά. Έφτασε πολλές στιγμές, σε πολλές στιγμές μάλλον, να πάρει και την μεταγραφή για το βήμα παραπάνω. Έχει πλέον παραμείνει σε Σασουόλο, πολύ ποιοτικός. Νομίζω ότι θα δούμε ένα καλό ματ σήμερα εκεί. Ένα μάτς το οποίο είναι υποψήφιο και για γκολ, να σκοράρει και η Σασουόλο, να έχουμε γενικότερα αρκετά τέρματα. Νομίζω ότι εκτός από το γκολ το οποίο είναι αξιόλογο στο 1.70 μπορεί να αποτελέσει μια επιλογή. Είναι ένα μάτς το οποίο μπορεί να φύγει παραπάνω, γι' αυτό και κρατήσαμε γκολ και over στο συγκεκριμένο μάτς. Φεύγει και πάνω από τις δύο μονάδες, μας κάνει πολύ και όσον αφορά στην απόδοση. Για Γιουβέντους είμαι πολύ θετικός. Παίζει με τη Βερόνα ένα από τα θεωρητικά πιο εύκολα παιχνίδια που έχει στην σεζόν. Μια κακή ομάδα απέναντί της. Δικαίως νομίζω παίρνει αυτό που της αξίζει κατά τα φαινόμενα. Τον υποβιβασμό δηλαδή μαζί με την Πίζα. Και έχω την αίσθηση ότι θα είναι και λίγο άδεια σήμερα στο Τωρίνο. Η Γιούβε θέλει την νίκη. Θέλει να ανοίξει διαφορά 5 βαθμών όπως είπαμε από την Κόμο και θα έρθει ακόμα πιο κοντά στο επόμενο Champions League και νομίζω ότι είναι ικανή να το κάνει και εμφαντικά η Juve, η οποία μπορεί να μην έχει αντίστοιχα νίκες πολύ μεγάλες σε έκταση φέτος στο Τωρίνο, αλλά αν ανατρέξει κανείς τα αποτελέσματά της κόντρα στις ομάδες οι οποίες είναι πολύ κοντά στον υποβιβασμό ή ήδη σχεδόν τον έχουν γνωρίσει, έχει πετύχει τέτοια μεγάλα σκορ. Δηλαδή για παράδειγμα κέρδισε, αν θυμάμαι καλά, 4-0 την Πίζα και κέρδισε και 5-0 την Κρεμονέζε. Θα ρω ότι είναι πιθανό να φτάσει σε μία νίκη με εύρος και κόντρα στην Βερόνα. Βεβαίως δεν έχει πολύ μεγάλη απόδοση αυτό το κόμπο, το να κερδίσει δηλαδή η Γιουβέντους με over, είναι κοντά στο 1.80, είναι μια επιλογή που βεβαίως μπορεί να κρατήσει κάποιος το match. Κάτι παραπάνω όχι για να μείνουμε, νομίζω ότι η Γιουβέντους θα τα καταφέρει. Μία ακόμα σκέψη μπορεί να είναι ο άσος με no goal, να μην δεχθεί δηλαδή goal η Γιουβέ στο match,
αλλά και πάλι δεν ανεβαίνει πάρα πολύ η απόδοση. Είναι περίπου στα ίδια επίπεδα, γύρω στο 1,75-1,80, οπότε δεν αξίζει να μείνουμε και πολύ. Στο δεύτερο γήπεδο που μένουμε, και όπως είπα και νωρίτερα, στην Ιταλία θα έχουμε πανηγυρισμούς απόψε για την Ίντερ. 10 παρατέταρτο υποδέχεται την Πάρμα. Θα γιορτάσει το 21ο σκουντέτο στην ιστορία της. Νομίζω απόλυτα δίκαια, όπως κύλησε η σεζόν. Η Ίντερ ήταν η ομάδα η οποία από τη στιγμή, ειδικά που δεν είχε και την Ευρώπη ανάμεσα στις υποχρεώσεις της, έβαλε τη σοβαρότητά της στο παιχνίδι της, στα παιχνίδια και όσον αφορά στο πρωτάθλημα και όσον αφορά στο κύπελο. Έχει ανοίξει την διαφορά σε μία που πλέον είναι πολύ δύσκολο να την καλύψουν οι υπόλοιπες ομάδες, η Νάπολη και η Μίλαν. Και βεβαίως βρίσκεται και στον τελικό για να κάνει το double. Θα αντιμετωπίσει, θυμίζω, την Λάτσιο. Απέναντί της έχει την Πάρμα, μια ομάδα η οποία είναι άνετη βαθμολογικά, έχει πετύχει το στόχο της παραμονής. Ουσιαστικά θα συμμετέχει σε αυτή τη γιορτή απόψε η Πάρμα. Δεν έχει να διεκδικήσει και κάτι με τον γνωστό της τρόπο παιχνιδιού, που είναι πολύ έτσι σφιχτός, αμυντικός, προσπαθεί να χτυπήσει την κόντρα κατά κύριο λόγο. Νομίζω ότι και ο βαθμός που αρκεί για την Ίντερ δεν είναι στόχος. Σήμερα θα κοιτάξει να το γιορτάσει και να πάρει μία νίκη με ένα καλό σκορ. Θα επιδιώξει και μία ευρία νίκη η Ίντερ. Θα στηρίξω αυτό το σενάριο, να κερδίσει με εύρος, και πλέον και το over από ό,τι έβλεπα νωρίτερα δεν έχει και αξία, είναι πολύ χαμηλές οι τιμές, αλλά σε πολλές στοιχηματικές πρώτη επιλογή είναι και το over 3,5 για την Ίντερ. Αυτή είναι η επιλογή, άσος με over 3,5 για την Ίντερ, σε ένα μάτς το οποίο θα έχει γιορτινό χαρακτήρα σήμερα στο Τζουζέπε Μεάτσα. Εδώ παράλληλα μπορούμε να βγάλουμε επιλογή και στα ειδικά με ποδοσφαιριστές, είτε τον Λαουτάρο είτε τον Τουράμ, που είναι πολύ ζεστή στο τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά ο Τουράμ, αλλά έχουν σκοράρει και πολλές φορές συνολικά στη σεζόν. Αλλά έχει καταπληκτικούς αριθμούς, και το λέμε για ακόμα μια φορά, ο Φεντερίκο Ντι Μάρκο όσον αφορά στις assist. Έχει μοιράσει 17 και νομίζω ότι είναι και μια καλή επιλογή να κρατήσουμε για να βρει τουλάχιστον τη 18η σε αυτό το μάτς. Στην Ισπανία χθες, και πλέον η Μπαρτσελόνα με αυτή τη νίκη που πέτυχε είναι στο συν 14 από τη Ρεάλ. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξουν τα δεδομένα, και η αλήθεια είναι ότι ίσως και με μία ήττα της Ρεάλ σήμερα θα πανηγυρίσει τον τίτλο η Μπάρτσα, μία ήττα της Ρεάλ από την Εσπανιόλ. Η Μπλαουγκράνα ούτως ή άλλως στο επόμενό τους παιχνίδι, που είναι το κλασικό κόντρα στη Ρεάλ, θα πανηγυρίσουν τον τίτλο. Θα είναι ένα μάτς το οποίο εκ των πραγμάτων θα έχει πολύ μεγάλο έτσι ενδιαφέρον, ένα γιορτινό κλίμα. Ιδανικό σενάριο θαρώ για τις ομάδες να πανηγυρίζουν τίτλο απέναντι στο μεγαλύτερο αντίπαλό τους, και μάλιστα εκτός του γεγονότος ότι υπάρχει αυτή η παραδοσιακή αντιπαλότητα, και στη φετινή σεζόν αυτές οι δύο ομάδες μοιράστηκαν την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Βεβαίως από τη στιγμή που η Μπάρτσα μπήκε στην κορυφή στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, άνοιξε και τη διαφορά, κατακτώντας νομίζω εμφαντικά τον τίτλο απέναντι στην Ρεάλ. Χθες πάντως δυσκολεύτηκε η Οσασούνα, έχει και δοκάρι με τον Αντεμπούνιμιρ στην αρχή του αγώνα. Πέρασαν 80 λεπτά για να σκοράρει ο Λέβα, να κάνει το 0-1, να κάνει και το 0-2 με Φεράν Τόρες 5 λεπτά αργότερα. Στο 21ο λεπτό η Οσασούνα μείωσε στο τελικό 1-2 με τον Γκαρσία. Χθες η Athletic νίκησε στο παιχνίδι νούμερο 500 του Ερνέστο Βαλβέρδε στον Πάγκο, 4-2 την Αλαβές, διεκδικεί ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η Αλαβές οδεύει προς τον υποβιβασμό. Η Αλαβές, η οποία προηγήθηκε
στο δεύτερο μέρος, το οποίο ήταν εξαιρετικό. Η Athletic κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Ναβάρο. Ο Ρενάλια έδωσε και πάλι προβάδισμα 2-1 στην Αλαβές. Έπειτα ακολούθησε η ισοφάριση του Σανθέτ με ένα πολύ ωραίο σόλο, μια πολύ ωραία ατομική ενέργεια και το γκολ, για να κλείσει βεβαίως το μάτς με τα δύο γκολ του Νίκο Ουίλιαμς, που έδωσε την νίκη στην Athletic Bilbao τελικά με σκορ 4-2. Η Villarreal ήταν σαρωτική στο Θεράμικα. Λέγαμε και χθες με Γιώργο Μάντζιο αυτό το σερί των 5 αγώνων που είχε άσο με γκολ-γκολ. Το έκανε για ακόμα μια φορά. Έβγαλε και τον γκολ-γκολ. Λέγαμε και χθες με Γιώργο Μάντζιο αυτό το σερί των 5 αγώνων που είχε άσο με γκολ-γκολ. Το έκανε για ακόμα μια φορά.

0: 4 και το τελικό 5-1 για την Villarreal, που θα τη δούμε δεδομένα στο επόμενο Champions League, όπως επίσης και την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία παρότι με δεύτερα ή και τρίτα μπορεί να πει κανείς, πήγε στο Μεστάγια απέναντι στη Βαλένθια πριν από το πολύ σπουδαίο μάτς που θα δώσει στο Λονδίνο με αντίπαλο την Arsenal, το δεύτερο μετά το 1-1 στο Μετροπολιτάνο, και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-0 με Λούκι και Κούμπο να πάρει ακόμα 3 βαθμούς δίχως να έχει πολύ μεγάλο βαθμολογικό κίνητρο. Δεν θα προλάβουμε τα σημερινά, δεν θα έχουμε και το χρόνο να πούμε πραγματάκια για την Ισπανία όσον αφορά στο σημερινό πρόγραμμα. Θα τα κρατήσουμε όμως για να τα στριμώξουμε εκεί λίγο μετά τις 3, που θα δούμε αν θα είμαστε τυχεροί και αν θα έχουμε Νίκο Κουλιανό. Σε κάθε περίπτωση θα τις μεταφέρουμε τις επιλογές του, αλλά σε εκείνο το διάστημα θα δούμε και το πρόγραμμα και τις επιλογές που θα κρατήσουμε στην Ισπανία, καθώς φτάνουμε στις 2 για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και τίτλους επικαιρότητας από Παναπιώτα Απέργη. Αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά, θυμίζω ότι πλέον έχουμε φτάσει 27ο λεπτό στην Ιταλία. Μπολόνια Κάλιαρη παραμένει το 0-0. Φτάνουμε σε φινάλι μηχρόνου στην Ολλανδία, 44ο λεπτό, Βόλενταμ Χέρενφεϊν 0-1. Ανάπαυλα ημιχρόνου στην Πορτογαλία, δεύτερη κατηγορία, Πορτιμονένσε Τσάβες, ισόπαλες 2-2. Ένα σκορ το οποίο έχει διαμορφωθεί από το 25ο λεπτό.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Σημαντικές αλλαγές στον αεροπορικό χάρτη της Βόρειας Ελλάδας φέρνει η απόφαση της Ryanair να κλείσει τον προσεχή Οκτώβριο τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, λόγω των αυξήσεων στις χρεώσεις που ζητά η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου. Την έλευση νομοσχεδίου για την προστασία των δανειοληπτών από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις προανήγγειλε κατά την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός εξήγησε ότι θα υπάρχει δυνατότητα ανέρεσης ενός δανείου μέσα σε 14 ημέρες από τη στιγμή που θα συναφθεί. Το βράδυ της Κυριακής εκπνέει η τρίτη κατά σειρά προθεσμία για τις αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού, με συνολικά 350.000 πολίτες να έχουν μέχρι στιγμής υποβάλει αιτήσεις για τις 300.000 επιταγές που δίνονται από το πρόγραμμα. Σε τροχιά γύρω από τη γη βρίσκονται πλέον οι 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι που εκτοξεύθηκαν επιτυχώς από τη βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, πρόθυμος να εξετάσει τη νέα πρόταση 14 σημείων του Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι θα την απορρίψει, καθώς όπως υποστήριξε, η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει ακόμη το τίμημα για τα όσα έχει προκαλέσει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει διεθνώς τα βίντεο με τις σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες.

0: κατά τη διάρκεια φεστιβάλ στη Νότια Νιγηρία. Μέχρι στιγμής οι τοπικές αρχές έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις, συνεχίζοντας την έρευνα για τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης σε κεντρικές οδούς. Το ενδεχόμενο νέας αύξησης στην παραγωγή πετρελαίου προκειμένου να περιοριστούν οι ανατιμήσεις και να σταθεροποιηθεί η αγορά φαίνεται πως εξετάζει ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών τη στιγμή που όλο και περισσότερα κράτη φοβούνται τις επιπτώσεις ενός νέου ενεργειακού σοκ. Τέλος, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 8 έως και 16 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
8: Και εσύ τι είπες?
7: Ή happy days ή τίποτα.
9: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
10: Radio City. Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City. Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
13: Τρελάνε μας!
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Πεχταρά μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Μπορεί πλέον να μην υπάρχει ο στόχος της Ευρώπης, αλλά ο Άρης θέλει το διπλό επί του κυπελούχου Όφη που θα τον φέρει πιο κοντά στην κατάληψη της πέμπτης θέσης. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Όφη Άρης για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
17: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
18: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστρέψαμε στα 11 μετά τις 2. Μπέτσο Κυριακής, φίλες και φίλοι, στον αέρα μέχρι τις 4. Με τα μάτς να συνεχίζουν να πορεύονται δίχως αλλαγές. 37ο. Φτάσαμε στο Ρενάτο Νταλάρα. Μπολόνια και Κάλιαρη συνεχίζουν στο μεταξύ τους 0-0. Ανάπαυλα μηχρόνου έχουμε στην Ολλανδία Φόλενταμ Χέρενφεϊν 0-1. 51ο λεπτό στην Πορτογαλία Πορτιμονένσε Τσάβες 2-2 στη δεύτερη κατηγορία. Πρώτο δεκάλεπτο στην Σκωτία Χιμπέρνιαν και Σέλτικ παραμένουν στο 0-0.

0: Πριν να δώσω μεγάλη καλησπέρα σε Γιώργο Μάτζιο που είναι στη γραμμή και θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Μπέβερλι έμεινε εκτός εξάδας των ξένων του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με αντίπαλο το Περιστέρι. Θυμίζω έχουμε τζάμπολ στις 4 για τα play-off στην GBL, ενώ λίγο νωρίτερα ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο σε επίπεδο νέων under των 15 κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο, να κερδίσει τον Όφι. Το κάνει μάλιστα για ακόμη μία φορά, τέταρτη αν δεν απατώμε, διαδοχική. Αν μη τι άλλο, μία πολύ σπουδαία διάκριση, η οποία θα πρέπει να έχει βέβαια και συνέχεια, γιατί σε αυτές τις ηλικίες οι διακρίσεις είναι πολύ καλές. Όμως η πραγματική ουσία της διάκρισης έρχεται όταν και δεν είναι δεδομένο πως όλοι θα βρεθούν στο επόμενο επίπεδο, ποδοσφαιριστές, νεαροί, όσο δυνατόν περισσότεροι να μπορέσουν να στελεχώσουν τις πρώτες, τις μεγάλες ομάδες, να μπορέσει να υπάρξει παραγωγή δηλαδή. Και η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι τα καταφέρνει. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουν αυτοί οι παίκτες να πλαισιώσουν μελλοντικά και τη μεγάλη ομάδα. Γιώργο Μάτζιο, σε καλησπερίζουμε. Με χέρια από Καζαμπάκα.
1: Καλησπέρα, γεια σου Ανάση. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Τέτοια είσοδο εντυπωσιακή, δεν ξέρω. Δεν την περίμενες.
1: Φίλος μου Θανάσης.
0: Φίλος ο Θανάσης.
1: Έτσι.
0: Εδώ, τις Κυριακές υποδεχόμαστε έτσι πάντως.
1: Έτσι. Τι γίνεται?
0: Καλά, Γιώργο.
1: Φινάλε, σιγά-σιγά. Ναι. Τελειώνει η σεζόν. Mm-hmm. Τρεις αγωνιστικές έχουν μείνει και στα δικά μας πρωταθλήματα. Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία. Είχαμε και χθες δράση. Και σήμερα πολλά παιχνίδια, αρκετές έτσι επιλογές, σκέψη να μοιραστούμε με το κοινό.
0: Όχι απλά είχαμε χθες παιχνίδια, χθες είχαμε και τίτλο οριστικά για την Πόρτο, έτσι.
1: Η Πόρτο πήρε το πρωτάθλημα, ναι, το βράδυ, ναι, με την Αλβέρκα, δίκαια η ομάδα του Φαριόλη. Mm-hmm. Δεν την πίστευα εγώ, για να είμαι ειλικρινής, αλλά τελικά σε κάθε ομάδα είναι πώς θα κουμπώσει κάποιος, γιατί ο Φαριόλη δεν έφυγε με καλό τρόπο από τον Άγιαξ.
0: Ναι.
1: Θυμόμαστε όλοι πως είχε χάσει εκείνο το πρωτάθλημα ο Άγιαξ, είχε αυτοκτονήσει πρόπερση. Οπότε είναι τελικά, πας σε μια ομάδα και μπορέσεις και βγάλεις κάποια πράγματα. Και μάλιστα η Πόρτο παίρνει το πρωτάθλημα και με προβλήματα τραυματισμών κατά τη διάρκεια της χρονιάς, mm-hmm, χάνοντας τον Γκολτζί της, τον Σάμου, για μεγάλο χρονικό διάστημα με σοβαρό τραυματισμό, έχοντας χάσει και τον Ντε Γιόνγκ με λύσεις εκ των έσω. Έχοντας και την Ευρώπη ως ένα σημείο μέχρι τα προημιτελικά που αποκλείστηκε με την Νότιθαμ, νομίζω ότι ήταν λίγο πιο συνεπής στο, ναι, παιχνίδι και στο πλάνο του προπονητή σε σχέση με τη Sporting και την Μπενφίκα, που έμειναν πίσω. Και είναι εντυπωσιακό αυτό που λένε για την Μπενφίκα και το γράφουν κιόλας, γιατί χθες έκανε και έλα 2-2 με τη Φαμαλικά, ότι ακόμη να ήταν την Μπενφίκα, δεν έχει χάσει το πρωτάθλημα, αλλά το πιο πιθανό μετά και τη χθεσινή γκέλα, εάν δεν αυτοκτονήσει πάλι Sporting, είναι να βγει τρίτη.
0: Ναι, φοβερό και αυτό.
1: Θα έχει μείνει αυτό, ρε παιδί μου, θα βγει μια ομάδα τρίτη.
0: Ενώ ήταν αίτητη. Ναι.
1: Χωρίς να χάσει, ναι. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό της Μπενφίκα του Μουρίνιο. Γενικώς δεν είναι και πάρα πολύ καλό το κλίμα εκεί. Υπάρχει μια γκρίνια. Βέβαια η διοίκηση βγάζει προς τα έξω ότι θα κάνει πρώτος ένα νέο στο Μουρίνιο.
0: Ο οποίος παίζει για Ρεάλ όμως,
1: το διέψεψε.
0: Άλλο φοβερό κι αυτό.
1: Ναι, το διέψεψε. Δεν,
0: που έπαιξε το όνομά του πάλι για Ρεάλ.
1: Δεν έχει και, ναι, τις καλύτερες σχέσεις με τον Πέρεθ.
0: Βέβαια. Ναι. Εμένα μου φάνηκε περίεργο όταν βγήκε πάντως, Γιώργο.
1: Ναι, ναι. Ναι. Νομίζω η Ρεάλ έχει στόχο τον Κλοπ. Αν μπορέσει, ναι, να τον κλείσει, θα είναι κάτι που θα δώσει μια νέα πνοή στο σύλλογο ως όνομα προπονητή.
0: Mm-hmm. Πάντως,
1: οτιδήποτε άλλοι ακούγονται είναι λίγο πιο... Δεν είναι τόσο... Δεν μπορούν να πείσουν τόσο εύκολα.
0: Mm-hmm. Πάντως, επειδή μιλάμε για προπονητές και ξεκινήσαμε για τον Φαριόλη να συζητάμε με αφορμή αυτή την επιτυχία του με την Πόρτο, θυμίζω ότι μιλάμε για έναν από τους πιο νεαρούς ηλικιακά προπονητές, οι οποίοι εδώ και όχι λίγα χρόνια, δηλαδή έχει 3-4 χρόνια που είναι σε top επίπεδο, έτσι, στην Ίσ και λίγο νωρίτερα στην Τουρκία που ξεκίνησε με την Αλάνια Σπορ και την Καραγιουμρούκ. Αλλά είναι 37.
1: Και κάνει και πρωταθλητισμό. Δηλαδή
0: κάνει πρωταθλητισμό, βέβαια.
1: Στην Ολλανδία και με την Πορτογαλία, mm-hmm, ναι, είναι από τους προπονητές που.
0: Θα τους δούμε ακόμα πιο έντονα.
1: Και για τα μεγαλύτερα κλαμπ. Ναι, ναι. Γιατί τα μεγάλο κλαμπ είναι η Πόρτο, αλλά είναι και στα σύνορα της Πορτογαλίας μεγάλο κλαμπ, mm-hmm, και μέχρι ενός επίπεδου στην Ευρώπη. δεν αποκλείεται τον Φαριόλη να τον δούμε και σε ένα top πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: έτσι και top club. Έτσι αυτοί οι προπονητές, εξελίσσεται το ποδόσφαιρο, το ξέρεις πολύ καλά. Mm-hmm. Βλέπουμε ποιοι σιγά σιγά,
0: ξεχωρίζουν.
1: Τώρα σιγά σιγά τα κρεμάει. Πήγε στην Εθνική Βραζιλία. Οι πιο νέοι, ο Αρτέτα, ο Φάμπεργας, είναι αυτοί που εξελίσσουν το ποδόσφαιρο, είναι αυτοί που πλέον θα πάρουν την σκητάλη.
0: Και η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται φρέσκες ιδέες στο ποδόσφαιρο.
1: Παρότι δεν είμαι και εγώ πολύ αυτός ο ολυμπιακός ρατσισμός, εμένα δεν μου αρέσει. Αν δηλαδή το Φλικ δεν είναι νέος, άρα του δίνει ο Λαπόρτα τώρα ένα δικαίωμα να συνεχίσει αυτό που φτιάχνει.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορούσε να πει το Φλικ, επειδή είναι άδειες γενιάς και είναι το μεγάλο σε ηλικία, τον διώχνω.
0: Εκεί το κλειδί για ένα προπονητή, Γιώργο, είναι να συνεχίζει να εξελίσσεται. Και να μην μένει στάσιμος.
1: Η
0: ηλικία, όπως λες, δεν είναι απαραίτητα αρνητικό, αρκεί να συνοδεύεται από αυτό. Και έχουμε δει προπονητές να κάνουν comeback.
1: Προφανώς. Είναι θέμα και ιδιοσυγκρασίας και πόσο εξελίσσεις εσύ σαν αθλητής αποσυριστής. Και ο Γκουαρδιόλα που δεν είναι μικρός, είναι πολλά χρόνια στην προπονητική.
0: Ναι. Ή υπήρχαν επίσης προπονητές που έκαναν το ξεπέταγμά τους, αλλά έμειναν εκεί, δεν είχαν συνέχεια.
1: Ναι.
0: Έτσι πάει.
1: Είναι και κάποιοι για που είναι αυτό που λέμε τους καταπίνει και μια αποτυχία. Με τώρα ο Αρμπελούνα σε ψηλό επίπεδο με αυτή την παρουσία του Ρεάλ δεν ξέρω που θα βρει. Και μπορεί να είναι και λίγο άδικο για τον ίδιο που έπεσε στα βαθιά κατευθείαν, αλλά εντάξει. Συμβαίνει και αυτό.
0: Έτσι.
1: Επειδή ξεκίνησα από την Πορτογαλία και λέμε για την Πόρτο, και επειδή έχει και τρία παιχνίδια στην Πορτογαλία, ουσιαστικά είναι λίγο περίεργο το σημερινό πρόγραμμα. Στο ένα. Διάβασα ότι η Μπράκα θα κάνει ολικό rotation με την Εστορίλ, οπότε λογικό είναι. Παίζει με τη Φράιμπρουκ μια πρόκριση μεσοβδόμαδα σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης και από τη στιγμή που και η Φαμαλικά χθες δεν κέρδισε και δεν την πλησίασε πάρα πολύ, νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα την κερδίσει εύκολα την Εστορίλ, πώς θα την κερδίσει, οπότε το άφησε το παιχνίδι. Και το βραδινό της Ζιλ Βιθέντε με τη Ρίο Άβε, απλά θα πω ότι για την εικόνα που δείχνουν οι δύο ομάδες μπορεί να έχουμε ένα over, το οποίο είναι καλοπληρωμένο, αδιάφορος είναι και οι δύο, ούτε Ζιλ Βιθέντε προλαβαίνει λογικά την Ευρώπη, πρέπει να γίνει πράγματα και θάματα, η Ρίο Άβε είναι αδιάφορη, αλλά είναι από τις ομάδες που έπαιξαν ωραίο ποδόσφαιρο κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οπότε από τη στιγμή που το όβρα μας το δίνουν σε καλές τιμές, έτσι μια σκέψη. Και ένα ειδικό bet κράτησε στο απογευματινό, όπου πολλές συμπτώσεις μαζεύτηκαν μαζί, αναφέρομαι στο Casa Pia Tondela, που είναι πολύ σημαντικό για την παραμονή, ιδιαίτερα μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα, την ήττα της Αμαδόρα και την ήττα της Νασιονάλ. Και τι έχει να κάνει το ζευγάρι αυτό. Η Κάζα Πία στο τελευταίο παιχνίδι με τη Ζιλ Βισέντε είχαμε δύο πέναλτι. Το Ντέλα στο τελευταίο παιχνίδι με τη Σπόρτιν είχαμε πέναλτι. Στο μάτς, στο μεταξύ του, στον πρώτο γύρο είχαμε πέναλτι. Το πιο εντυπωσιακό σε αυτά που λέω είναι ότι ο Αντρέ Ναρκίζο, ρέφερι της συνάντησης, από τις 3 Μαρτίου μέχρι σήμερα, δηλαδή 3 Μαΐου έχουμε σήμερα. Εδώ και 2 μήνες, 6 παιχνίδια τον έβαλε η Πορτογαλική Ομοσπονδία και στα 6 έδωσε πέναλτι. Είναι πολύ μαζεμένες δηλαδή οι συμπτώσεις για να μην ασχοληθώ με το πέναλτι, το οποίο εντάξει, είναι λίγο πάνω από τις 3 μονάδες. 3-20, 3-30, κάπου εκεί. Δεν το αποκλείω να έχουμε 7ο συνεχόμενο πέναλτι από το συγκεκριμένο διαιτή, από στιγμή που κουμπώνει και με την παράδοση, με την εικόνα
0: και με τη φύση του αγώνα.
1: Και είναι και το πορτογαλικό πρωτάθλημα, το έβλεπα λίγο χθες κάπου μαζί με το τουρκικό, από τα πρωταθλήματα που έχουν τα περισσότερα απέναντι στην Ευρώπη. Τα δίνουν πολύ έτσι, εύκολα οι διαιτές, οι ρέφεροι, οι Πορτογάλοι. Και χθες είχαμε το Μαλικά ο Μπενφίκα, ο Μαλέιρο, ο φίλος μας το Μορερέν Σαμαδόρα,
0: συνεχίζει την παράδοση.
1: Έδωσε 3 πέναλτι εκεί, τα δίνει 2-2, 3-3, μαζεύονται εκεί. Αυτό κράτησα ως ειδικό bet το πέναλτι και ένα οβεράκι το Ζιλ Βισέντε Ρίο Άβε, έτσι πιο πολύ που περιμένουν να είναι ανοιχτό παιχνίδι, χαλαρό. Ο Ζιλ Βισέντε του φίλου μας του Βαρέλα. Ο γιος του Βαρέλα πηγαίνει εξαιρετικά εκεί. Ο Γκουστάβο. Αυτά η Πορτογαλία. Ολλανδία και Βέλγιο έχει πιο πολλές επιλογές. Στο Βέλγιο σε λίγη ώρα έχουμε το Μαλίν Γκάντι, ένα ζευγάρι το οποίο η Γκάντι ουσιαστικά έχει το πιο ισχυρό κίνητρο για την τετράδα. Η Μαλίν έχει μείνει λίγο πίσω. Αν δει κανείς και την εικόνα της Παναγιώτη, μάλλον ήθελε απλά να μπει στα play-off και σαν να έχει πάει διακοπές είναι. Στα δύο τελευταία παιχνίδια δέχτηκε 10 γκολ. Δεν είναι μικρό πράγμα. Από Μπρίζ και Ουνιόν Τζεντζιλουάς να δέχτηκε 10 γκολ. Και συντρούγγια, συγγνώμη. 4-14 είναι τα γκολ της στα play-off. Απέναντι στη Γκάντι στα 11 τελευταία μεταξύ τους έχει μόνο μια νίκη, 1-5-5 είναι η παράδοση. Κάπως έτσι στο μυαλό μου το έχω, χ2 με goal goal, χ2 με over 1,5, το χ2 με over 1,5 είναι γύρω στο 1,85, το χ2 με goal goal είναι στο 2,25. Καλύτερο μου φαίνεται το χ2 με goal goal, εντάξει, δέχεται goal η Μαλίνα Πόλους, αλλά σκοράρει κιόλας. Στο μάτσο πρώτου γύρου είχαμε 1-1, η Μαλίνα είχε σοφαρίσει στο 95. Ναι. Το θυμάμαι γιατί είχα κάνει κασάου. Το είχαμε δώσει άσο και στο 90 κάτι με το που δίνει 5 λεπτά λέω δεν το κλείνω.
0: Καλύτερα.
1: Πολλές φορές, ναι. Οπότε έχει 2 με γκολ γκολ στο Μαλίν Γκάντι. Στο ντέρμπι των Βρυξελών δεν είναι για ένα 65, αλλά από την άλλη δεν θα βρει καλύτερη ευκαιρία η Κλαμπρίζ να προσπεράσει την Union Saint-Gilloise που χθες έχασε από την Σιντρούιτεν. Αλλά ένα 65 εγώ σε ντέρμπι των Βρυξελών δεν πάει το χέρι μου να παίξω. Ναι. Προτιμώ να πάω εναλλακτικά στα corner. Και επειδή το ζευγάρι στα 5 τελευταία μεταξύ τους έχει διψήφιο αριθμό corner, στο τελευταίο εκτός της Μπρίζ με τη Γκάντι είχαμε 16, είναι ένα ζευγάρι το οποίο γενικά έχει corner, πάω εναλλακτικά με το over 10 corner, πιστεύω θα έχει καλό ρυθμό το παιχνίδι και θα έχει αρκετά corner, είναι και ένα προτάσμα το Βέλγικο, το ξέρουν οι φίλοι ακροατές που δίνει αρκετά corner. Ναι. Οπότε εναλλακτικά πήρα τα corner. Τι άλλο έχουμε?
0: Έχουμε Adverb Standard.
1: Εδώ είναι μια από τις ζεστές μου επιλογές, η οποία βασίζεται και στα χθεσινά αποτελέσματα. Το εντυπωσιακό 3-3 της Βέστελο με τη Λέοβεν και την ήττα της Γκένκ. Και το λέω γιατί και οι δύο ομάδες πλέον είναι στο μείον 3 από την κορυφή. Δηλαδή όποιος κερδίσει πατάει κορυφή. Άρα και οι δύο θα πρόκειται για την νίκη. Η εικόνα τους είναι κάτι παραπάνω από θετική. Ούτε εγώ το περίμενα να είναι τόσο θετικές στα play-off. Είναι δύο ομάδες που στοιχηματικά φέτος λίγες φορές τις εμπιστεύτηκα. Δεν είχαν πολύ καλή εικόνα, αλλά στα play-off οφείλω να παραδεχθώ ότι όχι μόνο είναι ανταγωνιστικές, αλλά κυνηγούν όντως με αξιώσεις την πρώτη θέση. Mm-hmm. Από εκεί που λέγαμε ότι η Γκένκ θα κάνει περίπατο, τώρα βλέπεις τη βαθμολογία κανείς και βλέπει Γκένκ Βέστερλο 30, ναι. Σταντάρ Αντβέρπ 27. Μια νίκη διαφορά δηλαδή. Mm-hmm. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το κίνητρο. Η Σαντάρ Λέγκης έχει 5 σερί γκολ γκολ. Η Αντβέρπ έχει 4 στα 5 γκολ γκολ. Τα δύο τελευταία μεταξύ τους έληξαν 1-2 και 1-1. Ένα γκολ γκολ τίμιο πήρα. Είναι γύρω στο 1,75-1,80. Πιστεύω θα έχει γκολ το μάτς με βάση και την εικόνα τους και το κίνητρο που έχουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και το τελευταίο το βραδινό είναι το αδιάφορο. Δεν βλέπω κάτι. Εδώ σε αντίθεση με το Πορτογαλικό δεν πληρώνει και πολύ το over για να παίξουμε κάτι χαλαρά. Στο match Dender εδώ με την Λαλουγία.
0: Ναι, είναι 70 το κάτι είναι. Ναι.
1: Είναι πολύ χαμηλό. Είναι πολύ χαμηλό. Το goal goal στην Αμβέρσα, τα corner στο derby των Βρυξελών και η Γκάντι νομίζω δεν θα χάσει. Κάτι σε χ2 με over 1,5, χ2 με goal goal για καλύτερη απόδοση. Αυτό είναι το Βέλγιο.
0: Το Βέλγιο.
1: Ολλανδία επίσης τα αποτελέσματα χθεσινά. Η ισοπαλία του Άγιαξ και η ισοπαλία της Ναϊμέγγεν στρώνει τον δρόμο στη Φέγενορντ σήμερα να νικήσει και να πάει ένα συν 5 να αγκαλιάσει ουσιαστικά το Champions League. Δεν θα βρει και ιδανικότερο αντίπαλο νομίζω ο Παναγιώτη. Η Φορτούνα έχει 4 μάτς να κερδίσει, έχει σημαντικές απουσίες, πάλι δεν παίζει ο βασικός goalkeeper, ο αναπληρωματικός έχει παίξει 10 μάτς φέτος, έχει δεχτεί γκολ και στα 10. Πολύ σημαντικές απουσίες στη μεσαία γραμμή, λείπουν 3-4 παίκτες και τώρα ο κόσμος το καταλαβαίνει, η Φορτούνα Σιντάρ που δεν έχει και πολύ μεγάλο ρόστερ, δεν μπορεί να καλύψει τέτοια κενά.
0: Είναι χτυπητές.
1: Είναι λογικό. Ναι. Και η Φέγγινο έχει και μια καλή παράδοση στο Σιντάρ. Έχει 5 σερί διπλά, τα 4 με πάνω από ένα γκολ. Έδειξε καλή εικόνα με την Κρόνικεν, σοβαρεύτηκε, το είδε σοβαρά. Πάει να κλείσει τη δεύτερη θέση. Ο στόχος φυσικά ήταν το πρωτάθλημα, αλλά από τη στιγμή που δεν τα κατάφερε και το έχασε τουλάχιστον να εξασφαλίσει την δεύτερη θέση. Εδώ πήρα το διπλό με μείον ένα ασιατικό για να ανεβάσω και την απόδοση στο 1,80. Νομίζω ότι είναι εφικτό για τον Φέγγελον να νικήσει την Φορτούνα. Αρκετά ζεστά βλέπω και την Τσβόλε.
0: Ναι.
1: Εδώ έχω σήμερα με αυτό το απίστευτο που είχαμε στον πρώτο γύρο, στο Άλμελο. 8-2 είχε κερδίσει η Χέρακλες. Η Χέρακλες η οποία έχει ήδη υποβιβαστεί και για αυτούς που έχουν παίξει ποδόσφαιρο το καταλαβαίνουν ότι αυτές οι ομάδες τέτοια παιχνίδια μένουν στη μνήμη και νομίζω ότι η Τσβόλε σήμερα έχει τη δυνατότητα να πάρει μια γλυκιά εκδίκηση για εκείνο το 8-2 το οποίο έχει έρθει έχοντας μείνει και από νωρίς με παίκτη λιγότερο. Παράλληλα, η Τσβόλη, αν νικήσει σήμερα, κάνει αγκαλιάζει την παραμονή μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα. Ό,τι κάνει, το κάνει εντός, εκεί είναι πιο δυνατή. 3-0, 3-1, 3-2 τα τελευταία τρία χρόνια την κερδίζει τη Χέρακλες. Νομίζω ότι το Άσος, ο Άσος μαζί με το Όβρα ανεβαίνει εδώ αισθητά, πάει στο Δίφραγκο. Είναι νομίζω μια καλή ευκαιρία για την Τσβόλη να πάρει, επαναλαμβάνω, την εκδίκησή της και να αγκαλιάσει και την,
0: την παραμονή. Mm-hmm.
1: Είναι μια πιθανή επιλογή. Τι άλλο
0: έχουμε άλλα δύο του Αλκμαρ Τβέντε, 6 παρατέταρτο και το
1: Σπορτ. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Mm-hmm. Αυτό το πιο δύσκολο.
0: Ναι, το βλέπω
1: γιατί
0: και εγώ πολύ.
1: Γιατί δεν βγάζει την ίδια δυναμική μακριά από το Ένσεντε, γιατί η Αλκμαρ είναι λίγο αλλοπρόσαλη φέτος. Έχει πάρει το κύπελο, έχει βγει στην Ευρώπη, αλλά δεν νομίζω να διαφορήσει, δεν αδιαφορεί, τα χτυπάει τα μάτς. Και επειδή έχει την ποιότητα, οπότε είπα να το αφήσω. Mm-hmm. Και αν δει κανείς και τις αποδόσεις, Παναγιώτη, είναι και μοιρασμένες.
0: Είναι, δηλαδή, ναι, πολύ.
1: Ναι, είναι δύσκολο. Είναι θέμα μέρας εδώ. Καθαρά mm-hmm. θέμα μέρας. Στο βραδινό, πάω λίγο προς τον Άσο. Η Σπάρτα έχει κίνητρο. Τα play-off. Σε αντίθεση με την Κόαχη Τίγκλης, η οποία δεν προλαβαίνει. Και όχι μόνο δεν προλαβαίνει, τα τελευταία 4 εκτός έδρας παιχνίδια της έχει βάλει μόνο ένα γκολ. Δείχνει να έχει θέμα δηλαδή στο γκολ. Mm-hmm. Να το πάρει Σπάρτα κάτι σε μισό μηδέν, κάπως έτσι. Δηλαδή να νικήσει και να είναι ζωντανή για τα play-off στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Όχι ότι πείθηκε πάρα πολύ η Σπάρτα με την εικόνα της, αλλά είναι λίγο πιο ζεστή, έχει λίγο κίνητρο, δηλαδή αυτό που λέμε έναν άσος, ναι με ένα like στο Δίφραγκο, άμα δεν έχει πέσει πάρα πολύ.
0: Εκεί είναι, ακόμα.
1: Εκεί, ναι. Σε ένα παρολάκι
0: μπαίνει.
1: Είναι πιθανό η Σπάρτα να κάνει μια νίκη. Πιο ζεστά όμως η Φέγγινορ με την Τσβόλε, δύο επιλογές που είναι κοντά στο 1.50 για να τις γλυκάνουμε τη Φέγγινορ διπλό με μείον ένα ασιατικό.
0: Η Τσβόλε με over.
1: Τσβόλε, άσο με over. Γιατί παίζει και με αντίπαλο που δέχεται πολλά γκολ. Η Χέρακλες φέτος πέφτει δικαίως. Έχει 79 γκολ παθητικό σε 31 παιχνίδια. Τα 45 έχει δεχθεί μακριά από την έδρα της. Δηλαδή,
0: πολύ μεγάλος
1: άμα
0: αριθμός τώρα.
1: Εγώ και εσύ γκολ θα τη βάλουμε.
0: Ναι. Εσύ, πιο πιθανό. Μόνο άμα βγάλω καμιά σέντρα από αριστερά.
1: Μπορεί
0: να γίνει. Ωραία, ωραία, ωραία. Και η Ολλανδία.
1: Mm-hmm. Ναι, τώρα επειδή ξέρω θα με πας στα ελληνικά, δεν ξέρω αν θα απογοητεύσω τον κόσμο. Καταρχήν στο 5-8 μπορεί να έρθουν τα πάντα.
0: Καλά, ναι.
1: Δεν είναι τώρα διάφορο μια διοργάνωση, δεν ξέρεις τι θα δεις. Ό,τι και να δεις δηλαδή να το περιμένεις. Αλλά και στα υπόλοιπα, στα δύο ντέρμπι των play-off για τον τίτλο, λίγο το ότι έχουν να παίξουν οι τρεις από τους τέσσερις δύο εβδομάδες. Μόνο πάω και έπαιξε. Και αυτός έπαιξε, κουβάλισε και απογοήτευση. Και εκεί δεν ξέρεις τι να περιμένεις και τι να δεις. Οπότε τι, έκανα μια τρίπλα εγώ.
0: Ναι.
1: Πάω στα δικά μου τα μονοπάτια και πάω πάλι σε plug out. Να πει τώρα plug out, ρε φίλε. Άμα δώσω τα νούμερα τώρα στον κόσμο, θα πει ναι, θα πει όπα, τι γίνεται. Δηλαδή πάω Ολυμπιακός φέτος στην Τούμπα. Τα πλάγια όταν 62.
0: Oh.
1: 30-32.
0: Ναι.
1: Παίζουν και εκεί από τα πλάγια. Μην λέμε πάλι τα ίδια, κουράζουμε τον κόσμο και νική θα γίνει στο τέλος. Το ξέρει ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο 62 για να δίνει το line τώρα, ξέρω εγώ, 48-49. Είναι εφικτό να δούμε πλάγια.
0: Ναι, βέβαια. Στο πάλι θα μετράμε με τις γραμμές, Γιώργο, ε.
1: Ναι, στο Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Τα λέγαμε πριν από δύο εβδομάδες. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τηλεοφόρο. 27-38 τα πλάγια. 65. Το line είναι τώρα 45-46. Πολύ μεγάλη διαφορά για να μην έχουμε πάλι plug out σε ένα γήπεδο που είναι
0: και μικρό. Αυτό είναι θυμάμαι μικρό, το σχολιάζαμε γύρω. Γιατί
1: αυτό το 3-4-3 ο Μπενίτες με τριάδα πίσω πολύ από τα πλάγια. Οπότε από τη στιγμή που έχει μπει πλέον η εξειδίκευση στο στοίχημα και μας το προσφέρουν και οι εταιρείες, νομίζω τα πλάγια είναι πολύ, πολύ πιθανά. Δηλαδή, εγώ τα έκανα μια διάδα τα line στην στοίχημα που είναι συγκεκριμένα.
0: Mm-hmm. 48-46,
1: Ναι, άμα μπει κανείς στα derby στατιστικά, plug out, συνολικά plug out, η διάδα δίνει περίπου 3,2 στην στοίχημα και στα derby. Ναι, στην Novibet είναι λίγο πιο κάτω, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να ανεβακατεβάσει το line. Δηλαδή εκεί μπορεί κάποιος να ανεβάσει το line, έχει ξέρω εγώ να πάρεις και απόδοση πάνω από 8. Να πας 50
0: κάτι, ναι.
1: Ο καθένας το ρίσκο που παίρνει, μπα βάλει μόνο να αποδεχτώ, μπα βάλει μια διάδα να τα πάει, ξέρω εγώ, σε απόδοση 3-3-9. Είναι και πόσες να παίξεις, τι ρίσκο να κάνεις. Η κεντρική ιδέα είναι ότι θα έχουμε αρκετά πλάγια σήμερα και στην Τούμπα και στη Λεωφόρο. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Δεν έχω κάτι άλλο και δυτικά δεν μου βγάζει κάτι ούτε ο Σότσα ούτε ο Μελέρ για να πω κάτι σε κάρτες κλπ. Ξέρεις, καμιά φορά άμα δεν έχουμε και κάτι με το ζόλι δεν μπορεί.
0: Δεν γίνεται, όχι.
1: Να καρτίσει κάτι. Συμφωνώ. Αυτή είναι η δική μου ιδέα, ότι θα έχουμε αρκετά πλάγια out σήμερα στα δύο.
0: Στα δύο μάτς. Για να δούμε. Για να δούμε. Και τα corner βέβαια έχουν αυτή την αντίστοιχη λογική. Εκεί τα line είναι και λίγο διαφορετικά. Τα πλάγια είναι πιο εύκολα, να το πω έτσι. Γι' αυτό και πιο πολλά.
1: Είναι όσον αφορά στο line. Ναι. Μέχρι να βρουν πατήματα οι ομάδες, κυρίως εκεί βλέπεις από το πρώτο
0: μέρος. Ένα δεκάλεπτο με πλάγια, ναι. Συμφωνώ, ρε Γιώργο. Έτσι πάει. Έτσι πάει. Ωραία.
1: Καλή επιτυχία. Καλή Κυριακή. Θα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε Γιώργο Μάτζιο. Ακούσαμε τις επιλογές του. Τις κρατάμε. Θα τις θυμίσω βεβαίως και στη συνέχεια. Και επειδή φτάσαμε 2:30 με έναρξη Zweite Liga και όλα στο 0, πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
4: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
3: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
4: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
3: Πιστεύω θα τα δω όλα.
4: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
3: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
4: Ποιος παντρεύεται?
3: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
4: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
5: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Cosmote TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε στα 38 λεπτά μετά τις 2. Μετρόπολης ακούτε, φίλες και φίλοι, 95 και 5. Μπέτσο Κυριακή στον αέρα από τη 1 μέχρι και τις 4. Κλείσαμε και την τριπλέτα Πορτογαλίας-Ολλανδίας-Βελγίου με Γιώργο Μάτζιο, με τις επιλογές του. Θυμίζω εντάχει και θα κάνουμε και τη σούμα βεβαίως και στο φινάλε. Στην Πορτογαλία το πέναλτι στο Κάζα Πία Τοντέλα που έχει δεθεί, θα έλεγα, και από τις τρεις πλευρές, διαιτητή και δύο αντιπάλων. Το over στο Ρίο Αβε Ζιλ Βισέντε ως δεύτερη επιλογή. Στην Ολλανδία Τσβόλε Χέρα Κλεσάζο με over και στο Φορτούνα Φέγενορτ διπλό με μείον ένα ασιατικό επιλογή του Γιώργου. Στο Βέλγιο έμεινε στο goal-goal στο παιχνίδι που θα έχουμε στην Anversa Adverb εναντίον Σαντάρ Λιέγης. Πήρε και τα corner στο Anderlecht Club Breeze. Πάνω από 10 να έχουμε συνολικά στο match. Το έχουν δώσει δύο ομάδες και στο παρελθόν, ενώ στη Super League στα δύο derby που θα έχουμε στα play-off ο Γιώργος έμεινε στα πλάγια, που η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετά καταγεγραμμένα αριθμητικά. Πλέον είναι πολύ πιο έντονα και στις επιλογές των στοιχηματικών εταιριών. Για να πω και την προσωπική μου εμπειρία, Θανάση Καζαμπάκα, με Μάτζιο έχουμε παίξει corner και είμαστε επί της ουσίας σχεδόν παράλληλα online να σημειώνουμε γραμμές για να μην χάνουμε ποια πλάγια έχουν περάσει και να τσεκάρουμε ένας με τον άλλον αν είναι όντως τόσα πριν βγουν τα πράσινα και ολοκληρωθεί το μέτρημα. Θα έχουμε και Γιώργο Σιζοδήμο στην παρέα σε λίγο. Πριν πάμε βεβαίως και εκεί για να δούμε αναμετρήσεις και επιλογές στο πρωτάθλημα της Νορβηγίας, να δούμε πώς έχουν τα πράγματα μέχρι αυτή την ώρα στην Ευρώπη. Ξεκινάμε από Αγγλία, όπου από τις 4 και έπειτα έχουμε Premier League. Bournemouth Crystal Palace 5:30 το Derby, Manchester United Liverpool 9 η ώρα θα έχουμε την αναμέτρηση της Aston Villa με την Tottenham. Στα μάτς που παίζουν έχουμε Αγγλία, αλλά έχουμε National League. Στο δεκάλεπτο Carlisle Boreham United 0-0. Πρώτο δεκάλεπτο στο Βέλγιο Malin Gandhi επίσης 0-0. Πρώτο δεκάλεπτο και στην Γερμανία Zweite Liga όλα στο 0-0. Έχει ανοίξει το σκορ, η Elversberg προηγείται 1-0 της Paderborn, το ίδιο και στην τρίτη κατηγορία το Duisburg Cottbus παραμένει στο 0-0 στους Γερμανούς. Ανάπαυλα ημιχρόνου στο Ρενάτο Νταλάρα Μπολόνια Κάλιαρη 0-0. 66 λεπτό στην Ολλανδία Φόλενταν Χέρενφεϊν 0-1. 81 δεύτερη Πορτογαλία Σπορτιμονέ σε Τσάβες 2-2. 40 λεπτό στη Σκωτία η Γιμπέρνιαν παίζει με 10 στο 0-0 το παιχνίδι της με αντίπαλο της Celtic. Γιώργο Σχιζοδήμο, και εδώ ο χειμώνας, γιατί θυμάμαι ότι συζητούσαμε το περασμένο Σάββατο και έλεγες εδώ κρύο, βροχές, τέτοια. Εδώ να δεις, μέχρι και χιόνια στα βουνά είχαμε.
1: Λιακάδα.
0: Λιακάδα, στην Νορβηγία.
1: Καλησπέρα, Παναγιώτη.
0: Τι γίνεται.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία, Θράκη, όλη την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Σε όλους.
0: Σέρες, Αγρίνιο, έχουμε.
1: Ακούω, πάλι συνέχεια εδώ είναι βαρετό. Σήμερα θα πούμε χαιρετήματα στον Όλυμπο.
0: Τον Όλυμπο.
1: Για την, βέβαια η κυρία που μας παίρνει τηλέφωνο για να μας συνδέσει είναι από τον Όλυμπο, καταγωγή.
0: Οπότε εντάξει.
1: Θα δώσουμε χαιρετήματα στον Όλυμπο, βέβαια.
0: Πάντα μία σχέση με τα κρύα, με τα βουνά, με τα χιόνια την έχεις, ρε φίλε, τι γίνεται.
1: Εντάξει,
0: ξεκυνηγάνε.
1: Κοίταξε να δεις. Έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα πάντως. Τα καιρικά φαινόμενα δεν εξηγείται αυτό. Οι πλημμύρες είναι σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο να πεις ότι γίνεται. Δηλαδή αυτό που έγινε τότε πριν πόσα χρόνια στη Θεσσαλία που είχαν πληγεί Καρδίτσα, Τρίκαλα και Βόλος και όλα αυτά. Έχει ξεφύγει λίγο η μπάλα.
0: Ναι.
1: Αλλά πια και μιλάμε για μπάλα, δεν πάμε στην μπάλα.
0: Να πάμε, εννοείται. Και να μην σου τρώει και χρόνο, γιατί έχουμε να πούμε και πολλά. Για μπάλα μιλάμε.
1: Δεν έχουμε, γιατί είναι λίγα τα μάτια σήμερα. Οπότε έχουμε να πούμε. Στο είπα, Σεμπάστιαν Ολντερχέιμ από τη Σταμπάκη. Πήγαινε η Ηρακλή, Ματσαβάρη. Ποιον έχει εκεί, ποιον θα πάρει.
0: Ναι.
1: Θα πάρει τον πάλι τώρα. Αλλιώς χαιρετίζονται στην εξουσία.
0: Σεμπάστιαν.
1: Και άλλοι ασίστ προχτές. Ορίστε.
0: Σεμπάστιαν
1: Ολντερχέιμ. Στη Σαμπάκ παίζει. Το αριστερό το εξτρεμάκι, αριστεροπόδαρο.
0: Δεν είπα τίποτα για να ακουστεί καθαρά το όνομα.
1: Όλτερ Χέιμ.
0: Ωραία.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, τι έκανε πάλι το παλικάράκι.
1: Κι άλλο γκολ και άλλη ασίστ. Την Παρασκευή τώρα στο 0-3 μέσα στη 0-4 πώ ήρθε με τη Λίν. Έχει ή 3 γκολ, 4 ασίστ ή 4 γκολ και 3 ασίστ μέχρι στιγμή από το μάτι.
0: Ωραία. Μισή ομάδα δηλαδή.
1: Και ειδικά το γκολ που είχε βάλει εντός έδρας με τη Χαλκίδα είναι καταπληκτικό. Όποιος το προλαβαίνει να το δει. Εγώ σας το λέω από τώρα πριν να είναι αργά. Γιατί αυτό ξέρεις, ανεβαίνει η τιμή. Όσα περισσότερα νούμερα κάνεις, ανεβαίνει και η τιμή.
0: Πάντα έτσι πάει. Σωστό.
1: Βέβαια.
0: Τριχολίδη, έχουμε να σχολιάσουμε.
1: Τα τρίτα. Θα σου πω για το
0: δεύτερο.
1: Αν θέλετε να πάει, αν θέλει ο Ηρακλής, τα δευτεροτρίτα της Ατλέτικου Μαδρίτης που είναι καλύτερα από τη Βαλένθια. Τα πρώτα της Βαλένθια.
0: Πω, τι ήταν και αυτό, ε. Τα δευτεροτρίτα. Τα δευτεροτρίτα.
1: Βάσκικο, ντέρμπι, Μάτς, Αλαβές,
0: Μπιλμπάου. Το 2-4, ναι.
1: Πού βρέθηκε η Μπιλμπάου να βάλει 4 γκολ, σε ποιο μάτς.
0: Ξύπνησε στα καλύτερα.
1: Ναι, άσεμα. Τώρα
0: Μπάς και προλάβει. Μπάς και προλάβει. Ήταν και μάτς σημαδιακό για το Βαλβέρδε νούμερο 500. Πριν φύγει, τα κλείσε. Όχι και καφενείο.
1: Πάντων, αν έφυγα τον είδα, ναι. Να σου πω την αλήθεια, την Παρασκευή που έπαιζε η Χάουγκης με τις Άδνες,
0: ναι.
1: Τον ξεκίνησε βασικό, τον άλλαξε στο ημίχρονο, δεν ήταν καλός. Δεν θέλω δηλαδή να το, πώς το λένε, να μειώσω τον παίχτη, αλλά είναι ηλικιακά, τι να σας πω τώρα, μπορεί να είναι 15 και ένα 90, αλλά ακόμη στο μάτι είναι φοβάται. Πολύ φοβάται να βάλει τα πόδια σε φωτιά,
0: ναι.
1: Δεν πηγαίνει πάνω στην μπάλα. Παρακολουθεί τις κινήσεις του Χαρούνα, του άλλου του στόπερ, για να μην βγει, να μην είναι τελευταίος παίχτης και δεν βγει.
0: Κρεμάς την ομάδα στο offside, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτά
1: δεν φταίει αυτό.
0: Είναι κομμάτια απειρίας αυτά, Γιώργο, ναι. Αποκτάται σιγά-σιγά, βέβαια.
1: Γι' αυτό δεν μπορείς να τον κρίνεις. Επειδή σε αυτό το παιχνίδι δεν ήταν τόσο καλός, πρέπει να τον κρίνουμε. Αν δεν βρίσκεται να πάρει τα πατήματά του, αφού ένα μικρό μουστακάκι χίζει, ίσα.
0: Λες 15 τώρα, ο καθένας καταλαβαίνει.
1: Αλλά αυτός που έκανε τις βλακίες ήταν ο δερματοφύλακας της Άδυνας. Είναι 2 μέτρα, γουμάρι, δεν μπορείς να κάνεις τις βλακίες, ρε φίλε. Ειδικά στο πρώτο γκολ. Αν και στο δεύτερο, πάλι βλακία έκανε. Τι να πω, τέλος πάντων.
0: Όλα μέσα στο ποδόσφαιρο είναι.
1: Αυτό την κρέμασε την ομάδα. Αυτό την κρέμασε. Αλλά ήταν καλούτσικοι οι Σάντνες και δεν είναι και τόσο καλή η Χαούγκες σε αυτό το μάτι.
0: Σιλοπαράξενο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, από την ώρα που ήρθε ο καινούργιος προπονητής, δεν παίζει και το θέμα. Δηλαδή, με τα χίλια, δηλαδή, εντάξει, με την Σταμπάικ έχασε, είχε και 3 τραυματισμούς σε αυτό το παιχνίδι, με την Σάντνες δεν ήταν και τόσο καλή. Δηλαδή, αν δεν έκανε τα λάθη του τερματοφύλακας και αν το δοκάρι της Άδυνες το 1-0 πήγαινε μέσα, είχαμε μια διαφορετική εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Αναλάβες. Τέλος πάντων.
0: Τι να πεις.
1: Αυτά θα τα πούμε άλλη φορά. Πάμε στο σημερινό. Λίδερστον Σάλσμπουργκ ξεκινάει νωρίς.
0: Ναι.
1: Μια ώρα, λιγότερο από μια ώρα. Εκεί που το ρεπορτάζ δεν έλεγε τίποτα σπουδαίο.
0: Έχεις μαντάτα.
1: Το μόνο που έλεγε είναι ότι λείπει ξέραμε ότι λείπει ο τερματοφύλακας. Ο βασικός της Σάλσμπουργκ που είχε φάει την κόκκινη στο προηγούμενο μάτς. Ξαφνικά βλέπω τις δεκάδες, ο πρώτος σκόρερ της Λίλεστρομ εκτός. Ούτε στον πάγκο, το δεκάρι.
0: Τον λένε εκτός Όλσεν. Αποστολής.
1: Τι σου είπα τώρα, τον λένε Όλσεν. Πώς τον λένε.
0: Όλσεν.
1: Το όνομά του ξέρεις ποιο είναι.
0: Πώς.
1: Τόμας λένε Όλσεν.
0: Τόμας λένε Όλσεν. Έτσι τον λένε. Ναι. Λένε Όλσεν. Στραπολίσουμε μια γλώσσα, Γιώργο. Έχουν και εκεί 3 ονόματα, ε. Δηλαδή έχουν μεσαίο όνομα.
1: Δύο και το επίθετο.
0: Α, οκ, εντάξει.
1: Δύο και το επίθετο. Δηλαδή τώρα δεν παίρνουν το όνομα από τον ένα του παππού, παίρνουν και από τους 2 παππούδες.
0: Και από τους 2.
1: Ναι, δηλαδή και από τους 2 γιαγιάδες. Η γυναίκα μου λέγεται Σίγνε Έρικα.
0: Ναι.
1: Έχει πάει και από τους 2 γιαγιάδες, κατάλαβε.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ, ας πούμε, αν έπαιρνε και από τους 2 παππούδες, θα λεγόμουν Γιώργος Γιάννης.
0: Πω, πρωτότυπος. Πρέπει να είσαι ο μόνος στην Ελλάδα.
1: Ή Γιαννόγοργος, ή Γιάννης Γιώργος, ξέρω Γιάννη.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Okay.
1: Το έχουν αυτό. Λίγοι έχουν μόνο ένα όνομα. Περισσότεροι έχουν διπλά.
0: Ναι.
1: Διπλά.
0: Άρα ο λένε έξω. Ο Λίλεστρομ.
1: Αυτό που το λένε είναι εκτός. Αυτό που το λένε είναι εκτός. Δεν παίζει. Ούτε στον πάγκο δεν είναι. Δεν ήταν άσχημη στο παιχνίδι με την Bodoglim που έχασε. Ξεκίνησε καλύτερα τον αγώνα. Είχε αυτές τις πρώτες καλές ευκαιρίες. Δέχτηκε ένα κρύο γκολ από μια ατομική ενέργεια ενός παίκτη της Bodoglim. Το δεύτερο γκολ ήταν πάλι βλακεία της Λίλεστρομ, γιατί ήθελαν να κάνουν build-up. Ενώ οι άλλοι πρεσάρανε πολύ ψηλά, έκανε το λάθος του τερματής, πάρει και το δεύτερο και αντεγιά.
0: Συμβαίνει αυτό με το build-up.
1: Τώρα πάνε τώρα μερικές ομάδες που δεν μπορούν να το κάνουν build-up. Εσύ ο προπονητής της Λίλεστρομ είναι ο μπαμπάς του Έντιγκορ που πέσει στην Άρσεναλ.
0: Ναι.
1: Εσύ δεν έχεις την Άρσεναλ, τη Λίλεστρομ είναι αγάπη μου.
0: Έτσι. Έτσι είναι.
1: Μπάλα τώρα. Και παίζει με την Bodoglim, δεν παίζει με κανένα χωριό.
0: Νομίζω ότι έχει να κάνει και με αυτό, ναι. Okay.
1: Βέβαια, τι νομίζω.
0: Βρέναρε λοιπόν.
1: Η Σάλτσμπουργκ την είχαμε προτείνει διπλό μέσα στην Κφουμ.
0: Έχασε ένα 0.
1: Έχασε ένα 0. Βέβαια είχε την ευκαιρία της, γιατί κέρδισε πέναλτι και το έχασε. Οπότε και μετά στα τελειώματα που βλήθηκε και ο Ντιαγί ο τερματοφύλακας. Αυτή είναι καλή απουσία. Έχει και άλλες απουσίες, έχει εκτός του τερματοφύλακα. Είναι και ο Πόκου αριστερά στα εξτρέμ. Διαφορετική ενδεκάδα, μάλλον κάποιες ψηλοαλλαγές έχει κάνει ο προπονητής της Σάλτσμπουργκ. Πιστεύω θα κερδίσει λίγο στο μάλλον. Το θέμα είναι ένα 60. Δηλαδή, με τι θα το συνδυάσεις.
0: Άμα λείπουν και τα γκολ.
1: Άμα λείπουν και τα γκολ. Εδώ είναι το θέμα. Εντάξει, στα φτερά είναι πετάει η Λίλεστρομ. Έχει το Ντράμ και το Βα, τον Φέληξ Βα. Και αυτοί πετάνε από δεξιά και αριστερά. Αλλά, τώρα αλλά και αυτός που έβαλε, ο Αριέρη στην επιστολή, σαν Ινιάρη, είχε βάλει ένα γκολ. Που τον έβαλε στην Βαλερέγκα σαν αλλαγή. Το πέτυχε του 90 βέβαια. Αλλά δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του να πει ότι έχει παίξει πολλές φορές βασικός. Πάντα τον λένε όλοι τον έβαζε.
0: Ναι. Τώρα, ένα 80 Γιώργο θα το έπαιζες.
1: Βέβαια θα το έπαιζε.
0: Πιο πολύ, γιατί περίπου ένα 80 είναι εδώ.
1: Εντάξει, καλύτερα τότε.
0: Είναι λίγο πιο καλύτερα. Ανεκτό, ναι. Ωραία.
1: Ναι, τώρα με ένα 60.
0: Με ένα 60 όχι.
1: Ξέρεις γιατί, μάλλον θα πήγε ένα 80, θα άλλαξε τώρα τελευταία στιγμή, γιατί είδαν όλοι ότι δεν παίζει ο πρώτος σκόρε της Λίλεστρομ.
0: Ναι, πιθανό, σωστό.
1: Κατάλαβες, μόνο από αυτή την άποψη, τίποτα παραπάνω. Γι' αυτό. Οπότε κρατάμε μόνο τον απλό άσο της Λίλεστρομ.
0: Ωραία. Μετά έχουμε τρία στη σειρά. Έχουμε Star Tromso.
1: Ωραία. Πιστεύω θα κερδίσει Τρόμσο. Ασχέτως αν η σφαλιάρα ήταν ηχηρή, που μεσοβδόμαδα που έχασε από την Μπραν 5-0 στην έδρα της, πιστεύω ότι είναι καλύτερη ομάδα από τη Στάρτ.
0: Και ήταν και πρώτη ήττα,
1: Ναι, και η Στάρτ έχει και σημαντική. Έχει και πάλι τις απουσίες αυτές που είχε και στο προηγούμενο μάτι με τη Χαμκάμ στην άμυνα. Και ίσως και ίσως αυτό να τις κοστίσει παραπάνω.
0: Στο τελευταίο και αυτή 5 έφαγε. Από την Πότο βέβαια.
1: Εντάξει τώρα, αλλά δεν ήταν άσχημη η Σταρ. Ξέρεις ότι αναδείχθηκε καλύτερος παίχτης. Ποιος λες να αναδείχθηκε καλύτερος παίχτης του παιχνίδι.
0: Ποιος?
1: Ο τερματοφύλακας της
0: Πότο. Ναι,
1: έχει βγάλει 4-5 τέταρτες.
0: Ναι.
1: Φεύγαν στην αντεπίθεση της Σταρ και δεν μπορούσαν οι Πότο να τους πιάσουν. Γιατί έχουν τόσα παιχνίδια στα πόδια τους που δεν μπορούν να τρέξουν άλλο πλέον.
0: Ναι.
1: Εγκαταλείπει το σώμα σιγά σιγά. Και φεύγαν αυτή συνέχεια την αντιπίθεση, αλλά ήταν ο Χαϊκίν, είναι Ρώσος αυτός, αλλά πήρε την νορβηγική υπηκότητα και τα έβγαλε όλα μπαγάσεις.
0: Ωραία. Τρόμισο δηλαδή.
1: Τρόμισο επειδή είναι πολύ, ειδικεύεται πάρα πολύ στα στημένα και σε αυτά.
0: Θα το βρει τον τρόπο.
1: Το κάνει το διπλό.
0: Ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε
0: η Κρίστια Σουτχάμκαμ.
1: Κρίστια Σουτχάμκαμ. Πιστεύω στη Χαμκάμ. Έχει καλύτερο υλικό από την Κρίστιασον. Καλή είναι και η Κρίστιασον στην έδρα της, αλλά της παρουσιάστηκε και άλλο πρόβλημα τραυματισμού στη μεσαία γραμμή. Ο Σίβετας δεν θα παίξει, τραυματίστηκε. Απ' την άλλη η Χαμκάμ σπουδαία νίκη με ανατροπή της Στάρτ 2-1. Έχει πολλούς καλούς παίχτες είναι σε πολύ καλό momentum ο Μάμεν Ιάνγκ. Ένα γουμάρι που έχει μπροστά μαύρο εκεί πέρα από την Λίν, ο οποίος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι πρέπει να έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος. Ο Μάμεν Ιάνγκ τον πήρε εναλλακτική λύση, αλλά τελικά τον ξεκινάει συνέχεια σε κάθε παιχνίδι, γιατί είναι πολύ καλός κεφαλοσφαιριστής.
0: 2,70 να σκοράρει. Καλό.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Και είναι, άμα του ξεκινήσει, ξέρεις καμιά φορά αυτό, άλλου τι λέμε εμείς εκτός και άλλου τι σκέφτεται ο προπονητής.
0: Σωστό. Απλά ένας παίκτης ο οποίος έχει και φόρμα, έχει ξεκινήσει καλά, συνήθως και ο προπονητής πάνω στο momentum που λες, το εκμεταλλεύεται και τον εμπιστεύεται.
1: Ξεκινάει πάντα με δύο νιάρια, με δύο επιθετικούς ο προπονητής της Χαμκάμ και τον Χένρικ Ούνταλ βάζει και τον Μαμινιάνγκ. Έχει δύο επιθετικούς και έχει πολύ καλή μεσαία γραμμή. Πάρα πολύ καλή μεσαία γραμμή έχει η Χαμκάμ. Οπότε πιστεύω θα στην λεπτομέρεια θα κερδίσει σήμερα.
0: Πολύ οπότε μοιρασμένο εκεί, το βλέπω πάντως.
1: Στοιχηματικά. Ναι, γι' αυτό. Ναι. Κανονικά έπρεπε να είναι. Συνήθως αυτά τα παιχνίδια δίνουν 2-10, 2-20 άσους και τρία το διπλό. Βλέπεις το διπλό του κρατάνε χαμηλό.
0: Ναι, ναι.
1: 2-70. Έχει και πολύ καλή προϊστορία η Χαμκάμ εκεί μέσα. Έχει περισσότερες νίκες από ό,τι ξέρουν. Δεν το έχω μπροστά μου να το θυμηθώ τώρα πόσο ήταν, αλλά έχει την καλή προϊστορία.
0: Και παράδοση, ωραίο.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm.
0: Έχουμε το Σάντερ και ο Τάλισουτ, ναι.
1: Πολύ παράξενο παιχνίδι, δεν είναι για 1,70. Δεν είναι για 1,70. Είναι μια ομάδα λίγο τρελοκομείο η Αλισούτ, εκεί που δεν την περιμένεις, μπορεί να σου κάνει την έκπληξη. Δηλαδή αυτά τα τεσσάρια που κυκλοφορούν. Καλή ομάδα και η Σάντιφιλντ συνέδρα της με τον Πατουλίδη από τη μία πλευρά και τον Ντάνσμπι από την άλλη, ο οποίος είχε γίνει μια αναγκαστική αλλαγή στο τελευταίο μάτς, δεν ξέρω αν θα παίξει. Αν δεν παίξει είναι καλή απουσία. Δύσκολο παιχνίδι, δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα.
0: Ναι. Τουλάχιστον δεν είναι για το 1,70, οπότε αποφεύγουμε τέτοιους άσους.
1: Πόσο δίνει το goal-goal, γιατί είμαι σίγουρος 100% θα είναι goal-goal.
0: Goal-goal, ωραία λοιπόν. Goal-goal, εντάξει, ένα 50.
1: Εντάξει, τότε άστο,
0: δεν έχει.
1: Παρατήστε το.
0: Ναι. Και πάμε μείναμε, τι μείναμε με το Βαλερέγκα Κφούμ. Ναι.
1: Βαλερέγκα Κφούμ. Λοιπόν, όπως είπα, αν δεν αλλάξει η Βαλερέγκα το σύστημα, ναι. Το είχαμε ξαναπεί πάλι την προηγούμενη φορά.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Έτσι, πάλι το ίδιο έκανε ο προπονητής.
0: Πέντε έφαγε.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Ενώ μεσοεπιθετικά είναι καλά η ομάδα, βάλε τον Μπιόντα στα χαφ, αγάπη μου, που τον έχει χρόνια στα χαφ. Εκεί μεγάλωσε, εκεί έμαθε να παίζει μπάλα ο άνθρωπο στη Βαλερέγκα. Χαφ έπαιζε, δεν έπαιζε εννιάρι. Τον έχει καταστρέψει την ομάδα. Να το κατάλαβες. Και πάντα δεν έχει κατασταλάξει ποιον θα έχει επιθετικό. Μία βάζει τον Γκρούντιε, μία βάζει τον Σάτερ, λιγότερες φορές τον βάζει. Έχει μπερδέψει τα μπούτια του κι αυτός. Δεν ξέρει τι γίνεται σαν προπονητής. Και δεν ξέρω αν, δηλαδή, η Βαλερέγκα είναι η Μπρίνε της μεγάλης κατηγορίας.
0: Α, okay.
1: Δηλαδή, πώς να σου το πω, η Μπρίνε έχει καλό σύνολο, αποτέλεσμα δεν μπορεί να πάρει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πήρε ένα πόντο, ενώ κέρδιζε 3-1 προχτές στη Σόγκδαλ, έφαγε 2 γκολ στο 95 και στο 97. Και είστε 3-3. Καταλαβαίνετε ότι ψυχολογικά κάτι φταίει, κάτι είναι στα πολιτήρια. Δεν ξέρω τι φταίει, προπονητής, ο μάνατζερ, ο γυμναστής, ο άνθρωπος που φέρνει τα νερά, δεν έχουν νερά μέσα τα μπουκάλια. Ξέρω ότι όσο κάποιος φταίει πάντως.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι ψυχολογικό. Και όσο δεν κερδίζεις, τόσο περισσότερο.
0: Εντείνεται αυτό, βέβαια. Μεγαλώνει.
1: Βέβαια, μεγαλώνει. Το ίδιο πρόβλημα είναι και η Βαλερέγκα. Ενώ έχει τόσο κόσμο όπου σε οποιοδήποτε και να πάει, σε οποιοδήποτε γήπεδο και να πάει, έχει τουλάχιστον 2,5-3 κεφάλια μέσα.
0: Ναι.
1: Της Βαλερέγκα. Είναι πρόσωπο, τρελοκομεία είναι αυτή. Όπου παίζει ο Βαλερέγκα στη Γάμα Εθνική θα πέσει, στην Τέταρτη, στο Βόρειο Πόλο, εκεί θα πάνε αυτοί. Τρία χιλιάρικα κεφάλια θα πάνε. Κατάλαβες. Και όμως δεν μπορεί η ομάδα να στρώσει. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να φταίει ο προπονητής. Σου είπα, αν δεν τον πάρει αυτόν να τον βάλει στα χάφλα, μπορεί να περάσει μια κάθε την παλιά, γιατί αυτό έκανε όλο το παιχνίδι της Βαλερέγκα τόσα χρόνια και ξαφνικά μου το βάζει στο 9.
0: Ναι, εκεί είναι αποκομμένος κιόλας, δεν μπορεί να δημιουργήσει.
1: Αφού δεν είναι η θέση του.
0: Ναι.
1: Και αφού και στα χάφλα έγινε στο Λάγκε που δεν δημιουργεί ποτέ, πήρε ένα καινούριο το Βέστεγκορ, το οποίο και αυτό μόνο μία σύστα έχει όλη και όλη, και αυτή κατά τύχη την έκανε. Οπότε ποιος θα φτιάξει παιχνίδι. Περιμένεις μόνο τα extreme. Στο ένα ξεκινάς με το Thorstation στις πρώτες αγωνιστικές, δεν σου κάθεται καλά αυτός. Μετά βάζεις αυτόν που πήρες από την Κουμσβίγκερ, που είναι πολύ καλός παίχτης, ο Χάλεν, ο οποίος το έδειξε με τα γκολ που έβαλε στα τελευταία παιχνίδια και μια νομίζω και μια assist. Και από την αριστερή πλευρά έχει τον Κρίστιανσεν, ο οποίος και αυτός δεν προσφέρει. Συν αυτά έχεις και δύο στόπερ, τα οποία είναι να πάρει τον ένα βάρα τον άλλον. Ξέρεις ποιοι είναι στόπερ στη Βαλερέγκα.
0: Και
1: Ο ένας και ποιος είναι, ο Νάσμπερκ που τον βρήκε.
0: Α, ναι, ΠΑΟΚ. Σωστό, ποιος, βέβαια.
1: Ποιος έβαλε ρε ΠΑΟΚ να πάει να πάρει τον Νάσμπερκ, να τον φέρει στη Τζούμπα εκεί να παίξει. Τι να παίξει, αυτός έπαιρνε λεφτά και καθόταν τα κοιτάξανε τα κεφάλια του, τα αυτιά του, τα ξανε όλα. Ποιος μάνατζερ πήγε και τον πλασάρισε εδώ στον ΠΑΟΚ. Και με τον Νάσμπερκ που να πάρει.
0: Καλά το έπαιξε, καλά είπες, δεν έπαιξε κιόλας.
1: Ε?
0: Καλά το είπες, δεν έπαιξε κιόλας. Δεν τον είδαμε να παίξει πολύ.
1: Πώς να παίξει. Πώς να παίξει. Μπορεί να παίξει αυτό, μπορεί να σταθεί αυτό στον ΠΑΟΚ να παίξει. Δεν ξέρω πώς σκέφτεται αυτοί που τους φέρνουν εσύ μερικές φορές, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά εγώ ξέρω γιατί τον φέρανε, για εναλλακτική λύση. Ξέρω ότι δεν θα παίξει ποτέ. Ας του λέω να το βάλουμε σε κάποιο κύπελο με καμιά κανένα λιβαδιά, με καμιά, κανένα όφη, ας με τέτοιες ομάδες να ξεκουράζουμε τους άλλους. Μόνο κάτι τέτοιο.
0: Για το rotation, ναι.
1: Μόνο έτσι. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Αλλά αυτός όμως τα παίρνουν τα λεφτά βάκια.
0: Αυτό μετράει
1: γιατί εκείνο. Γιατί δεν παίρνανε εμένα να κάθομαι και εγώ να τα παίρνω εσύ παρά γιατί...
0: γιατί αν έπαιζες με το Λεβαδιακό θα είχαμε πρόβλημα, Γιώργο μου.
1: Θα έπρεπε να μετακομίσω. Ναι, θα έπρεπε να κάνω μια κρουσιά, αλλά θα έπαιρνα μια κίτρινη. Θα τον έλεγα, έτσι φάρε, λάκα, νωρά, έτσι κάναμε παλιά, θυμάμαι.
0: Ναι, εντάξει. Έτσι γίνονταν παλιά, αλλά πλέον δεν περνάνε αυτά.
1: Ωραία, έχει απουσίες και η ΚΦΟΜ. Είπαμε όλα.
0: Ναι, εντάξει. Έτσι γίνονταν παλιά, αλλα πλέον δεν περνάνε αυτά.
1: Ωραία, έχει απουσίες και η ΚΦΟΜ.

0: Ναι.
1: Ποιο, δηλαδή να παίζει Βαλερέγκα τώρα με την Κφούμ για το δει ένα 95. Από ποιο που. Κανονικά συνήθω αυτά θα δίνουν ένα 60, ένα 70.
0: Αλλά άμα δεν είναι καλά η Βαλερέγκα.
1: Αφού δεν είναι.
0: Να την πάρει.
1: Αφού δεν είναι.
0: Εγώ για Τρόμσο ψήθηκα πιο πολύ, Γιώργο.
1: Εγώ, αν μου έλεγε ποιο είναι το κλασικό, το πιο δυνατό, θα σου έλεγα
0: Χαμ-Καμ. Λόγω απόδοση, το καταλαβαίνω.
1: Όχι μόνο λόγω απόδοση.
0: Και αγωνιστικά, λες.
1: Και αγωνιστικά, ναι. Και αγωνιστικά. Είναι πολύ καλή ομάδα, σου λέω. Και επειδή αυτό το γήπεδο, η κρίση αυτή έχει ένα γήπεδάκι πολύ μικρό.
0: Ναι.
1: Με τεχνητόχλα τα άπειτα. Πού να σου πω τώρα, παιδί μου, ρίχνει, κάνει το βολέο ο τερματοφύλακας και πάει κατευθείαν γκολ άμα θέλει μπάλα.
0: Ούτε καν μεγάλη περιοχή, ε. Ακόμα πιο μικρό δηλαδή.
1: Ναι. Δεν είναι μικρό το γήπεδο. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, θες να κάνεις μια παλιά μακρινή. Δηλαδή, άμα ήταν ο Μιχαηλίδης να κάνει μακρινές παλιές, θα πήγαιναν όλους out.
0: Α, κατάλαβα. Τόσο μικρό. Out,
1: κατάλαβα. Ναι, είναι μικρό διαστάσιο. Τι νομίζεις, τη Σκούμ είναι μεγαλύτερο. Το ίδιο είναι και αυτό. Κατάλαβες. Οπότε και
0: θα βοηθηθεί λες από αυτό η Χαμ-Καμ.
1: Γι' αυτό και κερδίζονται πολλά κόρνερ σε αυτό το γήπεδο.
0: Κάτσε εδώ,
1: εδώ πέρα.
0: Εδώ πέρα μπορεί να έχουμε κόρνερ τώρα. Και έχουμε
1: σίγουρα.
0: Και επιλογή. Αλλά είναι ψηλά το line. Δηλαδή θέλουμε 11 για το 1,80. Εντάξει.
1: Μέσα δεν είναι ψηλά.
0: Και κόρνερ, ε.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή σίγουρα τα έξτρα κόρνερ θα τα έχουν από η εκάστοτε ομάδα. Κατάλαβε, γιατί σε αυτά τα γήπεδα προσφέρονται για σουτ.
0: Σωστό, ναι, κάνεις άμα σουτ, είναι και μικρό το γήπεδο είναι ευκολότερο αυτό.
1: Δεν το σκέφτεται το άλλο αν θα πάει μπάλα στα δίχτυα. Μπορεί να χτυπήσει το κεφάλι κάποιου αμυντικού και να αλλάξει πορεία και να πάει στα δίχτυα. Ή μπορεί να χτυπήσει να κάνει τρεις καραμπόλες και να μπει μέσα. Που όταν είναι μικρό το γήπεδο, κάνει σουτ και τι γίνει. Κατάλαβε, γι' αυτό. Από εκεί ξεκινάω. Το βασικό μου είναι η Χαμ-Καμ.
0: Ναι, Χαμ-Καμ και κόρνερ.
1: Και μετά πάω Τρόμσο και Λίλεστρομ.
0: Και μετά Τρόμσο και Λίλεστρομ. Ωραία. Ωραία, Γιώργο μου.
1: Και έχει και ένα αυριανό.
0: Ναι, να το πούμε και αυτό.
1: Μόλτε, αλλά τι να ασχοληθεί τώρα.
0: Το Μπόντο Μόλτε.
1: Ναι. Ό,τι και να παίξει, δεν αξίζει τον κόπο. Είναι όλα μικρά.
0: Ναι.
1: Οπότε καθόμαστε εκεί που είμαστε, στα αυγά μας. Και περιμένουμε αυτά. Την επόμενη αγωνιστική, την παραπόμενη. Τώρα θα ξέρει, θα παίξουν κανένα δύο-τρει αγωνιστικές μαζεμένες για να καλύψουν κάποιες αγωνιστικές λόγω ότι σε λίγο θα ξεκινήσει και το Μουντιάλ. Οπότε.
0: Θα τρέχουν και θα τους κυνηγάμε.
1: Εννοείται.
0: Και θα είμαστε εδώ να τα λέμε, Γιώργο.
1: Εννοείται πάντα.
0: Έτσι. Ωραία.
1: Πάντα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, το θυμάσαι, Σεμπάστιαν.
0: Αυτό τώρα το ξαναδιάβαζα γιατί το έγραψα. Να σου ευχηθώ καλό απόγευμα και να δούμε τι θα κάνει ο Σεμπάστιαν Όλντερχάιμ στο επόμενο παιχνίδι του.
1: Θα σου το πω εγώ. Αλλά εγώ πήγε πέσει το ματσαβάρι, πώς το λέω, που θέλει να πάρει ο Ηρακλής.
0: Το ματσάρι, ναι. Όχι, όχι.
1: Να τον πάρει.
0: Όχι. Τελείωσε.
1: Άμα ήταν, θα τον έπαιρνε τηλέφωνο, θα τον έλεγε για τον αυτό τον παίκτη.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Ποιος θα πάρει, άμα θες.
0: Όχι ακόμα.
1: Ακόμα.
0: Δεν είναι ότι δεν έμαθα εγώ, μάλλον δεν αποφασίστηκε ακόμα.
1: Να, μάλιστα. Λοιπόν, καλά Παλαγιώτη.
0: Να σε καλά, Γιώργο.
1: Σε κάνω και γελάς και αυτό μου αρέσει πολύ.
0: Και εμένα μου αρέσει.
1: Το γέλιο δίνει ζωή.
0: Έτσι και η κουβέντα πάντα είναι ωραία και είναι και πιο ανάλαφρη και έτσι πρέπει να είναι.
1: Δεν μπορεί να ξεπεράσει. Δηλαδή τώρα, πώς να σου πω, χτες είδες τι έγινε στο στοίχημα Μακελιό.
0: Μακελιό, είχε.
1: Πώς θα το ξεπεράσει. Αφού το ξέρουμε ότι στο στοίχημα πάντα έτσι είναι. Παίζεις 10 φορές, άντε να κερδίσει μία, τις 9 θα χάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίζει πάντα.
0: 10 στις 10 με τίποτα πάντως.
1: Βέβαια. Ή θα πρέπει να πει θα παίζουν μονά αποδεκτά για να μπορέσουν να έχουν πιθανότητες λιγότερες.
0: Πολύ σωστό.
1: Πιθανότητων.
0: Βέβαια, πολύ σωστό.
1: Σε όλα. Βέβαια. Δηλαδή, να σου πω παράδειγμα. Παίζεις ρουλέτα και σου λέει ο άλλος μαύρο ή κόκκινο. Τι πιθανότητες έχεις.
0: 50-50.
1: Αν σου είχε 4 χρώματα ή άμα σου είχε 3. Σου μειώνονταν οι πιθανότητες, όπως είναι το άσο χ 2.
0: Βέβαια. Μοιράζονται μετά.
1: Βέβαια, έτσι είναι αυτό. Και μην νομίζεις, μερικά δελτία που κάθονται λόγω τύχης, άλλα στο 90 ή χάνονται λόγω, στο 90 λόγω τύχης.
0: Όλα είναι. Μέσα είναι. Όλα μέσα είναι, Γιώργαρα μου, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ
1: λοιπόν,
0: πολύ, Γιώργο. Να
1: σε
0: καλά. Να
1: καλή
0: σε
1: τύχη.
0: Καλά. Γιώργος Χιζοδήμος, φίλες και φίλοι, τον ακούσαμε από Νορβηγία. Και κρατήσαμε και επιλογές, τις οποίες θα θυμίσω επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε στα 4 μετά τις 3.
2: Πλησιάζει η ώρα του μεγάλου διαγωνισμού For All. Από 4 Μαΐου έρχεται ο διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Καλέ έσπασε.

0: Αξία πλησιάζουν τα γενέθλια των Φορόλ.
1: Αχ, ήρθε η ώρα του διαγωνισμού Φορόλ. Πού θα κλείνουν φέτος?
0: 13 χρόνια.
1: 13! Γρουσουζιά.
0: Σιγά μην τις ξεματιάσουμε κιόλας. Άντε καλέ. Σπουδαία πράγματα συμβαίνουν όταν τα Φορόλ έχουν γενέθλια. Αν είμαστε τυχεροί, θα κερδίσουμε και το αυτοκίνητο.
1: Δεν μου λες, Παρασκευή και 13 δεν γεννήθηκες εσύ?
0: Ναι.
1: Αν έχεις τύχη, διάβανε προς το Φορόλ.
2: Έρχεται 4 Μαΐου. Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ. Είσαι Lucky. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
3: Είσαι άνεργος 18 έως 29 ετών και ζεις στις περιφέρειες Μακεδονίας, Θράκης ή Ηπείρου. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης σε ψηφιακά, τεχνικά και επιχειρηματικά επαγγέλματα. Εξασφάλισε πιστοποίηση, εξατομικευμένη συμβουλευτική και εκπαιδευτικό επίδομα έως 2.650 ευρώ. Με την αξιοπιστία της Universal Education. Αδειοδοτημένο κέντρο διαβίου μάθησης με 25 χρόνια εξειδίκευσης στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την αναβάθμιση των προσόντων. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο youeducation.gr. Τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης 2310-2832-72. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Μετά την απώλεια του κυπέλου, ο ΠΑΟΚ παίζει τα ρέστα του για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, θέλοντας μόνο τη νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7 το απόγευμα.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε στα 11 λεπτά μετά τις 3, Μετρόπολης ακούτε 95 και 5, Μπέτσο Κυριακή στον αέρα μέχρι και τις 4, με νεότερα τέρματα που έρχονται και από Τσβάιτε Λίγκα, Ανόβερο Πρόιζεν Μούνστερ 0-2, Γκρόιτερ Φίρτνη Ρεμβέργη 1-0, η Έλβερσμπερκ έκανε 3 τα τέρματά της απέναντι στην Πάντερμπορν, τα υπόλοιπα στο 0-0, και μάλιστα αυτοί οι διαφαινόμενοι, νίκη της Έλβερσμπερκ επί της Πάντερμπορν, τη βάζει πλέον στη διάδα, πίσω δηλαδή από την Σάλκε που ήδη πανηγυρίζει. Αν θα μείνει αυτό το 3-0, θα κάνει και την προσπέραση, και αυτό σημαίνει ότι αν τα καταφέρει στο φινάλε όλης αυτής της προσπάθειας, θα βρεθεί στη μεγάλη κατηγορία. Και θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί μιλάμε για μια πόλη μόλις 13.000 κατοίκων που θα βρίσκεται στην μεγάλη Bundesliga, σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Επαναλαμβάνω, αν όλα αυτά επιβεβαιωθούν, κάτι που δεν είναι απίθανο, έτσι δεν είναι, Νικόλα μου? Νίκος Κουλιανός στη γραμμή, τον καλησπερίζω λίγο από Zweite Liga, αλλά άξι.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Νικόλα μου.
1: Καλό μεσημέρι, φίλε. Έτσι ακριβώς, όπως θα είπες. Εντάξει, Everberg είναι το κλασικό παράδειγμα ότι μόνο με τα χρήματα δεν κάνεις ομάδα.
0: Ναι.
1: Άμα έχεις τεχνογνωσία, υποδομή, ανθρώπους που ξέρουν καλά το αντικείμενο, μπορείς να επιτύχεις πράγματα, ακόμα κι αν δεν ξοδεύεις εκατομμύρια. Έτσι, πάρα πολλά εκατομμύρια. Εντάξει, τώρα βέβαια πηγαίνοντας στην Bundesliga, το ταβάνι είναι πολύ πιο ψηλό, θα πρέπει να ανέβει και ο πύχης.
0: Εννοείται.
1: Στο οικονομικό κομμάτι. Αλλά ναι, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση τώρα να ανέβει η Elbeck, μια κομμόπολη. Δηλαδή, σαν να ανεβαίνει εδώ στην Ελλάδα τώρα, πια να πούμε τώρα, δεν ξέρω, δεν μου έρχεται κιόλας. Χαλάστρα τα γενικά.
0: Κάτι τέτοιο, ναι, μπράβο.
1: Ίσως και πιο λίγο, ίσως και πιο λίγο. Δηλαδή,
0: από τα Γιάννητσά σίγουρα μικρή. Λιγότερο, ναι.
1: Πιο λίγο από τα Γιάννητσά, ναι. Δηλαδή τώρα τα Γιάννητσά τα μειώσαμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: και πετυχαίνει και τέταρτο μόλις, πριν κλείσει το ημίχρονο.
1: Μαδάρα. Μαδάρα. Τεχνογνωσία, προπονητής, ίδιος, παίχτες.
0: Και είναι και κόντρα σε δυνατά ονόματα, Νικόλα μου, έτσι, στη Zweite Liga. Δηλαδή είχε Ανόβερο, είχε Χέρτα.
1: Πρακτικά ονόματα, βέβαια, ανέβηκε το φαβορί. Γιατί εντάξει, η Σάλκε έχει πολλά χρόνια που λείπει. Επέστρεψε φέτος και αυτό γιατί ήρθε ο Γεροτζέκο και τους κουβάλισε από τον Γενάρη και μετά.
0: Έβαλε
1: πάρα πολλά και κρίσιμα γκολ. Εντάξει, αλλά πλάκα-πλάκα, όπως το είπες, απέναντι σε πολύ μεγαλύτερα ονόματα που συχνά πυκνάνε στην Bundesliga. Τώρα, θες να πάμε Bundesliga, που θες να πάμε?
0: Πάμε από εκεί, ας ξεκινήσουμε Bundesliga.
1: Σ' ακούω, γιατί με καθοδόν.
0: Ωραία, Bundesliga έχουμε 3 μάτς, το Σαν Πάολι Μάιντς.
1: Να πούμε ότι έχουν ανέβει, ναι. Να πούμε, Παναγιώτη, μόνο ότι έχουν ανέβει όλες οι στήλες στο betshow.com από όλους τους συνεργάτες, 10 στήλες. Είπαμε, οι φθηνότερες συνδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, με 10 tipsters δεκαετιών, όχι από αυτούς που
0: εμφανίζονται
1: τώρα, ακριβώς, εμφανίζονται σαν κομίτες, ακριβώς, δεκαετιών τύψες, έτσι, ναι.
0: Ναι, και ειδικά τώρα στο φινάλε εγώ θα προτείνω να μην, γιατί ξέρεις υπάρχει και αυτή η σκέψη, εντάξει τώρα τελειώνουν τα πρωταθλήματα, να το δούμε, παιδιά, έχει φινάλε πρωταθλημάτων που κρίνονται αρκετά σε πολλές στιγμές. Υπάρχει φινάλε ευρωπαϊκών διοργανώσεων και έρχεται Μουντιάλ. Να μην το ξεχνάμε.
1: Και καπάκι μετά τα ευρωπαϊκά, τα προκριματικά. Δεν έχουμε στόπ.
0: Δεν έχει στόπ, οπότε.
1: Δεν
0: υπάρχει αναβολή στις σκέψεις. Θα πω εγώ.
1: Ναι, εντάξει. Δεν υπάρχει, ας πούμε, ο κενός Ιούνιος που υπήρχε πάντοτε. Και ο κόσμος, εντάξει, λογικό σου λέει, παιδιά, εγώ ένα μήνα θέλω να ξεκουραστώ.
0: Ναι.
1: Φέτος δεν έχει.
0: Πάει σε ρί.
1: Δεν θα ξεκουραστούμε καθόλου κι εμείς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε. Bundesliga. Εκεί που έχουν κρυθεί. Έχει κρυθεί ο πρωταθλητής, αλλά δεν έχουν κρυθεί τα άλλα, έτσι.
0: Ναι.
1: Champions League σίγουρα δεύτερη θέση, Dortmund, τρίτη με 95%
0: η Λειψία,
1: και μετά έχουμε μάχες και για την Ευρώπη, αλλά και για την επιβίωση. Εμένα ένα μάτς θα μου κάνει σήμερα στοιχηματική, έτσι, στάση.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό της Freiburg με την Wolfsburg.
0: Εντάξει,
1: ο ένας παίζει την επιβίωσή του, όχι ότι η Freiburg είναι αδιάφορη, αλλά η Freiburg παίζει το μάτς της ιστορίας της, την επόμενη εβδομάδα ήταν και σε ταξίδι με την Πράγκα, δέχτηκε τον γκολ στα χασομέρια, το 2-1 αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς. Τώρα αν ξέρεις ότι με ένα παιχνίδι πας σε τελικό Europa League, όπου γράφεις ιστορία ούτως άλλως, έχεις γράψει ιστορία πηγαίνοντας σε τελικό, δεν είσαι ούτε Bayern ούτε Dortmund, ούτε Leverkusen, είσαι η Freiburg.
0: Το μυαλό είναι εκεί, ναι.
1: Εντάξει, τώρα θα κάνει και ρωτήσουν και οι άλλοι παίζουν σήμερα την επιβίωσή τους. Πώς θα παραμείνουν. Η επιβίωσή τους μέσω του Μαράζ. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνει.
0: Τη Βέρντερ, ναι, να περάσει. Είναι δύσκολο, είναι μείον 7.
1: Η Σεκ Πάουλη είναι ότι είναι. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει και αυτή σήμερα. Εγώ νομίζω ότι θα πάρει βαθμό ή βαθμούς η Βόλφσμπουργκ σήμερα. Ούτως ή άλλως είναι και βελτιωμένη.
0: Ναι.
1: Πουλιαράκης. Θα το παλέψει, θα μπαράς. Θα δούμε.
0: Πάμε για χι δύο. Ναι, χι δύο. Ναι. Η Σεκ Πάουλη θα το πάρει το δικό της το μάτς, Νικόλα, λες, με τη Μάιντς.
1: Δεν θα ασχοληθώ. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου. Τριπλή είναι το μάτς.
0: Τριπλή είναι, ναι.
1: Τριπλή είναι το μάτς. Η Μάιντς θεωρητικά, μαθηματικά ελπίζει μήπως προλάβει κανένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δύσκολο, δύσκολο, φίλε, το αφήνω.
0: Ναι, δύσκολο.
1: Η Σεκ Πάουλη και αυτή να συνέδατη. Παίζει το Μάρτι σήμερα. Αλλά είναι δύσκολο το παιχνίδι.
0: Ναι, και είναι και ντεφορμέ τελευταία, βλέπω.
1: Και δεν είναι και καλά.
0: Ναι, δεν είναι καλά. Και το Gladbach Dortmund, το οποίο δεν έχει να δώσει πολλά βαθμολογικά.
1: Το παιχνίδι, ναι. Τον Μπορούσια, το δύο Μπορούσια. Η Dortmund έχει πολύ καλή παράδοση εκεί. Νομίζω ότι μπορεί να έχει πολλά γκολ το παιχνίδι. Κάτι σε γκολ και over 3,5 για να είμαστε καλυμμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Αυτά από Bundesliga.
0: Ωραία. Οι γείτονες που είμαστε δίπλα και έχουν μάτσεις 8 φινάλε είναι. Λοιπόν, οι Τούρκοι έχουν.
1: Α, ναι, ναι, όχι, δεν είναι φινάλε.
0: Δεν είναι φινάλε, αλλά ναι, έχουν ακόμα.
1: Είμαστε 32 γωνιστοί, άλλες 2 μένουν.
0: Από τώρα παίζουν μαζί όμως, βλέπω. Για την αξιοπιστία.
1: Ναι, γιατί είναι η μάχη της παραμονής εκεί στην ουρά. Δηλαδή το Καϊσέρι Γιούπ είναι εξάποντο.
0: Ναι.
1: Εξάποτο. Ο Τσάλοφ έβαλε γκολ, να πούμε, έτσι για να το διασκεδάσουμε κιόλας με την Καϊσέρι. Σκόρερ την εβδομάδα, εξυπνήσει και ο Σαμάτα. Αυτοί είναι σκόρερ της άνοιξης, έτσι, και πέρσι τέτοια περίοδο είχαν ξυπνήσει. Τους παίρνεις για τους δύο τελευταίες μήνες. Εντάξει, ζόρικο το μάτς, εξάποντο, συγκεκριμένο. Η απόδοση αδική την Αγίου που είναι και αυτή φορμαρισμένη. Πολύ χαμηλός ο άσος για παιχνίδι που διεκδικούν και οι δύο κάτι.
0: Ναι.
1: Ίσως το Αντάλι Αλάνια να είναι μια ισοπαλία υπό προϋποθέσεις. Άτομα νομίζω σκαλώσει εκεί, ίσως βολευτούν. 0-0 είχε λήξει και στο μεταξύ τους παιχνίδι στον πρώτο γύρο. Δεν θα χαλάσει και
0: μια
1: τόσο
0: ισοπαλία.
1: Πολύ. Ναι, ναι, δεν θα χαλάσει και τόσο πολύ.
0: Θα φτάσουν πιο κοντά.
1: Από τους Τουρκαλάδες.
0: Αυτά και από εκεί.
1: Δεν τέλειωσε επίσημα το πρωτάθλημα, γιατί φαίνεται χθες η Γαλατά χθες διασύρθη από την Σαμσούντα.
0: Τέσσερα έφαγε.
1: Και 4 ακριβώς ήταν χαλαρή. Πήγε. Άμα πας χαλαρός, όπου και αν πας χαλαρός, ό,τι και αν κάνεις στη ζωή σου χαλαρός, θα την πατήσεις.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν είσαι ο καλύτερος, ο δυνατότερος, η Γαλατά πήγε με χαλαρότητα. Μεσοβδόμαδα είχαν εσωτερική φιέστα, γέμισαν το Rams Park 50.000 κόσμος. Γιατί πανηγύριζαν το πρωτάθλημα. Αλλά ακόμα επίσημα δεν τέλειωσε, μάλλον θα τελειώσει την άλλη εβδομάδα. Η Φενέρ κέρδισε την Κασίμπασα και πλέον δύο παιχνίδια μένουν, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν
0: πρόκειται να αλλάξει. Ωραία, κλείσαμε και με αυτού. Super League, Νίκ, βλέπεις τίποτα? Καλά, στα ντέρμπι προφανώς, γιατί το 5-8 ναι. Μόνο στην έμπνευση τώρα.
1: Ναι,
0: δεν έχει να δώσει.
1: Ναι. Το 5-8 δεν με απασχολεί στοιχηματικά. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και μαγικά.
0: Ναι, γι' αυτό μπορούμε να τα δούμε όλα.
1: Δεν είμαι μάγος, και επειδή δεν είμαι μάγος, θα τα αφήσω.
0: Ναι. Okay. Ωραία. Από τα play-off 1-4 όμως του τίτλου, έχουμε εδώ δύο μάχες καλές.
1: Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο.
0: Περιμένω.
1: Αφού πω. Πάρε την Λορέν.
0: Γκολ Θέλτα έχουμε. 1-0 απέναντι στην Έλτσε. 18ο λεπτό από το 15ο με τον Άλβαρες μπροστά η Θέλτα 1-0. Έχει ισοφαρίσει και η Μπόρχαμ την Καρλάιλ. Ημίχρονο στο Βέλγιο η Μάλι είναι 1-0. Και μετά θα δώσουμε και ανάπαυλα ημιχρόνου στην Τσβάιτε Λίγκα. Νίκ από Τούμπα και Λεωφόρο. Ναι.
1: Κοίταξε. Είναι δύο παιχνίδια, πόσα θα διαβάσει ο καθένας και όχι τα θέλω του.
0: Βέβαια.
1: Αντίδραση θέλουν να βγάλουν οι γηπεδούχοι που έχουν τον παράγοντα έδρα. Να τελειώσουν την πουγάδα θέλουν οι φιλοξενούμενοι. Δηλαδή αν η ΑΕΚ νομίζω και δει σήμερα, νομίζω δεν συζητάει κανένας για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Ακόμα και αν ο Ολυμπιακός βγάλει το διπλό.
0: Ναι, έχει πολύ μεγάλο αβαντάζ.
1: Ναι, τελείωσε. Μετά εντάξει. Η ΑΕΚ αν και δει σήμερα παίρνει το πρωτάθλημα. Ακόμα το ξαναλέω και αν ο Ολυμπιακός βγάλει το διπλό. Είναι στο μείον 5, παίρνουν 3 μάτς. Τι θα κάνει, θα τα χάσει και τα 3, ξέρω εγώ. Αντίδραση θέλει και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ όμως, γιατί σου λέει εγώ παίζω το μάρι μου για την δεύτερη θέση.
0: Mm-hmm.
1: Ψάχνει μια καλή εμφάνιση εδώ και καιρό. Πάλι έχει πουσίες ο ΠΑΟΚ.
0: Πάλι,
1: απλά
0: ναι.
1: Δεν είναι... Έχει πάλι πολλές απουσίες. Έντε είναι. Απλά επειδή είχε συνηθίσει να παίζει με 8, 9, 10, τώρα δεν φαίνονται. Γιατί το νούμερο ήταν εκεί. 8, 9, 10 έφτασε κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Θα έχει πρόβλημα μόνο από τα δεξιά, στην επίδεση. Δεν ξέρω, θα πρέπει να κάνει μια αλχημία. Θα ξεκινήσει ο Ζίβκοβιτς εκτός αν αντέξει 90 λεπτά. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί.
0: Ναι. Τον έχει κερδίσει βέβαια στον Ολυμπιακό δύο φορές ο ΠΑΟΚ.
1: Δύο φορές τον κέρδισε και αν τον κερδίσει και σήμερα, όχι απλά γίνεται φαβορή για την δεύτερη θέση. Παίρνει 100% και την ισοβαθμία.
0: Ναι, σωστό. Έτσι, παίζει και αυτό το ρόλο.
1: Μια ισοπαλία βέβαια. Του παίρνει δηλαδή τη δεύτερη θέση, τον προσπερνά σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Για κάποιους αγλαούς όπου λέγανε, θα λένε τα δικά τους. Το μάτς για τον ΠΑΟΚ σήμερα είναι υπερβολικά σημαντικό, ρε παιδί μου. Πώς mm-hmm. Δεν γίνεται να το εξηγήσουμε διαφορετικά. Με νίκη ο ΠΑΟΚ προσπερνά τον Ολυμπιακό και είναι φαβορί αυτός μετά για την δεύτερη θέση.
0: Σωστό.
1: Η οποία δίνει Champions League, δεν δίνει Europa.
0: Εκεί θα πήγαινα το ότι αφήνουμε τον δεύτερο και δεν ασχολούμαστε, είναι λίγο η παρηγοριά σε αυτόν που δεν πήρε τον τίτλο. Για μένα είναι λάθος, έτσι. Δηλαδή μπορεί 100%. Να οδηγηθεί 100% σε μια διοργάνωση την οποία αν τη συγκρίνεις με το Europa League, μιλάμε για τη μέρα με τη νύχτα.
1: Άστο, δεν το συζητάμε. Ναι. Γι' αυτό το μεσοβόμαδο είχαμε και αυτές τις μαζόξεις, Ιβάν με παίχτες, Ιβάν με προπονητή,
0: mm-hmm.
1: Γιατί η χρονιά ακόμα δεν έχει τελειώσει.
0: Ναι.
1: Έτσι, μπορεί η αποτυχία από το κύπελο να ήταν με κρότο, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα κόστησε, πόνεσε σε ένα τελικό που είσαι φαβορή, θες έναν τρόπο για τα 100 χρόνια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τέλειωσε η χρονιά. Έχεις ακόμα άλλα 4 μάτς, τουλάχιστον για τη δεύτερη θέση που το ξαναλέω είναι πάρα πολύ καλή. Ο Ολυμπιακός δεν τρομάζει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, δεν τρομάζει σαν ομάδα, αλλά έχει ψυχολογία καλύτερη και δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά το μάτς, έχω ένα αίσθημα ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα χάσει σήμερα, θα βγάλει αντίδραση. Έτσι, όλοι νιώθουμε λίγο από ΠΑΟΚ, το περιμένουμε κάποια στιγμή αυτό. Γιατί στα δικά μου μάτια, Παναγιώτη, η εμφάνιση στο Βόλο δεν ήταν κακή. Δεν μιλήσαμε για κακή εμφάνιση, μιλήσαμε για απώλεια τροπαίου. Μιλήσαμε για αποτυχία, αλλά η εμφάνιση ήταν μια εμφάνιση που, οκ, okay, ήταν γραπτό να πάει στο τρόπαιο στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Αν ο ΠΑΟΚ πιάσει ανάλογη εμφάνιση και είναι πιο ουσιαστικός και οι στιγμές αυτή τη φορά είναι μαζί του, γιατί στο Βόλο όλες οι στιγμές ήταν απέναντί του, όλες. Έτσι, το γκολ του Όφη, το πέναλτι στο 115, ήταν εις βάρος του στιγμές του.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι μπορεί και να κερδίσει κιόλα σήμερα. Και στοιχηματικά, για να το κλείσω, το 3.30-3.40 δεν υπάρχει πουθενά.
0: Ναι, δηλαδή, είναι ψηλά. Είναι
1: πάρα
0: 3.40
1: ψηλά, ναι,
0: κάτι, κοντά στο 3.50. Είναι μεγάλο.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Σαν απόδοση είναι λάθος. Νομίζω το σετάκι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μοιρασμένο.
0: Mm-hmm.
1: Τουλάχιστον
0: ναι.
1: Μοιρασμένο. Έτσι, τουλάχιστον.
0: Συμφωνώ. Βέβαια, εμένα μου κάνει εντύπωση και να πω την αλήθεια, περιμένω και ένα μάτς που μάλλον δεν θα έχει και πολλά γκολ, έτσι. Δηλαδή, είναι και σε ένα χρονικό
1: 2-3.
0: Σημείο. Ναι, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, είναι και σε ένα σημείο που πλέον το αποτέλεσμα είναι τόσο σημαντικό και κρίσιμο και για τους δύο. Νομίζω δεν θα πάρουν τόσα πολλά ρίσκα. Θα κοιτάξουν να το πάρουν. Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή, να σκοράρει κάποιος και αν θα έχουμε αντίδραση, θα γίνει και το 2-0. Κάπως έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Εάν δεν έχουμε διπλό στην Τούμπα, νομίζω ότι στο Σιλεοφόρο έχουμε ίσως μια σβηστή ισοπαλία μετά. Εγώ θα το κυνηγήσω μετά. Θα είναι και για την ΑΕΚ μια χαρά το πονταλάκι, σου λέει δεν θα χάσω εκτός έδρας, και ο Παναθηναϊκός μετά από την ήττα σου λέει έκοψα και εγώ βαθμούς όμως στην ΑΕΚ του πρωταθλήτρια, τη μελλοντική πρωταθλήτρια, και είμαστε μια χαρά.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό θα περιμένω να δούμε μετά την Τούμπα.
0: Έτσι. Ναι, σωστό, βέβαια.
1: Κάπως έτσι τα βλέπω τα μάτς.
0: Ωραία, Νίκ. Κουμπλέ είμαστε.
1: Τα υπόλοιπα betso.com.
0: Βεβαίως.
1: Έχει περισσότερες επιλογές, πιο αναλυτικά σε κάποια πρωταθλήματα που δεν τα σχολιάζουμε, αλλά τα μελετάμε εξίσου έτσι σοβαρά.
0: Mm-hmm. Ωραία, Νικόλα μου.
1: Καλή συνέχεια, Παναγιώτη.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή τύχη στον κόσμο.
0: Καλή τύχη στον κόσμο σε ό,τι επιλέξει. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Κουλιανό. www.metrosport.gr με πολλή ειδησιογραφία. Τελευταία και με μια πολύ αρνητική είδηση που διαβάζω με τον χαμό του Στέριου Μπουσβάρου στα 88 του χρόνια, ένας άνθρωπος που όπως μεταφέρει και στην ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Άρης, αλλά στο μπασκετικό κόσμο είναι απόλυτα σαφές, από τις πολύ ξεχωριστές μορφές στο μπάσκετ, στην ιστορία του Άρη βεβαίως. Είχε πολύ ενεργό ρόλο και στην πρώτη ομάδα του Άρη, όπως διαβάζω και στο ρεπορτάζ του Μάνου Χατζάκη με τα πολεμικά, στην ομάδα του 1954, και από τότε ξεκίνησαν να μπαίνουν οι βάσεις για να ακολουθήσει η επόμενη γενιά, η οποία έκανε και την διαφορά στον μπασκετικό χώρο. Μια πολύ αρνητική είδηση για τους φίλους του Άρη, για την οικογένεια του Άρη, ειδικά για τον μπασκετικό Άριο χαμός του Στέργιου Μπουσβάρου. www.betshow.com, όπως είπε και λίγο νωρίτερα Νίκος Κουλιανός, από νωρίς οι στήλες των συναδέλφων για να επιλέγετε τις αναμετρήσεις που περισσότερο σας έχουν κάνει κλικ και έχουν ξεχωρίσει βεβαίως και οι συνάδελφοι. Να δούμε την κατάσταση στην Ευρώπη στο διάστημα που μένει, για να πάμε έπειτα και στο υπόλοιπο κομμάτι να σχολιάσουμε και τους Ισπανούς που αφήσαμε πίσω, γιατί είχαμε στριμωχθεί εκεί λίγο με τα Ιταλικά, και αφού έτσι κάναμε και μία αναφορά στους Ιταλούς, παραμένει στις καθυστερήσεις πλέον αυτό το φτωχό 0-0 ανάμεσα σε Μπολόνια και Κάλιαρη στο Ρενάτο Νταλάρα. Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων Μπολόνια-Κάλιαρη 0-0. Στα υπόλοιπα που παίζουν, όπως είπαμε, έχουμε ανάπαυλα ημιχρόνου και στην Αγγλία, στο Carlisle Boreham, στην National League, και στο Βέλγιο, στο Μαλίν Γάνδη. 1-0 εδώ μπροστά η Μαλίν. Ανάπαυλα ημιχρόνου έχουμε στη Γερμανία, στην Zweite Liga, Hannover Preußen Münster 2-2, Greuther Fürth Nürnberger 1-1, Elversberg Paderborn 4-0, στο 0-0 Karlsruhe Darmstadt και Μαγδεβούργο Χέρτα Βερολίνου. 1-0 το ημίχρονο στην τρίτη κατηγορία στη Γερμανία, η Duisburg μπροστά στο σκορ 1-0 απέναντι στην Cottbus. Στη Δανία, ο Ντένσε Σίλκεμπορκ 0-1 και Ράντερς Βέιλε 0-0, δύο παιχνίδια που βρίσκονται λίγο πριν το ημίωρο. 61 λεπτό στην δεύτερη κατηγορία, Κέλντινγκ Χριντόβρε 1-1 στο group των play out. Στην Ελβετία, που έχουμε play off, φτάνουμε σιγά σιγά και εδώ στο ημίωρο. 28 λεπτό, Σενγκάλεν Σιόν παραμένουν στο 0-0. Ίδιο χρονικό σημείο στην Ισπανία, η Θέλτα μπροστά στο σκορ στον Παλαΐδος 1-0 απέναντι στην Έλτσε. Στο ίδιο χρονικό σημείο στην La Liga 2, Santander Huesca 0-1. Τελικό αποτέλεσμα νωρίτερα, θυμίζω, στην Ολλανδία, Volendam Herenveen 0-2. Σε δύο λεπτά έχουμε σέντρα σε Τσβόλε, Heracles και Fortuna Sittard Feyenoord. Δύο παιχνίδια στα οποία έμεινε Γιώργος Μάτζιος. Κράτησε κατά κύριο λόγο διπλό για τη Feyenoord με μείον ένα ασιατικό, για να ανεβάσει την απόδοση και άσο με over για την Τσβόλε απέναντι στην Heracles. Στα υπόλοιπα έχουμε 65 λεπτό στη Σκωτία, η Hibernian που παίζει με 10 παραμένει στο 1-1 με τη Celtic. Και είχαμε, θυμίζω, και τελικό αποτέλεσμα λίγο νωρίτερα στην Πορτογαλία, δεύτερη κατηγορία, την νίκη τελικά της Portimonense με σκορ 3-2 απέναντι στην Τσάβες. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν γεμάτο στο πρώτο του κομμάτι, μέχρι το 25ο λεπτό είχαμε 4 γκολ και διαμορφώθηκε με γκολ στις καθυστερήσεις αυτή η νίκη για την Portimonense. Τελικό αποτέλεσμα 3-2 απέναντι στην Τσάβες. Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα στο Bet Show της Κυριακής. Θα γυρίσουμε για να δούμε πράγματα στην Ισπανία και βεβαίως επιλογές στο υπόλοιπο του προγράμματος. Ούτως ή άλλως δεν είχαμε κρατήσει κάτι πάρα πολύ ζεστά και από το Θέλτα Έλτσε που παίζει.

0: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Αν ψάχνεις για επαγγελματικά αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, έλα στην autokinesi.gr. Με 35 χρόνια εμπειρίας, σου προσφέρουμε Mercedes-Benz Sprinter και Vito σε όλη τους την γκάμα. 7 θέσια, κλούβες, κόφες με υδραυλική πόρτα, γερανοφόρα και πολλά άλλα. Εισαγόμενα με αυστηρούς ελέγχους, με εγγυημένα χιλιόμετρα, έτοιμα για δουλειά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Παράδοση με εξάμηνη γραπτή εγγύηση σε άριστη κατάσταση. autokinesi.gr. 19ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων, Γέφυρα Ρησίου, autokinesi.gr. Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά και σας υποσχόμαστε μια τέλεια συνεργασία.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
7: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube, κάνε εκεί και ένα subscribe,
6: πάτα και καμπανάκι.
7: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
6: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
8: Season Opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season Opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 3 φίλες και φίλοι. Τελευταίο κομμάτι στο Bet Show της Κυριακής. Με δεύτερο γκολ για τη Θέλτα. Και για να πω την αλήθεια, αν κάτι θα κρατούσα και νομίζω ότι θα είχε και αξία εκτός από τη νίκη για τη Θέλτα, που θα έπρεπε κάποια στιγμή μετά από τρεις ήττες από Βιέδο, Μπαρτσελώνα και Βιγιαρεάλ να γυρίσεις τις νίκες. Ήταν και μια καλή ευκαιρία να το πράξει αυτό κόντρα στην Έλτσε. Ήταν ένα ειδικό το οποίο βλέπω ότι επιβεβαιώνεται και έχει να κάνει με σκόρερ, με τον Ιάγο Άσπας. Όχι ότι μπορεί να πει κανείς πως μιλάμε για κάτι που δεν το αναμέναμε, δεν το περιμέναμε, αλλά υπήρχε εδώ η σημειολογία του αγώνα με τον αριθμό 400 στην Θέλτα για τον Άσπας, και θα ήταν ιδανικό να συνδυάσει αυτό το γεγονός με ένα γκολ. Πλέον το έχει πετύχει, έχει πετύχει το δεύτερο για την Θέλτα. 2-0 μπροστά στο σκορ απέναντι στην Έλτσε η Θέλτα, η οποία είναι και κοντά έτσι στο να βάλει βάσεις, να πάρει μια νίκη, τη χρειάζεται αρκετά και για την βαθμολογική της συγκομιδή όσον αφορά στην προσπάθεια. Θυμίζω να έχει και πάλι στα χέρια της ευρωπαϊκό εισιτήριο, αν θα μείνουν έτσι τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Θέλτα είναι μέσα σε αυτά, θα είναι δηλαδή μέσα στην εξάδα των ευρωπαϊκών εισιτηρίων στην Ισπανία, όπου θυμίζω ότι το ένα ήδη έχει βρει κάτοχο, το έχει πάρει Real Sociedad, ως κυπελούχος θα βρεθεί στην League Phase του Europa League. Ολοκληρώθηκε το μάτσο Ρενάτο Νταλάρα. Μπολόνια και Κάλιαρι έμειναν στο 0-0. Στην Ιταλία, στην πρώτη αναμέτρηση, ένας βαθμός ο οποίος λέγαμε και νωρίτερα ότι ίσως να είναι αρκετός για την Κάλιαρι να παραμείνει στην κατηγορία, και θα έλεγα ότι πλέον είναι πολύ άνετη στους 37. Δύσκολα θα μπορέσει να απειληθεί. Θα έχουμε και την ομάδα από τη Σαρδινία στην επόμενη σεζόν στη μεγάλη κατηγορία. Λίγο νωρίτερα που σχολιάζαμε με Γιώργο Σιζοδήμο τους αγώνες στην Νορβηγία, εκτός από το διπλό της Τρόμσο που αξίζει να το κρατήσετε από εδώ και πέρα ως μια πιθανή επιλογή, εκτός από το διπλό της Χαμ-Καμ που ήταν η βασική επιλογή Γιώργου Σιζοδήμου στα υπόλοιπα, μαζί με τον Νιάνκ και τα κόρνερ σε αυτό το μάτς, over 10 κόρνερ δηλαδή, έχει ανοίξει το σκόρ η Λίλε Στρόμ που ήταν μια τρίτη επιλογή. Ο Άσος απέναντι στην Σάρσπορκ, 1-0, πρώτο δεκάλεπτο στην Νορβηγία, Λίλε Στρόμ, Σάρσπορκ 1-0. Ξεκίνησαν οι Ολλανδοί, πάμε για πρώτο δεκάλεπτο στο 0-0 Τσβόλε Χέρακλες, στο 0-0 Φορτούνα Σιτάρτ Φέγενορτ. Εδώ οι επιλογές Μάντζου ήταν άσο με over για την Τσβόλε, διπλό για τη Φέγενορτ με μείον ένα ασιατικό. Στην Πορτογαλία, για να τα θυμίσω, κράτησε το πέναλτι της Καζαπία με την Τοντέλα. Έρχονται βεβαίως αργότερα αυτά τα μάτς, 5:30 η αναμέτρηση. Βλέπει και ένα over στο Ρίο Άβε Ζελβιθέντε σε δεύτερο ρόλο βεβαίως ο Γιώργος, και κράτησε επίσης στο Βέλγιο το goal-goal στο Adverb στα Darliegis, τα corner over 10 στο Anderlecht Club Breeze. Θυμίζω και τις επιλογές που ακούστηκαν λίγο νωρίτερα από Νίκο Κουλιανό με H2 για Wolfsburg στην έδρα της Freiburg, η οποία θα έχει στραμμένη την προσοχή της βεβαίως στην Ευρώπη. Μία ισοπαλία στην Τουρκία που ίσως να βολέψει ανάμεσα στην Αντάλια και την Αλάνια, μάτς που έρχεται στις 8, και ο Νίκος βλέπει προς έδρα στην Τούμπα άσοχη για ΠΑΟΚ, 2-3 γκολ στο μάτς με τον Ολυμπιακό, και βεβαίως αν δεν βγει διπλό το παιχνίδι της Τούμπας, επιλογή σε μία ισοπαλία που δεν θα χαλάσει ούτε Παναθηναϊκό ούτε και ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Στην Ιταλία κρατήσαμε γκολ με over στο Σασουόλο Μίλαν, ένα ζευγάρι το οποίο έχει αποτελέσματα και στο παρελθόν με αρκετά γκολ. Κρατήσαμε τον Άσο της Ίντερ που μπορεί να πανηγυρίσει βεβαίως σήμερα και κάποια στιγμή θα το κάνει, αλλά νομίζω ότι από σήμερα θα έχει γιορτινό κλίμα το Μεάτσα, γι' αυτό και η Ίντερ
θα επιδιώξει και ένα υψηλό σκορ απέναντι στην Πάρμα. Και πάμε να δούμε από εδώ και πέρα στο πρόγραμμα τι κρατάμε στα ισπανικά που έρχονται, ξεκινώντας από το Χετάφε Ράγιο στις 5 και 4. Το παιχνίδι που έχουμε στη Μαδρίτη και είναι ένα μάτς εκεί στην γειτονιά της Μαδρίτης, όχι από αυτά τα πολύ μεγάλα που πιάνει το μάτι σου, όπως για παράδειγμα το Real Atlético. Έχουμε, θα έλεγα, περίπου αντίστοιχα δεδομένα με αυτά που μετέφερε και Νίκος Κουλιανός για το Freiburg Wolfsburg και πήγε προς το Χ2. Αντίστοιχα παιχνίδια που έχουν ομάδες με Ευρώπη ακόμα μπροστά τους, και η αλήθεια είναι ότι η Ράγιο έχει, γι' αυτό αυτόματα η σκέψη πηγαίνει στη Χετάφε, η οποία έχει βεβαίως και κίνητρο, όπως αντίστοιχα για παράδειγμα έχει η Βόλτσμπουργκ να παραμείνει στην κατηγορία. Η Χετάφε διεκδικεί ευρωπαϊκό εισιτήριο, η αλήθεια είναι ότι η αποτελεσματικότητά της και με τον τρόπο που παίζει ο Μπορδαλάς τα τελευταία χρόνια μας έχει συστηθεί, θα έλεγα, απόλυτα. Και παρατηρώντας και τα αποτελέσματα αλλά και τον τρόπο παιχνιδιού της Χετάφε, είναι τέτοιος ώστε να της δίνει αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι μπορεί να την οδηγήσει και στο στόχο να έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο στο φινάλε της σεζόν. Θα έχει και μετά από καιρό μια καλή είδηση την επιστροφή του Μπόρχα Μαγιοράλ η Χετάφε, και η Ράγιο, η οποία ζει πραγματικά μεγάλες στιγμές, ονειρεύεται τον ευρωπαϊκό τελικό του Conference League στη Λειψία. Έχει τον πρώτο λόγο για να βρεθεί εκεί. Θυμίζω ότι είχε κερδίσει 1-0 το Στρασβούργο και επικεντρώνεται απολύτως φυσιολογικά όλη η σκέψη της, όλο το βάρος νομίζω ότι δίνεται απόλυτα στην δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων στην Γαλλία. Έχει ούτως ή άλλως αποκτήσει και μία απόσταση πλέον η Ράγιο από τις ομάδες που υποβιβάζονται. Θα ρω ότι εκεί θα είναι η στόχευσή της, παρά το γεγονός ότι ο Ίνιγκο Πέρεθ δεν το δέχεται αυτό. Δηλαδή έχει δηλώσει ότι το μυαλό στρέφεται αποκλειστικά και μόνο στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, δεν σκέφτεται καν ακόμη το δεύτερο μάτς στην Γαλλία με αντίπαλο το Στρασβούργο. Η αλήθεια πάντως είναι ότι είναι και φυσιολογικό ο όλος ο οργανισμός του Βαγέκας να στρέφεται γύρω από τον ευρωπαϊκό δεύτερο ημιτελικό, με φόντο το μεγάλο τελικό, εκεί θέλουν να βρεθούν όλοι. Θα έχει και αυτή την πολύ σημαντική, θα έλεγα, αλλά και μεγάλη απουσία του Ίση Παλαθόνη Ράγιο, των 7 αγωνιστικών στην αποβολή δηλαδή με την Real Sociedad. Έχει και άλλους ποδοσφαιριστές εκτός και μάλιστα έχουν και βασικό ρόλο. Δηλαδή και ο Άλβαρο Γκαρθία είναι ένας από τους βασικούς εξτρέμ, και ο Λουίς Φελίπε είναι από τις βασικές επιλογές στο κέντρο της άμυνας. Χτύπησε και ο Βαλεντίν στο μάτς με, με το Στρασβούργο στο ευρωπαϊκό μεσοβδόμαδα. Αναμένεται να κάνει και ένα φρεσκάρισμα, ένα rotation ο Ίνιγκο Πέρεθ. Νομίζω ότι η Χετάφε το έχει αυτό το μάτς απόλυτα στα μέτρα της. Παίζει στην έδρα της, μπορεί να φτάσει και σε μία από τις κλασικές της νίκες, χωρίς να ανοίγει δηλαδή πάρα πολύ το σκορ, και αν δεν αρκεί σε κάποιον αυτός ο απλός άσος που είναι κοντά στο διπλασιασμό, νομίζω ότι και με άντρε 3,5 ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, είναι ακόμη πιο αποδοτικός εκεί κοντά στο 2,40. Η λογική αυτό λέει. Άσο για τη Χετάφε όσον αφορά στα γκολ, η λογική λέει στο άντερ 3,5. Νομίζω πάντως ότι με όλα τα δεδομένα η Χετάφε είναι φαβορή, και για μένα είναι και σωστό φαβορή, απέναντι στην Ράγιο, που το μυαλό της πιστεύω ότι θα το έχει εν πολύ στο παιχνίδι που έχει μπροστά της να δώσει την Πέμπτη. Στο Μπέτις Οβιέδο βρίσκουμε νομίζω και την επόμενη επιλογή, του Ισπανιόλ Ρεάλ που έρχεται το βράδυ στις 10. Πρέπει να το προσπεράσουμε, δεν έχει να δώσει κάτι. Απλά να πω ότι η Εσπανιόλ είναι σε μια παρατεταμένη κατηφόρα που είναι πραγματικά πολύ μεγάλο ερωτηματικό πότε και αν θα σταματήσει, γιατί δεν μπορεί να κερδίσει κανέναν, να το πω έτσι απλά.
δεν τα κατάφερε ούτε στο 0-0 με τη Λεβάντε, και μάλιστα ήταν και ένα παιχνίδι στο οποίο ο καθένας δημιουργεί έτσι μία κατάσταση ευκαιρίας που ήταν για την Εσπανιόλ επιτέλους να κερδίσει και να βάλει τέλος αυτή την κατηφόρα. Δεν το έκανε, και όχι απλά δεν το έκανε, θα μπορούσε κιόλας να το χάσει το μάτς από τη Λεβάντε. Τώρα εδώ πέρα με την Ρεάλ δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει άκρη. Και δεν μπορεί να βγει άκρη και για την ίδια τη Ρεάλ στο τι μπορεί να επιδιώξει στο μείον 14 μετά την ισοπαλία με την Πέτη στη Σεβίλη, με έλλειψη κινήτρου και στόχων. Και θα πω απλά ότι πλέον αυτό που περιμένουν στη Ρεάλ νομίζω είναι να τελειώσει ξεκάθαρα η φετινή σεζόν. Έχουν χαμένο το πρωτάθλημα, θα πάνε την επόμενη αγωνιστική στη Βαρκελόνη να δουν την Μπαρτσελόνα να το σηκώνει. Έχει ήδη απουσίες η Ρεάλ με Κουρτουά, θα λείπει ο Μιλιτάο, θα λείπει ο Γκιουλέρ, θα λείπει ο Εμπαπέ που μπορεί να προλάβει το κλασικό, θα είναι έξω ο Ροντρίγκο. Γενικά μια κατάσταση πολύ δύσκολη για τη Ρεάλ Μαδρίτης, θα έχει έξω και τον Καρβαχάλ. Λίγο νωρίτερα, αλλά και χθες, τα ρεπορτάζ μετέφεραν ότι έχει πάρθει απόφαση για τη Ρεάλ να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του, και αυτό σημαίνει ότι πλέον έχουμε ακόμα μία αποχώρηση ενός ποδοσφαιριστή που έχει πανηγυρίσει πραγματικά πολλούς τίτλους στη Ρεάλ Μαδρίτης. 6 Champions League, Θανάση. Δεν υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν σηκώσει 6. 4 πρωταθλήματα Ισπανίας, 2 κύπελα, 4 Super Cup, έχει πάρει παγκόσμια κύπελα συλλόγων, 5 στον αριθμό, και ευρωπαϊκά Super Cup. Πραγματικά μια μεγάλη καριέρα κλείνει εδώ. Και στοίχημα για τη Real Madrid της βεβαίως, γιατί στα 34 θα βρει ο Καρβαχάλ να συνεχίσει. Αλλά στοιχηματικά νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατήσει κανένας τίποτα. Γι' αυτό μένουμε στο Betis Oviedo, αναμενόμενο αλλά δικαίως φαβορεί η Betis, η οποία πλέον χωρίς Ευρώπη έχει μοναδικό στόχο να κλειδώσει την πέμπτη θέση, να πάρει το έξτρα εισιτήριο για το επόμενο Champions League. Πολύ μεγάλο το κίνητρο, και βεβαίως έχει πάρει και ψυχολογία η Betis μετά το 1-1 με τη Real, και ισοφαρίζοντας μένει στο τέλος, αλλά έχοντας καλή παρουσία θα μπορούσε για μένα να το κερδίσει κιόλας εκείνο το παιχνίδι. Έχει μπροστά της ένα μάτς το οποίο είναι απόλυτα στα μέτρα της, και πρέπει να ξεκολλήσει και από τις διαδοχικές ισοπαλίες. Έχει 5 εντός έδρας και υποδέχεται την Οβιέδο με γεμάτο καρτούχα, με Κούτσο Ερνάντες μπροστά, με τον Ίσκο πλέον σιγά σιγά σταδιακά να δίνει και κάποιες βοήθειες, έχει και πολλή ποιότητα, και η Οβιέδο καταδικασμένη μετά την εντός έδρασή τα από την Έλτσε δύσκολα να γλιτώνει τον υποβιβασμό, ειδικά και όταν υπάρχουν πλέον και τοποθετήσεις εντός συλλόγου ότι πλέον η παραμονή στην κατηγορία είναι κάτι το σχεδόν απίθανο. Νομίζω ότι θα είναι και λίγο άδεια η Οβιέδο σήμερα. Αν δεχθεί και το πρώτο γκολ γρήγορα από την Πέτης, μπορεί να φύγει και στο over, αλλά ο άσος της Μπέτης με over 1,5 εκεί στο 2-0, για όποιον τον φοβάται, στο 1,90 περίπου, νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή. Την κρατήσαμε μαζί με τον άσο της Χετάφε με under 3,5 απέναντι στη Ράγιο.

0: Αυτά και με τους Ισπανούς. Γκολ έχουμε για την Τσβόλ στην Ολλανδία 1-0 απέναντι στην Χέρακλες. Δεν κλείσαμε ακόμα 20 λεπτό. Σε πολύ λίγο στην Ολλανδία Τσβόλ Χέρακλες 1-0. Παραμένει το 0-0 στο Φορτούνα Σιντάρτ Φέγενορντ. Δεύτερο γκολ για τη Λίλεστρομ, 21ο λεπτό, Λίλεστρομ Σάρσπορκ 2-0 πλέον. Ημίχρονο στον Παλαίδο Τέλτα Έλτσε 2-0. 5 λεπτά καθυστερήσεων στο πρώτο μέρος, Σανταντέρου Έσκα 0-1 στη δεύτερη κατηγορία. Έχουμε ημίχρονο στην Ελβετία, Σεν Γκάλεν Σιόν 0-1. Και το Ντένσε Σίλκεμπορκ 1-1 είναι ημίχρονο στη Δανία. Σε λίγο θα έχουμε αποτέλεσμα ημιχρόνου και στο Ράντερς Βέιλε. Τσβάιτε Λίγκα στη Γερμανία, Ανόβερ Πρόιζεν Μιούνστερ 2-2, Γκρόιτερ Φιρτ Νιρεμβέργη 1-1, Έλβερσμπερκ Πάτερμπορν 4-0, η Καλσούρη προηγείται 1-0 της Ντάρμστατ, μόλις σκόραρε και το Μαγδεμβούργο, Χέρτα Βερολίνου 1-0. Θυμίζω ότι στο Βέλγιο παραμένει το 1-0 της Μαλίν απέναντι στη Γάνδη. Στην Αγγλία που έχουμε ένα μάτσο, Καρλάιλ Μπόρχαμ United είναι στο 1-1 και έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 20 λεπτά, 20 λεπτά και κάτι, 22 για την ακρίβεια, στην Αυστρία το παιχνίδι για τα play-off, Αούστρια Βιέννης, Χάρτμπερκ, οι δύο ομάδες παραμένουν ισόπαλες χωρίς τέρματα 0-0. Πριν δώσω πρώτη καλησπέρα σε Γιώργο Πετρίδη, στην Πολωνία ξεκίνησε το Ζαγκλέδιε Λούμπιν Κρακόβια 0-0 είναι στο 5ο λεπτό και οδεύουμε στο φινάλε στη Σκωτία. Έχει σκοράρει για δεύτερη φορά η Celtic, πήρε και προβάδισμα απέναντι στους 10 της Hibernian. Hibernian Celtic 1-2. Στη Σουηδία δύο αποτελέσματα για το πρώτο ημίχρονο, Malmö Mjällby 0-1 και Hammarby Vasteras 0-0. Και ένα τελικό αποτέλεσμα στη δεύτερη κατηγορία, νίκη για την Έστερσουντ 3-2 απέναντι στην Βάρναμο, ενώ τελείωσε και το παιχνίδι της Τέπλιτσε με τη Σλοβάτσκο, play out στην Τσεχία, ισόπαλο με σκορ 1-1. Μπασκετικό πρόγραμμα σήμερα με play-offs GBL, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Περιστέρι σε πολύ λίγη ώρα. Έχουμε βεβαίως και τελικό ανόδου στην Elite League, εκεί όπου θα διεκδικήσουν το δεύτερο εισιτήριο Παπάγου και Βίκος Ιωαννίνων. Θυμίζω εδώ Ξαλευκάδας έχει πάρει το ένα εισιτήριο, θα μάθουμε ποια θα είναι η δεύτερη, αλλά βεβαίως εκεί Γιώργο, και νομίζω έτσι έχουν τα πράγματα, θα το επιβεβαιώσεις και εσύ, είναι και λίγο έτσι ένα ερωτηματικό το τι θα συμβεί με τις ομάδες στην GBL τη νέα σεζόν. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95 και 5 από το PAOK Sports Arena. Ναι, η αλήθεια είναι ότι περιμένοντας τον αγώνα που θα κρίνει ποια ομάδα θα ακολουθήσει τη δόξα Λευκάδας, ερωτηματικά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και για την ομάδα της Λευκάδας, αλλά και για αυτήν που θα προκύψει από το σημερινό αγώνα. Είναι δεδομένο ότι έχουν την πρόθεση να αγωνιστούν στην GBL, αλλά είναι μια διαφορετική κατάσταση αυτή του κορυφαίου πρωταθλήματος. Θα πρέπει να πληρούν κάποιες βασικές προϋποθέσεις, κάποιες από αυτές είναι οικονομικού χαρακτήρα. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία των επόμενων μηνών, αλλά θα πρέπει να έχουμε στην άκρη του μυαλού μας ή αν θέλετε στο τραπέζι την προοπτική του να μην δούμε μία τουλάχιστον από τις δύο και να προκύψουν οι προϋποθέσεις για μια wild card, την οποία βεβαίως επισήμως ο Πανιώνος δεν έχει κάνει γνωστό αν θα τη διεκδικήσει, γιατί προφανώς δεν μπορεί να γίνει κουβέντα επ' αυτού ακόμη. Mm-hmm. Αλλά είναι ένα θέμα ανοιχτό, ναι. Σαφώς.
0: Ωραία, θα το δούμε, γι' αυτό βέβαια είναι αργότερα η αναμέτρηση αυτή. Πάμε 6 και 4 ακριβώς, μπασκετικά, όπου ο ΠΑΟΚ έχει πρώτο αγώνα play-off.
1: Ναι, είναι συνολικά ο πρώτος αγώνας της post-season, mm-hmm. ανοίγει δηλαδή η αυλαία των play-off εδώ στην Πηλαία. Έτσι κι αλλιώς τα άλλα τρία ζευγάρια θα αργήσουν ακόμη, θα αργήσουν κάποιες μέρες για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. 13 Μαΐου θα αρχίσουν τα παιχνίδια των άλλων ζευγαριών και αυτό με την προϋπόθεση του να μην πάνε τα ζευγάρια του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγα σε πέμπτο αγώνα. Κάτι που με τα σημερινά δεδομένα μοιάζει σχεδόν απίθανο.
2: Αν πάει σε πέντε, ναι.
1: Ναι, αν πάει σε πέντε, οι αγώνες, οποιοδήποτε από τα δύο ζευγάρια και τα δύο, οι αγώνες του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό και του Παναθηναϊκού με την
2: Μύκονο,
1: θα αρχίσουν 15 Μαΐου. Σε διαφορετική περίπτωση θα αρχίσουν 13 Μαΐου, αλλά σε κάθε περίπτωση αργούν ακόμη να αρχίσουν. Μέχρι τότε θα έχει τελειώσει το ζευγάρι του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Και αυτό γιατί παίζουν σήμερα το πρώτο μάτς, την Τετάρτη στις 7 στο Περιστέρι, και αν δεν προκύψει ομάδα που θα προκριθεί, δεν προκύψει ομάδα που θα κάνει το 2-0, θα υπάρξει ένα τρίτο παιχνίδι την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα εδώ στην Πηλαία, στις 4 δηλαδή το απόγευμα. Είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερο, θα έλεγα, σε κάθε περίπτωση πάντα ιδιαίτερο, ένα πρώτο match play-off. Πάντα βάζει μια περισσότερη πίεση στην ομάδα που έχει το πλεονέκτημα, στην ομάδα που έχει το πρέπει να διαχειριστεί. Αλλά για τον ΠΑΟΚ υπάρχει μια πολύ πιο σημαντική ιδιαιτερότητα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι προέρχεται από το τέλος της πολύ μεγάλης προσπάθειας που έκανε στην Ευρώπη, στο FIBA Euro Cup. Πιστεύω ότι ανεξαρτήτως του πώς θα τελείωνε η σεζόν εκεί, αν δηλαδή θα έπαιρνε στο ιδανικό σενάριο ή ακόμη και αν δεν το έπαιρνε όπως και έγινε δηλαδή τον τίτλο, είναι πάντα ερωτηματικό το πώς θα εμφανιστεί μια ομάδα στο επόμενο παιχνίδι της μετά το τέλος μιας τέτοιας προσπάθειας, σε πνευματικό επίπεδο, σε σωματικό επίπεδο. Δηλαδή για τον ΠΑΟΚ είναι ένα ζητούμενο να δούμε αν πνευματικά έχει καταφέρει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να αφήσει πίσω του την απώλεια του τίτλου κόντρα στην Μπιλμπάο. Ο Παντελής Μπούσκος έχει μιλήσει αρκετές φορές για την ανάγκη να έχουν οι παίκτες του κοντή μνήμη, και αλήθεια είναι ότι το κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό το τελευταίο δίμηνο. Αλλά τώρα πια είναι δεδομένο ότι το βράδυ της Τετάρτης ήταν πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Χάθηκε ένας τίτλος. Βέβαια, το λέγαμε Παναγιώτη και μεσοβδόμαδα, το λέγαμε και το βράδυ της Τετάρτης από τον Μπιλμπάο, ότι είτε έτσι είτε αλλιώς ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μεγάλες προοπτικές και αυτές δεν θα αλλάξουν δεν θα άλλαζαν από το FIBA Euro Cup. Βέβαια, θα δούμε πώς θα το διαχειριστούν οι παίκτες, πώς θα το διαχειριστεί η ομάδα, και επιπρόσθετα υπάρχει και το κομμάτι της ενέργειας. Ο ΠΑΟΚ παίζει Τετάρτη Σάββατο τους τελευταίους δύο μήνες. Από την άλλη μεριά, το Περιστέρι έχει τελειώσει εδώ και ένα μήνα τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις απέναντι στον ΠΑΟΚ παρεμπιπτόντως στο FIBA Europe Cup, και επιπρόσθετα δεν είχε παιχνίδι το περασμένο Σαββατοκύριακο, δηλαδή και το ρεπό του στην τελευταία αγωνιστική της GBL. Είναι αδιέξοδη αυτή η κουβέντα για το τι είναι προτιμότερο για μια ομάδα, αν είναι προτιμότερο να έχει μερικές ανάσες
2: ή
1: να
2: πάει ξεκουράστη.
1: Ακριβώς, ναι. Ή να έχει ρυθμό. Αλλά ακόμη και αν έχουμε μια ξεκάθαρη απάντηση στο σημερινό παιχνίδι, ποτέ δεν θα είμαστε σίγουροι για το τι είναι προτιμότερο.
2: Ωραία, Γιώργο, θα σας ακούσουμε βεβαίως και σε λίγο. Βλέπω ότι ήδη μετράει ο χρόνος αντίστροφα για το Τζάμπολ στο ΠΑΟΚ Sports Arena στην Πηλαία. Γιώργος Πετρίδης στην συνέχεια, βεβαίως μαζί με Γιώργο Καστάνη που θα ακολουθήσει. Σας καλώ να μείνετε εδώ στο Μετρόπολης 95 και 5. Θα έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστώ βεβαίως πάρα πολύ Θανάση Καζαμπάκα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής. Τον Γιάννη Τσιρά που ήταν στο production, Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Σε πολύ λίγο το Τζάμπολ στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Από Παναγιώτη Σωτηρόπουλο ευχές για όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Εσείς μένετε εδώ στο Μετρόπολης 95 και 5. Έρχεται σε πολύ λίγο Γιώργος Καστάνης. Γιώργος Καστάνης.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Radio City, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
7: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
8: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. 7 λεπτά μετά τις 4 εδώ παρέα Μετρόπολης 95,5. Για τις επόμενες 3 ώρες θα είμαστε εδώ μαζί σας. Και υπάρχει πλούσια δραστηριότητα στα δημοφιλή αθλήματα και όχι μόνο. Υπάρχουν αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο εδώ στην ελληνική επικράτεια όσο και στο εξωτερικό. Και ήδη έχει ξεκινήσει εδώ και τουλάχιστον 4 λεπτά η αναμέτρηση στο ΠΑΟΚ Sports Arena, στο ιδιόκτητο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και το Περιστέρι. 9-7 μπροστά ο ΠΑΟΚ και σε λίγο θα έχουμε live Γιώργο Πετρίδη από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Ακόμη λίγο μετά τις 5 και 1 πρώτο λεπτό live μετάδοση εδώ στο Μετρόπολης από το Ηράκλειο, από την Κρήτη, Όφη εναντίον Άρης. Εκεί για λογαριασμό του ομίλου Μετρομίντια θα είναι μαζί σας ο Γιώργος Στράντζαλης, τον οποίο φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και λίγο νωρίτερα με τις συνθέσεις των ομάδων. Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σας προειδιάζω σε πάρα πολύ λίγο μετά τις 4:30. Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για μια ομάδα της Θεσσαλονίκης εδώ για το ποδόσφαιρο κυρίως. Σε λίγο θα σας πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Να αναφέρω και να καλησπερίσω αρχικά τον κύριο Θανάση Καζαμπάκα. Είναι μαζί μας στην ηχοληψία. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε κύριε στο Ραδιομέγαρο. Η καλησπέρα μας τον κύριο Λευτέρη Χατζιπαντελίδη. Είναι μαζί μας στο Production. Σταθερός ο Λευτέρης. Ήταν και τις προηγούμενες ημέρες, είναι και σήμερα. Στη γραμματιακή υποστήριξη είχαμε αλλαγή Σκυτάλης, αποχώρησε η κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου, ήρθε δυναμική η κυρία Ελένη Παπά. Στην αρχισυνταξία στο metrosport.gr παρών εδώ ο Γιώργος Καραγιάννης. Μαζί με Χρύσανθο Δοβλέτογλου, Δημήτρη Καλαϊτζή και τον μέτρο των εραστεχνικών Χρήστο Λιάπη. Όλη η ομάδα σε δράση. Στο μικρόφωνο της εκπομπής για τις επόμενες 3 ώρες έως τις 7 ο Γιώργος Καστάνης. Τα έχουμε επίσης ενημέρωση και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους φίλους του Απόλλωνα Καλαμαριάς για την αναμέτρηση με τον Πανθρακικό. Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς είναι το παιχνίδι που ενδιαφέρει. Άμεσα θυμίζω από τον όμιλο αυτό δύο ομάδες ανεβαίνουν κατηγορία. Θα πάμε όμως και εδώ δίπλα στην Πιερία. Εθνικός Νέο Κεραμιδίου, ποδοσφαιρικός όμιλος Ελασσόνας. Θα έχουμε και από αυτό το παιχνίδι ανταπόκριση. Θα έχουμε μία εικόνα στην αναμέτρηση του Πανθρακικού με τον Απόλλωνα. Θα μας ενημερώνει ανατακτά διαστήματα ο Γιώργος ο Βασιλείου και από το Κεραμίδι, Εθνικός Κεραμιδίου με την Ελασσόνα, θα μας ενημερώνει ο Μπάμπης ο Πεΐδης. Παράλληλα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και να ακούτε γενικότερα όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κυρίως τώρα στους αγώνες των πρωταθλημάτων, των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Έχω ενημέρωση και ευχαριστώ θερμά από καλούς φίλους, πολύ καλούς φίλους, οι οποίοι ταξιδεύουν από την ευρύτερη περιφέρεια, από κεντρική και δυτική Μακεδονία, με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη, γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στις 7 η ώρα έναρξης. Θα υπάρχει φυσικά και για αυτό τον αγώνα live μετάδοση εδώ από το Μετρόπολης. Θερμούς χαιρετισμούς στον αγαπημένο φίλο Δημήτρη Κακουλίδη, επί σειρά ετών, και σε όλη την παρέα που είναι εκεί μαζί του.

0: Καλησπέρα και στον Αναστάσιο. Θερμή καλησπέρα και στον Αναστάσιο, ο οποίος τώρα πριν από λίγο μου στείλε μήνυμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Τάσο, για τα καλά σου λόγια. Στο ΠΑΟΚ Sports Arena, ο ΠΑΟΚ προηγείται του Περιστερίου 14-10. Θα μας ενημερώσει λίγο αργότερα ο Γιώργος Πετρίδης στην πρώτη μας σύνδεση που θα κάνουμε εκεί. Είχατε την ευκαιρία λίγο νωρίτερα από τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο και τον Γιώργο να πάρετε μια γεύση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Αύριο 4 Μαΐου στις 7 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τρίτος τελικός στο βόλεϊ. Αύριο 4 Μαΐου ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει το break. Θέλει να κερδίσει στην Αθήνα, θέλει να πλησιάσει στο πρωτάθλημα Ελλάδος. Θα έχουμε και εικόνα, ρεπορτάζ και για την ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ που αύριο, παραλαμβάνω, αντιμετωπίζει στην Αθήνα τον Παναθηναϊκό. Ήδη η σειρά των αγώνων είναι ισόπαλη. Ένα παιχνίδι κέρδισε ο Παναθηναϊκός, το πρώτο ένα ο ΠΑΟΚ, και πάμε στον τρίτο τελικό, εκεί όπου οι φίλοι του ΠΑΟΚ εκτιμούν, ευελπιστούν, ελπίζουν ότι η ομάδα θα πετύχει μία νίκη και θα έρθει πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πριν περάσουμε στο ΠΑΟΚ Sports Arena, το παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι στην πρώτη περίοδο με κάρφωμα αυτή τη στιγμή από τον Περσίδη, 16-10 η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ το Περιστέρι. Δίνω εντάχει μερικά αποτελέσματα από αγώνες του εξωτερικού και συντονιζόμαστε, κύριε Καζαμπάκα, με τον Γιώργο τον Πετρίδη για να τον έχουμε σε δευτερόλεπτα στον αέρα. Λοιπόν, στη Λιθουανία, Πανεβέζης με την Ζαλγκίρις Βίνιους, 2-1 στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το Βέλγιο, Μαλίν Γάνδη, 1-0 στο 84. Πάμε στη Γερμανία, δεύτερη κατηγορία, Bundesliga, Νόβερο, Πρόισεν Μούνστερ, 2-2 στο 81. Επίσης, δεύτερη κατηγορία, Bundesliga, στη Γερμανία, Γκρόιτερ Φίρτ, Νίρεμβέργη, 1-1 στο 83. Elversberg με την Paderborn, επίσης στη Γερμανία, 4-1. Εδώ έχει ανοίξει η ψαλίδα το σκορ στο 81ο λεπτό. Karlsruhe Darmstadt, 1-1 στο 82 στην Γερμανία πάντα. Μαγδεμβούργο με τη Χέρτα Βερολίνου, 1-0 στο 83, δεύτερη κατηγορία Bundesliga. Και η Duisburg με την Cottbus, 2-0 στο 83. Ο Πετρίδης φωνάζει, λέει ο Θανάσης Καζαμπάκας, και εγώ είμαι υποχρεωμένος να πάω στον Πετρίδη που φωνάζει. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Εντάξει, είναι γνωστό ότι ο Καζαμπάκας σπέρνει τη διχόνοια να πούμε στους, και στα γραφεία έξω και όταν και ενίοτε και έξω τα γραφεία.
0: Ήμουν βέβαιος ότι δεν φώναζες.
1: Ήμουν βέβαιος ότι δεν τσίμπησα. Σίγουρα δεν φώναζα. Ήμουν βέβαιος ότι δεν φώναζα. Αυτό που είπα, Γιώργο, είμαι ειλικρινής απόλυτα, θα επιβεβαιώσει ο Θανάσης, είναι ότι κοντεύει να τελειώσει το παιχνίδι σε λίγο, έτσι.
0: Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη. Τρία λεπτά και 53 δεύτερα πριν από την λήξη της πρώτης περίοδου.
1: Εντάξει ρε Γιώργο, αγώνα play-off έχουμε εδώ πέρα.
0: Συνεχίζουμε, πάμε.
1: Αρχίζουμε, όχι συνεχίζουμε, αρχίζουμε.
0: Συνεχίζει για να αρχίσεις, βεβαίως.
1: Α, μπράβο, ναι, λοιπόν, τώρα είσαι σωστός. Λοιπόν, 18-10 ήταν πριν από λίγο το μέγιστο προβάδισμα που είχε ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Έχει μπει καλύτερα μένα, αλλά είναι πολύ νωρίς. Σκόρερ το Περιστέρι και μείωσε στους 6, 18, 12 με αρκετές πλέον αλλαγές. Καλάθι και φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Μόνο καλάθι από τον Άλεν. Χτύπησε το πρόσωπο ο Πέιν στην προσπάθειά του να κόψει τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Οπότε η διαφορά επανέρχεται στα επίπεδα των 8 πόντων. Και τον ΠΑΟΚ που έχει πάρει ήδη 7 πόντους από τον Cleveland Melvin και άλλους 5 από τον Νίκο Περσίδη. Από την άλλη πλευρά ο Νίκολς έχει 5 και ο Κακλαμανάκης. Και ένα πρώτο πρόβλημα για τον Βασίλη Ξανθόπουλο είναι το δεύτερο φάουλ του Αλβάρο Καρντένας, του βασικού point guard της ομάδας. Να πούμε τι ακριβώς σημαίνει το σημερινό παιχνίδι, ποιο είναι το διακύβευμά του. Είναι πρεμιέρα στα play-off της GBL.
0: Ναι.
1: Είναι το πρώτο παιχνίδι, είναι προημιτελικά της διοργάνωσης. Θυμίζω ότι οι ομάδες που θα προκριθούν στην τετράδα, στα ημιτελικά δηλαδή, θα προκύψουν με 2 νίκες. Είναι δηλαδή best of 3 σειρές. Το μέγιστο δεν μπορεί να προκύψει σε αγώνες μεταξύ των ομάδων αυτών. Είναι οι 3 αγώνες. Η ομάδα που θα φτάσει στις 2 θα πάει στα ημιτελικά. Ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα ως η τρίτη ομάδα της κανονικής περίοδου. Το Περιστέρι ήταν στην 6η θέση και αυτό το παιχνίδι που έχει, είναι σε εξέλιξη, είναι το 5ο μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Νίκολς ο Νίκος, διορθώνω, ο Χάρης με τρίποντο κάνει το 20-15. Είναι το πέμπτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Τώρα ένα άγαρμο screen του Ομορούγη οδηγεί σε επιθετικό φάουλ. Και αυτό γιατί οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος βεβαίως, αλλά αναμετρήθηκαν και στα προημιτελικά του FIBA Euro Cup, έχοντας νίκες στις έδρες τους. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έκανε το 2-2 εδώ στην Πηλαία και μάλιστα με μεγάλες διαφορές, ενώ το Περιστέρι έκανε το 2-2 και σε απόσταση τριών ημερών τότε στη δική του έδρα. Βέβαια η νίκη που σημείωσε στην Ευρώπη για το FIBA Euro Cup ήταν χωρίς αντίκρισμα, γιατί ο ΠΑΟΚ υπερασπίστηκε τότε τη διαφορά των 22 πόντων με την οποία είχε νικήσει στην Πηλαία. Χάνει την επίθεση το Μαρούσι, βγαίνει άμυνα για τον ΠΑΟΚ, 20-15 το σκορ. Αποσύρεται για πρώτη φορά ο Περσίδης και ο ΠΑΟΚ πάει σε ένα κοντό σχήμα με τρία γκάρτ ουσιαστικά, τον Φίλιο, τον Ταϊρή και τον Ντίμσα, ο Άλεν στο 4 θεωρητικά. Και μοναδικός παίκτης ρακέτας είναι ο Ομορούγη. Ο Ντίμψα τώρα παίρνει τον κεντρικό διάδρομο. Το Άλεϊοπ προσπάθησε μάλλον να παίξει με τον Ομορούγη από τα χέρια του Πέιν, σύμφωνα με τον Καταραχούρα, εκτός παρκέ. Διαμαρτύρεται ο Μουράτος. Ο Ξανδόπουλος δεν βλέπω να έχει τη διάθεση να το αμφισβητήσει με ένα challenge. Οπότε ο ΠΑΟΚ έχει επίθεση 12 δευτερολέπτων. Ο Φίλιος επαναφέρει από την βασική γραμμή. Για τον δυσκολεύεται τελικά ο Άλεν. Παίρνει την πρώτη πάσα. Έχει στην πλάτη του τον Παπαδάκη, θέλει να παίξει απομόνωση. Γυρίζει, κακό σουτ, airball. Ο Μωρούγη μαζεύει, ο χρόνος τελειώνει. Ο Φίλιος εκτελεί για τρεις. Όχι, αλλά πάει στο επιθετικό rebound. Ο Φίλιος και ο ΠΑΟΚ έχει μια νέα επίθεση. Λίγο πριν πούμε στο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Ταϊρή, Φίλιος. Υπάρχει φάουλ του Πέιν και είναι φάουλ βολών. Διαμαρτύρεται ο Χάρης και ο Μουράτος, θεωρώντας ότι ο Πέιν έβαλε τα χέρια του πάνω στην μπάλα, οπότε θα έπρεπε να δοθεί τζάμπολ. Οι διαιτητές δεν έχουν αυτή την άποψη. Πρώτο φάουλ για τον κορυφαίο μπλοκέρ της κανονικής περίοδου, τον Ομάρ Πέιν. Οπότε ο Φίλιος πάει στη γραμμή για βολές. Ο Γιώργος Φίλιος, ο οποίος έχει σημαντικό ρόλο στο μετά Σντόβιτς ΠΑΟΚ, ή αν θέλετε στην παρουσία, στην εποχή της παρουσίας του Παντελή Μπούτσκου, του έδωσε χρόνο ο Μπούτσκος, του έδωσε ρόλο και τον δικαιώνει, γιατί έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο rotation των guard. 2-2 από το Φίλιο, ΠΑΟΚ στους 7, 22-15, ακριβώς 2 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Και ο Χάρης τώρα περνάει το κέντρο, παίζει τα πόδια τον Ομορούγη, αστοχή στο lay-up, αλλά οι φιλοξενούμενοι διατηρούν την κατοχή. Χάρης προσποιείται, πάει προς τα μέσα χωρίς βοήθεια ουσιαστικά. Τελειώνει τη φάση και φτάνει και αυτό στους 5 πόντους, μειώντας τη διαφορά επίσης στους 5. Ταερή δεν έχει βρει ακόμα τρόπο να σκοράρει, εκτέλεσε για 3 και αστόχησε. Βαντούρμπεργκεν με τον Άλεν έχει ένα πλεονέκτημα εκεί, ποστάρει και ευστοχεί με τη βοήθεια της Στεφάνης και μειώνει ακόμη περισσότερο το Περιστέρι. Κόνιαρης, 22-19, 1-13 για την πρώτη περίοδο. Ντίμψα, πάντα ο Λιθουανός, με τον Κάριους μπροστά του, έχει κολλήσει λίγο η επίθεση εδώ πέρα, πάει προς τα μέσα, υπάρχει φάουλ του Κάριους για βολές. Βεβαίως, αυτό δείχνει ο Ντίμς, αλλά δεν έχει και μεγάλη σημασία. Έχει συμπληρώσει τα ομαδικά το Περιστέρι. Οπότε θα εκτελέσει από τη γραμμή ο Τόμας Ντίμσα. Λέγαμε και στην πρώτη μας σύνδεση πριν το τζάμπολ ότι πάντα σε περιπτώσει όπως αυτή στην οποία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ μετά από ένα παιχνίδι το οποίο έκρινε στόχο, πάντα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για τον τρόπο με τον οποίο θα το διαχειριστεί η εκάστοτε ομάδα. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, πώς θα διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ την απώλεια ενός στόχου που βεβαίως του προέκυψε στην πορεία. Δεν άρχισε τη σεζόν με αυτόν. 23-19 με τη βολή του Ντίμσα. Δεύτερο φάουλ για τον Κάριους.
0: Γιώργο, και ο όταν βρει την ευκαιρία, πες μας και τη σειρά των αγώνων. Σήμερα είναι ο πρώτος αγώνας των δύο ομάδων. Πώς είναι προγραμματισμένες οι ημερομηνίες διεξαγωγών των επόμενων αγώνων και στις πότες πόσες νίκες προχωράει μία έναντι της άλλης ομάδος. Είναι ερωτήματα φίλων ακροατών, δεν θέλω να απαντήσω εγώ, θέλω να απαντήσεις εσύ που είσαι μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, το είπαμε και στην πρώτη σύνδεση μας, αλλά ας το επαναλάβουμε, γιατί καλό είναι να το ξέρει και ο κόσμος όντως. Είναι το σημερινό παιχνίδι το πρώτο, το δεύτερο θα γίνει την Τετάρτη στο Περιστέρι στις 7. Αν κρυθεί εκεί η σειρά με τον έναν τον άνθρωπο, με μια ομάδα να φτάνει δηλαδή στις δύο νίκες, θα τελειώσει. Όταν τα αερία στοχή σε τρίποντο, μένει το 23-19. Αν όμως μοιραστούν τις νίκες οι δύο ομάδες σε αυτά τα δύο παιχνίδια, το τρίτο θα γίνει την επόμενη Κυριακή εδώ στην Πηλέα στις 4 και θα κρίνει ποια ομάδα θα βρεθεί στα ημιτελικά. Τελευταία επίθεση για το Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει να δώσει φαουλ. Παπαδάκης. Split out στον Κάριους. Σουστάρει για 3. Αστοχή. Τελειώνει το δεκάλεπτο με τον Ντίμψε να πετά την μπάλα κατά το κέντρο. Όχι, δεν είχε τύχει. Αποτέλεσμα πρώτης περίοδου λοιπόν. ΠΑΟΚ Περιστέρι 23-19, Γιώργο.
0: Ωραία, ευχαριστούμε Γιώργο Πετρίδη. 4 πόντους μπροστά ο ΠΑΟΚ με την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Υπάρχουν και αγώνες τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς, σας είπα λίγο νωρίτερα, με διαιτή τον κύριο Δρακίδη, και Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ελασσόνα είναι ήδη 1-0. Σύμφωνα με την ενημέρωση που μας δίνει ο Χρήστος Ολιάπης στο metrosport.gr με τη διαιτησία του κύριου Τζάμου από την Καστοριά. Έχουμε τώρα τον Γιώργο Βασιλείου από την Κομοτηνή. Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς. Γιώργο, καλησπέρα από το Μετρόπολης. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα από τη συνεθιασμένη Κομοτηνή, σε ένα γήπεδο το οποίο είναι κατάμεστο από 2.000 περίπου κόσμο. Παρακολουθούν αγώνα μέσα από τους κάπου 100 και πλέον καλαμαριώτες, οι φανατικοί Ρωσονέροι γνωστοί σε εσάς. Και βλέπουν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παθαγικός έχει την απόλυτη έλεγχο και έχει δημιουργήσει μέχρι τώρα τρεις φάσεις με τον Τουρατίδη στο 5 και στο 19 και μία φάση με τον Κουτζίδη στο 14. Να δώσουμε τα στοιχεία του αγώνα. Καταρχάς να πούμε τις ομάδες.
0: Πάμε στις συνθέσεις, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, η Συνδυά, να δούμε λίγο τη φάση αυτή που επικίνδυνε η Καλαμαριά. Για πρώτη φορά περνάει το χώρο του κέντρου. Έτσι, ουσιαστικά βλέπω ότι επιστρέφει την μπάλα πίσω στο κεντρικό αμυντικό. Λοιπόν, πάμε. Μαρκιζιάννη, Λαρέα, Γιαναράκη, Σεβαστίδη, Μουμίκου, Τσιν, Τουρατζίδη, Ντεμπρόβα, Αραντίδη, Παχούμη, Χρήστο, Γκουτζίδη και Αναστασόπουλο, η 11 του Κώστα Μπεβελή.
0: Ναι.
2: Από την άλλη πλευρά, ο Ζώνο Τουίνοβιτ, Εκατιβάση, Τσίγραντζη, Τσιμπούκα, Πιαστόπουλο, Ρίζο, Παπατολιό μάλλον. Μίσκο Βασιλούδη, Τζαγκαλίδη, Πατράλη, Πάνο και Γιουκούδη. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες είναι στη βαθμολογία γνωστών με 6 βαθμούς στην πρώτη θέση.
0: Σωστό.
2: Και ακολουθούν με 0 το Κεραμίδι, το οποίο ήδη προηγείται 1-0, με την ομάδα της Ελασσόνας. Διαρκής αναμέτρησης ο Ξανθιώτης Δρακίδης, συνεργάτης του Κουβαλάκης και Βοήθιος από τη Δράμα, τέταρτη διαρκής η κυρία Πίνγκιου από τη Θεσποτεία.
0: Και βέβαια, Γιώργο, ναι. Να θυμίσουμε ότι δύο ομάδες ανεβαίνουν από τον Ομίλου.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να ανέβει και ο Απόλλων Καλαμαριάς, ναι, και ο Πανθρακικός, με βάση τη βαθμολογία που υπάρχει μέχρι τώρα, αλλά περιμένουμε να δούμε.
2: Αυτά που έχουμε μέχρι τώρα.
0: Ακριβώς. Τώρα, λοιπόν, πες μας λεπτό και αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή.
2: Τώρα είμαστε στο 21-0-0 και παράληψη που δεν είπα το αποτέλεσμα με το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Ωραία, δεν πειράζει. Γιώργο, θα επανέλθουμε σε σένα λίγο αργότερα. Ναι, αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Ευχαριστούμε θερμά. Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 0-0. Πάμε. Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος είναι στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Να κλείσουμε τη γραμμή του Γιώργου του Βασιλείου. Παρακαλώ πολύ. Και να πάμε στον Γιώργο τον Πετρίδη στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Έλα, Γιώργο. Γιώργος Πετρίδης μας ακούει από την... Όχι, δεν μας ακούει. Ωραία. Έχει ξεκινήσει ήδη η δεύτερη περίοδος στο ΠΑΟΚ Sports Arena. 23-21 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Μέχρι να έχουμε τον Γιώργο, εντάχει 2-3 αποτελέσματα. Ο Ντένσε Σίκελμπορκ για την Δανία 1-2 στο 67. Ακόμη έχουμε Ράιντερς Βέιλε 1-0 στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Σεντ Γκάλεν Σιόν στην Ελβετία Super League 0-2 στο 66ο λεπτό. Και επίσης στην Ελβετία η Βερντόνε του Αλ Καρούζ 3-3 στο 68. Μπελίν Τσόνα με την Ράπερσβιλ Γιώνα 2-3 στο 66. Είμαστε έτοιμοι για Γιώργο Πετρίδη. Βεβαίως, έλα Γιώργο, καλησπέρα και πάλι.
1: Ο Ταϊρή συνεχίζει να προσπαθεί να συνδεθεί με το καλάθι του Περιστερίου, ανεπιτυχώς μέχρι τώρα. Είναι άστοχος ο Αμερικανός από τα λεπτά του παιχνιδιού. Έχει 0-3 τρίποντα. Ο ΠΑΟΚ σταθερά μπροστά με ένα μικρό προβάδισμα που είχε φτάσει μέχρι τους 8 πόντους στην πρώτη περίοδο. 25-21 είναι αυτή τη στιγμή το σκορ. Έχει κυλήσει ένα λεπτό. Έχουν κυλήσει ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα στη δεύτερη περίοδο. Ο Νίκολς τώρα με τον Ταϊρή. Καρντένας με Κόνιαρη. Παίρνει το σκριν από τον Πέιν. Εκτελεί ο Ισπανός. Υπάρχει καλάθι, υπάρχει και φάουλ. Και πλησιάζει στους δύο με την προοπτική να πλησιάσει ακόμη περισσότερο με τη συμπληρωματική βολή του Καρντένας. Το Περιστέρι. Που θυμίζω ότι. Ναι, Γιώργο.
0: Όχι, Γιώργο, συνεχίζει κανονικά.
1: Που θυμίζω ότι έκανε μια πολύ καλή πορεία στην κανονική περίοδο. Είχε και ένα μεγάλο σερί προς το τέλος της, αλλά δεν κατάφερε να κάνει κάτι περισσότερο από την έκτη θέση, παρότι μαθηματικά κάποια στιγμή δημιουργήθηκαν οι προποθέσεις ακόμη και για την τετράδα. Μείωσε τώρα στον Πόντο 25-24. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Μέλβιν που τελειώνει τη φάση, πάρα την πίεση του Van Turbergen. Ο Cleveland Melvin, η αλήθεια είναι ότι ψάχνει μια καλή εμφάνιση, γιατί δεν βοήθησε τον ΠΑΟΚ στους τελικούς, είτε εντός είτε εκτός. Εύκολο το pick and roll, η άμυνα pick and roll του ΠΑΟΚ ήταν ανύπαρκτη. Κάρφωμα από τον Payne 27-26. Έλεγα για τον Melvin ότι δεν μπορέσε να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ στους δύο τελικούς με την Bilbao. Σήμερα έχει μπει πολύ καλά στο παιχνίδι. Έχει 11 από τους 27 του ΠΑΟΚ. Ο Κόνιαρης δεν σκοράρει από μακριά. Αμυντικό για τον Van Turbergen και το Περιστέρι έχει τώρα μια κατοχή που μπορεί να του δώσει το προβάδισμα. Και αυτό συμβαίνει με το lay-up του Νίκολς. Ο ΠΑΟΚ στο μείον 1 πια. 27-28 και time-out που ζητά ο Μπούτσκος. Δεν περιμένει το τηλεοπτικό. 7-51 κατά το τέλος του ημιχρόνου. Έχει κολλήσει ο ΠΑΟΚ στην επίθεση.
0: Άρα πρέπει να ξεκολλήσει και γι' αυτό το λόγο πήρε τάιμα το Παντελής ο Μπούτσκος. Ακούτε πάντα και ο Κοπετρίδη, ΠΑΟΚ Sports Arena, πρέπει να πάρει μερικές ανάσες. Θερμή παράκληση, μεγάλη, πολύ μεγάλη προσοχή όλοι όσοι βρίσκεστε στο εθνικό οδικό δίκτυο, μας ακούτε, στέλνετε μηνύματα. Σας ευχαριστούμε για τη θερμή, θερμότατη ανταπόκριση. Τα πολλά μηνύματα που έχουμε λάβει ήδη. Είστε όλοι, όσοι μας έχετε στείλει μηνύματα στον δρόμο, έρχεστε από μεγάλες πόλεις της Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη για να βρεθείτε στο γήπεδο της Τούμπας για το ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Δεν χρειάζεται βιασύνη. Όλοι θα φτάσετε και όλοι πρέπει να φτάσετε κανονικά στην ώρα σας. Το μάτς αυτό του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό ξεκινά στις 7 και στις 9 είναι το άλλο μεγάλο παιχνίδι για την πρώτη τετράδα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Επίσης να αναφέρω για την κατάκτηση πρωταθλήματος της ομάδος νέων του ΠΑΟΚ κάτω των 19 ετών με την απονομή που έγινε χθες και την κατάκτηση του πρωταθλήματος για την ομάδα νέων κάτω των 15 ετών για τον ΠΑΟΚ, δύο πολύ πολύ σημαντικές επιτυχίες για τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ που δείχνουν ότι έχουν έναν ρόλο πρωταγωνιστικό και αυτό το ρόλο τον πρωταγωνιστικό τον περιμένουν και από όλες και από την επαγγελματική ομάδα, από όλες τις ομάδες ανεξαίρετος. Λοιπόν, θυμίζω τα χθεσινά αποτελέσματα για τις θέσεις για τα play-outs. Είχαμε χθες Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Σπουδαία, επαναλαμβάνω, αποτελέσματα. Και θυμίζω στη βαθμολογία για τα play-outs, ο Ατρόμητος έχει 40 και Κηφισιά 34, Πανετολικός 31, Πανσεραϊκός 28, όσους και ο Αστέρας τελευταία η Λάρισα με 25. Επιστρέφουμε στο ΠΑΟΚ Sports Arena και ύστερα θα πάμε και στο Ηράκλειο για το Όφι Άρης. Ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά πάντα έχει σημασία το γόητρο και η βαθμολογία. Ή να πάμε πρώτα. Πάμε να ακούσουμε λίγο Γιώργο Πετρίδη. Έλα, φίλε, πριν πάμε σε διαφημίσεις. Έλα.
1: 29-30 είναι το σκορ, 7-19 για το τέλος του ημίχρονου. Με ένα καλάθι εκατέρωθεν από την τελευταία μας σύνδεση. Είναι ισορροπημένο το παιχνίδι. Το περιμέναμε έτσι, περιμένουμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι ένα μάτς που μπορεί να αποδεχτεί πολύ καθοριστικό στην οικονομία της σειράς.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, θα πάρεις μερικές ανάσες. Πάμε οπωσδήποτε να ακούσουμε την ώρα, το χορηγό, τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Έχουμε ήδη διανύσει το πρώτο 30 λεπτό της εκπομπής. Μαζί σας θα είμαστε έως τις 7. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μετρόπολης τελειώνεται. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Φύγαμε. Με το σώμα γεμάτο.
6: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
9: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
10: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
11: ο Δίας σε καλή.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε Μετρόπολης 95,5. Μπήκαμε στο δεύτερο 30 λεπτό της εκπομπής. Live μετάδοση από το ΠΑΟΚ Sports Arena, ΠΑΟΚ Περιστέρι. Μπροστά ο ΠΑΟΚ, Γιώργος Πετρίδης. Μάλλον πριν πάμε στον Γιώργο Πετρίδη, για 40 δευτερόλεπτα ο λόγος στον Γιώργο Βασιλείου στην Κομωτινή. Πανθρακικός σκόραρ εναντίον του Απόλλων Καλαμαριάς. Έλα Γιώργο, σε ακούμε. Ποιος πέτυχε τον γκολ?
2: Στο πρώτο λεπτό βρισκόμαστε για το 23. Ο Πανθρακικός με ένα γκολ του Σαραντίδη, 33ο φετινό στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Προηγείται 1-0. Υπήρξε ένας υπέροχος συνδυασμός γρήγορος του Αναστασόπουλου και Παχούμη Χρήστου. Ασίστ του τελευταίου Σαραντίδη, ο οποίος έκανε μια προσποίηση, απέφυγε τον αντίπαλο και με συνειδητό σουτ διαμόρφωσε το 1-0.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Βασιλείου. Αμέσως στον Γιώργο Πετρίδη στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
1: Εδώ το Περιστέρι επιτίθεται με τον Κακλαμανάκη. Ο Ιτούνας που είναι στην πεντάδα τώρα εκτελεί. Σπρώχνει ο Κάριους τον Τίμσα στη διεκδίκηση του εφεντικού rebound, τρίτο φάουλ του Αμερικανού. Είναι ο πρώτος που φτάνει σε αυτή την ζώνη. Ο ΠΑΟΚ μπροστά με έναν πόντο, 38-37, 4 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Έβγαλε μια αντίδραση όταν το Περιστέρι προηγήθηκε με 3 πόντους, 32-29. Έκανε ένα μικρό σερί 6-0. Το Περιστέρι όμως είναι σταθερά εκεί, κοντά του, για λίγο και μπροστά του. Οπότε έχουμε ένα κλειστό παιχνίδι, τουλάχιστον κατά δεδομένα του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ είναι στο παρκέ με Φίλιο, που η αλήθεια είναι ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην κυκλοφορία της μπάλας στον ΠΑΟΚ. Ντίμσα, Περσίδη, Μέλβιν και Μουρ. Αρκετά ψηλό το σχήμα εδώ του Μπούτσκου. Ο ΠΑΟΚ του με τον Ντίμσα παίρνει τον κεντρικό διάδρομο. Υπάρχει φάουλ, πήγε από δεξιά. Φάουλ του Γκλαμανάκη στο lay-up του Λιθουανού που πάει στη γραμμή. Τέταρτο ομαδικό για το Περιστέρι. Το πρώτο για τον διεθνή σέντερ. Το Περιστέρι που είναι στο παρκέ με Νίκολς, Καρντένας, Ιτούνας, τον Πετράκη και τον Γκλαμανάκη. Αλλά πάμε σε time-out τώρα. Οπότε Γιώργο, αν θες, μπορείς να πάρεις το μικρόφωνο.
0: Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τη δυνατότητα, κύριε Καζαμπάκα, να συνδεθούμε με Γιώργο Στράτζαλη στο Ηράκλειο για να ακούσουμε τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης του Όφη με τον Άρη. Αν μας ακούει ο Γιώργος Στράτζαλης. Εάν δεν μας ακούει, θα τον έχουμε λίγο ωραία. Πάμε, Γιώργο Στράτζαλη. Έλα, φίλε, καλησπέρα.
16: Μ' ακούς, Γιώργο?
0: Βεβαίως, καθαρότατα.
16: Καλησπέρα, τι γίνεται?
0: Είμαστε καλά.
16: Καλησπέρα από το Παγκρίτιο. Από το Παγκρίτιο, εδώ που οι φίλοι του Όφη ακόμη γιορτάζουν την κατάκτηση του κυπέλου σε ένα παιχνίδι που υπό άλλες
0: συνθήκες. Πόσοι είναι παρόντες, Γιώργο?
16: Κοίταξε, ακόμα δεν έχει τόσο κόσμο που θα περίμενα, αλλά έχει όμως πολύ κόσμο έξω από το γήπεδο. Αχα. Ακόμα όταν ξεκινήσει το παιχνίδι, θα σου πω.
0: Ωραία.
16: Ακριβώς πόσοι υπολογίζω ότι είναι οι φίλοι του Όφη. Ωραία. Είναι και το κύπελο εδώ, στον αγωνιστικό χώρο.
0: Προφανώς.
16: Υπάρχει και το κύπελο, ναι. Πολύ σημαντική ιστορική στιγμή για τους φίλους του Όφη που ακόμη γιορτάζουν. Αυτό που έλεγα είναι ότι υπό άλλες συνθήκες το σημερινό παιχνίδι, καθώς και αυτό της επόμενης αγωνιστικής στο Κλειάδης Βικελίδης, το Άρης Όφη, θα ήταν δύο τελικοί, έτσι, που θα καθόριζαν και σε μεγάλο βαθμό ποια ομάδα θα έπαιρνε το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω πρωταθλήματος. Αλλά η κατάκτηση του κυπέλλου από την ομάδα της Κρήτης κάνει το σημερινό αλλά και τα επόμενα παιχνίδια να έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα.
0: Γιώργο, θέλω τη συνδρομή σου,
16: ωραία,
0: να μας πεις εντάχει τη συνθέση των δύο ομάδων για να έχουμε πάμε και ζωντανά την περιγραφή των τελευταίων 3,5 λεπτών από το ΠΑΟΚ Sports Arena του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Έλα, σε
16: ακούμε. Βεβαίως, θα ξεκινήσω από τον γηπεδούχο Όφη Μελίλο κάτω από την εστία σε 3-4-3. Κοστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίσμανιτς είναι η τριάδα στην άμυνα για την ομάδα του Όφη. Στην τετράδα θα βρίσκονται οι Αθανασίου, Σενκέλια, Καραχάλιος, Κανελόπλος. Στην επίθεση ο Σαλσέδος στην κορυφή, ο Φούντας και ο Νους δίπλα στον επιθετικό των κριτικών. Αλλαγές για τον Μιχάλη Γρηγορίου κυρίως στην άμυνα, με τον Αθανασιάδη κάτω από την εστία. Ο Φρίντεκ παίρνει τη θέση του Μεντήλ αριστερά, ο Φαντιγκά δεξιά αντί του Τεχέρο. Ο Αθανασιάδης, όπως είπαμε, κάτω από την εστία. Φαμπιάνο και Ρόζ παραμένουν στο κέντρο της άμυνας, με τον Χόγκλα που είναι τραυματίας τη θέση του παίρνει ο Γένσεν δίπλα στο Ράσιτς. Ο Πέρεθ παραμένει στο 10, ο Καντεβέρε στην κορυφή, ο Γκαρέ δεξιά. Νέο πρόσωπο στην επίθεση είναι ο Ντουντού, ο Βραζιλιάνος. Του δίνει την ευκαιρία ο Μιχάλης Γρηγορίου, αφήνοντας τον πάγκο αυτή τη φορά τον Γιαννιώτα. Εκτός αποστολής έμεινε λόγω ίωσης ο Λορέν Μωρόν, ενώ για ακόμη μια φορά εκτός πλάνων είναι και ο Αλφαρελά. Αυτά είναι τα στοιχεία, τα πρώτα στοιχεία.
0: Ωραία.
16: Οι δεκάδες. Ο Τσακαλίδης είναι διαιτητής αναμέτρησης. Αργότερα εδώ και πάλι να πούμε περισσότερα.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο Στράντζαλη από Ηράκλειο, για το Όφη Άρης. 40-37 προηγείται ο ΠΑΟΚ του Περιστερίου. Πάμε σε Γιώργο Πετρίδη, ΠΑΟΚ Sports Arena. Γιώργος Πετρίδης.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει μια ευκαιρία να μεγαλώσει κάπως το προβάδισμά του, αλλά το τρίποντο που βγήκε μέσα από την κυκλοφορία, την καλή κυκλοφορία της μπάλας από το Φίλιο, ήταν άστοχο. 40-37, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο του ημιχρόνου.

0: Πάμε, ναι.
1: Γιώργο, έλα Γιώργο, συνεχίζεις.
0: Ωραία. Ο ΠΑΟΚ μπροστά με 3-40-37, 2-56 για το τέλος του ημιχρόνου. Επέστρεψε ο Ταϊρή στη θέση του Φίλιου. Και το Περιστέρι με το Κακλαμανάκι. Overplay άμυνα του Ταϊρή, αλλά τελικά ο Χάρης κατάφερε να πάρει την μπάλα και στη συνέχεια να πάει μέχρι μέσα και να τελειώσει τη φάση, μειώντας και πάλι στον πόντο. 40-39, μια σταθερή κατάσταση στη δεύτερη περίοδο αυτή. Με το Περιστέρι εκεί κοντά, κάποια στιγμή προηγήθηκε και με τρεις. Ο Ντίμσας ένα lay-up, καταφέρει να σκοράρει. 42-39, δεν πήγε βοήθεια πίσω του και ο Λιθουανός βρήκε τον τρόπο να δώσει και πάλι προβάδισμα 3 πόντων για τον ΠΑΟΚ. Νίκολς, Χάρης, υπάρχει μισμάτ, Κακλαμανάκι με Άλεν, το διαβάζουν οι φιλοξενούμενοι, για να δούμε την φάση. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει φάουλ να δώσει, βοήθεια από τον Περσίδη, έχει κάνει βήματα από Κλαμανάκης, δεν τα δίνουν διαιτητές, Μπουράτους για τρεις, αέρος, το σουτ, βγαίνει άμυνα για τον ΠΑΟΚ. Αλλά ο Κλαμανάκης μου φάνηκε ότι έκανε βήματα, εν πάση περιπτώσει. Άλεν, σταυρωτή, πάει μέχρι μέσα, ένα off-balance shoot, οι αναπηδήσεις στη Στεφάνη τον ευνόησαν. 44-39, ο Νίκολς βρίσκει ανοργάνων την άμυνα του ΠΑΟΚ. Το Περιστέρι το κάνει αυτό συχνά, μετά από το καλάθι του αντιπάλου του να επιχειρήσει να επιτεθεί και να βρει ανοργάνωτη άμυνα. Αυτό έκανε στην προκειμένη περίπτωση. Η διαφορά και πάλι στους τρεις. 1-28 κατά το τέλος του ημιχρόνου. Επιθετικό φάουλ τώρα του Άλεν στο screen πάνω στον Χάρης. Διαμαρτύρεται ο κόσμος, θεωρώντας ότι ο Αμερικανός του Περιστερίου ήταν αυτός που έσπρωξε πρώτος. Εν πάση περιπτώσει, στη συνέχεια είναι αλήθεια ότι ο Άλεν αντικανονικά έσπρωξε.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχει αυτή η έντονη διαμαρτυρία από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για το φάουλ που δόθηκε, επιθετικό φάουλ. 44 ο ΠΑΟΚ, 41 το Περιστέρι. 1:24 πριν από τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Πάμε σε ημίχρονο δηλαδή. Ακούμε και πάλι Γιώργο Πετρίδη.
0: Ο Μουράτος επίτηδε τώρα από δεξιά. Πήγε ο Μωρούγη και βοήθησε. Βγήκε η άμυνα, πήρε και το rebound ο Νιγηριάνος. 44-41, μόλις μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Ταϊρή, αρκετά ψηλά πήγε το σκορ. Ταϊρή πάει προς τα μέσα για τον Ομορούγη, φάουλ που κερδίζει τώρα ο γκάρ του ΠΑΟΚ. Πέμπτο ομαδικό για το Περιστέρι, οπότε θα εκτελέσει βολές. Το φάουλ είναι του Κακλαμανάκη. Δεύτερο. Θυμίζω έχει 3 ο Κάριος, 2 ο Καρντένας, 2 ο Πέιν, 2 τώρα και ο Κακλαμανάκης. Από την άλλη πλευρά ο Άλεν έχει 2 φάουλ για τον ΠΑΟΚ. 44-41.
1: Προηγείται ο ΠΑΟΚ. 52 δεύτερα και 6 δέκατα πριν από την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Και ο Ταϊρή είναι έτοιμος για την εκτέλεση των βολών. Έχουμε και πάλι Γιώργο Πετρίδη. Εύστοχος ο πρώτος, στην πρώτη. Έλα Γιώργο.
0: Ναι, εύστοχος στην πρώτη βολή.
1: 45-41. Γιώργο, είσαι πάντα στον αέρα.
0: Εντάξει,
1: μας ακούς.
0: Συγγνώμη, γιατί βλέπω ότι πέφτει η σύνδεσή μου. 46-41, 40 δευτερόλεπτα. Θεωρητικά μείνει χρόνος και για τον ΠΑΟΚ. Στην επίθεση τώρα με τον Van Turbergen. Split out. Στου διατρείς του Νίκολς. Άστοχο. Rebound του Ντίμσα. Και ο ΠΑΟΚ τώρα έχει 19 δευτερόλεπτα. Θεωρητικά μένει χρόνος και για το Περιστέρι. Ταϊρή.
1: Ο Ταϊρή που έχει την μπάλα και κατεβάζει. Είναι ο playmaker της ομάδος αυτή τη στιγμή. 21 δεύτερα πριν από την ολοκλήρωση. 46 ο ΠΑΟΚ, 41 το Περιστέρι. Και πάλι ακούμε Γιώργο Πετρίδη.
0: Φάουλ βολών για τον Ταϊρή. Αφού είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά και για τις δύο ομάδες, στα 10,8 δευτερόλεπτα.
1: Λοιπόν, ένα προβληματάκι που υπάρχει, το οποίο ουσιαστικά το λύνουμε, θέλει λίγο υπομονή και την συνδρομή γενικότερα, την εγρήγορηση και από τη δική μας πλευρά από το στούντιο. Έχουμε και πάλι Γιώργο Πετρίδη. Εάν τον έχουμε, να τον ακούσουμε. Αν όχι, θα πάω εγώ στην περιγραφή μέχρι την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 46-41. Υπάρχει ένα time out. Άρα λοιπόν θα υπάρχει τη δυνατότητα στους αθλητές να ακούσουν ουσιαστικά τις εντολές κατέρωθεν των προπονητών. Ενώ από την τηλεόραση βλέπω και πλάνα που δείχνει η κάμερα από την εξέδρα και αρκετά παιδιά στην εξέδρα. Έχουμε Γιώργο Πετρίδη, έτσι δεν είναι? Πάμε. Έλα Γιώργο. Λοιπόν, ας μην το κουράσουμε μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η επικοινωνία για να μπορέσουμε να τον έχουμε live στον αέρα. Συνεχίζουμε, ενώ περιμένουμε την εκτέλεση των βολών από τον Ταϊρή για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος προηγείται 46-41. Λίγο αργότερα στις 5 επαναλαμβάνω live μετάδοση Όφη εναντίον Άρη στο Παγκρίτιο. Είχαμε τη δυνατότητα να είχατε τη δυνατότητα να ακούσετε τις συνθέσεις των δύο ομάδων, τις αρχές ενδεκάδες που παρατάσουν οι δύο προπονητές. Όμορφα πλάνα από τις εξέδρες στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Και πάμε ξανά σε Γιώργο Πετρίδη, να είμαστε τώρα τυχεροί. Έλα φίλε.
0: Ναι.
1: Ευελπιστούμε.
0: Τώρα.
1: Τώρα ναι, ευελπιστούμε. Σε ακούμε.
0: Δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα, Γιώργο. 10,8 δευτερόλεπτα.
1: Λοιπόν, 10,8 δεύτερα. Δεν μπορούμε προς το παρόν να έχουμε Γιώργο Πετρίδη, γιατί η επικοινωνία λίγο μας τα χαλάει. Θα την αποκαταστήσουμε, είναι θέμα εν πάση περιπτώσει τεχνολογίας, το οποίο θα λυθεί, εκτιμώ, όπως και έχει γίνει και άλλες φορές στο παρελθόν. 10 δευτερόλεπτα, 8 δέκατα πριν από την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ έχει 46 πόντους, το ενεργητικό του, το Περιστέρι έχει 41 πόντους και ο Ταϊρή έτοιμος για την πρώτη ελεύθερη βολή. Είναι εύστοχος, ΠΑΟΚ 47, Περιστέρι 41, μια διαφορά 6 πόντων για τον ΠΑΟΚ λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Έτοιμος ο σκόρερ του ΠΑΟΚ για την δεύτερη βολή, είναι εύστοχος, 48-41. Θα έχουμε μία αλλαγή, θα βγει ο Ταϊρή όπως βλέπω με εντολή Μπούτσκου, δίνει και τα χέρια στους υπολείπους. Για να δούμε τώρα την τελευταία επίθεση, 7 δευτερόλεπτα, 5. Θα την εξαντλήσει λογικά το Περιστέρι με σου τριών πόντων, κόβει ο Μωρούγι. Δεν υπάρχει τίποτα, όπως καταλαβαίνω εδώ από την τηλεοπτική κάμερα, δεν δίνουν κάτι διαιτές, άρα το κόψιμο είναι καθαρό. Ημίχρονο στο ΠΑΟΚ Sports Arena, 48 ο ΠΑΟΚ, 41 το Περιστέρι. Αυτό είναι το σκορ του ημιχρόνου και με αυτό θα συνεχίσουμε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου λίγο αργότερα και με τον Γιώργο Πετρίδη, με την ελπίδα θα αποκατασταθεί η επικοινωνία με το ΠΑΟΚ Sports Arena. Λοιπόν, συνεχίζουμε στις 5 ακριβώς, 5 και 2 πρώτα λεπτά η σύνδεση με το Παγκρίτιο ξανά για την αναμέτρηση του Όφη με τον Άρη από τον Γιώργο Στράντζα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει επί της ουσίας σε διοικητικό επίπεδο, γιατί πάρα πολλές φήμες έχουν ακουστεί, φήμες κυρίως το τελευταίο χρονικό διάστημα αναφορικά με την προοπτική έλευση σε επενδυτή στην ομάδα ποδοσφαίρου του Άρη. Ισχύουν? Δεν ισχύουν αυτές οι φήμες? Πώς ακριβώς έχει το θέμα? Νομίζω απευθυνόμαστε στον κατάλληλο. Βασίλης Μάστορας είναι στην γραμμή 1. Μας ακούει και θα μας διαφωτίσει περισσότερο. Βασίλη, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
2: Όλα καλά. Πριν πάμε στις φήμες και αυτά που αφορούν την πιθανή πώληση Σπεάρης, να πούμε ότι την προηγούμενη Τρίτη,
1: ναι,
2: ο κ. Καρυπίδης ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του Άρη να παλέψουν για την πέμπτη θέση. Στη συνέχεια πήρε τσικιτάλι ο κ. Γρηγορίου και στις δηλώσεις που έκανε στο συνδρομητικό κανάλι την Παρασκευή είπε το ίδιο πράγμα. Τώρα, πόσο θα εμπνεύσει ο προπονητής τους ποδοσφαιριστές ώστε να αφυπνιστεί ο εγωισμός τους για να προσπαθήσουν για το καλύτερο σήμερα, θα το δούμε σε λίγο στα 90 λεπτά του αγώνα του Παγκρίτιου. Το γιατί το ζήτησε ο κ. Καρυπίδης, δύο ερμηνείες δίνω. Η πρώτη, για να έχει καλύτερη διαπραγματευτική ισχύ η συζήτηση που κάνει μαζί με τον αδερφή του με τους υποψήφιους αγοραστές της ΠΑΕΑΡΙΣ, ή γιατί εξετάζει το ενδεχόμενο, μακρινό μεν, ενδεχόμενο δε, να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω των εκκρεμωδικιών που έχει ο Όφη με ποδοσφαιριστές ο οποίος χρωστάει λεπτά, να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη και να πάρει αυτή την θέση ο Άρης. Αυτά είναι τα δύο ενδεχόμενα, αυτές τις ερμηνείες δίνω, δεν βρίσκω κάτι άλλο γιατί να ζήτησε επιτακτικά μάλιστα από τους ποδοσφαιριστές να κάνουν το καλύτερο δυνατό ώστε ο Άρης να κερδίσει την πέμπτη θέση που αυτή τη στιγμή μιλάμε, από όσο γνωρίζουμε, δεν δίνει τίποτα περισσότερο από μία θέση γόητρου. Πάμε λοιπόν στο διευθυνσιακό. Ολοκληρώθηκε η πρόταση της Deloitte για τη βιωσιμότητα του project της διπλής ανάπλασης. Την έχουν ήδη στα χέρια τους οι άνθρωποι του Αραστέχνη, άρα έχουν κάτι το οποίο το θεωρούσαν...
1: Εξήγησε, Βασίλη μου, συγγνώμη, εξήγησε διπλή ανάπλαση. Κάποιοι το καταλαβαίνουν, κάποιοι άλλοι ίσως όχι. Να το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό, σε παρακαλώ.
2: Να κάνω λίγο χιούμορ, απευθυνόμαστε.
1: Να κάνεις λίγο χιούμορ. Να κάνεις λίγο χιούμορ.
2: Οι οποίοι είναι πιστοί ναι. στην εκπομπή σου και ακούνε όλες τις εξελίξεις στην ΠΑΕΑΡΙΣ. Λοιπόν, υπάρχει ένα σενάριο το οποίο προσπαθεί να το υλοποιήσει η πλευρά του Ραστέχνη Άρη, ναι. δηλαδή να δοθεί ως ανταλλαγή το Κλεάνθης Βικελίδης mm-hmm. και να πάρει αντί αυτού η ΠΑΕΑΡΙΣ έκταση μεγαλύτερη δίπλα στο Λιρόι Μερλίν, ναι. έκταση η οποία ανήκει στη ΔΥΠΑ πρώην ΕΦΚΑ. Αυτό είναι ένα πλάνο το οποίο θα το ονομάζουμε διπλή ανάπλαση,
1: μάλιστα.
2: κάτι περίπου με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και το Βοτανικό. Και αυτό πιστεύει η διοίκηση του Ραστέχνη Άρη ότι είναι ένα καλό κίνητρο, δημιουργεί ελκυστικότητα στην πρόταση στις συζητήσεις που κάνουν με τους υποψήφιους αγοραστές της ΠΑΕΑΡΙΣ. Αυτό λοιπόν το project το επιμελήθηκε η Deloitte μαζί με την εταιρεία Σαμαράς και συνεργάτες. Mm. Κάνανε την επιστημονική προσέγγιση και την οικονομοτεχνική και έχουν παραδώσει ένα πόρισμα στη διοίκηση του Εραστέχνη, η οποία με τη σειρά της θα το καταθέσει σε όποιον ενδιαφέρεται να αγοράσει την ΠΑΕΑΡΙΣ. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο το οποίο θα πρέπει να τρέξει μέχρι τις 10 Μαΐου
1: ναι.
2: είναι η πρόταση που έκαναν οι άνθρωποι του Εραστέχνη στην οικογένεια Καρυπίδη για να τους δώσει μία διαβεβαίωση έγγραφη ότι δέχεται να διαπραγματευτεί την πώληση των μετοχών που έχει στα χέρια, δηλαδή της πλειοψηφίας του μετοχικού πακέτου της ΠΑΕΑΡΙΣ. Εάν θα πάρει αυτό το χαρτί η διοίκηση του Ραστέχνη, θα υπογραφεί και ένα σύμφωνο εχεμήθειας, ώστε να μην υπάρξει καμία απολύτως διαρροή στις συζητήσεις που θα γίνουν με τους υποψήφιους αγοραστές ΠΑΕΑΡΙΣ τις επόμενες ημέρες. Εάν δεν δεχτεί η πλευρά της οικογένειας Καρυπίδη να δώσει το χαρτί με το οποίο θα αποδεικνύεται η πρόθεσή της για πώληση, θα αλλάξει δραματικά η θέση του Εραστέχνη, με λίγα λόγια θα περάσει πλέον στην αντεπίθεση, διότι θεωρεί...
1: Στην αντεπίθεση ενός εναντίον του Θόδωρου Καρυπίδη, αυτό...
2: Εναντίον της οικογένειας.
1: Εναντίον της οικογένειας, ναι, οκ.
2: Θόδωρος Καρυπίδης, διότι ναι. Θόδωρος Καρυπίδης είναι απλώς... Δεν ξέρω και εγώ τι ιδιότητα έχει. Η ιδιοκτησία είναι στην Ειρήνη Καρυπίδη, ακριβώς, και στο σύζυγό της. Άρα λοιπόν αυτό καταγράφω, όπως καταγράφω και την πρόθεση της πλευράς αυτής, της ιδιοκτησίας, να πουλήσει την ΠΑΕΑΡΙΣ, κάτι το οποίο δεν προκύπτει από την πλευρά του κυρίου Καρυπίδη.
1: Ωραία.
2: Όλα αυτά λοιπόν θα ξεκαθαρίσουν μέχρι τέλος εβδομάδας, άρα θεωρώ ότι είναι μια εβδομάδα η οποία θα έχει κάποιες εξελίξεις. Και κάτι τελευταίο, Γιώργο, υπάρχουν περισσότεροι από έναν ενδιαφερόμενο για τις μετοχές ΠΑΕΑΡΙΣ, παρότι κάποιοι επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα αρνητικό ότι δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος, ανεξαρτήτως από την κατάληξη των συζητήσεων. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Θα ξέρουμε περισσότερα ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Ερώτηση, η οποία μην τη θεωρείς ιντρικαδόρικη, αλλά είναι μέσα στην πραγματικότητα. Εάν ήταν διαφορετικά τα πράγματα και η πέμπτη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη, θα οδηγούσε στην Ευρώπη, θα ήταν διεκδικήσιμη είτε από τον Άρη, είτε από τον Λεβαδιακό, είτε από τον Όφη. Πιστεύεις θα είχαμε τέτοιου είδους εξελίξεις, θα είχαμε τέτοιου είδους κινητικότητα, να το πω έτσι πιο παραστατικά, ή όχι?
2: Ναι, σαφέστατα, γιατί ο κύριος Καρυπίδης, σύμφωνα με αυτά τα οποία εισπράττουμε μέσα από τα social media και από συζητήσεις με τον κόσμο του Άρη, έχασε την χρυσή ευκαιρία να κάνει μια πολύ μεγαλύτερη χρονικά διοικητική καριέρα στην ΠΑΕ Άρη. Ο χρόνος του έχει τελειώσει, η υπομονή του κόσμου έχει εξαντληθεί και ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι καταχράστηκε την πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη που του έδειξε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ωραία.
2: Δεν ξαναγυρίζει πίσω αυτή η ιστορία, άρα νομίζω χρήσιμο και για την οικογένεια και για το μέλλον της ΠΑΕ Άρης θα είναι να βρεθεί πρώτον αγοραστής και μετά να επέλθει μια συμφωνία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη Μάστορα. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Μάστορα. Την καλησπέρα μας. Η ώρα είναι 5 παρά 5 πρώτα λεπτά.
3: Καλέ Ασπασία, πλησιάζουν τα γενέθλια των Φορόλ.
4: Αχ, ήρθε η ώρα του διαγωνισμού Φορόλ. Πού θα κλείνουν φέτος?
3: 13 χρόνια.
4: 13! Γρουσουζιά.
3: Σιγά με τις ξεματιάσουμε κιόλας. Άντε καλέ. Σπουδαία πράγματα συμβαίνουν όταν τα Φορόλ έχουν γενέθλια. Αν είμαστε τυχεροί, θα κερδίσουμε και το αυτοκίνητο.
4: Δεν μου λες, Παρασκευή και 13 δεν γεννήθηκες εσύ?
3: Ναι.
4: Αν έχεις τύχη, διάβανε προς το Φορόλ.
5: Έρχεται 4 Μαΐου. Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
6: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
7: Και εσύ τι είπες?
6: Οι happy days ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Είσαι άνεργος 18 έως 29 ετών και ζεις στις περιφέρειες Μακεδονίας, Θράκης ή Ηπειρού. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης σε ψηφιακά, τεχνικά και επιχειρηματικά επαγγέλματα. Εξασφάλισε πιστοποίηση, εξατομικευμένη συμβουλευτική και εκπαιδευτικό επίδομα έως 2.650 ευρώ. Με την αξιοπιστία της Universal Education. Αδειοδοτημένο κέντρο διαβίου μάθησης με 25 χρόνια εξειδίκευσης στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την αναβάθμιση των προσόντων. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ueducation.gr. Τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης 2310-2832-72. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή.
2: Μετά την απώλεια του κυπέλου, ο ΠΑΟΚ παίζει τα ρέστα του για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, θέλοντας μόνο τη νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ή να έρθει στην περιοχή σου.
5: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: ένα παιχνίδι που πρακτικά και βαθμολογικά δεν έχει ενδιαφέρον από τη στιγμή που η θέση που οδηγεί στην Ευρώπη, η πέμπτη θέση, καπαρώθηκε από τους κριτικούς μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος το περασμένο Σάββατο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Πάμε τώρα, νομίζω τώρα είναι καλύτερα να ακούσουμε Γιώργο Στράντζαλη. Έλα φίλε, καλησπέρα και πάλι.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι από το Παγκρίτιο. Έχει 1,5 λεπτό που ξεκίνησε η αναμέτρηση του Όφη με τον Άρη για την τρίτη αγωνιστική των play-off 5-8 της Super League. Σε ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα, όπως έλεγα και νωρίτερα, καθώς από τη στιγμή που ο Όφη στέφθηκε κυπελλούχος Ελλάδος, δεν έχει καμία ουσία η κατάταξη των ομάδων σε αυτό το group των play-off. Χορηγός της μετάδοσης και σήμερα, η Στοίχημαν. Πάμε να ακούσουμε κάτι μας ενδιαφέρει και επιστρέφω.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
4: Γιατί που ζω, σε καμιά σπηλιά?
3: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
4: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
3: Πιστεύω θα τα δω όλα.
4: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
3: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
4: Ποιος παντρεύεται?
3: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
4: Για 17 ματσάκια που έρχονται, όχι.
2: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Cosmote TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση, για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
1: Η Στοίχημαν σε βάζει το παιχνίδι τη στιγμή που παίζεται η κορυφή. Η Στοίχημαν σε υποδέχεται με μια νέα προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα δώρο Cosmote TV Sports για να δεις όλη τη δράση των play-offs της Στοίχημαν Super League αλλά και τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς τελικούς. Και φυσικά 420 δώρα ακόμη, όλα χωρίς κατάθεση για να μπει στη δράση. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Να επαναλάβω τις ενδεκάδες των δύο ομάδων καθώς έχουμε το παιχνίδι σε εξέλιξη. Για τον Όφη, ο Λίλο κάτω από την εστία Κοστούλας Λαμπρόπουλος Κρίσμανιτς, η τριάδα στην άμυνα, Σενκέλια Καραχάγιος Καλνελόπουλος Αθανασίου, τετράδα στη μεσαία γραμμή, με τον Σαλσέδο στην κορυφή. Ο Νους και ο Φούντας είναι οι δύο επίσης επιθετικοί που τον πλαισιώνουν. Για τον Άρη, Αθανασιάδης κάτω από την εστία, ο Φαντιγκά με το Φρίντεκ στα δύο άκρα της άμυνας, ο Φρίντεκ αριστερά, ο Φαντιγκά δεξιά, Φαμπιάνο και Ρόζ στα στόπερ, Γένσε Ράτσι στη μεσαία γραμμή, Πέρεθ το 10, Γκαρέ και Ντουντού στα δύο άκρα της επίδεσης και ο Τίνο Καντεβέρε στην κορυφή. Αυτή είναι και η εντεκάδα του Άρη. Επίσης στην διάθεση του Χρήστου Κόντι είναι η Κατσικάς, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Χατζηθεδωρίδης, Καινουριάκης, Πούγκουρας, Αποστολάκης, Μπαϊνόβιτς, Νέιρα, Θεδός Λάκης, Ρωμάνο και ο Ισέκα, ενώ στον πάγκο για τον Άρη του Μιχάλη Γρηγορίου είναι Βοριαζίδης, Μάικιτς, Σούντμπερκ, Γιαννιώτας, Διούδης, Δόνης, Γαλανόπουλος, Μπουσαΐτ, Κουαμέ, Νίκ, Τεχέρο και Κέρκες. Αυτές είναι αυτά είναι τα στοιχεία της αναμέτρησης. Ο Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική, διαιτητής με τον Κωνσταρά, τον Πολυχρόνη, πρώτο βοηθό, Μπαλιάκας, ο δεύτερος. Στο ΒΑΡ είναι ο Γιουματζίδης μαζί με τον Ευαγγέλο από την ΕΛ, από την Πέλα και από τον Σύνδεσμο Αθηνών αντίστοιχα. Με τον Όφη τώρα να έχει την κατοχή της μπάλας, ένα παιχνίδι γιορτή για τους κριτικούς μετά την κατάκτηση του τελικού του κυπέλου στον τελικό με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό. Είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι των κριτικών, οπότε είναι λογικό να υπάρχει έτσι μια γιορτή, ένα γιορτινό κλίμα θα έλεγα σήμερα στην Κρήτη εδώ στο Παγκρίτιο. Να αναφέρουμε ότι στο γήπεδο είναι και ο Γάλλος ο αρχιδιαιτητής, ο Στεφάν Λανουά, που παρακολουθεί το παιχνίδι του Όφη με τον Άρη. Είναι βέβαια, Γιώργο, θα χαρακτήριζα έκπληξη την παρουσία του εδώ από τη στιγμή που είναι ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή έχει τα ντέρμπι, τα δύο ντέρμπι στα play-off στο 1-4 και ο Στεφάν Λανουά προτίμησε να έρθει στο Παγκρίτιο να δει το παιχνίδι του Όφη με τον Άρη. Μια μεγάλη παλιά τώρα δεν πέρασε για τον Όφη. Η κατοχή επιστρέφει στον Άρη από τα δεξιά. Ο Φαντιγκά θα εκτελέσει κάτω από τη μεσαία γραμμή στο αμυντικό τρίτο τον κεντρινό μαύρο, πίσω στον Φαμπιάνο η κατοχή μπάλας. Φαμπιάνο στον Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης βλέπει τις επιλογές του, έχουν μείνει ψηλά και ο Φούντας και ο Σαλσέδο. Ανεβαίνει σιγά σιγά και ο Νους για να πιέσουν. Ο Φαμπιάνο θα παίξει με το Φαντιγκά. Ο Φαντιγκά για τον Γκαρέ θα κλέψει. Πάει να κλέψει την κατοχή ο Όφη, χωρίς όμως αποτέλεσμα, με τον Γκαρέ να κερδίζει ξανά την κατοχή για τον Άρη και ένα φάουλ κάτω από τη μεσαία γραμμή. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, Όφη Άρης στο 0-0, χωρίς ακόμη την μεγάλη προσπάθεια.
0: Ωραία, ακούμε πάντα Γιώργο Στράντζελ.

0: από το Παγκρίτιο. Για την αναμέτρηση του Όφη με τον Άρη 0-0. Πάμε να πάρουμε λίγο γεύση από ΠΑΟΚ Sports Arena. Ή μάλλον πριν πάμε, βλέπω μια επίθεση του Άρη, ο οποίο όμως ανακόπτεται. Πάμε στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Γιώργο Πετρίδη, σε ακούμε για το ΠΑΟΚ Περιστέρι.
1: Το Περιστέρι μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, καλύτερα από τον ΠΑΟΚ. Έχει κάνει ένα μικρό σερί 4-0 σε δράση περίπου 90 δευτερολέπτων. Θυμίζω αποτέλεσμα ημιχρόνου 48-41, οπότε με τώρα 8-31 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Το σκορ είναι 48-45, με τον ΠΑΟΚ να κάνει δύο μαζεμένα μάλιστα λάθη και να προσφέρει δύο εύκολα καλάθια στον αντίπαλό του, που είναι σταθερά εδώ. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε καλά το πρώτο ημίχρονο, αλλά αυτό το πλεονέκτημα που δημιούργησε προς το τέλος της δεύτερης περίοδου το σπατάλησε με την έναρξη της τρίτης. Και τώρα βλέπει το Περιστέρι να πλησιάζει πια στον πόντο με το lay-up του Νίκολς, που εξακολουθεί να είναι ένα άλλο πρόβλημα για τον δικέφαλο. Έχει φτάσει στους 20 πόντους ο Αμερικανός, 20 από τους 47. Είναι μεγάλη επίδοση, και ενώ μόλις έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Μέλβιν πάει βοήθεια εκεί πάνω, το οποίο σπάει την μπάλα ο Αμερικανός. Σταερή που δεν έχει βρει ακόμη ρυθμό, εκτελεί για τρεις, ούτε και τώρα. Δεν έχει μπει καθόλου καλά ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και το Περιστέρι μπορεί τώρα να διευρύνει το προβάδισμά του και βεβαίως να
0: Έλα Γιώργο.
1: Ωραία. Τώρα υπάρχει time out που ζητάει ο Μπούτσκος.
0: Ωραία.
1: Γιατί βλέπει το Περιστέρι να κάνει ένα σερί 8-0 στην αρχή του τρίτου δεκαετία.
0: Ωραία, Γιώργο, παίρνει ανάσα μπροστά το Περιστέρι ένα πόντο. Αλλά πάμε στο Ηράκλειο στην Κρήτη. Όφη εναντίον Άρη, Γιώργος Στράντζαλης εδώ μαζί μας, θα μας μεταδώσει οτιδήποτε συμβαίνει. Υπήρξε κάποια διαμαρτυρία παικτών του Όφη για χέρι σε παίκτη του Άρη, Γιώργο, άνοιξε.
2: Ναι, αλλά πέρασε. Και πέρασε και το πρώτο κόρνερ που κέρδισε ο Άρης νωρίτερα. Πριν από ένα λεπτό στην προηγούμενη φάση, χωρίς αποτέλεσμα, εκτελέστηκε το κόρνερ, απομάκρυναν οι αμυντικοί του Όφη την μπάλα. Τίποτα το ιδιαίτερο σε αυτά τα πρώτα 9 λεπτά εδώ στο Παγκρίτιο, με τον Όφη να κυκλοφορεί την μπάλα, δίχως όμως να είναι επικίνδυνος. Μια καλή κίνηση είχε ο Άρης στο χώρο χωρίς την μπάλα, αλλά δεν υπήρχε και αποτέλεσμα κάτι του ουσιαστικό σε αυτή τη φάση για τους κυτρινόμαυρους. Με τον Όφη να έχει και πάλι την κατοχή.
0: Πάντα live με μετάδοση από την Κρήτη. Έλα Γιώργο.
2: Με τον με την τριάδα των αμυντικών να κυκλοφορούν την μπάλα, ο Κοστούλας, ο Λαμπρόπουλος και ο Κρις Μανίτς. Ο Σενκέλια, ο Γεωργιάνος, τώρα θα φέρει την μπάλα στον άξονα, το κατέβασμα από τον Νους με το παιχνίδι τώρα να συνεχίζεται και τον Όφη να βγαίνει στην επίθεση. Ο Σαλσέδο μέσα στην περιοχή σε πλάγια θέση θα γυρίσει. Ο Αθανασιάδης έκανε ότι βγαίνει, δεν ήταν καλή έξοδος του Αθανασιάδη. Δεν βγάζει όμως κάτι και ο Όφη σε αυτή την φάση. Έχει προηγηθεί ούτως ή άλλως offside, ως μη γενόμενη αυτή η προσπάθεια των επιθετικών του Όφη. Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Παγκρίτιο, Όφη Άρης στο 0-0, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο ακόμη στο παιχνίδι από άποψη ευκαιριών, θεάματος και ουσίας από τις δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι ούτως ή άλλως που δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο, αυτό το οποίο ψάχνει ο Άρης, και αναφέρομαι κυρίως στους ποδοσφαιριστές του Άρη, γιατί στο δικό του στρατόπεδο υπάρχει αυτή η απογοήτευση από το γεγονός ότι χάθηκε ακόμη ένας στόχος μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη. Μέσα στο γενικότερο κλίμα και την επιθυμία που υπάρχει και για την αλλαγή στο διοικητικό, ο Μιχάλης Γρηγορίου και οι ποδοσφαιριστές του καλούνται να βρουν, να αναζητήσουν, να βρουν αν θέλεις και το κίνητρο και να αγωνιστούν με αξιοπρέπεια στα τελευταία παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5-8, και γιατί όχι να κατακτήσουν και την πέμπτη θέση, παρόλο που δεν οδηγεί πουθενά. Ο Ντούντου τώρα μέσα στην περιοχή, ένα σουτ διαγωνία, η μπάλα στα δίχτυα 0-1. Ο Άρης ανοίγει το σκορ με τον Βραζιλιάνο τον Ντούντου στην πρώτη ουσιαστική επίσκεψη των κυτρινόμαυρων μέσα στην περιοχή του Όφη. Ο Ντούντου από πλάγια θέση πλάσαρε, ο Λίλο δεν μπόρεσε να αντιδράσει. 0-1 ανοίγει το σκορ ο Άρης στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης, με το νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα των κυτρινόμαυρων, τον Βραζιλιάνο τον Ντούντου να είναι ο σκόρερ στο 0-1 των κυτρινόμαυρων. Ακούτε και τα χειροκροτήματα τώρα από την εξέδρα, από τους φίλους του Όφη προς την ομάδα του Χρήστου Κόντι, προς τους ποδοσφαιριστές, για να τους δώσει έτσι ο κόσμος του Όφη το κίνητρο να αντιδράσουν. Με τον Άρη πάντως να παίρνει προβάδισμα εκεί που λέγαμε ότι θα πρέπει να αναζητήσουν και να βρουν το κίνητρο, Γιώργο, οι παίκτες του Άρη έρχεται αυτή.
0: Ήταν πολύ ωραίο το γκολ, Γιώργο.
2: Έρχεται, ναι,
0: ήταν πολύ ωραίο το γκολ σε δημιουργία και σε εκτέλεση.
2: Προσωπική ενέργεια. Προσωπική, ναι, ναι. Σε εκτέλεση ήταν, ναι, προσωπική ενέργεια του Ντουντού, ο οποίος από πλάγια θέση, από δύσκολη θέση πλάσαρε τον Λίλο, ο οποίος δεν μπόρεσε να αντιδράσει εκεί που πήγε η μπάλα. 0-1 ο Άρης με τον Ντουντού να είναι αυτός που ανοίγει το σκορ. Ο Ράσιτς ήταν ο παίκτης που πέρασε πολύ ωραία και την μπάλα στον Βραζιλιάνο για να κάνει το συρτό διαγώνιο σουτ και να δώσει προβάδισμα στους κίτρινο-μαύρους. Ο Άρης, ο οποίος, Γιώργο, θυμίζω ότι προέρχεται από δύο καλές εμφανίσεις πριν από τη διακοπή λόγω του τελικού κυπέλου και με το Λεβαδιακό, παρότι δεν πήρε αποτέλεσμα, είχε τρία δοκάρια, κυρώθηκε ένα κανονικό γκολ του Γκαρές εκείνο το παιχνίδι με την Λιβαδιά. Ακολούθησε η νίκη απέναντι στο Βόλο στο Κλεάνδρης Βικελίδης, η πρώτη του Μιχάλη Γρηγορίου σε ένα παιχνίδι που άρεσε, ήταν πολύ δημιουργικός και αποτελεσματικός στο επιθετικό τρίτο. Αυτή την καλή εικόνα θέλει να κρατήσει ο Άρης από τη στιγμή που δεν έχει κίνητρο για να κυνηγήσει κάτι άλλο.
0: Ωραία. Γιώργο, παίρνεις ανάσα. 0-1 ο Άρης στην Κρήτη τον Όφη με τον γκολ του Ροντρίγκες εντούτου. Πάμε σε ΠΑΟΚ Sports Arena. Γιώργος Πετρίδης, θα δούμε εκεί πώς είναι διαμορφωμένη η κατάσταση. Περιμένουμε στη τρίτη περίοδο. Είμαστε 5 λεπτά και 57 δεύτερα πριν από την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Μπροστά το Περιστέρι 51-50. Έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Βεβαίως. Πάμε. Έλα, φίλε, καλησπέρα και πάλι.
1: Το Περιστέρι στο προβάδισμα 2 πόντων αυτή τη στιγμή, 52-50, 5-53 κατά το τέλος της τρίτης περίοδου. Και εδώ τώρα ένα σχεδόν αβίαστο λάθος από τον Άλεν που έβαλε πλάτη στον Ιτούνας, αλλά δεν μπόρεσε να υποδεχθεί την μπάλα σωστά από την πάσα του Φίλιου. Αυτή κατέληξε εκτός παρκέ, οπότε το Περιστέρι συνεχίζει να ελέγχει το παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα σχεδόν 5 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο ημίχρονο με 7. Τώρα είναι πίσω με 2. Ενώ ο Βαν Τούρμπεργκεν κερδίζει κατά κράτος τον Μέλβιν. Δεν σκοράρει, αλλά κερδίζει το φάουλ από τον Μέλβιν. Ο Βαν Τούρμπεργκεν, ο οποίος θα εκτελέσει βολές. Ο ΠΑΟΚ δεν βρίσκει ρυθμό. Έχει μερικά καλά διαστήματα, αλλά πολύ μικρής διάρκειας. Και αυτό θα έλεγα είναι αποτέλεσμα κυρίως του ότι ο Ταϊρή δεν βρίσκει ρυθμό. Είναι πολύ άστοχος ο Αμερικανός. Έχει 1-10 εντός παιδιάς. Θα έλεγα ότι σχεδόν το παίρνει από εκεί που το άφησε στο Μπιλμπάο, όπου δυσκολεύτηκε πάρα πολύ από τους Βάσκους, από το σκληρό πολλές φορές και πέρα από τα όρια του φάουλ παιχνίδι των Ισπανών. Σήμερα δεν μπορεί κανείς να πει ότι συμβαίνει το ίδιο. Βέβαια είναι αρκετά σκληρή άμυνα του Περιστερίου, όπως είναι σε όλη τη σεζόν, αλλά δεν είναι αυτή η αιτία του τρόπου με τον οποίο επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, του τρόπου με τον οποίο εκτελεί ο Ταϊρή. Και μόλις τώρα έγινε λάθος και από το Μουρ, το Περιστέρι στο συν 3 και έχει και μπάλα λίγο πριν συμπληρώσουμε το 5 λεπτό. Ο Χάρη σε ένα φλότερ από το rebound από τον Τίμσα.
0: Φεύγουμε από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Για λίγο έχει εκτελέσει, έχει κερδίσει ένα κόρνερ ο Άρης στο Παγκρίτιο. 0-1 πάντα υπέρ του Άρη με τον γκολ του Ντούντου. Να ακούσουμε το κόρνερ και επιστρέφουμε στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Έλα, Γιώργο Στρανγκελή.
2: Εκτελείται τώρα το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Δεν βγάζει καλά την μπάλα από την άμυνα. Ο Όφη με τον Άρη να προσπαθεί να κρατήσει κατοχή. Μπάλα είναι out. Δεν είναι κόρνερ. Ζήτησαν κόρνερ οι παίκτες του Άρη.
0: Ωραία, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε Γιώργο. Πρέπει να πάμε σε υποχρεωτικά, θέλω και την κατανόηση των συναδέλφων. Πρέπει να πάμε σε αυτό το πινκ πονγκ, γιατί υπάρχει εξέλιξη και στο ένα και στο άλλο παιχνίδι. 0-1 ο Άρης στον Όφη στο 15ο λεπτό. Πάμε ΠΑΟΚ Sports Arena, 5 λεπτά πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου. Ακούμε Γιώργο Πετρίδη.
1: Και για να συνεχίσω το που έλεγα σε σχέση με τον Ταϊρή, το δυστύχημα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν έχει διαθέσιμο τον Πατ Μπέβερλι, τον έτερο των Αμερικανών που είναι αυτοί που χειρίζονται την μπάλα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αυτοί που καθοδηγούν την ομάδα. Ο Μπέβερλι έμεινε εκτός δωδεκάδας, εκτός εξάδας των ξένων, όχι κατ' επιλογή όπως συνήθως συμβαίνει στα παιχνίδια πρωταθλήματος, αλλά κατά ανάγκη, γιατί αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, οπότε ο Μπούτσκος τον άφησε εκτός. Έχασε τον Περιστέρι την ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμά του. Ο Μέλβιν, υπάρχει φάουλ του Χάρης στην πλάτη του Μέλβιν, απορεί ο Αμερικανός του Περιστερίου και εγώ απορώ γιατί απορεί κι αυτός. Ήταν ένα καθαρό φάουλ του Χάρης, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει φάουλ στον οποίο να μην διαμαρτύρονται οι φιλοξενούμενοι, μάλλον η φιλοσοφία τους αυτό. Βολές τώρα για τον Μέλβιν, ο οποίος θυμίζω είχε 13 πόντους στο ημίχρονο, παραμένει ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ, αλλά χάνει την πρώτη βολή. 4-50 πλέον κατά το τέλος της τρίτης περίοδου. εκτελεί ο Μέλβιν. Χάνει και τη δεύτερη. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν το βλέπουμε συχνά. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται πάρα πολύ στην επίθεσή του. Έχει βάλει 2 πόντους σε 5 και 18 στην τρίτη περίοδο. Ο Μωρούγη σηκώθηκε και το αερί επίσης. Χάρης παίρνει τον κεντρικό διάδρομο. Φάουλ από τον Μουρ. Θα εκτελέσει βολές ο Χάρης. Έχει συμπληρώσει τα ομαδικά ο ΠΑΟΚ, όπως και το Περιστέρι. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Δεύτερο φάουλ για τον Μουρ. Τώρα ο Μπούτσκος θα πάει για πρώτη φορά στο σχήμα με τα δύο σέντερ. Με τον Μουρ και τον Ομορούγη. Εκτελεί ο Χάρης, ο οποίος έχει 7 πόντους. Αλλά είπαμε ότι ο βασικός επιθετικός πυλώνας του παιχνιδιού του Περιστερίου σήμερα είναι, και με διαφορά, είναι ο Νίκολς, ο οποίος έχει 22 πόντους. Ο Χάρης είναι δεύτερο σκόρ του Περιστερίου, έχει 8. Μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο. Το Περιστέρι στο μέγιστο προβάδισμά του, αυτό των 5 πόντων, 50-55. 4-34 για το τέλος της τρίτης περίοδου, με επιμέρους σκορ 2-6. Διορθώνω, 2-14. Από το 48-41 του ημιχρόνου. Φάουλ τώρα. Διαμαρτύρεται πάνω ο Καρτένας, αυτό που έλεγα νωρίτερα. Δεν υπάρχει φάουλ που να μην διαμαρτυρηθούν. Φάουλ βολών. Έχει συμπληρωμένα τα φάουλ και το Περιστέρι. Είναι το τρίτο του Ισπανού. Γι' αυτό και αποσύρεται από τον Ξανθόπουλο στη θέση του ο Μουράτος. Αλλά είναι προφανές ότι το Περιστέρι έχει φέρει το παιχνίδι εκεί που θέλει. Έχει ρίξει το ρυθμό του ΠΑΟΚ. Έχει ρίξει πολύ χαμηλά το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτό το υψηλό σκορ του πρώτου ημιχρόνου δεν το βολεύει. Βολεύει περισσότερο τον ΠΑΟΚ. Συνδέεται μετά από ώρα με το καλάθι του Περιστερίου ο Ταερή, αλλά με βόλι. Φτάνει τους 8, 51-55 από τον Μπριν Ταερή, ο οποίος με τις δύο εύστοχες βολές φτάνει τους 9 και μειώνει στους 3, 52-55. Παπαδάκης με τον Ταερή, Βαντούρμπεργκεν. Παίρνει το πικ του Πέιν, σουτάρει για 3 ο Παπαδάκης και αστοχή. Το rebound από τον Ομορούγη. Οι προπονητές του ΠΑΟΚ θέλουν να σμπρώξουν τους παίκτες τους σε ένα πιο γρήγορο ρυθμό, να βρουν ρυθμό στην επίθεση για να δυσκολέψουν τον Περιστέρι. Φάουλ τώρα του Παπαδάκη. Εκεί με τις σταυρωτές δεν είχε και πολλές επιλογές ο Παπαδάκη να του κάνει το φάουλ και να το στείλει για δεύτερη φορά σε λίγα δευτερόλεπτα στη γραμμή.
0: Ωραία, Γιώργο, πριν πάμε στην εκτέλεση των βολών από τον Ταερή, πάμε αμέσως σε Γιώργο Στράντζαλη. Θέλω λεπτό και σκορ, Γιώργο, Όφι Άρης, σε ακούμε.
2: 20 λεπτό εδώ στο Παγκρίτη, Όφι Άρης 0-1 από το 11 με τον γκολ του Ντουντού.
0: Ωραία.
2: Το παιχνίδι συνέχιζε.
0: Θα επιστρέψουμε και πάλι σε σένα, πάμε στις βολές του Ταερή στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
1: Ετοιμάζεται το Ταερή λοιπόν να εκτελέσει. Ακριβώς 4 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. ΠΑΟΚ Περιστέρι 52-55. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί έστω και με αυτόν τον τρόπο να μην επιτρέψει στο Περιστέρι να νιώσει περισσότερο καλά στο παιχνίδι. 53-55 με τον Ταερή να φτάνει πια τους 10. Είναι ο δεύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ που φτάνει σε διψήφιο αριθμό πόντων μετά τον Μέλβιν. 2-2 ή αν θέλετε 4-4 μετά από το προηγούμενο ζευγάρι. Βολών και ο ΠΑΟΚ στο μείον 1. 54-55, 3-52.
0: Ωραία, ευχαριστούμε Γιώργο Πετρίδη. Θα είμαστε πάντα live με το ΠΑΟΚ Sports Arena. Στην επίθεση ο Άρης, ακούμε Γιώργο Στράντζαλη.
2: Με τον Ντουντού να κάνει άλλη μια όμορφη ενέργεια. Παραλίγο εδώ ο Άρης άγγιξε ένα δεύτερο γκολ. Καλή ευκαιρία εδώ για τους κιτρινόμαυρους. Και πάλι από την προσπάθεια, από την ατομική προσπάθεια του Ντουντού, ο οποίος Γιώργο Ντουντού ως σκόρερ δηλαδή μέχρι στιγμής της αναμέτρησης, όσο παίξει,
0: είναι αυτός που ξεχωρίζει,
2: έχει δώσει προβάδισμα. Πέρα από ότι ξεχωρίζει έτσι για την ενέργεια την οποία βγάζει μεσοεπιθετικά, επιστρέφει σήμερα στο βασικό σχήμα έπειτα από τον αγώνα με τον Πανσεραϊκό. Και γενικά φέτος δεν είναι ο παίκτης που λες ότι είναι ο δεκαδάτος. Έχει μόλις 10 παρουσίες από ό,τι έβλεπα στο αρχικό σχήμα. Αλλά το σημερινό γκολ που πέτυχε στο 10ο λεπτό και έδειξε προβάδισμα στον Άρη είναι το 4ο.
0: Ωραία. Άνω τελεία. Άνω τελεία Γιώργος Τράντζα. Λυπάμαι, στο Πάοκ Sports Arena έχει κερδίσει βολές ο Άλεν 54-55. Εκεί το σκόρ υπέρ του Περιστερίου. Ακόμα Γιώργο Πετρίδη.
1: Ο Άλεν, ο οποίος, Γιώργο, στην προηγούμενη κατοχή από την άλλη πλευρά του παρκέ, δηλαδή, ήταν αυτός που έκοψε το σουτ που επιχειρούσε ο Παπαδάκης, μια ωραία τάπα. Στη συνέχεια της φάσης πήρε το φάουλ από τον γκάρ του Περιστερίου, εκτελεί βολές, ισοφάρισε στους 55 και έδωσε για προβάδισμα μόλις τώρα στον ΠΑΟΚ, 56-55, ένα σερί 6-0 για τον ΠΑΟΚ με 6 βολές. 4 του Ταϊρή και 2 από τον Άλεν. 3 και 32 για το τρίτο δεκάλεπτο. Κάριους, Μουράτος, Χάρης, Νίκολς με 4 γκάρτ ουσιαστικά το Περιστέρι. Ο Κάριους είναι ο πιο ψηλός από αυτούς. Κάριους με τον Τίμσα, παίρνει το σκριν του Μουράτου. Βγαίνει πάνω του ο Μωρούγης. Σουτάρει από μακριά στην εκπνοή της επίθεσης. Πολύ καλά λειτουργήσαν τα μπλοκάουτ εδώ για τον ΠΑΟΚ. Με τον Τίμσα μαζεύει την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ, αλλά η σκαστή που επιχείρησε στον επελάβνοντα Μουρ δεν πέρασε. Ο Μουράτος διάβασε την πρόθεση του Λιθουανού και έβγαλε την μπάλα εκτός παρκέ. Να, μια σπίθα που πάει να ανάψει ο ΠΑΟΚ στα τελευταία λεπτά, βλέποντας το Περιστέρι να δημιουργεί ένα προβάδισμα. Ο Νίκολς παίζει στα όρια του φάουλ, σταθερά τον Ταϊρή. Έχει 2 φάουλ, μπορεί να το κάνει για λίγο ακόμα. Κλέβει τώρα το Περιστέρι, αφού δεν ήταν έτοιμος να υποδεχθεί την μπάλα ο Μωρούγη. Και ο Μουράτος σε σετ παιχνίδι για το Περιστέρι. 56-55, 2 και 56 για το τρίτο δεκάλεπτο. Μουράτος με τον Άλεν. Ψηλά ο Κακλαμανάκης και ο Νίκολς. Παίρνει την αλλαγή ο Μουράτος για να παίξει με πλάτη τον Ταϊρή. Έχει πλεονέκτημα. Ο Μωρούγη πήγε εκεί και να λιώσει. Μέσα τα χέρια του έχασε την μπάλα ο Κακλαμανάκης από τον Μουρ. Έχω την εντύπωση. Και διαμαρτυρήθηκε ο Κακλαμανάκης προς την Τζαρούχα για να δει την τεχνική ποινή. Το ΤΑΦ της Βάσου Σαρούχα.
0: Ωραία. Θα επιστρέψουμε και πάλι σε σένα σε δευτερόλεπτα. Πάμε να ακούσουμε λίγο Γιώργο Στράντζαλη. Παγκρίτη, Όφι, Άρης. Παραμένει το 0-1, Γιώργο.
2: Παραμένει το 0-1, 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Νωρίτερα, την στιγμή που περιγράψαμε για τον Άρη, άλλη μια ευκαιρία είχε ο Ντουντού μετά τον γκολ που πέτυχε ο Βραζιλιάνος και έδωσε το προβάδισμα. Έκανε εξαιρετική κίνηση στο χώρο, αλλά δεν έκανε καλό τελείωμα, ή για να είμαι πιο σωστός, καθυστέρησε να τελειώσει. Μάλιστα. Την φάση. Δεν έκανε άμεσο τελείωμα. Χάθηκε ευκαιρία μαζί με τον Ράσιτς και τον Πέρεθ, ο οποίος είναι κινητικός. Νομίζω είναι οι τρεις άξονες του Άρη μεσοεπιθετικά μέχρι στιγμής.
0: 24ο λεπτό στο Παγκρίτη. Ο Φιάρης, θα επανέλθουμε στον Γιώργο Στράντζαλη. Υπάρχει ένας τραυματισμός παίκτη του Άρη, βλέπω τώρα. Δεν ξέρω αν είναι κάτι το σοβαρό, Γιώργο.
2: Είναι ο Πέρεθ, ο οποίος είναι ο στο έδαφος. Ναι. Δεν έχει σηκωθεί ακόμη, αλλά όχι. Εντάξει, δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό, γιατί σηκώθηκε ο Ισπανός.
0: Οκ, okay, το παρακολουθείς. 0-1 ο Άρης, πάμε ΠΑΟΚ Sports Arena. 57-55 ο ΠΑΟΚ. 2 και 31 πριν από τη λήξη τρίτης περίοδου. Έλα, Γιώργο Πετρίδη.
1: Καθαρό φάουλ στον Μουρ. Για κάποιο λόγο δεν σφυρίχτηκε. Ένα από αυτά τα φάουλ που αναρωτιέσαι πώς είναι δυνατόν να μην τα βλέπουν οι διαιτητές. Έγινε μπροστά στον τρίτο διαιτητή το Σκανδαλάκι, ο οποίος προφανώς δεν είχε αντίληψη της φάσης. Και παραδόξως βλέπω τον Ξανθόπουλο τώρα να τον διαμαρτύρεται, υποθέτω για άλλον λόγο, για άλλη φάση. Πάντως το Περιστέρι δεν πήρε κάτι και σε αυτή την περίπτωση. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα σερί 7-0 από το 50-55 στο 57-55, ενώ πλησιάζουμε στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Ο Μουρ τώρα με τον Κάριους, το βάζει πλάτη, Τίμσα, παίρνει το πικ του Μουρ, σταυρωτή, βρίσκει χώρο, το ξαπλώνει, εκτελεί, σπάει τους αστραγάλους του αντιπάλου του, το τρίποδο του Τίμσα. Ο ΠΑΟΚ επεκτείνει το σερί του 60-55. Δεν υπάρχει μια διακοπή.
0: Τι εννοείς με την φράση σπάει τους αστραγάλους του? Μπορείς να το κάνεις λίγο πιο λιανά?
1: Ναι, μπασκετικά είναι λιανά αυτό, Γιώργο μου. Λοιπόν, αλλά θα το κάνω. Αυτό σημαίνει ότι με την σταυρωτή που έκανε ο Τίμσα και με την αλλαγή κατέμβησης ξάπλωσε τον αντίπαλο.
0: Ωραίος. Δεν μπορούσε να βρει την ισορροπία. Ωραία περιγραφή, Γιώργο Πετρίδη. Ωραία, ωραία περιγραφή. Πάρε ανάσες, πάρε ανάσες. 60-55 το ΠΑΟΚ. Πάμε σε Παγκρίτη, ο Γιώργος Τράντζαλη. Όφι εναντίον Άρη. Λεπτό και σκορ, Γιώργο, και ποδοσφαιρική περιγραφή.
2: 26ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Άρης προηγείται πάντα 0-1 με τον γκολ του Ντουντού εδώ στο Παγκρίτιο. Κίτρινη κάρτα στον Κατεβέρε νωρίτερα για φάουλ πάνω στον Καραχάγιο. Το πάτημα του Κατεβέρε στον Καραχάγιο. Οι παίκτες του Άρη διαμαρτυρήθηκαν βέβαια στον Τσακαλίδη για την προηγούμενη φάση ότι δεν έδωσε αντίστοιχα κίτρινη κάρτα σε παίκτο όφη για το φάουλ που είχε γίνει πάνω στον Πέρεθ. Βέβαια το φάουλ δεν δόθηκε καν. Πάντως μέχρι στιγμής ο Άρης θα μπορούσε να έχει αποκτήσει ακόμη πιο ξεκάθαρο προβάδισμα με ένα δεύτερο γκολ από τον Ντουντού στη φάση του 21ου λεπτού απέναντι σε έναν όφη ο οποίος είναι ακίνδυνος. Φαίνεται ότι οι ομιλητές έχουν μείνει ακόμη στους πανηγυρισμούς από την κατάκτηση του κυπέλλου. Σε ένα παιχνίδι βέβαια θα το επαναλάβω που δεν διακυβεύεται κάτι βαθμολογικά από τη στιγμή που οι κριτικοί κατέκτησαν το κύπελο για το γόητρο και τη θέση που θα τερματίσει η κάθε ομάδα. Με τον Καραχάγιο τώρα να έχει την κατοχή της μπάλας για τον Όφη, θα αποφύγει και τον Καντεβέρε και τον Πέρε, θα ανοίξει την μπάλα δεξιά, να δούμε αυτή την προσπάθεια του Όφη από την δεξιά πλευρά με τον Κόστουλα να κρατάει την κατοχή πίσω στον Λαμπρόπουλο. Ο Λαμπρόπουλος θα παίξει παράλληλα με τον Γκρίσμαν στον Κροάτι. Ο Κροάτης πάει να βρει κάθετα την.
0: Ωραία, λεπτό και σκορ στο Παγκρίτιο.
2: 28ο λεπτό έχουμε μπει στο Παγκρίτιο. Ο Φιάρης 0-1 με τον Άρη να κλέβει τώρα την μπάλα. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Πέρεθ και τώρα θα δει παίκτη του Όφη την κίτρινη κάρτα. Είναι ο Λαμπρόπουλος για αυτό το φάουλ πάνω στον Πέρεθ.
0: Θα συνεχίσει σε πάρα πολύ λίγο ο Γιώργος Τράντζαλης. Πάμε live από Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη. Γιώργος Πετρίδης, ΠΑΟΚ Sports Arena. Έλα, φίλε.
1: Το Περιστέρι επιτίθεται με τον Μουρά, το σούτ για τρεις του Νίκολς. Είναι όαση στην επίθεση του Περιστέριου. Μετά από ώρα βρίσκει σκορ το Περιστέρι. Είχε προηγηθεί, νομίζω, με 55-50. Ο ΠΑΟΚ έκανε 10-0, προηγήθηκε με 5 και τώρα με το τρίποδο του Αμερικανού που φτάνει τους 25. Μειώνει το Περιστέρι στους 2. 1 και 20 για το τρίτο δεκάλεπτο. 60-58. Ταϊρή. Με το Μουράτο επιτίθεται, εκτελεί, ευστοχή. Μετά από ώρα καλάθια εντός παιδιά του Ταϊρή. Σκοράριζε με βολές μέχρι τώρα στην τρίτη περίοδο. Στην 4, σταθερά βεβαίως έχουμε κλειστό παιχνίδι. Ο Νίκολς παίζει τα πόδια τον Ομορούγη και κερδίζει το φάουλ. Προκάλεσε εκεί την επαφή ο γκάρ του Περιστερίου και πήρε το φάουλ. Το δεύτερο του Ομορούγη. Τώρα αλλάζει το σχήμα ο Μπούτσκος με τα δύο σέντερ. Η αλήθεια είναι ότι του έδωσε πράγματα στην άμυνα του. Αποσύρεται ο Μουρ στη θέση του ο Μέλβιν.
0: Θα επανέλθουμε και πάλι σε σένα. Πάμε Παγκρίτιο για λίγο. Λεπτό σκορ και είναι στην επίθεση ο Άρης, Γιώργο.
2: 21 το λεπτό, έχει αλλάξει η εξέλιξη του παιχνιδιού. Αθανασιάδης τώρα έχει την κατοχή της μπάλας. Με τον τερματοφύλακα του Άρη να γεμίζει ψάχνοντας τον Ντουντού. Ο Ντουντού θα πάρει μια κεφαλιά. Θα διώξει την αμυντική του όφη σε ένα χώρο που κινείται. Ο Φρίντεκ παίρνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα καταλήγει στην κατοχή του Σαλτσέδο. Με τον Ιταλό επιθετικό του όφη να κρατάει και να σπάει δεξιά.
0: Ωραία, παίρνει ανάσα. Sorry, αλλά πρέπει να πάμε στα τελευταία 55 δεύτερα τη τρίτη περίοδου. Έλα, Γιώργο Πετρίδη από το ΠΑΟΚ Sports Arena.
1: Ο Μέλβιν δυσκολεύεται και χάνει την μπάλα εκεί. Το παράκανε με τις τρίπλες. Ο Νίκολς τρέχει το γήπεδο. Ο Κακλαμανάκης τελειώνει τη φάση, αλλά αστοχή εξ επαφής. Ο ΠΑΟΚ θέλει να βρει να οργάνωσε την άμυνα του Περιστερίου με τον Άλεν. Υπάρχει φάουλ. Υπάρχει. Όχι. Έφτασε κάτω το καλάθι. Ο Άλεν δεν είχε βέβαια ισορροπία. Δεν ήταν τόσο εύκολο όσο έδειχνε. Φάουλ βεβαίως βολών έτσι κι αλλιώς για τον Άλεν. Ο ΠΑΟΚ επιτέθηκε γρήγορα, οπότε θεωρητικά θα του μείνει χρόνος έστω και κάποια δευτερόλεπτα, γιατί απέμειναν 28 δευτερόλεπτα. Τέταρτο φάουλ του Κάριους, ο οποίος με την άμυνα του βγάζει σκληράδα για το Περιστέρι. Αποσύρεται το Ταϊρή, ο Φίλιος για την άμυνα στο παρκέ. Και ο Άλεν, εφόσον βάλει τη δεύτερη βολή, θα αποσυρθεί για να πάρει τη θέση του ο Περσίδης. Ο Άλεν κάνει το 63-60. Από το ψηλό σκορ του ημιχρόνου έχουμε πάει σε ένα πολύ πιο σκληρό παιχνίδι στο τρίτο δεκάλεπτο και ένα πιο, αρκετά πιο χαμηλό σκορ πια. Ο ΠΑΟΚ όμως είναι συνεπής από τη γραμμή του φάουλ. Ό,τι κερδίζει σε φάουλ βολών το μετατρέπει σε σκορ. Ο Περσίδης τελικά στη θέση του Ντίμψα, όχι του Άλεν. 64-60, 27 δευτερόλεπτα και το τρίτο δεκάλεπτο. Μουράτος. Καμιά από τις δύο ομάδες δεν έχει να δώσει φάουλ. Κρατάει τον Κάριους ο Ξανθόπουλος στον παρκέ, αν και έχει 4. Νίκολς με τον Φίλιο. Παίρνει την αλλαγή πάνω του τώρα ο Μέλβιν. Πάντα Νίκολ στα 4. Ξεπερνάει το Μέλβιν. Τρομερή ενέργεια, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μάχη για το rebound. Κανένας. Ο Περσίδης μαζεύει. Τελειώνει ο χρόνος. Αποτέλεσμα τρίτης περίοδου. ΠΑΟΚ Περιστέρι 64-60. Γιώργο.
0: Ωραία, Γιώργο Πετρίδη. Ευχαριστούμε. Αμέσως το Ηράκλειο. Επίθεση για τον Όφη. Γιώργο Στράτζαλη, έλα.
2: Δεν έχει τελειώσει ακόμη η φάση με τον Σενκέλια να σπάει την μπάλα στον άξονα. Το σουτ που γίνεται συρτό, η μπάλα είναι out. Έπεσε ο Αθανασιάδης, η μπάλα έφυγε out. Νωρίτερα είχαμε την πρώτη καλή στιγμή του Όφη στο 30 με την καρφωτή κεφαλιά του Σαλσέδο, αλλά ήταν άστοχη μετά από σέντρα του Νους. Και τώρα το σουτ που επιχείρησαν οι παίκτες του Όφη έξω από την περιοχή, σχεδόν από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Καλό συρτό, δυνατό σουτ, η μπάλα έφυγε όμως out. Παραμένει το 0-1, 32ο λεπτό από το 11. Ο Άρης προηγείται με το γκολ του Ντουντού, το 4ο γκολ του Βραζιλιάνου με τη φανέλα του Άρη στο πρωτάθλημα. Όφη ξανά που έχει ανεβάσει κάπως τον ρυθμό του στα τελευταία λεπτά. Έχει τώρα την κατοχή της μπάλας κοντά στη μεγάλη περιοχή του Άρη. Κυκλοφορούν οι παίκτες του Όφη την μπάλα και τώρα ο Κοστούλας για τον Σενγκέλια από τα δεξιά. Επιμένει ο Όφη με τον Φούντα. Ο Φούντας για τον Σαλσέδο. Θα βάλει την κόντρα Φαμπιάνο και κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ του Όφη στο παιχνίδι, 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε αυτό το κόρνερ που έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι. Έχει προηγηθεί από ό,τι είδα, Γιώργο, και ο Λεβαδιάκος. Προηγείται 1-0 του Βόλου. Οπότε αυτή τη στιγμή live η βαθμολογία είναι 25 βαθμούς ο Λεβαδιακός στην 5η θέση, 22 ο Άρης στην 6η θέση, 20 Όφη 7ος και 8ος παραμένει ο Βόλος με 17 βαθμούς live η βαθμολογία, όπως είναι σε εξέλιξη τα δύο παιχνίδια. Εκτελείται τώρα το corner. Καλή στιγμή για τον Όφη, συνεχίζεται η φάση, δεν απομακρύνουν καλά οι αμυντικοί του Άρη, κόντρες, θα έρθει ο Γκαρέ όμως και θα δώσει τη λύση και θα κόψει με τον Ντουντού να ανοίγει στον Καντεβέρε. Καντεβέρε κρατάει από στη δεξιά πλευρά τώρα ο Καντεβέρε, θα παίξει για τον Πέρεθ μια κάθετη πάσα. Ήταν όμως λίγο πιο δυνατή από όσο έπρεπε για να προλάβει να διεκδικήσει την κατοχή και να βγει απέναντι από τον Λίλο Πέρεθ. Ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα για τον Άρη αυτή η επιθετική του προσπάθεια. Με τον Όφη να έχει ξανά την κατοχή. Από τον Αθανασίου νωρίτερα το διαγώνιο σουτ, όπου η μπάλα έφυγε του στο 32. Δύο καλές στιγμές είχε ο Όφη μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Στο 30 η καρφωτή δυνατή κεφαλιά του Σαλσέδο που έφυγε λίγο out και το διαγώνιο σουτ του Αθανασίου που και πάλι μπάλα έφυγε out. Ο Άρης προηγείται 0-1 από το 11-34 λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Παγκρίτιο, ζωντανά η μετάδοση του αγώνα στο Μετρόπολης 95,5. Με τον Όφη να έχει ξανά την κατοχή της μπάλας στην μεσαία γραμμή, Κανελόπουλος ανοίξει δεξιά στον Κοστούλα. Κοστούλα συγκλίνει από τη δεξιά πλευρά στον άξονα με τον Καραχάγιο, αυτός για τον Σενγκέλια. Ο Γεωργιανός έχει πάνω του τον Ντουντού, ο οποίος γύρισε για να βοηθήσει ανασταλτικά. Ο Σενγκέλια θα αφήσει την μπάλα στον Κανελόπουλο. Ο Κανελόπουλος ψάχνει να βρει τους Αλσέδο. Βγάζουν την άμυνα οι παίκτες του Άρη. Ο Όφη όμως ανακτά γρήγορα την κατοχή της μπάλας. Πίσω από αυτήν είναι ο Άρης, οι παίκτες του Άρη σε φάση άμυνας. Ο Όφη τώρα έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού με τον Κοστούλα ξανά.
0: 35ο λεπτό στο Παγκρίτιο, Όφη Άρης 0-1. Θα ακούσουμε και πάλι Γιώργο Στράντζαλη. Πάμε ΠΑΟΚ Sports Arena, έχει ξεκινήσει η τέταρτη περίοδος. ΠΑΟΚ προηγείται 66-60. Έλα Γιώργο Πετρίδη.
1: Με τον Ταερή να σκοράρει και να παίρνει και ένα φάουλ που στέλνει τη διαφορά στους 7, αφού ήταν εύστοχος και στην συμπληρωματική βολή ο Ταερή, ο οποίος ακόμη και σε μέρες σε οποίες δεν είναι παραγωγικός, δεν είναι εύστοχος, όχι δεν είναι παραγωγικός, δεν είναι εύστοχος, καταφέρνει να είναι ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ. Έχει φτάσει τους 17 ο Μπριν Ταερή, έχοντας 2 στα 11 εντός παιδιάς, αλλά έχοντας και 10 στις 10 βολές. Ο ΠΑΟΚ όσο είναι 7, έχουμε συμπληρώσει 30 δευτερόλεπτα στην τέταρτη περίοδο. Όλα ανοιχτά βεβαίως. Είναι ένα κλειστό παιχνίδι, ένα σκληρό παιχνίδι, ένα παιχνίδι κατά εξοχή παιχνίδι play-off. Ο Καρντένας παίρνει το δεξί διάδρομο, πολύ ωραία προσπίση, αδειάζει τον Ταϊρή και σκοράρει για το 67-60. Η αλήθεια είναι ότι, και αυτό μου επισημαίνει και ο Απόστολος Συριανίδης που είναι εδώ δίπλα μου, ότι Το Περιστέρι έχει πάρει σκορ από 6 τολικά παίκτες, αλλά στην πραγματικότητα όλο το κουπί το τραβάει ο Νίκολς, έτσι, με 27 πόντους από τους 62. Ο Πάουκ δυσκολεύεται τώρα να κυκλοφορεί στην μπάλα. Στα 5 δευτερόλεπτα ο Ταϊρή πρέπει να επιτεθεί. Έχει μπροστά τον Μπέιν. Σε μπακ, πάσα στον Περσίδη. Στην εκπνοή σου τάρευε από τη γωνία για 3. Χωρίς αποτέλεσμα. Ο Μπέιν στο αμυντικό. Θέλει να βρει να οργανώνει την άμυνα του Πάουκ. Το Περιστέρι υπάρχει επιθετικό φάουλ του Βαντούρμπεργκεν. Στήθηκε ωραία, έξυπνα και έγκαιρα ο Ταϊρή απέναντι στον συμπατριώτη του και του πήρε το επιθετικό φάουλ. Είναι το δεύτερο για τον Βαντούρμπεργκεν. Αποσύρεται ο Ταϊρή, αποσύρεται και ο Άλεν, αποσύρεται και ο... όχι, αυτοί οι δύο μάλλον. Οπότε ο Πάοκ τώρα με Φίλιο, Ντίμσα, Περσίδη, Μέλβιν και Μουρ. Ένα ψηλό σχήμα. Από την άλλη το Περιστέρι με Νίκολς, Καρντένας, Κάριους, Βαντούρμπεργκεν και Πέιν. Μουρ, Φίλιος, Ντίμσα, συγγνώμη. Παίρνει το πικ, εκτελεί πίσω το screen. Άστοχος, αλλά το rebound από τον Νίκολς που τρέχει το γήπεδο. Δεν πήγε κάποιος προς την μπάλα, ενώ ήταν διεκδικήσιμη αυτή. Και το Περιστέρι έχει επίθεση. 67-62, Καρντένας προς το Μουρ. Υπάρχει μισμάτς του Πέιν με τον Ντίμσα. Βέβαια, ο Πέιν συνεχίζει να κατασκηνώνει στην ρακέτα του Πάου.
0: Αλλάζουμε στρατόπεδο, αλλάζουμε γήπεδο. Πάμε στο Ηράκλειο. Υπάρχει τραυματισμός ποδοσφαιριστή του Άρη, Γιώργος Τράτζαλη.
2: Ναι, υπάρχει μια διακοπή καθώς ο Γκάρε δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο σε μια προσπάθεια να διεκδικήσει την μπάλα. Ο Γκάρε δέχτηκε ένα χτύπημα. Έχουμε οπότε αυτή τη μικρή διακοπή.
0: Ήταν κεφάλι με κεφάλι στο πρέπει να ήταν.
2: Ναι, στο κεφάλι, γι' αυτό και γρήγορα διέκοψε το παιχνίδι ο Τσακαλίδης για να μπει ο γιατρός της ομάδας μέσα του Άρη, ο Γιάννης Χρήστου, για τις πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή, τον Γκάρε, ο οποίος δέχεται τις πρώτες βοήθειες, είναι πεσμένος στο έδαφος. Δεν έχουμε παιχνίδι. Βλέπω ότι σηκώνεται ο Γκάρε και κάνει νόημα και ο γιατρός του Άρη προς τον πάγκο, τον Μιχάλη Γρηγορίου, ότι είναι όλα οκ. Okay.
0: Ωραία, θαυμάσια. Λεπτό και σκορ, λεπτό και σκορ.
2: 38 λεπτό, ο Φιάρης 0-1 από το 10ο λεπτό με το
0: πόρ του Ντουντού προηγήματος. Ευχαριστούμε, πάμε Πάοκ Sports Arena, Γιώργος Πετρίδης, είμαστε ήδη στην τέταρτη περίοδο, έλα φίλε.
1: Ένα τρίποντο του Κλίβ Μέλβιν επανέφερε τη διαφορά, ισοφάρισε μάλλον τη μέγιστη διαφορά του Πάοκ στο παιχνίδι. Είναι στο σύν 8, 70-62, είχε προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο με 20-12. Τότε ισοφαρίζει τη μέγιστη διαφορά το Πάοκ στο παιχνίδι με το τρίποντο του Μέλβιν, ο οποίος φτάνει τους 16, θυμίζω 17 έχει ο Ταϊρή, είναι η πρώτη σκόρερ του Πάοκ. Στην εξέλιξη της φάσης φάνηκε να τραυματίζεται ο Βαντούρμπεργκεν, ο οποίος χωλαίνοντας πήγε προς τον πάγκο της ομάδος. Τώρα οι διαιτητές κάτι είδαν, υποθέτω,
0: κάτι βλέπουν στο χρόνο, τώρα. Στο κάτι χρόνο, βλέπουν, στο χρόνο, ναι.
1: Αλλά έχει διευκρινιστεί ότι και αν είδαν στο χρονόμετρο και επιστρέφουν οι ομάδες στο παρκέ. Έχουν μείνει 7:53 κατά το τέλος του προημιτελικού. ΠΑΟΚ Περιστέρι 70-62. Και το Περιστέρι με τον Καρντένας πάνω του, ο Φίλιος, ενώ ο Ντίμσα ακολουθεί τον Νίκολς, το κοντέρ του, ο οποίος έχει γράψει 27. Νίκολς παίρνει το σκριν από τον Πέιν, βρίσκει χώρο με ένα δεύτερο σκριν και είναι εύστοχος, φτάνει τους 30, δύο σκριν, πήγε πίσω από αυτά ο Νίκολς, συνεχίζει να είναι πολύ εύστοχος, πολύ παραγωγικός, είναι αυτός που επί της ουσίας κρατάει το Περιστέρι στο παιχνίδι, δεν είναι υπερβολή να το πούμε αυτό, αφού έχει βάλει 30 από τους 65. Ο Κάριους, δεν ξέρω, αυτό που επιχείρησε για παίκτη που είχε 4 φάουλ, νομίζω ότι ήταν too much. Γι' αυτό και θα μας αποχαιρετήσει. Δεν το πήρε χαμπάρι, νομίζω. Το πήρε χαμπάρι και ο Ξανθόπουλος. Τώρα το πήρε. Τέλος το παιχνίδι για τον Κάριους που αποβάλλεται με 5 φάουλ. Διαφορά στους 5, 70-65. Και στη θέση του Κάριους ο Πετράκης. Μέλβιν, σταυρωτές, εκτελεί από το high post, είναι καλά. Είναι καλά σήμερα ο Cleveland Melvin, 72-65, φτάνει τους 18. Νίκολς παίρνει και πάλι μια αλλαγή. Πάνω τώρα ο αργό στα πόδια Μόρ. Δίνει στον Χάρη, θα το δούμε τον Περσίδη. Εκτελεί για δύο και ευστοχή. Προσπαθεί ο Πάοκ να βγάλει κάποιες άμυνες που θα του επιτρέψουν να ξεκολλήσει λίγο από αυτή τη διαφορά. Δίψα τώρα, 13, ελεύθερο τρίποντο. Όχι. Ο Μέλβι στο φόλο δεν μπορεί. Μαζεύει ο Καρντένας, φάουλ του Ντίμσα. Καλό δεδομένο των συνθήκων, γιατί υπήρχαν οι προποθέσεις να τρέξει το γήπεδο το Περιστέρι. Αντελώς ελεύθερο τρίποντο του Ντίμσα. Εδώ χάθηκε ευκαιρία για τον Πάοκ. Κάνει και τρίτο φάουλ ο Λιθουάνος.
0: Okay, παίρνεις μια ανάσα. 72-67 προηγείται ο ΠΑΟΚ, 6 και 36 πριν από την λήξη του αγώνα. Πάμε σε Παγκρίτιο, Γιώργος Τράντζαλη, Όφη, Άρης, λεπτό και σκορ φίλε και ποδοσφαιρική μετάδοση.
2: 42ο λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει το 1-0 από το 11 με τον γκολ του Ντουντού. Νωρίτερα ο Όφη είχε μια στιγμή, αλλά δεν ήταν καλό το σούτ του Αθανασίου που κατέληξε πάνω στον Αθανασιάδη από τον ποδοσφαιριστή του Όφη, αδύναμο, εύκολα μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Άρη, ο Γιώργος Αθανασιάδης. Γενικώς ο Όφης στα τελευταία λεπτά είχε ανεβάσει ταχύτητα, το λέγαμε και νωρίτερα, είχε κάποιες στιγμές σε διάστημα 10 λεπτών. Γενικώς βλέπουμε ένα παιχνίδι που έχει ρυθμό, παρά το γεγονός ότι δεν κυνηγάνε κάτι δύο ομάδες βαθμολογικά. Με τον Άρη τώρα να έχει κατοχή μπάλας ο Γκαρέ, ο οποίος δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες, συνεχίζει κανονικά, το είπα και νωρίτερα, δεν αντιμετώπισε κάποιο σημαντικό πρόβλημα στην διεκδίκηση της μπάλας στο κεφάλι που χτύπησε ο Αργεντινός. Με τον Ντουντού τώρα να έχει κατοχή ο Ντουντού από τα αριστερά για τον Πέρεθ, δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ ο Πέρεθ, έβγαλαν την μπάλα από την άμυνα επέκταση του Όφη. Ο Φαμπιάνο πρώτος Αλσέδα θα κάνει φάουλ, ναι, υπόδειξη φάουλ από τον Τσακαλίδη υπέρ του Όφη πάνω στον επιθετικό των κριτικών. Διαμαρτύρεται και ο Φαμπιάνο. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με την κατοχή της μπάλας να τον έχει ο Όφη. 43 λεπτά στο Παγκρίτιο, 0-1 πάντα από το 11 με τον γκολ του Ντουντού. Ο Σενκέλια θα κατεβάσει στη μεσαία γραμμή και στην δεξιά πλευρά του Όφη. Θα αφήσει πίσω στον Κοστούλα την μπάλα, αυτό στο Λαμπρόπουλο. Λαμπρόπουλος ανοίγει ο Γκρισμανίτς από τα αριστερά. Τώρα θα πάρει μπάλα ο Κροάτης στόπερ του Όφη και θα παίξει με τον Σαλσέδο. Σαλσέδο κρατάει. Καθαρό το κόψιμο από το Γένσεν, αφήνει το παιχνίδι ο Τσακαλίδης, ο Άρης έχει κατοχή, ο Γένσεν, ο Φιλανδός ο οποίος επέστρεψε σε δράση και αυτός πήρε τη θέση του τραυματία Χόγκλα, ο οποίος έμεινε εκτός, θυμίζω εκτός και ομόρων λόγω ίωσης.
0: Γιώργο, επανερχόμαστε σε ένα λεπτό ακριβώς σε εσένα, ήδη είμαστε στο 43, 43 λεπτό στο ημίχρονο, πάμε ΠΑΟΚ Sports Arena Γιώργο Πετρίδη, γιατί και εδώ το παιχνίδι παρουσιάζει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έλα φίλε.
1: Ο Καρντένας σε ένα μακροβούτι και υπάρχει αντιαθλητικό. Εδώ έχουν χάσει τον έλεγχο διαιτητές. Εδώ υπάρχει φλόπινγκ του Καρντένας που παίρνοντας την επαφή βούτυξε στη ρακέτα του ΠΑΟΚ και διαμαρτύρεται. Και στην εξέλιξη της φάσης η Τούνας τραβάει τη φανέλα του Άλεν, αν δεν κάνω λάθος. Στην εξέλιξη της φάσης υπάρχει φάουλ του Πέιν. Ακόμη και αν είναι συζητήσιμο το αν υπάρχει φλόπινγκ ή όχι του Καρντένας που έκανε μακροβούτ για μένα, υπάρχει ξεκάθαρη περίπτωση αντιαθλητικού στη συνέχεια της φάσης. Έχει τραβήξει φανέλα από πίσω ο Ιτούνας, δεν το είδαν.
0: Στον Ταϊρή λογικά. Ο Ταϊρή ήταν αυτός που είχε την μπάλα και βγήκε.
1: Ο Ταϊρή, οκ. Okay.
0: Ναι, τον Ταϊρή,
1: ναι, ναι. Καλά κάνεις και με διορθώνεις.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια μικρή διακοπή. 74...
1: Ναι, ναι, θα το δουν οι διαιτητές, Γιώργο, οπότε μπορεί να πάει.
0: 74-67 προηγεί το ΠΑΟΚ του Περιστερίου, 5 και 35 πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα. Πάμε Παγκρίτιο. Όφη εναντίον Άρη, έχει κίτρινη κάρτα παίκτη του Όφη ο Λαμπρόπουλος. Έλα, Γιώργο Στράντζα.
2: Ο Καραχάλιος είναι. Καραχάλιος, okay. Που βλέπει την κίτρινη κάρτα για το χτύπημα πάνω στον Φρίντεκ. Βέβαια, το στιγμίο του πάει είναι άλλο. Παραδέχτηκε ότι ήταν σκληρό και επικίνδυνο το μαρκάρισμα του Καραχάλιος. Και όταν είδε την κίτρινη κάρτα και σηκώθηκε ο Φρίντεκ από τον αγωνιστικό χώρο, πήγε και τον αγκάλιασε. Ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι τον βρήκε με δύναμη στο πόδι τον Φρίντεκ, είδε την κίτρινη κάρτα. 45 λεπτό, 0-1 στο Παγκρίτιο, πάντα προηγείται ο Άρης από το 11ο λεπτό της αναμέτρησης με τον γκολ του Ντουντού, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Όχι, ο Καντεβέρα είναι στον αγωνιστικό χώρο, οπότε έχουμε και εδώ διακοπή. Δεν πρόλαβα να δω πόσα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, ο έξτρα χρόνος για να πάμε σε ημίχρονο και στο Παγκρίτιο. Σηκώθηκε πάντως ο Καντεβέρ, θα συνεχίσει κανονικά. 2 λεπτά είναι ο έξτρα χρόνος. για να πάμε σε...
0: Παίρνεις, βάζεις μια ανωτελεία. Βεβαίως. Να δούμε τι έδειξαν οι διαιτές από, από το challenge, από το βίντεο. Έλα Γιώργο Πετρίδη στο Πάκος Φορτσαρίνα.
1: Τίποτα, τίποτα, φάουλ απλό. Και τι έγινε το challenge από τον Μπούτσκο, δεν ξέρω πραγματικά.
0: Άρα παραμένει το 74-67 και η κατοχή είναι στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε στο Παγκρίτιο για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου και ύστερα επανερχόμαστε σε σένα για τα τελευταία 5,5 λεπτά του αγώνα. Έλα Γιώργος Τρανζαλή.
2: Με το Ράσιτς να βγάζει μια ωραία πάση στο δεύτερο δοκάρι εκεί που έκανε κίνηση ο Φαντικά, ο οποίος έκανε άμεσο τελείωμα, αλλά η μπάλα έφυγε out. Ήταν καλό το τελείωμα από τον Φαντικά. Ήταν καλή όμως η κίνηση που έκανε, η σκέψη του Ράσιτς να τον δει στο δεύτερο δοκάρι, να του δώσει την μπάλα. Ωραία, αλλά το τελείωμα του δεν ήταν καλό. Οπότε περνάει χωρίς αποτέλεσμα αυτή η ευκαιρία του Άρη. Πάμε προς φινάλε πρώτου ημιχρόνου. Ο Λίλο θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Γέσεν θα κερδίσει μια κεφαλιά σε ένα χώρο που δεν ήταν κανείς παίκτης του Άρη, ακόμη και αντίπαλος δηλαδή παίκτης του Όφη, για να διεκδικήσει. Οπότε έχουμε πλάγιο για τους γηπεδούχους. Λογικά δεν θα αργήσει να σφυρίξει κιόλας ο διαιτητής Τσακαλίδης. Ζητάει να πάει πιο πίσω, να φύγει μια δεύτερη μπάλα, συγγνώμη, που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, για να εκτελεστεί το πλάγιο από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Έκανε επίθεση στο πρώτο ημίχρονο Όφη. Νέο πλάγιο για τον Όφη, λίγα μέτρα πιο μπροστά προς το κέντρο. Η μπάλα πίσω στον Λίλο, τερματοφύλακα των Κρητικών. Παραλίγο να γίνει ένα λάθος. Ο Άρης θα κλέψει ψηλά την μπάλα στα δεξιά. Τώρα στον άξονα ο Ράσιτς για τον Ντουντού. Δεν ήταν καλό το γύρισμα. Η παράλληλη πάσα στον Ντουντού που δεν μπορούσε να κάνει το κοντρόλ. Ο Όφη σε μία από τις τελευταίες προσπάθειες των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο για το πρώτο ημίχρονο. Ο Θανσιάδης θα βγάλει σε πλάγιο. Εδώ τώρα έχουμε μία ένταση στον αγωνιστικό χώρο. Πήγε να δημιουργηθεί μία ένταση στον αγωνιστικό χώρο με τον Φαμπιάνο και τον Αθανασίου. Ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια, βλέποντας ότι πάνε να ανάψουν κάπως τα αίματα. Σφύριξε λήξη ημιχρόνου στο Παγκρίτιο. Όφη Άρης 0-1 σκόρ ημιχρόνου από το 11 με τον γκολ του Ντουντού. Προηγούνται οι κυτρινόμαυροι. Χορηγός της μετάδοσης η Στίχημαν. Αν θες και εσύ να δεις τα κρίσιμα μάτς που θα κρίνουν τους πρωταθλητές, η Στίχημαν με τη νέα προσφορά καλωσορίσματος σου δίνει δώρο ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα, όλα χωρίς κατάθεση. Η δράση των play-off τη Στίχημαν Super League και οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές σε περιμένουν. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+. Παίξε υπεύθυνα, σε λίγο εδώ και πάλι στο Παγκρίτιο για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
5: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
4: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
5: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
4: Πιστεύω θα τα δω όλα.
5: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
4: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
5: Ποιος παντρεύεται?
4: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
5: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση, για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, ημίχρονο στον Παγκρίτιο, Όφη Άρης 0-1 με τον γκολ του Ντούντου από το 10ο λεπτό. Πάμε ΠΑΟΚ Sports Arena, 4:53 πριν από τη λήξη. Ο ΠΑΟΚ έχει μια διαφορά 12 πόντων. Έλα Γιώργο Πετρίδη.
1: Ναι, κάνει μια προσπάθεια Γιώργο ο ΠΑΟΚ να βάλει το νερό στο αυλάκι. Βέβαια 4:47 είναι μια αιωνιότητα και μια ημέρα στο μπάσκετ. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι μπορεί να κρυθεί ένα μάτς στους 12 πόντους. Εδώ ο Άλεν έχασε το μυαλό του, πήγε και επιτέθηκε πάνω στον κορυφαίο μπλοκέρ του πρωταθλήματος, τον Πέιν, και το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ με ένα transition από το Περιστέρι. Σκορπ και έτσι γίνεται το αποτέλεσμα 79-69 πια. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στο συν 12, η μέγιστη διαφορά στο παιχνίδι. 4:22 πλέον, για να δούμε Ντίμσα για το Μέλβιν που έφτασε τους 21 με ένα τρίποντο λίγο πριν. Πάνω σε άμυνα με τον Βαν Τούρμπεργκεν κολλημένο πάνω του και το χέρι του στο πρόσωπο του Μέλβιν, κατάφερε αυτός να βρει τον τρόπο να συνδεθεί με το καλάθι του Περιστερίου. Για άλλη μια φορά, 81-69 και πάλι στους 12 ο ΠΑΟΚ. Μπήκαμε στο τελευταίο τετράλεπτο. Ο Καρντένας με το Eurostep, ωραίο καλάθι του Ισπανού, που είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και φτάνει τους 11, είναι ο τρίτος παίκτης του Περιστερίου που φτάνει σε διψήφιο αριθμό πόντων. 11 έχει ο Χάρης και βέβαια ο Νίκολς είναι αυτός που έχει φτάσει στους 32 Χάρης, ο ΠΑΟΚ επιτίθεται τώρα έχοντας το συν 10. Προφανές ότι δεν πρέπει να βιάζεται όπως έκανε νωρίτερα ο Άλεν, που τώρα παίρνει την μπάλα και εκτελεί το high post, airball, αλλά το airball του ήταν κάτι σαν assist. Την μπάλα κατέληξε στα χέρια του Μουρ και αυτό σκόραρε εξ επαφής. 83-71. Νίκολς παίρνει την αλλαγή. Χάρης, Βαντούρμπεργκεν. Ωραία, η reverse. Βρήκε ισορροπία μέσα από την επαφή που είχε με τον Άλεν και σκόραρε. Επιμένει το Περιστέρι, δεν πετάει λευκή πετσέτα και εκεί να το κάνει. 83-73. Ταϊρή. Τον πιέζει ο Καρντένας. Πάτα Ταϊρή. Μετά πολλά το πήρε το, το έκανε το φάουλ. Τέταρτο. Και βολές για τον Ταϊρή. Ποιος κάτι δείχνει προς τον πάγκο. Ξέρω, μάλλον αντιλήφθηκε ότι θα τον αντικαταστήσει ο Μπούτσκος, γιατί σήκωσε το φίλιο που έκανε τη χαρακτηριστική δήλωση ότι θα μπω στη θέση αυτού που εκτελεί βολές. Ο Ταϊρή μάλλον δεν συμφωνεί. Εντάξει, μικρή σημασία έχει αυτό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Ταϊρή ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο, έφτυρε και τους περιφερειακούς του Περιστερίου με φάουλ. Έχει φτάσει τους 18. ...84-73... και 85-73... με τον Ταϊρή να έχει 12 στις 12 από τη γραμμή. Τον αποσύρει για την άμυνα ο Μπούτσκος, γι' αυτό έχει κάτσει και δίπλα στο Μπάμπη Καραΐσκο, τον assistant coach. Θα επιστρέψει με την πρώτη ευκαιρία δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ και πάλι λοιπόν στο συν 12, 85-73. Χάρης. Επιτίθεται, εκτελεί, airball. Ο Τίπσα δεν μπορεί εκεί. Δεν έχει τον τρόπο να κρατήσει τον Πέιν μακριά από το καλάθι. Επιθετικό rebound. Καλάθι και φάουλ από τον Πέιν. Το φάουλ από τον Τίμσα. Το τέταρτο. Και θα εκτελέσει βολή μάλλον ο Πέιν. Φεύγει ο φίλος στη θέση του Ταϊρή, για αυτό που λέγαμε πριν. Οι λεγόμενες αλλαγές handball. Ένα πιο ψηλό και καλύτερο αμυντικό για την άμυνα. Αστόχησε ο Πέιν στη βολή, μαζεύει ο Μουρ. 85-75, 2-42. Τίποτα δεν έχει κρυθεί, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ έχει πια τον πρώτο λόγο. Ταϊρή έσγε με τον χρόνο. Μέλβιν για τρεις. Όχι. Το rebound από... Δεν μπορεί ο Μουρ. Ο Βαντούρμπεργκεν τρέχει το γήπεδο. Η πάσα στον Νίκολς για τρεις. Άστοχος. Σημαντικό αυτό για την οικονομία του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ βιάζεται. Δεν ξέρω γιατί βιάζεται. Μέλβιν για τρεις από τη γωνία. Ούτε και τώρα. Μαζεύει ο Άλεν. Είναι ευτύχημα ότι έχει επιθετικά rebound εδώ ο ΠΑΟΚ. Και επιμένει ο ΠΑΟΚ να βιάζεται. Μια, δυο, τρεις. Θα έμπαινε. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό πραγματικά. Εν πάση περιπτώσει, σχεδόν δύο λεπτά πριν το τέλος, ο ΠΑΟΚ αγκαλιάζει πια την νίκη με αυτό το τρίποντο του Μέλβιν που φτάνει τους 26. 88-75. Το Περιστέρι σε αυτή την άμυνα, σαν να παρακολουθούσε τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ούτε στο αμυντικό rebound πήγε, ούτε στην πίεση πάνω στο σουτ πήγε. Η αλήθεια είναι ότι έχει και μικρό rotation. Και ίσως αυτό να έχει αποτυπωθεί και στην κόπωση που βγάζουν κάποιοι παίκτες. Δηλαδή έχουμε αρκετή ώρα να δούμε τον Μουράτο, έχουμε αρκετή ώρα να δούμε τον Γιάνκοβιτς που έπαιξε ελάχιστα έτσι κι αλλιώς. Αρκετή ώρα να δούμε τον Παπαδάκη που δεν έδωσε και πράγματα στην ομάδα του. Ο Κάριος θυμίζω έχει αποβληθεί με 5 φάουλ. Με αυτά και με αυτά είναι περιορισμένες οι επιλογές του. 2 και 6 λοιπόν για το τέλος του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ στο συν 13 είναι η μέγιστη διαφορά του στο παιχνίδι και καλείται πια να διαχειριστεί αυτήν την κατάσταση για να κάνει το πρώτο βήμα προς την τελική τετράδα του πρωταθλήματος. Θυμίζω τα υπόλοιπα τρία ζευγάρια θα αρχίσουν τους αγώνες τους πιθανότατα στις 13 Μαΐου και λέω πιθανότατα γιατί αυτό θα εξαρτηθεί από την έκβαση των σειρών play-offs του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Επέστρεψαν οι δύο ομάδες στο παρκέ και τα τελευταία 126 δευτερόλεπτα. Νίκολς με τον Άλεν. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο φάουλ. Δεν ξέρω αν θα τα χρησιμοποιήσει για να σταματήσει για κάποια επίθεση. Η πάσα στον Μπέιν. Άργησε εκεί να πάει βοήθεια. Ο Μπέιν σκοράρει. 88-77. Έπρεπε το φάουλ να γίνει νωρίτερα. Αυτό νομίζω δείχνει και ο Μπούτσκος. Ταϊρή υπό την πίεση του Καρντένας. Άλεν στα 13. Και πάλι Ταϊρή. Το Περιστέρι δεν έχει φάουλ να δώσει. Άλεν για τρεις. Όχι. Rebound του Βατούρι Μπεργκεν. Αν το βάζει εδώ βέβαια ο Άλεν θα τελείωνε το παιχνίδι. Μια και καλή. Αυτό είναι το φάουλ που έλεγα νωρίτερα. Το μπορούσε να το δώσει και έχει να δώσει και ένα ακόμα ο ΠΑΟΚ. Ήταν το τρίτο. 1-31 για το φινάλε, 88-77. Παπαδάκης, Καρντένας. Παίρνει το δεξιό διάδρομο, εκτελεί πάνω σε άμυνα, πολύ δύσκολο καλάθι παρά την πίεση του Ταϊρή. Ρίχνει τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα το Περιστέρι, 88-79, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται και σκορ. Περνάει το κέντρο, Άλεν με τον Νίκολς, δεν θα επιτεθεί και καλά κάνει. Ταϊρή, Ντίμσα, θα πρέπει τώρα σιγά σιγά να πάει προς το καλάθι ο Ντίμσα, με το φλότερ, όχι, ούτε και τώρα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κολλήσει τα τελευταία δευτερόλεπτα, Νίκολς, υπάρχει φάουλ χαμηλά έχω την εντύπωση, πρόλαβε εκεί και του το έκανε αν δεν κάνω λάθος ο Άλεν. Ναι, χαμηλά, το τελευταίο φάουλ που έχει να δώσει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αν έβρισκε ένα καλάθι νωρίτερα, σε μια από τις δύο τελευταίες επιθέσεις του θα τελείωνε το παιχνίδι. Εντάξει, 9 πόντι είναι ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, αλλά δεν μπορεί να το κάνει να αισθάνεται και απόλυτα ασφαλής. Ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Βλέπουν οι διαιτητές τώρα στο βίντεο, δεν ξέρω αν ήταν πάνω στην προσπάθεια, αν δεν έγινε νωρίς το φάουλ, θα πάει στις βολές. Πάντως ο Ξανδόπουλος αξιοποιεί την ευκαιρία για να δώσει οδηγίες. Χαμηλά έγινε το φάουλ, αυτό βλέπανε. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή. Οπότε το Περιστέρι έχει επίθεση 19 δευτερολέπτων. Απομένουν 58 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος βρέθηκε μπροστά με 14, 88-79. Έκανε 4-0 το Περιστέρι που έχει και μπάλα. Νίκολς. Παίρνει αλλαγή πάνω του Μουρ, μπαίνει στα πόδια, πάντα Νίκολς για το Μουράτο. Αυτός εκτελεί από το ύψος των βολών, αστόχησε το rebound από τον Φίλιο. Πρέπει να πιάσει την μπάλα και ο Φίλιος, υποπίεση τελικά δίνει στον Ντίμσα. Μουρ, Φίλιος, Μέλβιν, σουτάρει για τρεις ο Μέλβιν, ευστοχή. Και η σεμνή τελετή λαμβάνει τέλος, 91-79. Έχει αυτοπεποίθηση σήμερα ο Μέλβιν πολύ μεγάλη. Ο Νίκολς δεν απαντά και τελειώνει ουσιαστικά το παιχνίδι. Απέμειναν 26 δευτερόλεπτα. Ο Μπούτσκος δείχνει στους παίκτες του ότι δεν χρειάζεται να επιτεθούν. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κάνει, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, 95-5 το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στην τελική τετράδα της Stoiximan GBL. ΠΑΟΚ 91, Περιστέρι 79. Δεν τελείωσε το παιχνίδι, έμειναν 9 δευτερόλεπτα. Θα τελειώσει βεβαίως τώρα. Χειραψίες μεταξύ των παιχτών και των προπονητών. Οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για το απόγευμα της Τετάρτης στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στις 7. Εκεί ο ΠΑΟΚ με νίκη θα τελειώσει την σειρά, θα περάσει στα ημιτελικά. Αν το Περιστέρι καταφέρει να απαντήσει, οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους την επόμενη Κυριακή και πάλι εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena στις 4 το απόγευμα. Είναι μια σημαντική νίκη αυτή για τον ΠΑΟΚ. Όπως έλεγα και στην αρχή της μετάδοσής μας, πάντα μετά από ένα παιχνίδι όπως αυτό που έδωσε ο ΠΑΟΚ στον Μπιλμπάο, ένα παιχνίδι που κρίνει τίτλο, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, είτε το κερδίσεις είτε χάσεις, ναι, και διαφορετικούς λόγους βεβαίως, πάντα υπάρχει ένα ερωτηματικό για τον τρόπο με τον οποίο θα το διαχειριστείς. Ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκε σε μεγάλα διαστήματα του αγώνα από το σκληροτράχυλο Περιστέρι, αλλά η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων εν τέλει παρουσιάστηκε, αποτυπώθηκε στο παρκέ. Αυτά, Γιώργο, από την Πυλά. Περισσότερο ρεπορτάζ στο metrosport.gr και στα social media του ομίλου.
0: Πολύ ωραία, Γιώργο Πετρίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καταγραφή των δεδομένων στο ΠΑΟΚ Sports Arena. ΠΑΟΚ Περιστέρι 91-79, ολοκληρώθηκε και βλέπω και τους αθλητές του ΠΑΟΚ και του προπονητικού επιτελείου που χαιρετούν τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο και τους υποστήριξαν. Στο άλλο, στο παιχνίδι του ποδοσφαίρου, ο Άρης προηγείται του Όφη στο ημίχρονο 1-0 με γκολ του Ντούντου από το 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε λίγο θα έχουμε και ενημέρωση για το Παθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς από τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Βασιλείο. Θα σας πούμε και ορισμένα αποτελέσματα από αγώνες ποδοσφαίρου στο, που συμπεριλαμβάνονται και στο στοίχημα προφανώς. Για να πάμε λίγο να δούμε λοιπόν ορισμένους αγώνες. Μπότεφ Πλόντβιτ με Λοκομοτίβ Πλόβντιβ είναι για το βουλγαρικό πρωτάθλημα 0-1 στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Ζανκτ Πάουλι Μάιντς για την Bundesliga στη Γερμανία 0-2 στο 61ο λεπτό, προηγείται η Μάιντς. Και σε άλλο πρωτάθλημα στην Τσεχία, πρώτη κατηγορία, Βικτόρια Πλιζέν με την Χράντετς Κράλοβε 3-1 στο 61ο λεπτό. Πάσος Φερέιρα Φεϊρένσε στην Πορτογαλία 1-2 στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων 21ο λεπτό. Πάσος Φερέιρα Φεϊρένσε στην Πορτογαλία 1-2 στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων

0: Στο πρώτο λεπτό πάμε να ακούσουμε δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του Περιστερίου από τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Περιστέρι.
1: Κούραση του ΠΑΟΚ από το τελικό. Πολλοί θα σκέφτηκαν κάτι διαφορετικό από αυτό το τελικό 91-79. Τι άλλαξε στη συνέχεια?
2: Ο ΠΑΟΚ κέρδισε γιατί ήμασταν άστοχοι πάρα πολύ στο τρίποντο. Είχαμε 5 στα 20. Και για να κερδίσεις εδώ πέρα πρέπει να είσαι καλός σε ποσοστά. Εντάξει, είχαμε λιγότερες βολές. Ο ΠΑΟΚ έχει σουτάρει 29 βολές, εμείς έχουμε σουτάρει 13 και έχει βάλει 26 βολές και εμείς έχουμε βάλει 8, οπότε είναι τεράστια διαφορά. Ελέγξαμε τα rebound στο δεύτερο ημίχρονο, απλά έπρεπε να είμαστε λίγο καλύτεροι και λίγο πιο αποτελεσματικοί, θα έλεγα, σε κάποιες φάσεις, και έπρεπε να τελειώσουμε κάποιες άλλες φάσεις στην άμυνα. Εντάξει, έχει ταλέντο ο ΠΑΟΚ. Το αυτό με την κούραση δεν το κρατάει. Νομίζω ότι έχει την πολυτέλεια ο ΠΑΟΚ να έχει έναν παίκτη έξω, έχει 7 ξένους. Έχει 13 παίκτες, οπότε που μπορούν να παίξουν. Οπότε δεν το ακούω αυτό για την κούραση. Είδαμε ότι έχει αρκετούς παίκτες.
1: Τώρα τι θα αλλάξετε για την Τετάρτη, τι σκέφτεστε? Είναι μονόδρομος για σας?
2: Προφανώς είναι ένα νοκάουτ παιχνίδι. Από τη στιγμή που δεν πήραμε την νίκη εδώ πέρα, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά τους έχουμε κερδίσει δύο φορές στην έδρα μας. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει, να μας στηρίξει. Μακάρι να μην είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Πιστεύω δεν θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Και αξίζουμε, νομίζω, για όλη την προσπάθεια που έχουμε κάνει, να έρθει ο κόσμος να μας στηρίξει την Τετάρτη. Και μαζί με τον κόσμο να πάρουμε μια νίκη για να φέρουμε τη σειρά στα τρία παιχνίδια και να έρθουμε να διεκδικήσουμε εδώ πέρα την πρόκριση. Αυτά. Να γυρίσουμε σήμερα, αύριο βασικά, γιατί είχαμε θέμα και με τις πτήσεις. Να γυρίσουμε, να ξεκουραστούμε, να καθαρίσει το μυαλό και να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι της Τετάρτης.
1: Ευχαριστούμε.
0: Αυτά από τον Βασίλη Ξανθόπουλο, προπονητή του Περιστερίου. Πάμε λίγο στο Γιώργο Βασιλείο στην Κομοτηνή, Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς. Έλα Γιώργο, σε ακούμε.
3: Τελικό 2-0 διαμορφώθηκε στο 55 με ένα γκολ που πέτυχε ο Παχούμης, ο Χρήστος, μετά από μεταβίβαση του Ρατζίδη, ένα μακρινό βολέ που κατέληξε την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα της Καλαμαριάς, και μετά από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο.
0: Εντάξει.
3: Και φυσιολογικά με τον πλήρη έλεγχο του Πανθρακικού στον αγώνα και τελείωσε το παιχνίδι 2-0 φυσιολογικά, έχοντας τώρα ο Πανθρακικός 9 βαθμούς, η Καλαμαριά 6, και η μεγάλη έκπληξη που έγινε, το Κεραμίδι έμεινε στους 0 και η ομάδα της Ελασσόνας έφτασε στους 3 βαθμούς.
0: Ευχαριστώ Γιώργο Βασιλείου, να είσαι καλά. Πάμε σε Γιώργο Στράτζαλη με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου στην Κρήτη. Στην Κρήτη πάμε σε Γιώργο Στράντζαλη. Γιώργο.
4: Καλησπέρα και πάλι από το Παγκρίτιο. Έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης προηγείται από το 11 με τον γκολ του Ντουντού. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης και επιστρέφουμε για την περιγραφή.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος, τη Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ποιος έχει σειρά?
7: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
8: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
7: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
8: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
9: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
7: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
8: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
9: Εγώ είμαι πρώτος.
7: Τι λέτε κύριε,
6: θέλει κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
8: Εγώ.
10: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Στοίχημαν Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και μάστερ έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Στοίχημαν σε βάζει στο παιχνίδι τη στιγμή που παίζεται η κορυφή. Η Στοίχημαν σε υποδέχεται με μια νέα προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα δώρο Κοσμοτέ TV Sports για να δεις όλη τη δράση των playoffs τη Στοίχημαν Super League αλλά και τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς τελικούς. Και φυσικά 420 δώρα ακόμη, όλα χωρίς κατάθεση για να μπει στη δράση. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα, έχουμε δράση. Και πάλι στο δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Παγκρίτιο. Ο Φιάρης 0-1 από το 11 με τον γκολ του Ντουντού, χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες. Όπως ξεκίνησε το παιχνίδι, έτσι συνεχίζουν. Είχαμε και την πρώτη ευκαιρία στα 30 δευτερόλεπτα του ημιχρόνου, του δευτέρου ημιχρόνου. Σαλσέδο και Σαγγέλια πάτησαν την περιοχή από τα δεξιά. Το πλασέ όμως του Γεωργιανού ήταν άστοχο.
0: Μάλιστα.
4: Πάθηκε ευκαιρία.
0: Γιώργο, θα συνεχίσεις σε πολύ λίγο. Πάμε να ακούσουμε λίγο δηλώσεις Cleveland Melvin από το PAOK Sports Arena.
11: We got to look forward to working for we trying to win the playoffs, Greek League playoffs. So, you know, we got to lock in. This is the first step, winning today. We got to finish the job on Wednesday and continue to keep going.

0: Δεν ήταν εύκολο, ειδικά μετά το τελικό, γιατί ήταν κάτι το οποίο θέλαμε να κατακτήσουμε και για μας και για όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, αλλά έπρεπε να προχωρήσουμε. Οπότε προσπαθήσαμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε καλά τη σεζόν και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να προκριθούμε από τα παιχνίδια με το Περιστέρι. Σήμερα κάναμε το πρώτο βήμα και ελπίζουμε ότι την Τετάρτη, που είναι το δεύτερο παιχνίδι, θα τελειώσουμε τη σειρά.
1: Αυτό είναι ο Cleveland Melvin. Νομίζω ακούσαμε το πιο χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεών του. Συνθέσεις ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Πάμε πρώτα Παγκρίτιο, έχει κερδίσει κόρνερ όφι, έλα Γιώργο.
2: Χωρίς αποτέλεσμα πέρασε το κόρνερ, συνεχίζεται η φάση, υπάρχει offside, οπότε μπορείς να δώσεις τις ενδεκάδες.
1: Ωραία, πάμε στις ενδεκάδες, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, αρχίζει αυτό το παιχνίδι σε λιγότερο από μία ώρα, ευχαριστώ θερμά τον Γιώργο Ζαέρη. Ο ΠΑΟΚ με Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια, Κένι, Μπάμπα και Τζιόρα, Μιχαηλίδη, Μεϊτέ, Ζαφίρη, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γερεμέγεφ. Ο Ολυμπιακός με Τζολάκι, Κωστίνη, Αρέτσο, Πυρόλα, Ορτέκα, Γκαρσία, Έζε, Μαρτίνς, Ροντινέι, Τσικίνιο και Ελκαμπή. Αυτή είναι η 11. Ο κύριος Σιμώνε Σότσα είναι ο διαιτής της αναμέτρησης. Πάω ο Ολυμπιακός σε λιγότερο από μία ώρα. Θα το ακούσετε live αυτό το παιχνίδι από το Μετρόπολης. Συνεχίζουμε με Παγκρίτιο και Γιώργο Στράντζαλη. Δεύτερο ημίχρονο. Λεπτό και σκορ παρακαλώ.
2: 41 το λεπτό στο Παγκρίτιο, 0-1 ο Άρης από το 11 με τον γκολ του Ντουντού. Να επαναλάβω και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, καθώς δεν είχαμε αλλαγή με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Πρώτα όμως να δούμε τη φάση για τον Άρη με το κλέψιμο του Γκαρέ έξω από την περιοχή. Ο Αργεντίνος δεν μπόρεσε να συνδυαστεί. Ο Άρης όμως επιμένει με τον Πέρεθ. Τώρα πατάει περιοχή ο Πέρεθ. Καλή φάση για τον Άρη, το πλασέ του Πέρεθ, μπαλ out. Καλή στιγμή εδώ για τον Άρη, η προσπάθεια του Πέρεθ. Η μπάλα φεύγει λίγο δίπλα από το δοκάρι του Λίλο. Καλή στιγμή εδώ για τον Άρη να διπλασιάσει τα τέρματά του στο 50 λεπτό της αναμέτρησης από την προσπάθεια του Πέρεθ που πάτησε περιοχή, πλάσαρε με το αριστερό αλλά η μπάλα έφυγε λίγο out. Το Λίλο λοιπόν κατά από την εστία για τον Όφη, Κοστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίσμανιτς, η τριάδα στην άμυνα, Σενκέλια, Κανελόπουλος, Καραχάγιος και Αθανασίου στη μεσαία γραμμή. Τέσσερις του Χρήστου Κόντι, ο Σαλσέδο στην κορυφή, ο Νούς και ο Φούτας είναι οι δύο παίκτες που τον πλαισιώνουν στην τριάδα της επίθεσης. Για τον Άρη, ο Αθανασιάδης κατά από την εστία, ο Φρίντεκ δεξιά, ο Φαντιγκά αριστερά. Φρίντεκ δεξιά, ο Φαντιγκά. Ο Ρος με τον Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας. Ράτσιτς Γκέτσα στη μεσαία γραμμή. Ο Γκαρέ με τον Ντουντού στα δύο άκρα της επίθεσης. Ο Πέρεθ στο 10 και ο Καντεβέρε στην κορυφή. Με τον Όφη τώρα να έχει την κατοχή της μπάλας. Ο Λαμπρόπουλος για τον Κρίσμανιτς. Ο Κροάτης κρατάει την κατοχή, θα γυρίσει και πάλι πίσω στον Λαμπρόπουλο. Ανοίγει ο Κοστούλας αλλά προτιμά τον Καραχάγιο. Ο Λαμπρόπουλος φέρνει την μπάλα δεξιά. Ο Όφη και πάλι κατοχή στον Κοστούλα, τον 29χρονο αμυντικό του Όφη. Με τον Σενκέλια να έχει κατοχή. Κοστούλας για τον Λαμπρόπουλο. Λαμπρόπουλος κρατάει, θα ανοίξει ο Κρίσμανης, θα πάρει μπάλα, είναι κοντά του ο Νους. Ο Κρίσμανης θα πετάξει μπροστά για τον Αργεντίνο, έκοψε όμως ο Φαμπιάνο και τώρα ο Φαντιγκά. Ανάμεσα από δύο παίκτες του Όφη θέλει να περάσει κόντρες, πήγε να ευνοηθεί η ομάδα της Κρήτης, έκοψαν και ανέκτησαν γρήγορα την κατοχή της μπάλας οι κυτρινόμαυροι και τώρα θέλουν να βγουν στην επίθεση με τον Γκαρέ. Από τα δεξιά κρατάει μπάλα, 51 λεπτό, Όφη Άρης 0-1. Γκαρέ με στην περιοχή, η κόντρα πάνω στον Κρίσμανης και κόρνερ για τον Άρη στο 52 λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό το κόρνερ που κέρδισε ο Γκαρέ από την προσπάθεια που έκανε από τα δεξιά για να πατήσει την περιοχή του Λίλο. Έβαλε την κόντρα ο Κρίσμανης και έχουμε το κόρνερ τώρα για τον Άρη. Έτοιμος ο Γκαρέ για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ που ο ίδιος κέρδισε. Όχι, ο Πέρεθ είναι τελικά ο παίκτης που θα αναλάβει την εκτέλεση. Ο Γκαρέ πήρε θέση στην περιοχή του Όφη. Εκτελεί ο Πέρεθ από τα δεξιά. Η μπάλα δεν φεύγει. Το σούτ που γίνεται, οι κόντρες και έχουμε νέο κόρνερ για τον Άρη. Αυτή τη φορά από τα αριστερά σούτ από τον Φρίντεκ που ήταν εκτός περιοχής. Του στρώθηκε η μπάλα. Κόντραρε όμως στα σώματα και καταλήγει σε κόρνερ ξανά για τον Άρη, δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ στο παιχνίδι, αυτή τη φορά όμως από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πέρεθ χωρίς να βιάζεται, εξού και διαμαρτυρίες από την εξέδρα προς τον ποδοσφαιριστή του Άρη, αργά αργά πηγαίνει για να εκτελέσει το δεύτερο κόρνερ που κέρδισε η ομάδα του. Έχει μείνει μέσα στην περιοχή του Λίλο ο Άρης. Με αυτά τα δύο συνεχόμενα κόρνερ εκτελεί ο Πέρεθ. Αυτή τη φορά δίνει ύψος στην μπάλα και φαγιά από το Ράσιτς πάνω από την εστία του Λίλο. 53ο λεπτό ευκαιρία εδώ για τους κυτρινόμαυρους. Παραμένει το 0-1 με το γκολ του Ντουντού.
1: Αυτή ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, Γιώργο. Πολύ καλή ευκαιρία.
2: Ακριβώς. Ήταν πολύ καλή κεφαλιά, αλλά έδωσε λίγο παραπάνω ύψος. Ο Ράτσιτς δεν μπορούσε να βρει την εστία. Καλή στιγμή όμως για τους κίτρινο-μαύρους. Και τώρα Όφη σε μια δική του επιθετική προσπάθεια. Η κόντρα του Φαμπιάνο. Σωτήρια. Πρώτου Φούντα θα παραχωρήσει το κόρνερ από αυτήν την προβολή. Από τα δεξιά το νέο κόρνερ του Όφη. Παραλαμβάνω νωρίτερα η κεφαλιά του Ράσιτς, η μπάλα έφυγε out σε μια πρώτη καλή στιγμή που είχε ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο για να κάνει δύο τα τέρματά του. Διατηρεί το προβάδισμα που έχει αποκτήσει η ομάδα του Άρη από το 11 με σκόρερ τον Ντουντού. Βλέπω τον Σούντμπερκ να έχει κατευθυνθεί προς τον πάγκο για να βάλει φανέλα. Θα δούμε αν έχουμε αλλαγή από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Αν ετοιμάζει κάτι ο προπονητής του Άρη. Να δούμε όμως πρώτα το κόρνερ που έχει κερδίσει Όφη από τα δεξιά. Εκτέλεση του κόρνερ μέσα στην περιοχή στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά οι κόντρες. Η μπάλα πέρασε. Έχουμε νέο κόρνερ. Όχι, η μπάλα είναι out. Διαμαρτύρονται, βλέπω και οι παίκτες του Όφη είναι πεσμένους. Κατεβέρε στον αγωνιστικό χώρο. Διαμαρτυρίες των παίκτων του Όφη. Ο Σούντμπερκ τελικά επιστρέφει για να ξεκινήσει, για να συνεχίσει μάλλον την προθέρμανσή του. Δεν θα έχουμε ακόμη αλλαγή. Από τον προπονητή του Άρη. Δεν έχουμε και παιχνίδι, καθώς καθυστερεί ο Αθανασιάδης να εκτελέσει.
1: Ναι, ναι, okay. Παραμένει το 0-1 υπέρ του Άρη από το 10ο λεπτό με τον γκολ του Ντουντού. Πάμε λίγο να επαναλάβω, γιατί έχουμε και μηνύματα φίλων ακροατών, τις συνθέσεις του ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ με Παυλένκα, Κέννη Μπάμπα στα άκρα και Τζιόρα Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, με Ιτέ Ζαφίρη στην μεσαία γραμμή, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον και Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ολυμπιακός με Τζολάκη, Κωστίνη, Αρέτσο, Πυρόλα, Ορτέγκα, Γκαρσία, Έζε, Μαρτίνς, Ροντινέι, Τσικίνιο και Ελ Καμπί, με τον Σιμόνε Σότσα, τον Ιταλό διαιτή της αναμέτρησης. Σε παιχνίδι, γιατί αυτή τη στιγμή έχει μεν εξέλιξη στο Παγκρίτιο, αλλά χωρίς να υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Manchester United, Liverpool 2-0 στο 43ο λεπτό. Βέχεν Osnabrück 1-0 στο 41ο λεπτό στην Γερμανία, τρίτη κατηγορία. Grasshopper Servette 0-1 στο 42ο λεπτό. Lugano Young Boys 0-0 στο 43. Κόζα Πία Τοντέλα 0-0 στο 41. Λεϊρία Φαρέντσε στην Πορτογαλία 0-0 στο 40. Γκάις Έργκριτε 1-0 στο 40. Elfsborg Ajax Stockholm's 1-1 στο 43ο λεπτό για το πρωτάθλημα Σουηδίας. Μπαρτσελώνα η τρίτη ομάδα με Μπάγερ Μονάχου 2-1 στο 41. Εδώ πρόκειται για διεθνή παιχνίδι Champions League γυναικών. Αλκμαρ Τβέντε 1-0 στο 28ο λεπτό στην Ολλανδία. Σπάρτα Ρότερνταμ Go Ahead English επίσης στην Ολλανδία 0-0 στο 21ο λεπτό. Και Salzburg Sturm Graz, εδώ το αποτέλεσμα στην Αυστρία είναι 0-0 στο 13ο λεπτό. Πάμε και πάλι Γιώργο Στράντζαλης, Παγκρίτιο, Όφη Άρης, λεπτό σκορ και περιγραφή, αγαπητέ συνάδελφε.
2: Με τον Όφη να πατάει περιοχή, αλλά δεν μπορεί να βγάλει κάτι. 57ο λεπτό της αναμέτρησης, Όφη Άρης το 0-1 πάντα από το 11 με τον γκολ του Ντουντού. Ο Γκαρέ τώρα έχει κατοχή μπάλας. Γκαρέ κρατάει, βλέπει τις επιλογές του, δεν έχει κάποιο στήριγμα τώρα, το βρίσκει στον Καντεβέρη. Αν θέλεις μπορείς να πάρεις για πολύ λίγο το μικρόφωνο.
1: Αμέσως παίρνω το μικρόφωνο από τον Γιώργο Στράντζαλη. Το 0-1 υπέρ του Άρη, 57ο λεπτό διατηρείται. Elfsborg Ajax Stockholm 1-1 στο 44. Επίσης Salzburg Sturm Graz, σας έλεγα και νωρίτερα, 0-0 στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης, σε πολύ στην Αυστρία. Christiansund HamKam 0-0 στο 16ο λεπτό για το πρωτάθλημα της Νορβηγίας. Και Sandefjord Aalesund 0-0 στο 14ο λεπτό, επίσης στην Νορβηγία. Start Τρόμσο 0-0 στο 15ο λεπτό. και ένα ακόμα αποτέλεσμα στην Πολωνία. Η Γκλογκόρβ με την Τίσχη 71-0-0 στο 12ο λεπτό. Μάτς τα οποία τώρα πριν από λίγο ξεκίνησαν. Τρεντσίτ Κομάρινο 0-0 στο 15ο λεπτό στην Σλοβακία. Και πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, Ουρουγουάη Πριμέρα Division, Boston River Central Espanyol 1-0 στο 15ο λεπτό. Αν είναι έτοιμος ο Γιώργος Τράντζαλης, παρακαλώ πολύ, Λευτέρη, να με ενημερώσεις για να συνδεθούμε εκ νέου με Παγκρίτιο. Φόλο Γιούκερεν 0-0 στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Άρης στην επίθεση, η μπάλα καταλήγει corner, out τελικά. Πάμε σε Γιώργο Στράντζαλη, είναι διαθέσιμος. Έλα φίλε.
2: Ναι, out είναι τελικά η μπάλα, δεν μπόρεσε να βγάλει κάτι ο Άρης. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν δεν άκουσα να ανέφερε στο παιχνίδι το άλλο που είναι σε εξέλιξη, Λεβαδιακός Βόλος, το 3-0 του Λεβαδιακού.
1: 3-0 δεν πρόλαβα, το λες εσύ, μια χαρά είμαστε.
2: Ναι, ναι, ναι, 3-0 αυτό έβλεπα τώρα. Μπροστά ο Λεβαδιακός, εντάξει, έχει κλειδώσει την νίκη και φτάνει τους 25 βαθμούς, έτσι, με αυτή την τρίτη αγωνιστική. Στην πέμπτη θέση ο Άρης, αν διατηρήσει το προβάδισμα που έχει αποκτήσει από τον 10ο λεπτό, προηγείται εδώ στο Παγκρίτιο 0-1 του Όφη, θα φτάσει στους 22 βαθμούς, στο μείον 3 δηλαδή. Από την πέμπτη θέση ο Όφη θα μείνει στους 20 και ο Βόλος στους 17. Ο Φαντικά θα κατεβάσει την μπάλα, ο Φαντικά θα φέρει στο Ράσιτς αυτό στον Ντουντού από τα αριστερά. Ντουντού για τον Φρίντεκ. Ο Φρίντεκ θα σηκώσει για τον Πέρεθ. Ήταν δυνατή όμως η μεταβίβαση κατευθείαν στα χέρια του Λίλο. Η μπάλα και αυτός θα τροφοδοτήσει γρήγορα τον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς στον άξονα για τον Κανελόπουλο. Κρατάει η κατοχή. Ο Όφη με τον Σαλσέδο. Θα αλλάξει παιχνίδι εκεί που είναι ο Σεγγέλια. Στον χώρο στα δεξιά Σεγγέλια για τον Φούντα. Ο Φούντα ξανά για τον Σεγγέλια πίσω. Η μπάλα στον Λαμπρόπουλο, Καραχάγιος και τώρα ο Κρίσμανιτς για τον Όφη. Κυκλοφόρουν, αλλάζουν την μπάλα. Η κριτική με τον Λαμπρόπουλο ανεβαίνει σιγά σιγά για να πιέσει ο Καντεβέρε. Φεύγει η κατοχή από την άμυνα, φτάνει στο Σεγγέλη αυτό στον Καραχάγιο. Προσπάθησε ο Νούς να κρατήσει κατοχή ο Καντεβέρε. Ωραία, θα σπάσει τώρα για τον Πέρεθ. Πέρεθ κρατάει, έχει ανοίξει και ο Γκαρέ στα δεξιά. Ο Πέρεθ όμως έκανε λάθος, άνοιξε το κοντρόλ. Ήρθε ο Γένσεν με δύναμη για να ανακτήσει κατοχή. Ο Όφη όμως έκλεψε και τώρα με τον Αθανασίου έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει στην κόντρα. Να δούμε την προσπάθεια. Ο Σεγγέλη ανοίγει το κοντρόλ. Αποφεύγει το ροζ. Ο Φούντα γυρίζει, δοκάρι. Δοκάρι με το Φούντα. Πολύ ωραία ενέργεια από τους παίκτες του Όφη. Γρήγορη μετάβαση. Ωραίο τελείωμα από το Φούντα, αλλά η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Συνεχίζουν την προσπάθειά τους οι κριτικοί. Ο Λαμπρόπουλος μέσα στην περιοχή. Ο Φούντας δεν συνδυάζονται καλά εδώ οι παίκτες του Όφη. Θα βγάλει άμυνα ο Άρης. Δοκάρι λοιπόν με τον Φούντα για τον Όφη να απαντήσει στον γκολ του Ντουντού με το οποίο ο Άρης προηγείται από το 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε λίγο θα έχουμε και αλλαγή από τον Χρήστο Κόντι για τον Όφη. Θα είναι η πρώτη στο παιχνίδι. Σε ενημερώσω σε λίγο μόλις γίνει αλλαγή. 0-1 πάντα προηγείται ο Άρης από το 11 με τον γκολ του Ντουντού. Νωρίτερα ο Όφη είχε το δοκάρι. Πολύ καλή στιγμή. Το πλασέ του Φούντα στο οριζόντιο δοκάρι χτύπησε η μπάλα. Με τον Όφη να βγάζει την μπάλα από την άμυνα. Ο Φαντιγκά κρατάει ο Ράσιτς. Κατέβασε. Υπάρχει υπόδειξη φάουλ υπέρ του Άρη. Και τώρα θα γίνει η αλλαγή. Ο Ισέκα θα μπει στην αναμέτρηση. Θα πάρει την θέση του Σαλσέδο. Ο Ισέκα χειροκροτείται και ο ένας και ο άλλος φυσικά. Και οι δύο ποδοσφαιριστές του Όφη με πολύ σημαντική συμβολή στη φετινή πορεία των κριτικών. Αλλά και στον τελικό. Το προηγούμενο Σάββατο, τον τελικό του κυπέλου. Ξέκα ήταν ο παίκτης που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με το εύστοχο πέναλτι. Ο Έντι Σαλσέδο εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Άρον Ισέκα στην θέση του. Αλλάζει τους φορ ο Χρήστος Κόντις, ο οποίος μάλιστα παίρνει αγκαλιά τον Σαλσέδο σε ένα ωραίο στιγμιότυπο. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Καντεβέρε να έχει κατοχή. Έχει ανοίξει δεξιά στην επίθεση έξω από την περιοχή. Λάθος από τους παίκτες του Άρη. Λάθος όμως και από τον Νους. Ο Γκαρέ, ο Καντεβέρε. Ο Φαντιγκά ξανά, ο Καντεβέρε από τα δεξιά θα βάλει την κόντρα Αθανασίου. Υπάρχει κόρνερ. κόρνερ που κερδίζει ο Άρης, 63.
1: Ναι, υπάρχει κόρνερ, βεβαίως.
2: 63 λεπτό της αναμέτρησης στο Παγκρίτιο, ο Φιάρης 0-1. Περιμένουμε την εκτέλεση από τον Πέρεθ, ο οποίος πηγαίνει ξανά αργά στο κόρνερ για να εκτελέσει ο Ισπανός, ο οποίος παίζοντας το 10 στα τελευταία παιχνίδια, αυτή η απόφαση του Γρηγορίου να τον αλλάξει ρόλο, να τον βάλει πίσω από τον επιθετικό, η αλήθεια είναι ότι τον έχει απελευθερώσει, τουλάχιστον βλέπουμε πράγματα που δεν είχαμε δει καθόλου τη διάρκεια της σεζόν. Εκτελεί τώρα το κόρνερ ο Πέρεθ, η μπάλα θα φύγει, θα φτάσει όμως το Φρίντεκ από τα αριστερά, η σέντρα βγάζει την άμυνα όφη, σούτ από τον Ντουντού, φιλόδοξη προσπάθεια από τον Ντουντού, η μπάλα έφυγε out ψηλά από την αιστεία του.
1: Ωραία. Γιώργο, παίρνει ανάσα. Μόνο πες μας λεπτό και σκορ για να δώσουμε κι εμείς.
2: 64 λεπτό πλέον στο Παγκρίτιο. Ο Φιάρης 0-1 από το πρώτο ημίχρονο, από το 11ο λεπτό.
1: Ωραία. Παίρνει μια μικρή ανάσα. Σε έχουμε πάντα στην γραμμή. Είσαι συνδεδεμένος. Τρετστίν με την Κομάρινο 0-0 στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης στη Σλοβακία. Boston River Sendra Espanyol 1-0 στο 21ο λεπτό. Στην Νορβηγία τρίτη κατηγορία Φόλο Γιούκερεν 0-0 στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης. Δυνάμο Κιέβου Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-0 στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Και στην Γαλλία ο Σέραν Ζε 0-0 στο 7ο λεπτό. Η Παρί με την Μπρέστ, Παρί Σεζερμέν Μπρέστ 0-0 στο 7ο λεπτό. Στρασβούργο Τουλούς 0-0 στο 7ο λεπτό. Πετρουλόλ Πλοέστη με την Αράντ 0-0 στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχει κερδίσει φάουλ ο Όφη στο Παγκρίτιο, 64ο λεπτό, από δεξιά όπως επιτίθεται, έξω από τη μεγάλη περιοχή του Άρη. Επομένως ο Γιώργος Τράντζαλης θα μας πει ακριβώς τώρα πώς, τι ακριβώς συμβαίνει και πώς γίνεται η άμυνα του Άρη σε αυτή την επιθετική προσπάθεια των παικτών του Όφη. Έλα Γιώργο και πάλι.
2: Είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Άρη. Στη μένη μπάλα από την δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται ο Όφη στο δεύτερο ημίχρονο, που νωρίτερα είχε τη σπουδαιότερη στιγμή του δευτέρου ημιχρόνου. Θα εκτελεστεί το φάουλ, μια κεφαλιά χωρίς αποτέλεσμα. Ο Φρίντεκ θα διώξει πολύ μακριά την μπάλα από την περιοχή του Αθανασιάδη. Έλεγα για την σπουδαιότερη μέχρι στιγμής ευκαιρία του δευτέρου ημιχρόνου, το δοκάρι του Φούντα. Το οριζόντιο δοκάρι του Φούντα στο 60 ήταν η ευκαιρία των κριτικών να ισοφαρίσουν. Δύο αλλαγές από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Τεχέρο θα μπει στο παιχνίδι. Η μία από τις δύο αλλαγές. Ο Καντεβέρε θα περάσει εκτός για να μπει ο Κουαμέ. Και ο Τεχέρο. Να δούμε ποιανού θέση θα πάρει ο Ισπανός μπακ. Ο Καντεβέρε εκτός, ο Κουαμέ στην θέση του. Φρεσκάρει την επιθετική του γραμμή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Κριστιαν Κουαμέ, 28χρονος Ιβοριανός που αποκτήθηκε από την Φιωρεντίνα. Θα βγει και ο Φαντιγκά για να περάσει ο Τεχέρο. Ο Φαντιγκά, ο οποίος προτιμήθηκε στο σημερινό παιχνίδι, αγωνίστηκε για 66 λεπτά, δίνει τη θέση του στον Τεχέρο. Δεν αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά την διάταξη. Ο Τεχέρο δεξιά, ο Κουαμέ στην κορυφή μετά τις δύο αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου. Ντουντού προσπαθεί να μπει στη φάση, να διεκδικήσει την μπάλα μες στην περιοχή του Όφη. Out όμως. 67ο λεπτό στο Παγκρίτιο, Όφη Άρη στο 0-1. Με τον Γκρισμάν έτσι να είναι στην μπάλα για να δώσει συνέχεια. Με πάσα στον Λίλο. Αυτός ξανά στον Κροάτι, αμυντικό του Όφη. Με τον Γένσεν να ανεβαίνει για να πιέσει. Ο Αθανασίου από τα αριστερά. Ο Τεχέρο και τώρα ο Γκαρέ. Γκαρέ για τον Γένσεν. Ο Γένσεν θα παίξει ξανά με τον Γκαρέ. Βάζει σωστά το σώμα του πρώτος πάνω στην μπάλα. Ο αμυντικός του Όφη θα παραχωρήσει το πλάγιο. Πλάγιο στην επίθεση, ψηλά στην επίθεση για τον Άρη. Από την δεξιά πλευρά, στο ύψος της μεγάλης περιοχής, κοντά στο σημείο του κόρνερ, ο Τεχέρο θα εκτελέσει, θα παίξει με τον Γκαρέ. Ο Τεχέρο πήγε να γυρίσει με τη μία την μπάλα μέσα στην περιοχή, θα την επαναφέρει με το κεφάλι. Ξανά ο Τεχέρο, ο Γένσεν για τον Γκαρέ. Αυτός κατέβασε, κάνει κίνηση. Ο Τεχέρο θα πάρει τώρα την μπάλα, θα βγάλει τη σέντρα σε ένα χώρο που ήταν ο Κουαμέ, αλλά ήταν και πιο μπροστά ο Λαμπρόπουλος σε καλύτερη θέση και απομάκρυνε την μπάλα από την περιοχή. Κατοχή όμως ξανά για τον Άρη από τα αριστερά, με τον Ντουντού να αφήνει την εκτέλεση του πλαγίου στον Φρίντεκ, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Όφη, στην επίθεση δηλαδή. Αυτό το πλάγιο που έχει κερδίσει ο Άρης από τα αριστερά, με τον Φρίντεκ, το Ράσιτς να κατεβάζει τον Κουαμέ, με πλάτη τον Λαμπρόπουλο, το γύρισμα από τον Φρίντεκ θα μπλοκάρει ο Λίλο. Ολοκληρώνεται αυτή η προσπάθεια των κυτρινόμαυρων μετά την άστοχη σέντρα από τα αριστερά. Μπλόκαρε εύκολα ο τερματοφύλακας του Όφη στο 68ο λεπτό. Είμαστε στο Παγκρίτη. Ο Όφη Άρης στο 0-1 με τον γκολ του Ντουντού από το 11ο λεπτό. Στο 60 είχε δοκάρει, θυμίζω, ο Φούντας για τον Όφη στη μεγαλύτερη ευκαιρία που βρήκαν οι κριτικοί στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικώς ο ρυθμός δεν έχει τόσο ένταση το παιχνίδι, αν θες, Γιώργο, φίλες και φίλοι. Στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ενώ ο Γιώργος Τράντζαλη παραμένει το Λεβαδιακός Βόλος 3-0. Είναι το άλλο παιχνίδι για τα playoffs, ναι, για τις θέσεις 5-8. Το Όφι Άρης είναι στο 0-1, όπως το περιγράφεις, με πολύ παραστατικό τρόπο από το Ηράκλειο, από το Παγκρίτιο. Για να δούμε αυτή την επίθεση του Πάου, Γιώργο, του Άρη, Γιώργο.
2: Όχι, δεν έβγαλε κάτι χωρίς αποτέλεσμα και ο Όφι θα κερδίσει ένα φάουλ στην εξέλιξη της φάσης. Ο Νούς το κέρδισε, κατοχή μπάλας για τον Όφι στην άμυνά του, στο αμυντικό του τρίτο. Με τον Αθανασίου, ο Γκαρέ θα δει κίτρινη κάρτα. Ναι, γιατί στάθηκε εμπόδιο στον Αθανασίου, δεν τον άφησε να εκτελέσει το φάουλ. Ήταν πολύ κοντά στην μπάλα, οπότε έχουμε αυτή την κίτρινη κάρτα στον Γκαρέ. 61ο λεπτό στο Παγκρίτη, ο Φιάρης 0-1. Ο Αθανασίου περιμένει από το διαιτητή να του δώσει την εντολή να εκτελέσει. Πίσω η μπάλα στον Κρισμέντς, αυτός στον Λίλο. Και αυτός με τη σειρά του θα ανοίξει στο Λαμπρόπουλο. Ο Κουαμέ αναγκάζει το Λαμπρόπουλο να γεμίσει μπάλα κοντράρι και πλάγιο για τον Όφη τη δεξιά του πλευρά. Κοντά στο χώρο του κέντρου αυτό το πλάγιο που έχει κερδίσει ο Όφη. Με τους Ράσιτς, του Ντου, ανεβαίνει και ο Φαμπιάνο να μένουν ψηλά για να πιέσουν την πρώτη μπάλα. Στο χώρο ο Κρίτσμαν θα ανοίξει στον Αθανασίου, αυτός με τη μία ωραία στον Κανελόπουλο. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Αθανασίου. Ζητούν δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Γκαρέ. Πολύ γρήγορα κιόλας. Αν την έβγαζε ο Τσακαλίδης, νομίζω ότι ο Γρηγορίου, βλέποντας τον Γκαρέ να φλερτάρει με δεύτερη κίτρινη κάρτα, φωνάζει αμέσως τον Γιαννιώτα να πάει στον πάγκο για να φορέσει φανέλα. Εκτιμώ ότι αυτός θα βγει εκτός, ο Γκαρέ δηλαδή θα βγει εκτός για να τον προφυλάξει από δεύτερη κίτρινη. Ο Αθανασίου σηκώνεται και δείχνει έναν εκνευρισμό από το γεγονός ότι δεν είδε για δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Γκαρέ σε αυτό το μαρκάρισμα που του έγινε. Θα ήταν μια δεύτερη κίτρινη σε διάστημα 3 λεπτών το πολύ. Αλλά Τσακαλίδης δεν έδειξε δεύτερη κίτρινη.
1: Από την εικόνα του αγώνα σε αυτά τα 71 λεπτά που έχεις παρακολουθήσει, ποιο είναι το πρώτο συμπέρασμα για την εικόνα που παρουσιάζει ο Άρης που προηγείται 1-0
2: του Όφη? Κοίταξε, ο Άρης αυτό το οποίο βγάζει και στο σημερινό παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι είναι ένα μάτσο χωρίς υψηλή ένταση και από τις δύο ομάδες, ο Άρης είναι δημιουργικός και στο σημερινό παιχνίδι. Δηλαδή έχει τον τρόπο να βγει στην επίθεση, να βγάλει κάποιους συνδυασμούς. Αυτό το οποίο βλέπαμε δηλαδή στα προηγούμενα παιχνίδια και το αναφέραμε, είναι αυτή η αλλαγή που έχει φέρει τουλάχιστον μέσα από τη δουλειά που έχει κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Αν κρίνουμε βέβαια από το προηγούμενο της σεζόν, έτσι, όπου βλέπαμε έναν Άρη ο οποίος δυσκολευόταν να κάνει τα στοιχειώδη στην επίθεση να βγάλει μια ουσιαστική τελική. Και στο σημερινό παιχνίδι, πέρα από τον γκολ που έχει βάλει ο Άρης με τον Ντουντού και έχει πάρει το προβάδισμα, εντάξει, βλέπουμε ενέργειες δηλαδή στην επίθεση που δείχνουν μια προδοτόρα. Κίτρινη κάρτα σε ποιον? Στον Πέρεθ. Ο Πέρεθ τώρα θα δει την κίτρινη κάρτα από τον Τσακαλίδη. Ναι, είναι αυτό που σου είπα νωρίτερα, Γιώργο. Ο Γρηγορίου, βλέποντας τον Γκαρέ να φλερτάρει με δεύτερη κίτρινη, τον βγάζει κατευθείαν από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Γιαννιώτας θα περάσει τη θέση του Αργεντίνου. Διαμαρτυρίες που ακούτε είναι για τον ποδοσφαιριστή του Άρη. Το μαρκάρισμα νωρίτερα στον Αθανασίου τον προφυλάσσει εδώ ο Μιχάλης Γρηγορίου. Και έχουμε και αλλαγή στις πλευρές. Δηλαδή ο Γιαννιώτας με την είσοδό του πάει αριστερά. Ο Ντουντού έρχεται στο δεξί άκρο. Ο Πέρες στο 10 και ο Κουαμέ στην κορυφή της επίθεσης.
1: Μάλιστα. Ωραία. Άρα σε λίγο για να δώσουμε και με την πρώτη ευκαιρία, με την πρώτη πολύ μικρή διακοπή κάποια αποτελέσματα, θα μας κάνεις μια επανάληψη, ένα refreshing της ενδεκάδος, των παικτών μάλλον της ενδεκάδος που έχει ο Άρης στον αγωνιστικό χώρο. Συνεχίζει στη μετάδοση, Γιώργος Τρανζέλη.
2: Λοιπόν, 73ο λεπτό, προσπάθεια του Πέρδη, ζητά φάουλ, δεν αφήνει το παιχνίδι ο Τσακαλίδης να συνεχιστεί. Όφη με την κατοχή, με τον Κρίσμαν να ανοίγει αριστερά στο δεξιά στον Σεγγέλια, μεταβάσει από τα αριστερά, αλλαγή κατεύθυνση στο παιχνίδι του Όφη. Σεγγέλια, να δούμε την προσπάθεια τώρα. Ο Νούς για το Φούντα πήγε να πατήσει την μπάλα, γρήγορα σε αυτήν ο Φαμπιάνο έκοψε. Γιαννιώτας διεκδικεί, ο Όφη θα κερδίσει όμως την κατοχή. Και τώρα ο Κανελόπουλος.
1: Στο 73ο λεπτό, Λεβαδιακός Βόλος 3-0 με γκολ του Άλεν στο 21, του Παλάσιου στο 32 και του Ζέκοβιτς στο 56ο λεπτό. Συνεχίζεις, Γιώργο.
2: Ο Κουαμέ έκλεψαν οι παίκτες του Άρη με τον Πέρεθ. Ευκαιρία τώρα για μια γρήγορη μετάβαση. Τον κεντρινό μαύρο σε ανισορροπία η άμυνα του Όφη. Ο Γιαννιώτας από τα αριστερά. Το γύρισμα του Γιαννιώτα, η κόντρα και κόρνερ. Αυτό είναι το κέρδος του Άρη από το κλέψιμο, την γρήγορη μετάβαση, την επίδεση. Το κόρνερ από την σέντρα του Γιαννιώτα. Η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Αλλά υπάρχει τραυματισμός παίκτη του Όφη, οπότε έχουμε διακοπή.
1: Τον εκμεταλλευόμαστε από Έλα ΑΕΚ Λάρνακας 1-0 στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης στην Κύπρο, στην πρώτη κατηγορία. Στην Αγγλία, National League, Ron Τσέιλ με την Σκάνθροπ 2-0 στο 66ο λεπτό. Ουίπεστ Φερεντσβάρος 0-4 στο 73ο λεπτό. Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ Ριέκα στην Κροατία, πρώτη κατηγορία, 0-2 στο 71ο λεπτό. Παραμένει το Όφι Άρης 0-1. Ακούτε live Γιώργος Τράντζελη από το Παγκρίτιο. Όπως και το Λεβαδιακός Βόλος 3-0 στο 73ο λεπτό. Σε άλλο πρωτάθλημα δεν έχουμε, έχουμε διακοπή στο Παγκρίτιο. Στη Δανία, Φρεντερίτσια με την Κοπενχάγη 2-2 στο 69ο λεπτό. Στο Βέλγιο, Adverb Standard Liège 0-5 στο 71ο λεπτό. Και στην Δανία, δεύτερη κατηγορία, Lyngby Hillerød Fodbold 1-1 στο 71ο λεπτό. Σηκώθηκε ο Φούντας λίγο κουτσένι. Γιώργος Τράντζαλης και πάλι live για το Μετρόπολης από το Παγκρίτιο. Έλα φίλε.
2: Ναι, να δούμε αν θα έχουμε κάποια αλλαγή στον Όφη. Ο Φούντα σηκώθηκε, δυσκολεύεται κάπως να πατήσει το πόδι του. Δεν ξέρω αν θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή. Θα το δούμε σε λίγο, αφού πρώτα περιγράψουμε το corner, την εκτέλεση του corner που κέρδισε νωρίτερα ο Άρης. Θα έχουμε επανάληψη. Να δούμε. Ναι, δεν έχουμε εκτέλεση corner από τον... από τον Πέρεθ, ο Τσακαλίδης του είπε να περιμένει. Ο Φούντας θα περάσει τώρα στον αγωνιστικό χώρο για να δούμε. Περιμένει στην γραμμή του κέντρου, θα εκτελεστεί πρώτα το κόρνερ. Δεν έχουμε παιχνίδι πάντως στο Παγκρίτιο. Τώρα εκτελείται το κόρνερ από τον Πέρεθ. Η μπάλα θα φτάσει στον Ντουντού, θα κάνει ένα shoot out, αλλά ως μηγενόμενη φάση έχει προηγηθεί φάουλ περ του Όφη.
1: Ακόμη 15 λεπτά στον Παγκρίτιο, Γιώργο. Ακόμη 15 αυτό... λεπτά. 0-1 ο Άρης, συνεχίζεις.
2: Από το 11 με τον γκολ του Ντουντού, στο 60 το δοκάρι του Φούντα για τον Όφη. Μεγαλύτερη ευκαιρία των κριτικών στο παιχνίδι. Ένα πολύ άτσαλο γέμισμα τώρα του Φρίντεκ. Η μπάλα θα καταλήξει κατευθείαν στον Λίλο. Φωνάζει δύο παίκτες του ο Χρήστος Κόντης να πάνε στον πάγκο για να βάλουν φανέλα να περάσουν στο παιχνίδι. Θα έχουμε δύο αλλαγές από τον προπονητή του Όφη. Το παιχνίδι πάντως συνεχίζεται με τον Κρίσμαν να σηκώνει για τον Ισέκα. Ισέκα έκοψαν οι παίκτες του Άρη. Ο Ντουντού για τον Τεχέρο. Τεχέρο Πέρεθ θα κατεβάσει. Ωραία κίνηση από τον Πέρεθ. Πήγε να περάσει από δύο αντιπάλους. Το έχουμε φάουλ πάνω στον Ισπανό μεσοεπιθετικό του Άρη. Αυτή τη στιγμή η εντεκάδα του Άρη είναι ο Αθανασιάδης κάτω από την εστία, με τον Τεχέρο δεξιά, τον Φρίντεκ αριστερά, ο Ρόζ με τον Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας, ο Γκέτσεν με τον Ράσιτ στη μεσαία γραμμή, ο Ντουντού έχει μετατοπιστεί στο δεξιά άκρο της επίθεσης, ο Γιαννιώτας αριστερά, ο Κουαμέ στην κορυφή και ο Πέρεθ συνεχίζει σε ρόλο επιτελικού. Μέσου δύο οι αλλαγές από τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο Γιαννιώτας που πέρασε στη θέση του Γκαρέ και ο Τεχέρο που πέρασε στην θέση του Φαντιγκά. Τρεις οι αλλαγές, συγγνώμη, δικό μου λάθος, και ο Κουαμέ είχε περάσει νωρίτερα στη θέση του Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Οπότε τρεις οι αλλαγές από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Πέρεθ με τον Ντουντού συνεργάζεται. Ο Ζέκα έκοψε. Ο Νους, λάθος από τους παίκτες του Όφη, με τον Ντουντού. Το Ράσιτ, έχασαν οι παίκτες του Άρη. Ο Φούντας θα περάσει για τον Σενκέλια. Ο Σενκέλια, η κόντρα ευνοείται, κρατάει ο Γεωργιανός. Θα ανοίξει όμως αριστερά στον Νους την μπάλα. Ο Νους είναι πάνω του Τεχέρο. Δεν βγήκε η συνεργασία με τον Σενκέλια. Ζητούν χέρι και το κερδίζουν οι παίκτες του Όφη έξω από την περιοχή του Άρη. Αυτό το χέρι που έκανε ο Τεχέρο, η κατοχή
1: το είχε απλωμένο.
2: Για τον Όφη, ναι, το είχε απλωμένο. Δεν διαμαρτύρονται κιόλας, οι κίτρινο-μαύροι. Χέρι και καλή στιγμή, τουλάχιστον έχει τις προϋποθέσεις ο Όφη, με την μπάλα να είναι στημένη στη γωνία, λίγα μέτρα μακριά από τη γωνία της μεγάλης περιοχής του Άρη, για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ Αθανασίου. Στην μπάλα πρώτα όμως θα γίνουν οι αλλαγές, με το νούμερο 10 θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Χουάν Νέιρα στη θέση του Φούντα, και με το νούμερο και στη θέση του Καραχάλιου θα περάσει ο Θεοδοσουλάκης. Αυτή η διπλή αλλαγή καταχειροκροτείται και, και αποθεώνεται ο Χουάν Νέιρα, από τους ηγέτες της ομάδας του Όφη τα τελευταία χρόνια. Πολύ μεγάλη θητεία στην Κρήτη, στην ομάδα της Κρήτης, ο Χουάν Νέιρα. Ωραία προσπάθεια του Αθανασίου, το μεταξύ πέρασε ανεκμετάλλευτη νωρίτερα η εκτέλεση του φάουλ που κέρδισε καλό σημείο κοντά στην περιοχή ο Όφη. Βγάζει τώρα άμυνα ο Φρίντεκ, ο Γιαννιώτας προσπαθεί να πάρει κατοχή. Μπάλα είναι για τον Όφη, για το μεταξύ ο Γιαννιώτας είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο μετά από μια διεκδίκηση της μπάλας του Σακαλίδης. Θα πάει να δει αν έχει πρόβλημα ο Γιαννιώτας. Θα σηκωθεί, θα συνεχιστεί κανονικά το μάτς. Προσπάθεια με τον Νέιρα. Ο Γιαννιώτας έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν υπήρξε κάποια απόδειξη για φάουλ. Τελευταίο δεκάλεπτο χωρίς τις καθυστερήσεις στο Παγκρίτιο. Ο Φιάρης 0-1 από το 11ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον γκολ του Ντουντού στο 60 είχε δοκάρει ο Όφη. Με τον Φούντα στη μεγαλύτερη στιγμή των κριτικών. Νέιρα που έχει την κατοχή της μπάλας. Ένα παιχνίδι σε αργό τέμπο πάντως στο δεύτερο ημίχρονο και με ελάχιστες ευκαιρίες μπροστά από τις δύο εστίες, με εξαίρεση την ευκαιρία που είχε ο Φούντα στο δοκάρι στο 60 που είναι και μεγαλύτερη για τον Όφη. Κουαμέ, μπάλα φτάνει στο Ράσιτς. Ράσιτς ανοίγει στον Ντουντού, αλλά ήταν πολύ δυνατή η πάσα του. Δεν προλάβαινε, όσο και να προσπαθούσε να έτρεχε ο Ντουντού, δεν θα προλάβαινε την μπάλα.
1: Μόνο αν ήταν Καρλ Λιούις.
2: Εκτός αγωνιστικού χώρου. Και πάλι δεν ξέρω αν την προλάβαινε. 81ο λεπτό, ο Φιάρης 0-1 από το 11 με τον γκολ του Ντουντού. Ο Ισέκα τώρα με την κατοχή για τον Όφη. Έξω από την περιοχή σε πλάγια θέση, πλάγια δεξιά. Πατάει περιοχή Όφη. Ο Φρίντεκ κλείνει το διάδρομο. Σενκέλια το shooting ball out. Από την προσπάθεια του Γεωργιανού προσπάθησε να γίνει και απειλητικός Όφη. Το αριστερό ο Λεβάν Σενκέλια.
1: Σούτερα λέει δεν την παράδειγε. 4-0 ο Λεβαδιακός στο Βόλο. 4-0 ο Λεβαδιακός στο Βόλο. Στο 74 σκόρερο Παναγιώτης ο Βίχος. Και να εκμεταλλευτούμε αυτή την πολύ πολύ μικρή μάλλον εξέλιξη του αγώνα από το ελεύθερο. Μέριδα Λούγκο 0-2 στο 77, Πόρτς Γκρένλαντ Τσάρτα 0-0 στο 79, Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο 0-1 στο 59, Sporting Gijón Θέουτα 1-2 στο 61, Manchester United Liverpool 2-1 στο 48, Βέχεν Όσναμπιρκ 1-0 στο 51. Γιώργος Τράντζαλη, εσύ το λόγο.
2: Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Όφι να χάνει την κατοχή, ο Κουαμέ, ο Πέρεθ έχει τώρα την μπάλα, θα ανοίξει στον Τεχέρο, στο χώρο ο Ντουντού, ο Αθανασίου την προβολή και πλάγιο. Έβαλε την προβολή Αθανασίου, παραχώρησε το πλάγιο για τον Άρη, από τα δεξιά ο Τεχέρο θα το εκτελέσει. Πάντως για να μην νομίζεις Γιώργο ότι ήρθα στη ζέστη, παραλείψαμε να το πούμε αυτό, 13 βαθμούς έχει το Ηράκλειο.
1: Σοβαρά μιλάς, ε?
2: Αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Και γενικά και το πρωί, από ό,τι μου έλεγαν εδώ οι συνάδελφοι, έβρεχε νωρίς το πρωί και χαλάζει κιόλας, έριξε στην πόλη του Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο μου δείχνει 13 βαθμούς έχει και ανέμους. Νωρίτερα έχει πιο ισχυρούς ανέμους. Είναι αλήθεια. Γενικά δεν είναι καλός ο καιρός ούτε στο Ηράκλειο, αν νομίζεις δηλαδή ότι έφυγα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν νομίζω, είμαι σίγουρος όμως ότι αρκετά μετά το τέλος του αγώνα, με μια ρακή, με μια τσικουδιά, θα ανεβάσεις θερμοκρασία και με κοντομάνικο μπορείς να κυκλοφορήσεις στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου.
2: Λοιπόν, ο Κουαμέ θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
1: Θα μας πεις και σε ποιο μαγαζί θα πας, βέβαια, έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται.
2: Βεβαίως.
1: Ωραία.
2: Α, και μπορείς να μου προτείνεις, γιατί ξέρω.
1: Μπορώ να σου προτείνω, βεβαίως. Λίγο αργότερα, εκτός αέρα.
2: Ωραία, θα τα πούμε μετά, εκτός αέρα. Βέβαια, βέβαια. Τεχέρο θα γυρίσει στον Αθανασιάδη την μπάλα. Είπαμε και νωρίτερα, το παραλαμβάνω, ένα δεύτερο ημίχρονο σε πολύ αργό τέμπο. Το έχει επιβάλει ο Άρης αυτό. Στο παιχνίδι. Ένα Σόφι ο οποίος φυσικά προέρχεται από την κατάκτηση του κυπέλου, το έλεγα και στο ξεκίνημα, γιορτινό το κλίμα ούτως ή άλλως εδώ στην Κρήτη όλες αυτές τις ημέρες, μία εβδομάδα μετά την κατάκτηση του κυπέλου που δίνει και ευρωπαϊκό ειστήριο στον Άρη το σημερινό, όπως και τα επόμενα για τα play-off 5-8 είναι διαδικαστικού χαρακτήρα για όλες τις ομάδες. Από τη στιγμή που Όφι πήρε το ευρωπαϊκό ειστήριο δεν κυνηγάει κανείς κάτι, κάποιον στόχο, απλά το που σε ποια θέση θα τερματίσει η κάθε ομάδα που ανήκει σε αυτό το γκρουπ, δηλαδή Λεβαδιακός, Άρη, Όφι και ο Βόλος. Επόμενη αγωνιστική, τέταρτη, είναι αντιστροφή των αγώνων, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη στο Κλάνδρυ Βικελίδης, Άρη, Όφι, στο Βόλο θα γίνει το Βόλος Λεβαδιακός. Αυτή θα είναι η τέταρτη
1: μείωσε, αγωνιστική. Γιώργο, μείωσε ο Βόλος 4-1, προηγείται ο Λεβαδιακός. Με σκόρερ των Ιάσων, Κύρκος το 82. Λεβαδιακός Βόλος 4-1. Συνεχίζεις.
2: Έχουμε τραυματισμό και διακοπή στο Παγκρίτιο. Είναι παίκτη του Άρη πεσμένο στον αγωνιστικό.
1: Άρα
2: ο Φρίντεκ σηκώθηκε.
1: Ωραία. Λεϊρία Φορένσε 0-1 στο 46. Γκάις Έργκριντε 2-0 στο 50 λεπτό. Έλσιμπορ Κάικ Στοκχόλμης 1-1 στο 53. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο Champions League γυναικών, Μπαρτσελώνα Μπάγερν 2-1 στο 53 λεπτό. Σάλτσμπουργκ Στουρμ Γκράτς 1-0 στο 41. Κρίστιαν Σουτχάμ Καμ 0-0 στο 43. Σαντένφιορντ Άλεσουτ 0-0 στο 42 για την Νορβηγία. Και για να δούμε, συνεχίζεις Γιώργο, εσύ.
2: Γκολ για τον Άρη με τον Γιαννιώτα. Ατομική προσπάθεια. Πολύ ωραίο σούτ από τον Γιαννιώτα. Η μπάλα στα δίχτυα. 0-2 ο Άρης στο 86 λεπτό της αναμέτρησης. Πολύ όμορφο το γκολ από τον Γιαννιώτα. Ατομική ενέργεια και αυτή, όπως το 0-1 με τον Ντουντού. Ο Γιαννιώτα στο 0-2 για τους κυτρινόμαυρους. Πολύ όμορφη εκτέλεση από τον Έλληνα μεσοπιθετικό. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Λίλο. Το 0-2 για τον Άρη που αποκτά πλέον ξεκάθαρο προβάδισμα για την νίκη. Ούτως ή άλλως απομένουν 4 λεπτά χωρίς τις καθυστερήσεις. Η πάσα από τον Κουαμέ, ο Γιαννιώτας έκλεψε, βγήκε κοντά, πάτησε το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Από εκεί σούταρε με το δεξί, σημάδεψε την γωνία του Λίλο, βρήκε δίχτυα, βρήκε εστία. 0-2 ο Άρης κλειδώνει την νίκη εδώ στο Παγκρίτιο απέναντι στον Όφι. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο γκολ που πετυχαίνει ο Γιαννιώτας με τη φανέλα του Άρη στο φετινό πρωτάθλημα. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος.
1: Το γκολ είναι πολύ ωραίο σε εκτέλεση.
2: Πολύ όμορφο γκολ σε εκτέλεση. Και το γύρισμα που κάνει ο Γιαννιώτας για να βρει ανοιχτό διάδρομο και να βρει ανοιχτό πεδίο να σουτάρει. Κεφαλιά πάσα από τον Κουαμέ. Ωραίο όμως, πολύ όμορφο το τελείωμα από τον Γιαννιώτα. Άξιζε ένα γκολ, είναι αλήθεια. Ο Γιαννιώτας με βάση και τις τελευταίες εμφανίσεις του με τη φανέλα του Άρη στα προηγούμενα παιχνίδια, την προσπάθεια που κάνει ο Έλληνας εξτρέμ. Ένα από τα συμβόλαια που λήγουν το καλοκαίρι, αλλά υπάρχει διάθεση και μια πρώτη κουβέντα, από όσο γνωρίζω από το ρεπορτάζ Γιώργο, έχει γίνει για να επεκταθεί το συμβόλαιο του Γιαννιώτα τουλάχιστον για ακόμη ένα χρόνο. Ένας παίκτης ούτως ή άλλως Έλληνας που μπορεί και βοηθάει και στα αποδυτήρια. Υπάρχει το ελληνικό στοιχείο όπως τη φετινή σεζόν και του χρόνου. Στο 88 λεπτό ο Άρης έχει κερδίσει κόρνερ.
1: Για να δούμε την εξέλιξη και αυτή της φάσης. Ναι, το κόρνερ.
2: Έχει κερδίσει το κόρνερ. Στο 88 λεπτό. 0-2 ο Άρης, Όφι Άρης 0-2 με Ντουντού στο 11, Γιαννιώτας στο 86. Εκτελείται το κόρνερ, θα φύγει μπάλα από την περιοχή, ο Κανελόπουλος θα βγάλει με το κεφάλι. Ο Φρίντεκ προσπαθεί, Όφι από κάποιες κόντρες, να επωφεληθεί. Ο Γαλανόπουλος θα περάσει στο παιχνίδι, μάλιστα μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα επιστρέφει σε αγωνιστική δράση ο Κώστας Γαλανόπουλος. Είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, Γιώργο, με ένα τραυματισμό που είχε στο πέλμα. Σκέψου, για τουλάχιστον ένα μήνα δεν του επέτρεπαν οι γιατροί να φοράει και παπούτσι. Είχε έναν σοβαρό τραυματισμό, το ξεπέρασε και τώρα θα επιστρέψει σε δράση ο Γαλανόπουλος. Το παιχνίδι συνεχίζεται, ο Γένσεν θα αφήσει στον Τεχέρο. Παλαμβάνει ο Άρης με αυτήν την νίκη, κάνει τον back-to-back μετά την νίκη απέναντι στον Βόλο με 3-2. Έρχεται στο Ηράκλειο, παίρνει το διπλό απέναντι στον Όφι, φτάνει τους 22 βαθμούς. Νίκη για τον Λεβαδιακό, 25 βαθμοί για την ομάδα της Βιωτίας. Οπότε πέμπτος ο Λεβαδιακός, έκτος ο Άρης με 22 βαθμούς, 3 πίσω από την πέμπτη θέση. Στην 7η θέση ο Όφι με 20 βαθμούς, 8ος ο Βόλος στους 17 βαθμούς. Θα γίνουν και δύο αλλαγές από τον Χρήστο Κόντι πρώτα. Να δούμε αυτές τις αλλαγές. Ο Κανελόπουλος εκτός, ο Μπαϊνόβιτς στη θέση του. Η μία από τις δύο αλλαγές. Ο Νούς θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ρωμάνος στη θέση του. Αυτές οι δύο αλλαγές για τον Όφι. Και ο Νίγκ μαζί με τον Γαλανόπουλο στον αγωνιστικό χώρο για τα τελευταία λεπτά, καθώς μπήκαμε στον 90 λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Γαλανόπουλος στη θέση του Γένσεν, ο Νίγκ στη θέση του Ντουντού. Αυτές οι δύο αλλαγές για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Όφι Άρης 0-2. Τελευταία φορά που έφυγε νικητής, αυτό θέλω να δω,
1: ναι,
2: από την Κρήτη ο Άρης. Να δούμε πρώτα την εκτέλεση του φάουλ μεταξύ κέντρου και περιοχής. Εκτελείται, θα βγάλει την άμυνα ο Άρης με τον Νίκ να κλέβει. Υπάρχει φάουλ όμως στο χώρο του κέντρου, φάουλ υπέρ του Όφη. Τελευταίο διπλό του Άρη ήταν το 2023. Όφη Άρης 0-3 με Ρουπ, Νταρίντα και η Τούρμπε. Οι σκόρερς εκείνα τα παιχνίδια. Περιλαμβάνω το τελευταίο διπλό που έκανε ο Άρης στην Κρήτη. Ήτανε το 2023. Οπότε σπάει και μια μικρή παράδοση στα τελευταία παιχνίδια που ήθελε τον Όφι να μην χάνει. Ο Γιαννιώτας έχει κατοχή μπάλας έξω από την περιοχή σε πλάγια θέση. Ο Κουαμέ ξεμαρκάριστος, ο Ράσιτς πήγε να δοκιμάσει το πόδι του όμως κλείστηκε την τελευταία στιγμή. Ο Πέρεθ, συνεργάζονται οι παίκτες του Άρη. Ο Πέρεθ, ωραία ενέργεια του Πέρεθ κοντά στο τρίτο γκολ. Ο Άρης out πάνω από την εστία του Λίλου, όμως θα φύγει η μπάλα. Εδώ ο Άρης άγγιξε και ένα τρίτο γκολ.
1: Αυτή ήταν μια κλασική ευκαιρία, Γιώργο.
2: Πολύ καλή στιγμή. Πολύ, πολύ καλή στιγμή, όντως. Πολύ καλή στιγμή από τον Πέρεθ. Αστόχησε με το αριστερό ο Ισπανός επιθετικός. Έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία του Λίλο. Πολύ καλή στιγμή από τους παίκτες του Άρη. Συγκεκριμένα από τον Πέρεθ. Άγγιξε και αυτό στο γκολ. Όφι Άρης 0-2 με Ντουντού στο 11, με Γιαννιώτα στο 86 να έχουν διαμορφώσει αυτό το σκορ. Ο Όφι το μοναδικό έτσι που έχει να επιδείξει επιθετικά, αν θέλει, η καλύτερη στιγμή του ήταν το δοκάρι με το Φούντα, έτσι, στο 60 λεπτό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, είναι αυτό που είπα και στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου που ο Άρης είχε την κατοχή, τον έλεγχο, ότι ο Όφη έχει μείνει ακόμη στους πανηγυρισμούς του κυπέλου και καλά κάνει. Έτσι, ήταν πολύ ιστορική στιγμή. Να δούμε το Ράσιτς να χάνει μια ακόμη σπουδαία ευκαιρία για τον Άρη και πάλι αγγίζει τρίτο γκολ η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, αυτή τη φορά με το Ράσιτς. Και αυτή, Γιώργο, νομίζω ότι ήταν κλασική ευκαιρία, γιατί ήταν από καλή θέση, από πλέον
1: από εξαιρετική θέση. Ήταν απλά ο Ράσιτς, έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά. Ναι.
2: Ναι.
1: Από το ύψος του πέναλτι. Από το ύψος
2: του πέναλτι. Με το αριστερό. Από πολύ πλεονεκτική θέση. Έλεγα για τους παίκτες του Όφη και γενικότερα για το κλίμα που επικρατεί εδώ στην Κρήτη, ότι έμεινα στους πανηγυρισμούς από το παιχνίδι κυπέλου και καλά έκαναν ιστορική στιγμή. Ωραία. Μετά από πολλά
1: χρόνια. Έχεις άλλα δύο λεπτά. Είμαστε ήδη στο δεύτερο λεπτό του καθυστερήσεων.
2: Ναι, ακόμη δύο λεπτά. Ναι, έχουμε ξεπεράσει και το δεύτερο. Δηλαδή λιγότερο από δύο λεπτά για να σφυρίξει ο Τσακαλίδης για τελευταία φορά ο Φιάρης. 0-2 εδώ στο Παγκρίτιο. Ντουντού και Γιαννιώτας η σκόρερ. Η δεύτερη συνεχόμενη νίκη του Άρη. Δεν θυμάμαι από πότε έχει να πάρει δύο συνεχόμενες νίκες ο Άρης στη φετινή σεζόν. Δεν θυμάμαι αν το έκανε κιόλας. Ευκαιρία εδώ για τον Όφη με τον Ισέκα χαμένη. Δεν μπορεί ο Όφη να μειώσει, να πετύχει γκολ στο σημερινό παιχνίδι μετά το δοκάρι του Φούντα. Αυτή είναι η δεύτερη σημαντική ευκαιρία που χάνεται ο Ισέκα. Από κοντά κι αυτός αστόχησε με το κεφάλι. Ο Ισέκα, καλή στιγμή και αυτή για, για τον Όφη να μειώσει σε 1-2. Κι όμως, Γιώργο, από ό,τι βλέπω,
1: 4-2 μείωσε ο Βόλος με τον Κύρκο και πάλι στο 90 λεπτό. Λεβαδιακός Βόλος 4-2.
2: Στο πρωτάθλημα δεν είχε κάνει δύο σερινίκες. Ο Άρης τις έκανε τώρα στα play-offs μετά το Βόλο, τη νίκη με 3-2, η πρώτη του Μιχάλη Γρηγορίου, δεύτερη σήμερα για τον Μιχάλη Γρηγορίου, δεύτερη back-to-back νίκη για τον Άρη. Έχει αρχίσει και πάλι να βρέχει στο Ηράκλειο. Μας έφαγες. Έχει αρχίσει να βρέχει, δεν προστατευόμαστε και καλά. Ευτυχώς πάμε για φινάλε αγώνα, οπότε το γλιτώσαμε.
1: Ηρακλή, μην ξεχάσεις.
2: Με βροχή, λες, έστω και
1: γιατί,
2: με βροχή. Γιατί,
1: σε επηρεάζει
2: γιατί
1: η βροχή.
2: Όχι, καθόλου, δεν μας χαλάει τη διάθεση. Λοιπόν, δευτερόλεπτα απομένουν για να σφυρίξει ο Τσακαλίδης. Το κάνει τώρα, με τη συμπλήρωση ακριβώς 4 λεπτών. Συμπληρώθηκε και ο χρόνος των καθυστερήσεων. Τελικό αποτέλεσμα, ο Φιάρης 0-2 με Ντουντού και Γιαννιώτα να είναι η σκόρερ στο 11 και στο 86, δεύτερη σερή νίκη για τον Άρη του Μιχάλη Γρηγορίου. Όφη σε πανηγυρικό κλίμα παρά την ήττα μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Χορηγός της μετάδοσης και του σημερινού αγώνα η Στίχημαν. Αν θες και εσύ να δεις τα κρίσιμα μάτς που θα κρίνουν τους πρωταθλητές, η Στίχημαν με τη νέα προσφορά καλωσορίσματος σου δίνει δώρο ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports. Αλλά και 420 δώρα, όλα χωρίς κατάθεση. Η δράση των play-offs στη Στίχημαν Super League και οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές βραδιές σε περιμένουν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+. Παίξε υπεύθυνα, τελικό αποτέλεσμα εδώ στο Παγκρίτιο, ο Φιάρης 0-2.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
5: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
4: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
5: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
4: Πιστεύω θα τα δω όλα.
5: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
4: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
5: Ποιος παντρεύεται?
4: Καλά, τι λέμε το σύνορα.
5: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Στράντζα. Λιώφη Άρης τελικό 0-2, τελικό και στη Λιβαδιά 5-2 τον Βόλο με γκολ του Παναγιώτη Ηλιάγκα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ευχαριστούμε θερμά, θερμότατα για την ακρόαση, για τη συμμετοχή. Από τον Γιώργο Καστάνη που ήταν στο μικρόφωνο τη εκπομπή, από τον Λευτέρη Χατζημπαντελίδη και τον Θανάση Καζαμπάκα που ήταν στην ηχοληψία, από την κυρία Ελένη Παπό που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Καλή συνέχεια σε όλες, καλή συνέχεια σε όλους. Ακολουθεί σε λίγο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός live με Γιώργο Ζαΐρη μαζί σας.
6: μόνος του. Κάντο, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
7: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons. Coupons.
13: Από πού ακούστηκε αυτό.
12: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
15: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
19: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
21: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
20: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
21: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
20: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
21: Τώρα και Ready εξωτερικού χώρου.
22: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
23: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
24: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
25: Αν ψάχνεις για επαγγελματικά αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, έλα στην autokinesi.gr. Με 35 χρόνια εμπειρίας, σου προσφέρουμε Mercedes-Benz, Sprinter και Vito σε όλη τους την γκάμα. Επταθέσια, κλούβες, κόφες με υδραυλική πόρτα, γερανοφόρα και πολλά άλλα. Εισαγόμενα με αυστηρούς ελέγχους, με εγγυημένα χιλιόμετρα, έτοιμα για δουλειά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Παράδοση με εξάμηνη γραπτή εγγύηση σε άριστη κατάσταση. autokinesi.gr. 19ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων, γέφυρα Ρεσίου. autokinesi.gr. Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά και σας υποσχόμαστε μια τέλεια συνεργασία.
26: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
27: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
26: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
27: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Καλησπέρα στο Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης 95 και 5 παρέα μαζί θα δούμε τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Πάμε να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
4: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
3: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
4: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
3: Πιστεύω θα τα δω όλα.
4: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
3: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
4: Ποιος παντρεύεται?
3: Έλα, τι λέμε τόσο ώρα.
4: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
5: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα.
4: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
5: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και

ευρωπαϊκές βραδιές σε περιμένουν. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Με τον ΠΑΟΚ να παίζει με τον Παυλέγκα, τον Γκένι, τον Πάπα, τον Κετζιόρα, τον Μιχαηλίδη, τον Μεϊτέ, τον Ζαφίρι, τον Κωνσταντέλια, τον Ζήφκοβιτ, τον Τάισον και τον Γερεμέγεφ. Κανείς από τους ποδοσφαιριστές που είχε πρόβλημα τραυματισμού δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει. Και ο Ολυμπιακός με Τζολάκη, Κωστίνη, Αρέτσο, Πυρόλα, Ορτέγκα, Γκαρσία, Έζε, Μαρτίνς, Ροντινέη, Τσικίνιο και Ελ Καμπί. Διετής αναμέτρηση είναι ο κύριος Σιμώνε Σότσα. Βεργέτης ο τέταρτος, Παϊρέτο στο Βάρς. Ένα μάτς χωρίς αύριο και για τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ απλά θέλει τη νίκη για να φτάσει στον Ολυμπιακό διεκδικώντας τη δεύτερη θέση. Ο διαιτητής βλέπει το χρονόμετρό του και σφυρίζει την έναρξη της αναμέτρησης στην Τούμπα με την ομάδα του Ολυμπιακού να προσπαθεί να διώξει την μπάλα με τον Ροντινέη. ΠΑΟΚ ήταν στη σέντρα, επιστροφή από το Ζαφίρι σε ένα σημείο που τρέχει να προλάβει την μπάλα ο Γιάννης Μιχαηλίδης και θα την προλάβει. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος επιτίθεται στην εστία που είναι μπροστά από τη θύρα 4. Ο Παυλέγκα που είχε καιρό να αγωνιστεί. Γίνεται το λάθος, κλέβουν την μπάλα επέκταση του Ολυμπιακού. Το σουτ, η μπάλα κοντράρει και ο Παυλέγκα έρχεται με διπλή προσπάθεια να σώσει. Ήταν η πρώτη μεγάλη φάση μπροστά σε μία από τις δύο εστίες. Την είχε ο Ολυμπιακός. Είχαμε ένα μπέρδεμα εκεί, δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ ο Τσικίνιο. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση με τον Μπάμπα να χάνει την μπάλα, να μην μπορεί ο Κετσιόρα να κάνει καλό κοντρόλ. Να λοιπόν που εδώ χρειάστηκε και η παρέμβαση του Παυλέγκα, την έννοια να προλάβει και να διώξει την μπάλα. Στο 52 δευτερόλεπτο της αναμέτρησης ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-0 με την εκτέλεση του πλαγίου για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα πηγαίνει πίσω εκεί όπου λογικά θα την υποδεχτεί ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Ρέτσος, ο οποίος ζητάει να γίνει κίνηση από τους παίκτες που παίζουν πλάγια. Η μπάλα πηγαίνει προς τον Ελκαμπή. Βγαίνει ο Παυλέγκα έξω από την περιοχή του, προστατεύει την μπάλα, βγαίνει out. Έβαλε το κορμί του μπροστά από τον LKB. Out η μπάλα. Να σας πω απλά ότι στο μεγάλο ντέρμπι στην Αγγλία, Manchester United Liverpool 2-2 από 2-0 η Liverpool στο δεύτερο ημίχρονο ισοφάρισε, εκεί θέλουμε 17 λεπτά. Και τάφε Ράγιο Βαγεκάνο 0-2 και Juventus Verona αρχίζει σε λίγο το παιχνίδι. Θα να βλέπουμε εδώ τη φάση με το σουτ το οποίο έκανε ο Τσικίνιο. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ αργότερα μπροστά στο Τσικίνιο και πάλι ο Παυλέγκα έδιωξε την μπάλα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-0 στο πρώτο προς δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου θα προσπαθήσει να πάρει μια πρώτη κεφαλιά ο Ζαφίρης. Η μπάλα επιστρέφει στο Ρέτσο με το κεφάλι, πάει να βρει τον Έσε. Είναι και ο Γκαρθία εκεί. Θα πάρει την μπάλα. Σηκώνουν ψηλά οι Ερυθρόλευκοι την μπάλα. Εκεί όπου την κατεβάζει ο Έσε και προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά με τον Μαρτίνς να ζητάει την μπάλα, να κλέβει την μπάλα όμως εδώ πολύ ωραία και είναι ο Ζαφίρης προσπαθεί να βρει το Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά, εκεί όπου κρατάει την μπάλα ο Τάισον. Ο Τάισον γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Μεϊτέ, ο οποίος αργεί, δεν προλαβαίνει την μπάλα. Θα την πάρει ο Μαρτίνς, θα τη δώσει στον Γκαρθία. Ο Γκαρθία με τη σειρά του θα δώσει ξανά την μπάλα στο Μαρτίνς. Έρχεται για βοήθεια εκεί ο Ροντινέη, πλάγιο για την ομάδα του Ολυμπιακού. Το παραχώρησε ο Ζαφίρης στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-0. Μόλις τώρα η Gladbach σκοράρει και κάνει το 1-0 απέναντι στην Borussia Dortmund. Με τον παίκτη τον Κωστίνια να εκτελεί το πλάγιο και να γυρίζει την μπάλα πολύ πίσω. Εκεί όπου ο Πυρόλα είναι αυτός ο οποίος θα δώσει την μπάλα στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος θα πάρει ξανά την μπάλα από τον Πυρόλα. Από τα δεξιά Ολυμπιακός μια βαθιά παλιά για τον LKB, ο οποίος τρέχει να προλάβει την μπάλα μπροστά από τον Μιχαηλίδη, εντελώς πλάγια. Θα δώσει την μπάλα στο Ροντινέη. Ροντινέη αλλάζει την μπάλα για τον Έσε. Ο Έζε πιεζόμενος εκεί από τον Ζήφκοβιτς, ο οποίος είχε γυρίσει πίσω για να βοηθήσει. Η σέντρα για τους Ερυθρόλευκους διώχνει σε πρώτο χρόνο ο Μιχαηλίδης μακριά. Πρώτη κεφαλιά από τον Γκένι. Έρχεται και να διώξει την μπάλα ο Ζαφίρης, αλλά πάνω σε παίκτη του Ολυμπιακού με τον Γκαρθία να παίρνει την μπάλα. Να δίνει στον Έζε. Ο Έζε από την άλλη πλευρά θα δώσει στο Μαρτίνς. Μαρτίνς από τα αριστερά θα ψάξει να βρει τον Πυρόλα. Ο Πυρόλα κρατάει τον Κωστίνια. Συγγνώμη, ο Κωστίνια γυρίζει τώρα την μπάλα πίσω στον Πυρόλα. Και ο Πυρόλα θα δώσει την μπάλα στο Ρέτσο. Τρίτο λεπτό ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-0. Ρέτσος ξανά στον Πυρόλα. Πυρόλα για να δούμε την μπάλα. Κρατάει την μπάλα, ψάχνει να βρει τον Κωστίνια. Κωστίνια πίσω η μπάλα. Εντελώς ξανά στον στόπερ του Ολυμπιακού τον Πυρόλα και αυτό στον Τζολάκη έξω από την περιοχή του Σάμπα Κότερμα, καθώς ήταν μακριά ο Γερεμέγεφ, που θα προσπαθήσει να βρει τον Μαρτίνς. Είναι πολύ δυνατή η μπαλιά. Πλάγιο η μπάλα κοντά στην περιοχή του Παυλέγκα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-0 στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Γκένι να πηγαίνει να παίρνει την μπάλα σιγά σιγά για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο από τα δεξιά.
Ο Κένι, ο οποίος ψάχνει να βρει έναν

παίχτη του, κάνει την κίνηση ο Ζαφίρης, πιο πίσω είναι ο Κετζιόρα, δεν το έχει εκτελέσει ακόμα, θα δώσει γρήγορα την μπάλα στο Ζίφκοβιτς, θα χαθεί η μπάλα και ο Μαρτίνς πήγε να δώσει τον Γκαρσία, πρώτος την μπάλα ο Ελ Καμπί, η μπάλα πηγαίνει στον Έζε, ο Έζε γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πιρόλα, ο Πιρόλα για το Ρέτσο και ο Ρέτσος παίζει από την άλλη πλευρά τώρα, για να δούμε τον Πιρόλα. Η παλιά του είναι εκεί όπου κινείται για να πάρει την μπάλα και κλείνεται αρκετά ο Ροντινέη, έχει φτάσει στον άξονα. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά και είναι ακάλυπτος ο Μαρτίνς, θέλει προσοχή γιατί πάει να μπει περιοχή. Η σέντρα σου του Έζε και ο Παυλέγκα διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Η πρώτη επέμβαση του Παυλέγκα, το κόρνερ πάει να το εκτελέσει ο Τσικίνιο. Τέταρτο προς πέμπτο λεπτό, ξαναβλέπουμε τη φάση με το Μαρτίνς πλάγια πριν μπει στην περιοχή να έρχεται να γίνεται το σουτ και η μπάλα από τα πόδια του Τσικίνιο έρχεται ο Παυλέγκα και παραχωρεί το κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση είναι για τον Ολυμπιακό. Εκτελείται μέσα στην περιοχή. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Μεγάλη κεφαλιά για τον Ολυμπιακό. Εδώ είναι συνεχώς καμπανάκια αυτά για τον ΠΑΟΚ. Ο Ελ Καμπί πήρε μόνος σου την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα δίπλα από το δοκάρι. Άλλη μία φάση για τον Ολυμπιακό από την εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο. Η πρώτη κεφαλιά από τον Πιρόλα και ήρθε ο Ελ Καμπί σχεδόν ανενόχλητος. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν βρήκε γεμάτα την μπάλα, την πέρασε την μπάλα δίπλα από το δοκάρι. Η φάση αυτή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει μπει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Θέλει λίγο προσοχή, υπάρχει πλάνο και του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος πιάνει τα μαλλιά του, μη πιστεύοντας την ευκαιρία που έχασε ο Ολυμπιακός. Από την άλλη πλευρά ο Λουτσέσκου τους λέει να ηρεμήσουν και να σκεφτούν να παίζουν μυαλωμένα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πάει να βγει μπροστά, θα σπάσει την μπάλα για τον Τάισον. Τάισον μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Θέλει να βγάλει μια σέντρα. Έρχεται πρώτος ο Ρέτσος, απομακρύνει την μπάλα. Εκεί όπου παλεύει ο Μαρτίνς να κερδίσει την μπάλα, κερδίζει καθαρά ο Κένι. Κένι κρατάει την μπάλα. Κένι θα γυρίσει την μπάλα πίσω εντελώς στον Κετζιόρα. Κετζιόρα με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης ωραία για το Μεϊτέ. Μεϊτέ κρατάει την μπάλα, σπάει την μπάλα πλάγια για τον Μπάμπα. Μόλις τώρα Manchester United Liverpool 3-2 στο 77. Μιχαηλίδης, η μπάλα πίσω στον Παυλέγκα. Παυλέγκα πετάει την μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Κένι. Πάει γρήγορο ο Μαρτίνς να τον βάλει την κόντρα. Ο Κένι προλαβαίνει την μπάλα εκτός παιδιάς. Τελικά είναι πλάγιο για τον ΠΑΟ γιατί πήγε να τσιμπήσει την μπάλα ο Μαρτίνς και την έστειλε μόνος του πλάγιο. Εκτελέστηκε γρήγορα. Κένι θα δώσει την μπάλα για τον Κετζιόρα. Θα ξαναπάρει ο Κετζιόρα από τον Κένι. Παίξαν για δύο φορές την μπάλα μεταξύ τους και η μπάλα πάει στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης πίσω στον Παυλέγκα. Παυλέγκα στον άξονα θα δώσει την μπάλα στο Μεϊτέ και αυτός γρήγορα και ωραία θα δώσει την μπάλα στο Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα πίσω η μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης 7ο προς 8ο λεπτό 0-0. Μιχαηλίδης μια μπαλιά πρόσεκτη, ο Κένι θα την προλάβει ευτυχώς πριν βγει πλάγιο. Μπάλα πάει στον Κετζιόρα. Κετζιόρα ξανά για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα πετάει την μπάλα, ο πήγε να την αφήσει κάτω από τα πόδια ο Τάισον για να φύγει μπροστά η μπάλα. Απομάκρυνε παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Μιχαηλίδης πήρε την μπάλα, την ξανά δώσε στον Τάισον και αυτό ξανά στον Μιχαηλίδη. Και θέλει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα μπροστά στο Ζαφίρι. Γίνεται το λάθος, κλέβει την μπάλα ο Έζε. Έζε για τον Ολυμπιακό. Πηγαίνει πλάγια. Ο Ορτέγκα είναι αυτός ο οποίος πιέζεται. Για να δούμε αυτή τη φάση. Μαρτίνς. Κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Προσπαθεί να καθαρίσει τη φάση ο Κένι. Η μπάλα παίζεται εκεί όπου ο Ζαφίρης πάει γρήγορα να παίξει την μπάλα με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος είχε μείνει πίσω για να δώσει βοήθειες. Η βαθιά παλιά για τον Κένι από τα δεξιά. Και τώρα Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή. Δεν μπορεί να κάνει πρώτο στο σούτ ο Ζαφίρης. Επιστρέφει μπάλα στον Τάισον. Μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά για τον Μπάμπα. Μπάμπα ξανά για τον Τάισον. Κοντά και ο Ζαφίρης, Μπάμπα, Μεϊτέ, πίσω η μπάλα στον Κετζιόρα, ο Κετζιόρα με τη μία για τον Κένι. Κένι από τα δεξιά, θα βγάλει τη σέντρα μες στην περιοχή. Εύκολα απομακρύνει την μπάλα ο Πιρόλα. Και κατοχή μπάλας για τον Ολυμπιακό, με τον Ορτέγκα να πετάει την μπάλα μπροστά για τον Ελ Καμπί. Είναι πολύ δυνατή η μπαλιά. Βγαίνει ο Παυλέγκα πολλά μέτρα έξω από τη μεγάλη του περιοχή και παραχωρεί το πλάγιο. Διάβασε εδώ τη φάση ο Παυλέγκα που ήδη έχει μία απόκρουση στο σούτ του Τσικίνιο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-0 στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ελ Καμπί αφήνει την μπάλα για να εκτελέσει συμπαίκτης του το πλάγιο. Από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός 0-0. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Η μπάλα πίσω στον Πιρόλα. Ο Πιρόλα θα αλλάζει παιχνίδι για το Ρέτσο. Ακροβολίζεται για να πάρει την μπάλα εκεί ο Κωστίνια. Θα κάνει μια βαθιά μπαλιά προσπαθώντας να βρει τον Ελ Καμπί. Λογικά εκεί ο Μιχαηλίδης
δεν θα προφυλάξει την μπάλα, δεν μπόρεσε και ο Ελκαμπή να την προλάβει, η μπάλα βγήκε out. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-0. 1:10 λεπτό της αναμέτρησης. Κατοχή μπάλας, ενώ εδώ ξαναβλέπουμε το σουρ και την απόκριση του Παυλέγκα με το ένα χέρι στο corner, σε αυτή την πρώτη καλή ευκαιρία μπροστά στις δύο εστίες. ΠΑΟΚ παίζει με το build-up την μπάλα, η μπάλα πάει στο Μιχαηλίδη, Μιχαηλίδης γυρίζει την μπάλα πίσω στον Παυλέγκα. Παυλέγκα πιεζόμενος καταφέρνει και μπροστά από τον Γκαρσία να διώξει την μπάλα. Επιμένουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, πρέπει να είναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ όμως. Ναι. Από τα δεξιά θα πάει να πάρει την μπάλα ο Κένι. Ακριβώς 10 λεπτά συμπληρώσαμε, 0-0. Μπάλα πηγαίνει στον Παυλέγκα από τον Κεντζιόρα, αυτός ξαναδίνει την μπάλα στον Κεντζιόρα. Ο Πολωνός περνάει τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, πηγαίνει στα πλάγια, ζητάει κίνηση να πάρει ο Ζίφκοβιτς την μπάλα να την πετάξει μπροστά. Ο Ρέτσος απομακρύνει την μπάλα, λογικά πρώτος την μπάλα θα πάει εκεί. Και πάει ο Τάισον και έρχεται για να του δώσει βοήθεια ο Μπάμπα. Ζήτησε μπάλα ο Κωνσταντέλιας, δεν την πήρε την μπάλα. Μπάλα πηγαίνει πλάγιο. Κατοχή μπάλας για την ομάδα του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, με το Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα, για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να δώσει το Μεϊτέ, ο οποίος πήγε να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Δεν αφήνει να βγει η μπάλα πλάγιο εκεί ο Μαρτίνς, ο οποίος την κατεβάζει γρήγορα. Την κρατάει την μπάλα ο Πιστοχωρή, καθώς πιέστηκε και γύρισε την μπάλα πίσω στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος θα δώσει την μπάλα για τον Γκαρθία. Ο Γκαρθία πίσω στον Τζολάκη. Ο Τζολάκης θα δώσει ένα δυνατό βολέ ψάχνοντας και πάλι τον Ελκαμπή. Παυλέγκα βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Το έχει κάνει πολλές φορές αυτό ο Ολυμπιακός. Ενώ να πούμε ότι έπεσα άτσαλα ο Κωστίνια εδώ. Με τον Μπάμπα μονομάχησαν. Κωστίνια, ο οποίος έπεσε κάτω. Θα να βλέπουμε τη φάση. Ο Μπάμπα διεκδικεί την μπάλα. Ο Κωστίνια έπεσε κάτω. Και ακόμα δεν έχει σηκωθεί. Είμαστε στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Να πούμε στο στοίχημα πολύ γρήγορα. Το 84 Manchester United Liverpool 3-2. Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο στα τελειώματα 0-2. Έχει ακυρωθεί το γκολ της Gladbach, Γερμανία. Ενώ στη Γαλλία έχουμε ο Σέραντζ 1-0, Παρί FK Μπρέστ 2-0 και Στρασβούργο Τουλούζ 1-1. Αυτά είναι όλα σκορ ημιχρόνου. Λοιπόν, θα σηκωθεί σιγά σιγά ο Κωστίνια και το μάτς θα συνεχιστεί. Μάλιστα και το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού κάνει νόημα στο Μεντιλίμπαρο ότι είναι εντάξει. Άρα το μάτς θα συνεχιστεί μετά από αυτή τη μικρή διακοπή. 12ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5. Να πούμε ότι στην αποστολή του ΠΑΟΚ είναι και ο Μπαταούλας μετά από καιρό. Υπάρχουν πρόβλημα και με τον Λόβρεν, ο οποίος είναι εκτός. Εκτός από τον Βολιάκο θέλησε να έχει έναν ακόμα στόπερ, ο Ρασβάλ Λουτσέσκου. Στο 12ο προς 13ο λεπτό ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-0. Με κατοχή μπάλας γρήγορα για τον ΠΑΟΚ και τον Παυλέγκα να παίρνει την μπάλα. Παυλέγκα. Για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του να δώσει την μπάλα στον Τόμας Κετζιόρα. Κετζιόρα κρατάει την μπάλα. Πιέζεται από τον Ελκαμπή, γυρίζει την μπάλα πίσω εκεί όπου ο Παυλέγκα θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα βρει στον άξονα τον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ με τη μία θα σπάσει ωραία την μπάλα για τον Μπάμπα. Ενώ ο Ολυμπιακός παίζει προς το παρόν με 10, γιατί δεν μπήκε ακόμα ο Κωστίνια μέσα. Απομακρύνουν όπως οι Ερυθρόλευκοι. Η μπάλα επιστρέφει στο Μιχαηλίδη και τώρα πηγαίνει στο Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα. Μπάλα πηγαίνει για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια στον άξονα, στο χώρο του κέντρου. Γυρίζει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. 13ο λεπτό, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-0. Μπάλα πηγαίνει πλάγια εκεί όπου κινείται ο Κετζιόρα για να δώσει την μπάλα στον Κένι. Ο Κένι ξαναδίνει την μπάλα στον Κετζιόρα. Κετζιόρα κάτω από το χώρο του κέντρου προς την εστία του Παυλέγκα. Τώρα περνάει η μπάλα, τη δίνει στο Μεϊτέ. Μεϊτέ ξανά για τον Κετζιόρα. ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει ακόμα φάση στο παιχνίδι. Δεν είχε αναγκάσει τον Τζολάκη σε κάποια απόκρουση. Προσπαθεί τώρα να παίξει πλάγια με τον Ζίφκοβιτς. Πιέζεται από τον Ορτέγκα. Ζίφκοβιτς. Αλλάζει την μπάλα εκτός περιοχής για τον Μεϊτέ, ο οποίος με τη μία πήγε να δώσει καλή φάση για τον ΠΑΟΚ. Αν εκεί ο Κένι προλάβαινε την μπάλα, τελικά έχουμε κόρνερ, γιατί τελευταίος ακούμπησε την μπάλα ο Πιρόλα. Από αυτή την ωραία πάσα του Μεϊτέ, ο Πιρόλα βρήκε την μπάλα με το κεφάλι, έστω και αν την ακούμπησε πολύ λίγο, είναι κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν έχουμε το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση για τον ΠΑΟΚ. Ένα έχει και ο Ολυμπιακός, 1-1 στα κόρνερ, 0-0 το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Με τον Ζίφκοβιτς να εκτελεί το κόρνερ, πρώτη κεφαλιά πάσα, εδώ τώρα κάποιος πρέπει να τελειώσει το μεγάλη φάση, γκολ για τον ΠΑΟΚ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ και 1-0 με τον Γερεμέγεφ.
ήταν ο Τζολάκης αυτός ο οποίος δεν κατάφερε να μπλοκάρει την μπάλα και ο Γερεμέγεφ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0 στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Όλα ξεκίνησαν από την εκτέλεση κόρνερ του Ζίφκοβιτς, πρώτη κεφαλιά στο δοκάρι, ένα σουτ με τον Γερεμέγεφ να κεροφυλαχτεί καθώς ο Τζολάκης δεν μπλόκαρε την μπάλα. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Το σουτ το πρώτο ήταν από τον Μιχαηλίδη που ανάγκασε τον Τζολάκη σε ασθενή απόκρουση και έρχεται ο Γερεμέγεφ, σκοράρει και κάνει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0 με τον Τζολάκη να μην μπορεί να μπλοκάρει την μπάλα και το Γερεμέγεφ κανονική θέση να σκοράρει και να κάνει το 1-0. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, με αυτό το γκολ του Γερεμέγεφ στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, πρέπει να το πούμε αυτό, δεν έχει χάσει φέτος από τον Ολυμπιακό σε κανένα μάτσι, είτε είναι πρωταθλήματος, είτε ο νοκάουτ αγώνας κυπέλου. Για να δούμε. Δεν ξέρω αν γίνεται και κάποιος έλεγχος για το ΒΑΡ, δεν νομίζω. Δεν υπάρχει κάτι. Ο Γερεμέγεφ περιμένει απλά την επιβεβαίωση. Με αυτό το γκολ στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης δίνει το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0, κανονικά και με τον νόμο τον γκολ, με τον Γερεμέγεφ να σκοράρει στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Στην πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός είναι τώρα στην κατοχή μπάλας για αυτόν με τον Ροντινέι. Ροντινέι θέλει να σπάσει την μπάλα πλάγια για τον LKB. LKB πάει να μπει περιοχή, μπαίνει η περιοχή. Θέλει να δώσει την μπάλα εκεί όπου έχουμε το σούτ από το Τζικίνιο. Η μπάλα χτυπάει πάνω στον Κετζιόρα και πάει ο ΠΑΟΚ να βγει ξανά μπροστά με τον Τάισον. Τάισον είναι πολύ γρήγορος. Για να δούμε. Πήγε να περάσει παλιά για τον Γερεμέγεφ. Έκοψε ο Ρέτσος και στη συνέχεια κατοχή μπάλας για τον Ολυμπιακό με τον Γκαρσία. Να δίνει την μπάλα πίσω στον Πυρόλα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0 με τον γκολ του Γερεμέγεφ στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Έζε. Κρατάει την μπάλα. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά, εκεί όπου θα κατεβάσει την μπάλα ο Τσικίνιο. Θα προσπαθήσει να δώσει την μπάλα για τον Έλκαπ, για τον Ροντινέι. Κόβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ και πάει να βγει μπροστά ο Ζαφίρης. Κρατάει την μπάλα. Θέλει βοήθεια. Μια μπαλιά. Πάει να τη διεκδικήσει ο Ζίφκοβιτς. Πρώτος πάει στην μπάλα ο Πυρόλα και παραχωρεί το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά. ΠΑΟΚ προηγείται του Ολυμπιακού με 1-0 με τον γκολ του Γερεμέγεφ. Το πλάγιο το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Κένι. Στο 17ο λεπτό ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0. Από την εκτέλεση κόρνερ επαναλαμβάνουμε τον Ζίφκοβιτς στο πρώτο σου του Μιχαηλίδη και στην επαναφορά μετά την απόκριση του Τζολάκη ήταν εκεί που έπρεπε ο Γερεμέγεφ και σκόραρε. Ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα με τον Ορτέγκα να δίνει την μπάλα στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα πίσω στον Τζολάκη. Τζολάκης παραλίγο να χάσει την μπάλα. Μπήκε εκεί πολύ δυνατά ο Κωνσταντέλιας να τον πιέσει. Έστω και με δεύτερη προσπάθεια ο Τζολάκης κατάφερε να κάνει την τρίπλα και να διώξει την μπάλα. Ροντινέι κρατάει την μπάλα. Έχει γυρίσει πολύ πίσω. Μπάλα πηγαίνει στον Τσικίνι, ο οποίος θέλει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Μαρτίνς. Πρώτη κεφαλιά από τον Κετζιόρα. Γερεμέγεφ με το κεφάλι πήγε να δώσει την μπάσα. Εδώ γλίστρησε ο Μαρτίνς. Πήραν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ με τον Γκένι, την έδωσε στον Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα πίσω την μπάλα στον Παυλένκα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0 στο 18ο λεπτό. Παυλένκα με τα πόδια θέλει να πετάξει την μπάλα μπροστά. Κεφαλιά πρώτη από τον παίκτη Ολυμπιακού, τον Πυρόλα, και στη συνέχεια έχουμε φάουλ. Τον Γκαρθία, καθώς στη διεκδίκηση της μπάλας τον πάτησε κατά λάθος ο Ζαφίρης και έδωσε το φάουλ ο Σιμόνε Σότσα. Ακούτε Μετρόπολης 95 και 5. Είμαστε στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-0 με τον γκολ του Γερεμέγεφ. Η φάση όπου ο Κωνσταντέλιας πιάνει τα μαλλιά του γιατί καταλάβει εκεί ότι το τσάφ του Τζολάκη θα μπορούσε να φέρει ένα δεύτερο γκολ για τον ΠΑΟΚ. Στο 19ο λεπτό ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0. Κατοχή μπάλας για τους Ερυθρόλευκους. Θα έχουν να βρει ένα στήριγμα Γκαρσία. Δίνει την μπάλα εκεί που είναι ο Ρέτσος. Με το Γερεμέγεφ να περιμένει. Η μπάλα πηγαίνει πλάγια. Ο Ορτέγκα πάει την μπάλα για τον Μαρτίνς. Μαρτίνς από τα αριστερά. Θέλει να μπει στην περιοχή. Θα κάνει και το σούτ. Ο Παυλένκα απομακρύνει ασθενώς και έρχεται ο Μπάμπα μπροστά σε δύο παίκτες του Ολυμπιακού και διώχνει την μπάλα πλάγιο. Αλλά ως μη γεννόμενη φάση. Πολύ απλά γιατί ο Μαρτίνς ήταν σε θέση offside.
ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0. Εδώ και 5 λεπτά ο ΠΑΟΚ προηγείται με τον γκολ του Γερεμέγεφ. Και η συνέχεια στο παιχνίδι θέλει κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ, γιατί ήταν εκτεθειμένος παίκτης του Ολυμπιακού. Να ξαναδώ τη φάση. Ο Μαρτίνς ήταν αυτός, ο οποίος σύμφωνα με τον βοηθό ήταν εκτεθειμένος. Μετρόπολης 95-5. Χαϊδεύουμε τα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Με την ομάδα του ΠΑΟΚ να προηγείται με 1-0 με τον γκολ, επαναλαμβάνω, του Γερεμέγεφ. Παυλένκα πετάει την μπάλα δυνατά εκεί όπου θα πήγε να πάρει πρώτη κεφαλιά ο Γερεμέγεφ. Η μπάλα έφτασε όμως στον Ορτέγκα. Ορτέγκα θα δώσει στο Ρέτσο. Και ο Ρέτσος γυρίζει την μπάλα πίσω στο Τζολάκι που με τα πόδια δυνατά θα προσπαθήσει να βρει τον Μαρτίνς. Πρώτη κεφαλιά από τον Γκένι. Εκεί που πάει η μπάλα έχουμε κατοχή για τον ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα. Τάισον. Τάισον πάει να βρει τον Κωνσταντέλια. Καλύπτει με το σώμα του την μπάλα, αλλά κάνει λάθος εκεί ο Γκαρθία. Η μπάλα βγήκε έξω, ο Ρέτσος ήταν. Πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Πίεσε ο Κωνσταντέλιας εκεί, ανάγκασε το Ρέτσο να κάνει το λάθος. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0 στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Με το Ραχμάν Μπάμπα να παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο. Για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να δώσει την μπάλα στον Κωνσταντέλια. Δεν είναι καλή η πάσα του Κωνσταντέλια ξανά και πάει να βγει ο Ολυμπιακός μπροστά, αλλά είναι τόσο δυνατή η μπαλιά, όπου λογικά και εύκολα εκεί ο Κετζιόρα θα δώσει την μπάλα στον Παυλένκα. Και ο Παυλένκα θα πετάξει την μπάλα μπροστά, πλάγιο απευθείας για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά, όπως επιτίθενται οι Ερυθρόλευκοι. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0 στο 21ο λεπτό. Μπάλα πηγαίνει πίσω για τον Πιρόλα. Πιρόλα θα δώσει την μπάλα στον Γκαρθία. Αυτός θα αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Κωστίνια. Κωστίνια θα δώσει ξανά την μπάλα στο Ρέτσο. Ρέτσο ζητάει κίνηση. Θα πάρει την μπάλα ο Έζε. Θα δώσει ξανά στον Πιρόλα. Ο Πιρόλα από τα δεξιά συγκλίνει προς τον άξονα. Γίνεται το λάθος. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Γερεμέγεφ ήταν αυτός που έκλεψε την μπάλα. Και έχουμε την παλιά από το Ζαφίρι να μην περνάει όμως. Κόβουν την μπάλα γρήγορα με τον Ροντινέι, παίκτες του Ολυμπιακού. Εκεί που πάει η μπάλα όμως έχουμε κατοχή για τον Ολυμπιακό. Με το Ζαφίρι μάλλον να έχει σταματήσει την μπάλα με το χέρι. Εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Ροντινέι κάνει την τρίπλα και πάει να βγει μπροστά. Πετάει την μπάλα για τον Ελκαμπή. Ελκαμπή το σουτ. Παυλένκα σπουδαία απόκρουση, λέει όχι στον Ελκαμπή. Δεύτερη απόκρουση του Παυλένκα στο σουτ του Ελκαμπή από πλάγια θέση. Ολυμπιακός επιμένει με το Μαρτίνς. Θα δώσει την μπάλα εκεί όπου ο Ορτέγκα κρατάει την μπάλα. Πάει η μπάλα μες στην περιοχή. Η σέντρα έρχεται και παραχωρεί το κόρνερ ο Μεϊτέ. Θα αναβλέπουμε τη φάση με το σουτ του Ελκαμπή και την απόκρουση του Παυλένκα. Με τη μία το σουτ, με γροθιές ο Παυλένκα έστειλε την μπάλα μακριά από την εστία του. Και βλέπουμε τον Ελκαμπή να τα βάζει με τον εαυτό του, με την τύχη του, λογικά με τον Παυλένκα πρέπει να τα βάλει, γιατί αυτός απέκρουσε την μπάλα. Ακούτε Μετρόπολης 95-5. Πάω Ολυμπιακός 1-0 στο 22ο λεπτό. Εκτελέσκεται το κόρνερ για τους Ερυθρόλευκους. Με γροθιές ο Παυλένκα από τη μικρή του περιοχή στέλνει την μπάλα εκεί όπου παλεύει ο Μαρτίνς για να πάρει την μπάλα. Αλλά θα την πάρει ο Κωνσταντέλιας και θα μείνει όρθιος και θα πετάξει την μπάλα μπροστά. Ο Τάισον, αυτή είναι ευκαιρία για τον Πάο και έχουμε το τέτα τέτ. Για να δούμε. Ανοίγει λίγο παραπάνω την μπάλα. Έρχεται ο Τζολάκης, κόβει την μπάλα στα όρια της μεγάλης του περιοχής. Εδώ ο Πάοκ θα μπορούσε να κάνει το 2-0. Μεγάλη φάση για τον Πάοκ. Με τον Τζολάκη να απομακρύνει την μπάλα. Ήταν πολύ σπουδαία φάση αυτή. Όπως νωρίτερα ο Παυλένκα είπε όχι στον Ελκαμπή, τώρα έρχεται ο Τζολάκης και λέει όχι στον Κωνσταντέλια. Και έχουμε ξανά τη φάση. Με την ωραία μπαλιά. Και τον Κωνσταντέλια να βγαίνει μπροστά και τον Τζολάκη σαν χταπόδι. Ο Γερεμέγεφ ήταν αυτός που έκανε το σουτ. Ο Κωνσταντέλια ήταν αυτός που έκανε την μπάσα. Ακούτε Μετρόπολης 95-5. 1-0 ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Με τη μεγάλη φάση και την σπουδαία απόκριση που έχασε, που έκανε τώρα ο Τζολάκης. Στην εξέλιξη της φάσης έχουμε ένα φάουλ για τον Ολυμπιακό. Το φάουλ είναι αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εδώ τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πηγαίνει ο Τζολάκης στην προηγούμενη φάση, στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα, πιάνει τον αστράγαλό του και έχει μπει μέσα το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Αυτό μας βοηθάει να σας πω. Το στοίχημα Αγγλίας στις καθυστερήσεις Manchester Liverpool 3-0. Την Ιταλία στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου Juventus Verona 0-0. Ημίχρονο Borussia Gladbach Dortmund 0-0. Την Κύπρο νωρίς στο 25 έχουμε πολλά γκολ. Απόλλωνας Λεμεσού Πάφος 2-1. Στη Γαλλία έχουμε ο Σερ στο δεύτερο ημίχρονο Αντζέ 1-0. Παρί FK Brest 2-0 και Στρασβούργο Τουλούζ 1-1. Αυτά είναι μερικά από τα αποτελέσματα, ενώ σε λίγο αρχίζει και το Betis Real Oviedo.
Εδώ ξαναβλέπουμε τον γκολ πάνω από τον ντρόν, την ωραία προσπάθεια του Μιχαηλίδη, το rebound του Γερεμέγευ στην ασθενή απόκριση του Τζολάκη. Και έτσι έγινε αυτό το 1-0 για τον ΠΑΟΚ, σκορ που χωρίζει τις δύο ομάδες. Το φάουλ εκτελέστηκε. Ο Ροντινέι θέλει να κάνει μία σέντρα και πρέπει να έχουμε κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Διεκδίκησε την μπάλα εκεί ο Ζαφίρης στο δεύτερο δοκάρι για να μην έρθει παίκτης του Ολυμπιακού και πάρει την κεφαλιά. Παραχώρησε το κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Είναι το τρίτο κόρνερ για τους Ερυθρόλευκους. Ένα έχει ο ΠΑΟΚ. Πήγε ο Μαρτίνς εκεί να διεκδικήσει την μπάλα. Ο Ζαφίρης είναι αυτός που παίρνει την κεφαλιά και παραχωρεί το κόρνερ για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί. Κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Out την μπάλα. Πήραν ξανά κεφαλιά εδώ οι Ερυθρόλευκοι. Η κεφαλιά ήταν. Η κεφαλιά δεν είναι κεφαλιά. Περισσότερο είναι όμως εδώ του Κωστίνια. Η μπάλα πέρασε out. Έλεγε την πορεία της μπάλας πάνω στο Παυλέγκα. ΠΑΟΚ ο οποίος κρατάει αυτό το προβάδισμα. Πάρα πολύ σημαντικό στη μάχη έστω της δεύτερης θέσης για το δικέφαλο. Θυμίζω ότι στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 66. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ πήγε στους 61 όσους και ο Ολυμπιακός. Και ο Παναθηναϊκός έχει 50 με 66 και 50 φυσικά έναν αγώνα λιγότερο αυτές οι δύο ομάδες. Κατοχή μπάλας έχουμε τώρα για τους Ερυθρόλευκους. Να διώχνουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ. Να την παίρνει την μπάλα ο Ζαφίρης. Να γίνεται το λάθος. Να κλέβουν την μπάλα. Επέκταση του δικεφάλου πιέζουν. Η μπάλα πηγαίνει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα, ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω εντελώς. Το Ρέτσο. Ρέτσο. Στο 26ο λεπτό ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0. Μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά στον Πιρόλα. Αυτός θα δώσει την μπάλα στον Έζε. Ο Έζε κάνει την κίνηση για να ξαναπάρει μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει εντελώς αριστερά. Με Ορτέγκα να ζητάει την μπάλα να κάνουν την κίνηση παίκτες του Ολυμπιακού. Από τις κόντρες ευνοούνται οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Αλλά έρχονται και κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού με το Ροντινέι. Ροντινέι θα σπάσει την μπάλα εκεί. Ο Ποτσικίνιο δεν δίνει στο Μαρτίνς. Θέλει να κάνει το σουτ. Την μπάλα χτυπάει πάνω στον Γκένι που έπεσε για να διώξει την μπάλα. Επιστρέφει μπάλα στον Γκαρθία. Μαρτίνς. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Μέιτε. Έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ψύχραμα θα δώσει την μπάλα στον Γκένι. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0-27. Πίσω στον Παυλέγκα. Με τα πόδια αυτός θα απομακρύνει την μπάλα. Κατοχή μπάλας έχουμε γρήγορα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο χώρο του κέντρου με το Ζαφίρι να δίνει στο Μεϊτέ και να θέλει να δώσει τον Ντάισον. Πρώτο στην μπάλα ο Πιρόλα. Έρχεται όμως παίρνει το rebound ο Μπάμπα. Θα δώσει την μπάλα για τον Ντάισον. Ο Ντάισον θα γυρίσει την μπάλα πολύ πίσω. Για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης ψύχραμα θα ψάξει να βρει το Ζαφίρι. Ο Ζαφίρης πολύ ωραία πίσω στον Παυλέγκα γιατί πιεζόταν. 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 27ο λεπτό. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό, δεν βρήκε συμπαίκτη του Παυλέγκα εκεί στην προσπάθειά του, ενώ έχει σηκωθεί ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης για προθέρμανση, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να βγάλει το παιχνίδι ο Τζολάκης γιατί νωρίτερα δραματίστηκε και χρειάστηκε να μπει και το ιατρικό επιτελείο. Ήταν η φάση που απομάκρυνε την μπάλα στο τέταρτο του Γερεμέγεφ. Πάντως τώρα ο Τζολάκης έχει την μπάλα με τα πόδια, θα τη δώσει την μπάλα στον Πιρόλα. Ο Πιρόλα κρατάει την μπάλα, έρχεται να πάρει την μπάλα ο Γκαρθία. Γκαρθία θα δώσει την μπάλα στο Ρέτσο. Στο 28 λεπτό 1-0 ο ΠΑΟΚ εδώ και 10 λεπτά προηγείται με τον γκολ του Γερεμέγεφ. Κατοχή μπάλας γρήγορα για τον Τσικίνιο. Θέλει να βγάλει τη σέντρα. Αυτή είναι εύκολη δουλειά για τον Παυλέγκα, ο οποίος τρέχει, μπλοκάρει την μπάλα και ψάχνει γρήγορα ψηπαίκτη για να βγάλει την μπάλα μπροστά. Είδε όμως ότι κανείς δεν έκανε την κίνηση και τώρα θα σπάσει την μπάλα έτσι στον Μπάμπα. Ο οποίος πιέζεται από το Ροντινέι. Έρχεται ο Μιχαηλίδης πιεζόμενος από τον LKB. Κρατάει την μπάλα εδώ, τώρα θέλει να τη διώξει την μπάλα και καλά κάνει, αλλά εκεί που πάνε είναι μόνο κόκκινες φανέλες. Ευτυχώς όμως ήταν άτσαλος ο τρόπος που ο Κωστίνια προσπάθησε να βγάλει την μπάλα μπροστά. Ο Μπάμπα θα κλεχάσει την μπάλα. Και προσπαθεί ο Ολυμπιακός να βγει μπροστά. Και έρχεται σωστά ο Μιχαηλίδης και ψύχρεμα για να πάρει την μπάλα και να τη δώσει στον Ντάισον. Στο 28 λεπτό πάω ο Ολυμπιακός 1-0. Μιχαηλίδης αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Πάει ο Μαρτίνς να βάλει την κόντρα και θα κερδίσει την μπάλα και τώρα είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Πρέπει να γυρίσουν πίσω οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μαρτίνς μέσα στην περιοχή. Γύρισε ο ΠΑΟΚ. Έξω από την περιοχή ο Γκαρθία. Ψάχνει να βρει τρύπα για να βρει το Ροντινέι. Ο Ροντινέι θα θέλει να βγάλει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Γκολ 1-1. LKB. Ο τρόπος με τον οποίο αμύνθηκε ο ΠΑΟΚ εδώ δεν ήταν καλός. Το γκολ του LKB για να καταλάβετε είναι μόνος του μέσα από το ύψος της μικρής περιοχής. Σκοράρει και κάνει το 1-1 στο 21ο λεπτό. ΠΑΟΚ πούλησε την μπάλα. Το χώρο του κέντρου. Θα να βλέπουμε εδώ τη φάση. Κάει την μπάλα στο Ροντινέι. Η σέντρα από τον Έζε. Ο LKB, παιδιά, είναι μόνος του. Αν το δείτε το μάτς ή το βλέπετε ταυτόχρονα και από την τηλεόραση, θα καταλάβετε τι εννοώ. Εδώ η άμυνα του ΠΑΟΚ κοιμήθηκε. Ο Ροντινέι έσπασε την μπάλα.
Έγινε η σέντρα με τη μία και το γκολ του Ελκαμπή πολύ πολύ πολύ πολύ ανενόχλητος. Πάοκ ο οποίος πήγε να χτίσει ψυχολογία με τον γκολ του Γερεμέγεφ. Ήρθε αυτό το 1-1, ενώ νωρίτερα θα μπορούσε να είχε γίνει και το 0-2, έτσι. Πάοκ Ολυμπιακός 1-1, δεν ξέρω αν ελέγχεται κάτι η φάση. Στο 30 λεπτό σέντρα δείχνει ο Σότσα. 1-1 Πάοκ Ολυμπιακός στο 30. Με τον Μεϊτέ να δίνει στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στον Κετζιόρα. Ο Γερεμέγεφ και ο Ελκαμπή, δύο φόρ δηλαδή, βρήκαν δίθια για τις ομάδες τους. Με τη συμπλήρωση του ημιώρου έχουμε το 1-1. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα γυρίζει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης θέλει να κάνει μια μπαλιά από την άλλη πλευρά για τον Γκένι. Γκένι θέλει βοήθεια και του τη δίνει ο Κετζιόρα. Κετζιόρα κρατάει την μπάλα. Πιεζόμενος εκεί από τον Έζε, θα δώσει την μπάλα ξανά για τον Γκένι. Ο Γκένι πήγε να περάσει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια, για τον Ζαφίρη. Είναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα από το αν διαμαρτύρεται τον Καρθία. Η μπάλα πήγε πίσω στον Κετζιόρα τώρα. Ο Κετζιόρα θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα. Θέλει να κάνει μια βαθιά παλιά για τον Κωνσταντέλια. Διαβάζει τη φάση ο Ρέτσος, παραχωρεί το πλάγιο. Το πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί γρήγορα από τον Κωνσταντέλια για να μην χαθεί χρόνο. Θα δώσει την μπάλα στο Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα πηγαίνει στον άξονα. Θέλει βοήθεια. Τη βοήθεια του τη δίνει ο Κετζιόρα. Κετζιόρα αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά, από τα αριστερά για τον Γκένι. Και από τα δεξιά για τον Γκένι. Πήγε να βρει τον Γερεμέγεφ. Ο Πιρόλα πρώτος στην μπάλα πάει και πλάγια να την ασφαλίσει και να την πετάξει εκεί όπου προσπαθεί να βρει το Μαρτίνς. Από τις κόντρες έρχεται ο Μεϊτέ, κάνει πολύ ωραία προσπίση. Ο Γάλλος κουβαλάει την μπάλα και την πετάει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Για να δούμε τον Κωνσταντέλια, ο οποίος πάει να μπει περιοχή, γλιστράει ο Κωνσταντέλιας. Όσο χρειάστηκε για να διώξει την μπάλα ο Ρέτσος μακριά, πήγε να την πάρει ο Μιχαηλίδης και κόβουν την μπάλα επέκταση του Ολυμπιακού. Εδώ πρέπει να προλάβει τον Ελκαμπίο Κετζιόρα και τον προλαβαίνει και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Παυλέγκα. Κετζιόρα βρέθηκε ξαφνικά στα αριστερά να καλύψει το κενό του Μιχαηλίδη. Ο Παυλέγκα του δίνει την μπάλα, γυρίζει και ο Μιχαηλίδης στη θέση του. Ο Ζαφίρης θα δώσει την μπάλα στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας μια βαθιά παλιά για το Γερεμέγεφ. Πρώτος την μπάλα πήγε ο Έζε και έρχεται και ολοκληρώνει ο Ορτέγκα πετάγοντας την μπάλα εκεί όπου ο Ροντινέη διεκδικεί την μπάλα από τον Μπάμπα. Την κράτησε ο Μπάμπα, την έδωσε στο Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης γυρίζει την μπάλα πίσω στο Μιχαηλίδη. Στο 32ο λεπτό πάω Ολυμπιακός 1-1. Μπάλα πηγαίνει πίσω στον Παυλέγκα. Παυλέγκα κρατάει την μπάλα. Θέλει να την πετάξει μακριά. Εκεί όπου πρώτος την μπάλα έχει πάει ο Κωνσταντέλιας, μπορεί να του γίνει και λάθος. Αφήνει το πλεονέκτημα. Αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας. Πάλι το πέφτουν δύο πάνω του. Χάνει την μπάλα. Ροντινέη. Η μπάλα στον Ελκαμπή. Ενώ φεύγει στο χώρο για να του δώσει βοήθεια ο Μαρτίνς. Ο Ελκαμπή προλαβαίνει την μπάλα και τη πάει μακριά από την άλλη πλευρά για τον Ορτέγκα, από τα αριστερά για τον Ολυμπιακό. Έχει γυρίσει ο Γκένι. Πάει και ο Κετζιόρα. Οι κόντρες ευνοούν τον Ορτέγκα. Ευτυχώς έρχεται ο Κετζιόρα, κρατάει την μπάλα ψύχρεμα, τη δίνει στο Μεϊτέ. Το 33ο λεπτό πάω και ο Ολυμπιακός 1-1. Κατοχή μπάλα ξανά για τους Ερυθρόλευκους. Πούλησε εδώ την μπάλα παίκτη του ΠΑΟΚ. Την μπάλα πηγαίνει στο Ροντινέη, στον άξονα. Αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Τσικίνιο είναι αυτός ο οποίος κρατάει την μπάλα. Θα ψάξει να βρει τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη αλλάζει παιχνίδι εκεί που ακούμπησε την μπάλα ο Γερεμέγεφ και με μια βαθιά παλιά προσπαθούν να βγάλουν μπροστά. Βγαίνει ο Τζολάκης από την περιοχή του ψύχρεμα μπροστά από τον Ζίφκοβιτς. Πετάει την μπάλα στον Ορτέγκα, ο οποίος τη διώχνει στο άλλο μισό. Εκεί όπου η μπάλα είναι διεκδικήσιμη λογικά από τον Παυλέγκα, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα. Έτρεξε ο Μαρτίνς, τον κάλυψε ο Κετζιόρα και ήρθε ο Παυλέγκα στα όρια της μεγάλης περιοχής και μπλοκάρε την μπάλα. Μπάλα πάει στον Μπάμπα. Από την εικόνα του αγώνα καταλαβαίνετε ότι καμία ομάδα δεν έχει συμβιβάσει με αυτό το 1-1. Μπάμπα. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου πρέπει να έχουμε φάουλ. Πάνω στο Ζαφίρι, το οποίο πρέπει να κάνει ο Γκαρθία. Μετρόπολης 95 και 5, 34 λεπτό της αναμέτρησης. Ναι, εδώ τώρα τον αγκάλιασε. Καθαρό φάουλ είναι. Το μάτς θα συνεχιστεί, φίλες και φίλοι. Με την κατοχή μπάλας για τον Ολυμπιακό, γρήγορα χάσαν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Μαρτίνς, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα, πηγαίνει και πλάγια, σημαδεύει τα πόδια του Μπάμπα, κερδίζει το πλάγιο. Να σας πω ότι Γιουβέντους Βερόνα 0-1 στο 34ο λεπτό. Ο Πιρόλα θα πάρει την μπάλα, ο Κωστίνια θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, γύρω μπροστά στον όρθιο Ροντινέη, στον όρθιο με τη Λίμπαρ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1 στο 34.
Κατοχή μπάλας γρήγορα για τους Ερυθρόλευκους, με τον Έζε να κουβαλάει την μπάλα και να τη πάει για τον Ορτέγκα, ο οποίος ανεβαίνει τη γραμμή από τα αριστερά. Έχει πάει τώρα ο Κένι εκεί. Κρατά την μπάλα. Για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να δώσει την μπάλα ξανά για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα δίνει για τον Μαρτίν. Αυτό ξανά στον Ορτέγκα. Κάνει κίνηση ο Τσικίνιο. Η σέντρα, για να δούμε, θα βγει. Όχι, με πάσα. Μαρτίν. Γκαρθία. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Το τέταρτο κόρνερ που κερδίζει ο Ολυμπιακός έναντι ενός του ΠΑΟΚ. Ο Ζίφκοβιτς το παραχώρησε. Το 35ο λεπτό της αναμέτρησης, φίλες και φίλοι, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1. Προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ στο 15 με τον Γερεμέγεφ. Στο 28-29 ο LKB σοφάρισε σε 1-1. 1-4 σας είπα τα κόρνερ, το δείχνει τώρα και η στατιστική υπηρεσία της Super League σε συνεργασία με το κανάλι της Nova. 35ο λεπτό, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1. Για να δούμε την εκτέλεση αυτού του κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Μια καλή άμυνα θέλει ο ΠΑΟΚ. Κόρνερ ξανά. Πρώτος στην μπάλα ο Μιχαηλίδης, ο οποίος στέλνει την μπάλα κόρνερ από την άλλη πλευρά. Το πέμπτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1 στο 36ο λεπτό. Άλλα 10 λεπτά χωρίς τις καθυστερήσεις που λογικά θα υπάρξουν, γιατί πολύ απλά είχαμε και τον τραυματισμό του Τζολάκη και κάποια στιγμή νομίζω και του Κωστίνη, άρα κάνα λεπτό θα το φάμε. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1 στο 36ο λεπτό. Εκτέλεση κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Εκτελείται αυτή τη φορά από τα αριστερά. Η μπάλα πρέπει τώρα να φύγει από το Ζαφίρι και καλά κάνει και τη διώχνει όπως μακριά. Θερόλος κούπας είναι ο Ορτέγκα, ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω στο Τζολάκι. Πολλά μέτρα έξω από την περιοχή του. Πάει τώρα κοντά ο Κωνσταντέλιας. Ένα γέμισμα του Τζολάκι. Μια πρώτη κεφαλιά του Έζε. Επιστρέφει η μπάλα και την κατεβάζει ο Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός μέσα στην περιοχή. Ευτυχώς γλίστρησε παίκτη του Ολυμπιακού. Και δεν πρόλαβε την μπάλα και τον πρόλαβε ο Κετζιόρα και απομάκρυνε την μπάλα όπως. Και έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ με τον Κένι να είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1 στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Κένι, όπως σας είπα, να είναι ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο από τα δεξιά. Η μπάλα πηγαίνει πίσω στον Κετζιόρα, ο οποίος σηκώνει την μπάλα ψηλά. Κατοχή μπάλας γρήγορα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο χώρο του κέντρου. Έρχεται όμως και παίρνει την πρώτη κεφαλιά ο Γκαρθία. Και είναι ο Ροντινέι στον άξονα που θέλει να σπάσει την μπάλα για τον Έζε, ο οποίος ανεβαίνει όπως ανεβαίνει και ο Κωστίνια. Η σέντρα από τον Τζικίνι, όχι, θα προτιμήσει να δώσει τώρα στον Έζε. Έζε κρατάει την μπάλα. Θα αφήσει για τον Κωστίνια, ο οποίος θα κάνει τη σέντρα. Κάποιος πρέπει να διώξει. Ροντινέι το shoot out. Μέσα από την περιοχή ο Ροντινέι έκανε ένα σούτ, την μπάλα πάνω από το δοκάρια του Παυλένκα, ο οποίος έλεγχε την πορεία της μπάλας. 1-1 στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Κατοχή μπάλας γρήγορα για τον ΠΑΟΚ με τον Παυλένκα, όπως σας είπα, να στείνει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Παυλένκα, ο οποίος ζητάει από τους στόπερ να ανέβουν ψηλά για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο ίδιος με ένα βολέ. Και αυτό κάνει και στέλνει την μπάλα στα δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, σημαδεύοντας τον Γκένι. Πρώτος στην κεφαλιά ο Μάρτινς, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Δεν πρόλαβε την μπάλα εκεί ο Ορτέγκα. Ο Ζίφκοβιτς επιστρέφει την μπάλα στον Γκένι. Ο Γκένι γυρίζει την μπάλα πίσω. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ επιστρέφει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Η μπάλα πάει τώρα στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης πιεζόμενος κάνει ένα βαθύ βολέ. Πρώτη κεφαλιά, σαν πάσα ήταν του Ζαφίρη. Απομακρύνει την μπάλα ο Ρέτσο σε πλάγιο. Πάει να πάρει την μπάλα γρήγορα ο Μπάμπα για να εκτελέσει το πλάγιο εκεί μπρο ανάμεσα σε Μεντιλίμπαρ και Λουτσέσκου. Λουτσέσκου και Μεντιλίμπαρ στους δύο πάγκους. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1 στο 38ο λεπτό. Γρήγορα γίνεται το λάθος εκεί από τον Μπάμπα και πάει ο Ολυμπιακός να βγει μπροστά. Αλλά ευτυχώς καθαρίζει ξανά ο Μιχαηλίδης και διώχνει την μπάλα μακριά. Γρήγορα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη. Ωραία θα δώσει τον Γκένι. Τι έχουμε. Offside, τι επανάληψη η μπάλα έχει βγει έξω. Θα σας πω σε λίγο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός offside για παίκτη του Ολυμπιακού. Άρα έχουμε κατοχή για παίκτη του ΠΑΟΚ. Ήταν offside νωρίτερα. Θα πάρει την μπάλα ο Ρέτσος. Θα πετάξει την μπάλα εκεί όπου τρέχει και την κατεβάζει την μπάλα. Εδώ θέλει προσοχή ο Έζε, η σέντρα μέσα στην περιοχή. Αυτή τη φορά είναι δυνατά και ο Κένι θα προλάβει τον Μαρτίνς. Και έρχεται να βοηθήσει και ο Ζαφίρης. Δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τον Ιταλό. Κατοχή μπάλας γρήγορα σηκώθηκε ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Έγινε το λάθος όμως.
Σαντέλια, Ζαφίρης, Μεϊτέ, έρχονται και κλέβουν την μπάλα. Ο Μεϊτέ την ξανακερδίζει και την γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Γκένι στο 39-1-1. Γκένι γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Μπάμπα.

0: Το ματς συνεχίζεται με κατοχή μπάλας για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ένα πλάγιο που εκτέλεσε ο Κένι πήγε να βρει το Γερεμέγεφ. Έχουμε νέο πλάγιο για την ομάδα του Δικεφάλου από τα δεξιά, το οποίο παραχώρησε ο Πυρόλα. Ο Κένι αφήνει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Στο ύψος γωνίας μεγάλης περιοχής ήταν η μπάλα. Μητέ. Ζαφίρης, Κένι. Μπάλα πίσω στο Μητέ. Ο οποίος κάνει την κίνηση να ελευθερωθεί και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Μιχαηλίδη. Αυτός θέλει να κάνει μια παλιά και να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Τάισον. Είναι δυνατή η παλιά του, παλεύει ο Τάισον, αλλά ο Ρέτσος προστατεύει την μπάλα με το σώμα του και παραχωρεί, όχι αφήνει την μπάλα out. Και λίγο θα πάρει την μπάλα ο Τζολάκης για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ ξαναβλέπουμε το εύκολο γκολ του Ελκαμπή. Ο Ροντινέ ήταν αυτός αρχικά, στη συνέχεια η σέντρα από τον Τζικίνιο. Το Ελκαμπή σκοράρει και το πρώτη αντίδραση από τον Λουτσέσκο, ο οποίος ήταν οργισμένος με τον τρόπο που αμύθηκε η ομάδα του. Κατοχή μπάλας για τον Ολυμπιακό τώρα, με τον Μαρτίνς να σπάει την μπάλα εκεί όπου ο Ορτέγκα κρατάει την μπάλα. Θα ψάξει να βρει στήριγμα όλα αυτά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ανεβαίνει να δώσει βοήθεια εκεί ο Κωστίνια. Ξανά η μπάλα στον Ορτέγκα. Μαρτίνς. Έζε. Μέσα στην περιοχή παλεύει ο Ροντινέη. Σπάει την μπάλα για τον Μαρτίνς. Θα κάνει το σου την μπάλα, θα κοντράρει στα χέρια του Παυλένκα στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Παυλένκα, ο οποίος θα δώσει γρήγορα στον Κετζιόρα. Τρέχουν τρεις παίκτες πάνω του. Ο Πολωνός ψύχρεμα στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη θέλει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Δεν περνάει καλά η παλιά του και πάει ο Ολυμπιακός να βγει στην επίθεση. Γυρίζουν και διώχνουν λίγο την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ ίσα-ίσα για να οργανωθούν. Η μπάλα πάει στο Μαρτίνς από τα αριστερά. Μαρτίνς, ο οποίος περνάει, τρέχει ο Κετζιόρα να του βάλει την κόντρα και του κερδίζει και την μπάλα και η μπάλα πάει στον Γκένι. Γκένι, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1 στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης. Κετζιόρα. Κετζιόρα μέσα στη περιοχή του ΠΑΟΚ θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να σπάσει την μπάλα έξυπνα για τον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ κρατάει την μπάλα, σηκώνει τα χέρια ο Ζαφίρης για να πάρει γρήγορα την μπάλα και να την κουβαλήσει. Για να δούμε τώρα. Ο Κωνσταντέλια θα δώσει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς δίνει την μπάλα πίσω για τον Γκένι. Κερδισμένο φάουλ για τον ΠΑΟΚ πάνω στο Ζίφκοβιτς και ίσως έχουμε και την πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι. Ο Ζίφκοβιτς δείχνει να πονά πολύ. Να δούμε λίγο αυτή τη φάση. Ο Ορτέγκα τον πάτησε. Αυτό είναι για κίτρινη. Το πλάνο είναι καθαρό. Και ο Ορτέγκα νομίζω θα δει την κίτρινη κάρτα. Πολύ σωστά. Πάει τα λέει με τον Ζίφκοβιτς. Πάντως τον πάτησε τον Ζίφκο. Είναι φάουλ σε καλή θέση, παιδιά, από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Για να έχουμε μία σέντρα, ένα γέμισμα. Μάλιστα, αποστημένη φάση. Με το κόρνερ δηλαδή είχε έρθει και το 1-0. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου θα βρει απάντηση στον γκολ του Ολυμπιακού και θα πάρει ξανά το προβάδισμα στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95 και 5. Ανέβηκε όλη η αεροπορία του ΠΑΟΚ. Αυτή την εκτέλεση φάουλ από τα πόδια του Ζίφκοβιτς. Το φάουλ εκτελείται. Η μπάλα στο Τζολάκι με τις γροθιές απομακρύνει την μπάλα. Λογικά εκεί δεν θα έχει πρόβλημα ο Κένι να γυρίσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα τον Παυλένκα. Τρέχει τώρα να μαρκάρει εκεί. Και ο Ορτέγκα, έρχεται ο Παυλένκα να διώξει την μπάλα στο άλλο μισό και από το κεφάλι εκεί του Κωστίνια μπλόκαρε την μπάλα ο Τζολάκης. Τζολάκης κρατάει την μπάλα. Θέλει να την πετάξει μπροστά. Εκεί όπου Ελκαμπή πάει να πάρει την κεφαλιά, έρχονται οι παίκτες του Ολυμπιακού να βάλουν την κόντρα, αλλά έχουμε φάουλ. Το οποίο γίνεται πάνω στο Γκένι και το έκανε ο Μαρτίν. Στην προσπάθειά του να πάρει την μπάλα βρήκε και πόδι. Να δούμε και ξανά το replay. Ναι, ναι, βρίσκει πόδι. Μαρτίνς λέει παίζεται, αλλά δεν είδε ότι ο διαιτητής έδειξε καθαρά το φάουλ. Πάω Ολυμπιακός 1-1 στο 44ο λεπτό. Σε λίγο από τον κύριο Βεργέτη θα μάθουμε πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Κανα δίλεπτο πρέπει να είναι. Με τον Παυλένκα να παίρνει μερικά μέτρα φόρα, γιατί ζήτησε από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά. Είναι έξω από τη μεγάλη του περιοχή αυτό το φάουλ. Θα στείλει την μπάλα μακριά. Κατοχή μπάλας γρήγορα για τους ερυθρόλευκους. Με τον Γκαρθία να παλεύει, να κλέβουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ. Να έρχεται να βάζει την κόντρα ο Έζε. Η μπάλα να πηγαίνει στον Ορτέγκα, ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω του τερματοφύλακα τον Τζολάκη. Και ο Τζολάκης δυνατά με μια βαθιά παλιά προσπαθεί να βρει τον Ελκαμπή και τον Μαρτίνς. Τώρα θα πάει η μπάλα στο Μαρτίνς. Θα σπάσει την μπάλα για τον Ορτέγκα στο 44. Η μπάλα πηγαίνει στο Τζικίνιο. Ορτέγκα, Μαρτίνς. Εδώ τώρα είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα σε παίκτη του ΠΑΟΚ. Το φάουλ το οποίο έγινε από το Ζαφίρι. Ο Ζαφίρι σήκωσε άτσαλα και απρόσεκτα το πόδι του και το χτύπησε στο γόνατο. 1-1 και 1-1 οι κάρτες. Ο Ζαφίρης είναι αυτός που βλέπει την κίτρινη κάρτα. Ήτανε απρόσεκτο το μαρκάρισμα. Θέλουμε σε λίγο να σας πούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Σε 15 δευτερόλεπτα θα συμπληρώσουμε τα 45. Τικίνιο. Γκαρθία. Ανεβαίνει και ο Ρέτσος να πάρει την μπάλα για να τη δώσει στον Πιρόλα. Ο Πιρόλα για τον Μαρτίνς. Μαρτίνς κρατάει την μπάλα. 2 τα λεπτά. Όσο περιμέναμε και ο Ολυμπιακός πάει να βγάλει επίθεση με τον Μαρτίνς. Μαρτίνς η σέντρα μέσα στην περιοχή. Κόρνερ. Ο Μπάμπα ανάμεσα σε δύο, σε Ροντινέιλ και Ελκαμπή, βρίσκει πρώτο την μπάλα και τη βγάζει κόρνερ. 1-6 είναι τα κόρνερ για τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 1-6 τα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Το κόρνερ από τα δεξιά για τους ερυθρόλευκους. Το παραχώρησε, όπως σας είπαμε νωρίτερα, ο Μπάμπα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1. Συμπληρώνουμε σε λίγο το πρώτο λεπτό από τα δύο των καθυστερήσεων. Για να δούμε. Να βγάλει άμυνα εδώ πρέπει ο ΠΑΟΚ. Εκτελέσκε το κόρνερ. Πρώτη κεφαλιά ανάποδη του Μιχαηλίδη. Απλά να φύγει η μπάλα εκεί όπου ο Μαρτίν θα τη γυρίσει την μπάλα πίσω στο Τζολάκι, ο οποίος έχει φτάσει στο ημικύκλιο, στο χώρο του κέντρου, για να πετάξει γρήγορα την μπάλα για τον Ροντινέι. Έρχεται και βάζει ο Μπάμπα την προβολή για να παραχωρήσει το πλάγιο. 1 λεπτό ακόμα για να πάμε στο ημίχρονο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1. Εκτελέστηκε το πλάγιο. Τικίνιο πάει να κάνει την προβολή. Δεν χάνει την μπάλα. Ο Έζε ήταν out την μπάλα. Θα στήσει την μπάλα ο Παυλέγκα στην γραμμή της μικρής του περιοχή για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Μετρόπολης 95-5. Με την ομάδα του ΠΑΟΚ και την ομάδα του Ολυμπιακού να είναι στο 1-1. Προηγήθηκε ο Γερεμέγε με τον Γερεμέγε ο ΠΑΟΚ στο 18. Το 29 έρθει το 1-1 με τον Ελκαμπή. Με τον Τζολάκι να έχει σπουδαία επέμβαση σε τέτα τέτ με τον Γερεμέγεφ, με τον Παυλέγκα να έχει σπουδαία απέκρουση σε σουτ του Τσικίνιο. Παυλέγκα, ο οποίος πετάει την μπάλα, να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να εκδηλώσει στο μία επίθεση. Αν και το παιχνίδι είναι στο χώρο του κέντρου και ο Ολυμπιακός παραχωρεί το πλάγιο. Μαρτίνς, νομίζω ότι εκεί κάπου θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1, φίλες και φίλοι. Και έχουμε ημίχρονο στο γήπεδο της Τούμπας. Και εμείς πρέπει να σας θυμίσουμε ότι η στίχη μας σε βάζει στο παιχνίδι τη στιγμή που παίζεται η κορυφή. Η στίχη μας σε υποδέχεται με μια νέα προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα δωρεάν Κοσμοτέ TV Sports για να δεις όλη τη δράση των play-offs στη στίχη μας Super League αλλά και τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς τελικούς. Και φυσικά 420 δώρα ακόμη, όλα χωρίς κατάθεση για να μπει στη δράση. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις, στίχη μας η στιγμή σου ανήκει, 21 plus παίξε υπεύθυνα, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
3: Γιατί που ζω, σε καμιά σπηλιά?
2: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
3: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
2: Πιστεύω θα τα δω όλα.
3: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
2: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
3: Ποιος παντρεύεται?
2: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
3: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
1: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσει στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
4: Μετρόπολης!
5: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχταρό!
1: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αργύρι, μην τρέχεις!
11: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
15: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
16: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
17: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
18: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
19: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Καλέ Ασπασία, πλησιάζουν τα γενέθλια των Φορόλ.
21: Αχ, ήρθε η ώρα του διαγωνισμού Φορόλ. Πού θα κλείνουν φέτος?
20: 13 χρόνια.
21: 13! Γρουσουζιά.
20: Σιγά μην τις ξεματιάσουμε κιόλας. Άντε καλέ. Σπουδαία πράγματα συμβαίνουν όταν τα Φορόλ έχουν γενέθλια. Αν είμαστε τυχεροί, θα κερδίσουμε και το αυτοκίνητο.
21: Δεν μου λες, Παρασκευή και 13 δεν γεννήθηκες εσύ?
20: Ναι.
21: Αν έχεις τύχη, διάβανε προς το Φορόλ.
22: Έρχεται 4 Μαΐου. Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι lucky.
23: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
24: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
23: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
24: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
26: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
27: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
28: Coach.
27: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
28: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
27: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
0: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστα Κόκλα, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρη Ελευθερίου, Αντώνη Κρόμπα, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρή Αθερίδη. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγε παραστάσει. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Μόνο του, κάτω, μόνο σου είσαι, μόνο σου!
6: Κανεί δεν πρέπει να παίζει μόνο του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
29: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
30: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
31: Γιατί που ζω, σε καμιά σπηλιά?
30: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
31: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
30: Πιστεύω θα τα δω όλα.
31: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
30: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
31: Ποιος παντρεύεται?
30: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
31: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
32: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν. Στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
33: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Πάμε Ελτούμπα να ακούσουμε το σχόλιο του Κώστα Πετροτού που είναι εκεί. Έλα ρε Κωστή, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα από το γήπεδο της Τούμπας που περιμένει πώς και πώς την επανέναρξη του παιχνιδιού. Ενός παιχνιδιού που προσέφερε διαφορετικά συναισθήματα, αναχρονικά διαστήματα στους φίλους του ΠΑΟΚ. Καθώς ο Ολυμπιακός αρχικά μπήκε με φόρα, η άμυνα του ΠΑΟΚ αντέδρασε καλά, κυρίως και ο Παβλέγκα σε κάποιες επεμβάσεις. Στη συνέχεια οι Ασπρόμαυροι πήραν τη σκητάλη, είχαν τον γκολ και μία ακόμη μεγάλη ευκαιρία με τον Γερεμέγεφ στο 15 και στο 23 αντίστοιχα. Αλλά η αλήθεια είναι από εκείνο το σημείο και έπειτα και πάλι οι Ερυθρόλευτοι φάνηκαν να έχουν τα ενία του αγώνα. Έφτασαν στον γκολ της ισοφάρισης με τον Ελκαμπή που για μένα απορίας άξιος είναι, απορίας άξιο είναι πως έμεινε αφύλακτος στην καρδιά της περιοχής του ΠΑΟΚ. Και φυσικά πως και ο Τιφίνιο μόνος έκανε τη σέντρα. Είναι μια φάση η οποία ανέδειξε τα αμυντικά προβλήματα του ΠΑΟΚ, ο οποίος νομίζω το πρώτο που πρέπει να κάνει αν θέλει να αυξήσει τις πιθανότητες να πάρει την νίκη είναι να δείξει στον Ολυμπιακό ότι σφίγγει λίγο τα μετώπιστα, ότι δεν θα φτάνουν εύκολα στην περιοχή του οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ, και από εκεί και πέρα πρέπει να ανεβάσουν, Γιώργο, νομίζω στροφές και ο Κωνσταντέλιας και ο Τάισον. Ο Τάισον έκανε μια-δυο κούρσες. Ο Κωνσταντέλιας στο πρώτο μέρος νομίζω ότι είναι εκτός αγώνα. Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά επειδή ακριβώς αυτό μπορεί να είναι και το αισιόδοξο σημάδι, γιατί νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας δεν μπορεί να επανέλθει το ίδιο σε χαμηλό τέμπο στο δεύτερο μέρος. Εκτιμώ ότι θα δούμε ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ με μεγαλύτερη ένταση στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Κωνσταντέλια πλέον να παίρνει τον ρόλο του, αυτόν του οργανωτή της ορχήστρας, για να αρχίσει ο ΠΑΟΚ να γίνεται πιο απειλητικός. Δύο τα ζητήματα λοιπόν. Πρώτον, να σφίξει λίγο στα μετώπιση, να μην πιάνουν εύκολα οι ερυθρόλευτοι ορχήστρας, για να αρχίσει ο ΠΑΟΚ να γίνεται πιο απειλητικός. Δύο τα ζητήματα λοιπόν. Πρώτον, να σφίξει λίγο στα μετώπιση, να μην πιάνουν εύκολα οι

0: Ζαφύρης, απλά το Ζαφύρη ήρθε σε ένα σημείο που λες λίγη προσοχή γιατί είναι νωρίς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Κώστα, να είσαι καλά.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση αυτού του αγώνα και επιστρέφουμε για να δώσω και μερικά αποτελέσματα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ποιος έχει σειρά?
4: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
5: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
4: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
5: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
6: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
4: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
5: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
6: Εγώ είμαι πρώτος.
3: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
5: Εγώ.
7: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Στοίχημαν Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Αν θες και εσύ να δεις τα κρίσιμα μάτς που θα κρίνουν τους πρωταθλητές, η Στοίχημαν με τη νέα προσφορά καλωσορίσματος που σου δίνει δώρο ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports. Αλλά και 420 δώρα, όλα χωρίς κατάθεση. Η δράση των play-offs στη Στοίχημαν Super League και οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές σε περιμένουν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Να σας δώσω λίγο ενδεκάδες για το ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Λαφών Καλάμπρια, Τετέι, Αντίνο, Πάλμερ, Μπράουν, Ίγκανσον, ο Τσέριν, ο Κοντούρης, ο Ταμπόρδα, ο Ερνάδες και ο Κυριακόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Για την ομάδα της ΑΕΚ με Στρακώσα, Μουκουντή, Πίλιο, Ρότα, Ρέλβα, Σπινέδα, Μαρίν, Περέιρα. Επίσης παίζει ο Κοϊτά μαζί με τον Βάργα και τον Ζήνη. Αυτή είναι η ενδεκάδα που κατεβάζει ο Νίκολιτς. Στο στοίχημα έχουμε στην Κύπρο ημίχρονο Απόλλωνας Λεμεσού, Πάφος 2-1. Στην Ιταλία Γιουβέντος Βερόνα 0-1 στο ημίχρονο. Στην Ισπανία άνοιξε το σκόρι Μπέτις στο 31ο λεπτό, το μάτς είναι στο 1-0 με τη Ρεάλ Οβιέδο. Κουλούρια στο 66, Μπορούσια Γκλάντμπαχ Ντόρτμουντ. Στη Γαλλία τελειώματα αγώνων, 3-1 η ΟΣΕΡ την Ανζέ, 4-0 η Παρί Ευκάπα την Μπρέστ και 1-2 έχουμε Στρασβούργο Τουλούζ. Να κατέβω λίγο πιο κάτω να δω αν υπάρχει κάτι άλλο. Στο Βέλγιο ξεκινάει σε λίγο το Ντέντερ Λαλουβιέρ. Η Άντερλεχτ χάνει από την Κλαμπ Μπριζ με 1-0 στο 30. Ένα γκολ το οποίο δεν σημείωσε ο Τζόλης. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και στην Τούμπα. Να σας πω ότι στη Δανία έχουμε Άρχους Σοντερίς και 0-0 στο ημίχρονο. Και αυτά είναι τα κυριότερα αποτελέσματα στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Από τουλάχιστον βλέπω δεν έχουμε κάποια αλλαγή στις δύο ομάδες. Επομένως πάμε με τις ίδιες ενδεκάδες. Μπήκε μέσα και ο διαιτητής, τα λέει με τους βοηθούς του εκεί στην ιδεοπικοινωνία. Και πάμε για την έναρξη ενός πολύ σημαντικού δευτέρου ημιχρόνου, όπου και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη. Θυμίζω ότι ο Γερεμέγεφ προηγήθηκε με ένα 0 στο 18ο λεπτό. Πάγω με τον Γερεμέγεφ. Το 29 ήρθε αυτό το γκολ του Ελκαμπή για να κάνει το 1-1. Μπήκε και ο Πάουκ στον αγωνιστικό χώρο. Είπαμε ότι δεν έχουμε αλλαγές. Άλλα 45 λεπτά για να μάθουμε, άντε μαζί με τις καθυστερήσεις κάνα 50 λεπτό, για να μάθουμε ποια από τις δύο ομάδες θα κερδίσει αυτό το παιχνίδι ή θα έχουμε ισοπαλία. Σας είπα και τις ενδεκάδες στο μάτς της Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ που αρχίζει στις 9 η ώρα. Νωρίτερα είχαμε την νίκη του Άρη μέσα στο Ηράκλειο επί του Όφη και τη νίκη του Λεβαδιακού επί του Βόλου, μάτς τα οποία δεν έχουν πλέον βαθμολογικό ενδιαφέρον αφού η πέμπτη θέση δεν οδηγεί στην Ευρώπη. Έχει πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League, του Europa League να το πω καλύτερα, Όφη με την κατάκτηση του κυπέλου. Και επικεντρωνόμαστε πλέον στα μάτς από τις θέσεις 1 ως 4 για το ποιος θα είναι πρωταθλητής, ποιος θα βγει δεύτερος. Και στα play out για το ποιος θα πέσει. Που δίνουν μάχη ο Πανσεραϊκός με τον Αστέρα και είναι πιο πίσω πλέον η Λάρισα. Η σέντρα έγινε, έχουμε κατοχή μπάλας με τον Τζολάκη να στέλνει την μπάλα εκεί όπου θα προσπαθήσει να βρει το Ροντινέι. Πρέπει να έχουμε απομάκρυση από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αυτό ακριβώς. Μπάμπα θα ψάξει να βρει τον Τάισον. Τάισον ξανά για τον Μπάμπα, πετάει την μπάλα μπροστά για τον Γερεμέγεφ. Διώχνει την μπάλα ο Ρέτσο σε πλάγιο. Δεν βγήκε η μπάλα. Όχι, βγήκε πλάγιο. Βγήκε πλάγιο. Ο Κωνσταντέλιας διαμαρτύρεται, λέγοντας ότι δεν βγήκε όλη η μπάλα έξω. Για να δούμε λίγο πως έχει δίκιο ο Τέλιας. Α, όχι, δίνει χέρι στον Τέλια. Χέρι δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, αλλαγή φάσης έχουμε. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Πιρόλα Θα δώσει την μπάλα στον Ορτέγκα.

0: Ορτέγκα γυρίζει την μπάλα ξανά για τον Πιρόλα. Και αυτός θα γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης πιεζόμενος από τον Κωνσταντέλια θα δώσει την μπάλα από τα δεξιά τώρα στο Ρέτσο. Μια βαθιά παλιά προσπαθεί να βρει τον Μαρτίνς. Πάει πρώτος στην μπάλα και τη σηκώνει ψύχραμα ο Μιχαηλίδης εκεί που πάει να διεκδικήσει ο Καρφία. Έρχεται ο Ζαφίρης να πετάξει την μπάλα μπροστά. Εκεί όμως είναι ο Πιρόλα αυτός ο οποίος ελέγχει την πορεία της μπάλας. Τρέχει ο Ζίφκοβιτς να μαρκάρει τον Μαρτίνς. Έχει γυρίσει ο Ζίφκοβιτς πίσω. Ο Γκαρθία θα δώσει την μπάλα στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα θα δώσει την μπάλα ξανά στον Πιρόλα. Στο 47 πάω Ολυμπιακός 1-1. Μπήκαμε στο 47. Ρέτσος κρατάει την μπάλα. Θα ψάξει να βρει ένα στήριγμα. Το στήριγμά του είναι ο Πιρόλα. Ο Γκαρθία θα πάρει την μπάλα. Θα τη δώσει τώρα στον Πιρόλα. Ο Πιρόλα θα δώσει τον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα κάνει την προσποίηση στον Ζίφκοβιτς. Τον βάζει δύσκολα εκεί ο Ζίφκοβιτς. Τον αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Τζολάκη. Τζολάκης κρατάει την μπάλα. Έξω από τη μεγάλη του περιοχή με τα πόδια θέλει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Δεν προλαβαίνει ο Μαρτίνς. Όχι, πρόλαβε. Πρόλαβε ο Μαρτίνς και κρατάει και την μπάλα και περνάει και τον άξονα. Και σπάει την μπάλα πλάγια για το Ροντινέι. Το κίνιο. Πρώτη επαφή με την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο πρέπει να ήταν. Μαρτίνς. Πίσω η μπάλα για τον Γκαρθία. Αυτός αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Την κατεβάζει ο Έζε. Αφήνει για τον Πιρόλα. Πιρόλα. Κάνει την κίνηση. Ο Κωστίνια είναι, συγγνώμη, κάνει τη σέντρα. Πήγε να πάρει την κεφαλιά ο Ελκαμπή. Έρχεται και διώχνουν την μπάλα μακριά οι παίκτες του ΠΑΟΚ όπως. Επιστρέφει μπάλα από το Ρέτσο, λογικά στον Τζολάκη. Ναι. Τζολάκης. Τρέχει ο Κωνσταντέλιας να μαρκάρει. Έξω από την περιοχή θα πάρει γρήγορα την μπάλα ο Γκαρθία να τη δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Έζε. Τον άξονα. Αλλάζουν παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Έρχεται ο Μιχαηλίδης να διώξει την μπάλα. Κατοχή μπάλας ξανά για τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εκεί. Και προσπαθούν οι Ερυθρόλευκοι να βγουν μπροστά με τον Τζικίνιο να κερδίσει φάουλ. Και έχουμε και κίτρινη κάρτα. Όχι, φάουλ δεν δείξε κίτρινη κάρτα. Θα να δούμε λίγο τη φάση. Αλλά είναι στον άξονα, έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Τζικίνιο, το φάουλ το οποίο το κάνει ο Μιχαηλίδης. Έξω από τη μεγάλη περιοχή, το φάουλ αυτό για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε. Δίνει το τείχος εκεί ο Παυλένκα. Από τουλάχιστον βλέπω είναι τρεις παίκτες, πάνε και τέταρτος. Είναι μακριά από την περιοχή στον άξονα, πολύ μακριά. Εκεί συνήθως για σέντρα πας. Πάνω από την μπάλα είναι ο Τσικίνιο και είναι και ο Ροντινέι. Στο 41 το λεπτό πάω Ολυμπιακός 1-1. Έβαλε και τον αφρό που πρέπει να είναι η μπάλα. Εκτελέστηκε με πάσα LKB. Πηγαίνει πλάγια, κλείνεται και αναγκάζεται να βγάλει την μπάλα ξανά έξω στο Ροντινέι. Ροντινέι. Η μπάλα πηγαίνει για τον Κωστίνια. Η σέντρα μέσα στην περιοχή διώχνει ο Μιχαηλίδης εκεί που θα υποδέχεται την μπάλα ο Γκαρθία. Από τα αριστερά τώρα ο Ολυμπιακός. Θα δώσει την μπάλα για τον Μαρτίνς. Μαρτίνς κρατάει την μπάλα. Μαρτίνς. Αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Εδώ πρέπει να διώξει ο Μπάμπα. Ωραίος ο Μπάμπα. Με το κεφάλι έδιωξε και ήρθε ο Τάισον να απομακρύνει την μπάλα. Αλλά είπαμε το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ότι δεν κρατάει μπάλα. Σε αυτά τα 4 πρώτα λεπτά δεν έχει κάνει κάποια επίθεση. Όχι ότι ο Ολυμπιακός έχει σφίξει την άμυνα του ΠΑΟΚ, αλλά καλό είναι να κρατήσει λίγο μπάλα ο ΠΑΟΚ να κάνει μια οργανωμένη επίθεση. Τώρα ένα πλάγιο με τον Μπάμπα να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να το εκτελέσει. Θα δώσει την μπάλα στο Ζαφίρη. Ζαφίρης πήγε να πετάξει την μπάλα και τώρα ο Ολυμπιακός επικίνδυνα με Γκαρθία. Πετάει την μπάλα για τον LKB. LKB έξω από την περιοχή. Γρήγορα ξανά για τον Μαρτίνς. Μαρτίνς. Πλάγια μέσα στην περιοχή πιέζα από τον Κεζιόρα. Η σέντρα ανάποδο ψαλίδι από τον LKB. Η μπάλα βρήκε τον Μιχαηλίδη που έδιωξε με δεύτερη προσπάθεια. Αλλά ξανά η μπάλα γρήγορα στο Ρέτσο. Ρέτσος κρατάει την μπάλα. Αυτό τώρα του παίζει ο ΠΑΟΚ. Μου θυμίζει να προηγεί το ΠΑΟΚ με 2-1 και να μας καθυστερήσει και απλά να φεύγει η μπάλα. Πρέπει λίγο να το βελτιώσει ο ΠΑΟΚ. Κεζιόρα όπως πετάει την μπάλα πλάγιο. Καθώς δεν έβλεπε εκεί τον Μαρτίνς. Φοβήθηκε ότι είναι από πίσω τον Μαρτίνς. Θα να βλέπουμε τη φάση με το ανάποδο ψαλιδάκι του LKB, η μπάλα να χτυπάει στο Μιχαηλίδη και αυτός να διώχνει την μπάλα μακριά. Περισσότερο με το καλάμι το έκανε παρά με το παπούτσι εδώ LKB. Δεν το βρήκε καλά, εντυπωσιακό ήταν, ναι με το καλάμι ήταν, η μπάλα βρήκε πάνω στο σώμα του Μιχαηλίδη που έδιωξε την μπάλα. Χειροκροτεί ο Μεντιλίμπαρ γιατί βλέπει την ομάδα του να έχει μπει καλύτερα από τον ΠΑΟΚ. 21ο λεπτό, κεφαλιά out ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ. Ο Ρέτσος είναι αυτός ο οποίος τραβάει τα μαλλιά του, πιάνει το πρόσωπό του γιατί πήρε κεφαλιά, ήρθε από πίσω, κανείς δεν τον είδε παιδιά, ευτυχώς που δεν πήρε γεμάτη την κεφαλιά. Δεν τον πήρε χαμπάρι κανείς. Απλά έκανε λανθασμένο σε λανθασμένο, ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ χρόνο πήδηξε και κατάλαβε και ο ίδιος τι μεγάλη ευκαιρία έχασε και δείχνει πλάνο τώρα το Μεντιλίμπαρ να μην το πιστεύει. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί με το ΜΕΙΤΕ. Μπάλα πηγαίνει για τον Γκένι. Ο Γκένι αλλάζει παιχνίδι, πλάγιο κερδισμένο για τον ΠΑΟΚ από το Ζαφίρι. Εκεί μπροστά που είναι ο Μεντιλίμπαρ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1 στο 51ο λεπτό. Το εκτελεί ο Γκένι. Πάει να βρει το Γερεμέγεφ. Έρχεται ο Ζίφκοβιτς. Η μπάλα δεν έχει βγει. Όχι, βγήκε για τον Ολυμπιακό είναι. Με τον Μαρτίνς να αφήνει την μπάλα για τον Ορτέγκα. Εκεί μπροστά στον Ρασβάλου Τσέσκου. Το 52ο λεπτό, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1. Ορτέγκα θα δώσει την μπάλα για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος με τη σειρά του στο Τζολάκι. Ο Τζολάκης έξω από την περιοχή πετάει την μπάλα μπροστά και τρέχει ο Ελκαμπή και κάνει το κοντρόλ. Ωραίος ο Κεντζιόρα εδώ. Του κλέψε την μπάλα. Θα έβγαινε τέτα τέτ. Αλλά πρέπει να διώξει σωστά ο Μιχαηλίδης. Έρχεται και ο Μπάμπα. Κερδίζουν την μπάλα με φάουλ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Μπάμπα είναι αυτός που πέφτει κάτω. Ο Ρόντι Νέι τα λέει εκεί με τον Ραχμάν Μπάμπα. Κανένα θέμα. Θα να βλέπουμε τη φάση με τον Γκένι να πάει να βρει τον Μιχαηλίδη. Αυτός να κάνει το τσαφ, να γλιτώνει την μπάλα ο Μπάμπα. Καθώς ο Ρόντι Νέι δεν τη βρήκε σωστά. Και στη συνέχεια είχαμε και το φάουλ. Στο 53ο λεπτό ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κρατήσει λίγο τώρα την μπάλα με τον Κετζιόρα. Δίνει στον Γκένι. Ο Γκένι πιεζόμενος από τον Μαρτίνς, όπως πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, ακούμπησε την μπάλα. Ο Ζίφκοβιτς πάει να το εκτελέσει. Γρήγορα αλλά έστειλε την μπάλα κατευθείαν πάνω στον Πυρόλα. Και αυτό στον Τζολάκι. Τζολάκης πετάει την μπάλα μπροστά. Πλάγιο απευθείας θα πάει η μπάλα. Προστάτεψε την μπάλα ο Γκένι. Έτρεξε να πάρει τα μέτρα εκεί ο Ζέλσον Μαρτίνς. Το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Με όλο τον Ολυμπιακό να μένει μπροστά για να πιέζει. Για να δούμε αυτή τη φάση για τον ΠΑΟΚ, το πώς θα πλησιάσει λίγο την περιοχή του Τζολάκη. Δεν το έχει κάνει στα 8 λεπτά που έχουν περάσει από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Γκένι πάει να βρει τον Γερεμέγεφ. Η μπάλα πηγαίνει στο Ζαφίρι, έρχονται, του την κλέβουν την μπάλα με τον Ορτέγκα και τον Καρθία. Και τώρα είναι ο Πυρόλα που θα δώσει ξανά στον Ορτέγκα. Αυτός με τη σειρά του με τη μία στο Ρέτσο ελευθερώνει το παιχνίδι και ο Ρέτσος περνάει και το χώρο του κέντρου. Ανενόχλητος εδώ, κάποιος πρέπει να πέσει πάνω του. Πετάει την μπάλα μπροστά και πάει ο Ολυμπιακός με τον Τζικίνιο. Τζικίνιο από τα δεξιά. Κάνει την κίνηση ο Ροντινέη. Τζικίνιο πάει πλάγια. Θα βγάλει τη σέντρα. Παυλέγκα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Παυλέγκα μπλόκαρε σταθερά την μπάλα. Πάω ο Ολυμπιακός 1-1 στο 54. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Παυλέγκα. Προς το παρόν κατεβάζει την μπάλα κάτω. Παίζει με τα πόδια. Τη δίνει στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης μια βαθιά παλιά. Εκεί που είναι μόνο παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Ρέτσος όμως απρόσεκτος. Ο Τάισον πήρε την μπάλα. Γερεμέγεφ. Πιέζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μένει ο Κωνσταντέλιας όρθιος και αλλάζει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς από τα δεξιά. Ζίφκοβιτς κρατάει την μπάλα. Ωραία η μπαλιά του μέσα στην περιοχή. Για να δούμε τον Τέλια. Τέλια προσποίηση. Τρεις παίκτες πάνω το ελευθερώνει. Ζίφκοβιτς. Γκολ! 2-1 ο ΠΑΟΚ. Τράβηξε δύο παίκτες πάνω του ο Κωνσταντέλιας, την έδωσε στο Ζίφκοβιτς και αυτός στην κλειστή γωνία του Τζολάκη το φάγε όρθιος. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Στο 55ο λεπτό το γκολ αυτό από το Ζίφκοβιτς. Στην πρώτη φάση του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο ο Κωνσταντέλιας κράτησε την μπάλα, τράβηξε πάνω του τρεις, την έδωσε στο Ζίφκοβιτς. Πολύ ωραίο το πλασέ, πολύ ωραίο το γκολ για τον ΠΑΟΚ. Κωνσταντέλια στην κατάλληλη στιγμή βρέπει να έρχεται ο Ζίφκοβιτς. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντικό γκολ για τον ΠΑΟΚ αυτό. Καταφέρει να σκοράρει και να κάνει το 2-1. Ωραίο γκολ από τον Ζίφκοβιτς. Ωραία η προσπάθεια από τον Κωνσταντέλια που τράβηξε πάνω του τρεις ποδοσφαιριστές. Είδε τον Ζίφκοβιτς ξεχασμένο και ο Ζίφκοβιτς με τη μία πολύ ωραίο πλασέ. 2-1 ο ΠΑΟΚ ξαναπαίρνει το προβάδισμα, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-1. Το 55ο λεπτό. Αποσβολωμένος εδώ ο Ορτέγκα. Είδε την ομάδα του να πιέζει στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά τον ΠΑΟΚ να βρίσκει αυτό το πολύ ωραίο γκολ από Ντέλια. Η πάσα στο Ζίφκοβιτς και αυτός κάνει το 2-1. Κατοχή μπάλας γρήγορα για την ομάδα του Ολυμπιακού με τη σέντρα. Η μπάλα πηγαίνει στον Καρθία. Αυτός αλλάζει παιχνίδι για το Ρέτσο. Ο Ρέτσος θα δώσει για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα γυρίζει την μπάλα πίσω. Πηγαίνει μπάλα στο Ρέτσο. Η παλιά δυνατή, τρέχει ο LKB να προλάβει τον Παυλέγκα. Το προλαβαίνει ο Παυλέγκα. Διώχνει την μπάλα, αλλά έπρεπε να έχουμε offside. Ως μη γεννόμενη η φάση. Ο Παυλέγκα παρόλα αυτά μπλόκαρε την, πρόλαβε την μπάλα. Ο LKB, για να δούμε λίγο τη φάση. Να ελεχθεί αν ήταν offside, είναι offside. Από αυτό το βίντεο, από αυτό το πλάνο, ο Παυλέγκα καταφέρνει πάντως να σώσει τον ΠΑΟΚ ανεξάρτητα από το αν τελικά δεν είχαμε το offside. Έκανε σπουδαία απόκρουση ο Παυλέγκα. Ο LKB σηκώθηκε, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-1 στο 52ο λεπτό, 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Παυλέγκα να στείλει την μπάλα για να εκτελέσει αυτός αυτό το ελεύθερο. Νομίζω ότι έχουν σηκωθεί και αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού για προθέρμανση. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει με τον ΠΑΟΚ. Μπάλα πηγαίνει στον άξονα. Πρώτη κεφαλιά από τον Μεϊτέ, ο οποίος πάει να γυρίσει την μπάλα μπροστά, να δώσει την μπάλα μπροστά. Θα την ξαναπάρει την μπάλα από την κακή απομάκρυση του Έζε. Μπάλα πάει στον Τάισον. Τάισον για το Ζαφίρι. Παλεύουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Έρχεται ο Κωνσταντέλιας κόντρα από το Ζίφκοβιτς. Μπάλα στο Μεϊτέ. Η μπάλα πηγαίνει στον Κωνσταντέλια από τα αριστερά. Είναι offside τον Τέλια σε αυτό το γνωστό μπρος πίσω. Αυτό τουλάχιστον δείχνει και ο βοηθός και αποδέχεται αυτή την απόφαση ο διαιτητής αναμέτρησης, όπως είπαμε, ο Σιμόνε Σότσα. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει αυτή την υπόδειξη. Η ουσία πάντως είναι ότι είμαστε στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης και ο ΠΑΟΚ καταφέρνει να βρει το δεύτερο γκολ και να πάρει ξανά το προβάδισμα. Μια παλιά στο Γερεμέγεφ δεν ακολουθεί την μπάλα και γρήγορα ο Τζολάκης πετάει την μπάλα για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα κρατάει την μπάλα. Πιέζεται με φάουλ, το οποίο κάνει ο Ζίφκοβιτς. Τα λέει εκεί και με τον Ορτέγκα. Τους χωρίζει ο τέταρτος, ο Βεργέτης. Υπάρχουν αρκετά νεύρα τώρα. Ένα γκολ που πόνεσε τους Ερυθρόλευκους. Ένα γκολ που είναι πολύ πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Την προσπάθεια που κάνει να κατακτήσει έστω τη δεύτερη θέση. Το μάτς θα συνεχιστεί σε λίγο. Εκεί ο Σότσα τους χώρισε και ο Μεντιλίπαρ, νομίζω περισσότερο με τον ποδοσφαιριστή του, τα βάζει γιατί χάνει χρόνο έτσι ο Ολυμπιακός. Μεϊτέ, πρώτη κεφαλιά. Μπάλα πηγαίνει στον Ορτέγκα και αυτός πάει να δώσει τον Γκαρθία. Έρχεται ο Μεϊτέ, βάζει την κόντρα και δίδουν την μπάλα επέκταση του Ολυμπιακού και πάει στον LKB από τα δεξιά. LKB ανεβαίνει και ο Κωστίνια. LKB έξω από την περιοχή στον Έζε. Έζε πάει να βγάλει το Μαρτίς μέσα στην περιοχή, απομακρύνει ο Μπάμπα και κερδίζει την μπάλα ο Τάισον και πηγαίνει και πλάγια για να κερδίσει χρόνο και χώρο. Και θα δώσει την μπάλα με φάουλ, πρέπει να είναι για τον ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι έχει χτυπήσει τον ώμο Τάισον πέφτοντας. Το φάουλ το οποίο του το κάνει και είναι καθαρό εδώ το φάουλ, δεν χωρά συζήτηση ο Κωστίνια. Και στη συνέχεια έπεσε όλο το κορμί του Κωστίνια πάνω στον ώμο του Τάισον. Και γι' αυτό χτύπησε ο Βραζιλιάνος, ο οποίος δείχνει να πονάει αρκετά. Όλα αυτά ενώ χαϊδεύουμε το 60 λεπτό. Ο Τάισον, ο οποίος έχει σηκώσει και το χέρι, σηκώθηκε, δοκιμάζει τον ώμο του. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-1 στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Να βλέπουμε την ωραία προσπάθεια του Κωνσταντέλια. Κράτησε τρεις παίκτες πάνω του, πέταξε στο Ζίφκοβιτς με τη μία ο Ζίφκοβιτς. Καταπληκτικός συνδυασμός. Κωνσταντέλιας πάσα στο Ζίφκοβιτς με τη μία 2-1 και ο Τζολάκης δεν μπορούσε να αντιδράσει και ο ΠΑΟ κάνει το 2-1 με το Ζίφκοβιτς. Νωρίτερα ξανά τον γκολ στο 60 λεπτό πήγε, αγκάλιασε και το Ρασβά Λουτσέσκου. Στην εξέλιξη της μπάλας του παιχνιδιού, η μπάλα είναι στον Παυλέγκα, ο οποίος πετάει την μπάλα εκεί όπου πάει να πάρει πρώτη κεφαλιά ο Ζαφίρης. Έρχεται να πετάξει ο Ζίφκοβιτς μπροστά, ο Τζολάκης βγαίνει και δεν βγαίνει μπροστά στο Γερεμέγεφ με το κεφάλι. Ρέτσος, Γκαρθία, Ορτέγκα, Μαρτίνς. Πάει να κλέψει την μπάλα εκεί ο Ζίφκοβιτς. Πολλές μονομαχίες. Γλιστράει και παίρνει την μπάλα ο Ζίφκοβιτς και πάει να τη δώσει στο Γερεμέγεφ. Έξω από την περιοχή ο Γερεμέγεφ. Ένα καλό σουτ θέλει. Η πάσα, άμα περνούσε στον Κωνσταντέλια, θα είχαμε μεγάλη φάση. Έκοψε τελευταία στιγμή ο Πιρόλα. Συνεχίζει το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Τώρα έρχεται ο Πιρόλα να βοηθήσει και να πετάξει την μπάλα μπροστά. Εκεί όπου ο LKB πάει πλάγια, φεύγει ο Μαρτίνς. Του δίνει την μπάλα λογικά, πρώτος θα πάει ο Κετζιόρα στην μπάλα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, για τον Ολυμπιακό. Ζητάει φάλο ο Μιχαηλίδης, τον έσπρωξε ο Μαρτίνς. Μαρτίνς, ο Μιχαηλίδης κλέβει την μπάλα με φάουλ. Πήγε γρήγορα ο Μιχαηλίδης, πήρε την μπάλα. Ακούτε Μετρόπολης 95 και 5, να σας πω Μπέτις Ρεάλ Οβιέδο 2-0 σχεδόν στο ημίχρονο. Η Γιουβέντους έχει ισοφαρίσει το μάτς 1-1 και είμαστε στο 63. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-1, Γερεμέγεφ 1-0, LKB 1-1, ήταν και σκόρ ημιχρόνου και ήρθε το γκολ για το 2-1 του ΠΑΟΚ με τον Ζιβκοβιτς. Μετρόπολης 95 και 5, θυμίζω την επόμενη Κυριακή έχουμε το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, μεσοβδόματα Τετάρτη ΠΑΟΚ ΑΕΚ και τα play-off ολοκληρώνονται την άλλη Κυριακή, όχι αυτή που μας έρχεται, με το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, ό,τι αφορά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Ζιβκοβιτς θα χάσει την μπάλα, διώχνουν την μπάλα στα τυφλά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ μετά τον γκολ κρατάει μπάλα και προσπαθεί να χτίσει πάνω στο momentum. Κωνσταντέλιας, ωραία η μπαλιά εκεί όπου ο Μπάμπα έχει πολύ χώρο από τα αριστερά. Ραχμάν Μπάμπα θα δοκιμάσει και το σου την μπάλα κοντράρει, ο Τζολάκης πέφτει και μπλοκάρει. Και προσπαθεί γρήγορα να πετάξει την μπάλα με τα χέρια για τον Μαρτίνς, ο οποίος θα πάρει την μπάλα και θα κερδίσει το πλάγιο από την προβολή εκεί του Μπάμπα. Θα αναβλέπουμε την προσπάθεια του Μπάμπα. Καλά το έκανε. Η μπάλα κόντρα για να καταλάβετε στον Κωνσταντέλια. Άλλαξε πορεία. Αλλά πρόλαβε να μπλοκάρει εκεί ο Τζολάκης. Μπάμπα κρατάει την μπάλα. Έρχονται γρήγορα οι παίκτες του Ολυμπιακού να την κερδίσουν. Ο Ορτέγκα ζητάει την μπάλα από τα αριστερά. Θέλει να βγάλει και τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Κάποιος να διώξει. Φοβερός Παβλέγκα. Πολύ ωραία απόκρουση του Παβλέγκα στο σούτ του Γκαρθία. Ο Γκαρθία πήρε την μπάλα, γύρισε το κορμί του, έκανε το σούτ. Απίστευτος Παβλέγκα. Ο Τσικίνιο ήταν, ζητώ συγγνώμη, με το ένα χέρι ο Παβλέγκα κρατάει το 2-1 για τον ΠΑΟΚ. Πολύ σπουδαία απόκρουση από τον Παβλέγκα. 1-8 τα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Από τα δεξιά εκτελείται το κόρνερ, Μπάμπα. Με κεφαλιά ψαράκι όχι μόνο διώχνει την μπάλα αλλά βρίσκει και τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια τρέχει το παιχνίδι, πετάει την μπάλα μπροστά για τον Γερεμέγεφ. Του φεύγει το πρώτο κοντρόλ, πάει πλάγια μέσα στην περιοχή. Πιέζεται το Μαρτίνς, κερδισμένο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, το μοναδικό κέρδος εδώ στο 64ο λεπτό. Τρία τα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, για τον Ολυμπιακό είναι 8. Θα αναβλέπουμε την σπουδαία απόκριση του Παβλέγκα από το πολύ δυνατό σου του Τσικίνιο. Για να δούμε συνέχεια στο παιχνίδι. Λοιπόν, η συνέχεια θέλει το πεσμένο κάτω παίκτη του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Το 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Γι' αυτό δεν έχουμε συνέχεια. Έχει πάει πάνω ο Σότσα. Να δούμε λίγο τι έγινε σε αυτή τη φάση. Ο Μπάμπα ήταν, σηκώθηκε όλα καλά. Άρα θα έχουμε κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Είναι το τρίτο κόρνερ για το δικέφαλο. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-1. Εκτελείται το κόρνερ. Δεν περνάει μπάλα από παίκτη του ΠΑΟΚ. Απομακρύνουν όπως οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τρέχει να πάρει την μπάλα πρώτος ο Μιχαηλίδης. Και έρχεται ο Κένι και κρατάει την μπάλα και πάει να βγάλει την μπάλα μπροστά και καλά το έκανε. Είναι ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος πάει από την άλλη πλευρά. Τζολάκης δεν προλαβαίνει το Ζιβκοβιτς. Γκολ! 3-1 Γερεμέγεφ! Λάθος του Τζολάκη. Έκλεψε την μπάλα ο Ζιβκοβιτς και ο Γερεμέγεφ κάνει το 3-1. Σε κενή εστία. Ο ΠΑΟΚ βάζει βάσεις για μία ακόμα νίκη φέτος επί του Ολυμπιακού. Αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε να βρεθεί πίσω στο σκορ. Ο Γερεμέγεφ πετυχαίνει 2 γκολ, σκοράρει. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Προσπάθησε ο Τζολάκης, ο Ζιβκοβιτς πρόλαβε την μπάλα, ήρθε ο Γερεμέγεφ, ο μοναδικός παίκτης που υπερασπιζόταν την εστία του Ολυμπιακού. Σε εκείνο το σημείο δεν μπορούσε καν να κάνει τίποτα. Ο Γερεμέγεφ σκοράρει και κάνει το 3-1. Με το Ζιβκοβιτς να μοιράζει, να πετυχαίνει γκολ και να μοιράζει ασίστ. 3-1. Ο Γερεμέγεφ σκοράρει. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, παιδιά, πρέπει να έχει φτάσει 18 assist φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Πάω Ολυμπιακός 3-1 στο 66ο λεπτό. Δεν ξέρω τι εξετάζεται, αν εξετάζεται κάτι. Αλλά η ουσία είναι ότι έχουμε αυτό το γκολ για τον ΠΑΟΚ. Πάντως ο Μεντιλίμπαρ εκεί πήγε και είδε στο λάπτοπ τη φάση. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος άντεξε μέχρι το 54ο λεπτό, από την άποψη Ολυμπιακός μπήκε καλύτερος. Ήρθε το δεύτερο γκολ με τον Ζίφκοβιτς και ήταν καλύτερος και από το 2-1 και μετά. Άλλα 24 λεπτά χωρίζουν τον ΠΑΟΚ από μια πολύ πολύ σπουδαία νίκη. Εγώ θα πω και από άποψη ψυχολογίας, αλλά κυρίως ουσίας. Ο ΠΑΟΚ θα φτάσει τον Ολυμπιακό στους 61 βαθμούς και θα πάει να τα παίξει όλα για όλα το γήπεδο της, του Γιώργος Καραϊσκάκη σε μια εβδομάδα. Παυλένκα δίνει το βολέ. Δένει την μπάλα εκεί όπου διεκδικεί πρώτος ο Ζαφύρης. Θα πάρουν την κεφαλιά οι παίκτες του ΠΑΟΚ και ο Ζίφκοβιτς πετάει την μπάλα εκεί όπου λογικά τώρα ο Ρέτσος θα δώσει τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης διώχνει την μπάλα. Πρώτη κεφαλιά από τον... οι τελικές είναι, για να καταλάβετε, 6-13, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που έχει σκοράρει 3 γκολ. Εδώ τώρα θέλει λίγο προσοχή. Καλά κάνει ο Μιχαηλίδης και σηκώνει την μπάλα ψηλά. Τη διεκδικούν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η μπάλα πηγαίνει στον Γερεμέγεφ. Αυτό είναι φάουλ. Δεν το δίνει. Δεν το έδωσε. Φάουλ πάνω στον Γερεμέγεφ, δεν το δίνει. Ο Γερεμέγεφ τσιμπάει την μπάλα και έρχεται ο Ορτέγα και πέφτει πάνω του. Να μην πω ότι έχει κάρτα ο Ορτέγα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν το λες. 3-1 ο ΠΑΟΚ προηγείται του Ολυμπιακού. Μαρτίνς. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου προσπαθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να μαρκάρουν τον Ελκαμπή. Πλάγια η μπάλα. Κρατάει την μπάλα Ορτέγκα. Ορτέγκα θα ψάξει να βρει ένα στήριγμα. Το στήριγμα του είναι ο Γκαρθία, η σέντρα μέσα στην περιοχή. Να φύγει η μπάλα. Μπράβο στον Μπάμπα, κόντραρε την μπάλα πάνω στον γύρισμα του Κωστίνια. Και επιμένει και ο ΕΣΕ. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό, δίπλα στο σημειάκι του κόρνερ από τα δεξιά. Όπως επιτίθονται οι Ερυθρόλευκοι. Ο Τάισον αμφισβητεί την απόφαση. Ακούτε Μετρόπολης 95 και 5. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 με δύο γκολ του Γερεμέγεφ και ένα του Ζίφκοβιτς. Και κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Την προσπάθειά του να απομακρύνει εκεί την μπάλα ο Μιχαηλίδης. Έχουμε το κόρνερ στο 61ο λεπτό. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Προχωράμε με το κόρνερ αυτό από τα αριστερά, από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Για να δούμε την εξέλιξη της φάσης. Εκτελέστηκε το κόρνερ και ο Παυλένκα και πάλι εκεί. Πρέπει να έχει γίνει και επιθετικό φάουλ πάνω σε παίκ του ΠΑΟΚ. Εκτελέστηκε το κόρνερ, πρώτη κεφαλιά ανάποδη. Όχι, όχι, όχι. Απλά πέφτοντας ο Κεντζιόρα βρήκε την μπάλα με το κεφάλι, τη σήκωσε ψηλά για να μπλοκάρει ο Παυλένκα. Η συνέχεια στο παιχνίδι θέλει τον Ολυμπιακό να κλέβει την μπάλα. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ κλέψανε. Και όχι μόνο κλέψανε, είναι και ο Μεϊτέ που πετάει την μπάλα για τον Τάισον και έχει φύγει ο Κωνσταντέλιας από τα αριστερά. Μπάλα πηγαίνει στον Τέλια. Τέλιας με αντίπαλο τον Κωστίνια. Κωνσταντέλιας χορεύει εκεί τον Κωστίνια, κρατάει την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ τώρα χρειάζεται να παίζει με μυαλό. Προηγείται με 3-1. Μπάλα πηγαίνει πλάγια ξανά στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας ωραία βρίσκει στο Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ τα κουνάκια για τον Τάισον. Ο Τάισον έξω στο Ζαφύρι. Ζαφύρης αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Γκένιο. Γκένι θα δώσει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς θα πετάξει την μπάλα για τον Ζαφύρη. Ζαφύρης αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά ξανά για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς η σέντρα μέσα στην περιοχή. Δεν απομακρύνουν σωστά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα θα πάρουν την μπάλα. Πρέπει να έχουμε και offside παίκτη του ΠΑΟΚ. Άλλα 20 λεπτά χωρίζουν τον ΠΑΟΚ από μία ακόμα νίκη επί του Ολυμπιακού. Αυτό που έδεσε ο διαιτητής είναι ότι σταμάτησε για λίγο την μπάλα. Ενώ θα μπει και ο Ποντένσε, θα μπει και ο Μουζακίτης. Φεύγει από το παιχνίδι ο Γκαρθία, μπαίνει ο Μουζακίτης. Και θα φύγει από το παιχνίδι για να μπει ο Ποντένσε. Να δούμε. Διπλή αλλαγή από τον κύριο Μεντιλίμπαρ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. το 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Μπήκε ο Ποντένσε και βγήκε ο Ροντινέι. Μάλιστα. Διπλή αλλαγή. ΠΑΟΚ έχει ένα προβάδισμα δύο τερμάτων του Ολυμπιακού. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Κατοχή μπάλας γρήγορα για την ομάδα του ΠΑΟΚ καθώς κλέβει ο ΜΕΙΤΕ. Έρχεται όμως εκεί να τον πιέσει ο ΕΖΕ να πάει μπάλα στον Κεντζιόρα να την πετάξει γρήγορα ο Γερεμέγεφ στο Ζίφκοβιτς. Και αυτός ξανά στο Γερεμέγεφ, ένα σουτ, δεν είναι δυνατό, out. 3-1, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 2 γκολ ο Γερεμέγεφ, 1 ο Ζίφκοβιτς. Είχε απαντήσει στο πρώτο γκολ του Γερεμέγεφ ο Ελκαμπή στο ημίχρονο. Κατοχή μπάλας γρήγορα για τον Ολυμπιακό, έρχεται, καθαρίζει τη φάση, ο Μιχαηλίδης παραχωρεί το πλάγιο. Κάτω από το χώρο του κέντρου, από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, το 72ο λεπτό. Ολυμπιακός ο οποίος έχει την μπάλα με τον Πιρόλα. Πιρόλα θα δώσει την μπάλα για τον Ποντένσε στην πρώτη επαφή με την μπάλα αυτός. Ποντένσε από τα αριστερά. Κάνει μια κίνηση να πάρει την μπάλα ο Ελκαμπή, του την πετάει πλάγια, δεν θα την προλάβει ή θα την προλάβει. Δεν την πρόλαβε. Out είναι. Δεν την πρόλαβε. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ. 3-1 στο 72. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά από 52 μέρες, παιδιά, σε όλες τις διοργανώσεις. Τελευταία του νίκη ήταν στην Τούμπα με το Λεβαδιακό. Είχαν ακολουθήσει έτσι ανορθογραφίες, είχαμε και τις διακοπές φυσικά. Ήταν από το Βόλο, ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, ήταν από την ΑΕΚ, ήταν από τον Όφη. Μετά από 52 μέρες ο ΠΑΟΚ θέλει να επιστρέψει στις νίκες και έχει κάνει μεγάλο βήμα για να το καταφέρει. Κατοχή μπάλας γρήγορα για τον ΠΑΟΚ. Κωνσταντέλιας κρατάει την μπάλα, δύσκολα να τη χάσει. Πήγε να βρει τον Ντάισον, έδιωξε όπως ο Κωστίνια και ο Κωνσταντέλιας ο ίδιος εκτελεί το πλάγιο για να βρει τον Ντάισον μέσα στην περιοχή. Ντάισον, ξανά στον Τέλια. Τέλιας πηγαίνει πλάγια. Τώρα ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να παίξει και με τον χρόνο. Μπάλα πηγαίνει στον Μπάμπα. Αυτός θα κάνει μια σέντρα από την άλλη πλευρά. Κατεβάζει ωραία ο Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή. Πήγε να αφήσει έξυπνα ο Ζαφίρης για τον Γερεμέγεφ. Διάβασε τη φάση και ο Μουζακίτης. Και έχουμε και πλάγιο για τον Ολυμπιακό εκεί μπροστά στον Ρασβάν Λουτσέσκου. Εκτελέστηκε γρήγορα το πλάγιο. Η σέντρα. Το γέμισμα. Πρώτος ο Κεντζιόρα. Έρχεται ο Ζαφίρης πλάγιο για τον Ολυμπιακό εκεί που γίνονται οι αλλαγές. Γρήγορα το εκτελεί ο Ποντένσε. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 στο 74. Κατοχή μπάλας γρήγορα για τους ερυθρόλευκους. Θα διώξει την μπάλα πλάγια ο Έζε. Η μπάλα θα πάει στον Πιρόλα. Πιρόλα περνάει τώρα το χώρο του κέντρου. Στο 74 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Ο Ποντένσε πέρασε τον Γκέρι και μπαίνει στην περιοχή από πλάγια. Τη γυρίζει την μπάλα εκεί όπου πρέπει να διώξουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ψιλομπερδεύεται, έρχεται ο Ζαφίρης, διώχνει στα τυφλά μακριά, καλά κάνει. Και ο Μεντιλίμπαρ είναι αυτός που παίρνει μια μπάλα για να τη δώσει γρήγορα εκεί για να εκτελεστεί το πλάγιο. Εδώ ο Ποντένσε έκανε πολύ ωραία ποδιά στον Κένι. Πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια. Αλλά βοήθησαν οι παίκτες του Κένι και βγήκε η άμυνα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Δεν ξέρω τι ελέγχεται στο ΒΑΡ και για ποια φάση. Να δω λίγο αν βρήκε η μπάλα το χέρι του Κεντζιόρα στο γύρισμα του Ποντένσε. Αυτό ελέγχεται. Ναι, του Κένι ήταν το χέρι. Πάντως έχουμε ΒΑΡ. ΒΑΡ, με συγχωρείτε, δεν έχουμε ακόμα ΒΑΡ. Με την έννοια, παίζεται, τίποτα δεν είναι, κανονικά. Γρήγορα η μπάλα πίσω στον Ολυμπιακό με την εκτέλεση του πλαγίου. Ο Πιρόλα θα δώσει την μπάλα εκεί όπου ο Ρέτσος πετάει την μπάλα δεξιά. Ζητάει την μπάλα ο Μουζακίτης. Ο Έζε θα τη δώσει την μπάλα για τον Ρέτσο. 3-1 στο 75. Κατοχή μπάλας γρήγορα για την ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά στο δικό της μισό όσο θέλουν να παίζουν εκεί την μπάλα. Δεν ενοχλεί αυτό τον ΠΑΟΚ. Πιρόλα. Πιρόλα κρατάει την μπάλα. Πιρόλα σπάει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Ορτέγκα. Πιέζεται από το Ζαφίρι. Οι δύο παίκτες που έχουν κίτρινη κάρτα δηλαδή. Μονομάχησαν. Η μπάλα πηγαίνει από το Μαρτίνς πλάγια. Ο Μουζακίτης πηγαίνει πλάγια. Ο Μαρτίνς του ξαναφέρνει την μπάλα στα πόδια. Με έξω από την περιοχή. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου δεν μπορεί να κάνει ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ ο Τσικίνιο το σουτ. κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού και πλογικά πρέπει να είναι out την μπάλα. Out είναι. Από τα πόδια του παίκτου Ολυμπιακού έβαλε εκεί την κόντρα. Θα αναβλέπουμε εδώ τη φάση. Με τον Ολυμπιακό τη ζητούσε. Η μπάλα είχε βρει στο σώμα του, στο πρόσωπο του Κένι, ποτέ στα χέρια του. Η φάση ελέγχθηκε και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. 3-1. Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Θα μπει και ο Σντόεφ στο παιχνίδι και ο Δημήτρης Πέλκας. Να δούμε ποιοι θα αντικατασταθούν. Αν θα βγει ο Μεϊτέ, βγαίνει ο Τάισον για να παίξει το παιχνίδι ο Πέλκας. Αυτό σημαίνει ότι ο Κωνσταντέλιας θα πάει αριστερά και ο Πέλκας σε ρόλο δεκαριού. Φεύγει από το παιχνίδι ο Τάισον. Μπήκε ο Πέλκας. Επαναλαμβάνω, Κωνσταντέλιας αριστερά, τώρα Πέλκας δεξιά. Πέλκας στο χώρο πίσω από τον Γερεμέγεφ. Και ο Ζήφκοβιτς κρατάει τη θέση του. Και η δεύτερη αλλαγή, είπαμε, βγήκε από το παιχνίδι ο Μεϊτέ. Έπαιξε για 76 λεπτά και πέρασε θέση του ο Σντόεφ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 στο 76ο λεπτό. Παυλένκα πετάει την μπάλα με ελεύθερο. Πρώτη κεφαλιά του Γερεμέγεφ να φύγει η μπάλα. Έρχονται να τη διεκδικούσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Παραχωρεί το πλάγιο εκεί ο Ζαφίρης. Εκτελέσει και γρήγορα με τον Ορτέγκα. Μπάλα πάει στον Ποντένσε. Ποντένσε ξανά στον Ορτέγκα. Ενώ πρέπει να έχουμε φάουλ πάνω στον Τσικίνιο. Εκτός αν διέκοψε το παιχνίδι επειδή ήταν πεσμένος, να σας πω λίγο. Όχι, όχι, ο Σντόεφ τον βρήκε από πίσω. Έχουμε φάουλ για τον Ολυμπιακό. Το 34ο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός 3-1. Ένα φάουλ για γέμισμα. Αλλά πήγε να κλέψει εκεί τη μέτρα ο Ποντένσε, το γύρισε πίσω ο Σότσε. Ο Σότσα. Εκτελέσκε με πάσα. Ορτέγκα. Πετάει την μπάλα εκεί όπου ζητάει ο Ποντένσε. Ποντένσε πάνω στη γραμμή από τα αριστερά. Κάνει μια νέα τρίπλα. Πάει να πετάξει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θέλει προσοχή εδώ. Η σέντρα ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ είναι εκεί ο Μιχαηλίδης να διώξει την μπάλα. Έρχονται οι παίκτες του Ολυμπιακού να την κερδίσουν. Μουζακίτης, ένα σουτ της απελπισίας είναι αυτό. Out. Καμία ανησυχία για τον Παυλέγκα, ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Στο 1-1 έκανε σπουδαίες επεμβάσεις ο Παυλέγκα και κράτησε τον ΠΑΟΚ όρθιο εκείνη τη στιγμή και μετά ανέλαβε δουλειά ο Ντέλιας με τον Ζήφκοβιτς. Και φυσικά ο Γερεμέγεφ, έτσι. Μην τον ξεχνάμε, 2 γκολ έχει πετύχει ο Γερεμέγεφ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Ελεύθερο από τον Παυλέγκα. Πρώτη κεφαλιά από τον Ορτέγκα. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Και δεν ξέρω αν έχει γίνει κεφάλ πάνω στον Γερεμέγεφ. Από τον Ποντένς, ο οποίος πηγαίνει από πάνω του να του δώσει το χέρι για να σηκωθεί γρήγορα. Ό,τι και να είναι, κερδισμένος χρόνος είναι για τον ΠΑΟΚ αυτός. Στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Πολύ σπουδαία νίκη αυτή που διαφαίνεται για τον ΠΑΟΚ. Να σας πω ότι η Γιουβέντους Ρώμα στο 80 είναι στο 1-1 ακόμα. Ναι, αυτό το αποτέλεσμα στο 81. Ενώ άρχισε το Φράιμπουργκ Βόλσμπουργκ, το 10ο λεπτό είμαστε στο 0-0. Σηκώθηκε ο Γερεμέγεφ, θέλουμε άλλα 11 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις. Φυσικά να πούμε ότι κερδισμένος είναι ο ΠΑΟΚ από αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει τον Παναθηναϊκό και παραμείνει στους συν 8 και από τον ΠΑΟΚ και πλέον και από τον Ολυμπιακό, θα κάνει πολύ μεγάλο βήμα για το πρωτάθλημα ΑΕΚ. Αν η ΑΕΚ χάσει, έχουμε νέο ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση. Αλλά να τελειώσει το Ματσιντούμπα, ο ΠΑΟΚ έχει κατοχή μπάλας, 3-1 προηγείται. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Τζολάκης. Έχει παραχωρήσει κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι κόρνερ 3-1. Λοιπόν, κόρνερ με τον Ζήφκοβιτς που έχει φτάσει 18 ασίστ φέτος στη σεζόν. Ουδέως Ζήφκο. Πόσο έλειψε από τον ΠΑΟΚ τότε που τραυματίστηκε. Ζήφκοβιτς εκτελείται. Η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Πρώτη κεφαλιά απομάκρυση από τον Κωστίνια. Και κουβαλάει και την μπάλα. Πήγε να την πετάξει μπροστά. Εκεί που τρέχει και ο Ποντένσε, λογικά εύκολη είναι η δουλειά εκεί του Κωνσταντέλια που είχε γυρίσει πίσω και έδωσε την μπάλα στον Παυλέγκα. Και ο Παυλέγκα δίνει ένα δυνατό βολέ και πετάει την μπάλα εκεί όπου θα πάρει πρώτη κεφαλιά απομάκρυση όπως ο Ρέτσος. Η μπάλα θα φτάσει στον Μπάμπα, κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Για να δούμε τη φάση αυτή. Με τους παίκτες του Ολυμπιακού και τον Ποντένσε, ο Μαρτίν θα χάσει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός. Μετά το 3-1 δεν μπορεί να πλησιάσει στα καρέ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ το διαχειρίζεται εξαιρετικά το ματς. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 στο 81ο λεπτό. Ενώ να πούμε ότι ο Γερεμέγεφ έχει βγάλει το παπούτσι του, πονάει κάτω στην ποδοκνημική. Έχει βγάλει το παπούτσι του Γερεμέγεφ. Μάλιστα ο Κωστίνια πηγαίνει και παραπονιέται στο Σότσα, ο οποίος του δείχνει το ρολόι. Πρέπει να έχει και άλλο Ολυμπιακό. Ναι, ο Λουίς είναι αυτός που μπαίνει στο παιχνίδι. Τη θέση του Μαρτίνς. 3-1 στο 81ο λεπτό. Αντρέ Λουίς στο μάτς. Ακούτε Μετρόπολη στο 95 και 5. Είμαστε στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Έχει φύγει από το παιχνίδι ο Μαρτίνς. Μπήκε ο Αντρέ Λουίς. Ο Γερεμέγεφ. Εκεί δεν ξέρω αν του δένουν το κάτω το πόδι. Αυτό νομίζω φάνηκε με επίδεσμο. Να δω πώς χτύπησε η αλήθεια ένα αφανή σε αυτή τη φάση. Όχι, αυτό είναι το γκολ. Το δεύτερο. Ο Ζίβκοβιτς, το Γερεμέγεφ και αυτό στο 3-1. Και ο ΠΑΟΚ προηγείται με αυτό το γκολ εδώ και αρκετά λεπτά με δύο γκολ διαφορά. Ο Γερεμέγεφ πάει πάνω στο Ζίβκοβιτς, ο οποίος ήταν ήδη πεσμένος. Πάει από πάνω του και ο Πέλκας που εκείνη τη στιγμή γινόταν αλλαγή. Πάει και ο Κωνσταντέλιας πάνω στο Λουτσέσκου για να πάρει και το νερό του. Μία νίκη πολύ σημαντική για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. Λοιπόν, ο Γερεμέγεφ σηκώθηκε, δοκιμάζει στο πόδι του, λογικά δεν έχει πρόβλημα. Στο 82ο λεπτό ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Χειροκροτήματα από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Το ελεύθερο κατοχή μπάλας θα έχουμε για τον ΠΑΟΚ, γιατί σταμάτησε το παιχνίδι ενώ ο Παυλένκα είχε την μπάλα και του τη δίνει ο Σότσα. Εντάξει, τώρα θα έχουμε αρκετά λεπτά καθυστερήσεων, αλλά το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ να μην χρειαστεί να αγχωθεί, να κρατήσει αυτό το 3-1, το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό. Παυλένκα, δυνατό βολέ, πετάει την μπάλα εκεί όπου ο Ρέτσος παίρνει μια πρώτη κεφαλιά. Κατοχή μπάλας γρήγορα για την ομάδα του ΠΑΟΚ, με τον Κένι να προστατεύει την μπάλα. Να την πετάει μπροστά, ο Γερεμέγεφ τρέχει απλά για να μην επιτρέψει τον Ορτέγκα εύκολα να κουβαλήσει την μπάλα. Και γίνεται και το λάθος, θα την κλέψει την μπάλα εκεί ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος κάνει φάουλ. Από εκεί μπροστά στον βοηθό, αλλά στην περιοχή επαναλαμβάνω του Ολυμπιακού, στο ύψος εκείνης του γηπέδου. Το φάουλ το οποίο το έκανε πάνω στον Μουζακίτη. Ο Τζολάκης πετάει την μπάλα μπροστά, όπως τα τυφλά. Παλεύει ο Αντρέ Λουίς, εκεί ο Παυλένκα θα μπλοκάρει την μπάλα από το κεφάλι, την επέστρεψε την μπάλα ο Γέννη με το κεφάλι. Το 84ο λεπτό. Μπάλα πηγαίνει στον Παυλένκα, ο Παυλένκα θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης ψάχνει να βρει τον Κωνσταντέλια, ο οποίος πέφτει κάτω, σηκώνεται, φεύγει από τον Κωστίνια, έξω από την περιοχή. Πετάει την μπάλα στον Γερεμέγεφ. Για να δούμε, θα έχουμε χατρίκ του Γερεμέγεφ. Όχι, τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού πάνω του κατάφεραν να διώξουν την μπάλα. Και προσπαθεί ο Αντρέ Λουίς με τον Μποντένσε. Διώχνουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αναγκάζουν παίκτες του Ολυμπιακού να την γυρίσουν πίσω στον Τζολάκη. 84-3-1. Πέφτει η μπάλα εκεί όπου ο Μπάμπα θα την κατεβάσει. Ο Σντόεφ τη σηκώνει ψηλά. Ο Ζαφίρης παλεύει, ο Ελκαμπή. Κακό κοντρόλ, εύκολα και ψύχρεμα και έξυπνα ο Κένι γυρίζει την μπάλα πίσω στον Παυλένκα, ο οποίος την πετάει την μπάλα, λογικά θα έχουμε από τερματοφύλακα σε τερματοφύλακα, αυτό έγινε. Ο Τζολάκης πήρε την μπάλα και την έδωσε στο Ρέτσο στο 24ο λεπτό. Ρέτσος κρατάει την μπάλα, να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να δώσει την μπάλα στον Πυρόλα, ο Πυρόλα πίσω στον Τζολάκη. ΠΑΟΚ είναι... Θα παραμείνει αίτητος επί του Ολυμπιακού φέτος. Επομένου ένα ακόμα παιχνίδι, τον κέρδισε στην κανονική διάρκεια και την Τούμπα και σήμερα κερδίζει. Τον κέρδισε στο κύπελο, στον εκάτο αγώνα στον Γιώργος Καραϊσκάκης. Πήρε και το 0-0 για το πρωτάθλημα. Ωραία ο Σδόεφ καθαρίζει τη φάση. Είναι και ο Πέλκας εκεί ο οποίος έχει κατέβει πίσω για να βοηθήσει. Πάνε να κλέψουν την μπάλα επέκταση του Ολυμπιακού. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου η παλιά είναι για τον Αντρέ Λουίς, ο οποίος τσιμπάει την μπάλα, πάει κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Πιέζεται από τον Μιχαηλίδη, πάει να μπει περιοχή, βγάζει την μπάλα εκεί όπου έχουμε το σου, την μπάλα κοντράρει πάνω στο Ζαφίρι, απομακρύνεται. Επιμένουμε τον Τζικίνιο. Ξανά ο Αντρέ Λουίς, έρχεται και κλέβει την μπάλα ο Γερεμέγεφ και την πετάει για τον Κωνσταντέλια. Και αυτός αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά εκεί όπου βγαίνει ο Τζολάκης, πλάγια εντελώς, έχει φτάσει στο Λουτσέσκο για να καταλάβετε, να πάρει την μπάλα. 3-1 ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό στο 86ο λεπτό. Ο Έζε θα δώσει την μπάλα στον Ποντένσε. Ο Ποντένσε πέφτει κάτω και κερδίζει φάουλ. Για γέμισμα είναι μπροστά στον Μεντιλίπαρ, για να καταλάβετε. Είναι άλλες δύο αλλαγές. Και ο Ιβανούσετς θα μπει στο παιχνίδι και ο Μύθου θα μπει στο παιχνίδι. Το 86ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μύθου στη θέση του Γερεμέγεφ. Απλά να δούμε αν η αναλλαγή είναι αναγκαστική. Γιατί νωρίτερα σας είπα ότι του μπαταρισμένος ήταν κάτω αστράγαλος. Μπαίνει ο νεαρός ο Μύθου, ο οποίος έχει σκοράρει επί του Ολυμπιακού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον αγώνα κυπέλου, έτσι. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 στο 86. Ο Γερεμέγεφ εκεί τα λέει με τον Ορτέγκα, γιατί άργησε να φύγει. Θα μπει στο πιτσιρικάς ο Μύθου στο παιχνίδι και νομίζω ότι πρέπει να βγαίνει και ο Κωνσταντέλιας για να μπει ο Ιβανούσετς. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Ναι, ο Κωνσταντέλιας που βρήκε με πολύ ωραίο τρόπο το Ζίφκοβιτς, και ο Ζίφκοβιτς με τη μία στο Γερεμέγεφ συνεργάστηκαν αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές για αυτό το πολύ σπουδαίο τρίτο γκολ που δίνει στον ΠΑΟΚ ένα σαφέστατο προβάδισμα. Λοιπόν, ο Ποντένσε θα εκτελέσει, λογικά ο Παβλέγκα θα μπλοκάρει την μπάλα, θα τη χάσει, έχουμε φάουλ. Εκεί είναι το βασίλειο του τερματοφύλακα, είναι η μικρή περιοχή. Και ο Κωστίνια μάλιστα τα λέει με τον Μπάμπα και πηγαίνει ο Ζίφκοβιτς να τους χωρίσει. Εκνευρισμένος ο Μπάμπα, να δω τη φάση, πως έπεσε πάνω το Κωστίνια. Έπεσε πάνω στο Γερεμέγεφ, ο οποίος γι' αυτό δεν μπλόκαρε την μπάλα. Εκεί είναι καθαρό το φάουλ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Άλλα 3 λεπτά για να ολοκληρωθούν τα 90, να δούμε πόσο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Και φυσικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και το αποτέλεσμα του αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, έτσι. Είπαμε τους λόγους νωρίτερα. Λοιπόν, το μάτς θα συνεχιστεί με τον Παβλέγκα να είναι ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ που ο ίδιος κέρδισε. Εκτελείται, στέλνει την μπάλα μακριά και καλά κάνει. Ο Μύθου παλεύει με το κεφάλι να πάρει την μπάλα. Κλέβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Έρχεται η μπάλα στο Ζαφύρι. Ζαφύρης πετάει την μπάλα όπως πλάγια. Καλά κάνει, κερδίζει χρόνο. Το 88 λεπτό. Τρέχει να πάρει γρήγορα την μπάλα ο Ορτέγκα. Ορτέγκα πάντα με την μπάλα. Να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του να γυρίσει αναγκαστικά πίσω την μπάλα στο Τζολάκι. Αυτός πιέζεται από το Μύθου, στέλνει την μπάλα στα τυφλά, εκεί όπου λογικά θα πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Κένι. Εξαιρετικό σήμερα. Ζίφκοβιτς πετάει την μπάλα μακριά, έρχεται ο Τζολάκης, μπερδεύεται, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Έβαλε την κόντρα ο Μύθου. Θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο ο Ορτέγκα. Στο 88 λεπτό ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Εκτελείται, παλεύει ο Ελκαμπή, έρχεται και διώχνει την μπάλα μακριά και τη σηκώνει ψηλά και ο Μιχαηλίδης. Και ο Ζίφκοβιτς την κρατάει εντός παιδιάς και την πετάει προς τον Τζολάκη. Τρέχει ο Πιρόλα να πάρει την μπάλα και να δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Τζολάκης. Τα τυφλά, ο Πάο κρατάει την μπάλα με τον Οσντόευ να σηκώνει την μπάλα. Δεν ακολουθεί ο Μύθου γιατί θα θέσει offside. Τρέχει ο Τζολάκη, συμπάλα πλάγιο, πάει να το εκτελέσει ο ίδιος. Όχι, γιατί είναι κοντά του δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, αναγκαστικά θα έρθει ο Κωστίνια να το εκτελέσει. Και άλλες αλλαγές. Και Μπιανκόν βάζει μέσα και τα ρέμι τώρα. Φεύγει ο Ρέτσος, μπαίνει ο Μπιανκόν. 3-1 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο 89. Και θα μπει και ο Ταρέμι. Δεν ξέρω αν πήρε τη θέση του Ελκαμπή, όχι του Τσικίνιο. Το 81ο λεπτό της αναμέτρησης, αυτές οι αλλαγές. Σε λίγο θα σας πω πόσο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Διώχνει ο Τζολάκης. Εκεί που στέλνει την μπάλα είναι πάνω ο Σντόευ. Θα πάρει ο Μουζακίτης να πετάξει την μπάλα για τον Αντρέ Λουίς. Ο Μπάμπα θα πάρει μια πρώτη κεφαλιά για να γυρίσουν πίσω οι συμπαίκτες του. Καθυστέρησε εδώ τον Ολυμπιακό και καλά έκανε. Μουζακίτης για τον Αντρέ Λουίς. Πάει την μπάλα πλάγια. Ζητάει σέντρο Ταρεμή με τον Ελκαμπή. Θα κλέψουν την μπάλα επέκτος του ΠΑΟΚ. Με τον Οσντόεφ. Ιβανούσετς. Έρχονται και κλέβουν την μπάλα ξανά. Με φάουλ όμως. Έγινε φάουλ εδώ. Πάνω στον Οσντόεφ. Το ημικύκλιο. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία μετρούν από τώρα. 5 λεπτά χωρίζουν τον ΠΑΟΚ από μια πολύ σπουδαία νίκη για την οικονομία τουλάχιστον τη δεύτερη θέση. Γιατί πολύ απλά ο ΠΑΟΚ θα φτάσει τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία και θα περιμένει, επαναλαμβάνουμε, και τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό που αρχίσει σε λίγο στη Λεωφόρο. Την παρούσα φάση έχουμε κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Κετζιόρα. Η μπάλα πάει στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης πετάει την μπάλα μπροστά, Εκεί όπου δεν μπορεί να προλάβει και σηκώνει και τον αντίχειρά του ο Σδόεφ, ότι καλά, ο Ιβανούσεφ, ότι καλά το σκέφτηκε. Τζολάκης. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου έχουμε ένα γέμισμα προς τα Ρεμί και Ελκαμπή, διώχνει ο Μιχαηλίδης. Η μπάλα πάει στον Αντρέ Λουίς. Αυτός με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινεί το Έζε. Ο Μουζακίτης παίρνει την μπάλα και τη πάει για τον Ορτέγκα. Θα έχουμε σε λίγο και άλλη αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Θα τις κλείσει όλες τις αλλαγές ο Λουτσέσκου. Νομίζω ότι θα βάλει τον Μπιάνκο. Θέλουμε κατοχή μπάλας με τον Μπιανκόν. Εδώ ο ΠΑΟΚ πρέπει λίγο να προσέξει, μην δώσει κάποια επίθεση στον Ολυμπιακό και αγχωθεί. Αντίθετα, έχουμε το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Μπιανκόν άνοιξε πολύ την μπάλα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Στο δεύτερο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων συμπληρωμένα, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Βγήκε ο Ζαφίρης, μπήκε ο Μπιάνκο. Τον έβγαλε το Ζαφίρη, έπαιξε σχεδόν 60 λεπτά και με κίτρινη κάρτα. Το διαχειρίστηκε καλά ο Ζαφίρης. Μπήκε στο παιχνίδι ο Μπιάνκο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Άλλα 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Χειροκροτεί η Τούμπα. Και η συνέχεια θέλει αυτή τη στιγμή τον Μπιάνκο να περνάει στη θέση του Τζαφίρη. 3 τα λεπτά ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι και να πάρει ο ΠΑΟΚ αυτή την πολύ σπουδαία νίκη. 1-0 με Γερεμέγεφ, 1-1 Ελκαμπή, 2-1 με Αντρίγια Ζίφκοβιτς, 3-1 με Γερεμέγεφ. Και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα. Έχουμε offside παίκτη του ΠΑΟΚ. Και τρέχουν γρήγορα να ζητήσουν μια μπάλα επέκταση του Ολυμπιακού για να συνεχίσουν το παιχνίδι. 3-1. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Κατοχή μπάλας γρήγορα για τους Ερυθρόλευκους με αυτό το γέμισμα της απελπισίας ουσιαστικά. Το οποίο εκτελείται κεφαλιά εύκολα, απομακρύνει ο Πέλκας. Και πάει να ψάξει και ο Μπιάνκο να προλάβει την μπάλα και θα την προλάβει. Και πετάει την μπάλα μπροστά. Και για να δούμε ο ΠΑΟΚ με τον Μπιάνκο και πετάει την μπάλα εκεί που πήγαινε για το Μύθου. Ο Πιρόλα ακούμπησε την μπάλα και γρήγορα ο Μπιανκόν ήταν, συγγνώμη, και την πλόκαρε ο Τζολάκης. Τζολάκης γρήγορα θα δώσει την μπάλα για τον Μπιανκόν. Άλλα 2 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ να πάρει σπουδαία νίκη. Μαρτίνς, συγγνώμη, Αντρέ Λουίς. Μαρτίνς έφυγε για να μπει ο Αντρέ Λουίς. Η μπάλα πηγαίνει πλάγια εκεί όπου τα ρέμει έξω από την περιοχή. Κλέβει πολύ ωραία ο Μιχαηλίδης και ελευθερώνει την μπάλα για τον Ιβανούσετς. Ιβανούσετς κρατάει την μπάλα, έρχεται ότι την κλέβουνε. Και παλεύει ο Αντρέ Λουίς και πάει να μπει στην περιοχή. Είναι ο Ποντένσε, γεμίζει ξανά για τον Αντρέ Λουίς, μπλοκάρει ο Παβλέγκα. Άλλα 90 δευτερόλεπτα για να σφυρίξει το τέλος του αγώνα ο Σιμόνε Σότσα. Και ο ΠΑΟΚ να πάρει μια πολύτιμη, πολύτιμη, πολύτιμη νίκη. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Μετά το 55, όπου δέχτηκε μια πίεση, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πετύχει 2 γκολ και να διαχειριστεί και μετά το 2-1, που ήταν πιο δύσκολο, και φυσικά μετά το 3-1 αυτό το αποτέλεσμα, αυτά τα 3 γκολ, τα 2 γκολ που είχε το προβάδισμα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Ο Λουτσέσκου ζητάει από τους παίκτες του να πάνε όλοι μπροστά για να μην επιτρέψει τον Ολυμπιακό να κερδίσει γρήγορα την μπάλα. Θα εκτελέσει ο Κένι, θα πάρει ο Πέλκας, ξανά Κένι, ξανά στον Πέλκα. Ο Πέλκας πάει να βρει τον Ιβανούσετς. Έρχονται και απομακρύνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και πάνε να βγουν μπροστά. Με τον Ελκαμπή, μπάλα πάει στον Ταρεμί. Αυτός κάνει την κίνηση, πάει να μπει περιοχή. Κάνει και το σου, το Παβλέγκα, αλλάζει πορεία στην μπάλα. Όχι, δεν άλλαξε καθόλου, out είναι. Το σου του Ταρέμι νομίζω ότι τη βρήκε ο Παβλέγκα καλύτερα, πολύ καλύτερα. Δεν έχουμε κόρνερ. Για να δω. Ο Ταρέμι το εκτέλεσε. Όχι, όχι, δεν βρήκε πουθενά ο Παβλέγκα. Αλλά πέρασε out. Δεν πέρασε ΣΥΡΙΖΑ από το δοκάρι. Την ξαναβλέπουμε τη φάση. Δεν την πήγε να κάνει κίνηση ο Παβλέγκα να μπλοκάρει. Αλλά ευτυχώς δεν βρήκε την μπάλα. Το ευτυχώς έχει να κάνει ότι έχουμε κόρνερ. Διαμαρτύρεται ο Μεντιλίμπαρ, θετητούσε κόρνερ. Η ουσία πάντως είναι, παιδιά, ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά να πάρει αυτή τη νίκη που τη χρειαζόταν. Τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων έχουν συμπληρωθεί. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να τελειώνει το παιχνίδι. Έχουν περάσει τα 5 λεπτά. Ο Σότς αφήνει για λίγο. Αλλά εκεί που είναι η μπάλα δεν ανησυχούν τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Και μάλιστα έχουν και κατοχή με τον Ιβανούσετς, ο οποίος δίνει στο Ζίφκοβιτς. Και ο Ζίφκοβιτς αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Για να δούμε. Και ο Μπιάνκο έχει πατήσει περιοχή. Όχι, όχι, θα κρατήσει την μπάλα ο Μπιάνκο και θα την γυρίσει πίσω. Και καλά θα κάνει. Τέλος αγώνα. 3-1. Μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Που φτάνει τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία στους 61 βαθμούς και περιμένει και το αποτέλεσμα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό σε ένα μάτς που θα γίνει στη Λεωφόρο σε λίγη ώρα. Να πούμε ότι η μετάδοση του αγώνα ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Η Στοίχημαν σε βάζει στο παιχνίδι τη στιγμή που παίζεται η κορυφή. Η Στοίχημαν σε υποδέχεται με μια νέα προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα δώρο Κοσμοτέ TV Sports για να δεις όλη τη δράση των playoffs στη Στοίχημαν Super League αλλά και τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς τελικούς. Και φυσικά 420 δώρα ακόμα, όλα χωρίς κατάθεση για να μπει στη δράση. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
3: Γιατί που ζω, σε καμιά σπηλιά?
2: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
3: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
2: Πιστεύω θα τα δω όλα.
3: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
2: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
3: Ποιος παντρεύεται?
2: Καλά, τι λέμε το σύνορα.
3: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
1: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Ακόμα ένα παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ είναι αίτητος απέναντι στον Ολυμπιακό. Ακόμα μία νίκη. Είναι η τρίτη νίκη σε 4 μάτς. Τον κέρδισε στην Τούμπα στην κανονική διάρκεια. Τον κέρδισε στα play-off σήμερα. Τον κέρδισε μέσα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για το κύπελο που πήρε την πρόκριση. Και ένα 0-0 το πρωτάθλημα στην κανονική διάρκεια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Την επόμενη Κυριακή, παιδιά, πάρα πολύ σπουδαίο μάτς. Στις 7.30 ώρα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, την ίδια ώρα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Αρχίζει ο δεύτερος γύρος. Βλέπουμε τους παίκτες του ΠΑΟΚ να τους χειροκροτούν οι φίλοι της ομάδος. Θα μείνουμε παρέα μαζί σας και για το post-game της αναμέτρησης. Σε πρώτη φάση θα περιμένουμε το flash interview, δηλαδή τις δηλώσεις και του κυρίου Μεντιλίμπαρ, τις δηλώσεις και του Ρασβά Λουτσέσκου, να δούμε με ποια σειρά θα μιλήσουν. Και στη συνέχεια ό,τι υπάρχει και από το συνδρομητικό και φυσικά και από τη συνέντευξη τύπου των προπονητών. Και αργότερα θα έχουμε στις 10 και Πασχάλη Καμόρα. Θυμίζω σήμερα είχαμε νωρίς δύο παιχνίδια. Λεβαδιακός Βόλος 5-2, Όφι Άρης 0-2. Στη βαθμολογία εκεί έχουμε Λεβαδιακό 25, Άρη 22, Όφι 20 και Βόλο 17. Και έχουμε τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει 66, με ένα μάτς λιγότερο. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έχουν από 61 και ο Παναθηναϊκός 50, με ένα μάτς λιγότερο. Φυσικά, αν η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, καταλαβαίνετε ότι θα ξεφύγει 8 βαθμούς και από τον Ολυμπιακό και θα διατηρήσει τη διαφορά των 8 βαθμών και από τον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά όμως απαντήσεις το επόμενο 2ωρο, γιατί σε λίγο θα έχουμε σέντρα στην Λεωφόρο για το μάτς αυτό. Είπαμε ότι θα σας κάνουμε παρέα για να ακούσουμε τις δηλώσεις των προπονητών, ποδοσφαιριστών. Man of the match, εύκολα, Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Ένα γκολ και μία assist και 6 προθετικές πάσες. Κάποιος μπορεί να πει 2 γκολ έβαλε ο Γερεμέγεφ, ρε παιδιά. Πάντως η στατιστική λέει MVP Ζίφκοβιτς με ένα γκολ, μία assist, τη 18η σεζόν του και 6 προθετικές πάσες. Πόσο έλειψε ο Αντρίγια από τον ΠΑΟΚ με όλον αυτόν τον τραυματισμό τον οποίο είχε. Να πούμε ότι δεν υπάρχει μεσοβδόμαδα αγωνιστική ούτε για τα play-off, ούτε για τα play-out, ούτε για τις θέσεις 5-8. Η επόμενη αγωνιστική είναι το Σάββατο 9 Μαΐου με Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβι Πεταστέρας Άκτορ και Ατρόμητος Πανετολικός. Κυριακή 10 Μαΐου, ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και επίσης την ίδια μέρα Άρης Όφι και Βόλος Λεβαδιακός. Αρχίζει δηλαδή η δεύτερη αγωνιστική για τις θέσεις 1 ως 4 και 5 ως 8. Άρχισε το μάτς και του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, άρχισε και το Άστον Βίλα Τότεναμ. Η Μπέτις προηγείται με 3-0 της Ρεάλ Οβιέδο. Η Φράιμπουργκ είναι στο 0-0 με τη Βόλσμπουργκ και από εκεί πέρα σε κάποια άλλα παιχνίδια. Αν σας ενδιαφέρουν, 0 το Βιέδο. Η Φράιμπουργκ είναι στο 0-0 με τη Βόλσμπουργκ και από εκεί πέρα σε κάποια άλλα παιχνίδια. Αν σας ενδιαφέρουν,

Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μία εβδομάδα να προετοιμαστεί για τον αγώνα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Από τους παίκτες που έχουν προβλήματα τραυματισμών, καταλαβαίνετε ότι είναι απίθανο να προλάβει κάποιος. Δηλαδή για τον Καμαρά και τον Δεσπότοφ γνωρίζουμε ότι τέλειωσε η χρονιά. Ο Λόβρεν κάνει ατομικό γιατί είχε πρόβλημα στον αστράγαλο. Ο Χατζίδης είχε μία κάκωση στο γόνατο και αυτός πολύ δύσκολα, ενώ δεν έχει μπει καν να κάνει προπόνηση και κάνει θεραπεία ο Γιακουμάκης. Επομένως και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Τουλάχιστον φαίνεται ότι έχει βρει τα πατήματά του ο Ζίφκοβιτς, ο κορυφαίος. Να πω, τελικές είχαμε 5 εντός περιοχής, 11 για τον Ολυμπιακό, 2 εκτός περιοχής, 5 για τον Ολυμπιακό, 36 τα λάθη του ΠΑΟΚ, 37 του Ολυμπιακού, 7 τα κερδισμένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ, 9 για τον Ολυμπιακό, 24 επεμβάσεις είχε ο Παυλένκα, 10 ο Τζολάκης, 24 μάλλον επεμβάσεις η άμυνα του ΠΑΟΚ, για να το πω σωστά, έτσι, γιατί δεν ανήκουν όλες στον Παυλένκα. Και από εκεί και πέρα είμαστε σε αναμονή, επαναλαμβάνω παιδιά, να ακούσουμε το post-game και στη συνέχεια να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ο ΠΑΟΚ επιτέθηκε 44% από τον άξονα, 40% από τα δεξιά και μόλις 16% από τα αριστερά. Πήρε πολλά πράγματα από Κέννη και Ζίφκοβιτς δηλαδή. Αντίστοιχα για τον Ολυμπιακό, 46% από τον άξονα και ισορροπημένες οι πτέρυγες, 27% και 27%. Όπως μας τα δίνει η στατιστική υπηρεσία της Nova Sports. Είμαστε σε αναμονή των δηλώσεων του Μεντιλίπαρ και του Λουτσέσκου στο συνδρομητικό κανάλι. Να πούμε ότι τα κόρνερ ήταν 3-9, 12 τα κερδισμένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ, 7 για τον Ολυμπιακό. Από μία κίτρινη στο μάτς μόνο, με την έννοια ότι ήταν προσεκτικοί οι παίκτες. Ορτέγκα την είχε δει και ο Ζαφύρης. 46-54 η κατοχή. Τελικές στην εστία ο ΠΑΟΚ είχε 7 και ο Ολυμπιακός είχε 16. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και το τελικό αποτέλεσμα θέλει τον ΠΑΟΚ να κερδίζει με 3-1 τον Ολυμπιακό.

Να πούμε Freiburg Wolfsburg είναι 0-0 σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για την ομάδα του Κουλιεράκη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στους 26 βαθμούς, παλεύει να κερδίσει τη δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή η ομάδα του να παίξει αγώνες μπαράζ. Η Χάιντενχάιμ έχει αποχαιρετήσει, έχει 23 βαθμούς. Σαν Πάολι και Βόλσμπουργκ είναι στους 26. Απλά η Βόλσμπουργκ θέλει να τερματίσει τρίτη από το τέλος για να ελπίσει σε παραμονή μέσα από αγώνα μπαράζ. Η Βέρντερ έχει 32, όσους και η Κολονία έχουν ξεφύγει. Στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας θυμίζω ότι από χθες η Σάλκη είναι και μαθηματικά ξανά στην μεγάλη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος. Ανακουφισμένοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ και είναι λογικό, ήθελαν αυτή τη νίκη και για λόγους ουσίας και για λόγους ψυχολογίας. Ήρθε αυτή η νίκη, σε τέτοια μάτς δεν είναι το πώς τα κερδίζεις αλλά να τα κερδίζεις. Και ήταν και η ατομική ποιότητα του Κωνσταντέλια, του Ζίφκοβιτς, του Γερεμέγεφ, η πολύ καλή απόδοση για μένα και του Κένι αλλά και του Παυλένκα, ο οποίος έκανε σπουδαίες αποκρούσεις. Πιέστηκε ο ΠΑΟΚ σε κάποια λεπτά. Βλέπουμε τα πλάνα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ να χαιρετάνε τον κόσμο και τους δικούς τους ανθρώπους. Χειροκροτάει και ο κόσμος για αυτή τη σπουδαία νίκη την οποία χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ μία εβδομάδα περίπου μετά από εκείνη την πολύ κακή βραδιά και την απώλεια του κυπέλου. Θυμίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει τελικά να βγει δεύτερος, θα ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό του Champions League στις 22 Ιουλίου. Αν τελικά δεν καταφέρει αυτό το στόχο, θα ξεκινήσει στο Europa League και πάλι από το δεύτερο προκριματικό γύρο στις 23 Ιουλίου. Αν ο ΠΑΟΚ είχε καταφέρει να κατακτήσει το κύπελο, τη χειρότερη περίπτωση θα είχε εξασφαλίσει το League Face του Conference League. Γιατί θα πήγαινε απευθείας στα play-off του Europa League, εκεί έχει το μαξιλαράκι, σας είπα πιο απευθείας ομίλους Conference, και θα χρειαζόταν να

0: αποκλείσει μια ομάδα για να μπει στο League Face του Europa League. Ό,τι δηλαδή τώρα έχει αποκτήσει ο κυπελούχος Όφη ως δικαίωμα. Γι' αυτό και είχαμε και την πρώτη αγωνιστική για τις θέσεις 5-8, εκεί όπου ουσιαστικά οι ομάδες παίζουν απελευθερωμένα, από τη στιγμή που πλέον η πέμπτη θέση δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Εκεί ο Λεβαδιακός προηγήθηκε με 4-0 εύκολα του Βόλου, έγινε το 4-2 και στο τέλος το 5-2. Και ο Άρης με 2 γκολ, ένα από κάθε ημίχρονο, σε κάθε ημίχρονο πήρε τη νίκη και κέρδισε με 2-0 τον Όφη, ο οποίος προφανώς και ακόμα απολαμβάνει τον τίτλο του κυπελούχου, έτσι. Η δεύτερη αγωνιστική, η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου έχουμε ανάποδα παιχνίδια, δηλαδή θα παίξει ο Όφη με τον Άρη και ο Βόλος με τον Λεβαδιακό. Κάτι αντίστοιχο θα έχουμε πλέον και στα παιχνίδια πλέον για τις θέσεις 1-4, δηλαδή την επόμενη Κυριακή 7.30 ώρα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και την ίδια ώρα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Να σας πω ότι είμαστε στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άστον Βίλα Τότεναμ 0-0 για τους Άγγλους της Άστον Βίλα, οι οποίοι στη βαθμολογία. Πάμε να ακούσουμε Λουτσέσκου. Πάμε.
1: Να τους ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Συγχαρητήρια και για την προσπάθεια και για το αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που περιμένατε καιρό τώρα. Πώς ήρθε αυτό το αποτέλεσμα και τι σημαίνει για τον ίδιο για την ομάδα?
2: Congratulations for the effort and for the victory. Very positive result that came today. A victory, a long awaited result from our side. How did this result come for us, this victory? And your comment also about the game.
3: Okay, the first half was, let's say, a balanced game. Olympiakos had more control of the game. As we managed to score, and after, instead to interpret well what we should have interpreted, we gave them the space to draw. And from that moment, the feeling was that they are in control of the game without us to being able to react, but we kept a good balance.
2: Το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, ίσως με τον περισσότερο έλεγχο από την μεριά του Ολυμπιακού. Καταφέραμε να σκοράρουμε και αντί να αξιολογήσουμε και να ερμηνεύσουμε κάποιες καταστάσεις όπως έπρεπε να το κάνουμε, δεν το κάναμε στο παιχνίδι. Ήρθε η ισοφάρηση από τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι από εκεί περιέχει και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες σε σχέση με εμάς, κάποιες παραπάνω συνθήκες για να σκοράρει.
3: In the second half we enter with much more confidence, with much more rhythm, with energy, and we scored two goals. We had the control of the game, and we had also a fantastic save of our goalkeeper in 2-1. I believe that maybe we can say that this is a decisive moment for the final result.
2: Στο δεύτερο μήχρονο νομίζω ότι μπήκαμε περισσότερο ρυθμό, περισσότερη ενέργεια, περισσότερη αυτοποίθηση στο παιχνίδι. Καταφέραμε να σκοράρουμε δύο τέρματα, είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και μια πολύ σημαντική απόκριση όταν το σκορ ήταν ακόμα στο 2-1 από τον τερματοφύλακά μας. Νομίζω πως ήταν ένα από τα σημεία κλειδιά για την ροή του παιχνιδιού και για την ιστορία του παιχνιδιού.
3: The game of today is showing us that unfortunately we went into this crazy and bad period starting with beginning of February, step by step losing a lot of players, and now they are coming back, but still we have seen today that the team needs time, but it's coming back step by step, because the football that we produced in some moments of the game was really amazing, and also the goals that we managed to score were top actions of us. We reacted well, and we saw practically in the second half a good PAOK, which means that game by game, moment by moment, minute after minute, all these players start to be toward the good shape.
2: Νομίζω πως το παιχνίδι σήμερα δείχνει ουσιαστικά το κακό διάστημα το οποίο ξεκίνησε για μας, κακή περίοδο η οποία ξεκίνησε για μας από τις αρχές του Φλεβάρη μέχρι και πολύ πρόσφατα, χάνοντας πολλούς κομβικούς ποδοσφαιριστές, μη έχοντας αυτούς τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους. Ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι ήταν ποδοσφαιριστές οι οποίοι επέστρεψαν, αλλά δεν είναι ακόμα στο 100% των δυνατοτήτων τους. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν στιγμές που παράξαμε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Όλες οι ενέργειες οι οποίες δημιουργήθηκαν, τα γκολ ήταν top ενέργειες και συλλογικές ενέργειες από όλο το σύνολο. Είναι κάτι το οποίο μας στήχησε εκείνη την περίοδο, αλλά βλέπουμε ότι παιχνίδι με παιχνίδι, ότι στιγμή με στιγμή, ενέργεια με ενέργεια, λεπτό με λεπτό, τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα για εμάς. Οπότε είναι σημαντικό ότι βλέπουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές να επιστρέφουν.
3: Sometimes you have to react against the fate, and practically this we are doing in this moment.
2: Κάποια στιγμή πρέπει να αντιδράσει κόντρα στη μοίρα και πρακτικά αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Μία ερώτηση μόνο. Επειδή έχουμε μιλήσει για την αυτοπεποίθηση της ομάδος, ήταν το σημερινό αποτέλεσμα ότι καλύτερο για να μπορέσει η ομάδα να ανακτήσει αυτή την κλονισμένη, δεν θα πω χαμένη, κλονισμένη αυτοπεποίθησή της.
2: We have spoken a lot about this confidence that is very important for the team. Was today's result a very good start to regain the confidence
3: the pleasure of the pleasure of playing, the pleasure of entering inside of the pitch, yes, the pleasure of of winning, yes. It's a hard disappointment that is inside of us for how all this season was going. We played a good football, we were first, we started to show really top quality, and in one point we were very confident in our possibilities, and in one point everything started to be broken, and these situations that happened very strange, some of them normal, in this quantity of games that we have played, damaged a lot us, and now we are struggling, and we are coming back, because the most important in football is to have the will to react in the most difficult situation, to react. We are in this position. We played the final of the cup, and it's a pity that we lost as we lost. We went and we had a very nice way in Europa League, and also after this last game in Lyon, we had to face Vigo practically with half of the group.
2: Η απόλαυση του να παίζεις, η απόλαυση του να κερδίζεις, ναι, είναι φυσιολογικό να μας βοηθάει στην αυτοπεποίθησή μας. Έχουμε μέσα μας μια πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, το πώς είχαμε ξεκινήσει, την δουλειά που κάναμε όλη τη σεζόν και το που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, χάνοντας ουσιαστικά πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές από κάποιες περίεργες ή κάποιες φυσιολογικές καταστάσεις τις οποίες συνέβησαν. Έχουμε την απογοήτευση από τον χαμένο τελικό, με τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε. Είναι κρίμα ο τρόπος με τον οποίο χάθηκε. Είχαμε μια πολύ ωραία πορεία στο Europa League και αντιμετωπίσαμε αμέσως μετά την Lyon, την Θέλτα, πρακτικά με τη μισή ομάδα διαθέσιμη εκείνο το χρονικό σημείο. Νομίζω όμως το πιο σημαντικό στοιχείο στο ποδόσφαιρο είναι να αντιδράς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να αντιδράσουμε απέναντι σε οτιδήποτε έχει εμφανιστεί μπροστά μας όλη αυτή τη σεζόν. Σε μια δύσκολη, περίπλοκη σεζόν για εμάς που ξεκίνησε με τον τρόπο που ξεκίνησε, και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στο τελείωμα αυτή.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Κολουτσέσκου. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Να σας πω επίσης κάτι πολύ σημαντικό που προκύπτει από αυτή τη νίκη του ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, δηλαδή ακόμα και αν χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό την επόμενη εβδομάδα, αλλά τελικά οι δύο ομάδες τερματίζουν ισόβαθμες, ο ΠΑΟΚ έχει πάρει οριστικά την ισοβαθμία απέναντι στον Ολυμπιακό. Γιατί κριτήριο είναι τα μεταξύ τους αποτελέσματα, οι μεταξύ τους βαθμοί. Αυτή τη στιγμή οι βαθμοί είναι 7-1. Ακόμα δηλαδή και αν ο Ολυμπιακός κερδίσει την άλλη Κυριακή, θα πάει στους 7-4, και επομένως αν τερματίσουν οι ομάδες ισόβαθμες, τότε ο ΠΑΟΚ έχει τον Ολυμπιακό στην ισοβαθμία, οριστικά και αμετάκλητα. Περιμένοντας να ακούσουμε τον κύριο Μεντιλίμπαρ, να σας πω ότι πέτυχε ένα πολύ σπουδαίο γκολ η Τότεναμ, προηγείται στην έδρα της Άστον Βίλα με 1-0. Να πω επίσης ότι σε ό,τι αφορά το Βέλγιο και το 0-3 της Άντερλεχτ, της Κλαμπ Μπριζ μες στην Άντερλεχτ, σας είπα για τον Τζόλι, ο οποίος είχε σκοράρει.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
10: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
11: Τρελάνε μας!
13: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Μεχτάρα μου!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Δημήτρη, για πού το βάλες?
17: Πάω κέντρο.
16: Α, στην αγορά για ψώνια?
17: Όχι.
16: Λαδάδικα για φαγητό?
17: Όχι.
16: Παραλία για καφεδάκι?
17: Ούτε.
16: Πού πας στο κέντρο?
17: Οτοβιζιόν για κταίο.
18: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
0: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
22: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
24: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
25: Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς.
24: Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
26: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
27: ο Δίας σε καλεί.
28: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
29: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Να πούμε ότι έχουν αλλάξει ισορροπίες οι αριθμητικές στη λεωφόρο, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει μείνει από το 20 λεπτό με 10 παίκτες, όταν ο Χάβι Ερνάντεθ ως τελευταίος παίκτης ανέτρεψε το Ζήνη λίγο πριν μπει στην περιοχή. Άρα αυτή τη στιγμή Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 στο 25, αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει στα επόμενα 70 λεπτά, αν βάλουμε και τις καθυστερήσεις, με παίκτη λιγότερο, καθώς ο Χάβι Ερνάντεθ, ο Τσάβι Ερνάντεθ να το πω καλύτερα, ανέτρεψε τον Ζήνη. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 στο 26ο λεπτό. Δεύτερο γκολ για την Τότεναμ. Άστον Βίλαν Τότεναμ 0-2. Πέτις Ρεάλ Οβιέδο 3-0. Φράιμπουργκ Βόλσμπουργκ 0-0 στο 45. Δηλαδή στο ημίχρονο είναι τα αποτελέσματα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια. Να πούμε ότι θα συνδεθούμε αργότερα με την Τούμπα για να ακούσουμε ζωντανά τη συνέντευξη τύπου των προπονητών. Και τον κύριο Μεντιλίμπαρ και τον κύριο Λουτσέσκου. Τον κύριο Λουτσέσκου είχατε την ευκαιρία να τον ακούσετε πριν το διάλειμμα, για να πάμε στις διαφημίσεις. Θυμίζω, παιδιά, το πρόγραμμα έτσι πως έχει διαμορφωθεί. Την επόμενη αγωνιστική θέλει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αμέσως μετά ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ και Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό. Και τελευταία αγωνιστική έχουμε ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό ήταν αυτό το τρίποντο για το δικέφαλο, που επαναλαμβάνω, αν τελικά κριθεί η δεύτερη θέση σε ισοβαθμία, τον Ολυμπιακό από σήμερα τον έχει οριστικά και μαθηματικά. Γιατί το πρώτο κριτήριο είναι το τι έκαναν οι ομάδες στα μεταξύ τους παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή η βαθμολογία ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στα μεταξύ τους παιχνίδια είναι 7-1. Ο ΠΑΟΚ έχει 2 νίκες, 1 ισοπαλία. 1 ισοπαλία δίνει 1 βαθμό στον Ολυμπιακό, 1 βαθμό στον ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει πάρει και το εξάποντο από τα 2 παιχνίδια που κέρδισε εδώ στην Τούμπα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και το σημερινό, τον play-off.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ σε αναμονή της συνέντευξης τύπου για να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Μεντιλίμπαρ και στη συνέχεια τον Ρασβά Λουτσέσκου. Στις 10 η ώρα θα αναλάβει ο Πασχάλης Καμόρα. Στην Λεωφόρο, που δεν έχει και πολύ κόσμο, βιάστηκα να το πω. Είδα κάποιες άδειες κερκίδες στην κερκίδα των επισήμων. Είμαστε στο 0-0, στο 28 λεπτό, αλλά επαναλαμβάνω από το 20 λεπτό αποβολή Ερνάντεθ, γιατί ανέτρεψε το Ζήνη ως τελευταίος παίκτης. Και τώρα έχουμε ξανά ένα σκληρό φάουλ, το οποίο κάνει ο Κυριακόπουλος και ζητούν κάρτα οι παίκτες και ο πάγκος της ΑΕΚ. Να δω λίγο τη φάση. Να σας πω την αλήθεια, έπεσε δυνατά ο Κυριακόπουλος, αλλά μπορεί να μην βρήκε και καθόλου τον παίκτη. Αλλά θα να βλέπουμε τη φάση. Η φάση αυτή εδώ για το μάτς, επαναλαμβάνω, τη ΣΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, όπου με παίκτη λιγότερο είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού. Κατοχή μπάλας για τους ερυθρόλευκους, λέω, για τους κιτρινόμαυρους είναι 60-40 τώρα. Ενώ να πούμε ότι είδε κίτρινη κάρτα ο Γεωργίεφ από το διαιτητή, γιατί ήταν από τους παίκτες που σηκώθηκαν και διαμαρτυρήθηκαν έντονα. Πάμε να ακούσουμε με τη Λίμπαρ.
1: Καλησπέρα σας. Πού θεωρεί ότι κρίθηκε περισσότερο το παιχνίδι, εσείς, χαμένες ευκαιρίες του Ολυμπιακού ή στα λάθη που έγιναν αμυντικά και που έδωσαν δύο εύκολα γκολ στον ΠΑΟΚ για να κάνει το 3-1 στο δεύτερο ημίχρονο? Γιατί η ροή του αγώνα έδειχνε ότι ο Ολυμπιακός παντούσε καλύτερα στο γήπεδο, ήταν η ομάδα που απειλούσε περισσότερο.
2: Lo ha dicho él, ¿no? Buenas tardes, primero. Creo que ha sido el primer tiempo más sencillo para nosotros de los que hemos jugado, de los que juego yo por lo menos aquí, en el campo del PAOK. Y así todo, hemos sido empate a uno, no hemos ido ganando. Creo que hemos sido superiores en todo, hemos generado ocasiones. Nos ha faltado hacer gol, que al final es lo que importa en un partido. Pero así todo, bueno, hemos empezado el segundo tiempo, también hemos generado peligro al principio y luego yo creo que, como tú bien has dicho, hemos regalado los goles y si se regalan goles no es muy difícil poder ganar, ¿no?, contra un equipo bueno. Entonces nos vamos pensando que podíamos haber ganado bien el partido, porque creo que hemos jugado para poder ganar, pero los errores se pagan.
3: Ότι είπατε και μόνο σας. Σήμερα πραγματικά νομίζει πως το πρώτο ημίχρονο ήταν από τα πιο απλά πρώτο ημίχρονο που έχουμε παίξει σε αυτό το γήπεδο. Φαινόταν πως ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί, φαινόταν πως τα πράγματα ήταν στο δικό μας έλεγχο. Ωστόσο, το μόνο που καταφέραμε ήταν να ισοφαρίσουμε τον γκολ που είχαμε δεχτεί ήδη. Και παρόλο που και στο δεύτερο ημίχρονο φαινόταν πως μπορούμε να κερδίσουμε, πως είμαστε η ομάδα που περισσότερο απειλεί, η ομάδα που περισσότερο μπορεί εκείνη τη στιγμή, φαίνεται πως μπορεί να βάλει γκολ, όπως είπατε κι εσείς, χαρίσαμε δύο σημαντικές ευκαιρίες και δύο σημαντικά γκολ. Όταν χαρίζεις τέτοιες ευκαιρίες σε μια καλή ομάδα, αυτή η καλή ομάδα τις εκμεταλλεύεται. Φεύγουμε λοιπόν με την εντύπωση πραγματικά πως κάναμε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν φτιαγμένο έτσι όπως έπρεπε για να κερδίσουμε το παιχνίδι, όμως όταν κάνεις λάθη σε αυτό το επίπεδο, πληρώνεται.
4: Καλησπέρα. Αυτό που περιγράφεται είναι σαν να έχει αδικήσει ο Ολυμπιακός τον εαυτό του σήμερα με τις χαμένες ευκαιρίες. Αν και δεν έχει ολοκληρωθεί η αγωνιστική, ποιος νιώθει ότι είναι ο ρεαλιστικός στόχος της ομάδας με βάση την εικόνα της?
3: Παρέθηκε ο Ολυμπιακός ως ιδεϊρχού στο κονσιμισμό με τον Βασίλη Γάλα Κασιόνες. Αν και ενώ τελμινάδε το Γαβιέλα Χορνάδα, ¿cuál es el objetivo que tenemos ahora realístico?
2: Vamos a hablar del partido. Los objetivos ya vendrán cuando tengan que venir. Vamos a hablar del partido, de que no hemos, es verdad, pues hemos regalado, yo creo que el partido al PAOK, porque no hemos hecho gol en las ocasiones que hemos tenido y hemos regalado algunas de las opciones que han hecho ellos. Y ahora tenemos que pensar en el siguiente partido, punto, no vamos a pensar en mucho más, ¿no? Estarán jugando ahora Pana y AEK, y lo que está claro es que el AEK lo tiene en la mano.
3: Θα μιλήσουμε για το σημερινό παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Θα σταθούμε σε αυτό το γεγονός ότι παίξαμε για να κερδίσουμε. Ωστόσο, χαρίσαμε, όπως είπαμε, το παιχνίδι με την έννοια ότι δεν σκοράραμε, δεν εκμεταλλευτήκαμε τις περισσότερες ευκαιρίες που είχαμε και χαρίσαμε τις ευκαιρίες των αντίπαλων μας να σκοράρει. Δεν θα μιλήσουμε για κάτι παραπάνω. Θα ασχοληθούμε με το επόμενο παιχνίδι μας. Αυτή τη στιγμή παίζουν ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ και είναι προφανές πως το πάμε χέρι του ΑΕΚ.
5: Για τον Ολυμπιακό, προφανώς ο στόχος είναι πάντα ο τίτλος. Αλλά σε ένα πρωτάθλημα υπάρχουν θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκά εισιτήρια συγκεκριμένα, άλλα καλύτερα, άλλα χειρότερα. Είναι στο μυαλό του ότι η δεύτερη θέση είναι κάτι το οποίο δεν είναι κακό για τον Ολυμπιακό να διεκδικήσει αυτή τη στιγμή.
3: Παραλληλικά, στον εφητείο σχεδόν πρέπει να είναι Λαλίγα. Pero las posiciones de la Liga regalan entradas para competiciones europeas. Está pensando en que el segundo posición, el billete que te da, no está mal.
2: Vamos a ver, vamos a dejar pasar hoy por lo menos, para no hablar de posibilidades. El PAOK nos ha empatado, también ellos tendrán ganas de quedar segundos, pero vamos a pensar en lo que hemos hecho hoy y vamos a dejar lo que podemos hacer para clasificarnos para Europa, pues para mañana por lo menos.
3: Ας περάσει τουλάχιστον το σημερινό βράδυ. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε αυτή τη στιγμή το πού θα καταλήξουμε στην ευρωπαϊκή μας πορεία. Είμαστε ισόβαθμοι με τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, ο οποίος επίσης θέλει να τερματίσει τη δεύτερη θέση. Ας περάσει το σημερινό βράδυ και ας μείνουμε στο σημερινό αγώνα για σήμερα και θα δούμε πώς θα πάει αυτό.
6: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχει παίξει η ομάδα του 4 φορές με τον ΠΑΟΚ φέτος. Και δεν την έχει κερδίσει καμία, έχει 3 ήττες, 1 ισοπαλία. Μήπως υπάρχει κάτι που δεν κολλάει ως στοιχεία αγωνιστικά του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, μήπως έχει κάτι που δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός. Γιατί όντως φαίνεται ότι πραγματικά ο ΠΑΟΚ υπερέχει φέτος στα ντέρμπι με τους ερυθρόλεπτους.
3: Είμαστε ομάδα κοντροβέθης κοντρα ΠΑΟΚ στα δεμποράδε, όμως γαναδελμικούν, όμως
2: Pero yo creo que cada partido es una historia diferente, ¿no? Es verdad, los resultados están ahí y a eso no se puede decir nada, ¿no? Pero el partido de Copa creo que nos ganaron fácil, el último que jugamos contra ellos antes que este, y ahí no hubo nada que decir. Sin embargo, este no tiene nada que ver con los demás partidos. El partido de Liga aquí también fueron 60 minutos muy buenos nuestros, que luego ellos levantaron. Son historias diferentes. Con el mismo rival, ¿no? Pero creo que hoy toca hablar de hoy. Y hoy creo que hemos dado muchas facilidades para que el PAOK no ganara.
3: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, τα αποτελέσματα είναι εκεί, δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει. Όμως κάθε παιχνίδι είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Είναι λοιπόν διαφορετικές ιστορίες απέναντι στον ίδιο αντίπαλο. Στο παιχνίδι του Κυπέλλου που ήταν η τελευταία φορά που παίξαμε, πραγματικά ο ΠΑΟΚ μας κέρδισε εύκολα. Στο προηγούμενο παιχνίδι που ήρθαμε εδώ, νομίζω πως για 60 λεπτά ο Ολυμπιακός είχε την υπεροχή, όμως μετά ο ΠΑΟΚ ανέκαμψε. Όλα τα παιχνίδια σήμερα ήταν τελείως διαφορετικό το παιχνίδι, έτσι όπως ήρθε η ήττα μας. Όλα τα παιχνίδια είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Το ίδιο αποτέλεσμα, όπως είπατε και εσείς, αυτό δεν το αμφισβητούμε, όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για όλα τα παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο.
4: Ευχαριστούμε.
3: Είναι και το 0-0.
2: Πρώτον.
3: Un empate también, por ejemplo, 0-0. ¿Cómo? No, todo íbame,
2: todo. ¿Que hemos tenido un empate?
3: Sí. Tío,
2: sí, pero...
3: No, todo íbame, todo.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μεντιλίπαρ, ο οποίος είναι σε δύσκολη θέση, είναι προφανές αυτό. Το ρώτησε και ο Κώστας Πετρωτός για το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει να κερδίσει φέτος τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκει τον τρόπο να παίρνει τις νίκες και είπε ότι τα αποτελέσματα αυτό δείχνουν. Και αυτή είναι η επισήμανση. Στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, να σας πω ότι στο κουπόνι του στοιχήματος Άστον Βίλα τότε ένα 0-2 στο 37, Φράιμπουργκ Βόλσμπουργκ 0-0 στο 48, και από εκεί και πέρα είμαστε στο 37ο λεπτό Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, με την ΑΕΚ να έχει την κατοχή παίζοντας και με παίκτη παραπάνω μετά την αποβολή του Ερνάντεθ. Αν δούμε λίγο τη βαθμολογία αυτή τη στιγμή, αν η ΑΕΚ καταφέρει και εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα, θα πάει στους 69 βαθμούς και θα χρειάζεται μόνο έναν βαθμό ή μάλλον κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό την επόμενη αγωνιστική, το γήπεδό της κατακτά και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Είναι στην επίθεση η ΑΕΚ, έχουμε μια σέντρα στην περιοχή, απομακρύνουν όπως όπως οι πράσινοι, οι οποίοι δεν μπορούν να κρατήσουν μπάλα. Αναλαμβάνω ότι παίζουν και με, μάτς, και με παίκτη λιγότερο από το 20 λεπτό και εκεί μας τώρα στο 38 λεπτό. Η ΑΕΚ είναι στην επίθεση, να δούμε λίγο αυτή την προσπάθεια με τον Γκοϊτά. Δεν πέφτει κάτω για να εκβιάσει φάουλ, δεν το κερδίζει. Είμαστε σε αναμονή για να ακούσουμε και τον Ρασβά Λουτσέσκου και εγώ να σας χαιρετήσω. Και λίγο μετά, μετά το διάλειμμα που θα ακολουθήσει, θα έχετε την ευκαιρία να τα πείτε και με τον Πασχάλη Καμόρα. Για να δούμε λίγο αυτή τη φάση για τον Παναθηναϊκό. Το σούτ Κυριακόπουλο 300 διώχνει την μπάλα με υπερένταση. Εδώ θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να προηγηθεί. Κυριακόπουλο, ο οποίο κρατάει ξανά την μπάλα. Ήταν μια αντεπίθεση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίο χάνει όμως εύκολα την μπάλα. Και προσπαθούν οι παίκτες ΑΕΚ να βγουν μπροστά. Και γυρίζει την μπάλα πίσω και έχουμε και κίτρινη κάρτα σε παίκτη του Παναθηναϊκού. Στον Ίγκανσον για ένα φάουλ που έκανε. Ήταν αναγκαστικό το φάουλ από την άποψη ότι θα έφευγαν τρεις παίκτες ΑΕΚ μπροστά. Εδώ ξαναβλέπουμε τη φάση. Όλα ξεκίνησαν από αυτή την προσπάθεια από τα δεξιά με τον Τετέι. Γύρισε την μπάλα με τον Κυριακόπουλο να κάνει το σουρ και τον Παυλέγκα, και τον Παυλέγκα, λέει, το 300 να πέφτει με το ένα πόδι και να βγάζει την μπάλα μακριά. Ήταν η καλύτερη φάση για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι. Τις προάλλες είχαμε το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με τη νίκη του Ολυμπιακού. Τώρα έχουμε το Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Τελευταία αγωνιστική 17 Μαΐου έχουμε το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Με αυτά τα ντέρμπι κλείνει, όπως όλα δείχνουν, η Λεωφόρος, και το λέμε αυτό γιατί του χρόνου ο Παναθηναϊκός θα χρησιμοποιήσει ως έδρα το ΟΑΚΑ μέχρι να πάει στο Βοτανικό. Να πω ότι σε λίγη ώρα παίζει και η Ίντερ με την Νάπολη. Η Ίντερ χρειάζεται έστω και την ισοπαλία για να κατακτήσει το πρωτάθλημα και μαθηματικά. Αυτή τη στιγμή είναι στο 79 με ένα μάτς λιγότερο. Στους 70 έχει η Νάπολη με βαθμό κόντρα στην Πάρμα. Η Ίντερ κατακτά σήμερα το πρωτάθλημα. Αρχίζει και το μάτς της Λιόν με τη Ρεν, το πρωτάθλημα της Γαλλίας. Και είμαστε σε αναμονή της συνέντευξης τύπου του Ρασβάν Λουτσέσκου. Για να πάμε μετά σε διαφημίσεις και να ολοκληρωθεί και το post-game της αναμέτρησης. Τον ακούσατε να μιλάει στον Κωστή Μπότσαρη. Προφανώς θα δεχτεί και περισσότερες ερωτήσεις. Να πούμε ένα πολύ ωραίο στατιστικό που μου είπε προηγουμένως ο Γιώργος Καστάνης και θα το δείτε και στο PowerView στο metrosport.gr στο βίντεο που ετοιμάσαμε με τον Γιώργο, ότι ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς έφτασε τα 6 γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό, τα ίδια ακριβώς γκολ που έχει ο Γιώργος Σκαρτάδος. Και πλέον έχει φτάσει τις 18 ασίστ τη σεζόν. Επίσης ένα ωραίο στατιστικό στοιχείο, παιδιά, αν σας ενδιαφέρει, είναι ότι από την επόμενη αγωνιστική, δηλαδή ο Τάισον δεν ξέρουμε αν θα ανανεώσει, αν θα μείνει στον ΠΑΟΚ, αλλά έχει μπροστά του τρία μάτς. Αυτά τα τρία μάτς είναι με Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, είναι με ΑΕΚ στην Τούμπα και είναι επίσης στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Αν λοιπόν πετύχει έστω και ένα γκολ σε αυτά τα τρία μάτς που επαναλαμβάνω έχει μπροστά του τη φετινή αγωνιστική περίοδο, γιατί επαναλαμβάνω ότι δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει στον ΠΑΟ και τη νέα χρόνια. Το λέω τυπικά για το συμβόλαιο, το ολοκληρώνεται, έτσι μπορεί να παραμείνει. Απλά το λέω αυτό για να σας δώσω να καταλάβετε τι καταφέρνει. Τότε ο Τάισον θα γίνει ο γυραιότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ο Τάισον αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος. Ο Αντρέ Βιερίνια είναι πρώτος. Είχε σκοράρει στις 15 Μαΐου 2024 απέναντι στον Παναθηναϊκό για την αναμέτρησή του στα play-offs και ήταν 38 ετών και 112 ημερών. Αν σκοράρει σε αυτές τις τρεις αγωνιστικές, τότε θα του πάρει αυτό το ρεκόρ. στη 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος απέναντι στο Λεβαδιακό είχε σκοράρει σε ηλικία 38 ετών και 61 ημερών. Επαναλαμβάνω ότι πλέον αν σκοράρει σε ένα από τα τρία μάτς που απομένουν θα γίνει ο γυραιότερος σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα.

0: Πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου στη Λεωφόρο. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Αντέχει ο Παναθηναϊκός. Το αντέχει ο Παναθηναϊκός έχει να κάνει με το γεγονός ότι παίζει με 10 παίκτες από το 20 λεπτό με την αποβολή του Ερνάντεθ όταν ανέτρεψε έξω από την περιοχή τον Ζήνη. Θυμίζω νωρίτερα στο μπάσκετ είχαμε τον πρώτο αγώνα για την ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και το Περιστέρι, με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει το Περιστέρι. Πλέον αυτή η σειρά των αγώνων κρίνονται στις δύο νίκες. Το δεύτερο μάτς θα γίνει στο Περιστέρι και αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι όλα θα κριθούν στο Παλατάκι. Αντίστοιχα για το μάτς του Άρη με την ΑΕΚ, πρέπει να πούμε ή τη ΑΕΚ με τον Άρη, ότι δεν έγινε αυτό το παιχνίδι γιατί η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα Final Four για να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Πλησιάζουμε στο ημίχρονο στην Αγγλία, Aston Villa Tottenham 0-2. Πριν από λίγο σπουδαίο γκολ η Wolfsburg 0-1 τη Freiburg. Αρχίζει ο Ρασβά Λουτσέσκου, καλή συνέχεια από μένα.
1: Ξεκινάμε με ρωτήσει τον κύριο Λουτσέσκου, Δημήτρη.
2: Yes. Ήταν το μάτς περίπου στο 50 λεπτό. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ένα κόρνερ κερδίζει ο Ολυμπιακός. Το γήπεδο βουίζει, είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός πατάει καλύτερα. Είναι παίχτες οι οποίοι είναι παρόντες απόντες με 2-3 επαφές και λάθη. Όλα δείχνουν ότι είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Πώς γύρισε όλη αυτή η εικόνα, πώς προέκυψε το αποτέλεσμα, κάποια πράγματα μπορεί να μην εξηγούνται από απλούς παρατηρητές, πως ο προπονητής σίγουρα ξέρει παραπάνω. Η πλάκα είναι ότι σχεδόν το ίδιο έγινε και στο πρωτάθλημα τον Οκτώβριο.
3: He remembers one action very clear in the 50th minute, a corner that Olympiakos has won in the second half. The stadium was buzzing, too much noise. It seemed that Olympiakos was standing better on the pitch at that point. We had players that were not in their best day, let's say. Two, three touches, some mistakes also. And we managed to overpass this and to switch the result on our favor. So how does a coach explain this to simply people that are observing a game, a situation that we can say that it was similar with the game that we played against Olympiakos in October, or a similar situation?
4: Always the games against Olympiakos creates a special feeling, a special spirit.
3: Πάντα τα παιχνίδια απέναντι στον Ολυμπιακό δημιουργούν ένα ξεχωριστό πνεύμα.
4: It is a team that the minimum mistake that you do, they know to be dangerous.
3: Είναι ομάδα η οποία ξέρει να εκμεταλλευτεί το παραμικρό λάθος του αντιπάλου και να γίνει επικίνδυνη.
4: And I would say that the first half was a half in which for some moments we had the control, for other we lost the control. We had the possibility of scoring a goal that could have been 2-0. In that moment and probably would have given to us a lot of confidence, but we didn't manage to interpret a simple situation and we made a mistake from which they scored, and in that moment when they scored we start to feel the pressure and we finish in any case in not a danger position, but we lost the control of the first half.
3: Θα έλεγα ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, με την έννοια ότι κάποιες φορές είχαμε τον έλεγχο εμείς, κάποιες φορές είχε τον έλεγχο ο Ολυμπιακός. Δεν υπήρχε μια συνεχή κυριαρχία κάποιας ομάδας. Είχαμε τη δυνατότητα μάλλον στο 1-0 να κάνουμε το 2-0 με μια ευκαιρία. Και νομίζω πως δεν αξιολογήσαμε σωστά κάποιες απλές καταστάσεις, τις οποίες θα μπορούσαμε να είχαμε αξιολογήσει διαφορετικά. Από εκεί πέρα ήρθε η ισοφάριση του Ολυμπιακού και νομίζω ότι αυτό μαζί με την πίεση την οποία επήλθε εκείνη τη στιγμή στην ομάδα μας έριξε, αν θέλετε, λίγο, αλλά νομίζω πως το πρώτο ημίχρονο κλείνει χωρίς να είναι κάποια ομάδα απόλυτα κυρίαρχη.
4: I have told you a lot of times. In a game there are more games. In one game there are more games.
3: Σας έχω πει πολλές φορές ότι μέσα σε ένα παιχνίδι υπάρχουν πολλά περισσότερα παιχνίδια.
4: It's not that we invent this. Is this football? Has moments, periods, reactions, things that could take from you the confidence or could bring back the confidence. Important is in all these moments, in all these short games, to be able to react.
3: Δεν είναι ότι το ανακαλύψαμε εμείς αυτό. Αυτό πάντα υπήρχε. Υπάρχουν στιγμές που η αυτοπεποίθηση μιας ομάδας πέφτει. Υπάρχουν στιγμές στην οποία ανακτάται αυτή η αυτοπεποίθηση. Υπάρχουν μικρές στιγμές, μικρά παιχνίδια στα οποία πάντα θα πρέπει να αντιδράσεις.
4: We reacted in second half, even if the beginning from a reason or another was under, let's say, the control of Olympiakos. A corner is a corner. Also, as we took corners, we score from corner. They took corners. They didn't score. They had one good opportunity, but they didn't score. We are reacting. We are fighting for this kind of reaction, and we scored the second goal and the third goal, having a really very very beautiful actions.
3: Αντιδράσαμε, αν θέλετε, στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος ίσως είχε μια καλύτερη παρουσία από εμάς στο γήπεδο. Μη είχαν το κόρνερ, όπως λέτε και εσείς, αλλά και εμείς είχαμε κερδισμένα κορέα. Σκοράραμε από ένα τέτοιο. Ο Ολυμπιακός έχασε κάποιες ευκαιρίες. Και νομίζω πως το πιο σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να αντιδράσουμε σε κάθε στιγμή, και καταφέραμε να σκοράρουμε και δεύτερο και τρίτο γκολ.
4: On other and after second half was under our control, clear us being up 3-1, them being down, they lost the confidence. We didn't risk anything, but I would like also to mention that the time it's the most important for our team in this moment, because this players that were out, they need time, and step by step, minute by minute, to regain the pace, the reactions, the confidence in playing, in interpreting things, in being all together again. And this is also the other aspect that helped us to win, being in this balance of result in 1-1 and going with the game minute after minute, they start to feel more comfortable, all the players, and especially the players that we are missing for a long time. And we finalized with a nice victory. About...
3: Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο από εκεί και πέρα είχαμε τον απόλυτο έλεγχο, δεν ρισκάραμε κάτι, η αυτοποίθηση του Ολυμπιακού έπεσε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ομάδα ακόμα και τη δεδομένη στιγμή χρειάζεται χρόνο. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι επέστρεψαν χρειάζονται χρόνο για να βρουν το ρυθμό τους, να βρουν τις αντιδράσεις τους, να βρουν αυτές τις στιγμές του πώς θα αξιολογήσουν οποιαδήποτε ενέργεια. Και νομίζω πως φάνηκε αυτό στο σημερινό παιχνίδι, βρισκόμενοι στο 1-1, ένα ισόπαλο παιχνίδι, η ισορροπία την οποία είχαμε την χρονική στιγμή εκείνη έδωσε αυτοπεποίθηση περισσότερη στην ομάδα. Οπότε αυτό χρειαζόμαστε, στιγμή με στιγμή, λεπτό με λεπτό, να μπορέσουμε να κερδίζουμε πράγματα, όπως και κάναμε σήμερα, καταφέροντας έτσι να κερδίσουμε και ένα παιχνίδι με το σκορ το οποίο ήρθε με μια, και με την εμφάνιση την οποία είχαμε.
4: The fate has offered us a black period of 2 months. And unfortunately for us, which were playing a good football, a nice football, all together, we are gaining this confidence that we can go until the end, being a very strong. But what happened happened, and in this moment, the only one thing that remained to a group of people is to react and to fight against this kind of fate, trying to find out the confidence. And who is a game, who is another, we gain back this confidence. After, there is a huge story to analyze, because also we had a huge effort in all this season, and things that were unbelievable, and this is a fact. It's not that I am coming to say stupidities. It's a fact.
3: Η μοίρα αυτό που μας προσέφερε ήταν δύο πολύ δύσκολοι μήνες σε μια περίοδο την οποία πραγματικά παίζαμε καλό ποδόσφαιρο και πιστεύαμε και είχαμε την αυτοπεποίθηση ότι τα πράγματα θα πάνε έτσι μέχρι και το τέλος. Αυτό που μένει σε ένα γκρουπ ανθρώπων, σε ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών οι οποίοι βρίσκονται στον ΠΑΟΚ είναι να παλέψουν απέναντι σε αυτό το που τους προσέφερε η μοίρα, να πάρουμε την αυτοπεποίθηση την οποία θέλουμε να πάρουμε από τα παιχνίδια τα οποία απομένουν, με τις εμφανίσεις τις οποίες θέλουμε να κάνουμε, και από εκεί και πέρα είναι μια τεράστια ανάλυση η οποία πρέπει να γίνει για το τι συνέβη, για τα τρελά πράγματα τα οποία συνέβησαν, για το πώς εξελίχθηκε αυτή η χρονιά, γιατί αυτά είναι γεγονότα, δεν έρχομαι εδώ να λέω ηλιθιότητες απλά για να τις πω.
4: If you want the fate, 30 minutes one team not to cross half of the pitch and to score in your goal. Is this? Is a fate.
3: Όπως αν θέλετε η μοίρα.
4: Sometimes you can do whatever you want. You can be good, you can be bad. You can win or you can lose. But in any case, when the fate is against you, you lose.
3: Όπως αν θέλετε η μοίρα.
4: So you have to react.
3: Μια ομάδα η οποία δεν περνάει για 30 λεπτά το δικό της μισό να καταφέρει να σκοράρει απέναντί σου. Αυτό προσφέρει η μοίρα. Δεν έχει σημασία αν είσαι καλός ή κακός, αν παίζεις καλά ή κακά. Αυτό το μόνο που έχεις να κάνεις σε αυτή τη στιγμή είναι να αντιδράσεις απέναντι σε αυτό.
4: I'm not talking about the game of today.
3: Δεν μιλάμε για το σημερινό παιχνίδι.
4: In general.
3: Γενικότερα.
4: Listen. Third, because if you calculate how it was, what we had in that moment in the pitch, the possibility to even to finish like this and to go, but I'm just go for 30 minutes, 60 minutes, okay, we stop because no way. But what I wanted to point is the fate. The fate came from not this game, came from before.
3: Η μοίρα δεν έρχεται.
4: All this problem. Some were normal, some were totally stupid and crazy situations. And whatever was with us is not easy for a group, guys. I don't know, yes, people want immediately to win, to be successful. You have to understand that it's a culture of and education of winning. 100 years of fights, of not easy situations, four titles, eight cups in the last 8-9 years are again two titles, then half other four cups, one unbeaten season, two times quarter final of Euro Conference League, a Euro Conference League that was stronger than what it is now, and it's very easy to make a calculation the amount of the games that we have played from all these teams. We arrived three times in the from out of these four teams important, the strong teams of Greece. We arrived three times in the final. We are the only one. We lost. We know it's painful, very painful. It's a huge frustration. But on the same time, we arrived there at the end. No other team arrived. Panathinaikos two times. They won two. Olympiakos and AEK only one time. But us. We are pushing a team to go in every competition as long as possible. Almost in every year we have a huge amount of games played. In 5 years it's huge comparing with one of two. Just Pana Olympiakos is behind us with 4 games. Others are with 40 games behind. You know what means 40 games? It means practically one year. Meanwhile we played 6 years in five. It's also this. We have to learn to accept this, and we have to learn to accept that this team, from a position, has become a very strong one, penetrating teams from Athens, and it's not easy. The supremacy of Athens. We are there. We are a danger. Every year we fight for something. We fight for something. We have for something. This it will pay back in a couple of years. Other lucky stories, other situations, because it will come. But important is to learn to manage all these situations. When you play with such a high level of pressure, when you fail in one aspect, the failure in that aspect is like an atomic bomb. If you manage and you understand that could happen, the negative result could be managed in a different way, and this somehow was suffocating us in this complicated period. And as I mentioned, it was not a failure of the opponent or of a failure of the game. It was not a fear of opponent or of a game. It was a fear of not being able to take that trophy, let's say.
3: Η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντας και μιλώντας για την ομάδα και για τις καταστάσεις αυτές, ξέρουμε ότι είναι 100 χρόνια μάχης, 100 χρόνια συνεχούς προσπάθειας. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει όλο αυτό για την ομάδα, αλλά από την άλλη θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια γενικότερη κουλτούρα και εκπαίδευση όσον αφορά την την νίκη και την κατάκτηση γενικότερα. Βλέποντας την ιστορία του ΠΑΟΚ, βλέπουμε 4 πρωταθλήματα και 8 κύπελα. Τα τελευταία 8-9 χρόνια είναι που έχουν έρθει τα 2 πρωταθλήματα μαζί με τα 4 κύπελα. Έχουμε καταφέρει πάρα πολλά και τα τελευταία χρόνια. Ένα ή το πρωτάθλημα έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε, να φτάσουμε σε τελικούς. Έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε προημιτελικά του Conference League, σε ένα Conference League που δεδομένα είναι πολύ πιο δύσκολο από την σημερινή του μορφή. Έχουμε φτάσει σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες 3 φορές σε τελικό κυπέλλου. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει 2, τις οποίες έχει κατακτήσει, και από εκεί πέρα Ολυμπιακός και η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια έχουν φτάσει σε έναν τελικό. Καταλαβαίνουμε και φυσικά και πονάει το γεγονός πως έχουμε χάσει έναν τελικό με τον τρόπο με τον οποίο τον χάσαμε, αλλά είμαστε εκεί, βρισκόμαστε εκεί συνεχώς. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να μπαίνεις σε εισαγωγικά ανάμεσα στις ομάδες της Αθήνας, προσπαθώντας να είσαι πάντα εκεί, και είμαστε εκεί, προσπαθώντας να κερδίσουμε πράγματα, προσπαθώντας να σπάσουμε αυτή την κυριαρχία την οποία υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, και έχουμε καταφέρει να το κάνουμε αυτό, μιας και όπως αναφέραμε βρισκόμαστε συνεχώς μέχρι το τέλος στην προσπάθεια για το πρωτάθλημα, είτε σε παρουσία σε τελικούς κυπέλου. Αν κάτι θα πρέπει να μάθουμε σε εισαγωγικά εδώ, είναι το όταν υπάρχει αυτή τόσο μεγάλη πίεση για να πετύχουμε κάποιους στόχους, η διαχείριση του να μην τα καταφέρεις, γιατί έχει την επίδραση μιας ατομικής βόμβας όταν συμβαίνει εδώ. Ίσως θα πρέπει να μάθουμε, σκεπτόμενοι όλα αυτά, το πώς θα είναι λίγο πιο ομαλή η μετάβαση σε μια αποτυχία. Και σε καμία περίπτωση δεν είναι ότι υπάρχει ο φόβος του αντιπάλου ή ο φόβος του να χάσεις. Είναι ο φόβος της αποτυχίας, ο φόβος του ότι βρίσκεσαι εκεί και δεν μπορείς να πιάσεις ουσιαστικά ή να πάρεις ένα τρόπαιο. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο ουσιαστικά στέκεται μπροστά στην ομάδα. Αλλά είναι καταστάσεις οι οποίες, όσο η ομάδα, αν θέλετε, συσσαγωγικά εκπαιδεύεται και αποκτά αυτή την κουλτούρα, το μέλλον θα προσφέρει πολύ περισσότερα πράγματα. Είτε θα έχει να κάνει με την τύχη, είτε έχει να κάνει με την επίγνωση της κατάστασης και το πώς θα αντιμετωπίσει όλες αυτές τις καταστάσεις. Αλλά έχουμε πετύχει πάρα πολλά, χωρίς να αναιρεί το ένα, το γεγονός ότι προφανώς και υπάρχει απογοήτευση, ειδικότερα και για τον τελικό κυπέλλου και τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε.
5: Κοτς, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την νίκη. Έγιναν πολλά σήμερα στο παιχνίδι. Σε σημείο που, αν το ξαναπαρακολουθήσουμε το παιχνίδι, να πούμε ότι έγιναν πράγματα εκτός πραγματικότητας του ΠΑΟΚ το τελευταίο δίμηνο. Μετά από καιρό σκοράρει ίσως και κόντρα στη ροή του αγώνα, έγιναν πράγματα που μπορούν να τον χαροποιήσουν, και θα ήθελα να μου πει ποιο ξεχωρίζει, αν ξεχωρίζει κάτι. Π.χ. ο Ζήφκοβιτς επιστρέφει στα δίκτυα, βάζει γκολ μετά από καιρό. Ο Κωνσταντέλιας έχει καλές στιγμές. Ο Γερεμέγεφ κόντρα στο ρεύμα κάποιον αποδεικνύεται μια μεταγραφή που, παρότι υπήρχε αυτό το δίμηνο το κακό, συνεχίζει και σκοράρει. Τι το χαροποίησε περισσότερο από τον σημερινό ΠΑΟΚ? Δεν τραυματίζεται παίχτης του ΠΑΟΚ. Να το πούμε και αυτό μετά από πολύ καιρό. Και αν πιστεύει ότι περισσότερο από τον σημερινό ΠΑΟΚ, δεν τραυματίζεται παίχτης του ΠΑΟΚ. Να το πούμε και αυτό μετά από πολύ καιρό. Και αν πιστεύει ότι και ο ίδιος.

0: πόνο. Την πρώτη στιγμή που επέστρεψε, χτύπησε στον ώμο του. Οπότε αυτό τον οδήγησε αυτόματα στο να μην κάνει τις προπονήσεις τις οποίες έπρεπε να κάνει. Έκανε κάποια κομμάτια, δεν βρισκόταν εν πάση περιπτώσει σε πλήρη ρυθμό. Επέστρεψε την εβδομάδα πριν από την ΑΕΚ. Σε εκείνο το διάστημα ήταν άρρωστος ο Γερεμέγεφ, οπότε αναγκαστήκαμε να πιέσουμε περισσότερο τον Γιακουμάκη και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Είναι μια τρελή κατάσταση και αν δεν υπάρχει η ανάλυση η οποία πρέπει σχετικά, ίσως κάποιοι να μην το καταλαβαίνουν αν θέλετε. Ένα ακόμα παράδειγμα θα πω, γιατί έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για αυτό το ζήτημα. Είχαμε μέχρι πρώτην ως βασικούς, δύο βασικούς ας πούμε σαν επιλογές, τον Ζίβκοβιτς και τον Ντεσπότοφ στο δεξί άκρο της επίθεσης. Και ξαφνικά βρεθήκαμε να παίζουμε με ό,τι συνέβη συνεχόμενα παιχνίδια και πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια με τον, με τον Χατζίδη, ο οποίος βρέθηκε σε ένα περιβάλλον πίεσης από το πουθενά ουσιαστικά. Είχαμε παίκτες οι οποίοι ουσιαστικά ήρθαν για να είναι παίκτες δεύτερης γραμμής, αν θέλετε, εισαγωγικά, ή να υποστηρίζουν τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, αλλά αναγκαστήκαμε με τις καταστάσεις τις οποίες βρεθήκαμε να γίνουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζανε πολύ περισσότερα παιχνίδια από ό,τι ήταν προβλεπόμενο να παίξουν, και στην αρχή είναι πολύ εύκολο να το διαχειριστείς, αλλά από ένα σημείο και μετά χάνεται η χημεία και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η χημεία και η συνέχεια στην όλη κατάσταση. Οπότε αυτή είναι η ανάλυση που θα πρέπει να γίνεται εν το βάθος, πώς θα πρέπει να γίνεται και έτσι η ανάλυση και των 100 χρόνων. Το πώς μεγάλωσε ο ΠΑΟΚ, το πώς έφτασε ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά να διεκδικεί πράγματα, να διεκδικεί τίτλους, να είναι μια δύναμη η οποία είναι πάντα ανάμεσα στους στόχους και παλεύει για αυτούς. Μια ομάδα η οποία προσπαθεί και έχει κάνει και γνωστό το όνομά της και στην ευρωπαϊκή σκηνή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε μετά από καιρό τη δυνατότητα να γευτούμε τη χαρά της ήττας. Ένα βράδυ λοιπόν έχουμε κερδίσει. Έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας να προετοιμάσουμε το επόμενο παιχνίδι και να καταλάβουμε τι συνέβη, τι μπορούμε να διορθώσουμε και τι μπορούμε να βελτιώσουμε για το παιχνίδι της επόμενης Κυριακής. Αν θέλετε, σίγουρα θέλαμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα προφανώς, να κερδίσουμε το κύπελο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ένα restart ακόμα και σε αυτό το σημείο, να πάρουμε την αυτοποίθηση που θέλουμε και να δούμε τι έχουν να προσφέρουν και τα υπόλοιπα παιχνίδια για μας.
1: Τελευταία ερώτηση.
2: Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την νίκη. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο coach, από ό,τι φάνηκε, το ανέβασμα το αγωνιστικό το περίμενε, γιατί είπε ότι όλοι οι παίκτες που έρχονται από τραυματισμό θέλουν χρόνο. Το δύσκολο στην περίπτωση του ΠΑΟΚ μετά το τελικό ήταν το ψυχολογικό, γιατί η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν πραγματικά χτυπημένη, πολύ καταρακωμένη, και έπρεπε να αλλάξει ψυχολογία. Αν θέλει ο ίδιος να μας πει πώς δούλεψε αυτή τη βδομάδα, αν είπε κάτι ιδιαίτερο στους παίκτες, και κατάφερε να παρουσιάσει μια ομάδα που είχε τρομερά καθαρό μυαλό σήμερα. Όποτε της δόθηκε ευκαιρία, χτύπησε τον Ολυμπιακό και το σκότωσε.
0: It's pretty obvious that you expected that your team's performance will rise up as the minutes were passing by and as your players were taking minutes and the pace of the game. A very important aspect, especially after the lost final, was to try to regain the confidence, the psychological aspect, to raise this side of your players, because after the final, obviously, they were devastated about what happened and how we lost. If you would like to mention what you said to your players during this week, if you worked something different or on a specific aspect regarding this, because PAOK really today had this clarity in and a clear mind in every possibility that was offered to him in the game.
3: I can tell you that was not at all an easy week.
0: Μπορώ να σας πω ότι δεν ήταν μια καθόλου εύκολη εβδομάδα για μας.
3: Very complicated week.
0: Περίπλοκη εβδομάδα.
3: I believe that step by step we did all of us the things that should have been done in this kind of situation.
0: Νομίζω ότι όλοι μας κάναμε ο καθένας από τη δική του μεριά τα πράγματα τα οποία έπρεπε να κάνουν σε μια παρόμοια κατάσταση.
3: From talks to explanations to will of reaction,
0: από
3: the understanding of the clear understanding of the moment, even if it was a very disappointed and frustrating Saturday night in the in Volos, the understanding of the last period of this season and the games that there are still in front of us, and today we reacted and I have to say that everybody, maybe there are also players that are not so happy because they don't have the time that they would have liked to have, but everyone was totally involved in the process.
0: Έκανε λοιπόν ο καθένας από τη μεριά του ότι μπορούσε, είτε είχε να κάνει με ομιλίες, είτε είχε να κάνει με αναλύσεις, είτε είχε να κάνει με την πραγματική ανάγνωση του τι συνέβη σε ένα απογοητευτικό βράδυ για μας στο Βόλο, αλλά και το τι διακυβεύεται και τι υπάρχει μπροστά μας. Ενδεχομένως να υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν αγωνιστεί όσο θα θέλαν στο σημερινό παιχνίδι, αλλά νομίζω πως σε όλη την εβδομάδα ήταν ο καθένας από τη μεριά του 100% εμπλεκόμενος στην προσπάθεια την οποία κάναμε όλοι μαζί για να βγει το αποτέλεσμα στο σημερινό παιχνίδι και έτσι καταφέραμε να αντιδράσουμε.
3: Okay. Thank you.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
6: Οι πόρτες άνοιξαν για δύο νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14 και ακόμη ένα επί της οδού Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Radio City, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
10: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
9: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
10: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
9: Πιστεύω θα τα δω όλα.
10: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
9: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
10: Ποιος παντρεύεται?
9: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
10: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
11: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Cosmote TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση, για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
13: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
12: Πάτα και καμπανάκι.
13: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
12: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μίσκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: ξεκινά το Metropolis Champion League.
1: Καλά, καλά, σε ακούσαμε. Τρουν και τρουν, σιγά. Μπάβια σύνες, μπάβια σύνες. Άντε μπρος, το μιλάτε.
2: Ναι.
3: Μ' ακούς, Πασχάλη.
2: Ποιος είμαι?
4: Δεν ξέρω ποιος είστε, αλλά αν δεν είστε αυτός που είστε,
5: έλα.
4: Ποιος θα θέλατε να είστε?
6: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
7: Μιχάλη, άκου.
6: Ναι, Γιώργο.
7: Μαρία με λένε, καλέ.
6: Νόμιζα είστε ο Γιώργος, γιατί εγώ δεν είμαι ο Μιχάλης.
5: Έλα, μ' ακούω.
4: Νομίζω ότι κάποιος μπήκε στη γραμμή.
8: Everyone, καλησπέρα.
2: Σας παρακαλώ, μην κλείνετε. Πρέπει να μάθω ποιος είμαι.
9: Με ακούτε? Τι έγινε, αρχηγέ μου?
8: Είμαι μια σοβαρή φωνή ανανέωσης.
7: Τι θα γίνει, δηλαδή, θα κάνουμε εδώ πέρα? Θα το κάνουμε American Bar?
4: Μου φαίνεται ότι κάποιος παρακολουθεί το τηλέφωνο.
8: Και ταυτόχρονα μπαίνω σε έναν υπολογιστή και εγώ παρακολουθώ με κάποιο τρόπο τις συνομιλίες των υπουργών μου.
5: Όποιος παρακολουθεί το τηλέφωνο,
10: έλα,
5: θα το κόψω τα πόδια.
10: Έλα, χειρά με τα πόδια, ρε, με τα χέρια και θα γίνει κανένα πέναλτι, αλλιώς δεν παίρνεις τα λαφτάρα.
4: Μα για ποιον περάσατε, κύριε?
9: Κι εγώ σας ακούω.
4: Φοβούμαι ότι παίζετε ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι.
8: Μείον 39 τα αγκούρια θα ζυμπά.
4: Ποιος είναι?
8: Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός ανάπτυξης.
11: Μαρία μωρό μου.
5: Το αγκούρι.
4: Νομίζω ότι πρέπει να κλείσω.
8: Ας το διάολο χαμένε.
2: Μα ποιος είμαι?
5: Ποιος είναι, ρε?
2: Πέστε μου ποιος είμαι.
4: Ποιος είναι?
12: Είμαι ένα αθώος πουργητάκι. Κάθομαι στο κλαδάκι μου ήσυχος. Και έρχεται αυτός ο μαύρος κόρακας και με ενοχλεί και δεν με αφήνω και λαϊδάω.
4: Πρέπει να κλείσω.
2: Σας παρακαλώ, μην κλείνετε. Τώρα που έμαθα επιτέλους ποιος είμαι. Είμαι το σέντερμπακ. Και θα δένω τα κορδόνια μου στη σέντρα.
7: Τι είναι αυτά που κάνετε, σταματήστε.
5: Τι ποιος είναι, ρε, πάλι τα ίδια θα λέμε. Το σέντερμπακ θα είναι, ρε. Θα δένει τα κορδόνια του στη σέντρα. Έλα, το κουτσικό.
13: Ο αριθμός άλλαξε. Παρακαλούμε, προσθέστε μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου αριθμού το νέο νούμερο του συνδρομητή μας που καλέσατε. Ο αριθμός άλλαξε. Παρακαλούμε, προσθέστε...

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη και σε όλους τους φίλους μου εκεί και υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Καλησπέρα Χιλέα. Είμαστε μαζί για το υπόλοιπο 2,5 ώρα, θα μπορούσα να πω έτσι, μέχρι την πρώτη μικρή ώρα της επόμενης μέρας, με τις ειδησούλες μας εδώ, με τα πρωταθλήματά μας σε εξέλιξη, με τους αγώνες σε εξέλιξη και οτιδήποτε άλλο προκύψει, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είμαστε στη διαδικασία του δευτέρου παιχνιδιού αυτή τη στιγμή. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Η ΑΕΚ χάνει τα μαλλιά της. Δεν ξέρω, αυτό μπορεί να μετουσιαστεί σε κάτι άλλο, λέω εγώ τώρα.
2: Ανέσχυντη!
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό θα φανεί βέβαια στο τέλος του αγώνα. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και ώρα για καμόρα, παπάκι, gmail.com.
2: Αμάν τσακτίνι μου, αμάν, πόσα ξέρεις, πόσα ξέρεις.
0: Αλλά όχι πόσα ξέρουμε, σιγά που ξα ξέρουμε, τίποτα δεν ξέρουμε. Το μόνο που δεν ξέρουμε είναι το τίποτα. Μάλλον το πότε θα πεθάνουμε δεν ξέρουμε. Βασικά όλοι δεν το ξέρουν, αυτό δεν το... Έτσι τα λέμε όλα αυτά, λοιπόν. Λοιπόν, νωριτέρως είχαμε την μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ, το ξέσπασμα, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο έτσι, κομψά, απέναντι σε έναν κλίαρο Ολυμπιακό, ο οποίος ήρθε μεν, αλλά όπως ήρθε έφυγε δεν. Και φαντάζομαι ότι πλέον έχει ψαλιδίσει και τις όποιες ελπίδες έχει, τουλάχιστον σε πολύ μεγάλο βαθμό, για το πρωτάθλημα. Τώρα, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν ακριβώς την ίδια διαφορά, κυρίες και κύριοι, δηλαδή έχουν 5 βαθμούς διαφορά. Λοιπόν, οι 5 βαθμοί διαφορά, εάν διατηρηθούν σήμερα, δηλαδή κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αν κερδίσει μόνο ο Παναθηναϊκός, αλλάζει το πρωτάθλημα. Εάν όμως η ΑΕΚ σήμερα δεν χάσει, εγώ δεν λέω θα κερδίσει, δεν χάσει και κερδίσει την άλλη αγωνιστική, τον Παναθηναϊκό στην Φιλαδέλφια, κατά 99%, για να μην πω 100%, κατά 99%, πάντα υπάρχει, έχει κλειδώσει το πρωτάθλημα, κυρίες και κύριοι. Έτσι το θεωρώ, φαντάζομαι το ξέρετε κι εσείς. Έτσι και οι δύο έχουν από 61 βαθμούς, έτσι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ έχει 66, αν πάρει ένα βαθμό πάει 67. Υπολογίζουμε και το άλλο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, θα πας. Εκτός και αν κερδίσει σήμερα και κερδίσει και την άλλη εβδομάδα και τελειώνει το πανηγύρι μετά. Έτσι, αυτό πιστεύω είναι λίγο φαϊνότερο, ότι αν η ΑΕΚ σήμερα φύγει με το διπλό από τη Λεωφόρο και κερδίσει την άλλη Κυριακή στην Φιλαδέλφια, πιστεύω είναι τύπης μετά οι αγώνες. Γιατί έχει να κάνει με έναν αγώνα με τον Ολυμπιακό και έναν με τον ΠΑΟΚ. Τα λέω καλά, κύριε Λελίδη? Έτσι δεν είναι? Δεν κάνω λάθος? Άρα, εάν η ΑΕΚ, είπαμε, κερδίσει σήμερα, επαναλαμβάνουμε και να το κλείσουμε, αν η ΑΕΚ σήμερα κερδίσει και κερδίσει και την άλλη Κυριακή, φαντάζομαι ότι τελειώνει η μπουγάδα. Η μόνη πιθανότητα να μην έπαιρνε η ΑΕΚ πρωτάθλημα κατά κάποιο τρόπο είναι να έφευγε ο Ολυμπιακός με διπλό από εδώ. Φαντάζομαι το είχαμε πει αυτά και μέσα στην εβδομάδα, ότι ο Ολυμπιακός θα απασχολούσε λίγο την ΑΕΚ, γιατί έχει δεύτερο παιχνίδι μέσα στη Φιλαδέλφια και ο Ολυμπιακός δεν πάει να είναι Ολυμπιακός. Αλλά στην κατάσταση που τον είδαμε σήμερα, εάν βέβαια συνεχίσει αυτή η κατάσταση, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ την Κυριακή θα έχει τον πρώτο λόγο για την δεύτερη θέση. Γιατί μετά χρειάζεται συνδυασμούς αποτελεσμάτων για να μην βγει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή να κερδίσει την ΑΕΚ στην Τούμπα και να χάσει με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Πράγμα το οποίο δεν το βλέπω, γιατί ο ΠΑΟΚ αρχίζει πλέον και ξαναμπαίνει σε μια άλλη διαδικασία μετά από αυτό το 3-1. Και φυσικά με κορυφαίο για μία ακόμη φορά, δηλαδή πως αλλάζουν τα κόζια με τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος είπαμε είναι αρχηγός, είπαμε 1002 άλλα πράγματα, και φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνουμε πλέον όλη την σημασία που έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, το πόσο διαδραστικός είναι στον ΠΑΟΚ, πόση μεγάλη δουλειά κάνει, είτε με τις ασίστ του είτε με τα γκολ του. Είναι αυτός που κάνει την διαφορά. Και αυτό έλειπε το τελευταίο διάστημα. Όσο έλειπε, αν θυμάμαι καλά, τελευταία φορά που ήταν να εμφανιστεί ήταν στο Καραϊσκάκι, στον αγώνα του πρωταθλήματος, όπου δεν έπαιξε εκεί. Έτσι, θυμάστε όλη το stupid situation του Λουτσέσκου στη συνέντευξη τύπου για το ότι δεν έπαιξε ο Ίβκοβιτς από έναν επιπόλαιο τραυματισμό, γι' αυτό και το χαρακτήρισε ηλίθιο κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, αυτά για να θυμόμαστε λίγο και το τι είχε γίνει πλέον και ο ΠΑΟΚ έφτασε σε αυτό το σημείο. Βέβαια, το να πω έχω του περασμένου Σαββάτου όλα αυτά, μια δύσκολη βραδιά, όπως είπε και ο ίδιος ο προπονητής. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να το ξεπεράσει. Τελείωσε το παιχνίδι, δεν θα γυρίσει πίσω το κύπελο, ούτε με τον Αμιξοκλές, ούτε τίποτα. Δεν μπόρεσε να το πάρει το κύπελο. Δεν το πήρε, τελείωσε η όλη ιστορία. Και φαντάζομαι ότι ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα θα αφιερωθεί και πρέπει να αφιερωθεί, κυρίες και κύριοι, στην τη μία ευκαιρία και μόνο που έχει είναι να πάει να πάρει τη δεύτερη θέση που θα πάει στη League Face. Τώρα βέβαια θα πούμε ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της League Face το έχει το είχε μάλλον ο Ολυμπιακός, έτσι, γιατί ήταν ο μοναδικός και με αυτά τα οποία συνέβησαν, έτσι, το είχε το πλεονέκτημα να μπει κατευθείαν μέσα στη League Face, δηλαδή στον όμιλο, να το πούμε έτσι, απευθείας, χωρίς προκριματικό, χωρίς τίποτα. Έτσι τώρα όμως έχουν ψαλιδιστεί κατά πολύ μεγάλο ποσοστό οι ελπίδες του, που σημαίνει ότι φτάνουμε στο σημείο 0, που έχει να κάνει βέβαια με τον Ολυμπιακό να θέλει, να πρέπει μάλλον, να κερδίσει τον ΠΑΟΚ την Κυριακή, κάτι που εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο με την εμφάνιση την οποία έκανε, άσχετα μα ήταν καλός επιθετικά, έφτανε και έπεσε απέναντι σε έναν Παυλένκα που πιστεύω ότι είναι μεγάλης κλάσης τερματοφύλακας και ίσως να ψιλοαδικείται κιόλας στον ΠΑΟΚ, εδώ που τα λέμε. Αλλά πέραν τούτου, για μία ακόμη φορά έδειξε ο Παυλένκα ότι όταν χρειάζεται είναι παρόν και όχι ως ή παρόν. Λοιπόν, έχουμε διάλειμμα τώρα, τι θες, θες διάλειμμα να κάνουμε? Εντάξει, ρωτάω, δεν είναι αυτό. Απλά γιατί βλέπω την ώρα και επειδή μπήκαμε και αργά, μήπως το έχεις μαγειρέψει διαφορετικά να πούμε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν φαντάζομαι ότι το είδατε κι εσείς, ο ΠΑΟΚ χωρίς να κάνει την υπερβολή, όποτε του δόθηκαν ευκαιρίες απέναντι σε ανοιχτή άμυνα, λειτουργήσε όπως πρέπει να λειτουργεί και όπως λειτουργούσε πάντα. Εύχομαι να έχει έρθει ο καιρός ξανά που θα δούμε αυτά τα πράγματα τα οποία χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτό. Τώρα, εάν πάει την Κυριακή το Καραϊσκάκι και το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό, τότε έχουμε μία θα ανασκευάσουμε όλα μας τα σενάρια ξανά, γιατί από εκεί πέρα παίζονται δύο παιχνίδια. Έτσι, η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό το ένα και με τον ΠΑΟΚ το άλλο. Ολυμπιακός το αντίστοιχο και με Παναθηναϊκό και με ΑΕΚ, τελειώνει η μπουγάδα με τον ΠΑΟΚ βέβαια, και εκεί θα κρυθούν τα πάντα για τις δευτεροτρίτες θέσεις, γιατί εκεί για εκείνο το πράγμα κάνουμε, έτσι και εγώμαστε κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή είπαμε ότι η προϋπόθεση είναι ότι τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό θα δώσουν 4 βαθμούς. Αν δώσουν 4 βαθμούς, εμένως πλη σαφώς έχει τελειώσει και η μπουγάδα για το πρωτάθλημα. Εκεί φτάσαμε κατά κάποιο τρόπο. Τώρα δεν ξέρω τι να πω παραπάνω από αυτό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο άλλο σενάριο το οποίο θα μπορούσαμε να βάλουμε στο τραπέζι. Καλησπέρα, μα πάμε σε κάποιες καλησπέρα στον Καρατζό. Γεια σου, Καρατζό, πού είσαι εσύ, ρε? Πού είσαι, παιδί μου, πού είσαι? Ισχυρό να είσαι εδώ, καιρό έχω να είσαι εδώ. Καλησπέρα και στον κύριο Μάθο και στον κύριο Θάνο από τα Ερυθρόδρομα Γιάννητσα. Φίλοι τη ΑΕΚ στην πλατεία Όλγα στην Πάτρα έστησαν γιγαντοθόνη για το σημερινό ντέρμπι και με το αποτέλεσμα να δουν απελευθερωθούν από τα τελικά σε αυτήν την νίκη. Φυσικά θα παρηγυρίζουν τη νίκη του ΠΑΟΚ, γιατί ο Ολυμπιακός είναι άλλος Ολυμπιακός με την ΑΕΚ και άλλος Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό θεωρώ ότι καλώς πανηγυρίζουν οι φίλοι της ΑΕΚ την νίκη του ΠΑΟΚ. Την χαιρετίζουν, που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως κάνουμε και εμείς κάτι ανάλογο. Γιατί και εμείς θέλουμε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Έτσι δεν είναι? Να καταλάβετε. Δηλαδή πρέπει να έχουμε χαμόγελα τώρα εδώ, ή να γελάμε? Αυτό είναι. Το πώς το λένε, το τι με συμφέρει. Με συμφέρει νίκη. Γιατί και ισοπαλία ακόμα, ισοπαλία στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, πάλι υπέρ της ΑΕΚ πήγαινε. Μόνο η νίκη του ΠΑΟΚ δεν βόλευε την ΑΕΚ. Σε περίπτωση είπαμε πάλι με. Σε συνδυασμό αποτελεσμάτων. Λοιπόν, κομψό και θα επιστρέψω.
3: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε και παρακαλάμε. Τέλος πάντων, για να έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, παρακαλούμε άσο του Παναθηναϊκού, ο οποίος παίζει βέβαια και με 10. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί η ΑΕΚ μάλλον δείχνει να βολεύεται με την ισοπαλία. Κάπως έτσι το βλέπω το θέμα. Εκτός αν αλλάξει κάτι Άρτιν, που δεν το βλέπω να αλλάζει Άρτιν, γιατί δεν γίνεται τίποτα εδώ. Φυσικά γίνονται και κάποια θεματάκια εδώ παρεμπιπτόντως. Αλλά τέλος πάντων, διαιτητής. Δεν ξέρω, οι διαιτητές έχουν κάτι, δεν έχουν κάτι. Μερικοί δηλαδή είναι κάπως. Παρότι είναι και ξένοι, δεν είναι και Έλληνες. Πού να ήταν και Έλληνες. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα ανοίξουμε και τον τέταρτο διάβλο επικοινωνίας. Έτσι, να ανοίξουμε και τα τηλέφωνα, να μιλήσουμε και με τον κόσμο, να δούμε τι βλέπει ο κόσμος. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας. 9:55 και ενώ το μήνυμά σας το 54301. Το Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία καμόρο, παπάκι gmail.com 2310 90 90 90, για όποιον έχει διάθεση. Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι. Για το φίλο μου το Θέμη, ο οποίος μου λέει με 4x4 είμαστε, με 4 στα 4 μάλλον, δες, είμαστε πρωταθλητές. Όχι, δεν είσαι πρωταθλητής, γιατί θα πρέπει να εξαρτηθεί το τι θα κάνει η ΑΕΚ. Έτσι, βάλει τους βαθμούς κάτω. Η ΑΕΚ με πρέπει σε ισοβαθμία, δηλαδή αν κάνεις 4x4 και η ΑΕΚ πάρει 5 βαθμούς, έτσι, η ΑΕΚ πάρει 5 βαθμούς, σημαίνει ότι η ΑΕΚ σε περίπτωση ισοβαθμίας με οποιαδήποτε ομάδα, είτε με Ολυμπιακό είτε με ΠΑΟΚ, στέφεται πρωταθλήτρια, για τον απλούστο λόγο ότι τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια των play-off. Αυτό είναι το μήνυμα που υπάρχει. Πω, μια σουτάρα που βγάζει ο Λαφόντ του Ζωάου Μάριο, έτσι, στο γάμα ύπταται ο Γάλλος τερματοφύλακας, έτσι, πολύ μεγάλη απόκρουση, κρατάει το 0, έτσι, πήγαινε ακριβώς εκεί που κάνουν σπίτι οι αράχνες. Ισχύει. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Θα πρέπει να κάνουμε μαθηματικά για να ισχύσει το 4x4, κυρίες και κύριοι, για τον απλούστο λόγο 61. Δεν έχουμε και 12, πάει στα 73, η ΑΚ έχει 68, με 5 βαθμούς, έτσι, δηλαδή να πάρει σήμερα ισοπαλία. Να πάρει και ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, 2 και 3, μια νίκη αν κάνει, πάει στους 5 βαθμούς και πάει εκεί. Βέβαια, δύσκολα είναι αυτά τα μαθηματικά, αλλά αυτό δεν είναι ανέφικτο, έτσι, υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα στο τραπέζι, γιατί με 2 αγωνιστικές πρωταθλητής δεν βγαίνει, άσχετα αν έχει αυτό το αβαντάζ κατά κάποιο τρόπο, που το έχει η ΑΕΚ το αβαντάζ της. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει να αποδείξεις και σήμερα, αλλά και την άλλη Κυριακή, ότι μπορείς να κερδίσεις. Σήμερα, αν δεν κερδίσει, είναι δύσκολη. Αλλά αν κερδίσει και σήμερα και την άλλη Κυριακή, εντάξει, αμέσως πλησαφώς κλειδώνουν τα πάντα, τελειώνει η μπουγάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλουν να την τελειώσουν την μπουγάδα τους, γιατί βλέπω την φλιαρία τους χωρίς προηγούμενο. Ο Παναθηναϊκός, παρότι με 10, βγαίνει και με αξιώσεις μπροστά. Για τον φίλο των 5.53, θεωρώ ότι ο Ζήφοβιτς είναι καταλυτικός, έτσι, είναι καταλυτικός ποδοσφαιριστής σε όλα μέσα στην γραμμή. Φυσικά παίζουν κι άλλοι. Και ο Γερεμέγεφ ξαφνικά έχει γίνει killer. Έχει βάλει περισσότερα γκολ από όλους τους άλλους. Αλλά είναι one touch ο Γερεμέγεφ, δεν είναι να πάρει την μπάλα απ' έξω ή να κάνει αυτά που κάνουν για Κουμάκης και όλα αυτά εδώ πέρα. Είναι στη φάση, αυτό είναι το πράγμα. Σε κοινή αιστεία θα σε βάλει γκολ, έτσι, δεν θα μακρυμερεύσει. Στην αναμπουμπούλα θα πεταχτεί, θα σε βάλει γκολ. Αυτά είναι τα γκολ του. Έτσι, δεν είναι ούτε να βγει απ' έξω, να πάρει, να περάσει 2-3. Δεν το έχει ο Γερεμέγη, μα δεν τον πήρε για αυτό το λόγο. Τον πήρε, όπως και είπε και ο Λουτσέσκου, τον πήραμε για καβάντζα, για έξτρα καβάντζα. Λοιπόν, και είναι χρυσή ρεζέρβα, θα μπορούσα να πω. Μπορεί να έχει περισσότερα γκολ από ό,τι έχει ο Γιακουμάκης στον ΠΑΟΚ. Αν δεν κάνω λάθος, αυτά πρέπει να τα μετρήσουμε, να τα δούμε. Καλησπέρα στον George Best. Γιώργο, δεν ξέρω αν κάνουν έρωτα ή τίποτα άλλο εκεί στο σπίτι, κάνουν αράχνες και στις γωνίες, έτσι να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι, είπαμε το συγκεκριμένο, θεωρώ ότι κάπως έτσι για τον Κερμέκη δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει καλύτερη λύση. Έτσι, είναι χρυσή μεταγραφή, πώς το λένε, αποδεικνύεται πολύ καλή μεταγραφή ο Γερεμέγεφ. Έτσι, όσο και να μην τον γουστάρεις και να μην τον κάνεις, το δεύτερο του Παναθηναϊκού, με αυτούς που πας, να ξέρεις τα κλασικά αυτά όταν χάνει μια ομάδα, ρε παιδί μου, και ιδίως το περασμένο Σάββατο που έχασες κάτι το οποίο το θεωρούσαμε πριν τον αγώνα του χεριού του ΠΑΟΚ, ας πούμε, ξεκινάει με τον καλύτερο Ιωνό το παιχνίδι και ξαφνικά κλατάρεις. Δεν ξέρω τι συνέβη και πώς και τι και αλλιώς. Θα πεις άλλο παιχνίδι το ένα, άλλο το παιχνίδι αυτό το οποίο διδραματίστηκε στην, σήμερα στην Τούμπα, έτσι, γιατί άλλο παιχνίδι είδαμε το Σάββατο, άλλος ο σκοπός εκείνος, άλλος αυτός εδώ. Εδώ ο ΠΑΟΚ ήταν με το μαχαίρι στο στόμα, γιατί χανότανε από τη διεκδίκηση δεύτερης θέσης. Τώρα πιστεύω ότι παίζει επίσης όρις, γιατί θεωρώ, προσωπική μου άποψη, ότι και τον Ολυμπιακό, με αυτό τον Ολυμπιακό τον έχει μέσα στο Καραϊσκάκι, την ΑΕΚ την έχει όπως και δεν έχει μέσα στην Τούμπα και κλεισμένο βέβαια το θύρον, και φυσικά έχει και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα είναι εντελώς αδιάφορος. Θα μου πεις Παναθηναϊκός και αδιάφορος, δεν γίνεται. Αλλά όπως και να έχει, δεν θα έχει το μέλημα. Τον έχει τον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Αυτά. Και εκεί. Τώρα πρέπει να πάμε στα μαθηματικά, πρέπει να πάμε εκεί, πρέπει να πάμε από εδώ και, και ούτω καθεξής. Πάντως ο ΠΑΟΚ σήμερα δεν περίμενε ο κόσμος να ήταν τόσο ουσιαστικός. Εντάξει, δεν έλαψε τις εμφανίσεις του, δεν έκανε την παιχνιδάρα. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, το πώς λέμε στην πιάτσα, τόσο όσο. Έτσι, και το έκανε και με το παραπάνω. Ήταν και λίγο τυχερός, ίσως να ήταν και λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Κόντρα και στη ροή του παιχνιδιού, έτσι, γιατί έδειχνε ο Ολυμπιακός να είναι πιο ζεστός, πιο κινητικός από τον ΠΑΟΚ στην αρχή. Ιδίως το πρώτο δεκάλεπτο, λίγο ήταν με σπασμένα τα φρένα. Από μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό! Τι, ωρε φίλε, διπλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκορ. Πώς τα κατάφεραν έτσι, μπράβο. Τσέρνι και Καλάμπρια τα κάνανε σαν τα μούτρα τους. Βάλε ένα γκολ, ρε, βάλε ένα γκολ, ρε. Πάμε να... και το στοίχημα να πιάσουμε, να πούμε. Τον μπελά μου μέσα. Τι να κάνουμε. Τα κάνουμε. Τι έφερε, βέβαια. Το στοίχημα είναι αυτό. Πώς θα το στοίχημα. Τι έβαλε μισό ευρώ, έβαλε. Δεν είναι επεξήγελα στο ποσό, να πούμε. Έτσι, μην κοιτά. Μισό. Και το έβαλα. Έτσι, λέω, άντε, βάλτο και να τελειώνει κιόλα. Τέλο πάντων, αυτό. Πάντω η ΑΕΚ, παιδιά, έτσι όπω παίζει, έχω την εντύπωση ότι τι περισσότερε πιθανότητε είναι να φάει γκολ παρά να βάλει γκολ. Φοβερή ευκαιρία λοιπόν για τον Παναθηναϊκό στο 82 να ανοίξει ο σκορ. Σε κενή αιστεία ο Καλάβρια την έβγαλε στο πλάι. Είναι αυτό που λέμε υπερβολική σιγουριά. Άνα δεν σε θέλει, δεν πά να κάνει, δεν πά να ράνεις. Αυτό είναι. Έτσι για να σκάσουν όσοι μας είχαν ξεγραμμένους. Είμαστε εδώ και ελπίζουμε. Δεν ξέρω, να το δούμε. Καλησπέρα στον Τζίμι από την Φλόρινα. Τραυματίστηκε ο Στρακώσας. Τι έπαθε τώρα. Λέει κιόλας αυτός. Τι γίνεται, ρε. Τι τραυματισμό έπαθε αυτός. Για να δω. Έμαθε τίποτα. Καλησπέρα στην Ανά Μαρία. Τώρα λέει οι φίλοι της ΑΕΚ τι έχουν να πούνε. Γιατί έλεγανε τότε ότι θα το δώσει ο Ολυμπιακός. Ναι, σωστό. Θα το δώσει μάλλον ο ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό. Πες μας. Πώς τραυματίστηκε. Παρδινογιάννης σε πρώτο πλάνο, κυρίες και κύριοι. Έτσι, ο καπετάνιος που λέμε. Και αυτός γέρασε πόσο χρόνο μπορεί. 90-95. Ο Γιάννης ο Τζανάτος λέει: πες μας πόσα πρωταθλήματα έχεις. Πες άλλη μια μεγάλη ομάδα με αυτά που έχει η δική σου. Κατόπιν πάρε την μπανάνα και μπες στο κλουβί σου. Λέει ο κύριος Τζανάτος. Καλησπέρα στον Ελευθέρη τον Δεμερτζίδη. Μας έκανε τα τριήμερα σήμερα, λέει ο Οδυσσέας ο Γκόγκολος. Ναι, ήταν ο Πάκο, ήταν ουσιαστικός. Το Δημήτρη τον Καρακίτσιο. Επιτέλους, έτσι ακριβώς. Χίλια χρόνια Ηρακλής γίνεται στον Ηρακλή, λέει ο Μαρσέλος. Τον Φώτη τον Παμφώτη, έτσι απλά. Μην βιάζεστε, λέει ο Αντώνης ο Πιλίτσης. Αντώνη, το μήνυμα, αν και είναι νωριτέρος, με αυτό που βλέπω στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, στο Παναθηναϊκό ΑΕΚ, δεν βιαζόμαστε, αλλά αν το αποτέλεσμα μείνει έτσι. Το παιχνίδι αλλάζει, έτσι. Είναι πάρα πολύ ευμετάβλητο. Θα το δούμε τώρα, βέβαια. Έχει το πρώτο και τελευταίο λόγο σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί από αυτήν εξαρτάται και όχι από τις άλλες ομάδες. Οι άλλες ομάδες απλά κυκλοφορούν τώρα διάσπαρτα οι εντυπώσεις ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Μόνο αν κάνει τις λούμπες, η ΑΕΚ. Έτσι. Αν η ΑΕΚ αυτοκτονήσει, τότε οι δύο μνηστήρες έχουν κάθε λόγο να ελπίζουν σε οτιδήποτε. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, ανεξάρτητα το τι θα γίνει στο τέτοιο, το Καραϊσκάκι, μία από τις δύο ομάδες θα μπορεί κάλλιστα να γίνει πρωταθλήτρια. Έτσι και αυτός που είναι ο πρώτος, αυτός που καίγεται περισσότερο γιατί έχει το αβαντάζ με το θέμα της Τακτάρ που του δίνει την, πώς το λένε, το δικαίωμα να μπαίνει κατευθείαν στη Link Phase, είναι ο Ολυμπιακός. Αυτός έχει το μεγάλο χάσιμο. Δεν έχω ΠΑΟΚ το χάσιμο. ΠΑΟΚ θα είχε χάσιμο αν ήταν σε φαβορή όταν ξεκίνησαν τα play-off και, και κατάντησε τώρα να είναι χρυσός κομπάρσος. Έτσι όπως είναι και ο Ολυμπιακός με το σημερινό αποτέλεσμα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Το άτυπο δεύτερο παιχνίδι των play-off. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ σηματοδοτούν κάποια πράγματα και πιστεύω ότι είναι λίγο φαϊνότερο. Τόσο απλά. Καλησπέρα στον Γιάννη, τον Φουλογιάννη. Γεια σου Γιάννη. Καλησπέρα και στην Ευρυδίκη. Φαίνεται, τώρα παιδιά να σας πω, καθένας μπορεί να το δει από τη δικιά του σκοπιά. Ο Βασίλης από το Φευγάτο Λονδίνο λέει, Πασχάλη για ακόμα μια φορά, ο ΠΑΟΚ απέδειξε πως αν θέλει να κερδίσει, κερδίζει οπουδήποτε και οποιονδήποτε, μέσα έξω και σε όποιον γαλαξία χρειαστεί. Ψηφίστε ΠΑΟΚ για να δείτε χαίρι, για να δείτε τα αθλητικά δρόμενα καθαρά, πεντακάθαρα, για να λέτε βρήκα το φως μου, διώξτε την τύφλα από τα μάτια μας. Την αγάπη μου λέει, ναι Βασίλη μου, έτσι όπως τα λες. Βασίλη, δεν πιστεύω να πίνεις τέτοια ώρα, πιο νωρίς αν έχεις πει ή πιο αργά το βράδυ. Τα τώρα εδώ στην Ελλάδα και στον τρόπο που γίνεται το πρωτάθλημα, μην κορυδευόμαστε. Έτσι, μεταξύ μας τώρα αυτά. Βγάζουμε παραπέρα έξω. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και να συνεχίσουμε. Είμαστε στο 81ο λεπτό, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Δεν μας έχουν δείξει ακόμα τα λεπτά. Κάνα τάλιρο θα είναι τα λεπτά καθυστερήσεων. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε, αγαπητέ Πασχάλη.
0: Καλησπέρα, τον κύριο Δημήτρη.
1: Πολύ σύντομος, σεβόμενος πάντα το ραδιοφωνικό χρόνο. Λοιπόν, συμφωνώ σε αυτά που είπατε προηγουμένως. Σχεδόν πάρα πολύ. Θεωρώ ότι το πρωτάθλημα, επειδή βαθμολογικά η ΑΕΚ έχει, εντάξει, και οι άλλες, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, νομίζω και για τον ΠΑΟΚ, βέβαια είμαι, δεν έχει σημασία, επειδή είμαι συναισθηματικά δεμένος, θα πω και το εξής. Είμαι ΠΑΟΚ και ξέρω ψωμί. Αλλά νομίζω και η ομάδα του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού μπορεί να ανταγωνιστεί. Αλλά επειδή βαθμολογικά νομίζω ότι μάλλον η ΑΕΚ είναι, έχει ένα πλεονέκτημα λίγο για το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Η ΑΕΚ έχει θέση, δεδομένο. Δεδομένο αυτό κύριε Δημήτρη, ότι η ΑΕΚ έχει.
1: Παλεύουμε, Πασκάλ. Μετά από το αποτέλεσμα.
0: Παλεύει, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο ότι παλεύει, κύριε Δημήτρη. Νομίζω ότι είναι γνωστό αυτό. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Παλεύει γιατί η ΑΕΚ.
1: Παλέψουμε και νομίζω είναι και εφικτό. Βέβαια, εντάξει.
0: Εφικτό εξαρτάται από τις γκέλες της ΑΕΚ.
1: Μπράβο, ακριβώς εξαρτάται. Πολύ ωραία. Και ήθελα να. Άμα επιτρέψεις πάλι να κάνω μια για τους και για τους ακροατές και κυρίως αυτοί που παίζουν. Εγώ το παίξα καρφιάζω το ΠΑΟΚ σήμερα. Και γιατί είμαι ΠΑΟΚ, αλλά και πιστεύω, λέω, κάπου ο ΠΑΟΚ και με τον Όφη και με τα άλλα αποτελέσματα που έφερε κάπου, δεν είναι, δηλαδή δεν τα φυσιολογικά για την τη δυναμική του ΠΑΟΚ, για την ποιότητα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν τα θεωρούσα έτσι κάπως.
0: Αυτό μπορεί να ισχύει και για τις άλλες ομάδες, κύριε Δημήτρη. Γιατί και άλλες ομάδες μπορούν να πούν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή και ένας, σήμερα πάρεις ένα οπαδό του Ολυμπιακού, τι θα κυρίσει και θα σου πει. Θα σου πει δεδομένων της δυναμικότητας του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός ψυχοραγεί. Δεν είναι. Έτσι γίνεται το ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Αλλά εγώ επειδή περισσότερο παρακολουθώ και όλες τις ομάδες και τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι η δυναμική, η ποιότητα των ποδοσφαιριστών μας είναι εφάμιλη νομίζω και λέω μέσα στην έδρα
0: επειδή είμαστε και ομάδα. Ποιος το είπε αυτό,
1: εγώ λέω του λαού, εγώ έτσι χαρακτηρίζω, θέλω να χαρακτηρίζω τον ΠΑΟΚ σαν την Μπαρτσελόνα ας πούμε, ομάδα του λαού. Λοιπόν, επηρεάζεται από τον κόσμο μέσα στην έδρα, λέω σίγουρα θα τους χτυπήσουμε, λέω.
0: Είπαμε,
1: αν με επιτρέψετε.
0: Ναι. Μ' αρέσει που σέβεσαι τον ραδιοφωνικό χώρο.
1: Πιστεύω μετά να επεκταθείτε και σε κοινωνικά και πολιτικά πάνω στην επικαιρότητα. Θέλω να πω κάτι σύντομα. Πολύ σύντομα.
0: Σεβόμενος πάντα του ραδιοφωνικό χρόνο, έτσι.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Ωραία, πολύ σύντομο.
0: Ναι, πολύ σύντομο.
1: Λοιπόν, αυτή και Πασχάλη, επειδή ασχολούμαι, μ' αρέσει που και η πολιτική, το έχω πει και άλλη φορά. Λοιπόν, αυτή τη Νέα Δημοκρατία, ειδικά στα στρογγυλά τραπέζια, αν παρατηρήσατε, του ηρωνεύονται οι αντίπαλοι. Επειδή έχω κάνει και σε στρογγυλά τραπέζια. Βλέπετε, χαμογελάνε με αυτά που λένε.
0: Όπα! Ωραία!
1: Μακάρι να γίνει κάτι.
0: Πω, ναι. Πω, μεγάλη ευκαιρία με τον Μπακασέτα σε κοινή εστία επίσης. Τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία για το, με τον Μπακασέτα Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ δεν έχει τέτοιες ευκαιρίες, έτσι. Είχε, ρε παιδί μου, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό. Δύο φορές τώρα με Καλάβρια και Μπακατσέλο και ξέρεις τώρα κόντρα στη ροή του αγώνα. Πέντε λεπτά των καθυστερήσεων. Έτσι, πέντε τα λεπτά των καθυστερήσεων και τώρα ξανά στην αντιπίθεση ο Παναθηναϊκός. Σκυλιά το Παναθηναϊκός. Φάουλ. Κρατάει ο Πελίστρη. Κάρτα σε ποιον να. Το νούμερο 18 δεν είναι άλλο τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς. Από τι γίνεται εδώ. Το Μαρίν. Ο Μαρίν, η κάρτα είναι στο Μαρίν. Και έτσι λοιπόν εκεί που πας για τέτοιο, πώς το λένε, για μάλλον μπορείς να βγεις και κουρεμένος. Δηλαδή εδώ θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω θεία δίκη όλο αυτό το οποίο γίνεται. Ο Παναθηναϊκός έχει απολέσει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ και να τελειώσει την ΑΕΚ και να έχουμε άλλα μετά, άλλα ωραία πραγματάκια. Και βέβαια αυτό δεν εξαρτάται από μας, εξαρτάται περισσότερο από το τι θα δούμε. Την καλησπέρα μου και στην Βέργια, τον Βαγγέλη, τον Φουρνάρη. Εμείς έχουμε το όνομα και εσείς έχετε τη χάρη. Εμάς μας λένε γάβρους και εσείς μας τρώτε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τα πράγματα έτσι. Λοιπόν, συνεχίζει την αντιεπίθεση του Παναθηναϊκού, μάλλον την επίθεση του Παναθηναϊκού. Σουτ! Χάνει την μπάλα ο τερματοφύλακας από τα χέρια. Τι τερματοφύλακας. Και τώρα στην αντιεπίθεση ΑΕΚ. Και τώρα τρεχάτε από τα ράκια. Όπα, άμα την τσιμπήσει κιόλας εδώ είναι. Καράτε. Και η μπάλα στον Λαφόντ. 5 λεπτά των καθυστερήσεων από τον Ίγκανσον. Είμαστε στο 4ο λεπτό. Μπαίνουμε στο 5ο. Θα φάει καμιά κάρτα σίγουρα ο Λαφόντ. Έτσι. Πέφτει κάτω και ένα παίκτη του Παναθηναϊκού. Έτσι, μπράβο. Ο Ίγκανσον έχει τραβήγματα. Ανάλογα το. Κάτι λέει ο Ίγκανσον σκίσει στον διαιτητή. Ο διαιτητής λέει στον Ίγκανσον. Εδώ βέβαια. Ο τερματοφύλακας είναι η άκρη, παιδί μου, ό,τι και να κάνει από τρεθέμα τερματοφύλακα, έχει ένα θεματάκι. Έχει ένα θεματάκι. Ο Ίγκανσον με την επαναφορά του, μετά την γκέλα του Κοϊτά, πιστεύω ότι καθάρισε και την αντιπίθεση. Αντιπίθεση λοιπόν, η μπάλα πάλι στα καρέ της ΑΕΚ, η οποία δείχνει αδύναμη να αντιδράσει, έστω και στο τέλος. Ζωάο Μάριο εκεί, φάουλ, το δίνει καθαρά ο διαιτητής. Νομίζω ότι το παιχνίδι θα λήξει 0-0. Κυρίες και κύριοι, δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι. Έτσι πως είναι το φάουλ υπέρ της ΑΕΚ κάτω από τη γραμμή του κέντρου. Εμείς πλησαφώς σιγά σιγά θα κλείσουμε τα 5 λεπτά. Ίσως είναι τελευταία φάση με τον Ρέλβας. Ρέλβας αριστερά για Κοϊτά. Ξανά Ρέλβας. Σέντρα. Εκεί που πάει. Δύο καθαρίζει την πουγάδα ο Ίγκανσον. Να όμως που η ΑΕΚ εδώ μπορεί, προσπαθεί μάλλον. Ξανά έξω δεξιά, σέντρα. Οχοχοχο, ευτυχώς. Λοιπόν, πώς εδώ δεν είχαμε. Η μπάλα στο Παναθηναϊκό, τι έγινε. Τέλος, κυρίες και κύριοι. Φινίτο λα μούζικα, πασάτο λα φιέστα. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Τσίμπησε πονταλάκι η ΑΕΚ έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Παναθηναϊκός στο ύψος των περιστάσεων. Παραχωρεί έναν βαθμό, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει κερδίσει κιόλας βάσει των ευκαιριών στα τελευταία λεπτά. Και έτσι λοιπόν η βαθμολογία γίνεται ως εξής: πρώτη ΑΕΚ με 67 βαθμούς, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός με 61, έχουμε 6 βαθμούς διαφορά. Με νίκη της ΑΕΚ, όπως είπαμε, κυρίες και κύριοι, τελειώνει η μπουγάδα εμέσως πλησαφώς. Έτσι. Μέσα πλησαφώς, ανάλογα είπαμε το παιχνίδι, πώς θα λήξει, έτσι, είτε τον Ολυμπιακό είτε τον ΠΑΟΚ. Μετά έχει να παίξει δύο παιχνίδια η ΑΕΚ, ίσως να της κοστίσει αυτή η ισοπαλία. Έτσι, λοιπόν, έχει να παίξει με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Εδώ είναι τα γράδα που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις και εδώ θα ηρεμήσουμε κιόλας. Λοιπόν, ο Τετέι εκεί πάει σε έναν παίκτη της ΑΕΚ, στην οποία είχαν Νταραβέρη για αυτά εδώ. Μάλλον ο Πινέδα είναι, δεν ξέρω ποιον είναι. Τετέι δεν ξέρω τι θέλει. Ο Τετέι τώρα, δεν ξέρω, λόγω των νερών τη ηλικία πρέπει να κάποιο να του μάθει να συμπεριφέρεται. Είναι νέο παιδί. Περέλπης όλα αυτά εδώ. Δεν ξέρω, οι φανέλες αλλάζουν. Αν φορούσε τη φανέλα τη Κηφισιάς, δεν θα κάνετε τις χαζομάρες. Περί χαζομάρες πρόκειται. Έτσι λοιπόν, δεν αλλάζει κάτι. Το ενδιαφέρον πηγαίνει για την άλλη Κυριακή. Έτσι, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ θα έχουν την μεγάλη μονομαχία κατά μένα. Και θα δούμε το απόβγασμα το τι γίνεται. Μουκουντή μπήκε τώρα μέσα. Τα λέει εκεί με τον Τετέι. Πήγανε και άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Μπενίτεθ χαιρετίζει όλους τους παράγοντες εκεί, είναι ποδοσφαιριστές, είτε είναι διαιτητές, τέλος πάντων, και τα ball boy. Καλή ωραία φάση αυτή. Και τα ball boy ο κύριος. Ωραίος. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, επαναλαμβάνουμε την βαθμολογία που καίει για το πρωτάθλημα. 67 η ΑΕΚ. Τρεις στροφές πριν το τέλος, όλα θα είναι την ίδια ώρα. Πολύ μεγάλη υπόθεση. 61 ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός 50, είναι εκτός προγράμματος. Στις θέσεις 5 με 8, ο Λεβαδιακός 25, ο Άρης με το διπλό στον Όφι έπιασε τους 22, έπιασε την έκτη θέση. Δεν ξέρω αν θα το προλάβει να κάνει το back-to-back. Ο Όφι με 20, ο Βόλος με 17, κλείνουν την οκτάδα. Από εκεί και πέρα, το nightmare που υπάρχει είναι εκπληκτικό. Ατρόμητος 40, Κηφισιά 34, Πανετολικός 31, Πανσεραϊκός 28, όσο και ο Αστέρας, ο οποίος έριξε ένα τετράμπαλο τον Ατρόμητο, ο οποίος είχε ρίξει τετράμπαλο στον Πανσεραϊκό. Τι γίνεται δεν μπορώ να καταλάβω. Και τελευταία και κατεδρομένη η Λάρισα με 25, που είναι σαν να έχει αποχαιρετήσει. Τώρα, κατά πόσο θα αποχαιρετήσει, αυτό θα φανεί χειροκρότημα. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, φίλε.
0: Καλησπέρα.
2: Θα κάνω μια ερώτηση. Πόσες αγωνιστικές μείνανε μέχρι το τέλος?
0: Τρεις.
2: Τρεις αγωνιστικές. Και από την πρώτη αγωνιστική σφίξαν τα λουριά, να πούμε, στα χανούμια. Σφίξαν τα λουριά.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ να εκφράζεις όμορφα, ωραία. Στο ραδιόφωνο, όταν θα βγαίνετε, είναι προτιμότερο να μην βγαίνετε άμα θέλετε να το κάνετε γήπεδο ή καφενείο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Οι ομάδες έχουν ονόματα. Αν θέλετε εσείς να λέτε αυτά που θέλετε, αλλού, όχι εδώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κομψώ και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 11. Πλησιάζει η ώρα του μεγάλου διαγωνισμού For All. Από 4 Μαΐου έρχεται ο διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για δύο νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14 και ακόμη ένα επί της οδού Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: You saw how they fight today. For nothing, but they fight like for the life, which is normal and positive in football. And this is the thing that we didn't answer in a good way.
1: Λοιπόν, είχαμε το αριθμητικό πλεονέκτημα για μεγάλο χρονικό διάστημα της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός, όπως ήταν φυσιολογικό, έπεσε σε μέτρα, κλείστηκε πίσω, προσπάθησε να αμυνθεί. Εμείς δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες, η ευκαιρία για παράδειγμα του Βάργα, κάποιες άλλες καλές στιγμές, τα δοκάρια μας σταμάτησαν. Δεν καταφέραμε να πάρουμε αυτό το γκολ το οποίο θέλαμε και το οποίο θα έκρινε το μάτς. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός, όπως είδατε και προς το τέλος της αναμέτρησης, ήταν πολύ επικίνδυνος. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, διότι υπήρχε ενδεχόμενα. Υπήρχε αυτή η εφορία ότι ενδεχόμενα για κάποιους περίμενα το πρωτάθλημα θα τελειώσει τρεις ή τέσσερις αγωνιστικές πιο πριν, επειδή αυτή τη στιγμή είχαμε το προβάδισμα και έχουμε τώρα 6 βαθμούς από τους διεκδικητές. Το είπα και σε εσάς κάποια στιγμή, το έχω πει και στους παίχτες, δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. Έχουμε ακόμα 3 αγωνιστικές, 4 αγωνιστικές στις προάλλες. Πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή και βεβαίως παίζαμε απέναντι στον Παναθηναϊκό. Παίχτες οι οποίοι έχουν περηφάνεια, είναι παίχτες περήφανοι, τους νικήσαμε φέτος 2 φορές. Οπότε το απέδειξαν στον αγωνιστικό χώρο παίζοντας όπως έπαιξαν.
2: Ευχαριστώ πολύ, thank you coach.
0: Παρακαλώ.
3: Αυτά ο Νικόλετς είναι πραγματιστής. Έτσι σου λέει, φίλε, εγώ έχω 2 παιχνίδια να πάρω 4 βαθμούς και δεν ξέρω αν θα το πάρω. Γιατί να υπολογίσουμε ότι αυτά που είναι στην έδρα του. Τα εκτός έδρας, ας πούμε, πες ότι έρχεται στην Τούμπα και χάνει. Έτσι και το αβαντάζ που ψάχνει ο ΠΑΟΚ εδώ τώρα. Λοιπόν, τα 2 παιχνίδια τα οποία έχει στην έδρα με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, στην τελευταία αγωνιστική, εκεί θα κρυθεί κιόλας το πρωτάθλημα. Αν δεν κρυθεί στην Τούμπα. Έτσι, γιατί λέμε ότι παίζει, ότι κερδίζει, έστω κερδίζει την Κυριακή και κερδίζει ένας από τους ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Άρα αυτός που έχει το μέτρο κατά κάποιο τρόπο είναι η ΑΕΚ. Εάν η ΑΕΚ καταφέρει να μην κερδίσει, γιατί εκεί ξεκινάνε όλα και τελειώνουν όλα, άρα θα έχουμε κάποια άλλα αποτελέσματα. Και σήμερα θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να το θυμάται αυτό το παιχνίδι, αν αναλογιστεί κανείς ότι είναι 3 δύσκολα παιχνίδια. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, μέσα στην έδρα της, η έδρα, ξέρω πώς πήγε και κέρδισε μέσα στον Ολυμπιακό, έτσι μπορεί να χάσει και μέσα στην έδρα της από τον Ολυμπιακό. Και είπαμε ότι από τη στιγμή που πλέον τα παιχνίδια θα είναι την ίδια ώρα από εδώ και στο εξής, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο αβαντάζ κατά κάποιο τρόπο. Η διαφορά βαθμών που υπάρχει τώρα με τις άλλες ομάδες, έτσι όπως είπαμε, είναι στους 6 βαθμούς. Είναι 2 νίκες, 2 ισοπαλίες που λέμε, μάλλον όχι, είναι 2 νίκες. Πόσο είναι, 28, 29, 61, έχει 67. 7 βαθμούς. 7 βαθμούς. Θέλεις, αν έπαιρνε σήμερα, δηλαδή αν έκανε το 2x3 η ΑΕΚ είχε τελειώσει το παιχνίδι, αλλά τώρα δεν αλλάζει. Ίσως να έχουμε ενδιαφέρον, παιδιά, πραγματικά. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, την επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία για γαμόρα παπάκι gmail.com και το 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει να μας πει εδώ πραγματικά το τι γίνεται. Να πω κάτι τώρα, γιατί διαβάζω και κάτι μηνύματα που έχετε για τους φίλους της ΑΕΚ. Οι φίλοι της ΑΕΚ του λένε, φίλε, θα στηθεί στον Ολυμπιακό. Ο φόβος, και σου δείχνει ότι ο φόβος της ΑΕΚ είναι Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να τη χτυπήσει στα ίσια στην ΑΕΚ. Γι' αυτό και υπάρχει αυτό το πράγμα εδώ. Όχι ότι δεν υπολογίζουν τον ΠΑΟΚ, αλλά λόγω της σχέσης που έχουν τώρα με την ΕΠΟ με αυτά εδώ, ενδεχομένως να υπάρχει μια προκατάληψη. Τώρα, δικαίως ή αδίκως, εγώ δεν θα το εξετάσω αυτό το πράγμα. Για μένα είναι η ουσία είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα δικαιώνει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πήγε στο Μουλοχτό και πήρε την νίκη. Κοντός ψάλμος, αλληλούια. Ο Ολυμπιακός ήταν κάτω των περιστάσεων. Αν συνεχίσει ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω. Λέω. Αν συνεχίσει, γιατί είναι σοβαρή, ήταν πάρα πολύ δεικτική εμφάνισή του, δείχνει ότι υπάρχει μια σύγχυση στον Ολυμπιακό, έτσι, και δεν ξέρω κατά πόσο ο Μεντιλίπαρ μπορεί να το διαχειριστεί. Τον βλέπω ή να φεύγει η νύχτα ή θα αναγκαστεί ο Ολυμπιακός να κάνει καμιά πάλι 10-15 μεταγραφές και ουσίες να μην κάνει και τίποτα. Έτσι γίνεται στο ποδόσφαιρο, παιδιά. Μελέτη θέλει, μελέτη. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει. Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια χαρά.
4: Είμαστε στον αέρα.
3: Ναι, ναι.
4: Είπες πριν, ρε φίλε, που είπε το φιλαράκι για τα χανούμια.
3: Καλό βράδυ. Το καλό και η Παναγιά μαζί σου, να προσέχεις. Έτσι, δεν υπάρχει πιθανότητα, παιδιά, να το πείτε. Σας το λέω, να το ξέρετε. να μάθετε. Μπορείτε να πάρετε σε άλλες εκπομπές εκεί που τα σηκώνουν αυτά. Εγώ δεν τα σηκώνω αυτά. Λυπάμαι πάρα πολύ. Και τελειώνει η μπουγάδα. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
3: Καλώς την πέρδικα.
2: Άμα το σηκώσει κανένα ΑΕΚ, θέλω να δω τι θα κάνετε.
3: Τίποτα.
2: Τι θα κάνεις.
3: Και τι να κάνουμε.
2: Ωραία,
3: ο ΠΑΟΚ παλεύει.
2: Να πέσει.
3: Σοφία, ο ΠΑΟΚ παλεύει για τη δεύτερη θέση.
2: Κοίταξε, η ΑΕΚ ήταν καλή, δεν μπορείς να πεις.
3: Ναι, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα.
2: Δεν έχει τελειώσει.
3: Δεν
2: είναι όμως πάλι πρώτη.
3: Εντάξει, έξι βαθμούς.
2: Έξι βαθμούς διαφορά.
3: Έξι βαθμούς έχει.
2: Άνα μπράβο.
3: Τι άνα μπράβο.
2: Με ποιον παίζει τώρα, πάλι με Παναθηναϊκό.
3: Εάν σου λέω, κερδίσει τον Παναθηναϊκό τώρα την Κυριακή. Έτσι, διατηρεί τη διαφορά των 6 βαθμών από όποιος και να κερδίσει από τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Και στα δύο παιχνίδια να χάσει τα υπόλοιπα, σε ισοβαθμία η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Είτε με τον Ολυμπιακό είτε με τον ΠΑΟΚ.
2: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
3: Το ξέρεις, τότε τι.
2: Χαίρομαι πολύ.
3: Ε, τότε.
2: Τι γίνεται για πρωτάθλημα και για αυτά και για εκείνα.
3: Αλλά όσο είσαι, γιατί δεν είναι απόλυτο ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό.
2: Ω, καλά.
3: Ε, πώς για.
2: Άστο. Μια ευκαιρία να την κάνει γκολ τελείωση.
3: Καλά, την είδαμε σήμερα την ΑΕΚ που στο τέλος έπρεπε να χάσει κιόλας.
2: Όχι.
3: Ε, τι όχι.
2: Δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε. Τα πέκρουσε ο τερματοφύλακο 300. Δεν τα πέκρουσε.
3: Ε, απέκρουσε, αυτό λέμε.
2: Ε, μα πώς θα πει.
3: Εντάξει, λέμε ρε παιδί μου ότι έχασε μεγάλες ευκαιρίες που δεν είχε η ΑΕΚ στο τέλος. Ε, αυτό
2: γιατί λέμε. Η ΑΕΚ δεν έχασε.
3: Η ΑΕΚ έχασε, αλλά τι τα κάνει, τι θα κάνουμε.
2: Α, μπράβο.
3: Στο τέλος. Το τέλος ήταν η ευκαιρία του Παναθηναϊκού.
2: Τώρα ξύπνησε ο Λαφών.
3: Ναι.
2: Τόσο καιρό κοιμόταν, τώρα ξύπνησε ο Λαφών. Mm. Είχαμε και ένα ματσάκι εκεί πέρα. Ε, πλήρες αδιάφορο γιατί θα ξαναπαίξουν.
3: Γιατί θα κερδίσεις.
2: Εγώ.
3: Ναι.
2: Άνετα.
3: Τι θα κάνεις.
2: Άνετα. Πολύ. Δεν θα παίξω όπως έδωξε στην έδωση. Ήταν γεμάτο Ολυμπιακούς.
3: Αχα.
2: Α, και πού σε. Ναι. Θα είμαι κι εγώ μέσα.
3: Εσύ θα είσαι με τον Ολυμπιακό.
2: Με κασκό του Ολυμπιακού θα είμαι μέσα.
3: Πάρε και ένα του Παναθηναϊκού ρε, μπας και σε λυπηθούνε.
2: Όπα, πα, πα, πα. Με κασκό του Ολυμπιακού, ειλικρινά, θα είμαι μέσα.
3: Α,
2: θα
3: καλά.
2: Βρω εισιτήριο.
3: Καλά, καλά.
2: Ναι.
3: Εντάξει,
2: ναι.
3: Εντάξει χρυσό μου.
2: Εντάξει, χρυσέ μου, και μην κάνετε όνειρα πολλά.
3: Εντάξει.
2: Ποιος τα βγά και κούρα αυτά που λένε.
3: Καλό βράδυ, Σοφούλα μου.
2: Bye.
3: Bye. Ε, 135. Ε, όποιος και να χάσει την Κυριακή στο Καραϊσκάκι, θα λέει ότι ο ένας το έδωσε στον άλλον. Εντάξει, αυτό το πράγμα υπάρχει μια λογική, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ κτλ. Εντάξει, θα πρέπει να μείνουμε τώρα στο τι λέει ο καθένας, ας πούμε, και το τι εκφράζει ή δεν το λέει και περιμένει να γίνει το αποτέλεσμα κτλ. Έτσι, το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ, είπαμε. Στο 100% είναι νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό και ισοπαλία στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Αυτό. Έτσι. Τώρα, στα άλλα είπαμε τι θα παίξει και τι θα παίξει. Λοιπόν, παρακαλώ.
5: Ναι.
3: Ορίστε.
5: Λοιπόν, πριν είπες...
3: Κλείστον. Παρακαλώ, επόμενος. Μην ξαναπάρεις τηλέφωνο, αδερφέ. Παρακαλώ.
5: Ναι.
3: Ορίστε.
5: Εγώ μιλώ.
3: Εσείς μιλάτε.
5: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
5: Ήθελα μία ερώτηση μόνο να σας κάνω. Πόση υπομονή έχετε?
3: Αρκετή.
5: Αρκετή, πρώτα. Δεύτερη ερώτηση είναι, ο Μουκουντή έπρεπε να παίζει...
3: Α, καλά τώρα, αυτό και... πάμε σε αυτά εδώ. Εντάξει, τώρα έπρεπε να παίζει, δεν έπαιζε. Και άλλος ήταν υποψήφιος για να φάει κάρτα, όχι μόνο ο Μουκουντή.
5: Ναι, εντάξει, εγώ λέω για το Μουκουντή.
3: Υπάρχει μία ανοχή, ναι, στο Μουκουντή, εντάξει, τι θα κάνω. Ναι. Αρχηγός της ΑΕΚ.
5: Okay. Αυτά ήθελα να σε ρωτήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
6: Ναι, εγώ είμαι.
3: Εσείς είστε.
6: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Πασχάλη, κάνεις λάθος για τις ισοβαθμίες. Μόλις διάβασα το ΚΑΠ. Δεν είναι έτσι που θα λες.
3: Δεν ισχύει.
6: Όχι, δεν ισχύει. Ισχύει η ΑΕΚ για να πάρει το πρωτάθλημα θέλει 4 βαθμούς. Στους 70 βαθμούς, αν ισοβαθμίσει, ο ΠΑΟΚ παίρνει το πρωτάθλημα. Ή Ολυμπιακό.
3: Δεν ισχύει, μισό λεπτό. Δεν ισχύει η κατάταξη στην κανονική διάρκεια,
6: όχι,
3: του πρωταθλήματος.
6: Όχι,
3: αν δεν ισχύει.
6: Όλοι μεταξύ τους, ισχύουν όλοι μεταξύ τους αγώνες.
3: Αν δεν ισχύει αυτό, γιατί πριν ξεκινήσουν τα play-off, είπαν ότι με οποιαδήποτε ισοβαθμία η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια και τερμάτισε πρώτη στην κανονική,
6: όχι,
3: περίοδο.
6: Το διάβασα τώρα, ας πούμε, να πω και, και στο SDNA το γράφει όλο, το GAP και γράφει ότι. Η ΑΕΚ θέλει 4 βαθμούς. Οι 3 δεν τις φτάνουν. Δηλαδή και να νικηρίσει τον Παναθηναϊκό και να κερδίσει το Παναθηναϊκό, αν κάνει γκέλα στα άλλα δύο παιχνίδια, όχι στα άλλα δύο.
7: Άμα κάνει γκέλα, τελείωσε. Και κερδίσουν οι άλλοι, βέβαια, κάποιο που, που είναι δεύτερο.
6: Ναι. Υποτίθεται ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει και τα τρία παιχνίδια. Λέμε τώρα, ξατλούμε όλα τα περιθώρια. Ναι, ναι. Αλλά η ΑΕΚ με μία νίκη δεν παίρνει πρωτάθλημα την Κυριακή. Θέλει οπωσδήποτε.
7: Όχι, είπα ότι αν κάτσει ισοπαλία το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ κερδίσει, τέλο.
6: Καλά, ναι, εννοείται. Αλλά,
7: αλλά είχαν πει, να σου πω κάτι, είχαν πει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει, ότι στα play-off σε περίπτωση ισοβαθμίες έχει μία βάντα η ομάδα η οποία τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια.
6: Όχι,
7: γιατί κλεγόντουσαν τότε για το ότι μάλλον χαιρόντουσαν που τερμάτισαν πρώτη σε περίπτωση ισοβαθμίες. Ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Μπορεί να έχει αλλάξει αυτό.
6: Εγώ διάβασα τώρα, το πρώτο κριτήριο είναι η συνολική βαθμή των ομάδων. Δηλαδή με την ΑΕΚ έχουμε
7: στα μεταξύ τους.
6: Ορίστε.
7: Στα μεταξύ τους.
6: Στα μεταξύ τους παιχνίδια, ναι. Έχουμε αβάντα με την ΑΕΚ, γιατί την κερδίσαμε στο πρωτάθλημα και φέραμε και μια ισοπαλία στην Τούμπα. Τέσσερις βαθμούς από εδώ. Και θα έχουμε μια νίκη και μια νίκη. Δεν θα μετράμε. Δεύτερο κριτήριο είναι το goal average. Δεν είναι καθόλου τι θέση πήρε στα play-off. Δεν είναι καθόλου κριτήριο αυτό.
7: Ναι.
6: Α, βέβαια τώρα είναι μακρινό το. Πάλι πολύ δύσκολο είναι τώρα.
7: Αλλά κοίταξε, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αλλά σου είπα, έγινε καθαρά στην ΑΕΚ.
6: Αυτό που έγινε το 24, εντάξει.
7: Κοίταξε, η ΑΕΚ άμα πάρει μια ισοπαλία με Ολυμπιακό που τον έχει στην έδρα της, ισοπαλία να πάρει, δεν λέμε να κερδίσει, ισοπαλία, νομίζω καθάρισε. Αυτό που είπε, οι τέσσερις βαθμοί.
6: Κοίταξε όμως, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό εκτός έδρας και πάρει και την ΑΕΚ εδώ μέσα.
7: Εντάξει, παίρνει 9 βαθμούς.
6: Πρέπει να κερδίσει το Παναθηναϊκό.
7: Η ΑΕΚ άμα κερδίσει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, το παίρνει η ΑΕΚ.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Είπαμε, αν πάρει 4 βαθμούς τελείωσε η ΑΕΚ και βγήκε. Αλλά δεν της φτάνουν 3, γιατί αν πάρει 3 θα ισοβαθμίσει με ΠΑΟΚ στους 70, λέμε τώρα, αν πάνε όλα όπως λέμε. Οπότε βγαίνει πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ στους 70 βαθμούς.
7: Άρα υπάρχει και αυτό το τέτοιο.
6: Τραβηγμένα όλα, αλλά εντάξει.
7: Από τη στιγμή που το γράφει ο κανονισμός, τι θα πει, τραβηγμένα.
6: Ναι, ο ΚΑΠ λέει ότι δεν.
7: Άρα δεν ισχύει το ποιος τερματίζει πρώτος στην κανονική περίοδο. Γιατί αυτό είχαν πει τότε όλοι οι έγκριτοι, ναι. Έτσι.
6: Όχι, στα μεταξύ τους παιχνίδια έχει.
7: Αν είναι στα μεταξύ τους παιχνίδια, το παίζει άλλο ρόλο.
6: Αυτά, καλό βράδυ.
7: Να σε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Λέει ο ΚΑΠ, το σύνολο, πρώτον λέει, το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε μία στους μεταξύ τους αγώνες μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων. Προφανώς εννοεί τα play-off. Η διαφορά τερμάτων. Δεν ξεκαθαρίζει όμως εάν μιλάει για play-off ή όχι. Γι' αυτό εδώ τα κριτήρια ισοβαθμίας Super League. Δεν λέγεται play-off. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό που έχω βρει εγώ. Γιατί θα το βρω τώρα αυτό. Ισχύει στα με τις ισοβαθμίες στα play-off. Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον. Αν ισχύει αυτό που λέει ο φίλος, που μάλλον αυτό διάβασε και ο φίλος, ας πούμε, και ισχύει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βγήκε ξαφνικά αυτό. Η ΑΕΚ μπαίνει ως πρώτη στο μίνι πρωτάθλημα, αφού μετά τη νίκη 3-0 απέναντι στην Κηφισιά έφτασε στους 60 βαθμούς, ο Ολυμπιακός μπαίνει ως δεύτερος. Α, αυτό εννοείς. Ο ΠΑΟΚ ήταν χαμένος και τα λοιπά. Ναι. Τέλος Παναθηναϊκός ολοκληρώνει. Κάτω από αυτό το πρίσμα αποκτούν τρομερό ενδιαφέρον τα κριτήρια ισοβαθμίας, καθώς η διεκδίκηση του τίτλου των ευρωπαϊκών θέσεων αλλά και η μάχη της παραμονής αναμένεται να κρυφθούν σε λεπτομέρειες το φωτοφίνις. Άρα είναι αυτό εδώ. Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε κάθε μία στους μεταξύ τους αγώνες μόνο στην περίπτωση των διπλών αγώνων. Η διαφορά τερμάτων που έχει κάθε ομάδα μεταξύ εκ νέου ισοβαθμού των ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων. Η διαφορά τερμάτων στο σύνολο του αγώνα του πρωταθλήματος που έχει κάτω. Άρα το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό σε περίπτωση ισοβαθμίας. Παίζει ρόλο. Την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει κάθε μία ομάδα κτλ. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει κάθε ομάδα. Η καλύτερη επίθεση, οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας και πάει λέγοντας. Άρα αλλάζουν τα κόζια για το που τα λέμε, έτσι πως έχει γίνει. Ίσως να βολεύει και πάω Ολυμπιακό αυτό με το δεδομένο ότι Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, η ΑΕΚ τέλος πάντων έχει το ζόρι, ο Παναθηναϊκός δεν βλέπω να έχει το ιδιαίτερο ζόρι. Αλλά με όλα τα αυτά στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
8: Ο Σκάλι, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
8: Πριν πριν τα play-off λέγαμε όλοι ότι σε όλες τις ισοβαθμίες.
7: Ναι, ναι, αυτό λέγαμε.
8: Υπερτερεί ο ΠΑΟΚ. Άρα σημαίνει ότι ήταν τα αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων που ήταν του πρωταθλήματος. Όχι των play-off.
7: Α. Εμείς είπανε οι επίσημοι, η επίσημη εκδοχή που ακριβώς υπήρχε, ήταν αυτή ναι, μεν, αλλά για το θέμα των play-off έλεγαν ότι έχει προτεραιότητα ο πρώτος στη βαθμολογία, που τελικά δεν ισχύει.
8: Δεν ισχύει, ναι, γιατί, ναι, γιατί αν ισχύει δεν θα λέγανε ότι οι ισοβαθμίες ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ.
7: Οι ισοβαθμίες δεν μπορούσε να υπάρχει, αφού τερμάτισε η ΑΕΚ πρώτη. Α, ναι, θα έμπαινε σαν πρώτος ο ΠΑΟΚ, ναι, θα έμπαινε σαν πρώτος ο ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά δεν του δίνει πλεονέκτημα, πρόσεξε. Δεν του δίνει πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία αγωνιστική των play-off. Αυτό είχε υποθεί για την ΑΕΚ, ότι με οποιαδήποτε ομάδα και να ισοφαρείς και να είναι ισόβαθμη στο τέλος των play-off, παίρνει το πρωτάθλημα.
8: Αν ισοβαθμίσω με την ΑΕΚ, εγώ λέω ότι είμαι εγώ πρωταθλητής.
7: Πότε?
8: Γιατί τα μεταξύ μου αγώνα, όλους τους αγώνες μεταξύ της ΑΕΚ, είμαι υπερτερό.
7: Στα play-off δεν ισχύει η κανονική διάρκεια. Γράφει μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων. Άρα για τα play-off. Αν δηλαδή δεν κερδίσεις την ΑΕΚ, λέμε, δεν τη φέρεις οπαλία, ξέρω εγώ, την κερδίσεις την ΑΕΚ 2-0. Ναι. Έτσι, αυτή έχει τον goal average, ας πούμε.
8: Okay.
7: Αυτό.
8: Έτσι λες, μετράνε τα play-off μεταξύ μου.
7: Το λέει ο κανονισμός. Ο κανονισμός σου. Λέω,
8: okay. Ναι, ναι. Okay, εντάξει, okay. Εγώ νόμιζα ότι άκουσα ότι οι ισοβαθμίες είναι υπερτερή ο ΠΑΟΚ, οπότε θεώρησα ότι λέγανε για την κανονική διάρκεια.
7: Και την κανονική διάρκεια είπαμε ότι, ότι αν συμβαθμούσαν και οι τρεις, ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος.
8: Πρώτος.
7: Ναι, αν επειδή δεν ήρθε έτσι όμως, δεν έγινε αυτό.
8: Ναι, φυσικά. Okay.
7: Να σε καλά, για χαρά.
8: Το μάτς περιμένω, για τα μάτς περιμένω ακόμη, ένα ξέσπασμα είδα.
7: Ναι.
8: Αυτό, δηλαδή δεν μπορώ να κρίνω.
7: Θα φανεί στο Καραϊσκάκι, θα φανεί.
8: Μπράβο, ότι την εικόνα πρέπει να τη δω και σε ένα-δύο μάτς μετά από τις σφαλιάρες που φάγαμε. Κλονιστήκαμε να δούμε τι γίνεται. Αυτό δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα και να σου πω. Μια εικόνα που ελπίζουμε να συνεχιστεί. Αυτό.
7: Μάλιστα.
8: Τίποτα άλλο.
7: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ.
9: Πασχάλη.
7: Ορίστε.
9: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
9: Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό που συζητάτε.
7: Ναι.
9: Μετράνε οι αγώνες της κανονικής διάρκειας και οι αγώνες στο play-off. Αυτό σε περίπτωση τώρα λέει που ο Ολυμπιακός κερδίσει τον ΠΑΟΚ και πάλι ισοβαθμίσουν στο τέλος του πρωταθλήματος, η ισοβαθμία έχει ο ΠΑΟΚ. Γιατί τον έχει κερδίσει στο πρωτάθλημα και έχει φέρει ισοπαλία. Οπότε τον κέρδισε τώρα δεύτερη φορά και να χάσει στην ισοβαθμία περνάει τον Ολυμπιακό. Οπότε τον Ολυμπιακό τον έχει ισοβαθμία. Την ΑΕΚ θα την έχει στην ισοβαθμία, αν στο τέλος καταλήξουν δυο. Γιατί? Γιατί την ΑΕΚ την έχει κερδίσει μέσα εκεί, έφερε ισοπαλία στην Τούμπα, έχασε την έδρα της ΑΕΚ. Αν κερδίσει εδώ την Τούμπα, έχει δύο νίκες, μια ισοπαλία.
7: Πρόσεξε λίγο.
9: Μετράνε και τα τέσσερα αυτά.
7: Πρόσεξε λίγο.
9: Ναι.
7: Στον ΓΑΠ, το άρθρο, παράγραφος 4, το άρθρο 20, γράφει.
9: Ναι.
7: Τις δύο πρώτες παραγράφους δεν έχει μέσα το πρωτάθλημα, έχει τους διπλούς αγώνες. Αυτό που ισχύει στα play-off. Στην τρίτη παράγραφο λέει την διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων σε περίπτωση ισοβαθμίας, έτσι. Που έχει κάθε μία μεταξύ εκ νέου ισοβαθμούντων. Για τον αγώνα του πρωταθλήματος το λέει. Ενώ στα πρώτα δύο εδάφια λέει το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε μία στους μεταξύ τους αγώνες μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων. Την διαφορά τερμάτων που έχει κάθε ομάδα μεταξύ των νέων ισοβαθμών των ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες, μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων. Το πρωτάθλημα είναι σαν τρίτη επιλογή γενικώς.
9: Μάλιστα.
7: Καταλάβες. Εδώ είναι τώρα το θέμα.
9: Και η κατάταξη που
7: προσπαθήσουμε να βγάλουμε πετρωτό, να δούμε εγκαλυπτομέρειες.
9: Και η κατάταξη που λες είναι το τέταρτο πέμπτο κριτήριο, νομίζω. Ότι αν είναι ίδια τα κριτήρια όλα τα προηγούμενα που είπες, τότε στην κατάταξη μετράει ποιος βγήκε πρώτος στο πρωτάθλημα.
7: Δεν το έχει. Στα υπόλοιπα κριτήρια τα οποία αναφέρεται δεν γράφει τίποτα από αυτά που συζητάμε και είχαν πει τότε.
9: Τότε γιατί πέρσι ήταν αλλιώς, γι' αυτό.
7: Αυτό τώρα ψάχνουμε.
9: Ναι, τα αλλάξαν φέτος.
7: Ναι,
9: έγινε. Εντάξει.
7: Έγινε, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
10: Πασκαλάρα.
7: Έλα.
10: Παύλο Σάικ.
7: Γεια σου, ρε Παυλάρα. Τι έγινε σήμερα, γκελάρατε.
10: Μια χαρά. Πολύ ωραία.
7: Μάλιστα.
10: Εμείς οι υγιείς που βλέπουμε αριθμητικά και πώς γίνεται, μια χαρά. Λοιπόν, άκου να δεις.
7: Μια χαρά. Μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα από αυτή την ισοπαλία.
10: Άκου τώρα τι ακούω εκεί στο ραδιόφωνο που μιλάνε οι ακροατές. Εμένα μου λέγανε παλιά, αν ο Τσομπάνης λέει είναι όρθιος στο φεγγάρι, θα βρέξει. Αν είναι ξαπλωτός, λέει θα έχει νοτιά. Αν είναι, λέει αν.
7: Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
10: Το πρωτάθλημα είναι της ΑΕΚ. Κοιμηθείτε ήσυχα σήμερα. Του χρόνου τα λέμε.
7: Μάλιστα.
10: Με το αν
7: άρα
10: και
7: εσύ...
10: με το στανιό. Και αν, και αν, και αν, και αν, και δεν θα δάμε το κουκού.
7: Συγγνώμη, ρε Παύλε, συγγνώμη. Ναι. Γιατί είναι απίθανο.
10: Απίθανο.
7: Απίθανο είναι με την προϋπόθεση ότι εσύ θα κερδίσεις τον Παναθηναϊκό την Κυριακή.
10: Ψάχνετε κάθε σενάριο, εν τω μεταξύ δεν ξέρει κανείς τους νόμους. Ο ένας λέει άμα βαθμολογήσει είσαι, ο άλλος πλέον μετράει.
7: Εγώ, διάβασα το τι ισχύει στα play-off τώρα. Έτσι. Θες να το διαβάσεις κι εσύ, μπες στο GAP, είναι το άρθρο 20, παράγραφος 4. Που μιλάει για τις ομάδες που ισοβαθμούν και συντάσσεται, λέει, νέος βοηθητικός πίνακας. Που σημαίνει ότι δεν ισχύουν τα του πρωταθλήματος.
10: Για εκπέζει τώρα μέσα στη Φιλαδέλφια με τον Παναθηναϊκό. Του ρίχνει ένα τριμπαλάκι σε βαθμό.
7: Αλλά καλά, το είδαμε και σήμερα που δεν μπορούσε να βάλει σε κινήσει.
10: Δεν πειράζει. Θα είναι άλλη ΑΕΚ την άλλη φορά. Κερδίζει τον Παναθηναϊκό.
7: Ναι.
10: Κερδίζει και τον Ολυμπιακό. Καληνύχτα, Θιαμαρίγια.
7: Φίλε, το κερδίζει τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική.
10: Γιατί.
7: Αν κρίνεται το πρωτάθλημα, γιατί εσύ μπορεί να πάει να χάσει τώρα στην Τούμπα μετά.
10: Τίποτα, τελείωσε. Το πρωτάθλημα τη ΑΕΚ, κοιμηθείτε. Καληνύχτα, Θιαμαρίγια. Τέλος.
7: Αφού μα λε ότι είμαστε καληνύχτα.
10: Και από αύριο η Ελλάδα χάνεται.
7: Από αύριο,
10: πάει
7: γιατί.
10: Και ΑΕΚ, πάει και ο ΠΑΟΚ, πάει και ο Ολυμπιακός. Να μας νοιάζει και λίγο η Ελλάδα.
7: Η Ελλάδα τι έγινε, γιατί χάθηκε η Ελλάδα, ρε.
10: Χάθηκε, είμαστε στο και πέντε, τελείωσε.
7: Αχα.
10: Άλλαξε χέρια, άλλαξε η εθνολογική σύσταση, τελείωσε. Ναι. Να μας νοιάζει και πέρα από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και η Ελλάδα μας. Αυτό θέλω να πω.
7: Η Ελλάδα μας γιατί χάνεται, ρε φίλε, μια χαρά είναι.
10: Μια χαρά πώς, από πού, από ποια σκοπιά, από
7: αφού
10: ποια
7: είσαι πλευρά, προσκυνημένος παντού είσαι, τι θες, τι κατάλαβα.
10: Το ξέρω, αυτό σου λέω, είμαστε 5 γραφικοί που μείναμε. Ας γίνουμε 15, 20, 25.
7: Μάλιστα. Ωραία.
10: Καλό βράδυ, Πασκαλάρα μου.
7: Να σε καλά, Παυλάρα, να σε καλά.
10: Να σε καλά, γεια.

0: Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωρα για γαμόρα παπάκι gmail.com και φυσικά ώρα για γαμόρα, όπως είπαμε, 2310-90-90-90 η διακριτική σας ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, αλλά εσύ, ο καθένας έχει τον πόνο του, Νίκο, και εσύ έχεις τον πόνο σου, να πούμε. Εδώ ο κόσμος καίγεται, δεν ξέρουμε τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Εδώ βγαίνουν άλλα. Καλησπέρα και στον Μπάτερ. Αλλά πάμε να δούμε τώρα σε Κωνσταντίνο Πετρωτό, να μάθουμε τι, πώς και γιατί, πραγματικά γιατί οι πληροφορίες είναι συγκεχημένες. Κωνσταντίνε, καλησπέρα και λίγο αργά βέβαια. Κύριε Πετρωτέ, μας ακούτε? Να ξαναεπικοινωνήσουμε πρωτίστως με τον κύριο Πετρωτό, έτσι, αν τον έχουμε, έτσι εδώ είμαστε. Και φυσικά διέστανται οι απόψεις, ας πούμε ότι διέστανται οι απόψεις, γιατί μάλλον δεν διέστανται, διέστανται οι δικές μας οι απόψεις, γιατί η Super League λέει άλλα κατά κάποιο τρόπο και άλλα θα γίνουν. Φιέστα το 24 θύμισε, λέει, φιέστα έκανε και έγινε κηδεία, εσάξα. Μάλιστα. Πάμε, παρακαλώ.
1: Έλα, Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Έλα, καλησπέρα.
1: Ο Πετρωτός, ο Κώστας.
0: Έλα, Κώστα.
1: Τι έγινε?
0: Καλά, για πες μας.
1: Με ψάχνεις θέματα. Με ψάχνεις, λέω.
0: Με ψάχνουμε, ρε φίλε, για να μας πεις τελικά τι ισχύει σε περίπτωση που ισοβαθμίσει η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο τέλος των play-off.
1: Στα μεταξύ του παιχνίδι τι έγινε.
0: Τον play-off ή και του πρωταθλήματος.
1: Συνολικά, συνολικά. Αν μπει στο site της Super League.
0: Εγώ είμαι, ήδη το έχω μπροστά μου το.
1: Ωραία, και μπει στη βαθμολογία, εκεί που λέει βαθμολογία.
0: Ναι.
1: Πάνω πάντα βαθμολογία και σου βγάλει την αναπτυγμένη βαθμολογία. Από κάτω έχει τα κριτήρια ισοβαθμίας. Είναι στα μεταξύ των ομάδων αποτελέσματα σε όλο το πρωτάθλημα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ, ό,τι και να γίνει, έχει το πλεονέκτημα με τον Ολυμπιακό. Γιατί έχει ήδη συγκεντρώσει 7 βαθμούς, ο Ολυμπιακός έχει έναν και να τον κερδίζει τον ΠΑΟΚ.
0: Στα μεταξύ τους εννοείς.
1: Στα μεταξύ τους, ναι. Έχει κάνει 2 νίκες ο ΠΑΟΚ. Σημερινή και αυτή που είχε κάνει στην Τούμπα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Συν την ισοπαλία το 0-0 στο πρωτάθλημα στο Καραϊσκάκη και έχει 7. Και να κερδίσει ο Ολυμπιακός που έχει πάρει μόνο έναν πόντο θα πάει 4. Άρα αν ισοβαθμίσουν ο ΠΑΟΚ έχει το πάνω χέρι.
0: Ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.
1: Ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.
0: Δεν πρόκειται να ισοβαθμίσουν.
1: Έλα.
0: Δεν πρόκειται να ισοβαθμίσουν. Για την ΑΕΚ λέμε εμείς.
1: Με την ΑΕΚ πόσο είμαστε.
0: Με
1: τώρα?
0: Την ΑΕΚ, ρε παιδί μου, λέω, ισχύει το ίδιο πράγμα όπως είπες με τον Ολυμπιακό.
1: Με την ΑΕΚ είμαστε. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει τον πρώτο γύρο. Έτσι. Έφερε μετά μια ισοπαλία, θυμάμαι καλά, στην Τούμπα. Και έχασε στο πρώτο μάτς το play-off. Άρα έχουν από 4 βαθμούς.
0: Άρα το ΠΑΟΚ είναι πρώιμος τελικός, αν τα πράγματα πάνε.
1: Αν παίζει το πρωτάθλημα, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν παίζει το πρωτάθλημα.
0: Είναι πρώιμος τελικός.
1: Δύσκολο βέβαια, έτσι. Δύσκολο γιατί η ΑΕΚ, εάν κερδίσει τον
0: Παναθηναϊκό.
1: Τώρα νομίζω τον αγκαλιάζει το τίτλο. Δεν τα ψέματα.
0: Κοίταξε, θα πρέπει να ξέρουμε και τι θα γίνει στο πρωτάθλημα.
1: Καταρχάς, με νίκη τη ΑΕΚ και με ισοπαλία στο Καραϊσκάκη.
0: Τελείωσαν τα.
1: Τελειώνει. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ κερδίσει, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό, θα είμαστε πάλι στο μείον 6. Άρα τι θα θέλει? Θα θέλει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει την ΑΕΚ στην Τούμπα και να χάσει η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό τελευταίο αγωνιστική,
0: ναι.
1: Έτσι. Και να τον κερδίσει και με τα γκολ. Νομίζω παίζει διαφορά των τερμάτων μετά. Δεν ξέρω αν το έχει μπροστά σου. Μπορώ να το δω,
0: ναι,
1: και
0: το
1: εγώ.
0: Το έχω μπροστά μου.
1: Ναι. Μπορώ να το διαβάσει.
0: Αυτό λέει. Στην περίπτωση που ο πίνακας βαθμολογίας προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος βοηθητικός πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε κάθε μία σε όλους τους μεταξύ αγώνες πρωταθλήματος, είτε θα έχει κατακτήσει ισορρευτικά τους περισσότερους βαθμούς κατά την κανονική περίοδο για τα play-off 1-4, για όλα αυτά εδώ. Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου υπολογίζονται οι βαθμοί της κανονικής περίοδου στους αγώνες των ισοβαθμούν των ομάδων στο ακέραιο και χωρίς διαιρέτη. Όπως προαναφέρθηκε, ο εν λόγω διαιρέτης εφαρμόζεται κατά την κατάρτιση του αρχικού πίνακα βαθμολογίας των play-off, αλλά σε άλλη κατηγορία, στα 5 με 8.
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει με τα play-off δεύτερη κατηγορία, θα το δει.
0: Αν μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων, Τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν συντάσσεται νέος βοηθητικός πίνακας με κριτήριο την διαφορά τερμάτων που έχει κάθε μία μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούν των ομάδων σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος. Άρα στα play-off βάζουν και τις διαφορές τερμάτων και τις κανονικές περιόδου.
1: Ναι. Μετά είναι διαφορά τερμάτων δεύτερο κριτήριο.
0: Ναι. Και αν προκύψει, λέει, και πάλι ισοβάθμιση ομάδων, τότε για τις ομάδες συντάσσεται πάλι που, με κριτήριο τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ. Άρα αυτό είναι που λέγανε τότε, ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας σε όλα, σε αποτελέσματα, σε βαθμούς, στα play-off, τότε παίρνουν το ποιος ήταν πρώτος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
1: Που ήταν η ΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι, που ήταν η ΑΕΚ.
1: Πρόσεξε τώρα, άμα τα βάλεις κάτω, ο ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά, ήταν 0-2, δεν το μάτσο στη Φιλαδέλφεια.
0: Ναι.
1: Τα κέρδισε στον πρώτο γύρο. Έτσι. 0-2. Μετά έρθει στο παλιό το 0-0 και έχασε 3-0. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι ένα γκολ πάνω.
0: Ναι.
1: Αν τον κερδίσει ο ΠΑΟΚ απλά με ένα γκολ την ΑΕΚ, θα πάνε στο 3-3 και στη διαφορά τερμάτων θα έχουν ισοβαθμία. Άρα θα πάμε στο κριτήριο ότι πρέπει, ότι η ΑΕΚ ήταν στην κανονική διάρκεια πρωτοπόρος, άρα αυτή θα πάρει το πρωτάθλημα. Άρα ο ΠΑΟΚ, για να έχει ελπίδα να κερδίσει τον Ολυμπιακό, πρέπει να τον κερδίσει με 2 γκολ διαφορά την ΑΕΚ. Ναι. Και να χάσει μετά και από τον Ολυμπιακό η ΑΕΚ, για να δουν ισόβαθμοι και να βγει ο ΠΑΟΚ από πάνω.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ιστορία.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι αισιόδοξος για τη συνέχεια.
1: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ σήμερα έκανε ένα παιχνίδι το οποίο, αν το αναλύσουμε, γιατί ο Λουτσέσκου είπε κάτι και έχει δίκιο σε αυτό, σε ένα μάτς υπάρχουν πολλές ιστορίες. Δεν υπάρχει μια ιστορία μόνο, υπάρχουν διάφορα διαστήματα στο παιχνίδι. Το μάτς θα μπορούσε να στραβώσει άσχημα στην αρχή που μπήκε ο Ολυμπιακός καλά στο παιχνίδι. Έχασε ευκαιρίες, απέκρουσε ο Παβλέγκα. Σε μία μπάλα ο Ελκαμπή έκανε κεφαλιά out, σε μία έκοψε μια αμυντική. Εκείνο το διάστημα ήταν κομβικό, γιατί θα μπορούσε να προηγηθεί ο Ολυμπιακός και να είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Μετά θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να το έχει καθαρίσει, υπό την έννοια ότι έκανε ένα 0, θα μπορούσε μετά από 8 λεπτά, σε δεύτερη ευκαιρία του Γερεμέγεφ, να κάνει και δεύτερο γκολ. Yeah. Και να πάει στο τέτα-τέτ με τον Τζολάκη, να κάνει το 2-0 και να πάρει καθαρό προβάδισμα. Στην ισοφάριση του Ολυμπιακού φάνηκε ο ΠΑΟΚ πάλι να πέφτει. Δηλαδή είχε ψυχολογικές διακυμάνσεις. Αλλά νομίζω από την ώρα που ήρθε το δεύτερο γκολ του Ζίβκοβιτς, εκεί πλέον πάτησε πολύ γερά ο ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι σήμερα.
0: Έκατσε έδειξε... Ολυμπιακός εκεί. Έκατσε Ολυμπιακός.
1: Ναι, έκατσε και Ολυμπιακός. Και
0: ναι, γιατί δεν μπορούσε να αντιδράσει. Έδειχνε να μην μπορεί να αντιδράσει.
1: Έδειξε ο ΠΑΟΚ ότι έχει κάποιους παίκτες, όπως είναι για μένα ο Ζίβκοβιτς, που απέδειξε πόσο μεγάλος ποδοσφαιριστής είναι.
0: Ομερένα.
1: Οι οποίοι είναι για τα μεγάλα παιχνίδια, έτσι.
0: Ομερένα.
1: Δηλαδή ο Ζίβκοβιτς κάνει τρομερή δουλειά, είτε στο κόρνερ, είτε στον γκολ που βάζει που είναι καταπληκτικό το πλασέ.
0: Αρχηγός με τα όλα του.
1: Πλασέ μεγάλου παίχτου, που έλεγε ο Αλέφαντος, όπως το έλεγε.
0: Μεγάλου παίχτου.
1: Ναι, και με την ασίστ που κάνει ψύχρεμα στο Γερεμέγεφ στο τρίτο γκολ.
0: Ναι.
1: Το παιδί έφτασε 18 ασίστ. Είναι ένας από τους κορυφαίους στον κόσμο. Αν βάλεις κάτω πόσα γκολ έχει βάλει, στα ντέρμπι, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ακόμη και ΑΕΚ, είναι ένας παίκτης για μεγάλα παιχνίδια.
0: Έτσι.
1: Είναι αυτό που λένε ότι όταν έχεις τους παίκτες, μπορείς να ελπίζεις στο οτιδήποτε. Και σκέψου ότι ο Κωνσταντέλια δεν είναι καλό σήμερα, έτσι. Δηλαδή έχει κάνει μια πάσα εκεί στο γκολ μόνο του Ζίβκοβιτς. Είναι λίγο καλύτερο στο δεύτερο, στο πρώτο δεν φάνηκε καθόλου.
0: Ναι.
1: Έχει θέματα ο ΠΑΟΚ στο κέντρο, στο πρώτο ημίχρονο έβγαινε ο Ολυμπιακός πολύ. Ο Τσικίνιο του έκανε ζημιά από τα άκρα που έβγαινε. Κι όμως καταφέρνει, γιατί επαναλαμβάνω έχει αυτόν. Είχε το Γερεμέγε που είναι πολύ ουσιαστικός. Μπορεί να μην είναι ο σεντερφόρ που θα βγει έξω να τρέξει πάρα πολύ.
0: Είναι καταλυτικός όμως.
1: Ναι, μέσα στο κουτί είναι εκεί που πρέπει. Είναι εκεί που πρέπει, σε επίκαιρη θέση πάντα.
0: Έτσι.
1: Και αν του έρθει μπάλα, θα τη στείλει μέσα. Και το έκανε δύο φορές. Και αυτοί οι δύο παίκτες, ας πούμε, δίνουν στον ΠΑΟΚ την δυνατότητα να κερδίσει χρόνο. Αυτό που είπε ο Λουτσέσκου σήμερα, ότι ξέραμε ότι με τους τραυματίες, όταν θα μπουν, θα χρειαστούν λίγο χρόνο για να πάρουν μπρος. Ξέρω και μπορώ να σου μεταφέρω αυτό, Πασχάλη, ως στοιχείο ρεπορτάζ, ότι η ανάλυση που είχαν κάνει πριν αρχίσουν στα play-off έλεγε το εξής. Ότι το κρίσιμο για τον ΠΑΟΚ θα ήταν τα δύο πρώτα παιχνίδια. Να μπορέσει να βγει αλόβητος, γιατί η ομάδα δεν θα ήταν έτοιμη, γνωρίζοντας την κατάσταση των τραυματιών. Εφόσον περνούσαν τα δύο πρώτα μάτς και υπολόγιζαν ότι και μέσω του τελικού θα παίρναν χρόνο αυτοί οι παίκτες, και ο ΠΑΟΚ κατακτώντας και το κύπελλο θα έχει την ψυχολογία, μετά τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, αρχίζει γενομένως από αυτό που έγινε σήμερα, θα βλέπαμε ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ, ένα ΠΑΟΚ ο οποίος θα θύμιζε την ομάδα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ χάθηκε το κύπελλο. Αυτό ήταν η πολύ μεγάλη ζημιά. Και υπέστηκε μια βαριά ήττα από την ΑΕΚ και είχε και αυτό το 0-0 με τον Παναθηναϊκό, που για μένα από την αρχή έλεγε ότι είναι κακή η κλήρωση. Γιατί έπαιξε με έναν αντίπαλο στο μοναδικό μάτς που ήταν ενδιαφερόμενο βαθμολογικά, σε ένα μάτς που αν τα έβαζε κάτω, ας πούμε, βάσει προγράμματος, έπρεπε οπωσδήποτε να το κερδίσει. Ναι. Δηλαδή για τον ΠΑΟΚ για μένα, το ιδανικό θα ήταν, ας πούμε, να έχει ξεκινήσει ίσως και με την ήττα από την ΑΕΚ. Δεν θα τον χαλούσε τόσο όσο είσαι παλιά με τον Παναθηναϊκό. Γιατί λες, OK, στην έδρα της ΑΕΚ παίζω, μπορεί να χάσω και το μάτς, θα το κερδίσω εδώ πέρα, ναι. Θα έρθω στα ίσα. Αυτή η ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό ήταν κακό αποτέλεσμα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός για τον ΠΑΟΚ ίσως ήταν ιδανικό να τον παίξει 3-4 αγωνιστική μαζί. Ναι. Όπως τον παίζει η ΑΕΚ τώρα. Που θα ήταν εκτός ούτως ή άλλως, θα είχε χάσει τις ελπίδες τις μαθηματικές για κάτι παραπάνω, θα ήξερε ότι ήταν τέταρτος και όταν δεν έχει το βαθμολογικό κίνητρο, όσο να είναι, επηρεάζει. Υπό αυτή την έννοια, όλο αυτό το πράγμα ήρθε και η τριάρα από την ΑΕΚ. Ήρθε μετά και η απώλεια του τελικού κυπέλου, που εντάξει, εκεί ήταν η μεγάλη ζημιά, που δημιούργησε όλο αυτό το κλίμα. Ο Λουτσέσκου είπε ότι δούλεψε, ήταν πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα, έτσι είπε. Έπρεπε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Έγιναν πολλές συζητήσεις, είπε και ο Μπάμπα κάτι παρόμοιο, δεν ξέρω αν ακούσα τις δηλώσεις, που είπε ότι έχουμε πει και πράγματα προσωπικά μεταξύ μας, δεν χρειάζεται να τα πούμε, αλλά σίγουρα λέει βρήκε τον τρόπο ο προπονητής να μας μεταφέρει την ψυχολογία που έπρεπε. Άρα έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις με στα αποδυτήρια, ήταν προφανές ότι υπήρχαν κάποια θέματα, τα οποία φαίνεται ότι επιλύθηκαν ή τουλάχιστον κατάλαβαν όλοι ότι είναι προς το συμφέρον τους να κυνηγήσουν τουλάχιστον το Champions League για να μείνει κάτι από αυτή τη σεζόν. Και εμφανίστηκε ένας ΠΑΟΚ ο οποίος σήμερα, αφού πέρασε τα πρώτα δύσκολα λεπτά και όσο περνούσε η ώρα, κάποιοι παίκτες πατούσαν καλύτερα, κατάφερε να βάλει και τα γκολ και νομίζω βγαίνει πάρα πολύ κερδισμένος. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ σήμερα μας έστειλε ένα μήνυμα ότι ναι, μπορούμε τα τρία τελευταία μάτς να μοιάζουμε πολύ στην ομάδα που στην κανονική περίοδο έδινε την εικόνα ότι είναι η καλύτερη ομάδα, ας πούμε, στο πρωτάθλημα. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι το κέρδος νομίζω σήμερα. Και επίσης. Αποδεικνύεται μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ αν είχε κάποιους παίκτες που δεν τους πήρε το Γενάρη, δεν τους έχει πάρει ούτε το καλοκαίρι, που θα μπορούσε το rotation να γίνεται με πιο ποιοτικό τρόπο και δεν θα είχαν επιβαρυνθεί όλοι αυτοί οι παίκτες τόσο πολύ.
0: Εμένα αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα. Δεν αλλάζει κάτι όμως.
1: Ναι, δεν αλλάζει τώρα. Okay. Αυτό είναι συμπέρασμα, το κρατάς για την επόμενη σεζόν. Τώρα με αυτούς που έχεις, με αυτούς θα παλέψεις. Λογικό δεν είναι.
0: Ό,τι έχεις, παλεύεις.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή τώρα. Εντάξει, να λέμε τώρα. Τι να πούμε πάλι για τον Μπάμπα ότι δεν είχε backup. Έχει τον Τέιλορ, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Μα έφτασε σημείο ο Λουτσέσκου σήμερα να πει ότι εμείς στο Γερεμέγεφ τον πήραμε για backup.
0: Το είπε. Μας
1: τραυματίστηκε ο βασικός σεντερφόρ. Ναι, μας τραυματίστηκε ο βασικός μας σεντερφόρ. Στάθηκε λέει και άτυχος ή και πυρετό. Και ανταποκρίθηκε κάτι παραπάνω από καλά. Ναι, ο Γερεμέγεφ το κατάφερε. Άλλοι όμως δεν το κατάφεραν. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε λύση όταν δεν έπαιζε ο ΜΕΙΤΕ. Δεν είχε λύση. Αυτή είναι η αλήθεια. Ή τα μάτς που έλειψε ο Μιχαηλίδης στην άμυνα, για να μην αδικούμε το ρόλο του Γιάννη Μιχαηλίδη, γιατί σήμερα στο πρώτο γκολ, δεν ξέρω πώς το παρατήρησαν, το σου το κάνει με το δεξί. Έτσι. Ο στόπερ του ΠΑΟΚ, που δεν φημίζονται οι στόπερ για την εκτελεστική ικανότητά τους, κάνει αυτό το σου το πολύ ωραίο σου με το δεξί. Αναγκάζει τον Τζολάκη να κελάρει και έρθει ο Γερμέγεφ σκοράρει. Κάτι δείχνει αυτό για την ποιότητα του ποδοσφαιριστή Μιχαηλίδη. Όταν έλειψε ο Μιχαηλίδης είχε πρόβλημα πίσω ο ΠΑΟΚ. Είναι αλήθεια αυτό. Όταν έλειψε ο Κένι είχε πρόβλημα ο ΠΑΟΚ πίσω.
0: Θα μπορούσε σήμερα να είναι δεν λίγο... ήταν. Σήμερα εντάξει, ο Ολυμπιακός περνούσε άνετα σήμερα.
1: Εκεί αριστερά είναι το πρόβλημα. Μεγάλο γιατί είναι κουρασμένο ο Τάισον. Ναι. Και τη ζημιά την έκανε ο Τσικίνιο. Βασικά δύο παίκτες είναι ο Ολυμπιακός σήμερα πολύ καλή. Για μένα. Ναι. Ο Τσικίνιο που ήταν σε όλες τις φάσεις μέσα. Και ο Ολκαμπή, ο οποίος είναι εντάξει, ο Ολκαμπή είναι ο Ολκαμπή. Έχει αυτή την ποιότητα, την προσωπικότητα του παίκτη. Έχει. Αλλά και ο Ολυμπιακός, εμένα, να σου πω κάτι που σήμερα κέρδισε και αν θέλει, έκανε και μάτι ο Λουτσέσκο στο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ, εγώ και από τις δηλώσεις του κατάλαβα αυτό που έκανε χθες. Είπε ότι ο ΠΑΟΚ που είδαμε τώρα στο Κύπελλο και το έχασε, δεν έχει σχέση λέει, με την ομάδα που μας κέρδισε στο Κύπελλο. Είναι πιο πεσμένος τώρα. Και νομίζω αυτό τον επηρέασε. Την πάτησε γιατί τον υποβάθμισε τον ΠΑΟΚ.
0: Τον υποτίμησε τον ΠΑΟΚ.
1: Υποτίμησε την κατάσταση του ΠΑΟΚ και θα σου πω το εξής που μένα μου έκανε εντύπωση σαν εικόνα. Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ που είναι μια ομάδα σφιχτή, γιατί αυτό ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της και ότι πέτυχε ας πούμε και το conference που πήρε και στο Champions League που είχε κάποιες καλές παρουσίες, είναι με πολύ τρέξιμο και στην κόντρα επίθεση. Σήμερα έφτασε στα πρώτα λεπτά να παίζει στο μισό γήπεδο τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκάθαρα το έκανε κατ' επιλογή. Δηλαδή επίκτητος ο ΠΑΟΚ κατάλαβε ότι ο Ολυμπιακός ήθελε να βγει μπροστά, του έδινε χώρο και κατάφερε να τον ξεγυμνώσει αμυντικά. Αυτό έκανε ο ΠΑΟΚ σήμερα. Φάνηκε πολύ πιο έξυπνο στο πλάνο του, πολύ πιο έξυπνο στο πλάνο του ΠΑΟΚ σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Για μένα ο Ολυμπιακός θα έπρεπε αν είχε σεβαστεί τον ΠΑΟΚ να περιμένει λίγο πίσω, ναι. Να διασφαλίσει ότι δεν θα κινδυνεύει να φάει γκολ τώρα που δεν πατάνε όλοι οι παίκτες, δεν είναι και στα φόρτα τους ας πούμε, και να ψάξει αυτό στην κόντρα επίθεση να χτυπήσει τον ΠΑΟΚ. Αυτοί όμως νόμιζαν ότι θα έρθουν και θα περάσουν αέρας ας πούμε, να κάνουν 0-3 ξέρω εγώ. Ναι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι, είναι ο ΠΑΟΚ έτσι. Είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια δεν υπολείπεται των υπολείπων. Και είναι, αν θέλεις, το αντίθετο, εγώ το συγκρίνω και σε διαφορετικό άθλημα. Δηλαδή, αυτό που έκανε ας πούμε η Πιλμπάο απέναντι στον ΠΑΟΚ είναι τον μέτρησε πάρα πολύ. Δηλαδή η άμυνα που έπαιζε ας πούμε στον Ταϊρή Πάνο ή στον Μπέβερλι μπορεί να, την, να ήταν και υπερβολικά καλή. Αλλά δεν το άφησε κανένα περιθώριο. Σήμερα ο Ολυμπιακός δεν το μέτρησε τον ΠΑΟΚ καλά. Δηλαδή όταν βλέπεις αυτό το Ζίβκοβιτς που αλωνίζει μες στο γήπεδο και εσύ δεν έχεις βάλει ούτε μια φορά ένα παίκτη πάνω του, καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνει λάθος εδώ πέρα.
0: Και πρέπει να υπάρχει θέμα και με το Μεντιλίμπαρ πάντως, έτσι.
1: Ναι, εδώ και καιρό υπάρχει το θέμα αυτό. Ναι. Εδώ, εγώ νομίζω ότι με τη Λίμπαρ τον κράτησε ότι έπαιζε Champions League και επειδή είναι ο προπονητής που έχει την ταμπέλα ότι έφερε ευρωπαϊκό. Αυτό.
0: Μέχρι
1: φαίνεται
0: και φέτος.
1: Είναι, οι ιδέες το έχουν στερέψει, εγώ αυτό βλέπω. Έχει. Στο με τη Λίμπαρ. Δεν
0: άρα
1: βλέπω κάτι διαφορετικό. Θεωρείς
0: ότι είναι και ψιλοτελειωμένος ας πούμε.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να το γυρίσει το κλίμα. Δεν βλέπω πως. Καταρχάς τώρα ο Ολυμπιακός είναι με την πλάτη στον τοίχο.
0: Είναι επειδή τώρα την Κυριακή θα δώσει τον υπερπάντων αγώνα, έτσι.
1: Σκέψου τώρα ο Ολυμπιακός από πρωταθλητής και απευθείας στους ομίλους του Champions League να βρεθεί εκτός του Champions League εντελώς. Ναι, ούτε ναι, προγραμματικά. Ναι. Θα είναι τεράστια αποτυχία για τον Ολυμπιακό, έτσι. Ναι. Ο οποίος με τη Λίμπαρ το ρώτησε φέτος. Φέτος έχετε παίξει 4 φορές με τον ΠΑΟΚ, κέρδισε τις 3, πήρε μια ισοπαλία. Μήπως έχει κάτι που δεν μπορεί
0: να. Μια διόρθωση να κάνουμε λίγο. Μια διόρθωση. Είπες ότι ΠΑΟΚ ΑΕΚ έχουν από 4 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Εάν κερδίσει ο ΠΑΟΚ 2-0, πάει στου 7 βαθμούς. Άρα δεν υπάρχει ίσο.
1: Σωστό, λάθος δικό μας. Ναι, λάθος. Καλά το είπες, ναι, το σκέφτηκα.
0: Τώρα το σκέφτηκα.
1: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Λάθος υπολογισμό κάναμε, ναι. Σωστά, καλά το είπες. Τώρα, ναι. Λάθος υπολογισμό. Εγώ υπολόγισα ότι ήμασταν. Ναι,
0: εντάξει, ναι, οκ.
1: Καλά έκανες και το είπες γιατί νόμιζα ότι δεν πρόσεξα τους βαθμούς, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Οκ, okay, καλά το είπες. Ναι, αρκεί η νίκη. Αρκεί η νίκη.
0: Αν κερδίσει την άκρη και μείνει σόλι δεν.
1: Αρκεί η νίκη, τον Ολυμπιακό, ναι, σωστό. Έχει 4, θα πάει 7, ναι. Δεν δίκιο έχεις.
0: Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τελειώνεις και εκεί.
1: Ναι, ναι. Με νίκη ο ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ, αν ισοβαθμίσει με την ΑΕΚ, του παίρνει ο ΠΑΟΚ.
0: Με οποιαδήποτε, ναι, αν με οποιαδήποτε ισοπαλία, η ΑΕΚ το παίρνει.
1: Ναι, η ΑΕΚ. Η ισοπαλία είναι υπέρ.
0: Γιατί έχει ένα γκολ παραπάνω.
1: Θέλει, ναι, θέλει νίκη ο ΠΑΟΚ και τέλος αυτό. Καλά το είπες, καλά το επισημαίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Το επισημαίνουν και οι ακροατές.
1: Το διευκρινίσαμε, ναι, καλά έκανε. Ναι, λάθος σκέψη. Λάθος υπολογισμό.
0: Εντάξει, δεν θα συμπαθούμε.
1: Γιατί το κάναμε τώρα τηλεφωνικά, δεν τα βάλουμε κάτω.
0: Γι' αυτό κάνουμε τις διορθώσεις, γιατί σε ενδεχόμενα λάθη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, όχι, να λέμε τα λάθη. Τι έλεγα. Έλεγα ότι ο Ολυμπιακός τον υποτίμησε τον ΠΑΟΚ σήμερα.
0: Καλό ήταν.
1: Θα τον καθαρίσει εύκολα, σε όλο τον πύργο, θα τον πάρουμε. Και ο ΠΑΟΚ δεν τα χάριζε αυτά, έτσι. Τώρα δηλαδή ήταν να δίνει την ευκαιρία του Ζήκου. Να βρεθεί μέσα στην περιοχή σου, να του έρθει μπάλα και να σημαδέψει. Να σημαδέψει σωστά, είναι ο Ζίβκοβιτς. Ή να του έρθει μπάλα απλά για να τη γυρίσει σωστά όπως τη γύρισε.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει. Ο Ζίβκοβιτς είναι φίλε όλα τα λεφτά. Και όλα.
1: Είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ. Εγώ νομίζω ότι βάζει υποψηφιότητα για να είναι και ο κορυφαίος ξένος του ΠΑΟΚ. Βέβαια υπάρχει γερή κόντρα με τον Βιερίνια, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά επειδή έχει χρόνια μπροστά του, η μάχη θα είναι σκληρή. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς θα συγκριθεί με τον Βιερίνια ο Ζίβκοβιτς. Μάλλον ο Βιερίνια πώς θα συγκριθεί με τον Ζίβκοβιτς. Εγώ δεν βλέπω κάποιο μέτρο σύγκρισης. Σε τι. Προσωπική μου άποψη.
1: Με τους τίτλους πάει, παιδί μου.
0: Με τους τίτλους πάει με τη συνεισφορά στην ομάδα. Σήμερα ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην πάρει τίτλο φέτος.
1: Ναι.
0: Πόσες ασίστ έχει, 18.
1: Ναι, υπάρχει στατιστική, γι' αυτό σου
0: μισό λεπτό. Η στατιστική λέει τον τρόπο. 18, αν έχει 18 ασίστ, θα έχει 20. Έχει και 15 γκολ. Ρε φίλε, ποιος μπορεί να συναγωνιστεί αυτή τη στιγμή στο Ζίβκοβιτς. Όλα αυτά τα χρόνια που είναι στον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, λέω για τη σούμα, για τη σούμα. Εντάξει.
0: Η σούμα, τι.
1: Και ο Βιερίνια μέχρι και το 19 που είχε το σοβαρό τραυματισμό στο τέλος.
0: Εντάξει.
1: Έκανε φοβερά πράγματα, έτσι.
0: Ωραία.
1: Δεν το συζητάμε. Κάπου εκεί νομίζω μεταξύ των δύο. Απλά λέω, επειδή ο Ζίβκοβιτς έχει μπροστά του χρόνια ακόμα και από ό,τι φαίνεται θέλει να μείνει εδώ, ακόμη και σε επίπεδο τίτλων, στατιστικά θα έχει τη δυνατότητα να το ξεπεράσει αυτό που έκανε ο Βίλνιου. Αυτό σου λέω. Τώρα δεν κρίνει, τώρα είναι ακόμα εν κινήσει ο Ζίβκοβιτς, ακόμα γράφει στο κοντέρ. Καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα. Ωραία, κυρία μου.
1: Αυτά.
0: Να σας ευχαριστούμε
1: για τον υπολογισμό έτσι από τον κόσμο που καλά το έκανε και το σκέφτηκε.
0: Σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Για όλα αυτά είπαμε ξεκαθάριση μπουγάδα, ξεκαθάριση πλέον και γιατί και πώς και με ποιον τρόπο στις ισοβαθμίες. Λοιπόν, πάμε στο κρατήριο. Παρακαλώ.
2: Καλό βράδυ, Πασχάλη.
0: Καλό βράδυ.
2: Ο Βαγγέλης.
0: Γεια σου, Ευαγγέλη.
2: Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι. Τώρα μας είπε ότι δεν έχω ίντερνετ, τι θες.
2: Για τον ΠΑΟΚ και θέλω κι άλλο.
0: Για κάνε ένα σχόλιο για τον ΠΑΟΚ.
2: Ο ΠΑΟΚ θέλει μια σκούπα. Εμείς αυτό λέγαμε στην πόλη. Άμα η σκούπα ο Μιχαηλίδης είναι μπόμα, καθαρίζει δίπλα του και τελειώνει. Συνέχεια στην άμυνα έχουμε τρύπα. Το βλέπεις κι εσύ.
0: Ναι, ναι. Έχει θέμα, ρε παιδί, αλλά τώρα δεν διορθώνεται αυτό. Ότι μπορεί
2: δεν
0: να μαλώσεις...
2: κάνει μόνο ο Μιχαηλίδης. Θέλει μια σκούπα. Ξέρεις τι συμβαίνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όλα τα λάθη, αυτά τα κούφια, τις σέντρες, αυτά να τα καθαρίζει. Τέλος πάντων.
0: Για πες.
2: Θα πω εγώ για το στοιχηματάκι.
0: Ναι, για πες.
2: Δυο αργεντίνικα έχω. Mm-hmm. 5.58, 9 η ώρα.
0: 9 το πρωί.
2: Ναι.
0: Το πρωί παίζουν αυτοί οι αλήτες. Αυτοί οι αλήτες.
2: 9 η ώρα.
0: 9 η ώρα. Δύο αργεντίνικα είναι.
2: Ορίστε.
0: Δύο αργεντίνικα.
2: Ναι. Και ένα μπάσκετ έχω. Αλλά ας πούμε τα αργεντίνικα.
0: Τα αργεντίνικα ποια είναι. 5.58 είπες.
2: Ναι.
0: Αλμάγκρο Τεμπερλέι 1-1.
2: Ωραία. 5.75. Αυτό ήταν 10 η ώρα. Α.

0: 5.50. Περίμενε, 5.75 είπες.
1: Ναι.
0: De Bolivar, Caril, 2-4.
1: Διάρη είναι.
0: Διάρη είναι.
1: Μάλιστα. Από και το μπασκετάκι.
0: Να πεις και το μπασκετάκι.
1: Ναι.
0: Πού τα είπες όλα.
1: Μπαρτσελόνα, Γκραν Κανάρια. 50-92, 8 η ώρα ήταν αυτό.
0: 8 η ώρα το βράδυ. 50-92.
1: Ναι.
0: Ωραία, Ελλάδες, ο Κοτό. 90-90, Μπαρσελόνα, Γκραν Κανάρια. Τι το έπαιξες?
1: Άσο.
0: Άσο, εντάξει. 91-69.
1: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, κύριε Βαγγέλη μου. Σκούπα που δεν θα τη βρούμε ποτέ, μου φαίνεται. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε, ναι.
2: Ωραία, έτσι θα ήθελα να πω ένα καλησπέρα σε όλους. Φίλαθλος του ΠΑΟΚ είμαι, αλλά με σεβασμό έτσι προς όλες τις ομάδες υπόλοιπες. Θέλω να θυμίσω ότι πρέπει να πανηγυρίζουμε μόνο στο τέλος.
0: Εξυπακούω, νόμος.
2: Δηλαδή, καλά τα λένε όλοι, έτσι. Όλες οι γνώμες είναι αποδεκτές και τις σεβόμαστε. Mm-hmm. Αλλά ο νικητής φαίνεται όταν το σηκώσει.
0: Έτσι,
2: τώρα πρέπει. Δεν γίνεται να ακούμε σχόλια του τύπου είναι ακατόρθωτο και τέτοιο, γιατί τα έχουμε δει πολλές φορές. Κάποιοι φίλοι δεν γίνουν να έχουν κοντή μνήμη επιλεκτικά σε κάποια πράγματα. Έχουμε δει και ανατροπές, ποδόσφαιρο είναι. Έτσι. Έχουμε δει μεγάλες αλλαγές, έχουμε δει τα πάντα. Δεν βγήκαμε να πανηγυρίσουμε κάτι. Απλά λέμε ότι δεν έχει κερδιθεί ακόμα τίποτα.
0: Η ποια είναι η αίσθησή σου?
2: Η ένστασή μου είναι.
0: Όχι
2: ότι...
0: η ένσταση, η αίσθησή σου για το πρωτάθλημα.
2: Η αίσθησή μου. Ναι. Η αίσθησή μου εμένα, σαν ΠΑΟΚ, έτσι που αγαπώ πολύ την ομάδα, θέλω να είμαι αντικειμενικός πάνω απ' όλα. Έτσι. Εγώ πίστευα σήμερα ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
0: Ούτε εγώ το πιστεύω αυτό.
2: Ούτε πανεύκολα, ούτε έλεγα τίποτα, έτσι. Και το ξαναλέω με σεβασμό προς όλους τους φιλάθλους της υγείας.
0: Mm-hmm.
2: Χάρηκα πολύ για αυτή τη νίκη, σαν Χρήστος, αλλά κρατάμε μικρό καλάθι, έτσι. Γιατί έχουμε δρόμο μπροστά. Όλες οι ομάδες, όπως και ο Παναθηναϊκός, που δεν επικρατεί τα τελευταία χρόνια, έτσι. Ούτε σαν πρώτος, ούτε σαν δεύτερος.
0: Mm-hmm.
2: Βλέπουμε ότι έχει τη δύναμη να φέρνει χ και με τον ΠΑΟΚ, τον υποτίθεται ανεβασμένο τότε, και με την ΑΕΚ. Την υποτίθεται που έχει πάρει φωτιά, με ένα λιγότερο παίκτη κατάφερε και κράτησε το παιχνίδι έτσι. Παραλίγο να το πάρει κιόλας. Γι' αυτό λέω, ας μην έχουμε κοντή μνήμη, ας κοιτάμε μάτς κάθε μάτς και να μην λέμε «Α, είμαστε πρωταθλητές». Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν γίνεται να έχουμε κοντή επιλεκτική μνήμη. Το πρωτάθλημα κρίνεται στο τελευταίο σφύριγμα που θα πάρθουν οι βαθμοί. Μέχρι τότε έχουμε εισάξιο βαθμό ομιλίας. Καταλαβαίνετε πώς το εξηγώ, έτσι.
0: Βασικά, για να φτάσεις μέχρι την άλλη αγωνιστική, πρέπει να καθαρίσεις αυτή την αγωνιστική στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, έτσι. Από εδώ θα κρυθούν όλα.
2: Ναι. Φυσικά. Και ο Ολυμπιακός ποτέ δεν πάβει να είναι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Παναθηναϊκό, έτσι. Εγώ σας το λέω με πολύ υγιή τρόπο, γιατί ακούω κάποιους φίλους της ΑΕΚ που πολύ καλά κάνουν έτσι και. Υποστηρίζουν ομάδα γιατί είχαν μια πολύ καλή όντως άνοδο τον τελευταίο καιρό. Έτσι βλέπαμε μια καταπληκτική.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν γίνεται να έχουν κοντή μνήμη και να λένε το έχουμε πάρει ήδη. Γιατί αυτή η ομάδα, σαν ΠΑΟΚ, κατάφερε και έκανε τα κατόρθωτα κάποιες φορές.
0: Εντάξει, σου λέει φόρμα έχουμε, οι άλλοι δεν δείχνουν πολλά.
2: Και όχι
0: πολλά,
2: μόνο ΠΑΟΚ, έτσι. Γιατί σαν Χρήστος, όπως και με τον Όφη, που τη σέβομαι πάρα πολύ την ομάδα του Όφη. Mm. Γιατί ήταν δεύτερη χρονιά στον τελικό. Έτσι, και αυτό είναι προς τιμή της. Δεν είναι ομάδα η οποία μπορεί να τα απεξέλθει στην πρώτη και στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Αλλά το κύπελο που το κυνήγησε δεύτερη χρονιά το πήρε.
0: Ναι.
2: Αυτό ήθελα να υπενθυμίσω. Να μην έχουμε κοντή μνήμη. Γιατί δεν μου αρέσει να ακούω σχόλια.
0: Ναι.
2: Όπως τα λέω και εγώ, θεωρώ πως είναι αντικειμενικά. Δεν θέλω να ακούω σχόλια από άλλους του τύπου κερδίσαμε ήδη. Δεν κερδίσατε ήδη. Έχετε. Ένα βήμα κοντά στη νίκη είστε, αλλά δεν την πήρατε ακόμα. Εκεί θα καταλήξω.
0: Ναι, κατάλαβα. Ελήφθη.
2: Καληνύχτα. Θα το πει.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, Χρήστο. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά. Κομψό. Επιστρέφουμε και με Νίκο Μελιτσακάκη, γιατί πρέπει να ρωτήσουμε τώρα πόσο δίνει στην κάθε ομάδα προοπτική πρωταθλήματος. Έτσι, να δούμε πού θα ποντάρουμε, έστω και στα play-off.
3: Με Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
4: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 καινό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. 23 10 90 90 90 είναι η διακριτική σας ευκαιρία να επικοινωνήσετε. Εδώ παρεούλα με Νίκο Μελτσακάκη για την συνέχεια όπως κάνουμε κάθε Κυριακή βράδυ. Λοιπόν, καλησπέρα στον Μακίνιο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και στον Βασίλη που ταξιδεύει για Αθήνα. Καλησπέρα και στον Σωτήρη και στον Πέτρο. Πέτρο, ένα μέτρο. Θα μπορούσα να πω κι άλλο βέβαια, αλλά προς το παρόν έχει κουφέτο. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα μηνύματάκια σας και μετά πάμε στον κύριο Μητσακάκη. Άντε μπάει πουλάκι, μπορεί να μην κάνω τίποτα παραπάνω, αλλά σήμερα το χάρηκα, λέει ο Θόδωρος Λουκάς. Σήμερα ο Κωνσταντίνος δεν ήταν τόσο καλός, όμως τον γκολ του Αντρίγια, ο Κωνσταντίνος τραβάει 4 παίκτες επάνω του. Εγώ πιστεύω πως το δεν θα πάρει η ΑΕΚ, λέει ο Στέφανος Μεταλής. Εγκλωβίζεται σε 4 ποδοσφαιριστές. Εσείς έχετε μάθει να βλέπετε άλλα πράγματα. Και αναγκαστικά τη στέλνει την μπάλα πίσω. Ευτυχώς που τον είδε τον Αντρίγια και την έστειλε εκεί την τέτοια μπάλα. Ρε Πετροδία, αυτή τη στιγμή πάω και έχουν το είπαμε, το διορθώσαμε κύριε Γιώργο. Έτσι το διορθώσαμε. Χάρη, εντάξει, είναι ζωντανή εκπομπή, ρε φίλε. Τον Δημήτρη Εγνατίδη, μια νίκη καράμε και ψάχνουμε το τι θα γίνει σε περίπτωση βαθμίας. Ας πάρουμε όλους τους αγώνες που μπορούμε και μετά ας γίνει ό,τι είναι να γίνει. Λίγο αλάργα έχεις δίκιο, Δημήτρη, έτσι είναι, αλλά απλά υπάρχει, εντάξει, όπως και να κάνεις. Αυτό το θέμα. Έχω πάθει ζάλι με τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή Αντωνιάδη του Παναθηναϊκού. Έχει σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του, τον είδα και τρόμαξα με την παρουσία του σε άσχημη κατάσταση. Αλλά η καρδιά του εκεί. Μα πόσο αγάπη τον έχει τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, φίλε, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο Αντωνιάδη, ο οποίο νομίζω πάσχει από καρκίνο. Καλησπέρα στον Τζόρτζι Τοφλάι, στην κυρία Ρούλα από τα Ερυθρόδρομα Γιαντσά, στον Κώστα του Παπουλίδη, τον Κώστα του Μπαμφώτη. Τα είπαμε αυτά. Και βέβαια, τι λέει εδώ ο Τζόρτζι. Μόλις διάβασα τον ΚΑΠ, η ΑΕΚ θέλει 4 βαθμούς για να πάρει το πρωτάθλημα. Αν σε βαθμίσουμε στους 70, ο ΠΑΟΚ στέφεται πρωταθλητής. Είπαμε με ποια διαδικασία στέφεται πρωταθλητής. Θα κάναμε αναλυτικά. Πιστεύω να είναι κατανοητικό για όλους. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Νίκο Μελτσακάκη. Τι είναι, καλημέρα, Γερμανέζα.
1: Πασχαλή. Τα είπαμε την προηγούμενη Κυριακή.
0: Ναι.
1: Όλοι απογοητευμένοι ήταν.
0: Επέθετε δικαίως.
1: Εγώ είπα, μπορεί να αναστηθεί ο ΠΑΟΚ και αναστήθηκε. Απλά ποδόσφαιρο είναι. Mm-hmm. Και τώρα ξαφνικά άλλαξαν όλοι λένε άλλα. Πάντα θα λένε τα ίδια. Δεν θα τα αλλάζετε. Ή θα πιστεύεις την ομάδα σας ή όχι. Η ΑΕΚ σήμερα το πώς δεν έχασε θαύμα είναι, το είδες.
0: Ναι, ναι.
1: Σου στείλα μια φωτογραφία, την είδες.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις τι άκουσε Μπακασέτα σε εκείνη την ώρα,
0: καλά, εντάξει, Μπακασέτα, έκανε γιατί θα μπορούσε να είναι 3-0-3.
1: Όχι, τι άκουσε, είδε το ποσοστό είναι.
0: Ναι, αλλά το λες το 95. Δεν το λες όμως το πρώτο ημίχρονο που έχει χάσει άλλη μάτια. Αυτό λέμε, ότι θα μπορούσε να είναι αλλιώς το σκορ.
1: Εγώ το όπως... πέτρεψε, Πασχάλη, στο 90 είναι 30.
0: Ορίστε.
1: Για το χάνει στο 30 στο 94.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τώρα δεν ξεκινάει από το 95 το μάτς.
1: Λέω
0: ότι έφτασε εκεί πέρα για να πει αυτό το πράγμα.
1: Αλλά έχασε και με 10 παίκτες.
0: Ναι.
1: Έχει τη σημασία του και αυτό, έτσι.
0: Έχει σημασία του. Εγώ που
1: δεν ασχολούμαι με διατησία, δεν ασχολούμαι, δεν μ' αρέσει. Τους το έχω γιατί κατηγορώ σε κουβές, αλλά δύο φορές ο Μουκούτη έπρεπε να αποβληθεί και το πέναλτι που δίνει στο ΔΕΤΕΙ, τον τραβάει τη Φανέλο Περέρα. Δηλαδή είναι για
0: καταρχήν δεν είναι πέναλτι, είναι απ' έξω το τράβηγμα.
1: Τι είναι απ' έξω?
0: Το τράβηγμα.
1: Έδωσε τίποτα?
0: Άσχετο. Εσύ λες για πέναλτι. Και την πνίγεις τώρα και μου κάθεσαι και μου λες άλλα. Δηλαδή είναι, σου λέω ότι δεν είναι πέναλτι, γιατί το τράβηγμα του παίκτη της ΑΕΚ του Φίλιου είναι, ποιος είναι αυτός?
1: Περέιρα.
0: Περέιρα είναι.
1: Μήπως δηλαδή η ίδια φάση.
0: Ωραία, που τον

0: Τραβάει αυτός λοιπόν, είναι απ' έξω το τράβηγμα. Δηλαδή, αν έδινε την εσχάτη των ποινών, θα την τραβούσε έξω, να ξέρεις. Αλλά άσχετο από αυτό,
1: τέλος πάντων,
0: δεν το σφύριξε. Αυτό έχει σημασία.
1: Τέλος πάντων, καλά.
0: Θα έπρεπε να το σφύριξε.
1: Στο δεύτερο κρατήθηκε για τις κάρτες, γιατί έχει επόμενα μάτς. Τον είδα
0: φυσικά
1: λίγο χαλαρό στο δεύτερο.
0: Είναι και αυτός μέσα στο
1: ημίχρονο. Δεν ξέρω πραγματικά, μήπως είναι κλόνη του Σπάθα και του Καζναφέρη. Πραγματικά δεν ξέρω αυτό που μας πέραν. Δεν ξέρω.
0: Δεν δικαιώστε να μιλάτε εσείς για αυτούς.
1: Ο Καζναφέρης τα είπε και από μόνος, έτσι.
0: Δεν δικαιώστε να μιλάτε.
1: Κανένας δεν δικαιώστε στην Ελλάδα να μιλάει.
0: Τότε τι τα αναφέρεις τότε.
1: Ούτε ένας.
0: Τότε και τι τα αναφέρετε κάθε φορά τη διατησία όταν δεν δικαιούται κανένας και όλοι παίρνουν το κάτι της τους. Αυτό δεν είναι.
1: Απογοητευόμαστε αυτά που βλέπουμε, ρε Πασχάλη.
0: Ναι. Απογοητεύεσαι για αυτά που βλέπεις, μάλιστα. Οι ομάδες γιατί δεν απογοητεύονται και δεν αλλάζουν.
1: Έτσι ακριβώς. Και εγώ απογοητευόμουν και όταν τα έκαναν οι δικοί μας. Δεν θέλω τέτοιο ποδόσφαιρο. Έχεις καλή ομάδα, παίξε. Αυτά γινότανε. Το αστείο ποιο είναι ότι γινόταν. Ενώ όταν είχαν και καλές ομάδες και τα κάναν. Δηλαδή μπορούσαν να κερδίσουν άνετα και παρόλα αυτά τα κάναν. Βίτσια είναι αυτά.
0: Πρόσεξε τώρα. Βγαίνει ο Καζναφέρης και λέει αυτά που λέει. Ναι. Εγώ το δέχομαι αυτό που
1: λέει. Και τι έγινε.
0: Λοιπόν, όχι παιδί μου, δεν είναι το θέμα του τι έγινε. Α, σου πω τώρα το εξής. Ο Καζναφέρης γιατί καθόταν και τα έκανε. Ξεκινάω από εκεί.
1: Ναι.
0: Κάθεσαι δηλαδή, βγάζεις τώρα και λες το ότι ήσουν υποχρεωμένος να κάνεις κάτι, ξέρω εγώ κτλ. Δεν ξέρω η υποχρέωσή σου πώς και γιατί. Γιατί λέει δεν θα με κάναν, δεν θα με ράναν κτλ. Και γιατί συνέχισες εσύ να διαιτητεύεις εις βάρος των άλλων ομάδων.
1: Μα είπε ότι κινδύνευε, γιατί δεν πήγε να το καταγγείλει.
0: Κινδύνευε πού, σε ποιον. Σε ένα παιχνίδι μπορεί να κινδύνευε. Όταν βλέπεις ότι γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί συνέχισες να διαιτητεύεις. Και να προφασιστείς την αρρώστια σου, το ότι δεν μπορείς, οικογενειακό περιβάλλον κτλ. Αλλά προτίμησες να είσαι μέρος του συστήματος, γιατί έκανες και τη δουλίτσα σου. Έτσι πήγες και στην Ξάνθη, με τις ευλογίες του Ολυμπιακού κτλ. Είναι, να σου πω κάτι, δεν ξέρω που απευθύνεται σε Μάο.
1: Στην ουσία, Πασχάλη, μίλησε σαν αντιπρόσωπος όλων των διαιτητών τότε, έτσι.
0: Όχι.
1: Έλα, ρε Πασχάλη. Όλοι τα ίδια κάνανε.
0: Δεν μπορεί να κάναν όλοι οι ίδια.
1: Όλοι τρέμα,
0: αν κάναν όλοι τα ίδια, είναι όλοι Καζναφέριδες, τους βαφτίζουμε έτσι τότε, και όλοι τους ήταν πιασμένοι. Άρα είναι και σήμερα έτσι.
1: Θυμάσαι που πέθανε η ίδια όταν κάποιος δεν ευνοούσε τον Ολυμπιακό, δεν ξανάπαιζε. Δεν το θυμάσαι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό γινότανε. Όπως ήταν μαζί του ή μετά με τον Παναθηναϊκό, αυτοί παίζαν. Τέλος. Δεν άλλαζε τίποτα. Τέλος πάντων. Θες τα ποσοστά. 1-13 δίνει την ΑΕΚ να πάρει πρωτάθλημα.
0: 1-13.
1: Ναι, 9,5 τον Ολυμπιακό και 17 τον ΠΑΟΚ.
0: Περίμενε. 1-13 δίνει την ΑΕΚ. 1,5 τον ΠΑΟΚ.
1: 1-13 την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Μπερδεύτηκες. 9,5 τον Ολυμπιακό.
0: Α, 9,5 ακούστηκε.
1: 9,5 τον Ολυμπιακό 9,5. Και 17 τον ΠΑΟΚ.
0: 17 τον ΠΑΟΚ.
1: Αλλά στη δεύτερη θέση, στην ΑΕΚ, έτσι, μιλάμε τώρα για το πρωτάθλημα. Δίνει 1,55 τον Ολυμπιακό και 2,10 τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι δηλαδή τόσο τεράστιο.
0: Πότε είναι αυτό που είπες?
1: Τι είμαι, πότε.
0: Η δεύτερη, πώς το είπες αυτό το δεύτερο εδάφιο?
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, η δεύτερη θέση.
0: Ναι. Να βγει δεύτερος. Α, για ποιος θα βγει δεύτερος?
1: Ναι. 1,55 Ολυμπιακός, 2,10 ΠΑΟΚ.
0: Καλά, αυτό είναι κοντά το ένα με το άλλο. Εντάξει.
1: Αυτό είναι κοντά. Αυτό μπορεί να το παίξουν οι παοξίδες και οι Ολυμπιακοί. Αλλά αυτό που λες τώρα, το θεωρείς τόσο εύκολο το μάτς μας στο Ολυμπιακό, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά.
0: Δεν το θεωρώ τόσο εύκολο. Είπα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ δεν χάσει ή δεν κερδίσει, εκτός από το. Θα έχει ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό περισσότερο να τερματίσουν τη δεύτερη θέση. Γιατί δεν ξέρει πάρα πολύ καλά ότι τα δύο παιχνίδια, τα επόμενα ο ΠΑΟΚ, είτε με ΑΕΚ και με Παναθηναϊκό, θα τα πάρει. Άρα ο Ολυμπιακός θέλει να τον κερδίσει τον ΠΑΟΚ οπωσδήποτε.
1: Κυριακή βράδυ με τη Λίβαρ φεύγει.
0: Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι έκλεισε και ο κύκλος του, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι. Μα να σου πω κάτι, τα ξαναείπαμε, δεν παίζει και το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός. Δεν είναι μόνο η θέση, έτσι.
0: Εντάξει, δεν φταίει μόνο ο Πεντελίπαρ σε αυτό.
1: Δεν φταίει φυσικά μόνο αυτός, δεν έχει παίχτες, αλλά πιστεύω ότι και γλίτωσε μία με τον Παναθηναϊκό. Το κράτησε ο Παναθηναϊκός με στυλοφόρο.
0: Ναι.
1: Σήμερα το κρατάνε επειδή είναι το μάτι της Κυριακής, που είναι πολύ κρίσιμο. Αλλά αν και την Κυριακή δεν κερδίσει και χάσει τη δεύτερη θέση, έφυγε κανονικά. Εντάξει, δεν φταίει. Καλά τα λες. Δεν φταίει αυτό. Οι παίχτες παίζουν. οι παίκτες, ξεκάθαρα.
0: Ναι, ξέρω εγώ.
1: Αλλά όπως τώρα έχουν φαγωθεί αυτό το στα social που γίνεται τον Μπενίτεθ, όλα τα social έχουν διώξει τον Μπενίτεθ με το ζόρι.
0: Εγώ δεν βλέπω να φεύγει ο Μπενίτεθ.
1: Ούτε κι εγώ. Ούτε κι εγώ.
0: Δεν ξέρω τι τέτοια έχει.
1: Με 10 παίκτες σήμερα μια χαρά πήρε ο Παναθηναϊκός με μια φορμανισμένη ΑΕΚ. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, η ΑΕΚ Πασχάλη σήμερα κατέβηκε να μην χάσει.
0: Έτσι έδειξε ιδίως από τη στιγμή που δεν μπορούσε να σκοράρει. Σε αυτό συμφωνώ 100%.
1: Ναι. Κάποια στιγμή κατάλαβε ότι πρέπει να παίξω για να μην χάσω. Αυτό που έπιασε, ειδικά εκεί που τραυματίστηκε, τι έπιασε. Όχι αυτό που έπιασε στην Παγκασέτα, το σουτ. Το σουτ τον
0: Μπόρο. Του Καλάμπρια, λες, του Καλάμπρια.
1: Τον διέλυσε. Τι έπιασε ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι.
1: Και δηλαδή ήταν το μάτς για να μην χαθεί. Γιατί αν χανότανε, μετά θα είχε πάρα πολύ άγχος στη Φιλαδέλφεια την Κυριακή. Τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Όχι, λίγο πολύ. Ναι. Στα άλλα μάτς, εντάξει, ο Όφη τα παράτησε. Ο Αστέρας Τρίπολης έγινε Ρεάλ Μαδρίτης. Κάποια στιγμή είχε να βάλει 3 μήνες γκολ και έβαλε. Τώρα βάζει 4. Όλα θα δούμε. Κάτσε ακόμα νωρίς είναι. Όλα θα δούμε.
0: Εντάξει, έχει δρόμο.
1: Και εμείς βάζει Αστέρας 4 και εμείς περιμέναμε τη Ρεάλ over 2,5 και έλεξε μήνε 2. Καλύτερα τον Αστέρα να πέσαμε. Που να ξέρουμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Αυτό που κάτι για το πέναλτι άκουσες στις Σέρες. Δεν το είδα. Εγώ δεν έχω εικόνα.
0: Ποιο πέναλτι?
1: Δεν ξέρω. Δόθηκε κανένα πέναλτι στις Σέρες.
0: Α, καλά τώρα. Αυτό πάλι με τα χέρια, ρε φίλε. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν το έχω καταλάβει.
1: Εντάξει,
0: το κάνανε και έτσι επίτηδες. Αλλά δεν μπορεί, ρε φίλε, σε κάτι που δεν βλέπω εγώ να μου λες, ας πούμε. Τον σκουντάει από πίσω ο αμυντικός του Πανσεραϊκού, τον αρχηγό της Λάρισσας.
1: Ναι.
0: Όταν σκουντάς κάποιον στον αέρα, τι κάνει ο άλλος? Κάθεται ντουρός. Όταν πηδάς στον αέρα, είσαι ντουρός. Η μπάλα έχει φύγει, είναι από πίσω, έτσι.
1: Το σκούντισε και είναι στον αέρα.
0: Είναι στον αέρα αυτός. Λόγω ισορροπίας, ρε παιδί μου, το κάνεις αισθηκτοδός αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν βλέπει την μπάλα. Η μπάλα είναι πίσω του.
1: Ναι.
0: Τον έχει περάσει δηλαδή η μπάλα. Υπάρχει και δίνει πέναλτι. Θέλουν να ρίξουν τη Λάρισα αυτό.
1: Ο διαιτητής ή το ΒΑΡ?
0: Ο διαιτητής, το ΒΑΡ τον είπε, έλα δες το, γιατί το πέναλτι δεν είναι πέναλτι, ας πούμε. Και αυτός επέμενε και είναι πέναλτι.
1: Και πλέον, γιατί ένα άλλο σημαντικό πράγμα, φτάσαμε πλέον να μιλάμε για διαιτητή και ΒΑΡ. Αυτούς τους επόπτες γιατί τους κρατάνε? Χρειάζονται αυτή τη στιγμή?
0: Χρειάζονται.
1: Πού είσαι, τι πράγμα χρειάζονται?
0: Γιατί δεν έχει γίνει ο κανονισμός ακόμα ολοκληρωτικός. Γιατί πιστεύω ότι θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές τώρα.
1: Μα δεν έχουν λόγο πουθενά.
0: Έχουν λόγο στη φάση εκεί την ώρα που θα σφυρίξει offside.
1: Μα είναι offside και αφήνει τη φάση να εξελιχθεί.
0: Άλλο αυτό και άλλο όταν τη σταματάει τη φάση. Και ελέγχεται και δεν είναι offside. Κατάλαβες, υπάρχουν και γι' αυτό το λόγο. Έξυπνος είσαι.
1: Δεν ξέρω, ρε Πασχαλέ.
0: Αφού στο λέω, τι δεν ξέρεις?
1: Ναι.
0: Αφού στο λέω, για ποιο λόγο τους κρατάνε?
1: Και ετοιμάζουν και άλλες αλλαγές πολλές. Καλά, πολλά θα δούμε.
0: Έρχονται και άλλες αλλαγές.
1: Ναι, πολλές αλλαγές από τον παγκόσμιο, λέγα, ξεκινήσουν.
0: Και αυτό που μιλάνε με το στόμα, στο Μουντιάλ θα εφαρμοστεί αυτό. Αυτοί που μιλάνε με κλειστό το στόμα, βάζουν το χέρι μπροστά στο στόμα ή βάζουν τη φανέλα σε αυτά εδώ, θα είναι κόκκινη κάρτα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο κατά τη διάρκεια του μάτς μιλάς.
0: Νίκο, τώρα τι ήταν αυτό, ξυπνάδα?
1: Όχι, γιατί τους βλέπω και το τελειώνουν τα μάτς. Είναι όλοι μπουρμπουρ, βάζουν τα χεράκια.
0: Μπουρμπουρ, όταν βάζουν τα χεράκια, τους κυνηγάει ο διαιτητής? Όχι.
1: Όχι.
0: Την ώρα του αγώνα προφανώς.
1: Συμφωνώ εγώ σε αυτό.
0: Εντάξει, θέλοντας και μη, θα συμφωνήσεις όπως και να έχει.
1: Όχι, συμφωνώ γιατί είναι δίκαιο. Γιατί δεν ξέρουμε τι λένε και τι κάνουν. Αυτά που βλέπουμε δηλαδή στο Ίντερ Μαϊάμι 3-0 εκτός ημίχρονο, 3-4 τελικό. Δηλαδή τι να, από πού να αρχίσω τώρα και πού να τελειώσω? Δηλαδή εντάξει, είπαμε μια φορά κάτι γίνεται στην τύχη, δεύτερη γίνεται στην τύχη, τρίτη γίνεται στην τύχη. Δεν γίνεται τόσο τύχη. Δεν γίνεται, ρε Πασχάλη.
0: Γιατί, ρε γόρι μου?
1: Έλα ρε σε Πασχάλη τώρα.
0: Έχει ένα παιχνίδι στην Τούμπα που το έχουμε ζήσει.
1: Ήμουνα μέσα. Το 0-3 λες.
0: Ακριβώς.
1: Ήμουν μέσα.
0: Για πες μου, σε παρακαλώ τώρα. Δεν ήταν θέμα ικανότητας? Αν το άκουγε κάποιος, δεν θα έλεγε μόντα.
1: Επειδή ήμουν στο γήπεδο, έχεις δίκιο. Ναι. Επειδή ήξερα ότι η άλλη είναι μια σαβούρα ομάδα και Και ξαφνικά κανένα μα το περίμενε να γίνει 0-3. Έτσι, τα καλά καθόμενα δεν κατάλαβε κανένα πώ έγινε το 0-3. Μετά έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει, έτσι, να κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
0: Αλλά το κάτι έπρεπε να γίνει, έγινε έτσι όπως έπρεπε.
1: Ναι, δεν το πιστεύω, ναι. Πραγματικά ήμουν μέσα στο γήπεδο.
0: Είδες. Άρα δεν είναι όλα στημένα και μιλημένα, είναι κάποια, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί.
1: Και είπες και μια μέρα για την Νάπολη. Τι ώρα έχεις πάει στην Νάπολη, με την Νάπολη?
0: 4,5 ώρα.
1: Μπράβο, και εγώ εκείνη την ώρα. Και... ξέρεις τη σχέση κατά το που το είπες και το βράδυ. Πώς ένταξαμε χωρίς τουαλέτα εσύ 10 ώρες?
0: Καλά, το κάναμε. Δεν πηγαίναμε τουαλέτα. Αν πηγαίναμε νωρίς, να πω και την αλήθεια τώρα. Αν πηγαίναμε νωρίς, ανεβαίναμε πάνω στις γωνίες.
1: Ναι.
0: Τέρμα
1: ναι,
0: πάνω στο διάσμα και το ρίχναμε εκεί.
1: Ναι, αλλά εκεί την ημέρα δεν μπορούσε ότι μέχρι
0: να. Δεν υπήρχε. Μετά όταν μπήκε μέσα, δεν είχε πει. Εγώ πιστεύω ότι τόσο πολύ κόσμο είχε στο μάτς με την Νάπολη. Και πιστεύω,
1: μου είπαν
0: ότι είχε περισσότερο κόσμο στο μάτς με την Μπαρτσελόνα.
1: Και στη μέρα της Μπαρτσελόνα, στο 1-0 ήμουνα μέσα.
0: Ναι, στο 1-0.
1: Ήμουνα μέσα και σε αυτό. Όπου δηλαδή, άμα ακούει κάποιο θα με περάσει και πολύ μεγάλο παόξι.
0: Κάτσε μας, άμα ζεις εδώ, δηλαδή άμα ζούσε Αθήνα δεν πήγαινε να δούμε Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό στα μεγάλα παιχνίδια. Πες με τη Nike.
1: Θυμάσαι το μάτς με την Μπαρτσελόνα που ήταν η αποστολή του Ολυμπιακού στο γήπεδο?
0: Όχι.
1: Που έπαιζε την άλλη μέρα στο Καφρατζόγλιο.
0: Α, έπαιζε με τον Ηρακλή.
1: Ήταν τιμωρημένος. Όχι, ευρωπαϊκό.
0: Α, δεν το θυμάμαι.
1: Ήταν τιμωρημένος, έπαιζε το Καφρατζόγλιο και τους βάλα στο γήπεδο μέσα. Σε ένα 0 και εδώ με την Παρσελόνα, έπαιζε το ΠΑΟΚ. Ήταν η αποστολή, οι παίχτες μέσα στο γήπεδο. Κάτι δεν θυμάμαι, παρόλο που ήμουν μικρός. Τώρα το είπαμε ο προθός, δεν είμαι τις ηλικίες μας τώρα. Εσύ πώς είσαι, αφού δεν έχεις γεννηθεί, ρε, πώς.
0: Είμαι αγέννητος, σε ένα όνειρο φανταστικό.
1: Λοιπόν, να δώσουμε μια, επειδή θα πάρει ο κόσμος τώρα, να δώσουμε μια πεταδούλα αύριο γιατί έχει πολύ καλά μάτς. Μου αρέσουν.
0: Και δεν δίνεις.
1: Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να παίξουμε. Λοιπόν, 6-24, Chelsea, Nottingham. Άσος.
0: Η Tottenham παραπιπτόντως κέρδισε, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Καταλάβαμε.
1: Chelsea Nottingham. Η Nottingham έχει το μάτς της χρονιάς για αυτήν. Σώθηκε μετά το 0-5. Παίζει με την Aston Villa. Και αυτή θα κάνει το καθήκον της όπως το κάνει η Aston Villa σήμερα.
0: Παρεμπιπτόντως η Nottingham την έριξε την τέτοια, έτσι.
1: Ποια?
0: Την Aston Villa στο UEFA.
1: Τώρα δεύτερο μάτς.
0: Τώρα θα πάει σε δεύτερο.
1: 1-0 πρώτο μάτς. Με πέναλτι.
0: Έχει ωραία ομάδα η Νότιχαμ.
1: Μια Αστοβίλα έχει καλύτερη. Λοιπόν, μετά θα πάμε στο 6.43, 7.30 ώρα, Hearts Rangers.
0: Derby.
1: Εδώ δίνουν φαβορίτη Rangers, αλλά εγώ θα πάω με το πρωτοπόρο όλη τη χρονιά. Άσοχη, διπλή ευκαιρία, δίνει ένα 60. Μια χαρά είναι. Θα πάω με τη Hearts άσοχη. Δεν το κάνει το μάτς εκεί στην έδρα της Hearts. 6.60 θα πάμε στον Άσο της Αλμερία με τη Μιραντές. Κέρδισε Λακορούνια, από ό,τι κερδίζει Λακορούνια κερδίζει και η Αλμερία, να δούμε ποιος θα ανέβει από τους δύο. 6.61 Ρώμα Φιωρεντίνα, Άσος. Μια διάφορη Φιωρεντίνα πλέον. Ρώμα καίγεται για Ευρώπη, Άσος. 6.62 επειδή μετράνε τα γκολ Manchester City Arsenal, θα πάμε να βάλει δύο γκολ η City. Όποιος θέλει ας βάλει και τρία γκολ να βάλει, γιατί πλέον χρειάζεται τα γκολ στην ισοβαθμία. Οπότε εγώ θα παίξω στο στοίχημα όμως. Παίζω δύο γκολ Manchester City. Ξανά γρήγορα. 6-24 άσο Chelsea. 6-43 άσο Χ τη Hearts. Διπλή ευκαιρία. Άσο την Αλμερία 6-60. Άσο τη Ρώμα 6-61. Και 6-62 Manchester City να βάλει δύο γκολ.
0: Τι Manchester City, ρε, Everton.
1: Everton Manchester City.
0: Τι, μόνη παίζει City.
1: Ναι, αύριο μόνη θα παίζει.
0: Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.
1: Απόδοση, πώς είναι αυτό, 10,24.
0: 10,34.
1: Σήμερα εγώ έπαιξα μόνο τον ΠΑΟΚ γκολ-γκολ, και γρήγορα, 2-0-7. Παρασκευή ξεχαστήκαμε, ρε, εσύ νομίζαμε ότι θα βγούμε, μάθη Πέμπτη. Αλλά ήταν πρωτομαγιά.
0: Άιτα.
1: Και...
0: τι θα τα έπαιζες και τα δύο γκολ-γκολ θα τα έπαιζες.
1: Να σου πω την αλήθεια, θα έπαιζα στον Παναθηναϊκό να μπουν δύο γκολ έστω, έτσι.
0: Ναι, αλλά μας ξεγέλασε.
1: Θα χάναμε, καλά που δεν παίξαμε.
0: Ήτανε κακό. Πώς το λένε. Ήτανε κακό το ότι αποβλήθηκε ο παίκτης. Θα μου πεις τώρα, έσωσε τον γκολ εκεί πέρα στο Ζήνη.
1: Ναι.
0: Ήτανε κακό για το μάτς.
1: Κακό ήτανε. Τώρα το μυαλό μου ξέρεις που είναι όμως. Στο Θοδωρή.
0: Ποιος είναι ο Θοδωρής?
1: Ποιος είναι ο Θοδωρής? Θα πάρει σε λίγο να ακούσεις.
0: Α, γιατί?
1: Γιατί είπε 2-0 θα είναι Βαλένθια. Τι είχε πει, με το Μήτογλου, ρε. Με το Μήτογλου.
0: Α,
1: το περιμένω.
0: Εσύ αυτά σκέφτεσαι, μπράβο.
1: Δεν μπορείς να αφισβητήσεις μια ομάδα που έχει τους 3 MVP στα τελευταία 3 Final Four. Έτσι.
0: Άξι, δεν είναι...
1: Με σειρά Σλούκα, Ναν και μετά Ντέιβις. Εντάξει. Μην αφισβητήσεις μια τέτοια ομάδα. Να το τιμωρήσανε. Ούτε ο Final Four θα είναι.
0: Α, τι τιμωρία έφαγε τελικά?
1: 3 αγωνιστικές.
0: Γιατί αυτό δεν μπορεί να είναι σε Final Four?
1: Γιατί αν κάνει το 3-0 δεν θα είναι. Τώρα μερικοί σκέφτονται και πονηρά.
0: Γιατί τώρα, συγγνώμη, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια πάει Final Four.
1: Βέβαια.
0: Όχι. Θα μασκαρευτεί και θα πάει. Δεν άσκησε έφεση για να πάει στις 2 αγωνιστικές?
1: Δεν υπάρχει έφεση σε αυτό.
0: Όχι. Προτιμάει να μην πάει στο Final Four και ας κερδίσει ο Παναθηναϊκός στο τέτοιο.
1: Λες να γίνει,
0: έτσι θα γίνει.
1: 2-1-3-1.
0: Ναι.
1: Όχι, κατάλαβες τι εννοώ. Mm. Να χάσει ένα μάτς και να το κάνει 3-1, θα ρισκάρει?
0: Όχι.
1: Και εγώ έτσι
0: πιστεύω θα κάνει σκούπα.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Πιστεύω θα κάνει σκούπα.
1: Στην ουσία ο Παναθηναϊκός παίζει 3 μάτς στην έδρα του για να σηκώσει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, είπα.
0: Λέει ο George Best. Πες τον κύριο Μελτσακάκη, λέει, έπαιξα άσο την Nottingham Forest και πληρώθηκα. Η Aston Villa δεν θα προκριθεί. Δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Έτσι λέει. Έτσι λέει το. Η πεποίθηση του...
1: Είναι ο φίλος που πήρε τηλέφωνο. Όχι. Για την Ipswich.
0: Όχι. Δεν πήρε τηλέφωνο.
1: Εκεί την Πέμπτο βράδυ.
0: Μήνυμα.
1: Που Ipswich ήρθε 2-2, γιατί κάτι κορόιδευε πάλι.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν πειράζει. Τι να μας κάνει κανένας παρέα, τι γίνεται?
0: Δεν μας κάνουν παρέα, γιατί είναι ήσυχοι τώρα επειδή κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ, τώρα έχει ησυχία, φίλε.
1: Ησυχία.
0: Βέβαια.
1: Ίσα.
0: Μιλάνε και οι Ζάντες.
1: Ίσα, ρε, Πασκάλη.
0: Γιατί?
1: Εβραίοι σήμερα χαρούμενοι. Και λόγω της εμφάνισης.
0: Χαρούμενοι, αυτό σου λέει.
1: Τελικά ο Σουηδός δίνει λύσεις.
0: Φίλε, αποδείχθηκε λίρα 100. Εκ των υστέρων βέβαια, γιατί περισσότερος κόσμος τον εισαγωγικά...
1: Εγώ δεν είχα εικόνα από αυτόν, αλλά τότε σου είχα αναφέρει όταν ξεκίνησε να με βγάζει την εκπομπή σου, ότι ο Παναθηναϊκός είχε πάρει έναν Σουηδό, μόνο Σουηδός δεν είναι, ο οποίος μεγάλος Σουηδία, ρε παιδί μου, γεννήθηκε εκεί, αλλά έδωσε πρωτάθλημα, πήρε το πρωτάθλημα στη Χάκεν, όλα τα κόλλα αυτός έχει βάλει, και ο Παναθηναϊκός έδωσε το Λεβαδιακό. Και παραξενευόμενο, γιατί ήταν στο Λεβαδιακό τότε. Μετά τον πήρε και μετά τον έβαζε 3 λεπτά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και ο άνθρωπος, δεν ξέρω, τον κόλ το έχει τόσο εύκολα. Τόσο εύκολο, πραγματικά, δεν ξέρω. Και έχεις δίκιο στο ότι δεν παίρνει την μπάλα να περάσει 5 παίκτες να κάνει...
0: Δεν είναι αυτή η δουλειά. Δεν το έχει αυτό.
1: Αλλά είναι χιλιάδες άλλοι παίκτες που αυτό που κάνει αυτός δεν μπορούν να το κάνουν. Έτσι, όταν έρθει η ώρα θα τη στείλει μέσα και όχι έξω.
0: Ναι.
1: Αυτό μου φτάνει, ρε Πασκάλη. Αυτή είναι η δουλειά του. Να τη ρίχνει μέσα όταν πρέπει.
0: Η δουλειά του είναι αυτή ακριβώς που είπες. Αυτή ακριβώς που είπες. Αυτό είναι το one touch που έχει ο Γερεμέγερ.
1: Ναι. Μια κίνηση κάνει μέσα. Τέλος. Έξω τη στέλνει.
0: Ναι.
1: Πώς θα καταφέρνει, δεν ξέρω. Στον Παναθηναϊκό, πέρυσι και πρόπερσι έδωσε 30 βαθμούς αυτός.
0: Αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν ξέρω, δεν τον θέλανε προφανώς.
1: Και παρόλα αυτά, τον βάζανε πάλι 5-6 λεπτά, τον βάζανε για να τον κάψουν και αυτός έβαζε γκολ. Τον βάζανε ξανά για να τον κάψουν και αυτός έβαζε γκολ. Και πέραν και βαθμούς με αυτόν. Έτσι.
0: Ναι, τα γκολ σου να είναι βαθμοί, αυτό είναι.
1: Ναι, τα γκολ, η ουσία και είναι τα γκολ να είναι βαθμοί. Όχι να, να σε βάλω στο 4-0 και να το κάνεις 5-0. Να βάλεις γκολ και ο Ζήφκοβιτς να εννοείται ότι έδειξε σήμερα ποιος είναι. Μεγάλη που εντάξει. Ήταν σήμερα ένας άλλος ΠΑΟΚ. Για τον Κωνσταντέλια δηλαδή, από τίποτα. Είναι το τρίτο συνεχόμενο μάτς που τον χάνω. Ένα σουτ στην εστία. Φτάνει δεν τέλεια. Κάνει ένα σουτ στην εστία μια φορά. Ένα σουτ. Για αυτούς που τον υποστηρίζουν όλη τη μέρα και λένε αυτά που λένε. Ένα σουτ στην εστία, τρία μάτς συνεχόμενα.
0: Κι όμως.
1: Τι να πω, ρε.
0: Εντάξει, κοίταξε, τώρα ζούμε με μύθους, παιδί μου. Μας αρέσει η μυθολογία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μας αρέσουν οι ιεροποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία. Ενίοτε γίνεται αυτό το πράγμα, δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, δεν αδικεί το Γερεμέγεφ. Δηλαδή, επιθυμείς, τρελαίνεσαι με παίκτες άλλους, τους κάνεις θεούς αυτά. Βγείτε ρε και πείτε για το Γερεμέγεφ.
0: Όχι, ρε,
1: το
0: δεν θα πουλεί. Καταρχήν δεν θα πουλήσεις.
1: Δεν πουλάει,
0: Φυσικά.
1: Εντάξει.
0: Δες παιδί μου, όλη την εβδομάδα παρακολούθησε λίγο τα site και δες ποιοι παίκτες έχουν υπερπροβολή που δεν την αξίζουν κιόλας.
1: Ναι.
0: Και αυτοί που είναι ουσιαστικά αυτοί που κρατάνε τον ΠΑΟΚ, είτε με τα γκολ τους, με τη συμπεριφορά τους και όλα αυτά εδώ πέρα, δεν τη χάνουν τις ανάλογες προβολής και εκτίμησης. Γιατί ο κόσμος έχει μάθει στο προϊόν που προσπαθούν να του πασάρουν, να του πλασάρουν. Άσχετα αν δεν είναι ο πρωτοκλασάτος, ας πούμε, πρωτοκλασάτος λέγοντας. Στην πρώτη κατηγορία με γκολ, με assist και με αυτά όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τι πουλάει.
1: Ό,τι πουλάει.
0: Τι τους έχουν πει ενδεχομένως κτλ. Το αλάθητο κριτήριο είναι τα δικά σου τα μάτια, τα δικά μου τα μάτια, τα μάτια του καθενός. Αν τώρα αυτός θέλει να φαίνεται καλός σε άλλους, θα πάει με το πλήθος.
1: Σήμερα ήταν ένα λάθος που έκανε π.χ. ο ΜΕΙΤΕ, που δεν πήρε πάρει πώς ήταν γύρω του. Άμα ήταν ο Γερεμέγεφ, θα άκουγε τα ξανά.
0: Καλά, έτσι γίνεται. Έχουν ανοχές αυτοί οι παιδί. Δεδομένο. Λοιπόν, πάμε στο φίλο ο οποίος επικοινώνησε. Παρακαλώ.
2: Με ζήτησες.
0: Ήρθε.
1: Σ' ακούω. Σήμερα μόνο θα ακούω.
2: Θα κάνεις το μπουλκουμέ μέσα στο γυάλινο δάπεδο.
1: Άντε γύρισμα τώρα πάλι.
2: Θα βάλες με τους Ισπανούς, θα την πληρώσεις τώρα. Οι βλαχομαγκές εκεί στο τέλος και 1,200 και οι χειρονομίες θα πληρωθούν όλα τώρα, μη στεναχωριές.
1: Δεν μου λες, έπρεπε να τιμωρηθεί η Βαλένθια για αυτά που έκανε εκεί μέσα.
2: Είσαι η πιο προκλητική και αριστική ομάδα της Ευρωλίγκα. Αποδεδειγμένα είσαι. Σε όλα τα παιχνίδια κάνεις φασαρίες. Σε όλα. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να μην δεν έχεις κάνει φασαρία. Να μην δεν έχεις δώσει δικαίωμα. Αποδεδειγμένα, πες μου ένα παιχνίδι που υπήρξε ηρεμία στα μάτια του Παναθηναϊκού με ομάδες της Ευρωλίγκα.
1: Μπορείς να πεις, σε παρακαλώ, πόσο είναι το αποτέλεσμα.
2: Το σειρά ποιο είναι το αποτέλεσμα. 2-0 κερδίζεις. Τι σημαίνει, τελείωσε η σειρά.
1: Όχι, απλώς ήθελα να ακούσω. Ήθελα να ακούσω το στόμα σου, ρε παιδί μου.
2: Τι βιάζεσαι. Τι βιάζεσαι. Παίζεις με μια πάρα πολύ καλή ισπανική ομάδα.
1: Συμφωνώ. 4 νίκες με ελληνικές ομάδες στο πρωτάθλημα. Φέτος.
2: Τι βιάζεσαι και τις και όλες τις έχει κάνει η Βαλένθια εκτός. Δηλαδή έχει έρθει κερδίσει δύο φορές τον Ολυμπιακό εκτός. Και μόλις εσά εκτός. Λοιπόν, τι βιάζεσαι.
1: Δεν διαφωνώ.
2: Είσαι βιαστικός. Είσαι και αριστική και βιαστική. Είσαι η πιο αριστική ομάδα της Ευρωλίγκα. Σε όλα τα παιχνίδια έχετε κάνει φασαρίες μέσα έξω. Τα ηλίκη να πάρεις την Ευρωλίγκα επειδή το ζήτησες να γίνεις την Αθήνα. Κάτσε ρε φίλε και ποιος είσαι. Τα ηλίκια στην Ευρωλίγκα ξέρεις δεν περνάνε. Δεν είναι λαδίτσα εδώ. Κάνετε ό,τι θέλετε όλα τα χρόνια.
1: Να σε κάνω
2: και εδώ θα σας το πιω.
1: Να
2: και εδώ
1: θα
2: σας το πιω πουλπούμε.
1: Φοδωρέ να σου κάνω μια ερώτηση. Άμα ερχόταν ο Γιαννακόπουλος και έλεγε να πάρει τον μπάσκετ του Άρη, θα έλεγες όχι, θα τον ήθελες.
2: Εγώ προσωπικά ναι. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς για μένα προσωπικά ναι, θα έλεγα όχι.
1: Θα έλεγες όχι,
2: Θα έλεγα όχι, ναι.
1: Ωραία.
0: Ο λόγος που θα έλεγες όχι.
2: Ορίστε.
0: Ο λόγος που θα έλεγες όχι.
2: Γιατί είναι ένας πρόεδρος, καταρχάς, ο οποίος είναι αριστικός. Τα βάζει με όλο τον κόσμο, έχει μαλώσει πώς παίρνει τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δεύτερον, είναι ένας πρόεδρος ο οποίος είναι γυριστρούλα. Έβριζε επί μία τριετία το Μητσοτάκη και όταν το έκανε δώρο το ΟΑΚΑ, η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση υποτιθέμενη, και το πάρκινγκ που από εκεί κονομάει τα τερά του, γιατί τα αυτοκίνητα γύρω από το ΟΑΚΑ, άμα τα βάλεις να δεις ότι πληρώνουν 5 ευρώ για να παρκάρουν, είναι χιλιάδες τα ευρώ που έρχονται, έτσι. Λοιπόν, και είναι ένα να με φέρει στην ομάδα μου Τούρκο προπονητή, πώς θα γίνει ρε φίλε τότε.
0: Λοιπόν,
2: λόγοι,
0: έχω την τιμή να μου στείλει μήνυμα αυτή τη στιγμή ο TPG, 7.000, ο Γιανακόπουλος. Και τι μου λέει, καμόρα πες λέει τα γατιά ότι θα μπω μέσα στη μασκότ στο Final Four του Παναθηναϊκού, εγώ θα είμαι λέει. Τι ζω Θεέ μου, τι ζω. Τα είμαι λέει η μασκότ λέει, άκου,
1: άκου. Τον έχω ικανό, άμα δεις μασκότ θα καπνίζει, αυτό θα είναι.
2: Το μόνο σίγουρο.
0: Πού φαράβας, προφρούφα, τραβατώνε. Τραβατώνε και αλαυτώνε.
2: Τραβατώνε και αλαυτώνε.
0: Έτσι.
2: Το ξέρεις το αμίμητο που είπε. Ότι θα μου φέρετε λέει το Mercedes.
0: Γιατί, τι έχεις εσύ με τα Mercedes.
2: Επειδή δεν μπορεί να πάει. Αν κάνει ο Παναθηναϊκός 3-0, όπως είπε ο κύριος από εδώ, και κάνει και νίκη και το άλλο και το άλλο, θέλει 3 παιχνίδια για να πάρει την Ευρωλίγκα, θα του πάνε το κύπελο με τη Μερσεντές στο Σούνιο, γιατί δεν μπορεί να είναι στην απονομή.
0: Να πω κάτι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θα πάνε πολύ πιο εύκολα από ό,τι φανταζόμαστε στο Final Four, σωστά.
2: Ολυμπιακός ναι. Έχει πάει, είναι τελειωμένος δε παιδιά.
0: Εντάξει, έχει το πιο εύκολο αντίπαλο, ρε φίλε, γι' αυτό.
2: Η Μονακό δεν παίζει, η Μονακό δεν παίζει και ο Ντέιβις αυτή τη στιγμή, ο καλύτερος.
0: Αυτό σου λέω, ρε εσύ. Έχει την πιο εύκολη, λέμε.
2: Ναι.
0: Έχει την πιο εύκολη κλήρωση, αυτό λέμε.
2: Ο Ολυμπιακός βρίσκει το Παναθηναϊκό.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
2: Την τετράδα.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
2: Τετράδα το Παναθηναϊκό βρίσκει.
1: Λάθος κάνεις, τελικό πάνε.
2: Πώς πάνε τελικό, ρε φίλε.
1: Να διαβάζεις καλύτερα.
2: Πώς πάνε τελικό, για πες μας, πώς πάνε τελικό.
1: Καταρχήν ακόμα δεν τελειώσαν αυτά, κάτσε να τελειώσουν μια αυτά.
2: Και πώς πάει τελικό, ξαναλέω, πες ότι κερδίζει και ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ που έχει κάνει το 2-0 και κάνει 3-0 και η Ρεάλ το 3-0.
1: Ο Παναθηναϊκός παίζει με Ρεάλ και ο Ολυμπιακός με Φενέρ.
2: Γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ.
1: Έτσι. Ο GPT το αποφάσισε.
2: Δεν καταλαβαίνει ο Παναθηναϊκός τετράδα.
0: GPT λες εσύ, ο TPG βρε, τι GPT βρε.
2: Συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός στην τετράδα ποια θέση καταλαμβάνει.
1: Στην τετράδα.
0: Τέταρτος.
2: Ναι. Πώς.
0: Τέταρτος.
2: Πώς καταλαμβάνει την τέταρτη θέση.
0: Γιατί, στους τέσσερις τέταρτος.
2: Όχι φίλε.
0: Γιατί.
2: Όχι, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κάνει handicap. Έχει κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι που η Real δεν... Έπαιξε και ήταν παραπάνω, ήταν πιο πάνω θέση. Και ο Παναθηναϊκός αν κάνει συνεχόμενες νίκες πάει τρίτος. Άρα παίζει με το πρώτο, 1-3-2-4 είναι. Γιατί το περιμένει τον Ολυμπιακό.
0: Δεν παίζει ο πρώτος με τον τέταρτο.
1: 1-4-2-3, ας τον αλήθει. 1-4-2-3 είναι. Εδώ και 100 χρόνια παντού.
0: Ναι, και εγώ αυτό ξέρω ρε φίλε.
2: Πες να πας τελικό με Ολυμπιακό. Θα χάσει με 30 πόντια διαφορά για να μάθει. Και θα σας σηκώσει εκεί μέσα και θα φωνάζει αυτός.
0: Ο Ολυμπιακός βγάζει κόμπλεξ στο Final Four, να ξέρεις.
2: Ποιος βγάζει κόμπλεξ,
0: ο Ολυμπιακός.
2: Δεν υπάρχει. Ο φετινός Ολυμπιακός με αυτή την.
0: Γιατί ποια η διαφορά από τον περσινό, όμως, για τώρα.
2: Στους παίχτες του δεν πρόκειται να βγάλει κόμπλεξ, γιατί καταρχάς, για να σε πω δώσω να καταλάβεις, το ΆΚΑ είναι υποχρεωμένο να δεχτεί και τους δύο φιλάθλους και τις δύο ομάδες.
0: Τι σχέση έχει αυτό, ρε μωρέ.
2: Είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Καμία υπόθεση δεν είναι. Γι' αυτοί παίζουν μπάσκετ, παίζουν οι φιλάθλοι δηλαδή.
2: Για τον Ολυμπιακό εκεί μέσα.
0: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός όταν πάει στα Final Four δεν έχει τους φιλάθλους του.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι διαφορετικά.
0: Τι διαφορετικά, ναι, επειδή είναι στην Ελλάδα.
2: Είναι πολύ διαφορετικά. Ο επηρεασμός είναι διαφορετικός.
0: Αγκούρια.
2: Πώς.
0: Αγκούρια καλυβιώτικα.
1: Καταρχήν, Θόδωρε. Άκου λίγο για να μαθαίνει λίγο. Καταρχήν στο Final Four.
2: Τώρα που θα με επιθυμεί εμένα τώρα να μαθαίνω από σένα τώρα.
1: Στο,
2: τι να μάθω από σένα τώρα.
1: Να, θα με αφήσει να πω κάτι και θα μου πει να μα συμφωνεί. Στο Final Four, έτσι, θα πάρουν από 8.000 εισιτήρια. Ξέρει ποια θα πάρουν αυτά τα 8.000 εισιτήρια. Εσύ πιστεύει ότι θα πάρει 13 και 7.
2: Γιατί ποιο δεν τα πάρει.
1: Θα τα πάρει.
2: Ποιο δεν τα πάρει, ρε.
1: Πασχάλη, πες του ποιο θα τα πάρει. Όλοι οι φοβλητές και όλοι οι πλούσια θα πάρουν. Άσε ρε Σιδόδωρε τώρα, που θα πάρει θύρα 13 και 7.
2: Ποιος θα τα πάρει τα εισιτήρια.
0: Γιατί μισό λεπτό, 13.000 θα είναι όλα τα εισιτήρια που θα πάρουν οι ομάδες.
1: 16 γύρω, 16 είναι, εντάξει, είναι και ο κοινός χώρος, είναι και τα επίσημα και 1.200 Πασχάλ.
0: Ναι ρε παιδί μου, ρωτάω, εγώ πώς θα τα μοιραστούν οι ομάδες.
1: Τόσο υπολογίζουν, γιατί κάνουν κατά τα εισιτήρια γύρω στις 23.000, υπολογίζουν γύρω σε 7-8 ο καθένας. Αν πάει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, έτσι τελικό. Ναι. Αν πάνε οι άλλες δύο ομάδες, θα είναι πιο πολλά. Uh-huh. Για να έχει τα κενά, θα έχουν πάλι αυτά τα κενά, δεν μπορούμε χωρίς κενά. Κάτσε και άμα τελειώσουν και άμα πάνε και τελειώσει κιόλα, στο τελικό, περίμενε.
2: Δηλαδή θα τα πάρουν οι πλούσιοι των ομάδων και δεν θα τα πάρει η θύρα 15. Άρα,
0: Θόδωρε, εσύ πιστεύει.
1: Εγώ διαφωνώ σε αυτό, έτσι.
0: Ναι, ακούτε κιόλα.
1: Κανονικά πρέπει να τα πάρουν αυτοί που έχουν διαρκεία, αλλά τα διαρκεία είναι πάνω από 20.000 Παναθηναϊκό. Οπότε ποιο θα τα πάρει πρώτο. Έχει 20.000 διαρκεία. Ποιο θα πάρει από τα 8, αν την παίρνει εσύ.
2: Άρα δεν μα νοιάζει τι θα πάρετε εσεί τώρα. Εσεί μπορείτε να πάρετε 3 αγκούρια καλυβιώτικα και εσεί όπω πήραν και οι διπλανοί σα εδώ πέρα στα 100 χρόνια.
1: Μπορείς να μου πεις
2: πάει το πρωτάθλημα, πάει το κύπελο.
1: Άσο Παναθηναϊκό, πάμε στον Άρη. Μπορείς να μου πεις τώρα στο 0-2, στο τελευταίο πεντάλεπτο, αυτά τα 3 γκολ πώς τα χάσατε μόνοι σας και δεν τη ρίξατε πέσα την μπάλα.
2: Δεν έχει σημασία. Εγώ θέλω.
1: Έχει σημασία για μένα, είχε.
2: Αν δεν πάρει τον Παπαδόπουλο προπονητή, όπως αναφέρεται το ρεπορτάζ, έτσι. Για μένα ο συγκεκριμένος προπονητής μέχρι σήμερα εδώ που έφτασε αυτή η κατάσταση είναι μόνο Γρηγορίου. Η ομάδα σε κάθε παιχνίδι έχει πάνω από 20 τελικές. Με τους άλλους δύο τουρίστες δεν έκανε ούτε τελική.
1: Καλά ρε εσύ, άμα δεν έχει πάρει το κύπελλο όφη σήμερα ξέρεις τα παθαίνατε.
2: Εμείς από τι να παθαίναμε, από ποιον τα παθαίναμε.
1: Από τον όφη.
2: Εμείς από τον όφη.
1: Ναι.
2: Εσύ πιστεύεις δηλαδή τώρα ότι επειδή ο όφη πήρε το κύπελλο δεν έπαιξε μπάλα δηλαδή σήμερα.
1: Εσύ γιατί πιστεύεις ότι κέρδισες. Επειδή είσαι ομαδάρα.
2: Όχι, γιατί έχω βρει το ρυθμό μου.
1: Επειδή έχεις τον Γρηγορίου.
2: Ποιος αμφισβητεί. Μπορεί να αμφισβητήσει κανένας, βάλε κάτω τα στοιχεία, πάρε τον Άρη από την ημέρα που τον πήρε ο Γρηγορίου και δες τις τελικές, δες πόσες επιθέσεις έχει, πόσες χαμένες ευκαιρίες έχει, 3 δοκάρια σε ένα μάτ και δες μαζεύεται. Ωραία. Δείχνει και άλλο προπονητή πετυχημένο.
1: Και ερώτηση κρίσεως, σε τι θέση είναι ο Άρης, πες μου λίγο.
0: Έκτος.
2: Ο Άρης είναι 3 βαθμούς κάτω το Λεβαδιακό, δηλαδή επί της ουσίας είναι έκτος. Ο Άρης θα τερματίσει 5ος.
1: Φα.
2: Ναι, με τη λήξη των play-off θα είναι 5ος.
0: Πόσες αγωνιστικές έχει ακόμα, Θόδωρε?
1: Καταρχήν 5ος είναι ο Παναθηναϊκός.
2: Άλλες 3.
0: Παίζετε στη Λεβαδιά ή εδώ παίζετε?
2: Όχι, τελευταίο παιχνίδι είναι Άρης Λεβαδιακός. Αν κερδίσει έστω και 1-0 ο Άρης, επειδή υπάρχει ισοβαθμία με το Λεβαδιακό, γιατί τα δύο παιχνίδια λήξαν 1-1-1-1 και 2-2. Με 1-0 να κερδίσει ο Άρης, τελειώνει 5ος.
0: Τη Λεβαδιά, πόσο έληξε στη Λεβαδιά?
2: Η Λεβαδιά έληξε 1-1 το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος.
0: Στα play-off λέω.
2: 1-1 στα play-off. 1-1. Είναι εκείνο το γκολ που μας ακυρώσανε εμάς.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, το θυμήθηκα.
2: Ήταν τη φάση 32 φάσεις πίσω για να μας ακυρώσουν το γκολ.
0: Ναι, ναι.
2: Μόνο σε εμάς ακυρώνονται αυτά. Λοιπόν, ο Άρης έχει 3 βαθμούς διαφορά από το Λεβαδιακό. Είναι 22 με 20.
1: Θόδωρε, η βαθμολογία. Η βαθμολογία σχέτως των αποτελεσμάτων για μένα είναι 4ος ο Λεβαδιακός, 5ος ο Παναθηναϊκός και 6ος ο Άρης. Όπως και να λήξει το τέλος. Η τίμια βαθμολογία φέτος είναι αυτή.
2: Και η τίμια βαθμολογία μπορεί να ήταν 1.200, δεν με ενδιαφέρει εμένα ποια είναι η τίμια.
1: Α, τώρα δεν σε ενδιαφέρει. Όταν έλεγες ότι ο Λεβαδιακός τα άφηνε για τον Παναθηναϊκό, τα έλεγες όμως.
2: Μα το κυνηγήσατε το Λεβαδιακό για να περάσετε. Γιατί αν δεν πέρατε στην τετράδα.
1: Δεν το κυνηγήσατε, αφού φίλοι είναι ρε, εσύ τα άφηνε ο Λεβαδιακός, τα άφηνε.
2: Α, τα άφηνε ο Λεβαδιακός.
1: Ε, βέβαια.
2: Ε, δεν πειράζει. Τότε η τιμωρία του Λεβαδιακού είναι να μην τελειώσει ούτε 5ος, για να μάθει. Και ας έχει πάρει όφη το κύπελο.
1: Πολύ μεγάλη ζημιά να το κάνεις. Ας στεναχωρηθεί ο Κομπότης.
2: Κομπότης. Κανένας Κομπότης δεν στεναχωριέται.
1: Ο Κομπότης σήμερα έκανε ένα μάτς 5-2 χτες. Με 3 πέναλτι, με κόκκινη κάρτα. Και όλα πια χαρά.
2: Το θέμα είναι ηθικό. Υπάρχει και μια ηθική στο ποδόσφαιρο.
1: Ηθικό, ναι, ναι.
0: Υπάρχει ηθική στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Ναι, ακούσαμε και αυτό ότι υπάρχει ηθική. Τρία πέναλτι τον έδωσε με τον Βόλο. Α, σήμερα
2: το Βόλο. Αν μετρήσουμε λογικά, το ποδόσφαιρο, υπάρχει και μία ηθική. Κάποιες ομάδες θέλουν να τερματίζουν εκεί που τους αξίζει. Τα απλά είναι τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα. Ούτως ή άλλως έτσι είτε έτσι είτε αλλιώς, όσο και αποτυχημένη να είναι η χρονιά που είναι πλήρως αποτυχημένη, θα τερματίσει πέμπτη η ομάδα.
0: Κοίταξε, για τις ομάδες που δεν έχουν εκπληρώσει τους στόχους τους και τους... Και το target που θέλανε καθ' όλη τη διάρκεια είναι αποτυχημένοι γενικώς.
1: Ωραία. Και κάνε μου μια πρόβλεψη για τους στόχους του Άρη για την επόμενη χρονιά.
0: Κύπελλο είναι του Άρη.
2: Δεν υπάρχουν στόχοι του Άρη την επόμενη χρονιά. Τι να έχει ο Άρης στόχους, αφού την επόμενη χρονιά οι ομάδες που βγαίνουν είναι τέσσερις.
0: Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
2: Είναι τέσσερις οι ομάδες. Θα πρέπει να βάλει 200 εκατομμύρια για να περάσει τον τέταρτο.
1: Άρχισε να μιλάς λογικά. Κάτι έχει πάθει.
2: Δεν θα μιλάω λογικά. Είναι η λογική. Εφόσον δεν μπορείς να έχεις πρόεδρο που μπορεί να βάλει 200 εκατομμύρια...
1: Και δεν θα για Γιαννακόπουλο μετά.
2: Να πιάσει... Δεν το θέλω το Γιαννακόπουλο ρε φίλε. Δεν το χρειάζομαι το Γιαννακόπουλο στο μπάσκετ. Εγώ έχω πάρει με το Μιχαηλίδη πρωταθλήματα και 88 γόλες αίτητος που δεν είχα το Γιαννακόπουλο. Τι να το κάνω το Γιαννακόπουλο. Το Γιαννακόπουλος είναι του δίδεν. Του έτσι, του αλλιώς. Αν δεν υπήρχε ο Παύλος και ο θείος του, δεν θα υπήρχε σήμερα ο GPG να πούμε.
0: Καλά, δεν υπήρχε και ο Γκάλης, δεν θα κάνεις τίποτα εσύ τώρα. Τι είναι αυτά που κάθεις και λες τώρα, ρε. Συνέλθε λίγο. Τι και.
2: Έχω πάρει πρωτάθλημα από
0: τον Γκάλη. Τι και, είχε τον Γκάλη και τον Γιαννάκη και τον Ρίκα και όλους τους άλλους. Να πούμε και έκανες 80 παιχνίδια. Άσε τώρα, ξέρουμε τώρα τι γινόταν. Άσε τώρα. Μην τα πουλά τρέλα τώρα. Δεν θα ήθελε τον Γιαννακόπουλο τώρα. Τι έκανε. Πότε.
2: Το 79,
0: μπράβο, τότε που ήταν να πούμε σκοτωμένες εκείνες. Άσε μας ρε Θοδωρε τώρα. Μιλάμε τώρα πως με Μιχαηλίδη εσύ τον ανέφερες. Χωρίς Γκάλη τι έκανες. Τίποτα. Όταν έφερες παιχταράδες πήγες πίσω και έναν τίτλο.
2: Εγώ χωρίς Γκάλη τι έκανα. Εγώ ναι. Χωρίς Γκάλη πήρα 3 ευρωπαϊκά ρε φίλε.
0: Σιγά μην πήρες 12 ρε. Σιγά μην πήρες 12.
2: Ευρωπαϊκά και δύο κύπελα.
0: Ναι.
2: Κάμετες λέω καλά την προϊστορία.
0: Άντρε κάνε καμιά μίσκα. Φούσκα με τη μίξα σου.
2: Και ευρωπαϊκά και δύο κύπελα Ελλάδος χωρίς Γκάλη. Τι μου λες τώρα, εσύ τι έχεις. Αυτά που έχω εγώ χωρίς Γκάλη τα έχεις εσύ όλα μαζί. Πέντε τίτλους. Τώρα μην μιλάς εσύ που φώνες τον Τζέκο. Τζέκο αλυταράει στο offside, μην πας να καρφώσεις.
0: Ναι. Καλά, το καλό το παραμύθι σας.
2: Και με τρελαίνεις τώρα εσύ.
0: Άσε
2: το. Έδωσαν κύπελο το κράτος. Το κρατούσε ο Φασούλας και το ρίξε από τα αεροπλάνα από τη σκάλα και έσπασε. Δεν πηγαίνατε και το κολούσατε γιατί δεν ξέρατε τι είναι τα κύπελα.
0: Δεν είχαμε καλή κόλλα γι' αυτό.
2: Άσε παρακαλώ τώρα. Είμαι η πρώτη ομάδα που έχω ξαναπεί στην πόλη που έχω φέρει όλους τους τίτλους και όλα τα αθλήματα. Δεν υπάρχει την υπόλοιπη.
0: Μπερδεύεσαι.
2: Τι μπερδεύεσαι. Εσύ μπερδεύεσαι.
0: Τους πρώτους το πρώτο πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη και στο ελληνικό μπάσκετ το πήρε ο ΠΑΟΚ. Ξύπνα. 1959. Άιντε, προβατήδη.
2: Το 59
0: το πρώτο πρωτάθλημα που έγινε στη ΣΑΚΕ, αυτό που λέμε.
2: Άσε τώρα.
0: Άσε την έκανε την πατατιά την έκανε. Το πρώτο πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη το έφερε ο ΠΑΟΚ.
2: Εμένα όχι τα παπατζηλίκια σου.
0: Εγώ δεν λέω κανένα παπατζηλίκια, άνοιξε να διαβάσεις. Αφού δεν πιστεύεις σε μένα. Αν δεν πιστεύεις σε μένα, να ανοίξεις κάποιο βιβλίο να διαβάσεις.
2: Άκου λίγο. Το πρώτο πρωτάθλημα τότε στην μπάλα στη Θεσσαλονίκη το Φεβρουάρι. Άρα να το λες και αυτό. Πήρε το 28.
0: Δεν ήταν εθνική κατηγορία.
2: Α, το και ούτε σένα ήταν εθνική κατηγορία.
0: Κάνεις λάθος.
2: Εσύ κάνεις λάθος.
0: Διάβασε τις ομάδες, δεν θα δω. Διάβασε τις ομάδες, αγόρα μου. Διάβασε τις ομάδες που παίζαν 59-60. Και έφορος ήταν ο κύριος Παντελάκης, συγχωρεμένος.
2: Ό,τι θα συμφέρει δεν είναι εθνική κατηγορία.
0: 59-60, το πρώτο αποσυστάσεως. Εγώ αγόρα μου, εντάξει, πρώτα, μάθε πρώτα.
2: Δεν πειράζει, εγώ κάτι σου είπα.
0: Ναι, καλά, εσείς τώρα ξέρουμε.
2: Τα παιδιά με την πορτοκαλί φανέλα σου είπα θα σου πάρουν το κύπελο. Γελούσες.
0: Τα παιδιά με την πορτοκαλί φανέλα ξέραμε πάρα πολύ καλά ποιον είχαν πατέρα. Άστο, μην αναφέρεσαι τώρα. Δεν ζει και ο συγχωρεμένος ο Πάρης ο Καλημερίδης τώρα. Άσε τώρα, μην ανοίξουμε τώρα κουβέντα για αυτά τα πράγματα. Να ακούσουμε άλλα πράγματα από αυτά που πρέπει. Άσε τώρα που του πλάτε. Μεταξύ σας κοροϊδεύεστε, κοροϊδεύεις και εμάς νομίζεις.
2: Εσείς δεν θα μιλάτε τώρα που έχετε στήσει τον ιστό και τα πλοκάμια σας όλη την Ελλάδα.
0: Του ζει.
2: Όλες τις αστυνομικές
0: ακόμα δεν είδες τίποτα. Περίμενε. Δεν είδες τίποτα ακόμα.
2: Είστε η μοναδική ομάδα.
0: Δεν ξέρεις τι έρχεται.
2: Στο ποδόσφαιρο που έχετε 7 αστυνομικούς διευθυντές. Τόσους δεν έχει ούτε υπαρξιόντα.
0: Δεν ξέρεις τι έρχεται.
2: Είστε η ντροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Επειδή σα το παίρνει η
0: Άκυ και η
2: κλαίτε όλοι. Επειδή σα το φέρνει ο τρελός με την κοτσίτα το πρωτάθλημα, κλαίτε όλοι.
0: Εντάξει, καλά, καλά. Θα φας καλά.
2: Θα τον κάνετε τεράστιο πόλεμο.
0: Του χρόνου, δεν μου λες, του χρόνου θα υπογράψει ο Γιάννης. Σας κορόιδευε ότι ήταν εδώ και πήγε μετά κάτω στον Ολυμπιακό. Μια χαρά περνούσε. Ο Γιάννης.
2: Πού θα πάει ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης στον Ολυμπιακό θα πάει να πάει.
2: Ο Γιάννης με τον νου σας θα πάει στον Ολυμπιακό, γιατί έτσι θέλετε να ονειρεύεστε εσείς. Εσείς έτσι θέλετε να ονειρεύεστε.
0: Καλά, εντάξει.
2: Εσείς και χωρίς Γιάννη, τον Μπουλκουμέτο,
0: εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις.
2: Το δάχτυλο, καλά, το καλά. Ο μπαμπά σας.
0: Καλά. Ζει ασχολεί τώρα με το Τσιάο Μάου Τάου να πούμε και άσε τώρα.
1: Σε κάνει Ορλάντο να πάει. Να πάει. Ορλάντο.
0: Όχι, ρε Τέρτο. Το φωνάζαν οι βλαμμένοι στο παλέ να πούμε ότι έλα Γιάννη στον Άρη και τέτοια.
1: Αυτά τα ακούω εγώ.
0: Αυτό λέμε.
1: Ορλάντο θα πάει με από του Μιλγόκη.
0: Όχι, ρε, την άδεια.
1: Σίγουρο.
0: Ναι.
2: Ο Γιάννη Άρη πριν κλείσει την καριέρα του πασχετική στον Άρη στα 36-37. Πού είναι το ζόρι.
0: Θα έρθει στον Άρη να παίξει.
2: Τι βέβαια θα δει στον Άρη να παίξει.
0: Α, τα λες και τα
2: αφού πιστεύεις. Έχει την ομάδα, αφού έχει την ομάδα, πού θα πάει να παίξει στον Ολυμπιακό. Δικιά του είναι η ομάδα.
0: Τι.
2: Δικιά του είναι η ομάδα, γιατί κλαίτε τώρα δηλαδή.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι δικιά του ομάδα, απλά τρώτε εσύ τον παπά με τον Σιάο Μίνγκ, πώς το λένε αυτό.
2: Τότε.
0: Πάρε κανένα κουκλάκι ρε, να παίζεις και να κοιμάσαι το βράδυ αγκαλιά βρε τώρα μέχρι να δεις το μεγάλο ΠΑΟΚ τι έχει να σε κάνει τώρα βρε κουνάβι. Κουνάβι τώρα. Δεν σε βλέπουμε τώρα κουνάβι. Προάλλες και μοράλες.
2: Προάλλες και δεν ακούς. Ψάξτε τα στοιχεία για τον πρόεδρό σου που σας πήρε στο μπάσκετ. Έχει το 20% το μετοχών της Alpha Bank και είναι πίσω από την εταιρεία που παίρνει τα σπίτια των ανθρώπων. Θα γελάσει με εσάς το παρδαλό καθήκη.
0: Εντάξει, άκου λίγο, άκου να σε πω κάτι. Επειδή σαλιαρίζεις, να πεις ονόματα και άσε την Alpha Bank που δεν είναι στην Alpha Bank γιατί είσαι εντελώς άσχετος και δεν ξέρω από ποιο πρόβατο ενημερώνεσαι. Άλλη είναι η τράπεζα στην οποία έχει μετοχές και πες μας και ποια που παίρνει τις τράπεζες αυτά σας λένε εκεί πέρα στο κόμμα σας.
2: 20% των μετοχών της Alpha Bank.
0: Καλά, όλοι βλαμμένοι μαζεμένοι είστε. Κάθε λες, τώρα παράγεις μια παπαριά τώρα που περάσαμε και 12 πρόγραμμα λέμε και καμιά χαζόμενη.
2: Καλά,
0: περίμενε εσύ ρε, εγώ εντάξει, λίγο υπομονή θα κάνεις. Θα βλέπεις την πλάτη, θα βλέπεις ΠΑΟΚ να πούμε και θα κάνεις λίγο υπομονή, εντάξει, θα το περάσεις. Θα το αντέξεις και εσύ αυτό, θα το αντέξεις και άλλα και άλλα τώρα.
2: Δεν τα φτάνεις τόσα χρόνια και να παίζεις μπάσκετ.
0: Εντάξει, καλά. Τραγούδα εσύ, περασμένα Μεγαλία διηγώντας να κλέζετε. Ναι, εσείς βρίζατε.
2: Όσο για το...
0: ναι.
2: Και όσο για το ότι κατηγόριζε το Πανσεραϊκό για το πέναλτι.
0: Ναι, γιατί δεν είναι.
2: Ήταν πέναλτι κανονικά. Μην το κατηγορείς.
0: Ήταν πέναλτι, είπες.
2: Όχι, δεν ήταν πέναλτι.
0: Αυτό είπα εγώ.
2: Δεν ήταν.
0: Τι είπα εγώ.
2: Επειδή κατηγόριζε το Πανσεραϊκό, πρόσεξε. Εκεί θα με
0: σε τι κατηγόρησε τον Πανσεραϊκό, είπα ότι δεν είναι πέναλτι. Τι κατηγόρησε.
2: Πρόσεξε, σου λέω, γιατί μετοχές του Πανσεραϊκού. Για να γίνει το γήπεδο στο Λευκώνα, πήρε το αφεντικό σου από το μπάσκετ. Πρόσεξε, μην έχεις προβλήματα του χρόνου.
0: Ό,τι να είναι.
2: Εσύ, εγώ δεν πάω για πουθενά.
0: Ό,τι να είναι είσαι. Το βλέπεις κάτι φαντάσματα.
2: Εσύ πρόσεχε.
0: Τι φαντάσματα
2: εσύ πρόσεχε, μην έχεις προβλήματα.
0: Ποιο ποδόσφαιρο να γίνει στο Λευκώνα, βρε. Ποιο βρε γήπεδο να γίνει στο Λευκώνα, βρε, αμαρτία, άρρωστη. Ποιο να γίνει, βρε, τι να γίνει.
2: Πακέτες από το Θεοδωρίδιο, συγχωρεμένο.
0: Καλά. Πω, μέσα σε μύθους τρως.
2: Κάλε τον Καζία.
0: Μέσα σε μύθους.
2: Κάλε τον Καζία, τον πρόεδρο του Πανσεραϊκού, σε... να σε πει.
0: Τι να πει, να πει τι ο πρόεδρο του Πανσεραϊκού, ρε. Να πάρει λεφτά από ποιον.
2: Κάλε τον να σε πει.
0: Καλά.
2: Είναι το όλα. Για να γίνει
0: λοιπόν, στα 10 πράγματα που είπε, στα 11 είναι ψέματα.
2: Σόπα, ρε.
0: Τι σόπα, ούτε μία απόδειξη. Απλά λες εκεί για να πεις, να πεις καλά.
2: Βγάλε τον Καζία.
0: Δεν είναι καλά.
2: Βγάλε τον Καζία, τον πρόεδρο του Πανσεραϊκού να σε πει.
0: Ναι. Θα βγάλω τον Καζία και θα πει ο Καζία. Καλά.
2: Γιατί δεν το βγάλεις ότι είναι ψέματα.
0: Γιατί να το βγάλω. Ας βγει μόνος του και να πει ότι δεν είναι έτσι. Πάρε τον τηλέφωνο και πες τον να βγει ρε. Ρε άσε τώρα τον παπά, πες τον να βγει βρε εσύ.
2: Προμάξαμε, πού θα γίνει τελικά. Σε πλαστικό θα την κάνετε.
0: Όπου θέλουμε να την κάνουμε.
2: Ακόμα πληρώνει ο άλλος.
0: Καλά κάνει. Εκεί να πονάς. Να πονάς εκεί. Ναι, χωρίς λεφτά δεν έχουμε λεφτά. Θα μας δανείσετε κανένα φράγκο.
2: Ένα θα κάνει.
0: Τι να τα κάνω.
2: Έκανε 5 χρόνια να με κερδίσει και πανηγύριζε σαν μικρό παιδί. Που έβαλε 3 γκολ από τα 2 ένα παπά. Στην Τούμπα.
0: Ένα σοβαρό άνθρωπο δεν ασχολείται με την ομάδα σου. Ένα σοβαρό άνθρωπο δεν ασχοληθεί ποτέ με τον Άρη.
2: Ο Καρυπίδης, ο Παλέτας,
0: ποιος Καρυπίδης βρε τώρα. Ποιος Καρυπίδης βρε τώρα.
2: Πάλι εσείς δεν μπορείτε να κερδίσετε τον Άρη.
0: Καλά, καλά.
2: Οι μεγάλοι εκατομμυριούχοι όλοι.
0: Εφού είμαστε μεγάλοι εκατομμυριούχοι.
2: Που άμα πεζόταν το ποδόσφαιρο στα ίσα, θα ήσασταν πιο κάτω και από το Λεβαδιακό.
0: Τι λες.
2: Πιο κάτω και από τη Λιβαδιά. Άμα πεζόταν το ποδόσφαιρο στα ίσα, πιο κάτω και από τη Λιβαδιά θα ήσασταν όλοι.
0: Έτσι λες εσύ.
2: Όλοι. Τα φιλαράκια σας τι έγινε σήμερα, σας δώσαν το μάτς. Πάγανε 3 γκολ τα αδέρφια σας.
0: Τα φανεί την Κυριακή.
2: Την Κυριακή θα σας δώσουν ένα χ. Γιατί θέλω να διώξουν το Μεντιλίμπαρ και γιατί τα λεφτά είναι πολλά.
0: Γιατί να δώσουν χ το να διώξουν το Μεντιλίμπαρ και να μην το κάνουν διπλό, να τον διώξουν στα σίγουρα.
2: Ακόμα καλύτερα.
0: Ναι, αλλά δεν το λες όμως. Άλλα λες.
2: Δεν μου λες, γιατί δεν λες ότι θέλατε να ανταλλάξετε και οπαδούς. Τα βρήκατε κιόλα. Εσύ και μισητή αντίπαλοι.
0: Δεν γνωρίζω.
2: Α, δεν γνωρίζεις τώρα.
0: Δεν γνωρίζω.
2: Ανταλλαγή εισιτηρίων επειδή σας απαγόρευσε η αστυνομία, δεν τη γνωρίζεις που θέλατε να κάνετε.
0: Μισό λεπτό. Εγώ δεν θα σχολιάσω κάτι το οποίο δεν έχει και υπόσταση, έτσι. Δηλαδή, συνεννοήθηκαν αυτοί.
2: Δεν έχει υπόσταση.
0: Περίμενε. Ρε. Δηλαδή, συνεννοήθηκαν αυτοί από μόνοι τους.
2: Τι λες, αγόρι μου, για
0: από μόνοι τους συνεννοηθήκανε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όταν μιλάτε μαζί μου, εσείς οι παοξίδες, λίγο να βάζετε και τη γλωσσή σας στο μυαλουδάκι σας και να βλέπετε τι γίνεται γύρω.
0: Είπες εσύ.
2: Από τον οργανισμό σας. Όχι σε μένα, παπατζηλίκια. Θέλατε να κάνετε ανταλλαγή οπαδών και το απαγόρευσε η αστυνομία. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Δεν μου λες.
2: Γίνατε φίλοι ξαφνικά.
0: Αφού είμαστε φίλοι, τι να κάνουμε.
2: Με την ΑΕΚ.
0: Τι να κάνουμε, αφού έχουμε μαζί την ΕΠΟ, ρε φίλοι, συνεταιράκια είμαστε.
2: Έχετε την ΕΠΟ, άπραβο, έτσι να βγείτε να τα λέτε.
0: Τι είναι εσύ, αφού το καγκάτσι έχει πρόεδρο εκεί, ρε φίλε.
2: Πώς.
0: Δεν έχει τον καγκάτσι πρόεδρο εκεί πέρα.
2: Βέβαια, τον καγκάτσι που δεν έκανε απονομή. Αυτό το ρημάδι που δεν έκανε απονομή στου παίκτε του όφη.
0: Παρακαλώ να είστε πιο κόσμιος.
2: Τι και ρημάδι είπα, δεν είπα τίποτα κακό.
0: Είναι υποτιμητικό. Πρόεδρος της ΕΠΟ είναι, όπως και να έχει.
2: Που καθόταν ποιος πρόεδρος, αυτή είναι μια γλάστρα. Ποιος πρόεδρος, η γλάστρα. Που καθόταν παραδίπλα τα μαραμένη βυσινάδα. Που έλεγε κάποτε το
0: χάρι. Μαραμένη βυσινάδα, τι
2: αυτός εδώ, αυτός εδώ είναι πρόεδρος στην ΕΠΟ. Θα το χαίρονται οι υπόλοιπες ομάδες. Που δεν φεύγουν όλες οι ομάδες να κάνετε ένα κλαμπ. Μόλις σας οι τέσσερις θα παίζετε ένα μεταξύ σας. Κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Θοδωρή, επειδή σε ένα λεπτό θα σε κλείσει.
0: Καλά, εσύ Μπελτσακάκη θέλεις να μιλήσεις μαζί του, τι έγινε.
1: Μα δεν μπορείς να μιλήσεις μαζί του.
0: Γιατί μίλησες καθόλου, ακούς μόνο.
2: Μπελτσακάκη, τι να μιλήσει, τι να πει ο Μπελτσακάκη.
1: Δεν μπορείς να μιλήσεις.
2: Σέβεις τώρα για τις μαγκές του Παναθηναϊκού στην Βαλένθια. Κάτσε να δίνεις σε δαγκώσει η νυχτερίδα τώρα. Καλά είσαι να περίμενε.
0: Λες να κάνεις σκούπα η Βαλένθια τώρα.
2: Έκανες μαγκές στην Ισπανία μέσα τώρα που ελέγχουν όλο το μπάσκετ αυτή χρόνια. Εξηγήσουν τον όνειρο τώρα σε ένα περίπτωση.
1: Για τις ανταλλαγές, φιλάδο, τι έλεγες, οπαδό, τι έλεγες.
0: Ναι, ότι ζήτησε ο ΠΑΟΚ να.
1: Μήπως
2: υπήρξε έγγραφο για ανταλλαγές, φιλάδο.
1: Μήπως μπερδεύεσαι
2: με τις ανταλλαγές.
1: Μήπως μπερδεύεσαι με τις ανταλλαγές ζευγαριών.
2: Ωραία, κάνουν και ανταλλαγή.
0: Ναι, ναι, δεν στρίβει κιόλα.
2: Να σου πω και κάτι. Ο μεγάλος οπλαρχηγός της ο Μανάβης τα έλεγε στην εντεύξη. 10 χρόνια χάναμε από το αεροδρόμιο επικόκαλη. Άσε τώρα τα ξαδερφάκια τώρα. Ίδιο αίμα. Ίδιο αίμα. Μιλάει στις φλέβες τους.
1: Πού προκύπτει τα ξαδερφάκια, πού προκύπτει ρε Θόδωρε.
0: Για φέτος μας
2: έτσι. Άκου να σε πω Μιλτσακάκη, άκου να σε πω. Είναι η μοναδική ομάδα που διέλυσε όλες τις ομάδες του Βορρά. Δόξα Δράμα, Καβάλα, Κασεραϊκό, Καστοριά, Εδεσαϊκό, Απόλλων Καλαμαριάς, αποδεδειγμένα.
0: Βέρεια.
2: Είναι η μόνη ομάδα. Βέρεια. Ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός σε εθνικούς, σε ηλυσιακούς, σε περάματα, σε ό,τι μπορείς να φανταστείς, το κάνουν αυτοί εδώ πάνω. Το κάνουν αυτοί. Και όχι τίποτα άλλο. Όλες αυτές οι ομάδες που διαλύθηκαν, μ' αρέσει που τους έχουν και φίλους. Αυτό είναι το κακό. Ότι τους έχουν και φίλους.
0: Λοιπόν,
1: μόνο ο Άρης γλίτωσε δηλαδή.
2: Τον Άρη δεν μπορεί να τον πειράξουν. Αυτή είναι πολύ μικρή. Είναι πολύ μικρή προς αυτό το μεγαλείο του Άρη. Αυτή ο Άρης έπεσε τρίτη εθνική και 20.000, αυτές και πάνε. Πριν την εθνική δεν θα έχουν ούτε 30 άτομα. Για να θυμίσω στο φίλο σου τον Καμόρα, όταν είχαν πρόεδρο τον Γούμενο και τον Ζαγοράκη ποδοσφαιριστή, ήταν 500 άτομα στην κερκίδα. Έτσι κύριε Καμόρα, ή κάνω λάθος.
0: Όχι, έτσι είναι. Τι είναι.
2: Ήταν τα 500 στην Άλφα Εθνική. Επί εποχή
0: μόλις ήρθε ο Θόδωρας, άλλαξαν τα πράγματα. Μόλις ήρθε ο Θόδωρας, άλλαξαν τα πράγματα.
2: Ιδέες, πως ήσασταν. Είδες πως ήσασταν.
0: Καλά, εμείς δεν είμαστε το ίδιο μέγεθος με εσάς.
2: Εκεί ποιο μέγεθος να είσαι.
0: Τι μέγεθος είστε εσείς βρε τώρα.
2: Τι μέγεθος να είσαι.
0: Έλα βρε Θόδωρε τώρα. Βρε Θόδωρε μου, τι μέγεθος είστε βρε αγόρι μου τώρα. Βρε Θόδωρη μου βρε.
2: Γελάει ο κόσμος με το μέγεθός σου.
0: Λοιπόν, σε σύγκριση με εσάς είμαστε μεγαλύτερο μέγεθος.
2: Είσαι από εμάς.
0: Σε σύγκριση με εσάς είμαστε μεγαλύτερο μέγεθος.
2: Έφερες άνθρωπο με 200 εκατομμύρια που σε έβαλε σε 10 χρόνια και έκανες 5 χρόνια να βάλεις γκολ στον Άρη βρε μέγεθος. Στον Άρη βρε
0: σε αυτά τα 10 χρόνια πήρα και 2 πρωταθληματάκια, πήρα και 4 κυπελάκια και εσύ πήρες την κούπα με τον καφέ και μας έβλεπες.
2: 6 λοιπόν, κύπελα στη μένα πήρε.
0: Φίλαθλη.
2: Αυτό είναι το μέγεθος.
0: Φίλαθλη.
2: Τέτος που είσαι με λεφτά, γιατί δεν πήρες τίποτα. Τα 100 χρόνια του πουλκού μέσου. 100
0: φίλα,
2: χρόνια πουλκού μέσου.
0: Καλό βράδυ.
2: Άντε κοιμηθείτε τώρα ήσυχα και γυρίστε την άλλη γιατί είστε μέγεθος. Να μην τρομάξουν να
0: μέγεθος. Είμαστε μέγεθος όπως και να έχει.
2: Ναι είστε.
0: Λοιπόν. Καλό βράδυ κύριε Θόδωρε, καλό βράδυ κύριε Νίκο. Νίκο πολύ μίλησες ρε, περιμένω τον Θόδωρο και έκανες σαν την κλασομπανιέρα έκατσες. Σαν την κλασομπανιέρα έκατσες, γκιούκ δεν έβγαλες. Σε περιμάζεψε εκεί με το Παναθηναϊκό και με τη Βαλένθια, εξαφανίστηκες, τα λέει και ο Λελίδης, όχι εγώ. Τα λέει και ο Ηχολήπτης.
2: Έρχονται οι νυχτερίδες να σε δώσουν τον πουλκουμέ τον καλό περίπου.
0: Καλό βράδυ βρε, άντε βρε, κλείστε και οι δυο βρε, άντε γεια.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
4: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Ιβκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

μεγάλο μηδέν. Μοιάζει στίχος παλιός στου ουρανού το ρεφρέν. Και φοβάμαι σε έναν κόσμο τρελό που έχουν όλα χαθεί. Έχω πάψει σχεδόν τη δική σου μορφή να θυμάμαι. Επιλέγω λοιπόν να σωπάσω

σ' ένα ψεύτικο χθες και φοβάμαι. Χρόνια ψάχνω να βρω μια χτίδα φωτός σε ένα σύστημα